0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0, τέταρτη ώρα της εκπομπής. Γεια σας Γιάννα από τους Αμπελοκήπους.
1: Γεια σου Μάνο.
0: Καλώς την να.
1: Εγώ ήθελα να πω λίγα λόγια.
0: Ναι.
1: Για πνευμονία αισθάνομαι. Καταρχάς την συνδυάζω με τη χαρά. Ευδαιμονία αισθάνομαι όταν έχω τα παιδιά κοντά μου, όταν έρχονται τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου. Και όταν ακούω τις διάφορες εκπομπές.
0: Να σε καλά.
1: Αυτό.
0: Πληρότητα νιώθεις. Αυτό
1: ακριβώς,
0: είναι το ακριβώς. Η λέξη.
1: Ακριβώς. Και όταν έχεις το σύζυγός μου απ' έξω.
0: Ναι.
1: Α, λέω ήρθε, γέμισε το σπίτι.
0: Mm.
1: Τότε αισθάνομαι χαρά.
0: Έτσι.
1: Τότε ακούω τις εκπομπές με τον κύριο. Με σένα, με την Έρη την Πανάγου και το Λαβίθι.
0: Τέλεια.
1: Αυτά. Δεν αισθάνομαι τη διαχαρά όταν ακούω τηλεόραση, με το ράδιο κυρίως.
0: Ναι.
1: Με το ράδιο ακούω, καμιά φορά κατά σύρια, αλλά μου αρέσει περισσότερο το ράδιο.
0: Και εμένα βλέπω σπάνια τηλεόραση, ξέρεις.
1: Σπάνια, σπάνια. Και εγώ, κάποτε...
0: μπορεί να δω την αρχή από τα δελτία ειδήσεων, γιατί τα υπόλοιπα είναι αναμάσιμα.
1: Τα δελτία ειδήσεων τα βλέπουμε και από το ράδιο. Αλλά... Ναι. Εγώ στην τηλεόραση βλέπω μόνο το Μέγα στο δεξί, πως Εβέρα στο δεξί.
0: Ναι.
1: Αυτό το σύνδεσμο και μάλιστα.
0: Υπάρχει αυτό ακόμα.
1: Το λέει τώρα σε επαναλήψεις τη νύχτα. 3 ώρα τη νύχτα.
0: Μάλιστα.
1: Και πολλές φορές ξυπνάω και το ακούω.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι, γιατί μου αρέσει αυτό το έργο.
0: Εμένα τώρα που το λες, μόνο ένα σύριαλ μου είχε αρέσει στη ζωή μου.
1: Ποιο?
0: Μην αρχίζεις τη μουρμούρα.
1: Δεν το ξέρω.
0: Αυτό με το Κυριακίδη και όλο το επιτελείο των λαμπρών ηθοποιών. Αυτό το έβλεπα δε, εντωμεταξύ για να μην υφίσταμε τις διαφημίσεις, το έβλεπα από το κανάλι του Α.
1: Δεν βάζετε εκεί που λέει παράληψη, δεν πατάτε για να σταματήσουν οι διαφημίσεις. Στο κινητό καμιά φορά ακούω.
0: Όχι ρε παιδί μου, δεν μπορώ να βλέπω τηλεόραση στο κινητό. Δεν μπορώ.
1: Έτυχε να είναι καμιά φορά είμαι με το κινητό και.
0: Καλά, εντάξει, αλλά δεν είναι, δεν κάνω αυτό. Εγώ το έβλεπα κανονικά στην τηλεόραση. Αλλά όταν ανακάλυψα ότι μπορώ να το βλέπω χωρίς να υφίσταμαι τις διαφημίσεις μέσα από το κανάλι του Α, το ιντερνετικό.
1: Ναι.
0: Το έλυσα έτσι. Λοιπόν, ναι. Γιατί εκεί έχει μόνο μία διαφήμιση.
1: Κατάλαβα.
0: Στη μέση. Το κόβουν κάποια στιγμή. Και πάλι εκεί σου επιτρέπει να την τρέξεις.
1: Ναι.
0: Με τον Κέρσορα και είναι. Πώς να πω, μηδαμινός ο χρόνος.
1: Το ξέρω. Εγώ ακούω διάφορα διηγήματα ή ό,τι θέλω. Με το κινητό μου λέω θέλω να ακούσω το τάδε.
0: Αυτό είναι άλλο.
1: Ναι, μου το
0: άλλο,
1: και...
0: άλλο διηγήματα, όπως το λένε, audiobooks.
1: Ναι.
0: Είναι
1: αλλά
0: διαφορετικό.
1: Λέει διαφημίσεις. Και εκεί που λέει παράληψη, πατάω 2 φορές και σταματούν οι διαφημίσεις.
0: Okay.
1: Με το κινητό ακούω πολλές φορές διάφορα διηγήματα.
0: Εντάξει.
1: Αυτό.
0: Να είσαι καλά.
1: Και αισθάνομαι ευδαιμονία γενικά γιατί ακούω τις εκπομπές μου, αρέσουν. Ακούω εσάς, ακούω το Λαβίθι, την Έρη Πανάγου το πρωί. Τότε αισθάνομαι ικανοποίηση, ευδαιμονία.
0: Τέλεια.
1: Αυτά.
0: Να είσαι καλά και χάρηκα πολύ που σ' άκουσα Γιάννα.
1: Επίσης, μόνο μου επίσης.
0: Στο καλό.
1: Γεια.
0: Γεια.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: 2 11 10 88 80 κύριε Στάθη από τη, από τη Ραφίνα, συγγνώμη.
1: Κύριε Μάνο, καλημέρα σας.
0: Καλώς τον.
1: Έχω πάρει 2-3 φορές στο παρελθόν.
0: Ναι, σας θυμάμαι.
1: Είμαι τακτικός, μάλλον καθημερινός ακροατής της εκπομπής.
0: Να σε καλά.
1: Ξέρετε όμως τι συμβαίνει. Παρόλο που μας παρακινείται να επικοινωνούμε και να παίρνουμε τηλέφωνο,
0: ναι,
1: δεν είναι εύκολο για μας που δεν έχουμε συνηθίσει να μιλάμε σε...
0: Το καταλαβαίνω, μα... Ναι.
1: Και παρόλο που τα θέματα είναι υπέροχα και τις τελευταίες μέρες ειδικά έτσι με αυτά τα θέματα που έχετε, δεν είναι εύκολο γιατί δεν θεωρούμε και τον εαυτό μας δηλαδή ειδικό για να συμμετέχουμε σε όλες τις συζητήσεις. Και τώρα έτσι προβληματίστηκα, αλλά λέω άντε ας πάρω για να δηλώνω και εγώ συμμετοχή κατά διαστήματα έτσι. Με έχει εκπλήξει δε η ποιότητα των ακροατών.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο των ακαδημαϊκών, αλλά και
0: όχι,
1: απλών
0: των
1: ανθρώπων.
0: Απλών ανθρώπων, ναι.
1: Αυτό, των απλών ανθρώπων που συμμετέχουν στις συζητήσεις. Και έχω γίνει και πολύ καλός διαφημιστής της εκπομπής, δηλαδή λέω στους φίλους και γνωστούς ότι αν θέλετε κάποια κουβέντα να ακούσετε, βέβαια είναι η ώρα λίγο αργά, είναι δύσκολη, αλλά έτσι όλοι ξενυχτάμε κάποιο βράδυ και θέλουμε έτσι να περάσουμε κάποιες ώρες, να ακούσετε κάποια συζήτηση έξω από τα καθιερωμένα, τα πολιτικά, τα ποδοσφαιρικά, τους σκοτωμούς, τις δολοφονίες, ξέρω εγώ όλα αυτά. Και γι' αυτό χαίρομαι που επικοινωνώ μαζί σας και για την ποιότητα των εκπομπών σας δηλαδή.
0: Και εγώ που σας ακούω χαίρομαι.
1: Τώρα για το θέμα το σημερινό, 2-3 λόγια έτσι που μου ήρθαν και εμένα στο μυαλό.
0: Τέλεια.
1: Όσον αφορά την ευδαιμονία και την ευτυχία.
0: Ναι.
1: Δεν θα πω δικές μου απόψεις, συμφωνώ όμως με αυτές που θα πω, ότι σύμφωνα με την αρχαία ελληνική εσωτερική φιλοσοφία, να ζήσει κάποιος με ευδαιμονία και ευτυχία πρέπει να ζήσει κατά το ευζήν το λεγόμενο.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή το ζήν κατά φύση, σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους.
0: Yeah.
1: Όχι τους νόμους της φυσικής όμως. Δηλαδή της κίνησης.
0: Της φύσης.
1: Της φύσης.
0: Άλλο της, το, άλλο
1: ναι,
0: φύση,
1: όχι, αλλά... όχι το νόμο της κίνησης, της αδράνειας. Για αυτούς τους νόμους μιλάμε, για τις φύσεις δηλαδή, το νόμο της
2: Status φύσης. FM, σταθμός στους 107.7
1: του πολλαπλασίου, αυτούς τους νόμους.
0: Mm-hmm.
1: Και θα ήθελα να αναφέρω και μια ιστοριούλα από την ανατολική φιλοσοφία, το Ζεν.
0: Mm-hmm.
1: Που δείχνει πόσο απλά μπορεί να ζήσει κανείς ευδαίμων και ευτυχής. Και το λέω στη γυναίκα μου πολλές φορές. Έχω αποκτήσει και ένα εγγονάκι πρόσφατα.
0: Α, ωραία, τέλεια.
1: Καμιά φορά παραπονιέται και της λέω να είσαι ικανοποιημένη. Ζήσαμε καλά, δηλαδή είχαμε τις δουλειές μας, ζήσαμε αξιοπρεπώς. Δεν βγάλαμε πολλά λεφτά, αλλά πάντα είχαμε την άνεσή μας να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Είμαστε υγιείς και δεν μας συνέβη και τίποτε από το κακό απρόοπτο. Και θα σας πω την ιστοριούλα για να καταλάβει και οι φίλοι που ακούν τι θέλω να πω. Ήταν λοιπόν, λέει, στην Ανατολή κάποιος δάσκαλος, κάποια πολύ πλούσια οικογένεια, άρχοντας της περιοχής,
0: ναι,
1: ζούσε ευτυχισμένος με τα πλούτη του, με την οικογένειά του κλπ. Και θέλοντας να αποτυπώσει όλη αυτή την ευτυχία και το μεγαλείο της οικογένειάς του, φωνάζει ένα δάσκαλο του Ζεν και του λέει: θέλω να μου αποτυπώσεις κάτι, να μου βρεις να μου γράψεις έτσι, να το γράψω και να μείνεις στην οικογένειά μου σαν έτσι μότο και να το βλέπουν όλοι και να λένε να αυτός. Πέρασε λίγος καιρός λοιπόν και πήγε αυτός και του λέει: είμαι έτοιμος να σου δείξω την πλάκα που έχω βάλει εκεί που μου ζήτησες καιρό και αυτά. Και πάνε λοιπόν και του ανοίγει το παραπέτασμα εκεί που είχε και βλέπει αυτό την πλάκα και έγραφε ο σοφός δάσκαλος. Πέθανε ο προπάπους, πέθανε η προγιαγιά, πέθανε ο πατέρας, πέθανε η μητέρα. Κάτσε, του λέει, εγώ σου είπα να μου γράψεις για κάτι που να αποτυπώνει την ευτυχία της οικογένειάς μου και εσύ μου έχεις κατεβάσει όλους τους θανάτους. Αν έρθουν, του λέει, θάνατοι με τη σειρά που σου τους γράφω,
0: Βέβαια.
1: Θα είναι η οικογένειά σου ευτυχέστερη.
0: Σωστό.
1: Νομίζω η υγεία και το να μην μας συμβεί, γιατί έχω και τώρα συγκινούμε και λίγο. Έχω πρόσφατα τους τελευταίους 2-3 μήνες 3 φίλοι μου χάσαν τα παιδιά τους 35-40 ετών από καρκίνο στο κεφάλι. 3 φίλοι χάσαν τα παιδιά τους 35-40 ετών, με μέλλον, με σπουδές, με προοπτικές, καλά παιδιά, και χάσαν τα παιδιά τους. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία και μεγαλύτερη ευδαιμονία από το να είναι κάποιος υγιής και να είναι η οικογένειά του και οι άνθρωποι. Όλοι βέβαια δεν γίνεται, όμως το πολύ κοντινό του περιβάλλον να μην του συμβεί κάτι τέτοιο απρόοπτο. Αυτά τα λίγα ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ και
0: πολύ σωστό, πάντως,
1: χαίρομαι αυτό. Πολύ με τις εκπομπές που κάνετε και τους ακροατές που ακούω.
0: Χαίρομαι και εγώ που άκουσα εσάς και σας περιμένω, Στάθη μου, πάλι.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Στο καλό να πας.

0: 3 και 22 πρώτα λεπτά, 2-11-10-80-8-8-0, radio@parapolitika.gr για τα email σας. Βαγγέλη από τα Άνω Λιώσια, καλώς τον.
1: Χριστός Ανέστη, καλησπέρα. Γεια σου, είναι φίλοι. Και μεγάλη γιορτή σήμερα Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου.
0: Ναι, γιορτάζουν ποιοι όμως? Ναι.
1: Άμα θέλει κάποιος Ιωάννης επιλέγει να γιορτάσει σήμερα.
0: Α, ναι. Εγώ που το δεύτερο
1: έχει όνομα... πολλές γιορτές.
0: Έχω δύο ονόματα, Μανουήλ και Ιωάννης. Οπότε πες μου χρόνια πολλά, ναι.
1: Εσύ
0: αποφάσισα να γιορτάζω σήμερα.
1: Α, μπράβο, γιατί ο Άγιος Ιωάννης είναι θεολόγος και εσύ ασχολείσαι με το λόγο.
0: Άντε, ορίστε.
1: Τα φιλολογικά.
0: Ορίστε.
1: Έχετε μια βάση κοινή, το λόγο.
0: Τέλεια, τέλεια.
1: Ωραίο θέμα αυτό, πολύ καλό.
0: Mm-hmm.
1: Και πιο πάνω και από το πολύ καλό ακόμα.
0: Να σε καλά, βέβαια.
1: Αυτό το θέμα. Ευδαιμονία, θα διορθώσω λίγο το κύριο που είπε ευδαίμονα στην ετυμολογία, γιατί λίγο έφυγε λοξά, έπρεπε να πει την ετυμολογία της ευδαιμονίας.
0: Ναι, είναι από
1: έχει
0: το εύ...
1: λίγο διαφορά.
0: Όχι, όχι,
1: ναι.
0: Περίμενα.
1: Ναι, ναι.
0: Ο ευδαίμον
1: ναι.
0: Βιώνει την ευδαιμονία. Ευδαίμον είναι το, από το εύ και το δαίμον.
1: Ναι,
0: και
1: δαίμον. Άρα...
0: Ναι, δαίμον δεν σημαίνει.
1: Εκεί ήθελα να κάνω και αυτό το ίδιο σκεπτικό είχα με το συνακροατή αυτό. Μόνο που κάνω μια διαφορετική πτυχή της ευδαιμονίας είναι. Είναι η μανία για το καλύτερο.
0: Εντάξει, να το δεχτώ.
1: Η μανία για το καλύτερο, η μανία για την πρόοδο όπου μπορείς. Θες τις σχέσεις των ανθρώπων, θες την εργασία σου, θες τις λακκούβες. Και στις λακκούβες γιατί να μην έχεις και εσύ στο πορπαγκάζ ένα σάκο με χώμα να κλείσεις καμιά τρύπα.
0: Όχι, δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις εσύ.
1: Δηλαδή... να κάνεις μήνυση. Ας μήνυση.
0: Να κάνε ό,τι... κοίταξε, να σου πω κάτι.
1: Να εφαρμόσεις την ευδαιμονία σε αυτή την κατάσταση της λακκούβας. Πώς την εφαρμόσεις την ευδαιμονία? Είναι, είπαμε, η μανία για το καλό, για τη βελτίωση και την πρόοδο. Ας πούμε, η κυρία Δήμητρα εφάρμοσε την ευδαιμονία στον άντρα. Της ήθελε το καλύτερο τον άντρα. Τη βελτίωση της υγείας του άντρα της.
0: Γνωστό.
1: Αυτή εφάρμοσε την ευδαιμονία σε εκείνη την περίπτωση. Αυτή τη σκέψη την είχα πριν τρεις μέρες. Και είναι μια σκέψη που μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά σου από το στρώσιμο.

0: του κρεβατιού, να το κάνεις, να το στρώσεις πιο καλό ακόμα και, από καλ, και, και πιο καλό και πιο καλό ακόμα. Το καλό δεν έχει όριο. Μετά στη σχέση μπορείς να τη βάλεις στην ειδαιμονία στη σχέση των ανθρώπων, να την έχει, να την βελτιώσει, να πάει πιο πάνω η σχέση, πιο πάνω, πιο πάνω, δεν έχει όριο το πιο πάνω. Στην εργασία σου και ένα παράδειγμα, στην εργασία σου πώς θα την βελτιώνεις. Για να την κάνεις πιο καλή. Μπορούσε να, εφόσον είχαμε κάνει θέμα για διανοούμενους, α, να μπορέσεις να, να φέρεις εκεί ένα διανοούμενο. Mm-hmm. Να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι διανοούμενοι. Καλή, τους φέρνεις βέβαια μέσα από, τα, από το μαγνητόφωνο.
1: Ναι, μα τέτοια ώρα οι άνθρωποι δεν
0: ναι,
1: είναι
0: και αυτό. Ναι, αλλά δεδομένη της κρίσης που έχουμε, καλό θα ήταν και αυτοί να κάνουν μια κίνηση προς την κοινωνία.
1: Ναι, νομίζω ότι την κάνουν με το δικό τους κάνουν. Το τρόπο. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα την ναι. κάνουν μέσα από μια εκπομπή.
0: Ναι, ακούντας την εκπομπή σκέφτηκα και δύο χαρακτηριστικά της ευδαιμονίας.
1: Ναι.
0: Το ένα χαρακτηριστικό πρέπει να είναι μάλλον η ολιγάρχεια.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή δεν το φαντάζω, τον φαντάζομαι τον ευδαίμονα να μπορεί να είναι ολιγάρχη.
1: Ναι, είπε, αλλά εννοείται, μα το λέει και ο Αριστοτέλης ακόμα.
0: Και τον φαντάζομαι τον ευδαίμονα, εφόσον έχει τόση μανία για το καλό, δαιμονική ας πούμε, είναι η μανία για το καλό, για την πρόοδος, να φτάσει και σε σημείο να θυσιαστεί. Να μην τον πειράξει δηλαδή άμα θυσιαστεί για κάτι.
1: Δεν το κατάλαβα αυτό. Να θυσιαστώ για ποιο πράγμα.
0: Εφόσον αγαπάς την πρόοδο και το καλό και το καλύτερο,
1: ναι.
0: θα φτάσεις και σε σημείο να μην έχεις θέμα να θυσιαστείς για κάτι. Γιατί η ευδαιμονία...
1: Εξαρτάται τι είναι αυτό το κάτι.
0: Δεν ξέρω, αλλά το φαντάζομαι εφόσον είσαι μέσα στην ευδαιμονία.
1: Θα στάσω ένα λεπτό. Είναι πολύ αφηρημένο. Τη ζωούλα μου δεν την χαλαλίζω.
0: Ένα, γιατί και εγώ με αυτή τη έννοια.
1: Ναι, δεν τη χαλαλίζω τη ζωούλα μου.
0: Το σκέφτηκα, σου λέω, αλλά δεν το είχα σκεφτεί με, ναι. με την έννοια τη ευδαιμονία.
1: Ναι, παρόλα αυτά δεν καταλαβαίνω.
0: Ναι. Εσάσου, να σου πω. Για το
1: γιατί δεν με ακούς εμένα.
0: Ναι.
1: Λέω, μπορείς να μου δώσεις ένα παράδειγμα που να θεωρήσω.
0: Κοίτα, αυτές τις έννοιες δεν τις έχω επεξεργαστεί. Σου λέω, το δένω με τη σκέψη που είχα πριν.
1: Μα στάζου μισό λεπτό. Προτείνεις σε κάποιον να θυσιαστεί, εννοείς να χάσει τη ζωή του.
0: Φυσικά,
1: ούτε κατά διάνοια.
0: Αυτό θα είναι το αποκορύφωμα
1: μόνο, του δαίμονα. Ούτε κατά διάνοια.
0: Όταν έχεις αγαπήσει τόσο πολύ το καλό. Δεν θα έχεις και θέμα να θυσιαστείς. Και θα είσαι και χαρούμενος, μπορώ να σου πω.
1: Εγώ θα έχω.
0: Ναι.
1: Εγώ θα έχω.
0: Αυτά είναι δύο από τα χαρακτηριστικά που...
1: Δεν την κάνω χαύτη, ζάφτη τη ζωή μου για τίποτα στον κόσμο, παρά μόνο εάν υποθέσουμε ότι κινδυνεύει η πατρίδα να υποδουλωθεί. Εντάξει, θα πήγαινα στον πόλεμο. Αυτό ναι. Αυτό ναι. Αλλά θα φρόντιζα να καθαρίσω πάρα πολλούς εχθρούς. Δεν θα πήγαινα για να καθαρίσουν εμένα. Κατάλαβες τι σου λέω. Δεν θέλω να γίνω ήρωας.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να γίνω ήρωας. Να, αν ξέρω ότι...
0: Καλά, δεν χρειάζεται να κάνουμε τώρα προσωπική...
1: Μα πώς δεν χρειάζεται, αφού...
0: την προσωπικότητά μας.
1: Δεν με κατάλαβες.
0: Όχι, όχι.
1: Λάθος το λες.
0: Ναι.
1: Τι, δεν βάζουμε την προσωπικότητά μας. Απλώς επειδή μας ακούνε και άλλοι άνθρωποι, αυτά που λέμε απηχούν και τις ενστάσεις που... Αυτά που λέω ειδικά εγώ αυτή τη στιγμή... Απηχούν και τις ενστάσεις πολλών ανθρώπων, οι οποίοι λένε τι λέει τώρα και
0: ας
1: δεν προτείνει.
0: Ναι. Επειδή είμαστε ευδαίμονες για το καλό, μας θέλουμε το καλύτερο και τη βελτίωση. Όταν πλύνεις τα πιάτα, είπε ναι. ο Άγιος Πορφύριος, τα σαμπουάν αυτά είναι όταν κάποιος λέει, προσπαθεί να τα βγάλει από την αγορά, επειδή είναι βλαβερά, κάποιοι του δίνουν ένα μάτσο λεφτά και σταματάει.
1: Ναι.
0: Και είπε συγκεκριμένα για τα πιάτα, αυτά τα απορρυπαντικά, ο Άγιος Πορφύριος το είπα. Όσο και να τα πλύνεις, μετά πάλι θα μείνει απορρυπαντικό, γιατί είναι
1: πότε
0: δυνατό.
1: Πότε έζησε ο Άγιος Πορφύριος?
0: Έζησε από το 1920 μέχρι το 1990 και κάτι, περίπου. Και... Το 20 είναι σχέδιμα από το 10.
1: Μάλιστα.
0: Και είπε ότι μένει και κάτι από τα πιάτα, δηλαδή θα φας λίγο... Με το φαγητό λίγο απορρυπαντικό.
1: Και με τι δεν τα πλένουμε τα πιάτα?
0: Άρα τι έκανα εγώ τώρα, προχθές που μου άδειασε, δεν το πέταξα. Έβαλα λίγο μέσα και το αραίωσα. Και θα πλένω με το αραιωμένο.
1: Οκ. Okay.
0: Μία βελτίωση.
1: Εντάξει λοιπόν.
0: Πώς μπορείς να, με την έννοια μανίας για το καλύτερο, για την πρόοδο.
1: Μάλιστα.
0: Όπου θέλεις.
1: Εντάξει φίλε.
0: Για να το εφαρμόσω αυτό, είναι, αλλάζει η προσωπικότητά σου, βελτιώνεται από τα στρώσιμα του κρεβατιού μέχρι να πας να μάθεις μια ξένη γλώσσα για να βελτιωθείς, για να γίνεις πιο καλύτερος.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Να είσαι καλά, χάρηκα πολύ. Όλα εντάξει γενικά. Η υγεία, όλα αυτά εννοώ.
0: Ναι, ναι, εντάξει, μια χαρά.
1: Εντάξει, καλή μου. Στο καλό.
0: Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Yeah.

0: 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Γεια σου Αλέξανδρε από τη Μελβούρνη.
2: Γεια σου Μάνο, φίλε μου καλέ.
0: Καλώς ήσουν, τι γίνεται?
2: Καλησπέρα σε όλη την παρέα, σε όλους τους Έλληνες που μας ακούν απανταχούθεν ηφιλίου. Καλά, όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Έχουν μείνει 2 εβδομάδες, μετράω τις μέρες ανάποδα μέχρι το ταξίδι.
0: Α, ναι, κοντεύεις.
2: Ναι, κοντεύω. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε κανένα... πώς το λένε,
0: πυρηνικό επεισόδιο από την μαλακία του Τραμπ.
2: Ναι, ακριβώς αυτό. Λοιπόν, σήμερα μιλάς για ένα πολύ αγαπημένο μου θέμα, το οποίο προσπαθώ κάθε μέρα να το ψάχνω και το αναζητώ, όπως φαντάζομαι και όλοι όσοι μας ακούν και οι άνθρωποι παντού. Η ευδαιμονία λοιπόν, το οποίο τι, για μένα τι είναι, είναι μια κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι και είσαι πάρα πολύ χαρούμενος, πάρα πολύ, δεν σου φταίει τίποτα, δεν έχει κανένα πρόβλημα, είσαι μέσα στην ευτυχία και μέσα στην τρελή χαρά και όλα είναι με λιγάλα. Βέβαια αυτό το πράγμα για να το βρει κανείς δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί τα περισσότερα που μας συμβαίνουν στη ζωή κάθε μέρα είναι πιο πολλά τα αρνητικά παρά τα θετικά. Είπες τις προάλλες μια κουβέντα που με συντάραξε και λέω κοίταξε να δεις. Είπες λοιπόν ότι το να είσαι καλή, το να έχεις καλή διάθεση είναι επιλογή. Δεν ξέρω πώς αυτό το κάπου βγήκε τέλος πάντων, αλλά το σκεφτόμουν ενώ είχα το ηχείο στο μπάνιο και λέω έχεις δίκιο ρε Μάνο. Γιατί εκείνη την ώρα εγώ είχα μέσα στο κεφάλι μου διάφορα πράγματα που μας απασχολούν, τα προβλήματά μου της ημέρας, πώς θα τα λύσω. Και είπες, και παράλληλα ακούω και πολύ ραδιόφωνο, όπως κάνω κάθε μέρα που δουλεύω. Και αλλά αυτή η κουβέντα που είπες, και λέω εκείνη τη στιγμή που το άκουσα, λέω αυτή τη στιγμή θα πω αυτό που θα κάνω, αυτό που μου είπε ο Μάνος. Θα επιλέξω να μην είμαι κατσούφης, θα αλλάξω τη διάθεση από γκρινιάρης, θα έχω καλή διάθεση. Και αμέσως ήδη δηλαδή με το που το σκέφτηκα αυτό ένιωσα καλύτερα.
0: Μα είμαι σίγουρο, μόνο έτσι γίνεται, δεν γίνεται αλλιώς.
2: Τι ωραίο πράγμα, και αυτό θα το θυμάμαι για πάντα που είπες, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν τώρα ένα άλλο πράγμα, γιατί κάτσε γιατί. Τώρα σε έχω βάλει στην ανοιχτή ακρόαση, μ' ακούς?
0: Όχι, γιατί το έχεις κάνει αυτό?
2: Γιατί δώσουμε ένα δευτερόλεπτο και θέλω να δω τις σημειώσεις μου. Ναι, ωραία. Εντάξει, για να πω ανοιχτή ακρόαση. Λοιπόν, ναι. Όταν ήμουν γύρω στα 15-16 χρονών πιτσιρικάς και άρχισε και πήγε το κεφάλι μου και νόμιζα ότι τα ήξερα όλα και ότι έχω βρει το νόημα της ζωής, το έχω ξαναπεί. Ήμουν τόσο ενθουσιασμένος με τη σκέψη που είχα που παίρνω ένα ανεξίτηλο μαρκαδόρο που είχα στο δωμάτιό μου και είχε γράψει στο γραφείο μου έτσι με ωραία γράμματα το απόφθεγμά μου που ήταν το εξής: ζούμε για να απολαμβάνουμε. Και ο πατέρας μου το είδε αυτό κάποια στιγμή, ο μπαμπάς, και χωρίς να είμαι εγώ εκεί πήρε το μαρκαδόρο και συμπλήρωσε από κάτω: για να απολαύσεις πρέπει να κοπιάσεις. Έτσι είναι τα πράγματα. Και αυτό θα το θυμάμαι για πάντα, που είχε πάρα πολύ δίκιο άνθρωπος. Δηλαδή, άντε και σου δίνουνε, φαντάσου να κερδίσεις αύριο το, ή τώρα που μιλάμε, το Joker, και να πάρεις, δεν ξέρω, πες 150 εκατομμύρια σου λέει, έτσι πολλά λεφτά.
0: Ναι.
2: Η ευτυχία δεν είναι πάντα εκεί πέρα στα έτοιμα. Εντάξει, γιατί άμα δεν υπάρχει και ποιότητα στη ζωή σου, άμα δεν έχεις έναν άνθρωπο να τον αγαπάς και να μοιράζεσαι τους φίλους, τους αγαπημένους, να μοιράζεσαι τις ωραίες σου, τις στιγμές, που αυτές είναι που για μένα αξίζουν περισσότερο στη ζωή. Κάποιες μικρές στιγμές που απολαμβάνεις με τους αγαπημένους σου, με τους φίλους σου, με τη σύντροφό σου, με τον σύντροφό σου. Και θα κλείσω με ένα με μια μαντινάδα που μου είχε πει ο πατέρας μου, ο οποίος δεν ήταν κριτικός, ο μπαμπάς ήταν από την Θεσσαλία, από την Καρδίτσα, αλλά όντας ξεναγός είχε επισκεφτεί πάρα πολλές φορές την Κρήτη και είχε φίλους παντού, από ταβερνιάδες μέχρι ναυτικούς και ανθρώπους που λύναν τα σκοινιά στους μόλους, στα λιμάνια.
0: Ναι.
2: Λες, είχε πει, όταν είχαμε κάνει μια κουβέντα για την ευτυχία και την ευδαιμονία, επειδή, όπως είπα και πριν, όλες οι περισσότερες στιγμές στη ζωή του ανθρώπου είναι μέσα στην μιζέρια και στην, όχι τη μιζέρια απαραίτητα, αλλά την αγωνία που έχεις για να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα που σου προκύπτουν και τις δυσκολίες. Είχε πει λοιπόν ο μπαμπάς τη μαντινάδα που πάει ως εξής: η ευτυχία τι θα αρείς, πως είναι κατά βάθος λίγες στιγμές μες στη ζωή που ο πόνος κάνει λάθος.
0: Να, τι ωραίο.
2: Ναι.
0: Πολύ ωραίο.
2: Αυτό. Αυτά, μάνο μου, καλέ.
0: Εγώ μία μαντινάδα που τη θεωρώ την πιο σπαρακτική που έχω ακούσει στη ζωή μου,
2: ναι,
0: και δεν την ξέχασα ποτέ, η γιαγιά την έλεγε, είναι η εξής: όποιος ποτέ δεν ένιωσε για την αγάπη πόνο, ζει και δεν ζει, μα και αν ζει, ζει για τους τύπους μόνο.
2: Πω, φανταστικό.
0: Φανταστικό, ναι,
2: βέβαια. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραίο. Ζει και δεν ζει. Και αν ζει.
0: Ζει και δεν ζει, μα και αν ζει. Η μαντινάδα, άμα τη υπονομεύσει το ρυθμό, πάβει να είναι μαντινάδα. Κατάλαβε τι λέω, ναι.
2: Για δηλαδή,
0: όποιος ποτέ δεν ένιωσε για την αγάπη πόνο, ζει και δεν ζει. Μα και αν ζει, ζει για τους τύπους μόνο.
2: Αυτό. Πολύ μεγάλη κουβέντα. Πολύ ωραία κουβέντα. Έτσι, αγάπη μόνο. Αγάπη.
0: Να είσαι καλά.
2: Αγάπη. Και άμα, δεν έχεις, αν νιώθεις ποτέ ότι δεν σε αγαπάει κανένας, εσύ να αγαπάς, εσύ να δίνεις.
0: Ναι.
2: Κάνε το καλό και ρίξε το γυαλό.
0: Σωστό.
2: Αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Σε φιλώ.
0: Γεια σου, αγόρι μου. Στο καλό.

0: τα παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Και μαζί, η ειδική έκδοση «Ημέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2, 11, 10, 80, 8, 80, η ώρα είναι 3 και 48 πρώτα λεπτά. Ο Σταυρουλή, ποιος έχει σειρά? Πάντως μου έκανε εντύπωση χθες που μιλάγαμε για τη φτώχεια, που εμφανίστηκαν 7 φίλοι οι οποίοι καλούσαν για πρώτη φορά. Και σήμερα έγινε, αλλά δεν ήταν 7. Χτες ήταν 7 όμως. 30 φίλοι από τη Βέρεια.
1: Γεια σου Μάνο, τι κάνεις?
0: Καλώς ήρθες. Καλά, μια χαρά εσύ?
1: Και εγώ μια χαρά, ωραία.
0: Μπράβο.
1: Ωραίο το θέμα, από τα καλύτερα θέματα απόψε, έτσι.
0: Ναι.
1: Από τα καλύτερα. Είχα μια φορά πάρει τηλέφωνο τον κύριο Λαβίθη, μιλούσαν για φιλοσοφικές κουβέντες και του λέω, τι θεωρείς καλή φιλοσοφική κουβέντα? Και μου λέει αυτή που ξεκινάει με μια ερώτηση και δεν σου δίνει την απάντηση μαθημένη, καταλήγεις να έχεις πιο πολλές ερωτήσεις στο τέλος.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό λέει, θεωρώ καλή, μ' άρεσε πολύ η απάντησή του.
0: Ναι.
1: Και σε κάνει να ψάξεις, γιατί τώρα ξύνουμε μόνο την κρούστα, λέει, της φιλοσοφίας ή ενός θέματος. Οπότε ας πάμε σε αυτά που ακούγονται. Ας πούμε, λέει ο κύριος Μωρίκης, σωστά το λέει, οι στοικοί θεωρούσαν ευδαιμονία την αταραξία ψυχής. Mm. Αλλά ποια αταραξία ψυχής? Εννοείται προς τις κακές τροπές, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μιλάμε μια γενική αταραξία ψυχής. Δηλαδή, και ο Πικεπές θα σου πει ότι και ο ατάραχτος είμαι στην ψυχή. Αν με κάτι με νοιάζει, θα σου πει ο Πικεπές, θα σου πει που μπόρεσε να φάω μόνο 100.000 και όχι 150. Μόνο εκεί θα σου πει ταράζει την ψυχή μου. Οπότε πάμε στην απληστία που ακούστηκε μετά. Έτσι το σχηματίζω εγώ στο μυαλό μου βήμα-βήμα, έτσι.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, θα αναφερθώ πάλι στον Αλκιβιάδη, το μίζω που λέγαμε που πήγε ο Αλκιβιάδης να κάνει τον πόλεμο στο Ξέρεσκη του Μεγάλου Βασίλη. Και τον λέω στον κράτη, πού πας να τον κάνεις τον πόλεμο? Το ότι μπορείς και έχεις την ικανότητα να το ξεκινήσεις δεν σημαίνει ότι ξέρεις και πότε θα τον σταματήσεις, έτσι.
0: Ναι.
1: Και λέει ο Αλκιβιάδης, είναι αυτός ο σκοπός μου, είναι, θα με ευχαριστήσει. Και του κάνει μια παρατήρηση στον κράτη, του λέει, εσύ του λέει και να κερδίσεις όλη την Ασία τον πόλεμο, στον τέλος θα στεναχωρηθείς πάλι. Γιατί, λέει ο Αλκιβιάδης? Γιατί δεν θα έχει μείνει κάτι άλλο να κατακτήσεις, του λέει. Γι' αυτό θα στεναχωρηθείς στο τέλος. Δηλαδή, έτσι του κάνει αυτή την παρατήρηση. Τέλος πάντων, του λέει, πήγαινε πίσω, του λέει, γύρνα πίσω. Το καλύτερο μέρος του ανθρώπου, του λέει, ποιο είναι? Η ψυχή. Καλλιέργησε την ψυχή σου και όταν θα το κάνεις, αποφασίσεις να το κάνεις, να ξέρεις πώς θα το κάνεις, πώς θα το σταματήσεις και ποιος ο σκοπός. Οπότε μια μορφή ευδαιμονίας είναι αυτή για μένα. Να ξέρουμε πραγματικά τι ζητάμε και αν είναι ωφέλιμο για την ψυχή. Γιατί συνέχεια σου κράτησε αυτό, ρωτάει, αυτό που θα κάνεις είναι ωφέλιμο για την ψυχή σου? Άσχετα μου πεις, και εγώ θέλω ένα γρήγορο αυτοκίνητο. Και καλά είναι να το έχω. Αλλά θα μου ωφελήσει κάτι στην ψυχή? Ή θα μου φέρει βάσανα αργότερα, θα μου το χτυπήσει ο άλλος, θα μου το πειράξουν, κατάλαβες τι θέλω να πω? Μια μορφή ευδαιμονίας είναι αυτή. Για μένα, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί ακούστηκαν πολλά και μ' άρεσαν. Συγγνώμη που βαριά να σένω, αλλά έχει μια δουλειά τώρα. Λοιπόν, όχι, είχα μια δουλειά εδώ, έταξε. Ναι. Δεύτερη μορφή ευδαιμονίας είναι όπως το παρουσιάζει ο Σοκράτης στην Απολογία. Που λέει, πάντα άκουγα, λέει, το δαιμόνιο, το Θεό, γράφει μετάφραση. Τέλος πάντων, η ίδια μετάφραση είναι το Θεό. Είναι, λέει, η εσωτερική φωνή, λέει, και πάντα με προστάτευε, λέει, από μικρό. Και δίνει δύο στοιχεία, λέει. Ήταν αποτρεπτικό πάντα, δηλαδή μου έλεγε. Ποτέ δεν με προέτρεψε να κάνω κάτι. Πήγαινε, πάρε αυτό, κάνει εκείνο, κάνει έτσι. Ήταν πάντα αποτρεπτικό, λέει, και προστατευτικό, λέει.
0: Ναι.
1: Και με αυτά τα δύο στοιχεία, λέει, και έμαθα να ακούω την εσωτερική φωνή. Δηλαδή, μην τον αδικείς εκείνο. Μην τρως πολύ. Μην καπνίζεις. Μην πίνεις. Μια δεύτερη μορφή ευδαιμονίας για μένα είναι αυτή. Και τρίτη μορφή, γιατί σωστά λέει ο Αριστοτέλης ότι δεν είναι μόνο μια ευτυχία. Μια κατάσταση ευτυχίας είναι κάτι παραπάνω.
0: Yeah.
1: Μια ευχαρίστηση. Δηλαδή, πιο σταθερή ευτυχία μπορεί να διαρκήσει και για πάντα, μπορεί και όχι. Αυτό είναι πιο σταθερό, δηλαδή πάντα έχει χρήση. Τρίτη μορφή είναι για τις ειδονές που ακούστηκε. Πάλι ο Σοκράτης του πιάνει και λέει: υπάρχουν ειδονές, λέει, που βλάπτουν και δεν θέλουν κόπο. Βγαίνεις έξω, παίρνεις λεφτά, πίνεις, κάνεις. Δεν θέλουν κόπο, έχεις το χρήμα, το κάνεις. Υπάρχουν ειδονές, λέει, που κάνουν καλό, αλλά θέλουν κάποιο κόπο να κάνεις μια καλή γυμναστική, ένα αθλητισμό, κάτι. Και υπάρχουν και οι δονές, λέει, που δεν θέλουν κόπο και είναι και ωραίες. Δηλαδή να διαβάσεις ένα καλό βιβλίο, να ακούσεις μια εκπομπή στο στο Μάνο ή κάπου αλλού. Και αυτό εδώ είναι, δεν είναι. Και λέει ο Σοκράτης, δεν θα μάθεις, δεν θα είσαι και πολύ το αθλητισμού, δηλαδή να κουπώνεις και να αισθανθείς καλά. Θα μάθεις να αγαπάς όχι τις αρνητικές ειδονές, τις ειδονές που μπορείς να κάνεις, που δεν θέλουν και πάρα πολύ κόπο ή θέλουν λίγο κόπο τουλάχιστον, που μπορείς να αντέξεις, να μην υποφέρεις. Και θα μάθεις αυτές τις ειδονές. Τις άλλες, αν μπορείς να τις κάνεις πέρα. Και αυτό το θεωρώ μια μορφή ευδαιμονίας. Δηλαδή να ξέρει ένας τι αγαπάει, τι τον βλάπτει και τι όχι.
0: Ναι.
1: Και εφαρμόζεται και ζει πάντα με αυτόν τον τρόπο. Και τρίτη μορφή ευδαιμονίας είναι, όπως είπε ο προηγούμενος ακροατής, η τάση για το καλό. Εγώ θα το έλεγα, όχι ακριβώς η τάση για το καλό, το ίδιο πράγμα θα πω. Είναι αυτό που λένε, έχουμε κάποιες ικανότητες. Αυτό το λέγανε, δεν θυμάμαι τώρα ποιος το έλεγε πάνω στους αρχαίους, έχουμε κάποιες ικανότητες, κάποια ταλέντα. Καλό είναι, αν σε βοηθήσει και το περιβάλλον, να τα αναπτύξεις αυτά τα ταλέντα. Όσο μπορείς, ή το νοητικό, ή το φιλοσοφικό, ή τη ζωγραφική, ή την πίστη. Και θυμάμαι όταν το σκέφτομαι αυτό εσένα, που έλεγες παλιά ότι καθόμουν και έγραφα, λες, τραγούδια. Και σου είχε πει κάποιος, κάπως έτσι το έχεις πει, ότι όλο συνέχεια γράφεις και λες, κάποια μέρα...
0: Α, ναι, ο φίλος μου ο Μανώλης.
1: Μπράβο, το θυμάμαι, δηλαδή, αυτό το θυμάμαι σαν να το ακούω τώρα. Και λες, αυτά τα τραγούδια, λες, κάποια μέρα εγώ θα τα ακούω όμως. Και ήσαν κάπως ένα σταθμό και άκουσες ότι θα σου πάρω τα
0: χέρια. Όχι, όχι. Του είπα κάτι πολύ πιο ακραίο.
1: Για πες.
0: Του είπα, πας ένα στοίχημα, γιατί μου έλεγε, είσαι τελείως μακακισμένο που κάθεσαι όλη μέρα μέσα στο σπίτι. Τι κάνεις? Λέω, γράφω τραγούδια. Μου λέει, μα και τι πάει να πει γράφω τραγούδια? Και με κορόιδευε και του λέω, Μανώλη, εγώ ήμουν ο Μάνος, αυτός ο Μανώλης. Του λέω, θα έρθει μια στιγμή που θα περνάει από δίπλα μου κάποιος, ο οποίος θα σιγομουρμουρίζει ένα τραγούδι που έχω γράψει εγώ. Και μου λέει, έκανε, ξέρεις. Και είμαστε στην Κυλλήνη, παρέα, όταν έβγαλα το ετοιμάζω ταξίδι, με τη Δήμου, και είμαστε στην Κυλλήνη και ξαφνικά στο λιμάνι μπαίνει το καράβι που έρχεται από τη Ζάκυνθο.
1: Ναι.
0: Και από τα μεγάφωνα παίζει το ετοιμάζω ταξίδι.
1: Μπράβο.
0: Και του λέω, Μανολάκη, είδες τι σου είχα πει κάποτε?
1: Μπράβο.
0: Και μου λέει, ναι ρε μπαγάσα, ναι. Αυτό.
1: Δηλαδή τάση προς το καλό και δημιουργικότητα, να αναπτύξεις όσο μπορείς τα ταλέντα. Θα πεις τώρα, το περιβάλλον είναι δύσκολο. Πάντα το περιβάλλον δύσκολο.
0: Εμείς μέναμε 4 άτομα σε μία κάμαρα.
1: Mm-hmm.
0: Κατάλαβες. Σε μία κάμαρα. Και η τουαλέτα ήταν στην πίσω αυλή. Ποτέ δεν με εμπόδισε αυτό για να κάνω αυτό που είχα στο μυαλό μου.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Ποτέ. Δεν σκέφτηκα ποτέ ότι οι άλλοι είναι σε καλύτερα περιβάλλοντα. Δεν με ένοιαζε πρώτα απ' όλα.
1: Μα στην πολιτεία, όταν πάει στο διάλογο στο σπίτι, το πρώτο πλάτο που σου κράτησε, του λέει ένας, λέει, έχεις χρήματα? Του λέει, έχω, λέει. Τι απόλαυσες, του λέει, που έχεις χρήματα στη ζωή σου? Τι ήταν αυτό που απόλαυσες? Και όταν απαντάει, αυτό ο κύριος που απόλαυσε, λέει, ήταν ότι δεν χρειάστηκε να δικήσου κάποιο άλλο άτομο. Από εκεί και πέρα, λέει, όπου, γι' αυτό λέει ο Αριστοτέλης, λίγος πρώτος ο πουλής, ο πρώτος μπορεί και να σε χαλάσει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Σαν άτομο, δηλαδή να σε διαθέσει.
0: Περιορισμένος, ναι, βέβαια.
1: Μπράβο, και να έχεις το μυαλό σου αλλού, σε άλλα πράγματα. Θέλει και λίγο, θέλει τα βασικά, αλλά από εκεί και πέρα, να το συνοψίσω, αυτό είναι η ευδαιμονία, να ξέρεις τι πραγματικά ωφελεί την ψυχή σου, να έχεις την τάση προς τις καλές ειδονές, προς το καλό, προς τη δημιουργικότητα και αυτά. Και μετά και να ακούς την εσωτερική φωνή πιο πολύ. Γιατί πάντα σε όλους μας μιλάει, πιστεύω. Αυτή είναι η εσωτερική φωνή. Όταν πας να κάνεις το χαζό, σου μιλάει. Απλώς εμείς μαθαίνουμε να μην την ακούμε. Ναι. Δηλαδή, εκτός από την ευδαιμονία, είναι και η ευχή που λέγανε οι αρχαίοι κατά το δαίμονα εαυτού.
0: Ναι.
1: Το υποστηρίζει ο Τζιμ Μόρισον αυτό. Δηλαδή, κατά το δαίμονα εαυτού είναι ακριβώς η ευχή. Πώς λέμε, Θεός μαζί σου. Ζήσε με τις επιταγές του Θεού. Κάνε την κοινωνία, εντάξει, η κοινωνία είναι άδικη. Επειδή δίνει αυτή η άδικη, θα γίνει και εσύ τέτοιο.
0: Έλατε.
1: Όσο μπορεί, ζήσει με τον εαυτό σου, όχι με τον εαυτό σου.
0: Μα παιδί μου, όπως λέγανε οι πατεράδες μας, ότι άμα λέγαμε κάτι, μα το κάνει κι αυτό. Λέει, και άμα αυτό πάει να πνιγεί, θα πας κι εσύ.
1: Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Να έχει δηλαδή προσωπική άποψη των πραγμάτων, ασχέτως τι λένε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, Μάνο.
0: Γεια σου, φίλε. Στο καλό, για χαρά.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, εμθυμών κιόλας. Τέλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1.
3: Η ώρα είναι 4.

0: γυναίκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ναι, ποιος είναι?
3: Ο Τσιλιμίδης.
2: Αφήστε με ήσυχο, σας παρακαλώ πολύ. Σας λέω, δεν σας γνωρίζω.
3: Για να γνωριστούμε, σας περιμένω άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Άντε πάμε έτσι.
2: Να σου θυμίσω ότι κάνω τρισμέγιστη θυσία που έρχονται. Εγώ αυταίω που σ' αφήνω να με τραβολογάς.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Νομίζω ότι θα βρούμε τον πελά μας.
4: Μπορώ να του χαλάσω το χατήρι.
2: Πού πάω να μπλέξω αέκτζης άνθρωπος?
3: Και μπήκαμε στην πέμπτη ώρα της εκπομπής, που είναι και η τελευταία ώρα δρομολογίων εβδομάδος, διότι είναι Παρασκευή πλέον. Παρασκευούλα, που λέει η φίλη σας η Έρη Πανάγου, που θα είναι εδώ στις 5 η ώρα και θα μείνει μέχρι τις 7 παρέα. Και επομένως να χαιρετήσω προκαταβολικό στη Θεσσαλονίκη. Είναι εκεί τώρα ένας φίλος ο οποίος είναι εν κινήσει και επικοινωνεί για πρώτη φορά και έχει ανοιχτή ακρόαση από ό,τι μου λέει η Σταυρούλα, αλλά είναι επειδή κινείται με το αυτοκίνητο, οπότε ξέρει εκείνος, θα τα βγάλουμε πέρα. Γεια σου, Θανάση, από τη Θεσσαλονίκη.
5: Καλησπέρα, μάλλον καλημέρα.
3: Γεια σου, μια χαρά ακούγεσαι. Ναι.
5: Μια χαρά, ναι, σταμάτησα στην άκρη.
3: Α.
5: Πήρα το τηλέφωνο στο αυτή.
3: Εντάξει τότε. Α, γι' αυτό ακούγεσαι έτσι.
5: Ναι.
3: Τέλεια.
5: Είμαι λοιπόν και εγώ από αυτούς τους καινούριους που συμπληρώνω ή μάλλον αυξάνω την εφτάδα.
3: Τι αυξάνεις, την είναι άδεια, ναι, την
5: εφτάδα, την ξέρω εγώ, το σερί, το σερί,
3: ναι,
5: το καλυτερεύουμε. Εντάξει, εγώ λόγω και λόγω δουλειάς ίσως τόσο αργά δεν κάθομαι, αλλά τυχαίνει κάποιες φορές να σηκωθώ νωρίς πολύ και επειδή συντονιζόμαστε με το Focus εδώ στη Θεσσαλονίκη.
3: Μπράβο, ο Focus κάνει ένα μετάδοση.
5: Τα παραπολιτικά δηλαδή, νομίζω πριν τις 5 ότι, μέχρι τις 5 ότι είσαι. Άρα κάποιες φορές που φεύγω πάρα πολύ νωρίς, αλλά είναι πολύ λίγες.
3: Όχι, από τις 12 μέχρι τις 5 είναι.
5: Ναι, το 12 όμως, αν κάποιος που θα σηκωθεί νωρίς, ας πούμε.
3: Α, ναι, όχι, λέω τι κάνει ο στάτους τώρα.
5: Ναι, 12-5.
3: Και 5 με 7 επίσης.
5: Ναι, ωραία. Ωραία. 5 με 7 τι?
3: Η Έρη Πανάγου.
5: Α, ναι, συνεχίζει.
3: Το μαγκαζίνο okay, αυτό.
5: Κάνει, ναι. Και αυτό υπάρχει, ναι.
3: Ναι, το ξέρω.
5: Δεν αλλάζει η βελόνα που λέγαμε εμείς παλιά.
3: Ναι, ναι.
5: Άρα είμαι με το... Για μένα, ξέρετε, στο μυαλό είναι κάποια ονόματα. Μάνος Τσιλιμίδης. Τώρα συνειδητοποίησα, δηλαδή έχει τώρα κάποιες ώρες που συνειδητοποίησα ότι θα μιλήσω με τον κύριο Τσιλιμίδη.
3: Τέλος πάντων. Με τον Άγρυπνο.
5: Με το Μάνο. Ωραία. Και εγώ πρωτάκι λοιπόν αισθάνομαι. Εντάξει, είναι και η ώρα τώρα που, ας πούμε, είμαστε σαν φίλοι και τα λέμε.
3: Ναι, σωστό. Πολύ σωστό.
5: Σαν φίλοι. Τώρα βέβαια η ερώτηση είναι λίγο δύσκολη.
3: Ναι.
5: Ή εύκολη, εντάξει. Εγώ νομίζω ότι είναι δύσκολη για μένα. Γιατί είναι μάλλον μια διαρκής αναζήτηση.
3: Ναι.
5: Γιατί στη ζωή έχουμε καλές στιγμές, κακές στιγμές. Για άλλους είναι περισσότερο οι καλές, για άλλους περισσότερο οι κακές. Για μένα είμαι optimist, είμαι αισιόδοξος.
3: Ναι.
5: Και νομίζω ότι οι περισσότερες στιγμές είναι καλύτερες. Mm-hmm. Οπότε η ευδαιμονία είναι... Η ισορροπία είναι, ας πούμε, το ισοζύγιο να έχεις περισσότερες καλύτερες στιγμές. Mm-hmm. Βέβαια η ζωή τα ανατρέπει πολλές φορές αυτά, έτσι.
3: Καλά, αυτό δεν έχει να κάνει. Η δουλειά της είναι αυτή.
5: Η δουλειά της είναι αυτή, ναι.
3: Μακάρι να ήταν αλλιώς, αλλά είναι η δουλειά της.
5: Ναι, εντάξει, σίγουρα. Αλλά το θέμα είναι ότι εμείς τώρα πλατσουρίζουμε, εγώ δηλαδή πλατσουρίζω, και λέω ότι... είμαι αισιόδοξο, οτιδήποτε κλπ. Αλλά αν μου έρθει το ανάποδο, όπως μου είχε έρθει κάποια χρόνια,
3: ναι,
5: είδα ότι στην πράξη δεν μπορείς να ευδαιμονήσεις, να είσαι ευδαίμον, να έχεις καλή ζωή, να έχεις κλπ. Ευτυχία, να δώσουμε διάφορους ορισμούς, έτσι,
3: mm-hmm,
5: της ευδαιμονίας. Οπότε πολλές φορές είναι η ζωή η ίδια που στο ορίζει αυτό. Νομίζω.
3: Ναι, ναι.
5: Οπότε δεν ξέρω αν μπορείς να είσαι τόσο θετικός καταρχάς και να πεις ότι ξέρεις, εγώ είμαι αισιόδοξος.
3: Κοίτα, ναι. Εγώ έχω ένα παράδειγμα πάντως.
5: Για να δούμε.
3: Πρόπερση, όχι πέρυσι, πρόπερση, έπαθα το πρώτο έμφραγμα. Και μετά πέρσι έπαθα άλλο ένα. Ο γιατρός μου είχε πει ότι όταν πάθεις άλλη φορά έμφραγμα θα έχεις τα ίδια συμπτώματα. Έχω φύγει λοιπόν από εδώ, έχω πάει σπίτι μου και νιώθω τα ίδια συμπτώματα. Σηκώνομαι επί τόπου, μου είχε πει θα πάρεις ταξί και θα πας στο Ωνάσιο. Γιατί αν φωνάξεις ασθενοφόρο θα σε πάει εκεί στο κρατικό νοσοκομείο. Ενώ εμείς θέλουμε να πάω στο Ωνάσιο. Οκ. Λοιπόν, μάγκα μου ήμουνα, το έχω ξαναπεί, το έχουν ακούσει οι ακροατές, αλλά σου δίνω ένα παράδειγμα. Λοιπόν, πήρα το φάκελό μου, μόνος μου, ό,τι άλλο χρειαζόμουν, το τάμπλετ, έτσι. Πριν φύγω πέρασα ταινίες στο τάμπλετ, πρόσεξε, είμαι σε αυτή την κατάσταση και κάνω αυτό που σου λέω.
5: Ταινίες.
3: Α, ταινίες, ναι, για να τις δω εκεί πέρα, ναι. Γιατί ήξερα ότι επιτρέπεται πλέον. Δεν ενοχλούν και στην εντατική σε αφήνουν να πάρεις τα κινητά και τα τέτοια. Μπαίνω στο ταξί και είμαι 6 ώρα περίπου στο Ωνάσιο και με βάζουν σε ένα δωμάτιο μονόκλινο, το εγκρίνει το ταμείο μου αυτό, και δεν μου πέρασε, μάγκα μου, ούτε ένα δευτερόλεπτο από το μυαλό ότι θα ψοφολογήσω.
5: Ναι, αλλά πρόσεξες τώρα, η βάθανος ποια είναι τώρα εδώ.
3: Τι?
5: Ότι εσύ τη δεύτερη φορά το κάνεις αυτό.
3: Την πρώτη.
5: Όχι.
3: Όχι, δεν με κατάλαβες. Είχα εκπαιδευτεί από την πρώτη. Δεν μου πέρασε από το μυαλό.
5: Η βάθανό σου λοιπόν, η δικιά σου, ήταν ότι τη δεύτερη φορά προετοιμάστηκες και πήγες έτσι.
3: Αυτό προσπαθώ να σου πω τώρα.
5: Ναι.
3: Λέω ότι από την πρώτη φορά ήμουνα το πιο αισιόδοξο άτομο στο νοσοκομείο.
5: Αυτό. Ναι. Από την πρώτη φορά, λόγω της πρώτης φοράς.
3: Ναι.
5: Η βάθανό λοιπόν, η δικιά σου και ολονών σε κάποια φάση της ζωής, είναι ότι πρέπει να περάσουμε μία δυστυχία, να κοπιάσουμε, να δουλέψουμε για άλλον, να δυστυχήσουμε με κάποιο τρόπο.
3: Εγώ σε όλη μου τη ζωή για άλλους δουλεύω. Όχι, μα εγώ δεν είμαι επιχειρηματικό πνεύμα.
5: Αλίμονο, εντάξει, ο καθένας έχει τη δικιά του εντότητα και το δικιά του τέτοια. Αλλά θέλω να πω ότι συμφωνούμε στο ότι τη δεύτερη φορά όμως εσύ τα αντιμετώπισες καλύτερα, λόγω της πρώτης φοράς όμως. Λόγω της
3: αυτό πρώτης δεν φοράς. Το καταλαβαίνεις. Επιμένεις να μου λες αυτό το πράγμα. Σου λέω ότι αντιμετώπισα με τον ίδιο μεγαλειώδη για μένα τρόπο και την πρώτη φορά και τη δεύτερη. Και ο γιατρός μου είπε ότι η ίαση οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισες τα πράγματα. Και την πρώτη και τη δεύτερη φορά.
5: Και την πρώτη φορά.
3: Ναι, αυτό σου λέω. Για και την πρώτη.
5: Κατάλαβα, με συγχωρείς. Ναι. Ωραία, τότε η βάσανος η δικιά σου, να το μεταθέσουμε.
3: Και δεν το θεωρώ βάσανο, το θεωρώ μεγάλη εμπειρία.
5: Όχι, την βάσανο. Δηλαδή, τι εννοώ.
3: Ναι, okay.
5: Αυτό, τη γενικότερη έννοια. Ότι είχες μια τριβή με τον γιατρό, είχες αυτό, είχες, ξέρω εγώ, θες να πούμε ότι έχεις το επίπεδο ή οτιδήποτε, είχες ήσουν τυχερός.
3: Ότι ήμουν τυχερός ήμουνα, μου είπε ο γιατρός μια λέξη άλλη. Από κολοφαρδία ζεις, μου είπε.
5: Εντάξει, ναι. Ωραία, συμφωνούμε σε αυτό. Αλλά θέλω να πω ότι όταν γεννιέται ένα παιδί, για παράδειγμα, λέμε να είναι γερό και τυχερό.
3: Ναι.
5: Δηλαδή, τι είναι αυτό? Είναι η ευδαιμονία ή μάλλον και η ευτυχία. Δηλαδή, αυτά συνδέονται, η ευδαιμονία και η ευτυχία. Και δεν είναι με την έννοια τη μυρολατρική ευτυχία, έτσι. Γιατί πολλές φορές την τύχη τη φτιάχνουμε εμείς.
3: Ναι. Πάντα τη φτιάνουμε εμείς.
5: Εντάξει.
3: Ναι, πάντα. Εκτός από περιπτώσεις που μας βαράει καμιά ασθένεια βαριά.
5: Ναι,
3: όλα τα υπόλοιπα εμείς τα φτιάχνουμε.
5: Ναι. Άρα έχουμε μεγάλο μερίδιο εμείς ευθύνης σίγουρα. Αλλά υπάρχει και αυτό το. Μην το πω. Το απρόβλεπτο.
3: Ναι.
5: Το οποίο, ρε φίλε, στο φέρνει πάνω κάτω η ζωή.
3: Ναι.
5: Οπότε και εγώ όταν είχα προσωπικά, γιατί είναι η ώρα τώρα τέτοια και δεν με ακούει κανένας και δεν μπορεί να καταλάβει ποιος είμαι.
3: Ναι.
5: Και δεν με θα πειράζει βέβαια. Τι? Δεν είμαι και κανένας ψωνισμένος. Είχα και εγώ ένα οικογενειακό, ας πούμε, δυστύχημα τελικά.
3: Ναι.
5: Μια αυτοχειρία, ας πούμε.
3: Α, ναι.
5: Ναι. Από του αδερφού μου, παιδί. Λοιπόν, το οποίο μου έφερε τη ζωή πάνω κάτω. Και όταν λέω πάνω κάτω, εννοώ πάνω κάτω. Και τι ήτανε, δεν ήταν το δικό μου παιδί, αυτό που λέγαμε, που είπε κάποιος φίλος, ότι ξέρεις, η σειρά πρέπει να είναι αυτή. Και αν είναι αυτή η σειρά, έχεις τα φόντα, έχεις κάποια φόντα να πας καλά στη ζωή σου. Έτσι. Οπότε και εμένα αυτό με πείραξε τόσα πολλά χρόνια, δηλαδή τόσο πολύ καιρό, που δεν το πίστευα ότι ξέρεις μπορεί αυτό να σε επηρεάσει έτσι.
3: Ήταν πολύ κοντινό σου πρόσωπο το άτομο που...
5: Ήταν ανιψιός μου.
3: Και για ποιο λόγο το έκανε αυτό?
5: Είναι, έρχομαι τώρα στα προηγούμενα που είπες σήμερα που άκουσα, που έλεγες ότι για μια γυναίκα.
3: Ναι.
5: Ναι. Ήταν ένας παιδικός του έρωτας που κάποια στιγμή ήταν επανασύνδεση, αλλά τελικά αποδείχθηκε φρούδο και μοιραίο μέσα από τη διαδικασία της επανένωσης και των παιδιού.
3: Τι εννοείς, έκανε και παιδί?
5: Ναι. Αλλά επειδή όμως ήταν ο άνθρωπος τελειομανής ίσως, κακός, καλός, το είδε σαν ένα τείχο μπροστά του.
3: Μάλιστα.
5: Οπότε λέω τώρα εγώ, θέλουμε και την τύχη με την έννοια αυτή.
3: Ναι.
5: Βέβαια ευθυνόμαστε, ευθύνεται το κάθε υποκείμενο, ο κάθε άνθρωπος ευθύνεται για τις πράξεις του,
3: ναι.
5: Ευθύνεται για την πορεία, στην πορεία της ζωής του, έτσι. Συμφωνούμε σε αυτό νομίζω.
3: Ναι, συμφωνούμε. Εννοείται, απολύτως.
5: Αλλά δεν είναι αυτό που λέμε, όχι το κισμέτ, αλλά δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε αυτό, το παράγοντα τύχη. Δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Και για μένα προσωπικά, έτσι, παίζει ρόλο. Και όσο περνάνε τα χρόνια, γιατί πιάζω τα 60 τώρα ας πούμε, βλέπω ότι σε πολλές περιπτώσεις έχει εφαρμογή αυτό. Σε κάποιους τομείς της ζωής έχει εφαρμογή σίγουρα. Η τύχη με την έννοια της σύμπτωσης, του συγκερασμού των πραγμάτων, πάντως παίζει, έχει τη σημασία του, παίζει το ρόλο του. Οπότε ευδαιμονία είναι και η τύχη για μένα, με αυτή την έννοια, τη γενικότερη. Δεν μπορούμε δηλαδή να πούμε ότι ξέρεις, θα κάνεις ένα, δύο, τρία πράγματα και θα είσαι στη ζωή, θα είσαι καλά, θα είσαι ευτυχισμένος.
3: Όχι, δεν μπορούμε να το πούμε. Δεν σου εξασφαλίζει κανείς.
5: Ναι, ακριβώς. Μπορούμε να βάλουμε κάποιους όρους εμείς, ως άνθρωποι, αλλά από εκεί και πέρα λέμε μακάρι να είναι και πραγματικότητα έτσι.
3: Ναι.
5: Οπότε νομίζω αυτό είναι για μένα έτσι το καλύτερο θα μπορούσε να γίνει. Αυτό.
3: Μάλιστα.
5: Οπότε και κλείνοντας, χάρηκα που σε πήρα.
3: Να είσαι καλά.
5: Βέβαια δεν είχα ποτέ φανταστεί τον εαυτό μου να μιλάω σε μια νυχτερινή εκπομπή. Ναι. Αν και παίρνω συνήθως, γιατί κάποιες ώρες που είμαι στα μάξι, όπως όλοι μας, αλλά εγώ λίγο παραπάνω, κάποιες εκπομπές που ακούς ξέρω στο ραδιόφωνο δέχονται κάποια
6: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
5: Εντάξει, μου φαίνεται λίγο περίεργο, αλλά τελικά ο λόγος μετράει. Ο λόγος εννοώ όταν υπάρχει λόγος.
3: Ναι, ακριβώς. Μάλιστα.
5: Όταν υπάρχει λόγος, ναι. Έτσι. Και... Οπότε νομίζω έκανα μια αρχή και ελπίζω και
3: υπέρβαση.
5: Να πάρω και κάποια άλλη φορά.
3: Με χαρά θα σε περιμένω.
5: Ναι. Είναι νομίζω η εκπομπή σου είναι θεαματική με την έννοια αυτή ότι ακούς διάφορους ανθρώπους, αλλά ακούς ανθρώπους έτσι νομίζω σε κάποιο επίπεδο, χωρίς να θέλω να πω ότι όλοι κάποιοι είναι κάτω ή πάνω, όλοι είμαστε σε ένα επίπεδο, αλλά λες ότι ακούω κάτι, δεν ακούω ένα ξερό τραγούδι και τίποτα και να παίζει το CD συνέχεια, να παίζει το computer συνέχεια.
3: Ναι. Να είσαι καλά, φίλε.
5: Έγινε, να είσαι.
3: Χαρήκα πολύ, καλή δουλειά.
5: Έγινε, ευχαριστώ. Για.
3: Θανάση από το Εγάλεο, καλώς τον.
7: Γεια σου, Φιλεμάνο.
3: Τι γίνεται, ξενύχτης και εσύ.
7: Καλά, ξενυχτήσαμε πάλι σήμερα. Μας ξενύχτησες. Λοιπόν, τι να κοιτάξει, είναι τα θέματά σου που δεν μας αφήνουν. Δεν μας αφήνουν ήσυχους. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε να πούμε γιατί είπες, πώς το είπες, που είπε όταν κατάλαβα ότι δεν μπορώ να αλλάξω τον κόσμο.
3: Ναι, αποφάσισα να μην αφήσω τον κόσμο να αλλάξει εμένα.
7: Χρόνης μίσιος. Καλά,
3: χρόνης μίσιος, ναι.
7: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς.
3: Μπράβο.
7: Στο βιβλίο.
3: Ωραία.
7: Που ήταν και κουμπάρος του φίλου μας, του Νίκου του Καλογερόπουλου.
3: Ναι.
7: Ήθελα να πω κάποια πράγματα που είπε ο φίλος μας ο Γιάννης στην αρχή για τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ και τα τηλέφωνα που έχουμε πιο καλά. Έχουμε πιο καλά τηλέφωνα. Αλλά τώρα, όταν ήμουν κάτω στο γάμο και γυρνάγαμε από την ορεινή Αρκαδία, γιατί είχα κάτι, πώς το λένε, καλεσμένος από την Αυστραλία και θέλω να τους πάνω στο χωριό του παππού, από τα Ολύμπια μέσα από το 111 μέχρι την Τρίπολη Μάνο, έρημος τόπος. Μπήκαμε σε ένα χωριό το οποίο είχε 650 κατοίκους και τώρα είχαν μείνει 13 γέροντες. Τι θέλω να πω. Πρώτα, σε αυτά τα χωριά και όταν πήγαινε κάποιος εκεί πέρα, η ΔΕΗ είχε τον κοινωνικό ρόλο και έβαζε ρεύμα με 1.000-2.000 ευρώ. Τώρα, αν πας εκεί πέρα, θέλει 50.000 και 100.000 να βάλει, γιατί δεν έχει το κάθε πάροχος. Γιατί κοιτάει μόνο το κέρδος, δεν ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Καταλάβεις. Και σου λέω έρημος τόπος. Δηλαδή, πού θα πάει αυτό το πράγμα. Πρώτα ταξιδεύαμε το φορτηγό που σου λέω που δούλευα στα φορτηγά και σε κάθε πόλη βρίσκαμε και μαγαζί να φάμε πατσατζίδικο ή καφέ. Αυτή. Τώρα ταξιδεύουμε εκτός από το Σάββατο που για να πάμε κάτω στην Καλαμάτα, όλες τις άλλες μέρες και το κεντρικό που είναι η Αλέα που το λένε στην Τρίπολη είναι κλειστά. Μόνο το Σάββατο είναι ανοιχτό. Κατάλαβες. Γι' αυτό σου λέω, δεν είναι μόνο, δεν κοιτάμε μόνο ότι έχουν καλύτερα τηλέφωνα και καλύτερα. Και σου είπα και όπως έγραψα και εκεί πέρα αυτό, ήταν και ιδιοκτησία. Και μπορεί από να μην είχε πιο καλά, αλλά τα κέρδη που βγάζαν αυτά, ειδικά ο ΤΕ, έφτιαγαν νοσοκομεία, έφτιαγαν σχολεία.
3: Πού, ποιο νοσοκομείο και ποιο σχολείο.
7: Αυτά που έχουν φτιάχτηκαν, από πού φτιάχτηκαν αυτά.
3: Δεν το ήξερα εγώ αυτό, ούτε καν.
7: Βέβαια, δεν φτάνουν σε τα κέρδη. Πήγαιναν στο κράτος, τέλος πάντων. Στο θέμα μας τώρα, εγώ.
3: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο φτιάνανε νοσοκομεία οι ίδιοι και άλλο πηγαίναν τα χρήματα στο κράτος. Και τώρα πηγαίνουν. Και τώρα πηγαίνουν τα χρήματα στο κράτος.
7: Τώρα τα παίρνουν οι Γερμανοί τώρα.
3: Όχι, με συγχωρείς. Πληρώνουν κανονικά τους φόρους τους.
7: Άλλο τους φόρους. Εντάξει, τους φόρους από τους παίρνει από μένα, ρε μάλλον. Από μένα τους παίρνει τον καταναλωτή.
3: Ενώ ο ΤΕ όταν ήταν κρατικός, από πού τον έπαιρνε το φόρο. Από τον καταναλωτή.
7: Έμενε στο κράτος, δεν πήγαινε στη Γερμανία.
3: Εντάξει. Όταν εμείς δουλεύαμε στην Ξενιτιά και στέλναμε τα χρήματα πίσω εδώ, εγώ δεν είδα. Θέλω να σου πω ότι από τη στιγμή που πέρασε στα χέρια των Γερμανών, που εμένα μου είναι αδιάφορο αν είναι στα χέρια των Γερμανών. Δεν με νοιάζει. Με συγχωρείς, δεν θες την άποψή μου. Μου είναι πλήρως αδιάφορο, διότι έχω ίντερνετ. Ενώ πριν δεν είχα. Τους έπαιρνα τηλέφωνο μέσα στη νύχτα να μου λύσουν το πρόβλημα και δεν απαντούσε κανείς στο τηλέφωνο. Πάρ τους τώρα, σε τρία χτυπήματα έχουν απαντήσει.
7: Δεν πήγε κάποιος να πωλήσει αυτό το διοικητή του ΟΤΕ που να τον
3: αφήσει. Δεν με νοιάζει, εμείς ψηφίζουμε τους. Δεν με νοιάζει, Αθανάση, τι

0: αυτό ακριβώς.
1: Εντάξει, τότε λοιπόν είμαστε άξιοι της μοίρας μας.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα να δούμε στο σημερινό, στην ευδαιμονία που λέει. Εγώ με τις άποψεις δεν μπορεί να είσαι. Λέει. Εγώ τώρα αυτή τη στιγμή σε προσωπικό επίπεδο καλύτερα δεν γίνεται να ήμουνα, αλλά δεν είμαι καλά. Εγώ με τις άποψεις στο μότο που λέει αυτό ο Αλμπέρ Καμί. Η ευτυχία του ενός είναι ντροπή. Μπορεί να λες ότι είμαι καλά εγώ με τα παιδιά μου και να βγαίνεις έξω και να βλέπεις όλη αυτή τη σαπίλα και τη βρωμιά. Να μου πεις δεν ήταν, έτσι ήταν, αλλά όχι τόσο πολύ που είναι τώρα. Δηλαδή τι θέλω να αποβλέψεις τώρα ότι είχε γίνει με αυτό τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις κλοπές, με όλα και βγαίνει σήμερα ο Μητσοτάκης και λέει όλοι οι βουλευτές θα είσαστε ξανά υποψήφοι. Σαν να λέει δεν υδρώνει τα αυτή μας με τίποτα.
1: Τι να
0: έτσι δεν είναι. Έχουν γίνει εδώ τόσο σαπίλα. Έχει βγει το άλλο μεγαλύτερος επιστημονικός σύλλογος της χώρας, ο δικηγορικός σύλλογος της Αθήνας και λέει που αυτοί οι θεσμοί, ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου ήταν θεσμοί και τους έβλεπες με μία έγκλη και τον προκαλούν να πάρει τη φύνα. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος τώρα που τελειώνει συνταξιοδοτείται τον άλλο μήνα και πώς τελειώνεις μια καριέρα 40 χρόνια με τέτοια απαξίωση. Τον καλή να δηλαδή δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Και τα έχουν διαλύσει όλα. Και τώρα ξαναέρχομαι, ας πούμε, ξέρω εγώ που λες, η κόρη μου είναι πιλότος, σου λέω, μου λέει, τα μπαμπά μου λέει τα αεροδρόμια της Χίου, της Μήλου, είναι χωράφια μου λέει. Τα κρατάνε σκόπιμα για να τα δώσουν στη Φράπορτ, στους Γερμανούς. Δεν μπορούν να τα φτιάξουν. Έσοδα έχουν.
1: Θανάση, για την ευδαιμονία προτιμώ να πούμε τώρα, φτάνει. Δηλαδή, εντάξει, δεν έχω να προσθέσω τίποτα σε όλα αυτά, ναι, το καταλαβαίνω. Ας τα πουλήσουν στους Ιαπωνέζους να τελειώνουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Η κόρη μου λέει να τα δώσει,
1: και την Ακρόπολη να την πουλήσουν στους Ιαπωνέζους να τη φτιάξουν καλύτερα. Ναι. Δεν με νοιάζει, αλήθεια σου λέω. Θανάση μου, δεν με νοιάζει. Με το ζόρι, θα με κάνεις να με νοιάζει με το ζόρι. Δεν με νοιάζει.
0: Το θεατρικό ξέρω κλείνει για αυτό που γράφει το περί του μη δανείζεστε. Του Πλούταρχο που λέει.
1: Ναι, ναι.
0: Ο φιλόξενος λυρικός ποιητής, έχοντας κλήρωση σκηνική απικία, πολύ άνετη ζωή και πλούσιο σπιτικό, βλέποντας να βασιλεύει γύρω του η τρυφή, η διπάθεια και η αμουσία, είπε: «Μα τους θεούς, από το να καταστραφώ εγώ εξαιτίας αυτών των αγαθών, καλύτερα να χάσω εγώ αυτά τα αγαθά, και αφήνοντας τον κλήρο του σε άλλους, εγκατέλειψε το νησί». Δηλαδή θέλω να σου πω ότι είχε όλα τα πλούτη, αλλά αυτό που έβλεπε τριγύρω του σου λέει. Είχε κανένα νόημα.
1: Εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω και μπράβο δηλαδή που το θέτεις, γιατί δίκιο έχεις ότι είναι δύσκολο. Οκ, αλλά δεν μπορώ ας πούμε να ταυτιστώ με τους συνδικαλιστές του ΟΤΕ για παράδειγμα ή της ΔΕΗ οι οποίοι ήταν αραχτοί και δεν πηγαίνανε. Με συγχωρείς, άφησε με να τελειώσω τουλάχιστον αυτό που λέω. Οι οποίοι πληρώνονταν κανονικά το μισθό τους και δεν πατάγανε ποτέ στην εργασία τους. Είναι έτσι, συγγνώμη, άλλο ότι, να σου πω, δεν με νοιάζει τι τους βάλανε. Ας τους βάλανε και προστασία για τις αιμορροίδες. Δεν με νοιάζει. Το κάνανε ή όχι.
0: Το κάνανε, αλλά τους βάλανε αυτοί για να τα απαξιώσουν, να τα ξεπουλήσουν.
1: Εντάξει, Θανάση μου.
0: Στόχημα το κάνανε.
1: Εντάξει, οκ.
0: Εντάξει,
1: εντάξει. Και αυτοί που ήταν, υποτίθεται, κομμουνιστές, μαύροι κομμουνιστές δηλαδή. Δεχτήκανε, όχι, τι εντάξει. Αυτό το παραμύθι μας που λάγανε τόσα χρόνια. Ότι είναι προοδευτικοί. Και τι μου λες εσύ, τους βάλανε εκεί για να τα πουλήσουνε.
0: Μα δηλαδή, την καλύτερη ζημιά την έκανα ο Τσίπρας,
1: μα εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Εγώ λέω ότι τον Τσίπρα τον βάλανε επίτηδες εκεί για να απαξιώσει την αριστερά. Για να απαξιώσει την αριστερά. Όλα τα υπόλοιπα, εάν δεν έχω τρανταχτές αποδείξεις για όλα τα υπόλοιπα, τα θεωρώ συνωμοσιολογίες.
0: Εντάξει.
1: Αυτό. Τι να κάνω, άποψή μου λέω. Μόνο την άποψή μου λέω πάντα. Δεν λέω την άποψη κανενός άλλων.
0: Λοιπόν, αυτά τα ολίγα.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή εκπομπή, καλή ξεκούραση.
1: Επίσης.
0: Έλα, τα λέμε.
1: Ακριβή από το Βύρονα, καλημέρα. Κυρία Ακριβή, έλα.
2: Καλημέρα, μάλλον. Τι κάνεις.
1: Καλά, Ακριβή μου, εσύ.
2: Η οικογένεια, η κυρία Αλεξάνδρα.
1: Εντάξει,
2: καλά,
1: εντάξει. Όλοι. Μην με ρωτήσεις άλλο.
2: Όχι, μαλάρι ναι, μου, όχι. Μην σε κουράσω.
1: Όχι, ναι, δεν είναι να με κουράσεις, αλλά μην λέμε τέτοια τώρα.
2: Όχι, δεν είναι okay, θέμα.
1: Ναι. Ακριβή μου, στο θέμα ναι, μας. Στο θέμα.
2: Λοιπόν, η ευδαιμονία,
1: λοιπόν.
2: Ναι. Κοίτα, είναι φορές και καλή και άσχημη. Κακή, να πούμε. Διότι ο άνθρωπος φορές κοιτάζει τα πλούτη του και δεν κοιτάζει γύρω του την ακρίβεια, δεν κοιτάζει ότι υπάρχει ένας φτωχός να δώσει. Ύστερα υπάρχουν και αυτό που είπες ότι υπάρχουν και καλοί ας πούμε, υπάρχει. Λοιπόν, όταν δίνεις

0: δίνεις, σου δίνουν. Υπάρχει. Λοιπόν,
1: δεν καταλαβαίνω ακριβή τίποτα από όλα αυτά που μου λες σήμερα.
0: Ευδαιμονία.
1: Ναι, τέλος πάντων, ευδαιμονία. Αλλά δεν καταλαβαίνω τα υπόλοιπα. Όταν δίνει, σου δίνουν, τι πάει να πει αυτό.
0: Δηλαδή.
1: Με απλά λόγια, πες το μου, για να το καταλάβω.
0: Όταν μου δίνεις.
1: Ναι.
0: Όταν δίνεις, σου δίνουν.
1: Αυτό λέγεται εμπορική πράξη.
0: Ναι.
1: Ο Αριστοτέλης λέει ότι δίνεις χωρίς να περιμένεις να πάρεις.
0: Ακριβώς, αυτό ναι. Λοιπόν, είναι ορισμένοι άνθρωποι που όλα τα περιμένουν από τον άλλον.
1: Τι να κάνουμε, υπάρχουν και αυτοί, αλλά τι σχέση έχει με την ευδαιμονία αυτό.
0: Αυτά
1: είναι κοπρόσκυλα που βρωμάνε τα πόδια τους.
0: Ακριβώς.
1: Και δεν μπορούν να κάνουν ένα βήμα μόνοι τους.
0: Ακριβώς.
1: Εμείς δεν μιλάμε για αυτά τα κοπρόσκυλα.
0: Όχι. Μιλάμε
1: σαν τα συνδικαλισταριά, ας πούμε. Ναι.
0: Ναι. Μιλάμε για αυτό το θέμα. Ότι υπάρχει και ευτυχία και καλοσύνη. Αλλά υπάρχει πάλι, δεν μπορώ να το πω αυτό.
1: Από όλα υπάρχει. Μα υπάρχει ασθένεια, υπάρχει και υγεία. Υπάρχουν λεφτά, υπάρχει και φτώχεια.
0: Και φτώχεια.
1: Υπάρχει ευδαιμονία, υπάρχει και κακοδαιμονία.
0: Κακοδαιμονία, αυτό θέλω να πω. Ναι. Λοιπόν, αυτό το, η κακοδαιμονία φέρνει την απληστία, τον εγωισμό, το μίσος προς τον συνάνθρωπο.
1: Σύμφωνοι, αλλά δεν συζητάμε για αυτό το θέμα, συζητάμε για την ευδαιμονία.
0: Ναι, αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, μην είμαστε τόσο αναλυτικοί με όλα.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για την ευδαιμονία.
0: Ευδαιμονία. Ναι. Όπως το λες, ναι. Καλό είναι και αυτό. Καλό είναι, φέρνει και χαρά, φέρνει και ευτυχία. Και σου μιλάω ειλικρινά, σου μιλάω ειλικρινά, όταν ακούω ότι υπάρχουν ευτυχισμένα αντρόγυνα αγαπημένα και ξεχνάνε δηλαδή ότι τα παραπάνω, τα πλούτη, το ένα το άλλο και κοιτάνε με αυτά να ζουν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: ακριβή μου, μου κάνει νόημα η Σταυρούλα ότι μας παίρνουν από την Αμερική και πρέπει να κλείσουμε.
0: Α,
1: θα μιλήσουμε ξανά, θα σε περιμένω.

0: Τελικά ακριβή μου δεν ήταν από την Αμερική, ήταν από το Σίδνεϊ. Α, τα μπέρδεψα, μπέρδεψα τις Υπήρους. Κύριε Δημήτρη από το Σίδνεϊ.
1: Καλή σας μέρα. Καλή
0: γεια σου Δημήτρη μου, καλώς το, να καλή σου μέρα.
1: Είστε καλά?
0: Είμαι καλά, μια χαρά, ναι.
1: Χαίρομαι, χαίρομαι.
0: Εσύ?
1: Χαίρομαι και δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο.
1: Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Χαίρομαι για τη θεματική σου και για τις όμορφες παρεμβάσεις που έχω ακούσει. Εγώ μάλλον μου θα ήθελα μόνο με δύο λέξεις να αναφερθώ στο συγκεκριμένο θέμα.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι ευδαιμονία είναι να τρως γλυκό ψωμί στο σπίτι σου.
0: Ωραίο.
1: Αυτό έζησα από μικρός σε πολύ φτωχό σπίτι. Αυτό βίωσα με τους γονείς μου. Αυτό βίωσα με την κυρά μου και με τη φαμίλια μου. Και ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, βλέπω ότι και τα παιδιά μου ακολουθούν τα ίδια βήματα. Γλυκό ψωμί στο σπίτι μας. Τίποτε άλλο.
0: Σωστή.
1: Όλα τα άλλα έρχονται μόνα τους.
0: Σωστή.
1: Ο βηματισμός, ο ενθουσιασμός, η διάθεση για τη ζωή έρχονται όταν το πρωί ξεκινάς να φύγεις από το σπίτι σου, ανεξάρτητα τι προβλήματα θα αντιμετωπίσεις, και νιώθεις ήρεμος. Δίχως εντάσεις.
0: Ναι,
1: εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι το α και το ω. Γλυκό ψωμί στο σπίτι μας, από τους γονείς, και να το μεταδώσουμε στα παιδιά μας.
0: Ναι.
1: Μόνο έτσι θα δούμε καρπούς και χαμόγελα. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η άποψή μου. Χαίρομαι που σε ακούω κάθε μέρα.
0: Να είσαι καλά φίλε μου.
1: Με βοηθάς πάρα πολύ να έχω μόνιμα σχηματισμένο ένα χαμόγελο για την με την όμορφη εκπομπή σου, και είμαι κι εγώ ένας καλός διαφημιστής σου.
0: Να είσαι καλά. Εδώ
1: μακριά του είμαι.
0: Από το ίντερνετ, Δημήτρη μου, από το ίντερνετ ακούς, ε?
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, από το ίντερνετ, ναι. Μάλιστα, οκ. Okay.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
0: Ναι, όχι, υπάρχει.
1: Που... Ναι, για μένα.
0: Ναι, για σένα, ναι.
1: Ναι, ναι, για μένα, ναι.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι. Δόξα τω Θεώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Πάντα καλά.
0: Και εσύ, αγόρι.
1: Χάρηκα που σε άκουσα. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα.

right. Only you can make the darkness bright.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου, φιλάρετε από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλή σου μέρα.
0: Γεια σου, φίλε. Καλώς ήταν.
1: Πραγματικά είναι πολύ ξεχωριστή λέξη η ευδαιμονία. Γιατί έχει τα δύο πρώτα γράμματα που είναι κατά τη γνώμη καταπληκτικά.
0: Το F
1: και το Y. Ο Μέγας Αλέξανδρος έλεγε ότι για το, στον πατέρα μου χρωστάω το ζήν, αλλά το F ζήν το χρωστάω στο δάσκαλό μου. Αυτό το Y λοιπόν, καταρχάς η ελληνική γλώσσα είναι καταπληκτική, μοναδική. Είναι ιδεογράμματα, δεν είναι απλά λέξεις. Κάθε γράμμα έχει την απόλυτη αξία της. Όταν έρχεται και συνεχίζει με το επόμενο γράμμα, με το επόμενο γράμμα. Το εξωτερικό λοιπόν, το F, έχει να κάνει με έναν τρόπο ζωής εσωτερικό. Όταν είναι κάτι εξωτερικό, είναι ένας άλλος τρόπος ζωής. Είμαστε κατασκευασμένοι να ζούμε σε δύο κόσμους, στον μέσα και στον έξω. Όταν ζούμε λοιπόν στον έξω κόσμο, υπάρχει η τύχη, και όταν είναι στον μέσα κόσμο είναι η ευτυχία. Όταν εξωτερικά υπάρχει ο λόγος, υπάρχει εσωτερικά η ευλογία. Είναι πολύ όμορφα να μπορούμε να συνδυάζουμε τους δύο κόσμους, να συνυπάρχουν, αλλά αυτό που έχει διάρκεια είναι το μέσα. Γι' αυτό ξεκινάει από το έψιλον, το οποίο έχει τρεις γραμμές οριζόντιες, οι οποίες ενώνονται με μια κάθετη. Δηλαδή το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον, ενώνονται και γίνονται διαχρονικά. Γίνεται ένα όλο. Έχει την διάρκεια της αιωνιότητας. Το ύψιλον είναι η κούπα. Αυτό που συλλέγει, που μαζεύει, είναι αυτό που λέμε κεραία. Η δορυφορική κεραία έχει ακριβώς αυτό το σχήμα. Είναι ο τρόπος που να συλλαμβάνουμε το διαχρονικό. Αυτό που μπορεί να είναι πραγματικά η λεγόμενη αλήθεια. Η αλήθεια είναι αυτό που δεν μεταβάλλεται κάθε στιγμή. Έχει μια διάρκεια και είναι αμετάβλητη. Αυτό που μπορώ να πω ότι πραγματικά είμαστε ό,τι που πέφτει η ματιά μας. Είναι μισογεμάτο το ποτήρι και αν θέλει κανείς το βλέπει μισοάδιο, όπως άκουσες και είπα μισογεμάτο, είναι μισό το ποτήρι τέλος πάντων, και άμα θέλει κανείς το βλέπει μισοάδιο ή μισογεμάτο, είναι η ματιά μας. Ο κύριος που μίλησε από την Αυστραλία βλέπει μισογεμάτο το ποτήρι. Είναι πολύ όμορφο και το μετέφερε σε όλη του την οικογένεια. Η προσοχή μας, όπως και η προσευχή, έχουν τα ίδια σύμφωνα, αλλά αλλάζουν μόνο στα φωνήεντα. Η προσοχή λοιπόν που ρίχνουμε, ο τρόπος που ρίχνουμε την προσοχή μας, είμαστε εμείς οι ίδιοι, είμαστε αυτό είναι ο εαυτός μας. Αν την προσοχή τη ρίξουν κάπου αλλού, αλλάζει η συμπεριφορά, αυτό που αισθανόμαστε, και εκεί είναι αυτό που μπορεί κάθε άνθρωπος να κάνει. Αν θέλει, ρίχνει την προσοχή του σε θετική, είναι αυτό που λένε οι αρχαίοι, καλό καγαθό. Ουσιαστικά δηλαδή, με ένα περίεργο τρόπο, εμείς το F το ονομάσαμε καλό. Δεν είναι καλό. Είναι καλό, αλλά δεν είναι το καλό που λένε. Είναι το καλό και αγαθό, που σημαίνει τι? Ότι μέσα μας πλημμυρίζουμε από κάτι διαχρονικό, από κάτι πανέμορφο, και αυτό μπορεί να μας δώσει αυτό που είπες πριν, που έχεις βιώσει. Ότι ό,τι κι αν είναι αυτό που ζεις, ακόμα κι αν είναι κάτι που θα μπορούσε να σου προκαλέσει φόβο, μπορείς να το ζήσεις με έναν άλλο τρόπο. Μπορείς να το ζήσεις με έναν ήρεμο τρόπο. Βλέπεις πόσο οι λέξεις συμπίπτουν με το κύριο που ήταν στην Αυστραλία.
0: Ναι.
1: Που κυριολεκτικά αυτό σου δίνει το αποτέλεσμα. Σου δίνει την καλύτερη συμμετοχή σου. Ό,τι κι αν είναι. Όσο ζώρικο κι αν είναι αυτό που περνάμε. Άρα η ευδαιμονία μπορεί να είναι επιλογή και όχι αυτό που μας έρχεται από το περιβάλλον. Το περιβάλλον είναι ο κόσμος. Ο κόσμος είναι κόσμημα. Είναι ένα πανέμορφο πράγμα, το οποίο εμείς μαυρίζουμε μέσα από τη ματιά μας χωρίς λόγο. Γιατί ο νους πολλές φορές χάνεται μέσα στα θέλω, τα προσωπικά θέλω που είναι ευκαιριακά, είναι στιγμία. Και μερικές φορές κάνουμε πάρα πολύ κόπο για να το πετύχουμε και μετά πάμε σε κάτι στο επόμενο. Δεν δίνουμε την αξία γιατί δεν είναι τόσο σημαντικά πράγματα. Ό,τι έχει όμως διάρκεια είναι σημαντικό, έχει αξία. Αυτές τις αξίες τις κάνουμε. Δηλαδή υπάρχει, η εποχή μας δημιουργεί την απαξίωση. Οι αξίες είναι ό,τι σημαντικότερο. Είναι η διαχρονική αλήθεια. Είναι αυτό που μπορεί να μας κάνει να περπατήσουμε, αυτό που έλεγε ο μύθος του Ηρακλή, το δρόμο της αρετής.
0: Ναι.
1: Και πραγματικά εκεί είναι το αστείο. Και ο πατέρας του, ενός στην ακροατή, που είπε ότι κοπιάζεις για να μπορέσεις να το έχεις. Γιατί πολύ απλά χρειάζεται να στρέψουμε όλη μας την προσοχή σε κάτι που δεν φαίνεται. Είναι αόρατο γιατί είναι εσωτερικό. Mm-hmm. Εύχομαι να μπορούμε να ζούμε αυτή τη χαρά που είναι ευχαρίστηση, και το ευχαριστώ είναι μια περίεργη λέξη. Λέει ότι μου δίνεις χαρά και σε ευχαριστώ. Γι' αυτό σε ευχαριστώ. Όταν δίνεις χαρά και τη νιώθω, την αισθάνομαι.
0: Μάλιστα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου φίλε, φιλάρετε. Κύριε Γιώργο από τον Πειραιά.
2: Έλα Μάνο.
0: Γεια σου ρε φίλε, καλώς
2: τον.
0: Καλά είμαι, εσύ.
2: Καλά.
0: Εσύ.
2: Λοιπόν, εγώ δεν θα σε απασχολήσω πολύ, μια και η ώρα είναι τέτοια.
0: Καλά, δεν έχουμε χρόνο.
2: Μπράβο, αγόρι μου, έτσι. Μ' αρέσουν και τα ζεστά σου λόγια και η φωνή σου απόλυτη.
0: Ευχαριστώ, για πες.
2: Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω είναι όταν γεννιέσαι Μάνο, οι αρετές είναι...
3: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
2: Μέχρι να τις ανακαλύψεις. Μία από αυτές είναι και ευδαιμονία. Για μένα αυτή είναι στιγμές ευδαιμονίας που έχει ο άνθρωπος.
0: Ναι.
2: Όταν δηλαδή προσκυνήσεις το θέμα αυτό, την ευδαιμονία, του έρχονται κάτι στιγμές. Ποιες είναι αυτές? Γράφεις ένα ωραίο στίχο, γίνεται τραγούδι, έχεις ευδαιμονία μέσα σου.
0: Αυτό είναι αλήθεια, είμαι τη μεγαλύτερη κιόλας.
2: Μπράβο, όταν εγώ ζωγραφίζω, είμαι τυφλός αλλά ήμουν ζωγράφος. Όταν έφτιαχνα ένα αριστούργημα και έλεγα μα εγώ το έφτιαξα, εκείνη τη στιγμή σταγόνες αδρεναλίνης πέφτουνε μέσα στην καρδούλα σου και έχεις εφορία. Όταν ας πούμε μπορείς να βοηθήσεις κάποιον χωρίς έπαρση. Mm-hmm. Αυτή είναι η ευδαιμονία που νιώθω εγώ.
0: Πολύ σωστά το λες.
2: Μάνο μου, καταλάβες.
0: Ναι.
2: Όμως, εδώ πέρα επειδή δεν μπορούμε αυτό να το κάνουμε, να το εμφυσίσουμε και σε άλλους, έρχονται όλοι οι άλλοι και μας πετροβολάνε. Δηλαδή μας κλέβουν τη χαρά. Όπως πετροβολάμε τα δέντρα όταν έχουν καρπούς. Δηλαδή εμείς παράγουμε καρπούς της ευδαιμονίας και οι άλλοι μας πετροβολάνε συνέχεια. Αυτό γίνεται Μάνο μου. Εσύ είπες ότι μπορεί να απαλλαγείς, να απαλλάξεις τον εαυτό σου από τον κόσμο, αλλά άλλοι δεν μπορούν. Είναι συνυφασμένοι με τον κόσμο που τους χαλάει όλη αυτή την ευδαιμονία που λέμε. Αυτά είχα να πω Μάνο μου. Γρήγορα και απλά.
0: Χαίρομαι πολύ. Έχεις... μπορείς να μου στείλεις να δω κανένα από τους πίνακες που έκανες πριν?
2: Έχω φτιάξει 60 πίνακες που κάποια στιγμή θέλω να τους εκθέσω. Ναι, πού να σου στείλω όμως?
0: Θα σου πω, θα σε πάρω τηλέφωνο
2: κάποια
0: αύριο,
2: στιγμή.
0: Αύριο, κανονικά
2: ναι,
0: δηλαδή.
2: Να πω, εγώ δεν μπορώ γιατί δεν βλέπω, πρέπει να έρθει η κόρη μου να το κάνει αυτό.
0: Εντάξει, okay, θα το ήθελα.
2: Άμα θα μου δώσει στοιχεία μάλλον, ναι.
0: Θα σου δώσω το email μου.
2: Ναι, κάποια
0: και
2: στιγμή.
0: Και θα τα ανεβάσει εκεί η κόρη σου, ξέρει, είναι απλό.
2: Εντάξει, εγώ.
0: Τα έχεις σε φωτογραφίες, δεν τα έχεις?
2: Βέβαια, τα έχω.
0: Εντάξει. Οκ, okay, αγαπητέ μου, να είσαι καλά.
2: Και εσύ να είσαι καλά, Μάνο.
0: Γεια χαρά.
2: Yeah.

0: με τα παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγών σκύλων Α300 της Garmin. Και μαζί, η ειδική έκδοση «Ημέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1.
2: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά. Κοντεύει 5 η ώρα.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Ούτε τίποτα ποτέ.
3: Μ' αρέσει πάρα πολύ η Μικαέλα που η κοπελίτσα που λέει αυτό το ούτε τίποτα ποτέ είναι η κόρη του Σελιμά. Και είναι πολύ διασκεδαστικός ο τρόπος. Μάλιστα μου είχε πει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Ότι ήταν μια φράση που την έλεγε όταν ήταν μικρή. Ε, για να σου σπάσει τα νεύρα. Θέλεις αυτό ούτε τίποτα ποτέ. Αυτό πολύ μ' αρέσει. Λοιπόν, σε λίγο έρχεται η Έρη Πανάγου. Θα μείνει μαζί σας μέχρι τις 7 το πρωί και θα ανοίξετε μαζί το παράθυρο της επικαιρότητας. Εγώ θα σας ευχαριστήσω από την καρδιά μου για όλα, για τον θετικό τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζετε την επικοινωνία μεταξύ μας. Μεγάλη μου τιμή να ακούω τα σοφά λόγια τόσων πολλών ανθρώπων και τόσο διαφορετικών μεταξύ τους, που έχουν όμως ένα κοινό χαρακτηριστικό. Απολαμβάνουν τη ζωή και την επικοινωνία, και αυτό είναι το ζητούμενο. Οπότε κλείνουμε το ραντεβού, μάλλον της εβδομάδας, τη διαδρομή τώρα, και ανανεώνουμε το ραντεβού, πρώτα ο Θεός, την Κυριακή τα μεσάνυχτα. Καλό ξημέρωμα και καλή ξεκούραση. Τα σέβη μου.
2: Κυρίες και κύριοι, το επόμενο ραντεβού μας θα είναι την Κυριακή τα μεσάνυχτα. Να σας περιμένουμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι. Καλώς ήρθατε εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Μαζί θα περάσουμε, θα πάμε μέχρι τις 7 τα ξημερώματα. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο κύριος Ηλίας Ελιμάς. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε? Κεφάκια, γλυκιά Παρασκευούλα σήμερα.
1: Για σας τους δημοσιοθεσίτες. Δευτέρα Παρασκευή.
0: Ναι, ναι, και με πολύ καλό ωράριο, έτσι, του Κόκορα.
1: Τώρα θες να μιλήσουμε για ωράριο?
0: Πώς είχε πει ένας συνάδελφος?
1: Πιστεύεις ότι σε παίρνει?
0: Είχε πει ένας συνάδελφος, αντί να πει το ωράριο των καταστημάτων, είχε πει το ωράριο των καταστημάτων.
1: Καλά, έχω τέτοια, έχω μεγάλο παλμαρέ.
0: Έχουμε πει επικές ατάκες.
1: Έτσι.
0: Επικές.
1: Κοκαλάκι, επικίνδυνες λέξεις. Κοκαλάκι.
0: Ναι, ναι.
1: Κληροτίδα.
0: Και όλα αυτά. Λοιπόν, έτσι με ανεβασμένη διάθεση, λοιπόν, θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 7. Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Στείλτε μηνύματα.

0: Γλυκιά Παρασκευούλα. Πρωινή αφετηρία σε πλήρη εξέλιξη. Ο κύριος Ηλίας Ηλιμάς απέναντι μου στον ήχο.
1: Γεια σας.
0: Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς βάζει τα τραγούδια.
1: Πού είναι αυτός?
0: Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος βοηθάει δημοσιογραφικά την εκπομπή μαζί με την Όλκα Καλατζή.
1: Ναι, βοηθάει, αλλά πού είναι κι αυτός εδώ?
0: Όλη νύχτα, μάνα μου. Η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι στο 211-1080-880. Περιμένει τα δικά σας τηλέφωνα, τις δικές σας καλημέρες.
1: Τραγουδάρα γυναικάρα τώρα αυτή.
0: Σερ, ναι. Λοιπόν, στείλτε μας τα δικά σας μηνύματα, πάρτε μας τηλέφωνο να μας δώσετε έτσι μια ωραία καλημέρα, για να ξημερώσουμε μαζί αυτή την όμορφη γλυκιά Παρασκευούλα, 8 Μαΐου 2026. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 19 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 23 το απόγευμα.

0: σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου. Χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ. Αλλά δεν γιορτάζω μόνο εγώ, γιατί με τσιγκλάς τώρα και θα τα πω. Σύνταγμα να πάτε, παιδιά. Θα έχουν στήσει πάγκο.
0: Η Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου γιορτάζεται κάθε χρόνο σήμερα 8 Μαΐου για να τιμήσει ένα από τα πιο εργατικά ζώα που συχνά δεν λαμβάνει την αναγνώριση που αξίζει. Ένας γαϊδαράκος λοιπόν, εξημερωμένος, που βρίσκεται έτσι στην επαρχία, στα χωριά. Παλιότερα υπήρχε σε κάθε οικογένεια. Έτσι. Κάποιες οικογένειες είχαν γαϊδάρο, κάποιες είχαν άλογο.
1: Είχες δει εσύ?
0: Είχε ο παππούς μου.
1: Είχε.
0: Είχε, ναι.
1: Δεν είχε. Δεν
0: και άλογο είχε και γαϊδαράκο είχε.
1: Εμένα ο παππούς του μπαμπά μου είχε γαϊδαρό.
0: Ναι.
1: Και ο παππούς της μάνας μου,
0: ναι,
1: είχε άλογο.
0: Α, ήταν. Είχατε κάνει.
1: Τάχα, εσείς, όλα,
0: ναι, ναι. Εμένα
1: ο Νιόνιος.
0: Ναι, ναι. Ο παππούς ο Νιόνιος.
1: Όχι ο παππούς ο Νιόνιος. Ο γάιδαρος ο Νιόνιος. Ο οποίος γάιδαρος Νιόνιος έτρωγε τα πάντα.
0: Εμάς το δικό μας το γάιδαρο το λέγανε Ντορί.
1: Ναι. Και πρόσεξε να δεις πώς τον χάσαμε τον Νιόνιο. Τι έκανε?
0: Τι έκανε?
1: Έφαγε μια πέτρα.
0: Πώς έγινε αυτό?
1: Δεν ξέρω, και στάθηκε η πέτρα. Γκάγκανο ο Νιόνιος.
0: Μαζί με το χορτάρι, μάλλον.
1: Πάει, ποιο χορτάρι, δεν ξέρω τι.
0: Εκεί μπερδεύτηκε ο Κακομοίρης. Άρα, γαϊδαράκο. Ναι, ναι, είχαμε κι εμείς γαϊδαράκο. Ο παππούς, είχε ο παππούς ο Γιάννης. Έτσι.
1: Και βάζαμε τις καλάθες με τα καπνά και τα σχετικά.
0: Σε όλες τις εργατικές, σε όλες τις εργασίες αγροτικές. Πάντα υπήρχε ο γαϊδαράκος μπροστά. Έτσι.
1: Και μετά ήταν ο Μάρκος. Ο Μάρκος ήταν το.
0: Ο Μάρκος ήταν το άλογο.
1: Ναι.
0: Α, είχατε. Βεβαίως. Κανονικά όνομα.
1: Ονοματοδοσία. Βαφτίσκια και τα σχετικά.

0: Και τα βλέπεις τα γαϊδαράκια ακόμα και στα νησιά στη Σαντορίνη, ας πούμε, που τα φορτώνουν και τα λοιπά. Τώρα αυτή η εικόνα, ας πούμε, δεν νομίζω ότι. Δεν νομίζω ότι περιποιεί τιμή. Δηλαδή τώρα εντάξει, είχε το γαϊδαράκι, ας πούμε, το γαϊδαράκο στα χωριά τα παλιά τα χρόνια που τα φορτώνανε και τα λοιπά για να μεταφέρουν πράγματα, ξύλα. Ό,τι χρειαζόταν για τα χωράφια, τη σημερινή εποχή, όταν είσαι στην.
1: Τότε τα σεβόντουσαν τα ζώα όμως.
0: Ναι, όταν είσαι στην πεντάστερη Σαντορίνη, ας πούμε, και τα λοιπά, δεν χρειάζεται γαϊδαράκος. Ο γαϊδαράκος θα έπρεπε να είναι εκεί, να είναι μια ατραξιόν, να βγάζει μια φωτογραφία μέχρι εκεί. Τώρα να μεταφέρεις κόσμο και τα λοιπά, καλά. Πριν πολλά χρόνια έχω πάει στη Σαντορίνη. Και είναι μια από την Ία, από εκεί, αυτό που θες πας να δεις το ηλιοβασίλεμα και αυτά, που είναι πάρα πολύ ιδηλιακά. Και πρέπει να πάμε με κάποιο τρόπο να πάω στη Σταφυρά. Έτσι, είναι μεγάλη διαδρομή τώρα αυτή. Για όσους γνωρίζουν και τα λοιπά, είναι μεγάλη διαδρομή. Δεν υπάρχει ταξί διαθέσιμο. Οπότε το μοναδικό μέσο και τα λοιπά είναι ο γαϊδαράκος.
1: Πες μου ότι καθώς είναι και στο πλάι.
0: Δεν το έχω. Τελείωσε.
1: Καθώς είναι και στο πλάι.
0: Ποιο πλάι.
1: Θα σου πω τώρα.
0: Θα σου πω τώρα τι συνέβη. Αυτοί εκεί πέρα είναι επαγγελματίες, το ξέρουν πώς το χειρίζονται και τα λοιπά με το ζώο και τα λοιπά. Εγώ τι, άμπαλη τελείως. Ανεβαίνω δηλαδή πάρω στο γάιδαρο, με βαριά καρδιά τέλος πάντων. Και όπως του δίνει μία για να ξεκινήσει, ο γάιδαρος πάει με 70 χιλιόμετρα. Εγώ πώς το πάει.
1: Και πήγαινε ζει.
0: Κάντε το εικόνα τώρα. Εγώ δεν προλαβαίνω να κρατηθώ. Δεν έχει κρατήματα καλά. Και έχει κάτι σκαλοπάτια. Και από τη δεξιά πλευρά η κουπαστή είναι χαμηλή.
1: Και τα ρακουνιά
0: είναι τούκου,
1: τούκου, τούκου.
0: Όχι, είναι τέτοιο, είναι γκαλτέρα τελείως. Είναι γκρεμίλα. Αυτό.
1: Και φώνες.
0: Και πηγαίνει ο χαρός τρέχοντας, κατεβαίνει τα σκαλοπάτια. Εγώ προσπαθώ να κρατηθώ από παντού και τα λοιπά. Είμαι γύρω στα 23-24 χρονών μικρή. Προσπαθώ να κρατηθώ και τα λοιπά. Φωνάζω βοήθεια, βοήθεια. Και να μου λέει αυτός. Και να μου λέει ο ιδιοκτήτης του γαϊδάρου. Έτσι κάνετε εσείς οι Αθηναίες. Να μου λέει εμένα. Ξέρετε εσείς από αυτά. Πήγαινε, μου λέει. Μέχρι να φτάσω. Του λέγα ρέμψη, ρέμψη.
1: Ναι, ναι, ναι. Σου έχω και σόκιν ιστορία γαϊδάρου. Θα στυπώ στο διάλειμμα. Τώρα αυτή δεν λέγεται στον αέρα.
0: Σόκιν ιστορία μεγάλη. Πώς γίνεται. Νάτος ο Θωμάς, καλημέρα στο όμορφο παρεάκι. Λέει καλή Παρασκευούλα. Και ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο, ξεκούραστο και ξέγνιαστο. Να σε καλά, Θωμά μου, ό,τι καλύτερο. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη. Καλημέρα, ομορφόπεδα. Με υγεία και αγάπη να έχετε. Να σε καλά, Δημήτρη μου. Καλό περπάτημα να έχεις. Καλή προπόνηση. Καλημέρα και στη φίλη μας την Αλεξάνδρα που έστειλε και αυτή το μήνυμά της. Καλημέρα με υγεία και αγάπη και στο φίλο μας το Βάιο, τον αγαπημένο, από την όμορφη Πάτρα. Γλυκιά και όμορφη Παρασκευούλα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ευχές για ένα όμορφο ξημέρωμα. Να είσαι καλά, φίλε μου.

0: Έχει τρελαθεί ο Σελιμάς εδώ με το καλύτερο που γιορτάζει σήμερα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο. Τον οδηγό ταξί από την Κέρκυρα. Γεια σου Γιώργο μου. Καλημέρα στην όμορφη Κέρκυρα. Χρόνια πολλά λοιπόν και σε
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Για τις γυναίκες.
2: Ναι. Είναι και κάτι μπουμπούκια όμως, άντρες.
0: Συντάσσεσαι με το Γιώργο.
2: Κοίταξε, εγώ θεωρώ. Εγώ θεωρώ ότι όλη αυτή η κατάσταση είναι το ίδιο νόμισμα με δύο όψεις.
0: Ναι.
2: Απ' τη μία είναι το ένα, απ' την άλλη το άλλο. Παντού συμβαίνουν αυτά. Και στις καλύτερες οικογένειες.
0: Σωστό. Νάτος και ο Νικόλαος. Όμορφες καλημέρες στην όμορφη παρέα. Να είσαι καλά, Νικόλαε, από την Πηλαία. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας. Λέει ο Γιώργος. Ρε Σιπανάγο, γάιδαρο που να πήγαινε 70 χιλιόμετρα την ώρα.
2: Νεύτη. Τουρμό.
0: Δεν έχω ξαναδεί. Άμα εγώ Γιώργο.
2: Εγώ έχω δει όμως.
0: Εγώ Γιώργο πρόσωπο τα αλήθεια. Από τότε. Βλέπω γάιδαρο και... Τρέχω εγώ με 70 χιλιόμετρα την ώρα.
2: Να την πω την ιστορία.
0: Όχι. Νάτος, ο φίλος μας ο Νικός ο Χαλκίδης, στη διανομή των εφημερίδων. Καλώς από τον Κυριακό. Κυκλοφορούμε, λέει, και με βανάκια. Ελπίζω, λέει, να φαίνεται τι λέει το βανάκι. Όχι, δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται. Λέει, έχει διαφήμιση παραπολιτικά. Άρε, φίλε μας, πώς, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ωραίο. Το βανάκι που μεταφέρει τις εφημερίδες έχει διαφήμιση παραπολιτικά απ' έξω. Να είσαι καλά, Νίκο μου. Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Να έχεις μια όμορφη μέρα. Ο Νίκος, ο οποίος δουλεύει στη διανομή των εφημερίδων και είναι συνέχεια στους δρόμους όλο το ξημέρωμα για να φτάσουν οι εφημερίδες παντού, σε ολόκληρη την επικράτεια. Σε λιμάνια τον συναντάμε, σε αεροδρόμια παντού, σε σταθμούς. Να είσαι καλά, καλημέρα σε όλους. Με υγεία και αγάπη πάμε να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική και ερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο.

Αυτό το πολύ ωραίο συγκινητικό τραγούδι το αφιερώνω στη Ρίτα από τη Θεσσαλονίκη που μας παίρνει πάντα τηλέφωνο και έχει την αγάπη μας, την εκτίμησή μας, και στην κυρία Δανάη από τον Νέο Κόσμο. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο το Θωμά που πάντα στέλνει τα μηνύματά του με πολύ γλυκά λόγια. Να είσαι καλά Θωμά μου, ό,τι καλύτερο και εσύ να περάσεις καλά. Καλώς Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

0: Τσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, ένα τραγούδι, έτσι το βάλεις των ονείρων, με εκατομμύρια views, ένα τραγούδι ταύτισης. Ένα τραγούδι που πάρα πολλοί κόσμος το τραγουδά το τελευταίο διάστημα, έχει γίνει viral. Και πώς αλλιώς, με τέτοιες φωνές, έτσι τέτοιο πολύ ωραίο στίχο, μια φανταστική μελωδία. Να είναι καλά ο Βασίλης ο Κρυμπάς που μας το έβαλε και μας έφτιαξε τη διάθεση. Και αυτό το τραγούδι σε ταξιδεύει λίγο. Νομίζω ότι αυτό είναι ό,τι πρέπει για να τα ακούς πηγαίνοντας σε ένα ταξίδι. Λοιπόν, γίνεται χαμός με τα μηνύματά σας με το Γάιδαρο. Τι ρε παιδιά, αλήθεια σας λέω, τι να σας πω τώρα.
1: Πού είναι αρκούχαν και την ιστορία.
0: Όχι. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο από το Αίγιο. Καλημέρα Έρη, καλημέρα παιδιά. Το γέλιο κάνει καλό στην καρδιά, ζωή να έχετε λέει να γελάτε. Και εμείς να σας ακούμε και να μας ανεβάσετε τη διάθεση σε όλη αυτή την απεσιοδοξία. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας, το Αίγιο, το όμορφο. Γεια σου Κωνσταντίνε μου, ό,τι καλύτερο σου ευχόμαστε. Έχει πέσει τρελό, με τρολάρουν όλοι με το Γάιδαρο. Ναι ρε παιδιά, αφού είχε κατηφόρα εκεί σας λέω, είχε κατηφόρα στα σκαλοπάτια. Όπως πήγε ο Γάιδαρος. Αυτός ήξερε το δρόμο, εγώ τον ήξερα.
1: Ωρίσου και καφελάκι.
0: Τίποτα, δεν ήταν καλοκαίρι, ήταν Οκτώβρης μήνας. Οκτώβρης μήνας ήταν, δεν ήταν ας πούμε το ντάλα καλοκαίρι και τα λοιπά. Είχε και ένα αεράκι ας πούμε. Αυτός πηγαίνει τρένο, τον έχει φορτώσει και με κάτι άλλα πράγματα ο ιδιοκτήτης. Εγώ δεν είχα τίποτα. Μια φωτογραφική μηχανή είχα. Και μια τσάντα, τίποτα, δεν είχα πράγματα μαζί μου. Αυτός τον έχει φορτώσει όμως και με άλλα πράγματα. Δηλαδή με... Ξέρω εγώ, είχε κάτι λάδια, κάτι αυτό, κάτι πράγματα είχε. Και επειδή είναι κάτι φόρα, έχει πάρει φόρα αυτός και πηγαίνει τρένο. Αλλά σου λέω το θέμα είναι ότι πηγαίνει κοντά στην κουπαστή. Εγώ έχω ψηφοβία, έτσι, δεν μου είχε φύγει, ούτε τώρα μου είχε φύγει, αλλά τότε την είχα για τα καλά. Και πηγαίνει.
1: Και μην είμαι από μια γωνιά.
0: Και να λέω, ήρθα να δω το ηλιοβασίλεμα.
1: Θα χαλιώσει.
0: Και θα βρεθώ από κάτω.
1: Θα σε έπαιρνα από πίσω τρέχοντας και να σε βλέπω.
0: Στα σου μίγδαλα. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας, το φίλο τον Ηλία. Από την Αμφιλοχία. Αυτή τη στιγμή λέει βέβαια είμαι στον Αστακό. Έχει δρομολόγιο.
1: Ωραίο είναι και στον Αστακό.
0: Ωραίο είναι στον Αστακό.
1: Επενδύσεις.
0: Βεβαίως. Επενδύσεις.
1: Ήρθανε οι Άραβες. Φύγανε.
0: Λοιπόν, ο Βάιος το γυρίζει λίγο σε ιστορικό, στα ιστορικά γεγονότα και έχει δίκιο σε αυτό, διότι παραθέτει κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Λέει, ο Βάιος από τη Λαμία έστειλε το μήνυμα και λέει: με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Γαϊδάρου, μόνο να σκεφτείτε, λέει, τις νίκες στο μέτωπο της Αλβανίας. Σωστά, τις οφείλουμε πρωτίστως στα γαϊδουράκια που διαμαρτύρητα μετέφεραν πολεμοφόδια στους μαχητές μας. Άραγε, πόσα τετράποδα σκοτώθηκαν άδικα και κανένα βιβλίο και καμία μνήμα δεν έχει γίνει γι' αυτά. Αν δεν υπήρχαν, θα υπήρχαν ήρωες στην Αλβανία να φτάνουν εκεί τα πολεμοφόδια. Πολύ ωραία ανάρτηση, πολύ ωραίο το μήνυμα σου, Βάιε. Μα το γαϊδουράκι είναι το τετράποδο αυτό το οποίο έχει εξημερωθεί από τους ανθρώπους. Χρησιμοποιείται συνήθως για αγροτικές δουλειές, για μεταφορές, για αλώνισμα, για άντληση νερού, για πολύ δύσκολες δουλειές, έτσι. Και γι' αυτό και καθιερώθηκε αυτή η Παγκόσμια ημέρα. Άλλες φορές, ας πούμε, είναι για να φυλάει τα πρόβατα, έτσι. Το γάλα γαϊδούρας το ξέρετε ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι πολύ... Κάνει πάρα πολύ καλό. Ναι.
1: Η Κλεοπάτρα έκανε μπάνιο σε γάλα γαϊδούρας. Το ξέρεις.
0: Αυτά τα ιστορικά στοιχεία παραθέτεις και δεν μπορώ να σε... Δεν μπορώ να...
1: Juicy. Πάντως υπάρχουν βιοτεχνίες, φάρμες που το εμπορεύονται, έτσι.
0: Ναι, και για το κρέας. Και το κρέας, λέει του Γαϊδάρου.
1: Καλά, το κρέας τώρα, εντάξει, ντροπή. Έχω τουλάχιστον με αυτά που έχω περάσει και έχω νιώσει και έχω ζήσει. Ούτε άλογο, ούτε.
0: Όχι. Ούτε ζαρκάδια, ούτε αυτά. Ούτε τίποτα, ναι, όχι. Υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει. Ο Γάιδαρος λέει ξημερώθηκε στην Ουβία, μια περιοχή της Αφρικής.

0: κατά μήκος του ποταμού Νείλου, που ταυτίζεται, λέει, με το σημερινό Σουδάν πριν από 5 έως 7.000 χρόνια. Θεωρείται ένα από τα τελευταία θηλαστικά με οπλές που εξημερώθηκαν. Από την Αφρική, ο γάιδαρος εξαπλώθηκε στην Ασία και κατόμιση στην Ευρώπη και στο Νέο Κόσμο μεταφέρθηκε από τον Χριστόφορο Κολόμβο στο δεύτερο ταξίδι του. Πράγματι λοιπόν, ο γαϊδαράκος που δεν έχει την αναγνώριση που το αξίζει, έτσι, γιατί δεν είναι ένα από αυτά τα ζώα που λέμε έτσι, που έχουν όλοι αυτά τα pet, πώς είναι τώρα,
1: τα φαντεζή,
0: τα pet και τα λοιπά, που πληρώνουν του κόσμου τα λεφτά για να έχουν έτσι ένα pet. Εντάξει, δεν το κατακρίνω, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, okay. Απλά υπάρχουν τόσα ζωάκια και τα λοιπά, τα οποία είναι αδέσποτα, κυκλοφορούν έτσι. Πραγματικά, άμα μπει σε μερικές από αυτές τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης που βλέπεις πόσα αδέσποτα κυκλοφορούν, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μπει στη διαδικασία να δαπανίσεις πολλά λεφτά, πάρα πολλά λεφτά, για να έχεις ένα ζώο, έτσι, για να το επιδεικνύεις, να το βγάζεις φωτογραφίες και αυτά. Όλα τα ζωάκια είναι γλυκούλικα. Αχ, λοιπόν.
1: Καλά, πάνω... παιδιά, όσοι υιοθετείτε ζωάκια, mm-hmm. να έχετε και το χρόνο να τους αφιερώσετε, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Όχι κλεισμένα στη βεράντα και τέτοια.
0: Αυτό πάλι με τα ζώα που έχουν όλοι, ας πούμε, στην Αθήνα, τα ξημερώματα, όταν φεύγω από την εκπομπή στο δρόμο, μπορεί να συναντήσω και 50 άτομα, ας πούμε.
1: Είναι σαν να έχεις παιδί, να ξέρεις.
0: Ναι. Ναι, αλλά πρόσεξε τώρα να δεις. Είναι σαν να έχεις παιδί. Σωστό. Φανταστείτε λοιπόν στις γειτονιές της Αθήνας, μιας πόλης απολύτως αστικοποιημένης, με πολυκατοικίες κτλ., με 15 δέντρα. Έτσι, όπως είναι αυτά τα δέντρα όπου βρίσκονται σε όποιες περιοχές, έτσι, γιατί δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση. Μυρίζουν όλες οι γειτονιές, έτσι, από σκυλιά που βγαίνουν και τα λοιπά και κάνουν την ανάγκη τους. Δεν είναι η Αθήνα για να έχεις τόσα πολλά κατοικίδια. Σε κάθε πλέον πολυκατοικία υπάρχουν 1-2 κατοικίδια. Εντάξει, δεν είναι όμως αυτό ούτε για τους κατοίκους, ούτε για τα ίδια τα ζώα. Όταν είχα έρθει στην Αθήνα φοιτήτρια, εγώ μεγάλωσα σε ένα σπίτι που είχε αυλή. Και εκεί είχαμε και σκυλιά, είχαμε και γάτες, είχαμε και από όλα είχαμε. Όταν ήρθα λοιπόν στην Αθήνα, το χωριατάκι, ήθελα να πάρω ένα σκυλί, ρε παιδί μου, για να έχω παρέα. Πήρα τους γονείς μου τηλέφωνο, τους είπα να σου πω, θα πάρω ένα σκυλί κτλ. Μην τολμήσεις, μου είπε ο πατέρας μου. Μην τολμήσεις. Εσύ θα φεύγεις, θα είσαι στη σχολή, θα πηγαίνεις, θα δουλεύεις. Και το σκυλί, ποιος θα το προσέχει, μου λέει. Ή θα το πάρουμε. Τι είναι, μου λέει το σκυλί. Τι είναι, μου λέει, μπλουζά. Όποτε μας αρέσει, τη βγάζουμε βόλτα και όποτε δεν μας αρέσει, την κρύβουμε μέσα στη ντουλάπα. Σοβαρέψου, μου λέει, και δεν υπάρχει περίπτωση. Όταν αποφασίσεις κάποια στιγμή στη ζωή σου να έχεις ένα σπίτι που να πληρεί τις προϋποθέσεις για να υπάρχουν ζώα, μια αυλή, κάτι, να παίρνει λίγο τον αέρα του κτλ. Ναι. Και συμφωνώ. Και έχει απόλυτο δίκιο. Τώρα που μεγάλωσε το καταλαβαίνω. Λοιπόν, ο φίλος ο Θωμάς. Καλημέρα, καλή εκπομπή, καλή Παρασκευούρα. Ο κύριος Ηλίας θα έρθει αύριο στους Μετάλλικα.
1: Όχι, έχω πάει εγώ στο Dera Vibe. Δεν χρειάζεται πια τα. Έχουμε γράψει ώρες. Δεν χρειάζεται. Τώρα και έτσι όπως έχουν γίνει οι Μετάλλικα.
0: Καλά τώρα, γιατί.
1: Τι καλά τώρα.
0: Καλά τώρα.
1: Καθόλου καλά τώρα. Έχουν γίνει όλα ίσχυμα, παιδιά.
0: Πρέπει να το συζητήσουμε αυτό.
1: Βεβαίως, ευχαρίστω σε όποτε θέλεις.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: ο Γάιδαρος είχε πρόγραμμα, λέει. Είχε πρόγραμμα μαζί με την υψοφοβία, μου λέει τώρα Πανάγου. Έχεις και γάιδαροφοβία. Όχι, να τον βλέπω δεν με πειράζει. Να ανεβαίνω δεν θέλω. Μια φορά όμως.
1: Ξέρεις τι να σε κλωτσίσει, Γάιδαρος.
0: Θέλω, ευχαριστώ. Εν τω μεταξύ, τώρα άσχετο. Και κατέβαινε τέλος πάντων ο Γάιδαρος. Έφτασε τέλος πάντων τον προορισμό του. Καλά, πολύ πριν την ώρα του μου. Δηλαδή με το που καταλαβαίνω εγώ ότι έχουμε μπει, βλέπω την ταμπέλα που λέει φυρά, του λέω, όπα αδερφέ, τέλος. Α, εν τω μεταξύ αυτός ο ιδιοκτήτης δεν ακολουθούσε.
2: Status FM, σταθμός στους 107 και 7.
0: Έμεινα εγώ με το Γάιδαρο.
1: Το ζωντανό ξέρετε,
0: ναι, έμεινα εγώ με το Γάιδαρο. Και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, που λέει και μια ψυχή, στα φυρά περίμενε άλλος. Δηλαδή, κάπου έπρεπε να τον παραδώσεις. Ναι, αλλά εγώ όμως θέλω να κατέβω νωρίτερα. Δεν θέλω να φτάσω εκεί που περίμενε ο άλλος. Γιατί έχω πάθει
1: κοκομπλόκο.
0: Και του λέω, έλα, σταμάτα, του λέω, δεν μ' άκουγε ο Γάιδαρος, προχώραγε. Κάποια στιγμή εμφανίζεται ένα άλλο από μακριά, μου λέει: Έγινε, έλα μου λέει, τι έγινε. Θέλω, κατέβω του λόγο, δεν μπορώ άλλο. Και θυμάμαι, έδωσα και ένα. Πλήρωσα κάτι, κάτι πλήρωσα. Αλλά τώρα δεν θυμάμαι τώρα τι έδωσα. Αλλά,
1: μαζί με τα λάθη.
0: Αρκεί που σώθηκα. Η Ελενίτσα από την Ηγουμενίτσα. Καλημέρα, καλή Παρασκευούλα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε με τις οικογένειές σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Να είσαι καλά, Ελένη μου. Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ωραία μουσική και να επανέλθουμε. Να πούμε και για τους Μετάλλικα, να πούμε και για τα θέματα της επικαιρότητας. Έχουμε πολλές ειδήσεις να σας πούμε. Και φυσικά, εδώ με πολύ ωραία μουσική, πάμε να ξυπνήσουμε μαζί όμορφα και γλυκά.

πάντα συντονισμένοι εδώ στα παραπολιτικά, στου 90,1. Λοιπόν, ναι, λέγαμε για τη συναυλία του Μετάλλικα. Έχω ξεκινήσει πολύ μεγάλη προετοιμασία. Ήδη έχουν φτάσει οι Νταλίκες στο Μαρούσι από την Πέμπτη. Όλη η παραγωγή εκεί έχει πραγματοποιήσει όλα τα πρώτα sound checks. Έτσι, πώς φαίνεται, το κατάλαβες. Βέβαια. Λοιπόν, όλοι περιμένουν λοιπόν να δουν αυτή την πολύ φαντασμαγορική συναυλία. Έτσι αναμένεται να είναι. Από πέρσι είχε ανακοινωθεί. Όπως καταλαβαίνετε, θα γίνει ο κακός χαμός. Υπολογίζεται ότι οι Μετάλλικα θα κάνουν την εμφάνισή τους στη σκηνή στις 8.30 και η συναυλία αναμένεται να ολοκληρωθεί γύρω στις 11. Εκεί στο Ολυμπιακό Στάδιο, πολλά τα μέτρα ασφαλείας, έτσι, και βεβαίως θα γίνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Περιμένουμε να δούμε ό,τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις όταν έρχονται μεγάλα συγκροτήματα, να δούμε φαντασμαγορικές εικόνες και τον κόσμο βεβαίως να διασκεδάζει με το αγαπημένο του συγκρότημα.

Η συναυλία τώρα εδώ στην Αθήνα είναι ο πρώτος σταθμός αυτής της ευρωπαϊκής περιοδίας των Metallica, η οποία θα συνεχιστεί για τέταρτη διαδοχική χρονιά. Μπράβο τους για 4 χρόνια και περιλαμβάνει συνολικά 16 εμφανίσεις.

0: Λοιπόν, το ΆΚΑ αναμένεται να είναι κατάμεστο. Πάνω από 80.000 θέατες.
1: Εσύ έκανε sold out μέσα σε μισή ώρα.
0: Ναι, ήταν τρομερό. Έτσι, αγγίζει τη μέγιστη χωρητικότητα που μπορεί να δεχθεί το ΆΚΑ. Οι τιμές των εισιτηρίων ξεκίνησαν από τα 86 ευρώ και έφταναν τα 550 για το πολυπόθητο Snake Pit. Ποιο είναι το Snake Pit, πες μας λίγο τώρα ποιο είναι το Snake Pit, εσύ που τα ξέρεις καλά αυτά.
1: Το Snake Pit είναι το σκέπαστρο,
0: ναι,
1: στη σκηνή κοντά εκεί πέρα. Από εκεί πέρα που περνάνε, έχεις πρόσβαση, δηλαδή τους έχεις φάτσα.
0: Α, είναι, ναι, οκ. Okay.
1: Πλέον η σκηνή, να ξέρεις, δεν είναι όπως παλιά ήταν η σκηνή και μαζεύονταν ο κόσμος μπροστά. Είναι κυκλική.
0: Ναι.
1: Και αυτό το εισήγαγαν στην πιάτσα με λίγα λόγια.
0: Με Rolling Stones.
1: Όχι. Η YouTube.
0: Α, η YouTube.
1: Έτσι. Και μέσα σε αυτό δημιουργήθηκαν οι στοές, ας πούμε.
0: Σαν διάδρομοι.
1: Μπράβο.
0: Σαν,
1: ναι,
0: διάδρομοι.
1: Συσκεπαστή που λέμε στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Αυτό είναι το Snake Pit. Από εκεί μέσα έχεις πρόσβαση, βλέπεις, ας πούμε, παίρνεις ακόμα περισσότερο άρωμα από την συναυλία, από την προετοιμασία. Μπορείς να δεις και τους ίδιους να περνάνε, ας πούμε, για να πάνε στα καμαρίνια και τέτοια.
0: Ναι. Οι τιμές λοιπόν έφταναν εκεί στο Snake Pit, αυτό που λέει ο Ηλίας τώρα, μέχρι τα 550. Ωστόσο, μετά στις πλατφόρμες μεταπόλησης οι τιμές εκτοξεύτηκαν. Έφτασαν σε εξωφρενικά επίπεδα εκεί για το Snake Pit που λέει ο Ηλίας. Άγγιξαν μάλιστα και τα 3.400 ευρώ. Γιατί σε πάρα πολλές περιπτώσεις πάρα πολλοί αγοράζουν εισιτήρια και μετά λίγο πριν την συναυλία τα μεταπολούν. Και σε αυτή τη διαδικασία της μεταπόλησης εκεί η τιμή εκτοξεύεται.
1: Και συμβουλή για όσους πάνε, παιδιά, έτσι.
0: Ναι.
1: Το εισιτηριάκι μέσα σε εσωτερική τσέπη στο μπουφάν. Και αν υπάρχει και φερμουάρ να κλείσει ακόμα καλύτερα και το βγάζεις μόνο μπροστά σε αυτόν που θα το τσεκάρει.
0: Γιατί, Ηλία?
1: Γιατί δεν έχεις παρατηρήσει. Έχουν παρατηρηθεί τα εξής φαινόμενα.
0: Ναι.
1: Στείνονται όλοι στην ουρά,
0: ναι,
1: κρατάνε το εισιτήριο στο χέρι, έρχεται ένας από πίσω και σου τραβάει από το χέρι και γεια σας.
0: Ω, έχει γίνει τέτοιο σκηνικό. Αλήθεια τώρα.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Ναι.
1: Το νου σας.

0: Καλά τα λέει ο Ηλίας, διότι έχουν βγει και διάφορες οδηγίες. Δεν επιτρέπονται τις άντες μεγαλύτερες, λέει, από μέγεθος Α4. Απαγορεύεται ο επαγγελματικός εξοπλισμός φωτογράφησης, οι ομπρέλες, τα λέιζερ, τα μεταλλικά δοχεία. Θα γίνεται πολύ έτσι συστηματικός έλεγχος κατά την είσοδο. Αυτή είναι η πέμπτη φορά που έρχονται οι μετάλλικα στην Ελλάδα. Είχαν έρθει το 93, το 99, το 2007 και το 2010.
1: Εγώ το 10 είχα πάει και τις χρονιές.
0: Δεν ήταν στο ΆΚΑ όμως, ήταν στο Terra Vibe που είπες. Λοιπόν, και αφού είπαμε αυτά για τους Μετάλλικα και για την συναυλία αυτή που αναμένεται να γίνει χαμός, πραγματικός χαμός, ο πρώτος σταθμός των Μετάλλικα σε 16 χώρες θα πάνε, πρώτος σταθμός η Ελλαδάρα μας. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε μερικές καλημέρες στο φίλο τον Ανδρέα που έστειλε το μήνυμά του. Καλό δρομολόγιο, φίλε Ανδρέα. Καλημέρα, την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Νίκο που έστειλε και αυτό το μήνυμά του. Να στείλουμε την αγάπη μας, την καλημέρα μας στην Ζωή από την Κοκκινιά, στην Άννα που μας πήρε τηλέφωνο από το Χαλάνδρι και στον αγαπημένο ακροατή της εκπομπής, το Σπύρο από Τυχείο, ο οποίος πριν από λίγο έπιασε λιμάνι εδώ στον Πειραιά.

0: Την καλημέρα μας στο φίλο τον Πέτρο που έστειλε το μήνυμά του. Καλημέρα παιδιά, στη Λαϊκή της Τετάρτης στην Ίκαια τα φασολάκια είχαν 6 ευρώ το κιλό. Οι μπάμιες 8 ευρώ το κιλό. Μ' ακούει κανείς?
1: Οι ντομάτες που έχουν φτάσει 5,5-6 ευρώ.
2: Καλά, εντάξει, ναι.
0: Όπως ανέφερε ο κύριος Αυτόπουλος εδώ στο σταθμό μας χθες, στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη, οι αυξήσεις άρχισαν να, οι ανατιμήσεις άρχισαν πάλι μετά το Πάσχα. Σε πάρα πολλά προϊόντα ανέβηκαν οι τιμές κατά 15%, ενώ ξεκίνησε και συνεχίζεται αυτό το δεύτερο κύμα με τις, με τις συσκευασίες. Αυτό που λέγαμε και τις προάλλες, ότι μειώνονται οι συσκευασίες και η τιμή παραμένει ίδια. Αυτό ακριβώς.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Ραυτόπουλος.
1: Τα στοιχεία του πληθωρισμού, τα οποία βγήκαν από την Eurostat, έδειξαν ότι έκανε άλμα ο πληθωρισμός από το 3,4% τον προηγούμενο μήνα, που ήταν, όπως σας είχα πει, τα προεόρτια του μηνός Απριλίου του Πάσχα, στο 4,6%, ενώ στο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτός αυξήθηκε από το 2,7% στο 3%. Αμέσως μετά το Πάσχα ξεκίνησαν τα νέα τιμολόγια με ανατιμήσεις έως 15% στα τυριά, έτοιμα γεύματα, στις κονσέρβες, στα λαδικά, στα σοκολατοειδή, στο γάλα ευαπορέ, στα σαπούνια, ακόμα και στη μαγιά ψυγείου. Επίσης, το δεύτερο το οποίο υπάρχει, ξεκίνησε και ο δεύτερος κύκλος της μείωσης του περιεχόμενου των προϊόντων.
0: Έτσι μειώνονται το προϊόν, αλλά η τιμή παραμένει ίδια.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Διεξάγεται στην Ιθάκη ένα συνέδριο όσον αφορά στο δημογραφικό. Την ίδια ώρα όμως, στο νησί, το πανέμορφο νησί αυτό του Ιωνίου, ενώ ζουν 400 παιδάκια εκεί στο νησί αυτό, δεν υπάρχει καν παιδίατρος. Έτσι. Και δεν υπάρχει παιδίατρος εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν υπάρχει καμία κάλυψη. Εδώ και 1,5 χρόνο. Εδώ και 1,5 χρόνο οι γονείς αναγκάζονται να φύγουν από την Ιθάκη, ακόμα και για μια απλή εξέταση, να φύγουν να πάνε στην Κεφαλονιά ή ακόμα και στην Πάτρα για να δει κάποιος παιδίατρος το παιδί τους. Και όλα αυτά βεβαίως με εισιτήρια, με κόστος, έτσι, με δρομολόγια που άλλες φορές γίνονται, άλλες φορές δεν γίνονται λόγω της κακοκαιρίας. Και ενώ η περιφέρεια έχει δεσπίσει οικονομικό κίνητρο ύψους 450 ευρώ επιπλέον στο μισθό για αγροτικούς ή επικουρικούς γιατρούς, αυτούς δηλαδή που θα επιλέξουν να πάνε σε τέτοια νησιά, η ανταπόκριση παραμένει μηδαμινή. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο υγείας στη Θάκη υπηρετούν μόλις ένας παθολόγος και δύο καρδιολόγοι, εκ των οποίων μάλιστα ο ένας είναι και συνταξιούχος, με τους 5 αγροτικούς γιατρούς να αδυνατούν να καλύψουν όλο αυτό το κενό που υπάρχει στην παιδιατρική φροντίδα. Όταν λέμε λοιπόν και λέμε για το δημογραφικό και τα προβλήματα που υπάρχουν και τα κίνητρα που πρέπει να δοθούν, κάποιος άνθρωπος για να μπορέσει να φύγει και να πάει, να επιστρέψει στην επαρχία, θα κοιτάξει δύο βασικά πράγματα. Πρώτα, να βρει μια δουλειά για να μπορέσει να δουλέψει. Και δεύτερο, να υπάρχει μια κάλυψη, μια στοιχειώδη κάλυψη για γιατρούς. Δηλαδή, οι περισσότεροι άνθρωποι, ηλικιωμένοι κυρίως, συνταξιούχοι κτλ., που έχουν τη δυνατότητα να πάνε στην επαρχία, τι λένε? Όχι, θα μείνω στην Αθήνα για να μπούμε κοντά σε ένα νοσοκομείο, αν χρειαστεί κάτι κτλ. Νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια. Αν λοιπόν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, οι άνθρωποι κατά τη σύνταξή τους να μπορέσουν να επιστρέψουν στα πάτρια εδάφη, θα το έκαναν όλοι. Επίσης, νέες οικογένειες. Εδώ τώρα, 400 παιδιά. 400 παιδιά σε αυτό το πανέμορφο νησί. Τι να πει κανείς για την Ιθάκη? Είσαι σαν ένα παράδεισο. Είναι ένα πραγματικό παράδεισο. Αν θέλουμε λοιπόν να δώσουμε ζωή στα χωριά, στα νησιά, οτιδήποτε, θα πρέπει να υπάρχει δουλειά, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και μια στοιχειώδη οργάνωση στο κομμάτι της υγείας. Όταν βλέπεις προστελεχωμένα κέντρα υγείας, όταν βλέπεις ας πούμε ότι για οτιδήποτε και αν συμβεί, όλα τα περιστατικά φεύγουν και πάνε στην Αθήνα, στην Πάτρα, στα Γιάννενα, και δεν υπάρχουν τα μικρά, τα νοσοκομεία, τα επαρχιακά στις πόλεις που μπορούν να αντιμετωπίσουν περιστατικά, τότε ο κόσμος, πείτε μου για ποιο λόγο να μείνει στην επαρχία και να δημιουργήσει εκεί τις συνθήκες να κάνει οικογένεια.

0: Λοιπόν, η καλή συνάδελφος Ντίνα Καραμάνου από την εφημερίδα Απογευματινή έχει κάνει ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ στην εφημερίδα σήμερα για τα 10 περιζήτητα επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας, παρακαλώ. Θέλετε να τα δούμε μαζί?
1: Για πάμε.
0: Λοιπόν, είναι θέσεις εργασίας που υπόσχονται καλές αμοιβές για νέους επιστήμονες και κίνητρα επαναπατρισμού για αυτούς που έχουν φύγει. Περιζήτητο επάγγελμα, τεχνολογία και ψηφιακός κόσμος. Στον κλάδο αυτό υπάρχει ανάγκη για ειδικούς τεχνητής νοημοσύνης, μηχανικής μάθησης, επιστήμονες δεδομένων, ειδικούς κυβερνοασφάλειας, αρχιτέκτονες, προγραμματιστές λογισμικούς, σχεδιαστές, μηχανικούς ρομποτικής και αναλυτές συστημάτων. Επίσης υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη, οι εργοδότες αναζητούν μηχανικούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, περιβαλλοντικούς συμβούλους, ειδικούς ενεργειακής απόδοσης. Επίσης υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη στον τουρισμό. Δεν υπάρχουν πολλοί επαγγελματίες. Ήδη το έχουμε πει και σε ρεπορτάζ ότι υπάρχουν πάρα πολλά κενά γύρω από τον τουρισμό. Έτσι είναι. Κάποιοι υπεύθυνοι βιώσιμου τουρισμού, ψηφιακό μάρκετινγκ, τουριστικές εμπειρίες κτλ. Στον κλάδο της υγείας, πάντα παραμένει ο χώρος της υγείας, ζητά κόσμο κατρετισμένο, νοσηλευτές, νοσηλεύτριες, γιατρούς, ειδικούς και βεβαίως στην εκπαίδευση. Ό,τι έχει να κάνει με την εκπαίδευση, ό,τι έχει να κάνει με την ψηφιακή μάθηση, ό,τι έχει να κάνει με την ειδική αγωγή επίσης. Γιατί πάρα πολλά παιδάκια τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα. Οπότε χρειάζονται και εκεί. Επίσης μεταφορές, logistics, εφοδιαστική αλυσίδα. Χρηματοοικονομικά. Στις κατασκευές, επίσης και εκεί χρειάζονται πάρα πολύ μηχανικοί, υπεύθυνοι έργων, πολιτική μηχανική, τοπογράφη μηχανική, τεχνική έξυπνων κτηρίων, αλλά και στα μέσα ενημέρωσης, εδώ όπου η βιομηχανία, η ψηφιακή βιομηχανία ανεβαίνει, έτσι, αναζητώνται δημιουργοί περιεχομένου, ψηφιακών μέσων, γραφίστες, ειδικοί designer, παραγωγή βίντεο, μουσική παραγωγή, game developers και στρατηγική σύμβουλη social media. Αυτά λοιπόν είναι τα επαγγέλματα που έχουν μεγάλη ζήτηση. Κάθε τόσο, ξέρετε, είναι και το AI τώρα που έχει έρθει στη ζωή μας και η χρήση αυτού, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και κάποιοι εξειδικευμένοι που μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Το AI καλό είναι να υπάρχει, αλλά θα πρέπει να γίνεται και μια χρήση. Δεν μπορεί μόνο το AI να μας κάνει τη δουλειά. Επίσης πρέπει να υπάρχει και κατάρτιση. Ναι, προς το παρόν, καλά λέει ο Ηλίας, προς το παρόν. Πρέπει να υπάρχει όμως και μια κατάρτιση. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ωραία μουσική, να πάρουμε διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ.

Με τα παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Και μαζί, η ειδική έκδοση «Η Μέρα της Ευρώπης». Αυτό

0: Λέγαμε λοιπόν για τα επαγγέλματα του μέλλοντος, αυτά που αναζητούν οι υπεύθυνοι σε εταιρείες και τα λοιπά, και βεβαίως πρωτίστως είναι στον τουρισμό. Στον τουρισμό, όπου πάντα εκεί υπάρχουν, παρατηρούνται μεγαλύτερες ελλείψεις, είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας, ξεκινάει και η τουριστική περίοδος, αλλά το θέμα είναι εάν και κατά πόσον οι επαγγελματίες του κλάδου επιθυμούν να έχουν στις τάξεις τους ανθρώπους επαγγελματίες, κατευθυνσμένους, αλλά να τους δίνουν και τα ανάλογα. Έτσι, γιατί σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν νέοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν σπουδάσει το αντικείμενο. Δεν βρισκόμαστε στη δεκαετία του 70 και του 80, που απλά έπρεπε να ξέρεις 2-3 λέξεις στα αγγλικά και να είσαι χαρούμενος και ευχάριστος. Εδώ πέρα τα παιδιά κάνουν, οι νέοι άνθρωποι κάνουν ολόκληρη επένδυση πάνω στον τουρισμό και πάνω στις τουριστικές σπουδές και στο κομμάτι της εστίασης και στο κομμάτι του σέρβις και στο κομμάτι της μαγειρικής κτλ. Εδώ γίνεται μια ολόκληρη έτσι επένδυση πάνω σε αυτό και σε πολλές περιπτώσεις υποαμείβονται. Παρότι τα κέρδη είναι μεγάλα, ιδιαίτερα στους δημοφιλείς προορισμούς, δεν επιλέγουν και όλοι να δώσουν και αυτά που πρέπει και να έχουν και τις κατάλληλες συνθήκες για τους εργαζόμενους. Έχουμε δει διάφορες τέτοιες εικόνες. Τώρα οι εποχικοί εργαζόμενοι μιλούν και για μια βαριά φορολογία. Για μια βαριά φορολογία γιατί λένε, ας πούμε, ότι δουλεύουν 6 μήνες το χρόνο, τους υπόλοιπους μήνες, και όχι όλους μάλιστα, βγαίνουν στα ταμεία ενεργείας. Και την ίδια ώρα οι φόροι καταπίνουν το εισόδημα, τους κόπους έτσι ενός δύσκολου καλοκαιριού, γιατί σας θυμίζω ότι όσοι εργάζονται στον τουρισμό οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες, διότι εμείς μπορούμε να κάνουμε διακοπές, αυτοί όμως κάτω από τη ζέστη, κάτω από τον καύσωνα, κάτω από τον καυτό ήλιο είναι εκεί και στις περισσότερες περιπτώσεις ούτε μπάνιο δεν προλαβαίνουν να κάνουν στη θάλασσα, παρότι βρίσκονται έτσι στα πιο δημοφιλή νερά. Για να ακούσουμε τι είπαν στον Αλφα εποχικοί εργαζόμενοι.
1: Δούλευα 6 μήνες το καλοκαίρι σεζόν και το χειμώνα έπαιρνα πάλι άλλους 6 μήνες ανεργία. Ωστόσο φέτος μου ήρθε φορολογία 690 ευρώ λόγω της ανεργίας η οποία πήρα, που ήταν εξάμηνη.
2: Ο συνολικός μου φόρος πέρσι ήταν στα 760 και φέτος είναι στα 780. Εμένα που μου ζητείτε αυτή τη στιγμή να πληρώσω 1178 ευρώ μαζί με τα χρωστούμενα, είναι τραγικό, είναι απαράδεκτο.
1: Τώρα αυτό το μήνα πρέπει να δουλέψω για να ξεπληρώσω την φορολογία. Οι περισσότεροι σχεδόν έχουν το ίδιο πρόβλημα.
3: Δυστυχώς σύνολα τα άλλα μας βρήκε και αυτό. Οι εργαζόμενοι, οι εποχικά εργαζόμενοι στον τουρισμό και στην εστίαση, από εκεί που διεκδικούμε να πάρουν παραπάνω επίδομα ανεργίας για να μπορούν να επιβιώσουν τους χειμερινούς μήνες, τους λεγόμενους νεκρούς μήνες, έρχεται το κράτος και τους κόβει άλλον έναν μήνα, παρακρατώντας εφορία γιατί δεν υποστηρίζει ότι υπερβαίνουν το αφορολόγητο.
4: Αυτό είναι ένα άδικο μέτρο, το οποίο υπό προϋποθέσεις καταλαμβάνει πλειάδα ανέργων που έχουν εισοδήματα μεγαλύτερα των 10.000 ευρώ, με αποτέλεσμα το επίδομα που παίρνουν με σκοπό τη βοήθειά τους να φορολογείται και να απομειώνεται αισθητά.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα έτσι όπως την παρουσιάζουν οι επαγγελματίες του τουρισμού, έτσι, και από ό,τι ακούσατε πρόκειται για νέα παιδιά που είναι κατρυτισμένα, που έχουν γνώσεις και ασχολούνται με το αντικείμενο μετά από σκληρή δουλειά, ακόμη και στα θρανία. Έτσι, ο τουρισμός, στον οποίο θέλουμε να επενδύουμε και θέλουμε να έχουμε τις καλύτερες παροχές για τους τουρίστες, χρειάζεται ναι μια επένδυση όσον αφορά τη γνώση, αλλά χρειάζεται πραγματικά να δουν πολύ καλά το κομμάτι αυτό των εργαζομένων, διότι εάν δεν στηριχτούν οι εργαζόμενοι, τα κενά στις θέσεις θα αυξηθούν. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, πάμε στις διαφημίσεις, να ακούσουμε την ώρα, να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική. Και σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ. Στείλτε μηνύματα, radio@parapolitica.gr.

0: μπροστά τους.
1: Κάτι παλιές φωτογραφίες του 80 που είχα κρυμμένες σε συρτάρι με κλειδί. Στη μετακόμιση που έκανα τις βρήκα μαζί με μια κασέτα. Αδειά

0: 4 μόλις λεπτά μετά τις 6 και εγώ μετά την παρότρινση ή αν θέλεις το μήνυμα που έστειλε ο Νικολής στις 5 και 4, το 5 και 14 πρώτα λεπτά βγήκα στο παραθύρι σαν την δίκημο σχολείου στα κόκκινα φανάρια και ψάχνω το φεγγάρι.
1: Είδα και άλλους που το πήραν σοβαρά.
0: Γιατί μου γράφει θολό το φεγγάρι σήμερα, Κωστή. Ο Νικολής. Καλημέρα, Νικολή. Καλό πρωινό. Καλημέρα στη Ζηνοβία, στον αδερφό μου τον Γιάννη. Στον Δημήτρη, στον Γιωργάκη που του αρέσει το τραγούδι. Γεια σου, Τζόρτζ. Πρωινή, πρωινή όλοι εδώ. Στην αδερφή μου τη Λίνα, μην ξεχάσω. Έχουμε κι άλλη αδερφούλα εδώ πέρα. Στον Χρήστο, στα μηνύματα που στείλατε. Good morning. Καλό πρωινό. Είναι Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι και είναι 8 του Μάη. Ιού. Μαΐου 2026 μετά Χριστόν στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη.

Θα περιμένουμε άλλες μέρες. Άκουγα το ρεπορτάζ των παραπολιτικών καθώς ήρθα λίγο νωρίτερα σήμερα. Και είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα παιδιά μας. Λέω παιδιά μας γιατί τα παιδιά μας πλέον είναι αυτά τα οποία φεύγουν και πάνε σεζόν στα τουριστικά θέρετρα για να ζήσουν, γιατί εκεί είναι η κατάσταση που έχει φράγκα την περίοδο αυτή, διακοπές εντωμεταξύ, καλοκαίρι και τα λοιπά. Και άκουσα πράγματα, τα ξέραμε βέβαια αυτά τα πράγματα, αλλά τα ξέραμε από τη μία πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι ότι wow, ας πούμε, Βαγγελάκη, wow, με πολύ χρήμα σε πολύ χρονικό, μικρό χρονικό διάστημα. Δουλεύεις 3 μήνες και ζεις τους επόμενους 9. Δεν κακό, έτσι λέγανε κάποιοι. Τώρα το αν συμβαίνει αυτό ή δεν συμβαίνει, εδώ το ρεπορτάζ έδειξε ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Σε πολλές περιπτώσεις τα πράγματα δεν είναι όπως τα ακούμε ή όπως λέμε ή πιστεύουμε ότι συμβαίνουν. Αλλά anyway που λένε. Κωνσταντίνε μου, καλημέρα και σε σένα, αγόρι μου. Παρασκευή σήμερα και είναι όμορφη ημέρα, γιατί τις Παρασκευές πάντοτε έχουμε μια καλή διάθεση. Τώρα γιατί την έχουμε την καλή διάθεση, το ψάχνω εδώ και χρόνια. Ναι, τι να σου πω, δεν ξέρω. Είναι για πολύ κόσμο, έχει μια ομορφιά η Παρασκευή. Γιατί σου λέει, ρε φίλε, θα δουλέψουμε μέχρι τις 2-3 το μεσημέρι. Ό,τι κάνουμε, κάνουμε και μετά. Και μετά θα είμαστε στην ξεκούραση, στην απόλαυση και στην ψυχαγωγία. Ψυχαγωγία πάρα πολλά. Ο καιρός έχει συννεφάκια. Εχθές είπαμε ότι δεν θα βροχίσει, αλλά έκανε μια ψυχάλα. Δεν ξέρω αν έβρεξε καλά κάπου. Σε εμάς εδώ στη Θεσσαλονίκη, πάντως που εγώ γυρνούσα μέσα στην πόλη, έδειχνε βροχή. Και σήμερα μου δείχνει βέβαια βροχή. 20 βαθμούς μου λέει ότι η θερμοκρασία. Δεν θα έχουμε κάτι περισσότερο από 20, ενώ λέγαμε ότι θα πάμε στα 30. Αύριο όμως, ενώ έλεγε 30, μου το πήγε στο 25 τώρα. 28 από Δευτέρα μου δείχνει τώρα. Κάτσε να δω που θα συναντήσω 30. Α, 30 συναντώ την Τρίτη που μας έρχεται, να ξέρετε. Κυνηγάμε το καλοκαίρι λιγάκι και προσπαθούμε να το πείσουμε να μείνε. Θέλουμε ζέστες βέβαια. Το κλιματιστικό να κάνει σέρβις. Τώρα, νωρίς, μετά δεν θα βρίσκεις ραντεβού. Καλημέρα κύριε Στέφανε, γεια σου Λαέρτη μου, good morning, καλό πρωινό. Το είδα το μηνυματάκι αυτό με το αυτό του αυτού, αλλά δεν επεκτείνομαι, ούτε προεκτείνομαι σε πράγματα και σκέψεις, γιατί οι προεκτάσεις των σκέψεων πολλές φορές οδηγούν σε λάθος μονοπάτια. Τώρα το λάθος ήταν λάθος λέξη, σε άλλα μονοπάτια. Το λάθος δεν το ξέρουμε. Καλημέρα στη Λιάννα, καλημέρα στην Αναστασία από Γενιτσά, γεια σου Κωνσταντίνε. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται, χθες οι Αμερικάνοι βομβάρδισαν. Έπληξαν στρατιωτικές θέσεις στο Ιράν, λέει, σε αυτοάμυνα για παραβίαση της εκεκυρίας κάνει λόγο η Τεχεράνη. Ένα σοκ και κάτι παίχτηκε με την Ρεάλ Μαδρίτη, θα μας τα πει ο Παπηδάκης αργότερα αυτά. Ο 54χρονος δολοφόνος του Νικήτα, λέει, και σύζυγό του θα μεταφερθούν εκτός Κρήτης με το πιτσιρίκι το οποίο θεώρησε ο κριτικός ότι ήταν υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του και τον δολοφόνησε. Δημοσκοπήσεις έχουμε αυτά με τους δημοσιογράφους, όχι με μένα.

Εχθές διάβασα μια πολύ ενδιαφέρουσα δήλωση του Τραμπ. Είπε ότι το Ιράν καθοδηγείται από ψυχασθενείς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή έτσι πως το έθεσε, ας πούμε, είναι άξιο για να το μελετήσουν οι επιστήμονες, για να δουν μήπως, ας πούμε, πραγματικά ο άνθρωπος έχει δίκιο και το Ιράν καθοδηγείται από ανθρώπους ψυχασθενείς. Αλήθεια, θα μπορούσαν ψυχασθενείς άνθρωποι, ψυχασθενείς άνθρωποι δηλαδή, που θα έπρεπε ουσιαστικά να φορνάνε ζουρολομανδία και να βρίσκονται κάτω από την επίβλεψη των γιατρών και την συνταγή χαπιών, να έχουν θέσεις εξουσίας και να ασκούν, πώς να το πω, επιρροή ή να διαχειρίζονται τις ζωές άλλων ανθρώπων. Θα μπορούσε να γίνει αυτό στην... Δεν νομίζω, έτσι. Το καταλαβαίνουμε ότι ένας άνθρωπος είναι ψυχασθενής και δεν του δίνουμε τη δυνατότητα να μας κυβερνήσει. Ακόμα πιο σφιχτά. Έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα.

0: Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρούλη είναι σήμερα και Ερυθράς Ημισελήνου το σαν σήμερα, και το εορτολόγιο και το ημερολόγιο το σημερινό 8 Μαΐου. Παγκόσμια ημέρα θαλασσεμία, άμεσα γεκένεμία, ναι, μεσογειακένεμία λέγεται. Το εορτολόγιο των χριστιανών Ορθοδόξων λέει ότι είναι του Οσίου Αρσενίου, του Μεγάλου όμως. Προσοχή στα μεγέθη, έτσι, είναι Οσίου Αρσενίου του Μεγάλου. Αποστόλου Ιωάννου του Θεολόγου, Οσίου Μήλιου του Υμνοδού και σύναξη της Παναγίας της Κασιοπήτρας είναι σήμερα. Ο Αρσένιος γιορτάζει, ο Θεολόγος, ο Μήλιος και οι Κασιόποι γιορτάζουν σήμερα. Στέφανε, καλή σου μέρα. Κυριάκη, good morning, καλό πρωινό. Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ?
1: Εγώ είμαι, καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα.
1: Τι το θες το διάβασμα πρωί-πρωί και δύσκολες λέξεις?
0: Τι να κάνω, προσπαθώ να μάθω κι εγώ λίγο ανάγνωση.
1: Λοιπόν, καλύτερο δεν θα μπορούσα να ακούσω αυτό το τραμ.
0: Από το Τραμπ, ναι, ναι. Ο...
1: Κυβερνούν
0: οι ψυχοπαθείς, λέει, κυβερνούν ο Τραμπ.
1: Γέλασα, δεν... είμαι και μόνη μου, δεν λένε αυτοί χαζί.
0: Μου θύμισε μια φορά όταν πήγα να κάνω μια εξέταση, ήταν κάποιος που, ένας γιατρός ο άνθρωπος, ας πούμε, ο οποίος ήθελε να με εξετάσει, πρέπει να ήταν γύρω στα 220 με 230 κιλά. Και προσπαθούσε. Όποια, τι φωνάζει αυτό? Λοιπόν, προσπαθούσε να με εξετάσει, ας πούμε, για παράδειγμα, είχε ξαπλώσει πάνω σε ένα κρεβάτι. Καταλάβαινα την ανάσα του ότι ήταν δύσκολη, δηλαδή είχε ένα βρόγχο που λένε. Και κάποια στιγμή, αφού με εξέταση, μου λέει: κάνε λίγο δίαιτα. Λέω:
1: ναι, αυτό.
0: Λέω: οκ, θα κάνω.
1: Από έναν άλλο άκουσα ότι είχε πρόβλημα με το. Με τους βρόμους, τέλος πάντων, με τους πνεύμους. Έθελα κάπνιζε ο ασθενής και ναι, ο γιατρός είχε το τσιγάρο στο χέρι.
0: Έτσι, έτσι. Ωραία πράγμα.
1: Και έπαιζε και τον έρνει να κόψει το τσιγάρο. Αυτό είναι και γονός.
0: Μα εγώ το έζησα, σου λέω, το έζησα. Έτσι, δεν μπορούσε να περπατήσει, ναι, μέχρι, ναι, το σιρτάρι, ναι, να μου φέρει κάποια ακουστικά που ήθελε.
1: Και κάτι άλλο, τι περίμενες να τελειώσει ο πόλεμος?
0: Ποιος είπε να τελειώσει ο πόλεμος?
1: Τα άκουσα και εγώ την νύχτα.
0: Καλή σου μέρα, γλυκιά μου. Δεν ήθελα να τελειώσει ο πόλεμος. Για όνομα του, δεν είπα να τελειώσει ο πόλεμος. Γιατί να τελειώσει ο πόλεμος? Ο πόλεμος είναι μια διαδικασία όπως τα δάνεια στις τράπεζες. Μπορεί να τελειώσει τα δάνεια στις τράπεζες? Όχι, δεν είπα αυτό. Απλά μου άρεσε η δήλωση. Σκεφτόμουν μήπως, ας πούμε, λέει ότι ο άνθρωπος. Εγώ τώρα διαβάζω τι είπε ο Τραμπ. Δεν θεωρώ αν είναι σωστό ή δεν είναι σωστό. Τι να σας πω. Σκέφτηκα απλά μια προέκταση της σκέψης μου. Αν, ας πούμε, ο άνθρωπος, ο Τραμπ δηλαδή, έχει δίκιο, και καμιά φορά άνθρωποι οι οποίοι είναι ψυχοπαθείς, ψυχοπαθείς στην κυριολεξία, δηλαδή άρρωστοι άνθρωποι που καταλαβαίνεις ότι είναι επικίνδυνοι, ας πούμε, θα μπορούσαν να είχαν θέσεις εξουσίας και να διαχειρίζονται τις ζωές των άλλων. Αυτό ρώτησα, ας πούμε. Τώρα, αν είχε δίκιο ή δεν έχει δίκιο ο Τραμπ, τι να σου πω τώρα εγώ. Στο χωριό μου λέμε, χωριό που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει, ας πούμε. Έτσι καταλαβαίνεις τον άλλον, τον βλέπεις από μακριά και που λένε κόψε φάτσα και βγάλε συμπέρασμα, στο πιο απλοποιημένο. Αυτό είναι μετά το 80 κυκλοφόρησε αυτή η ατάκα. Τι να σου πω κι εγώ, δεν ξέρω.

0: αγάπησα σε σένα.
1: Ακούγεται καλά η φωνή μου, γιατί έχω μια ένταση. Καλά ακούγόμαστε, έτσι. Γιατί μικροφώνησε προηγουμένως, λέω μήπως ας πούμε πλησίασα πάρα πολύ στο μικρόφωνο και ακούω και δυνατά εγώ τώρα, έχω αρχίσει να κουφαίνομαι, καταλαβαίνεις, τόσα χρόνια ράμα, ακουστικά. Καμπάνα λέει, ωραία, άμα είναι καμπάνα πάμε κόπα καμπάνα. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο, ευχαριστώ πολύ στον Οδυσσία και στον Αριστίδη, στην παρέα τη ραδιοφωνική.
0: Ένα γέλιο σου για σώμα.
1: Η αγαπημένη μου Καντίνα και τα παιδιά που βρίσκονται σήμερα, καλημέρα. Και οι μαρμαράδες χαθήκανε αυτές τις μέρες. Πού είστε ρε μαρμαράδες? Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, καλό πρωινό.
0: Ένα γεια και με κοιτάς απ' την
1: καλημέρα μου, τα φιλιά μου λέει, και την αγάπη μου από το εξωτικό Εύωσμο. Ένα

0: ένα γεια και με...
1: Λεωνίδα, έχεις έρθει στα Ελλάδας, είσαι εδώ πέρα ντόπιος πλέον, διακοπούλες, άρε τυχερέ, θέλω να πω τυχερέ. Τι λέει ο Θεόφιλος, καλημέρα, λέει, πολύ αριστερή ακούγεται σήμερα. Ποιος ακούγεται αριστερή, αριστερός είναι, όχι αριστερή. Τι αριστερή, εγώ ακούγομαι αριστερή? Δεν υπάρχει αριστερή. Η σκέψη, α, η σκέψη. Τώρα το κατάλαβα, ναι, έτσι πως το έλεγες να πούμε, νόμιζα ότι διάβαζα κάποιον στέλνει χαιρετίσματα στον Εύωσμο. Η φωνή μου τι, αλήθεια, αριστερή ακούγεται η φωνή μου? Τι έχει αριστερή φωνή, ρε Θεόφιλε? Μια μαλακοσιά, τι ακριβώς? Πάντως μια ψυχασθένεια βλέπουμε μερικές φορές σε ανθρώπους οι οποίοι, ξέρω εγώ, έχουν αυτή την, ανήκουν ρε παιδί μου σε αυτή την οικογένεια των ανθρώπων που κυβερνούν, που διαχειρίζονται τις ζωές των άλλων γενικότερα, ας πούμε, καταλαβαίνεις. Κύριε Παύλο, καλημέρα και σε σένα, στον κύριο Λιάνο. Ο Λιάνος από πού βγαίνει, ρε αδερφέ? Το Ηλίας. Λιάκος, ναι, όχι Λιάνος. Λιάνος μου γράφεις. Παρακαλώ στη γραμμή.
2: Καλημέρα.
1: Καλώ στο Θεοφυλάκο μου. Τι έχει?
2: Τραμπ,
1: ναι, το λέω. Το λέω Τραμπ, γιατί τώρα τελευταία μαθαίνω αγγλικά, ρε παιδί μου, και προσπαθώ να έχω και την προφορά που λένε, γιατί μεγάλο πρεστίζ έτσι. Η προφορά. Δεν προλαβαίνω για φροντιστήριο. Ό,τι μαθαίνω εδώ από chat pat, από τραγούδια και από, το, από την τεχνητή νοημοσύνη. Με την τεχνητή νοημοσύνη μαθαίνω.
2: Πάλι στραβά δεν θα μάθεις. Πάλι αριστερά δεν θα μάθεις.
1: Όχι, όχι αριστερά. Δεν είναι. Πάει αριστερά, δεν υπάρχει.
2: Την προφορά την ακούμε ήδη.
1: Ναι.
2: Όπως και να έχει. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
1: Και σε σένα, και σε σένα.
2: Από σήμερα αρχίζει το πανήγυρι στο, η πανήγυρι στο χωριό.
1: Α. Ωραία πράγμα.
2: Το Αγίου Χριστοφόρου προστάτη των οδηγών, σε όλους τους οδηγούς να είναι παραστάτης τους, στη βαρά να κρατάνε το τιμόνι τους, καλούς δρόμους σε όλους.
1: Το ευχόμαστε.
2: Και να προσέχουμε, να προσέχουμε και λίγο τα νεύρα να μην τα έχουμε έτσι.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Η αλήθεια είναι. Σε ευχαριστώ, αγόρι μου. Καλό, έχει δίκιο ο Θεόφιλος. Δεν ξέρω, με τα νεύρα έχουμε ένα θέμα τώρα. Είναι λίγο η αλλαγή του καιρού. Είναι

0: Καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα, γλυκά μου, καλημέρα.
0: Και σε όλο το ακροατήριο και στους υπαλλήλους εκεί, άπαντας.
1: Ναι.
0: Σήμερα είναι η μέρα αφιερωμένη στα γαϊδουράκια μας, τα οποία πρόσφεραν τόσα πολλά στην ανθρωπότητα.
1: Τα γαϊδουράκια.
0: Ναι, μωρέ. Δούλεψαν πολύ για μας αυτά.
1: Ναι. Καλά, είναι, αλήθεια είναι μέρα για τα γαϊδούρια σήμερα, είναι κάτι τέτοιο αφιερωμένο.
0: Ναι,
1: δεν το,
0: μέρα,
1: δεν το
0: ναι,
1: βλέπω στο δικό μου το.
0: Στα γαϊδουράκια. Τώρα τι ψάχνεις για. Ο κύριος είπε για αριστερά. Εντάξει, συγκανόνισε την αριστερά ο Τσίπρας, μια χαρά.
1: Δεν ήτανε παιδιά ποτέ.
0: Τους έβαλε όλους στη θέση τους.
1: Εντάξει.
0: Ο καθένας μπαίνει για ένα σκοπό. Όσο για τη φωνούλα σου είναι μια χαρά, μην ανησυχείς.
1: Να ακούγομαι, απλά λέω καλά.
0: Και αριστερά,
1: ναι.
0: Πολύ καλά ακούγεσαι.
1: Ωραία.
0: Είναι και τι μηχανήματα έχουμε εμείς και τι τηλέφωνα έχουμε εμείς.
1: Σωστά.
0: Εύχομαι καλή μέρα και όλα να πηγαίνουν καλά. Όσο για τα νεύρα, Κωνσταντίνε μου, εξαρτάται από εμάς, αγόρι μου, καλό.
1: Τα νεύρα μας. Καλά, εξαρτάται από εμάς, αλλά δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε όλα όμως. Κάποιες στιγμές. Εγώ έχω μαλώσει πάμπολες φορές με βίδες, τις οποίες βιδώνω. Δηλαδή, βιδώνω τη βίδα και δεν θέλει να βιδώσει. Και κάνω διάλογο.
0: Άλλο είναι αυτό.
1: Κάνω
0: άλλο
1: διάλογο είναι μαζί της. Δηλαδή, μερικές φορές έχω πετάξει βίδα από το παράθυρο.
0: Ναι.
1: Σαν να ήθελα να την εκδικηθώ, δηλαδή, καταλαβαίνεις τώρα. Είναι.
0: Καλά, εντάξει. Και εμένα εδώ μέσα κάποια πράγματα. Προχθές, άσε τώρα το πιντήριο μου, τα έκανε όλα μου σκέμα, μου βγάλω όλα τα νερά έξω.
1: Είδες.
0: Και ήθελα τι να κάνω, να το πάρω αγκαλιά, να το πετάξω.
1: Α, μπράβο,
0: μπάνω,
1: α, μπράβο. Έναν διάλογο με το πλυντήριο τώρα έχεις κάνει, δηλαδή τώρα. Δεν μπορεί να μην
0: έφαγε
1: τον.
0: Έφαγε δυο κλωτσιές.
1: Α, μπράβο, έτσι, αυτό λέμε, αυτό.
0: Φιλάκια, όλα καλά.
1: Φιλάκια πολλά, να είσαι καλά, καλημέρα. Τα βάζουμε πολλές φορές με μηχανήματα, με πράγματα, με έννοιες, έτσι. Χθες ο Παύλος με πήρε τηλέφωνο να πούμε πάλι να με πει για το κάτι για την Ryanair. Δεν ξέρω, σας είπα, εγώ δεν μπορώ να το συζητήσω γιατί δεν ξέρω τι γίνεται τώρα με αυτές. Και ούτε με πολύ νοιάζει βασικά, να σου πω την αλήθεια. Εκτός και αν θέλω να πάω κάπου και δεν μπορώ να βρω εισιτήριο και μετά πω αμά ρε φίλε, έχω πρόβλημα. Κάτι μου έλεγε, το έφερα από εδώ, το έφερα από εκεί για να μου πει ότι φταίει ο Μητσοτάκης. Και του λέω καλά ρε τώρα σοβαρό, τι είναι αυτό που μου λες τώρα, τι είναι αυτά που λες τώρα, τι σχέση έχει τώρα βίντεο. Και θύμωσε, θύμωσε, άσε μας και εσύ μου λέει να πούμε, σε έχουνε κάνει λέει σαν τα μούτρα τους. Άκου να δεις ρε φίλε. Σκάρφωσα, όλα στον τοίχο τα άφησα. Τι είμαι, φαντάζεσαι εμένα με ένα πανό να βγω έξω, ξέρω εγώ να διαδηλώσω για ποιον, για την αεροπορική εταιρεία. Πας καλά αγόρι μου, τι. Με σαλάμι μεγαλώσαμε.
2: Πόρτες μέσα στην Άδυσσο, δρόμοι για τον παράδεισο.
1: Κωνσταντίνε καλημέρα και σε σένα αγόρι μου.

0: Καλημέρα και στο Χρήστο. Τι μου γράφει ο Χρήστος? Μόνο μη μάθεις Τσίπρα. Α, τα εγγλέζικα, ναι, αυτό λέω. Τα εγγλέζικα του Τσίπρα χρησιμοποιώ κι εγώ. Το τζάμπε. Θα το μπορέσω να το φέρω. Θα βρέξει σήμερα. Μία βροχούλα θα έχει σήμερα. Νικολέτα μου, καλή σου μέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκυριακό να έχεις. Να είσαι καλά.
1: Μέχρι το τέλος.
0: Τι άλλα θέματα έχουμε σήμερα? Είπαμε, ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν καθοδηγείται από ψυχοπαθείς. Τι λέει ρε φίλε?
1: Να μου τη ταξιδέψεις.

0: Κύριε Στέφανε, καλημέρα και σε σένα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Πού σου κού που λένε? Θοδωρής, good morning. Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ, Γκέλμπουρντα?
1: Καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα, καλημέρα.
1: Ήθελα να πω για, για το χθεσινό θέμα που είχε το απόγευμα.
0: Α, ναι.
1: Για τον Κωνσταντίνο, αλλά τώρα ανέφερε τη
0: ράδα. Α, βλέπει και... τώρα λάθος, βλέπει για τον Κωνσταντίνο. Ναι. Εγώ πάλι δεν μίλησα ούτε για την Κωνσταντοπούλου ούτε για τον Κωνσταντίνο. Είπα ότι πολλές φορές ο τρόπος που λέμε κάτι είναι τόσο ηλίθιος που αυτό το κάτι το απαξιώνει και δεν δίνουμε σημασία στο κάτι που λέμε, αλλά στον τρόπο που το λέμε. Και ότι κάποιες φορές ένας άνθρωπος που μπορεί να είναι βλάξ στη συμπεριφορά του μπορεί

0: να πει και κάτι σωστό και πάει χαράμι και αυτό, γιατί έχεις μια ζωή που, έχεις, που διεξάγεις, ας πούμε, βλακωδός, ας πούμε, και σε παίρνει μπάλα. Αυτό είπα εγώ. Δεν μίλησα ούτε για τον Κωνσταντίνου, ούτε για την Κωνσταντοπούλου. Έτσι, να είμαστε εξηγημένοι.
1: Ναι, έφερες παράδειγμα.
0: Α, ναι, μπράβο, ναι.
1: Αυτό του είπα ότι ξεκινώντας από το παράδειγμα του Κωνσταντίνου. Εντάξει,
0: για να ξέρουμε, γιατί ο άλλος που ακούει τώρα σου λέει τι λέγατε για τον Κωνσταντίνου. Ναι, τίποτα δεν λέγαμε για τον Κωνσταντίνου.
1: Ξεκινάμε από λάθος βάση σε αυτή την περίπτωση.
0: Τι εννοείς?
1: Ποια είναι η λάθος βάση? Ότι απομονώνουμε μια φράση ενός ανθρώπου που λέει, που δεν ξέρουμε τι το ρωτήσανε κάτι πιο μπροστά, προτού πει αυτά. Ήταν σε μια διάλεξη, ήταν σε ένα καφενείο και συζητούσε με τρεις ανθρώπους. Δηλαδή πρέπει να έχουμε όλη την εικόνα.
0: Σιγάρα, μην γράψουμε και βιβλίο τώρα, έχουμε όλη την εικόνα. Είπαμε το πρόβλημα στην προκειμένη περίπτωση με τα μίντια και αυτά, τα στιγμιότυπα που βλέπουμε, είπαμε ποιο είναι, πώς το αντιλήφθηκα εγώ, ότι ακούμε κάποιον άνθρωπο που η συμπεριφορά του μέχρι τώρα φαίνεται, ας πούμε, για παράδειγμα, όχι παραβατική αλλά αλλοπρόσαλη, και αν τολμήσει κάποια στιγμή ακόμα και ένα στίχο του Καζαντζάκη να διαβάσει που είναι σωστό, θα του πούμε άιντε ρε από εκεί και εσύ, ενώ διαβάζει Καζαντζάκη. Καζαντζάκη να μας διαβάσει αυτός, οποιοςδήποτε, επειδή η ζωή του είναι έτσι όπως είναι και έχει χαρακτηριστεί, εμείς δεν ακούμε τον Καζαντζάκη που διαβάζει. Βλέπουμε τη φαλάκρα του. Λέμε...
1: Αυτό λέω και εγώ, Κώστα. Αυτό. Συμφωνώ με αυτό που λες, δεν διαφωνούμε.
0: Αυτό προσπαθούσα να πω εχθές.
1: Απομονώσαμε κάποιες φράσεις και δεν ξέρουμε το προηγούμενο αν ρωτήθηκε για κάτι για να απαντήσει αυτά. Εμείς επικεντρωθήκαμε στη λεσβία, στον Τούρκο και στον Πακιστανό. Ναι, αλλά γιατί τα είπα αυτά? Δεν ξέρω, μήπως δεν μπορώ να σου εξηγήσω τι εννοώ. Τέλος πάντων. Θυμάσαι μια διαφήμιση. Κολλάει σε αυτό που πριν χρόνια που έδειχνε ένα πιτσιρικά που περπατούσε στον δρόμο και έσπαζε τα μάτια τους καθρέφτες.
0: Ναι.
1: Έδειχνε το μετά και έλεγε, τι σου περνούσε εσένα, ότι ρε εσύ τι κολόπεδο είναι αυτός, έτσι. Τι αναρχητή είναι αυτός.
0: Εντάξει, έχεις δίκιο. Αλλά... σε αυτό, ναι, έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
0: Ότι για να φτάσεις σε αυτό το σημείο, πιτσιρικά, σε καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να φτάσεις στο σημείο ένας πιτσιρικάς, ας πούμε, για να τα σπάσει τα αυτοκίνητα όλα, πάει να πει ότι πέρασε πάρα πολύ δύσκολα. Και ότι, ξέρω εγώ, είχε κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα, το μάθαμε εκ των υστέρων. Εντάξει, κατανοητό. Anyway, πάμε για άλλα θέματα τώρα, γιατί έχουμε άλλα θέματα για τα οποία χρειάζεται να τα συζητήσουμε. Σου λέω, μου δώσε μεγάλη πάσα η Έρη το πρωί από τα παραπολιτικά για τα παιδιά μας που πηγαίνουν. Τα παιδιά, τέλος πάντων, που ξεσηκώνονται για να πάνε να ζήσουν σε ένα νησάκι και να δουλέψουν σεζόν. Θεωρώντας ότι θα πιάσουν τον Χριστό από τα πόδια. Ότι καλά, πολλά λεφτά και πολύ καλό χρήμα και ωραία μεροκάματα, αλλά οι συνθήκες επιβίωσης και διαβίωσης είναι άστα να βίστα που λένε. Μονάχα όταν σταυρωθώ. Βέβαια δεν είναι παντού έτσι, αλλά στις πολλές των περιπτώσεων βλέπεις ξεκάθαρα αυτή την ανισότητα του πλούτου και της μιζέριας παράλληλα. Δηλαδή ο πιτσιρικάς, ο οποίος ζει στο χλιδάτο ξενοδοχείο που το ποτό κάνει, ξέρω εγώ, 100 ευρώ, αλλά αυτός μένει, ας πούμε, σε ένα χώρο 15 τετραγωνικών με κοινή τουαλέτα, ίσως να μένει με έναν ακόμα, ας πούμε, ένας πάνω στον άλλον, με τα κρεβάτια να μυρίζουν ποδαρίλα, αν είναι αγοράκια, και τα κοριτσάκια, ξέρω εγώ, να μην έχουν ζεστό νερό τις μέρες της περίοδου, ας πούμε. Τέτοιες συνθήκες τριτοκοσμικές, εγώ δεν θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουν, αλλά το ρεπορτάζ λέει ότι καμιά φορά συμβαίνει και είναι ο λίγον τι απογοητευτικό για τον καπιταλισμό μου μέσα, που λένε. Και για την αξιοπρέπεια, όχι τίποτα άλλο, έτσι, γιατί για τα παιδιά μας μιλάμε. Τώρα, γιατί το κράτος ήρθε και τους έκανε, γιατί προφανώς πέφτηκε πολύ μαύρο χρήμα και άλλα λένε στα χαρτιά και άλλα κάνουν από πίσω, ας πούμε, για παράδειγμα. Πιθανότατα λέω εγώ τώρα, γιατί δεν έχω δουλέψει ποτέ σεζόν, αλλά πάντως έχω ακούσει ότι είναι πολύ καλά τα φράγκα, ας πούμε. Και ο άλλος θέλει να δουλέψει 3 μήνες για να ζήσει 9. Δύσκολο, ρε φίλε. Αν δουλέψεις 3 μήνες να αποταμιεύσεις τόσα πολλά χρήματα και μετά να τραβάς, ας πούμε, από την τράπεζα κάθε πρώτη του μηνού, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα μισθό, ξέρω εγώ, μου φαίνεται ο λίγον τι δύσκολο, που λένε.
2: Βασικά, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, Κατερίνα.
2: Λοιπόν, Καταρχάς να τα πάρουμε λίγο από την αρχή τα πράγματα. Όποιο παιδί πάει για σεζόν και έχει τέτοιες συνθήκες, όπως λες, να μην έχει να πληθεί και
0: να
2: τα λοιπά.
0: Να το καταγγείλει σε μια πλατφόρμα.
2: Όχι, να σηκωθεί και να φύγει. Κάνουν κρά, κάνουν ξενοδοχεία, εστιατόρια, παντού σε όλα τα νησιά, παιδιά, κάθε καλοκαίρι.
0: Έτσι.
2: 80.000 εργαζόμενοι στον τουρισμό μας λείπουν. Οπότε όποιος έχει τέτοιες συνθήκες να σηκώνεται να φεύγει. Το
0: και
2: λέω,
0: να πηγαίνει σε καλές συνθήκες.
2: Το λέω εγώ, έχοντας δουλέψει σεζόν, ζώντας σε υπόγειο με φίδια και ποντίκια.
0: Ένα μόλις
2: το 2006. Ήμουν βλάκας που καθόμουν.
0: Σήμερα λέω δεν είχες ανάγκη, αλλά καθόσουν έτσι.
2: Ναι, ναι. 18 χρόνια τι ανάγκες έχεις. Πήγαινα στη μάνα μου, ένα πιάτο φαΐ δεν θα είχα.
0: Έτσι, σωστό και αυτό.
2: Εδώ πήγα και αγόρασα αυτοκίνητο για να πηγαίνω στη δουλειά. Τι λες τώρα, τόσο ζαβή μιλάμε. Αχα. Για τέτοια ζαβομάρα μιλάμε. Είναι οι τεχνητές ανάγκες αυτές που δημιουργούμε στον εαυτό μας. Τέλος πάντων. Να φεύγει, παιδιά, 80.000 ανθρώπους ζητάνε στα νησιά και τους λείπουνε. Θα βρείτε καλύτερο, μην ανησυχείτε. Γιατί άμα δεν πατσίσει ο εργαζόμενος μεταφορικά τον κακό εργοδότη και τον φτύσει, θα παραμείνει έτσι ο κακό. Ο εργαδότης, να μάθει να γίνει άνθρωπος.
0: Σωστά.
2: Εντάξει. Σωστά.
0: Είναι στα πλαίσια της εκπαίδευσης των κακών εργοδοτών τώρα το πρόγραμμα αυτό.
2: Δηλαδή. Εννοείται. Έτσι, μπράβο, εννοείται. Πρέπει και εμείς οι εργαζόμενοι να μην είμαστε
0: ξεκινάει,
2: πολύ χάπατα.
0: Ξεκινάει ο 18χρονος βασιλάκι μου από την Καρδίτσα για να πάει η Μύκονο να δουλέψει και το μυαλό του τι είναι. Είναι να μπορέσει να συμβουλέψει τους κακούς εργοδότες. Ρε
2: Όχι,
0: Κατερίνα,
2: να πλάκα
0: μας κάνει τέλα.
2: Να σηκωθεί να φύγει, σου λέω.
0: Βρε, να σηκωθεί να φύγει, αλλά βλέπουμε ότι οι συνθήκες από εδώ και από εκεί είναι καμιά φορά δύσκολες να πούμε.
2: Γι' αυτό, υπάρχουν οι κακοί εργοδότες και υπάρχουν και οι καλοί
0: εργοδότες. Ωραία.
2: Λοιπόν, τους κακούς εργοδότες να τους πατάξουμε προκειμένου να βάλουν μυαλό.
0: Έτσι.
2: Ένα αυτό. Δεύτερον, δεν
0: μόλις βάλουν μυαλό γίνουν καλοί μετά.
2: Αυτοί που πάνε για σεζόν δεν πάνε για τρεις μήνες. Πάνε τουλάχιστον για πέντε. Φεύγουν από Απρίλη τα παιδιά.
0: Εντάξει, αυτό είναι
2: τουλάχιστον για πέντε και πάνε μέχρι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
0: Το είπα λίγο καθ' υπερβολή το τρεις μήνες.
2: Έξι-εφτά μήνες. Και επίσης μετά υπάρχει το σχετικό επίδομα για τους εργαζομένους.
0: Αλλά η κυβέρνηση λέει κάτι θέλει να τους κόψει τώρα. Για να και φωνάζει. Τα έλεγε η Έρη το πρωί.
2: Για τους εργαζομένους με συγκεκριμένα ένσημα το χρόνο υπάρχει ειδικό επίδομα που λέγεται ή βγαίνουν στο Ταμείο Ενεργείας ή παίρνουν το επίδομα, πώς το λένε, περιστασιακά εργαζομένου, πώς το λένε, εποχικά εργαζομένου.
0: Κάπως
2: πάντων, και κάπως καλύπτει την κατάσταση μαζί με τους μισθούς και τα υπόλοιπα που βγαίνουν από τους μήνες της εργασίας. Και επίσης να σου πω ότι αυτοί οι μήνες εργασίας συνήθως σε κάποιες περιπτώσεις στους καλούς εργοδότες, το ξαναλέω, γιατί υπάρχουν και καλοί εργοδότες, δεν τους βάζω εγώ όλους στο ίδιο τσουβάλι. Μπορεί να σου έχουν και ένα φαΐ μέσα, μπορούν να σου έχουν και άλλα. Ας πούμε, πέρυσι την ξαδέρφη μου από την εταιρεία που δούλευε εδώ. Τη στείλανε να δουλεύει σε ένα νησί. Τη είχαν σπίτι, super lux.
0: Μάλιστα.
2: Super lux σπίτι. Και μιλάμε τώρα για μια δουλειά τύπου σούπερ μάρκετ. Δεν μιλάμε για καμιά δουλειά στέλεχος, έτσι. Και τη δίναν και 15 ευρώ τη μέρα για φαΐ.
0: Α, εντάξει. Εγώ ξέρω κάποιον άλλον ο οποίος δούλευε μέσα στα τρόφιμα και δεν μπορούσε να φάει τίποτα. Δηλαδή, είδε στο γυράδικο, δεν μπορούσε να φάει. Και του λέω καλά, σοβαρολογίε.
2: Δεν του δίναν γεύμα.
0: Ναι.
2: Έχω ζήσει με έχω δουλέψει σε τέτοιο
0: φαινικό. Το ξέρεις τέτοιες περιπτώσεις.
2: Εδώ στη Θεσσαλονίκη ξέρω
0: τέτοιο
2: φαινικό.
0: Και θα ήθελα πολύ
2: παιδιά
0: να τον πιάσω αυτόν τον γκάγκουρα, δηλαδή τον πολλά δωρε. Αφού αυτό που πετάει, εντάξει, ξέρεις τι γίνεται σε ένα μεγάλο κυράδικο, τι πετιέται, έτσι. Ξέρεις τι πετιέται.
2: Παιδάκι μου,
0: φαντάζεσαι.
2: Άμα όλος είναι γύφτος, αλλά είναι γύφτος.
0: Μπράβο, είναι θέμα πολιτικής του καταστήματος, σου λέει να πούμε. Άντε αγοράκι μου, πότε θα πάμε στα βουνά. Δημητράκι μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό. Και άλλο τραγούδι θέλεις να βάλουμε να παίξει? Τι να παίξει, το ίδιο τραγούδι πάλι, το προηγούμενο της
2: Αυτό, Μοφίλου. Αυτό μάλλον λέει.
0: Αυτό θέλει, παρακαλώ.
3: Καλημέρα παιδιά.
0: Καλημέρα αρχηγέ.
3: Τι κάνουμε?
0: Καλά είμαστε εδώ.
3: Οι οποίοι δεν δίνουν φαγητό στο προσωπικό τους στη διευθύνση δεν είναι ενημερωμένοι. Έχει βγει πλέον η κάρτα σύντησης όπου φορώ, απαλλάσσεται. Δηλαδή ό,τι δίνεις στο προσωπικό το κερδίζεις. Δεύτερον. Ναι. Δεν υπάρχουν μόνο κακοί επιχειρηματίες, υπάρχουν και κακοί, όχι κακοί εργαζόμενοι, αναλώσιμοι εργαζόμενοι.
0: Ναι.
3: Αυτούς όλους που αναφέρεστε είναι αναλώσιμοι. Δείκτη κινητικότητα μηδέν. Γι' αυτό το συμπεριφέρονται έτσι. Τα παιδιά
0: θα συμφωνήσω σε αυτό που λες, εν μέρη, ναι.
3: Τα παιδιά λοιπόν που φεύγουν πρέπει να πάνε να σπείρουν καταρχάς, να αποφασίσουν τι θέλουν να κάνουν στη ζωή τους, ούτως ώστε κάποια στιγμή να θερήσουν. Όταν πας ευκαιριακά για να βγάλεις ένα εξάμενο, ένα πεντάμενο, για να βγάλεις τον επόμενο χειμώνα, δεν θα κερδίσεις τίποτα γιατί θα έρθει ξανά το καλοκαίρι. Ένα θα είσαι στα ίδια μέτρα και σταθμά. Αν ο επιχειρηματίας δεν σε θελήσει και θα σε πληρώσει, τότε Κατερίνα θα έχεις δυνατότητα επιλογής εσύ το που θα πας και το τι θα κάνεις.
0: Σωστό.
3: Και κάτι τελευταίο για να κλείσουμε το Σαββατοκύριακο για την κυρία προηγουμένως που είπε να μην τρελνόμαστε το πρωί. Όταν θα μπορέσουμε αυτή την καθημερινότητα που βιώνουμε να την έχουμε κοντά στην πραγματικότητα, σε αυτά που θέλουμε, όσο πιο κοντά είμαστε, τότε δεν θα τρελαινόμαστε καθόλου. Αλλά εμείς θέλουμε άλλα πράγματα και η ζωή μας φέρνει άλλα. Δυστυχώς θα τρελαινόμαστε πάντα.
0: Τώρα δεν μπορούμε να το κάνουμε και απόλυτα αυτό. Πάντοτε η ζωή θα μας φέρνει άλλα πράγματα όμως. Μην νομίζεις ότι είναι όλα στρωμένα.
3: Κώστα μου, ναι.
0: Η ζωή μας είναι σαν τον χοντρό που θέλει να παίξει γκολφ, να πούμε. Βάζει τον μπαλάκι εκεί που το βλέπει, δεν το φτάνει. Εκεί που το φτάνει, δεν το βλέπει. Δηλαδή είναι μερικά πράγματα λίγο δύσκολα.
3: Και ένα τελευταίο για να κλείσω το Σαββατοκύριακο, παιδιά. Ο Τραμπ έχει δίκιο για τους Ιρανούς.
0: Ναι, ρε, ψυχοπαθής είναι αυτή τώρα.
3: Ναι, μόνο ένα ψυχοπαθής, γιατί και εγώ πώς τους αντιλαμβάνω.
0: Μπορεί να καταλάβει το είδος του να μου.
3: Καλή
0: σου μέρα, καλημέρα, καλό πρωινό, καλημέρα.
2: Πώς το λέει εκείνη η παροιμία, είπε ο γάιδαρος στον πετεινό κεφάλα και γύρισε ο πετεινός και του ρίξε ροχάλα.
0: Έτσι.
4: Πότε θα πάμε στα βουνά, πότε θα πάμε.
0: Πρέπει να πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό. Ποιος είναι στη γραμμή πάλι και παρακαλώ.
5: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα σας, κυρία μου, συγγνώμη.
5: Θα ήθελα να σας πω ότι οι συνθήκες πλέον, γιατί όπως αναφέρατε υπάρχει μεγάλη έλλειψη προσωπικού κατά τη φερινή περίοδο.
0: Ναι.
5: Οι συνθήκες δεν είναι αυτές που ήταν πριν 10 χρόνια. Πρώτον και κύριον, οι περισσότερες επιχειρήσεις και σύντηση και στέγαση παρέχουν πια. Εκτός αυτού, είναι πάνω από 1500 ο μισθός για μια απλή καθαρίστρια και απαιτούν να παίρνουν μόνο το φανερά, δηλαδή να κατοτίζονται στην τράπεζα όπως ισχύει τώρα. Μόνο το βασικό και τα άλλα τα θέλουν όλα μαύρα για να μην φαίνεται, να μην φαίνονται οι απολαβές.
0: Γιατί το κάνουν αυτό, λέτε?
5: Γιατί φορολογούνται.
2: Για να παίρνουν επιδόματα,
0: για να παίρνουν. Ναι, όχι, για να ξέρουμε για ποιο λόγο.
5: Φανταστείτε τώρα ο εργοδότης που θέλει. Δηλαδή, παρέχει αυτό και τι θα κερδίσει στο τέλος, ένας που έχει μια μικρή επιχείρηση σε κάθε νησί. Γιατί όλοι δεν είμαστε.
0: Λέτε δηλαδή, κοντολογείς για να μην πολυλογούμε, λέτε ότι αυτά τα οποία περιγράψανε, δεν ξέρω αν ακούσατε λίγο το ρεπορτάζ, ας πούμε, της Έριστο, ότι δεν ισχύουν αυτές οι συνθήκες. Τα παιδιά ζουν σε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον. Ναι.
5: Ναι, παλιά τώρα οι περισσότεροι παρέχουν στέγαση.
0: Η στέγαση
5: είναι κανονικά στο δωμάτια τα οποία κρατάνε μόνο και το προσωπικό.
0: Μάλιστα. Εγώ δεν το γνωρίζω, να σου πω την αλήθεια. Ακούω αυτά που ακούστηκαν από το ρεπορτάζ και αυτά που λέτε εσείς. Όχι, στο αντίστοιχο.
2: Καλά, κοιτάξτε όμως να πούμε κάτι λίγο. Οι εικόνες εκείνες που είχαμε με εκείνα στη Μύκονο, με εκείνα τα που τους είχαν, πώς τα λένε αυτά, κοντέινερ χωρίς κλιματισμό μέσα στην τάλα, δεν ήταν πριν 10 χρόνια. Πέρσι και πρόπερσι ήταν.
5: Αυτό όμως είναι.
2: Μειοψηφία, ναι, το καταλαβαίνω.
5: Ένα 2%. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχουν.
2: Γι' αυτό είπα να απομονώνουμε τους κακούς επαγγελματίες και να φεύγουμε από εκεί.
5: Αυτό που βγαίνει, δηλαδή έτσι πως υπόθηκε, βγαίνει ότι οι εργοδότες είναι όλοι κακοί και...
2: Είπαμε εμείς τέτοιο πράγμα.
0: Όχι, καλή μου, δεν είπαμε κακοί.
2: Το αντίθετο δεν είπαμε.
5: Δεν σας είπα αυτό, γιατί λέτε ότι φεύγουν από τις... Αν δεν σας αρέσει να φύγετε... Μα πρώτα πρώτα μόλις οριστούν φεύγουν από μόνοι. Δηλαδή μόλις λίγο η δουλειά είναι παραπάνω από τις
2: Αυτό είναι άλλο πράγμα.
5: Που δουλεύουν και οκτάωρο πια, γιατί συνέχεια περνάει τη θεώρηση εργασίας για τη θερινή περίοδο, αν δουλεύει παραπάνω. Είναι πολύ αυστηρά τα μέτρα πλέον, δεν εκμεταλλεύεται κανείς κανένα.
0: Μάλιστα. Καλημέρα σας, κυρία μου. Συγγνώμη αν παρανοήσαμε λιγάκι και είπαμε ότι υπάρχει
2: δεν
0: τέτοια.
2: Δεν εκμεταλλεύεται πλέον κανείς κανένα.
0: Ναι, εντάξει, είναι όμορφο, ακούστηκε.
2: Κανείς δεν είναι κανένα. Στο για break.
0: Ένα διαφημιστικό break να πάρουμε μια ανάσα, να πάρω και εγώ τα χάπια μου και επιστρέφουμε.
6: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
7: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
8: Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη.
9: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
11: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

0: Χριστάρα μου, καλή σου μέρα. Σωστό είναι αυτό. Υπάρχουν εργοδότες και εργοδότες. Δυστυχώς, λέει, περισσότεροι είναι κάτω από το μέσο όρο. Κοίτα να δεις τώρα. Εγώ το αντιμετωπίζω αυτό με πελάτες. Δηλαδή, επειδή είμαι σαν τον γιατρό χωρίς σύνορα που λένε. Έχει πελάτη ο οποίος είναι γλυκύτατος και θετικός και οτιδήποτε και να γίνει, ας πούμε, για παράδειγμα, μπορούμε να βρούμε μια λύση και διεξάγονται όλα σωστά. Και υπάρχει ο πελάτης που δεν θέλεις από αυτόν ούτε να ποτήρει νερό, ας πούμε, για παράδειγμα, γιατί ο άνθρωπος είναι γκάου, που λένε. Στον άνθρωπο είναι αυτό το πράγμα. Εγώ έτσι πιστεύω, δηλαδή. Έτσι. Το ότι καμιά φορά είναι και υπερεκτιμημένη η διαδικασία του ότι. Γιατί πάμε για κονόμα. Εκείνη το θέμα. Έχουμε ακούσει πολλά, δηλαδή ακούμε πολλά κεράσια και πρέπει να κρατήσουμε και λίγο μικρό καλάθι. Άμα κρατήσει μεγάλο καλάθι, απογοητευτεί. Επετάξει τρία κεράσια μέσα στο καλάθι, δεν είναι. Πάρε ένα κουπάκι, ένα πιατάκι, ένα φλιτζάνι στην αρχή. Και όπως σας έχω πει και άλλες φορές, είμαστε μόνοι σε αυτόν τον κόσμο. Μόνοι παλεύουμε. Άσε τώρα τους άλλους που αυτό θα σε βοηθήσει ο άλλος και η πλατφόρμα και ο οργανισμός. Και άμα δεν είσαι εσύ από μόνος σου έτσι να πατάς τα πόδια σου όρθιος, ας πούμε, για παράδειγμα, να ξέρεις πώς θα κόψεις τα τσαλιά για να φτιάξεις μονοπάτι. Μην περιμένεις να το ανέβεις στο βουνό, να πούμε, μέχρι να έρθει ο Δήμος να σου φτιάξει το δρόμο. Άστο, σου λέω, ρε παιδί μου, θα γεράσεις. Μεταφορικά μιλάω, ποιητικά, όπως καταλάβατε. Παρασκευή είναι σήμερα. Κατερινιό, καλημέρα. Άλλη Κατερίνα από Germany. Gute Morgen, Gute Morgen. Αντωνάκη μου, καλημέρα και σε σένα. Κάνα σε γενέθλιο σήμερα, τίποτα γιορτάζει, κάνα τίποτα έτσι. Τώρα που λουλούδια σε. Θα βρέξει πάλι σήμερα, το νου σας.
1: Σήμερα να πούμε ότι είναι μια μεγάλη γιορτή για την Ευρώπη.
0: Την Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Κάτσε, γιατί δεν το διάβασα εγώ το πρωί.
1: Γιατί σαν σήμερα παραδόθηκαν οι δυνάμεις ο Γερμανία στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Έληξε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και γύρισε μια νέα σελίδα για όλη την Ευρώπη. Όλοι? Όχι. Ένα μικρό γαλατικό χωριό αντιστάθηκε για περίπου συνολικά, μα βάλεις και τα πόνερα, μη σου πω μια δεκαετία, και αφού έφυγαν οι Γερμανοί, συνέχισε να σφάζεται μεταξύ του. Το χωριό λέγεται Ελλάδα.
0: Γιατί, ρε κορίτσι μου, να πούμε.
1: Δηλαδή. Γιατί όταν όλη η Ευρώπη κοίταζε να ανασταθεί και να βάλει να πάει να κάνει τα πόδια.
0: Με τον εμφύλιο.
1: Έμα.
0: Έχει δίκιο. 6 χρόνια τον εμφύλιο. Πιο πολύ από του Γερμανού.
1: Και άμα βάλει και τα πόνερα.
0: Και τα πόνερα μαζί ήταν άστα να πάνε, να πούμε. Ναι.
1: Τελείωσε, ναι, άραγε.
0: Το λάθος που κάναμε, όπως λένε μερικοί φιλόσοφοι, ας πούμε, τη σύγχρονη ιστορία, είναι που δεν φερθήκαμε όπως οι Δανείοι. Οι Δανείοι, ξέρεις τι ωραία που με το που πήγε η Γερμανία, ας πούμε, πήγανε με ένα μοτοσακό. Πήγε ένας από τη Γερμανία, λέει, θέλουμε να σας κατακτήσουμε. Λέει, πολύ ευχαρίστως, περάστε. Εμείς αντισταθήκαμε, δικά κάτι κριτική. Τι θες και αντιστέκεσαι, ρε παιδί μου, άσε να γίνουμε κι εμείς να πούμε εδώ πέρα να. Θα ήμασταν αναβαθμισμένοι τώρα, θα ήμασταν άστα να πάνε. Οι χαμένοι βέβαια, αλλά. Γιατί για η Γερμανία χαμένη ήταν, αλλά για πότε ξαναέκατσε στα πόδια της, χαμπάρι δεν πήραμε. Μαζί με τα πόδια της Γερμανίας θα παίρναμε κι εμείς.
1: Σε 3, 2, 1. Περιμένω τον Πινελίκα στο Viber τώρα, μετράτε. Πινελίκα.
0: Δεν υπάρχουν άνθρωποι στην Ελλάδα που λένε, σας παρακαλώ πολύ, εγώ τους ακούω με τα αυτιά μου, που λένε κακώς αντισταθήκαμε στους Γερμανούς. Οι Γερμανοί ήταν πολύ πιο καλοί από εμάς και θα μπορούσαν να μας εξελίξουν.
1: Φυσικά και οι δοσύλλογοι αυτά λένε.
0: Οι δοσύλλογοι ήταν άλλο, γιατί την κονόμα πήγαιναν εκείνοι, άστο εκείνο.
1: Όχι, πίστεψε με, πρόσεξε με. Θέλω να διαβάσεις ένα βιβλίο. Ένα βιβλίο δεν είναι βαρύ, είναι πολύ εύκολο.
0: Δεν έχει φωτογραφίες
1: είναι
0: μέσα.
1: Πολύ εύκολο, σου λέω. Δεν είναι. Είναι μυθιστόρημα, αλλά είναι με ιστορικά στοιχεία. Τη Σοφία Νικολαίδου λέγεται. Απόψε δεν έχουμε φίλους. Θέλω να διαβάσεις αυτό το βιβλίο. Είναι πολύ εύκολο βιβλίο, διαβάζεται πολύ άνετα. Είναι πολύ καλογραμμένο. Για να πάρεις μια μυρωδιά το τι γινότανε στη Θεσσαλονίκη εκείνη την περίοδο.
0: Διάβασα το Λουντέμι, εκείνο το εκείνο με τα άστρα. Όχι το παιδί, τα άστρα, το άλλο.
1: Πιο παλιά. Ναι, διάβασε κάτι λίγο πιο σύγχρονο.
0: Πιο σύγχρονο θέλει.
1: Επιπλέον και αυτό τη Σοφία Νικολαίδου κλασικό είναι.
0: Κλασικό,
1: το προτείνω σε όλου. Το πρώτο βιβλίο που σα προτείνω να διαβάσετε είναι αυτό.
0: Αυτό, okay.
1: Πώς και μετά, αν είσαι πολύ κομμουνιστή, σου προτείνω να διαβάσει και του Βλάση του Κογού του φίλου μου του συγχωρεμένου, το γιατί δεν αυτοκτόνησε.
0: Γιατί δεν αυτοκτόνησε. Παρακαλώ στη γραμμή, λέτε.
2: Γεια σου, καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα, κύριε.
2: Το γιατί αντισταθήκαμε είναι μια πολύ βαριά κουβέντα, την οποία δεν μπορούμε να μιλήσουμε ανοιχτά, γιατί ήταν χιλιάδες οι νεκροί.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό.
2: Για τη γνώμη μου πρόκειται περί ηλιθιότητος. Η αντίσταση στον άξονα σε Ιταλία και Γερμανία πρόκειται για ηλιθιότητες. Απλώς μας διέταξαν οι Άγγλοι για να πάρουμε τα επτάνησα.
0: Να είδατε, αυτό, σας είπα ότι υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, να ορίστε, ο κύριος το λέει τώρα, μην τα ακούω μόνος μου εγώ.
2: Εξάλλου, χιούμορ δεν σηκώνεσαι το θέμα, αλλά δεν αντέχω. Αν δεν πολεμούσαν οι κριτικοί τους Γερμανούς, πώς θα είναι τώρα ο ΠΚΠ.
0: Είναι και αυτό. Καλή σας μέρα. Καλό γι' αυτό σου λέω. Μετά μην με κατηγορείτε εμένα. Εγώ αυτές τις φωνές τις ακούω. Δεν είναι εσωτερικές, δεν είμαι σχιζοφρενής.
1: Ναι. Εγώ λέω και γιατί ξεσηκωθήκαμε να φύγουμε από την Τουρκία. Καλά δεν ήμασταν.
0: Καλά ήμασταν.
1: Απλά αυξήσαν λίγο τη φορολογία στους εφοπλιστές στη Ήδρα και αυτά. Γι' αυτό ξεκίνησε η επανάσταση.
0: Σωστό.
1: Εντάξει, κακώς.
0: Σωστό.
1: Έπρεπε να μείνουμε επί τον Οθωμανικό ζυγό. Καλύτερα ήταν.
0: Ορθώς.
1: Για εκείνη τη στρατιά της Ανατολής, δε, εμείς, μια χαρά ήμασταν οι μικρασιάτες εκεί με τους Τούρκους.
0: Καλά, πώς θα θυμήθηκες
1: τι
0: τώρα,
1: θέλαν αυτοί και ήρθαν και μας απελευθέρωσαν ο Θεός το κάνει και σφαχτήκαμε μεταξύ μας.
0: Έτσι.
1: Είναι και αυτός ένας τρόπος να διαβάζεις την ιστορία, οκ. Okay.
0: Ελένη, καλή σου μέρα. Στην Αρετή, καλημέρα. Άντε να μοσχοβολήσει λίγο για σεμείο τόπος.
1: Αχ, έχουμε έξω από το σπίτι μου τον Googler, παιδιά.
0: Λέω
1: δεν
0: να
1: ξέρω.
0: Βάλω εδώ πέρα τώρα.
1: Όχι, όχι για σεμί, θα σου πω. Παιδιά, είμαι εντελώς άνιωθη με τα φυτά.
0: Άνιωθη.
1: Άνιωθη, δεν νιώθω, δεν ξέρω.
0: Σοβαρά.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, τίποτα. Είμαι παιδί της πόλης, δεν νιώθω. Τι, μια γαρδένια ξέρω να ξεχωρίσω και μια τριανταφυλιά.
0: Σε τι είσαι γαρδένια στον άνθρωπο.
1: Έτσι, μια γαρδένια καρδιά μου και όπως άντεξε.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, σήμερα βγήκα από το σπίτι μου, έχουμε ένα φυτό το οποίο μοσχοβολάει.
0: Για σεμί, άσπρο είναι.
1: Το Googler, έβαλα Google Lens.
0: Ανάθεμα
1: για να δω τι φυτό είναι.
0: Ακούστε ρε παιδιά το τέτοιο. Το φυτό έβαλε Google. Το έβαλε
1: Google Lens, βάζεις φωτογραφία και κάνεις αναζήτηση στο Google τι είναι αυτό το φυτό.
0: Πάθαμε.
1: Αγγελική είναι.
0: Αγγελική.
1: Ναι, έτσι λέγεται.
0: Αλήθεια, έχει φυτό αγγελική.
1: Ναι. Έχει φυτό αγγελική και μυρίζει μοσχοβολάει.
0: Αναριχόμενο είναι τέτοιο.
1: Ο θάμνος είναι.
0: Θαμνώδες.
1: Ναι. Και μοσχοβολάει, παιδιά, μοσχοβολάει. Αλλά Google Lens για να καταλάβω τι είναι.
0: Έχει κανείς αγγελική στην παρέα μας. Ξέρω ότι ο αδερφός μου Γιαννάκης έχει τη σύζυγο που είναι αγγελική και είναι υπέροχη. Η γυναίκα και κάνει τέλειο κέικ.
1: Και εκεί που έχω βγει από το σπίτι μου και μοσχοβολάω τις αγγελικές, μπαίνω στο αστικό και στην επόμενη στάση έχει τώρα 2 μέρες. Μπαίνει ένας κύριος ο οποίος τρώει πολλά σκόρδα, παιδιά.
0: Αμάμωρε και εσύ.
1: Τώρα το καλοκαίρι, παιδιά, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Δεν φταίνε τίποτα γιατί υδρώνεται κιόλας και αυτό βγαίνει και στον υδρότα σας. Δεν είναι μόνο χνότο, είναι και υδρότας.
0: Ναι. Μήπως να βάλουμε μια φορολογία στα σκόρδα.
1: Παιδιά, δεν παλέ. Ξέρεις, εγώ ξυπνάω το πρωί, κάνω το μπάνιο μου, βάζω τις κρέμες μου, βάζω τις κολόνιες μου, πλένω τα δοντάκια μου.
0: Ναι.
1: Και βάζω τα αποσμητικά μου. Και μπαίνω στο λεωφορείο και μου σκάει ο άλλος με τη σκορδίλα.
0: Ναι, αλλά εσύ από την άλλη μεριά έρχεται και ο άλλος οικολογικά συνειδητοποιημένος και σου λέει: κάτσε ρε κοπελιά, να μας έχεις φλωμώσει να πούμε στα τέτοια που τρυπάνε το όζο, να πούμε με τα αποσμητικά σου και με τα τέτοια σου.
1: Ρολόν είναι, δεν είναι σπρέι.
0: Ρολόν, δηλαδή, κάτι μας είπες τώρα. Το ρολόν είναι να το πιούμε στο ποτήρι. Τι θα πει ρολόν,
1: χημικά είναι όλα. Δεν χαλάει το όζον.
0: Σε παρακαλώ. Πώς το ξέρεις, έχουν γίνει μελέτες.
1: Αφού το προωθητικό από το σπρέβρε συγκεκριμένα είναι αυτό
0: που χρειάζεται. Βρεάσε τώρα αυτά τα τζόνικα να πούμε τώρα. Όλα αυτά που χρησιμοποιήσουν.
1: Εσείς να μείνετε βρωμίλοι. Εγώ θα μυρίζω ωραία.
0: Αντί να μου πεις, έχω βάλει λίγο πράσινο σαπουνάκι με τέτοιο να πούμε με υγρό μασαλίας που βγαίνει από το λεόλαδο το ελληνικό. Μου βάζει σπρέι.
1: Βρε σκόρδα να μην τρώσει πρωί-πρωί.
0: Μα το σκόρδο είναι υγιεινό, κορίτσι μου. Πέφτει πίεση.
1: Ναι, αλλά βρωμάει.
0: Βρωμάει, αλλά η βρώμα αυτή είναι αναζωογονητική.
1: Ναι, διώχνει τα μικρόβια και όλους τους άλλους γύρω σου.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, τώρα να σοβαρευτούμε λίγο. Θέλεις.
0: Άμα θέλεις, ναι, δεν έχω.
1: Να σου πω το μενού και διάλεξε.
0: Ναι.
1: Έχουμε συνταγματική αναθεώρηση τα αυτά που είπε χθες ο Κυριάκος και έχουμε και αντιδράσεις αντιπολίτευσης. Έχουμε κάτι λίγο από Ryanair γιατί συνεχίζονται οι συζητήσεις και επισυζητήσεων. Τώρα τι συζητάνε οι άλλοι για κάτι που γίνεται ανάμεσα σε 2 ιδιωτικές εταιρείες, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Τέλος πάντων, ας πούμε προσπαθούν με κάποιο τρόπο κάτι να πάρουν. Έχουμε δημοσκόπηση. Σου έχω μια πολύ ωραία είδηση σε σχέση με οδηγούς οι οποίοι δηλώναν αναρωτικές και πηγαίναν δούλευαν αλλού. Και σου έχω και μια απόφαση δικαιοσύνης για έναν βιασμό, η οποία όμως έχει ενδιαφέρον για άλλους λόγους που θα δεις όταν σου πω. Διάλεξε ένα θεματάκι να ξεκινήσουμε.
0: Δεν και ξεκίνα εσύ κορίτσιο που θες. Δεν με, ούτε για τη Ryanair με μυδρώνει το αυτή, ούτε για το. Τώρα οι οδηγοί που φύγανε να πούμε και πήγανε και κάνανε δουλίτσες οι άνθρωποι, προφανώς. Ξέρω εγώ, για να βγάλουν κανένα φράγκο προφανώς το κάνανε αυτό το πράγμα και δεν είναι και σωστό βέβαια. Αλλά δεν βλέπω κάτι. Εσύ διάλεξε.
1: Λοιπόν,
0: εγώ
1: θα ξεκινήσω από το αστυνομικό που είναι χαλαρό και ελαφρύ για να μην πάμε από τώρα στα βαριά.
0: Ναι,
1: μην
0: κουραστεί ο κόσμος, δεν προβληματιστεί. Ναι.
1: Άκου να δεις. Δικάστηκε αυτές τις μέρες στο εφετείο της Θεσσαλονίκης μια υπόθεση βιασμού με δράστη φερόμενο κατηγορούμενο, να το πω σωστά, έναν 36χρονο Αιγύπτιο, ο οποίος πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 12 ετών για υπόθεση βιασμού ανήλικης.
0: Ολοκληρώθηκε ο βιασμός για απόπειρα.
1: Περίμενε.
0: Ναι.
1: Αυτό ξεκίνησε υπόθεση το 2020, παιδιά.
0: Α,
1: ο άνθρωπος αυτός είναι 6 χρόνια στην φυλακή. Γιατί έγινε δίκη πρωτόδικη, έρευνα δικαστήριο πρωτόδικο και τώρα είχαμε το εφετείο.
0: Αχα.
1: Στο πρωτόδικο καταδικάστηκε σε 12 χρόνια, είναι 6 χρόνια αυτός ο άνθρωπος στη φυλακή.
0: Μάλιστα.
1: Το 2020, μια κοπέλα η οποία τότε δήλωνε 16 ετών, με καταγωγή από τη Συρία, κατήγγειλε ότι ο άνδρας αυτός τη βίασε στο διαμέρισμα όπου ζούσαν όλοι μαζί με τις ανήλικες αδερφές της στη Νεάπολη, εδώ στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να μείνει έγκυος και να γεννήσει ένα παιδί. Η καταγγελία έγινε 3 μήνες μετά τη γέννα. Το θέμα είναι το εξής. Η κοπέλα αυτή στο εφετείο έχει φύγει, ζει πια στη Στουτγάρδη. Δεν εμφανίστηκε στη δίκη. Ο άνθρωπος αυτός στο εφετείο ισχυρίστηκε και προφανώς με κάποιο τρόπο το κάτι έδειξε και σχετικό αποδεικτικό, μάλλον λέει από τα κοινωνικά δίκτυα της κοπέλας στις αναρτήσεις της, ότι ούτε 16χρονη ήταν, ούτε Σύρια.
0: Τι είναι, δεν καταλαβαίνω τώρα. Ο βιασμός...
1: Ούτε ανήλικη ήταν, ούτε από τη Σύρια ήταν.
0: Α, ήταν... ο βιασμός έγινε.
1: Αυτός λέει ότι είχαν συνενετική σχέση και ότι τα είχαν κανονικά.
0: Μες.
1: Για την ακρίβεια να καταλάβεις, αυτόν τον Αιγύπτιο τον είχε βάλει η μάνα των κοριτσιών ως μέσω δικαστηρίου κιόλας νομικό παραστάτη, γιατί δεν μπορούσε μέχρι να γίνει η διαδικασία να τις πάρει στη Γερμανία.
0: Τέλος πάντων,
1: η μάνα ήταν στη Γερμανία.
0: Στη Γερμανία, ήθελε να φέρει τα κορίτσια της.
1: Δεν μπορούσε, για να μέχρι να γίνει η διαδικασία είχαν έρθει εδώ και ζούσαν εδώ και είχε τον Αιγύπτιο νομικό παραστάτη.
0: Καλά, η μάνα στη Γερμανία και δεν μπορούσε να πάρει το παιδί της, ας πούμε.
1: Είχε διαδικασία.
0: Ήθελε διαδικασία να χαρώ
1: λοιπόν,
0: εγώ.
1: Λοιπόν, και αυτός τώρα τι λέει.
0: Τι λέει.
1: Ότι η κοπέλα κατήγγειλε βιασμό προκειμένου να φανεί ευάλωτη και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για να πάει στη Γερμανία.
0: Α.
1: Αλλά εγώ αυτό που κρατώ από αυτήν την υπόθεση, η οποία αλλιώς θα ήταν λίγο Λιαροπούλου, καταλαβαίνεις τώρα, είναι ότι σύμφωνα με το δικαστήριο η κοπέλα αυτή δεν ήταν ούτε ανήλικη, ξαναλέω, όπως φαίνεται λέει και από την ηλικία που δηλώνει τώρα στα κοινωνικά της δίκτυα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ούτε και Σύρια.
0: Πάμε τώρα από την αρχή, Κατερίνα μου.
1: Ήταν
0: τώρα...
1: από το Λίβανο.
0: Από το Λίβανο. Πάμε τώρα από την αρχή λιγάκι.
1: Κοινώς δεν υπήρχε προσφυγικό καθεστώς.
0: Δεν υπήρχε. Λοιπόν, πάμε από την αρχή τώρα για να τα δούμε τα πράγματα, για να δούμε ποιος είναι ο κόπανος της υπόθεσης. Γίνεται μια καταγγελία για βιασμό. Έτσι δεν είναι, βάζουν έναν άνθρωπο στη φυλακή. Σωστά.
1: Καταδικάζεται
0: πρωτόδικα και μπαίνει στη φυλακή ο άνθρωπος.
1: Έξι χρόνια.
0: Αυτά το δικαστήριο δεν μπόρεσε να τα βρει, ας πούμε, για παράδειγμα, πριν πόσα χρόνια είχε υπόθεση.
1: Αυτό αποδείχτηκε τώρα, γιατί δεν εμφανίστηκε αυτή στο δικαστήριο.
0: Κάτσε,
1: γιατί έχει φύγει στη Στουτγάρδη.
0: Κάτσε, βρε γλυκιά μου τώρα. Ξαναπάρ' το λίγο από την αρχή. Καταλαβαίνει και ο άνθρωπος που μας ακούει. Λέει τώρα η Κατερίνα, έγινε ένα δικαστήριο, μία ανήλικη ισχυρίστηκε ότι τη βίασε ο Α, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Το δικαστήριο δεν έψαξε να βρει αν αυτή είναι ανήλικη, αν είναι από τη Στουτκάρδη, αν πήγε εκεί, αν έγινε το τέτοιο. Πώς τον δίκασε τον άλλο και τον έβαλε φυλακή, με ποιες αποδείξεις, με την καταγγελία κάποιας μόνο.
1: Με την καταγγελία, τους δικηγόρους που είχε που τη στήριζαν. Ίσως κάποια μη κυβερνητική οργάνωση η οποία υποστήριζε.
0: Α, τώρα αρχίζει να ξεδιπλώνει το τέτοιο. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος βρέθηκε στη φυλακή γιατί υπάρχει μια αδυναμία συστήματος, ας πούμε.
1: Έλαντε, για πες μου εσύ.
0: Εγώ τι να σου πω, εσύ τα λες αυτά.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω. Παιδιά, πώς το καλό αποφασίζουμε ότι κάποιος είναι Σύριος, ας πούμε, ή είναι Ιρανός, ή είναι Πακιστανός, ή είναι το οτιδήποτε. Και πώς αποφασίζουμε, δεν γίνονται υποτίθεται οδοντιατρικές εξετάσεις, οστικές ηλικίες κτλ. Για να δεις πόσο χρονών είναι κάποιος. Πώς αποφασίζουμε την ανηλικότητα και πώς από. Δηλαδή, δεν υπάρχει ένας διερμηνέας να καταλάβει. Βάλε ένα Google Translate, αναγνώριση γλώσσας. Τι διάλογο γλώσσα μιλάει αυτός ο άνθρωπος που μου λες ότι είναι Σύριος ενώ είναι Λιβανέζος. Κάνω και Λιβανέζο, θυμάστε τον Ιάντωνη. Κάνω και καλό Λιβανέζο.
0: Συγγνώμη λίγο, Κατερίνα μου. Ήθελα τώρα, επειδή το λες αυτό, σε ποιους απευθύνεσαι ακριβώς.
1: Έλαντε.
0: Σε ποιους το λες αυτό.
1: Γενικότερα δεν είναι.
0: Γενικότερα
1: δεν αναρωτιέσαι εσύ.
0: Εγώ αναρωτιέμαι.
1: Εγώ χρόνια αναρωτιέμαι γι' αυτό. Γιατί πολλές περιπτώσεις τέτοιες έχουμε δει.
0: Μήπως να βγάζαμε
1: τον κύριο. Μετασυνόδευτα.
0: Μήπως να βγάζαμε τον κύριο Πλεύρη να μας τα πει λίγο αυτά που τα ξέρει καλά τα πράγματα.
1: Τι να σου πω.
0: Θα τα ξέρει αυτός ο άνθρωπος, δεν μπορεί. Μανολάκι, καλά τα λέει η Κατερίνα σήμερα. Ξεσπάθωσε.

0: νύχτες το φως.
1: Γεια σου Τέρι Χρυσοχέρα.
0: Σου κι ο αδέλφος. Εσύ μου πες πως μ' αγαπάς.
2: Πόσες φουσκάλες έχει αυτός ο καφές.
0: Ξημερώσει.
2: Σαν τα μάτια της μέλισσας είναι.
0: Κι εγώ που σε πίστεψα πως θα ζήσω ξανά μόνα.
2: Ποιος είναι στη γραμμή παρακαλώ? Ελάτε, καλημέρα σας.
3: Να απαντήσω λίγο στις απορίες της κυρίας Νικολάου. Επειδή για 6 μήνες απασχολήθηκα στο στρατόπεδο προσήκων στα Διαβατά, είχαμε το συνηθισμένο πρόβλημα του προκαθαρισμού της ηλικίας. Αυτή γίνεται με ιατρικές εξετάσεις μέσω της οδοντοστοιχίας της ανάπτυξης του ύψους. Υπάρχουν κάποια στατιστικά ιατρικά στοιχεία το οποίο μπορεί να προκαθαριστεί η ηλικία και περισσότερα από αυτούς εμφανιζόταν σαν ανηλίκοι για να έχουν καλύτερη μετακίνηση και κάποια προνόμια. Όσον αφορά για το από πού κατάγεται, υπάρχουν επίσης εκεί πέρα συνεργάτες υπήρχαν πολύγλωσσοι ή από αραβικές χώρες, οι οποίοι λόγω της προφοράς του ατόμου που ενδιέφερε να προκαθορίσουμε την καταγωγή του και των πληροφοριών, μπορούσαν να καθορίσουν από πού πραγματικά προέρχεται το άτομο. Να πω ένα περιστατικό έτσι σαν παράδειγμα, όχι σε σχέση με τους πρόσφυγες, αλλά λίγο παλιότερο στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν οι Γερμανοί κάναν μια επιχείρηση μεταφιεσμένη σε Αμερικάνοι και δημιούργησαν πανικό στους Αμερικανούς στρατιώτες μετά την απόβαση στην Ορμαδία, ο μόνος τρόπος για να καταλάβουν αν είναι πράγματι Αμερικανοί τους ρωτούσαν ποιος είναι ο Μίκι Μάους και ποιος είναι ο Μπαξ Πάνι, ας πούμε. Δηλαδή κάποιες πληροφορίες.
1: Πολιτισμικά
3: δηλαδή.
1: Στοιχεία το λέμε αυτό. Ναι.
3: Ακριβώς.
2: Τώρα αλήθεια.
1: Το θέμα είναι.
2: Τώρα
1: θέλαμε να βρούμε.
2: Τώρα αλήθεια πιστεύετε ότι θέλαμε να βρούμε και δεν μπορούμε
1: αυτό.
2: Τώρα αυτό. Τώρα,
1: θέλαμε να βρούμε. Θέλουμε να βρούμε.
2: Ποιος είναι. Μας ακούει ο κόσμος να μου.
3: Σε αυτή την περίπτωση συγκεκριμένη δεν έγινε καμία απολύτως διαδικασία από αυτές που σας ανέφερα. Και δηλώνουν και παίρνουν προσωρινές κάρτες.
2: Ο άνθρωπος γιατί μπήκε φυλακή, κύριε μου.
3: Την αστυνομία. Μπορείς να ακολουθούν αυτή η διαδικασία.
1: Κατάλαβες.
2: Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Εγώ ρώτησα ο άνθρωπος γιατί μπήκε φυλακή και αδίκως προφανώς μπήκε φυλακή. Και μετά από πόσα χρόνια, πόσο καιρό έχεις χρόνια.
1: 6 χρόνια. Αθωώθηκε στο εφετείο.
2: Έτσι. Θα αποζημιωθεί τώρα, πάρει λεφτά.
1: Όχι.
2: Τι, όχι.
1: Όχι απαραίτητα.
2: Όχι απαραίτητα.
1: Όχι απαραίτητα.
2: Όχι απαραίτητα.
1: Έτσι. Άμα ήταν όποιος οθώνεται να αποζημιώνεται.
2: Καλά, έτσι ήταν, αφού έτσι είναι ο νόμος, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καιρό λιγάκι, γιατί παιδιά λίγο κράτη με τα τηλέφωνα, γιατί έχω πάθει οστεοκαμψία με τα δάχτυλα. Να πατάω μπιμπλιμπλίκια συνέχεια. Ένα λεπτό λέει, θα μιλήσετε, θα πείτε όλα σήμερα, Παρασκευή είναι. Πάμε να ακούσουμε ένα καιρό έτσι εμπεριστατωμένο για να δούμε αν η κυρία Βασιλική θα πλώσει τα σπρόρουχα σήμερα. Στο μπαλκόνι θα τα βάλει στο ξεραντήριο που λένε. Στεγνοτήριο εννοώ. Πώς το λένε, παιδιά, αυτό το μηχάνημα που γυρίζει να πούει πολύ σαπλυντήριο, πώς το λένε, στεγνοτήριο δεν λέγεται. Στεγνοτήριο.
4: Στον στάτους, η ώρα είναι 7.
5: Καιρός για χρωμοδομή.
6: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
7: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
6: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Νεφώσει με τοπικές βροχές από το μεσημέρι αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν ότι 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμάνθει από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία σε Κατερίνη και Πολυγύρω θα φτάσει σήμερα τους 20 βαθμούς, στη Βέρεια τους 21, στο Κιλκής τους 22, στα Γιάννητσά τους 23, στις Σέρες τους 24 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 19 και στα Γρεβενά τους 20 βαθμούς Κελσίου.
4: Ακούω αυτό.
6: Τι να ακούσω?
4: Το πάτωμα.
6: Και τι έχει?
4: Σύντομα θα καταλάβεις. Η Χρωμοδομή ετοιμάζει κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο που βαδίζουμε. Σύντομα από την Χρωμοδομή.
6: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Ήταν ο καιρός των Status FM. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.
8: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι.
5: Και όποιος θέλει και επιδότηση 50% να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος. Νεργίζης ομικρόν ε. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nergizes.gr.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Θράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου, 380 γραμμάρια, 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια, 3,15.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Αποστολάκι, σουβλάκι χοιρινό 5x100 γραμμάρια, 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια, 1,45. Κάιζερ, μπύρα κουτί, 4x500. 300ml 3-1, 5-45 και 6x330ml 5-30. Όμο πλυντηρίου υγρό 30 μεζούρες 3-60 και σκόνη 45 μεζούρες 4-99.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
11: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
12: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και είναι Παρασκευή και ακούτε Στάτους 107 και 7. Καλημέρα στον κύριο Σάκη, καλημέρα στη Θεοδώρα. Στα μηνύματα τα οποία στέλνετε και είναι πάρα πολλά από νωρίς το πρωί. Θολό φεγγαράκι γιατί συννεφιά και βροχούλα λέει σήμερα. Τα τριαντάρια μας θα σπρώξει λίγο για την επόμενη εβδομάδα. Από Τρίτη λέει θα έχουμε τα τριαντάρια που περίμενες για να βουτήξεις στη θάλασσα, θα έρθουν την Τρίτη. Μην τα περιμένεις Σαββατοκύριακο.
1: Αυτό που έχει όλη την εβδομάδα καλό καιρό, ναι, και μόλις αρχίσει, ναι, να πλησιάζει, ναι, ναι, ναι, το Σαββατοκύριακο, χαλάει.
0: Μητσοτάκης.
1: Καταγγέλω.
0: Μητσοτάκης.
1: Καταγγέλω. Για όλο αυτό είναι Μητσοτάκης.
0: Είναι Μητσοτάκης αυτά. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Όπα. Καλημέρα. Χαμηλώστε λίγο το.
1: Εγώ το
0: έκανα. Εσύ το έκανε. Συγγνώμη. Έλα, παρακαλώ. Έλα.
2: Εγώ νομίζω ότι για τον Πλεύρη.
0: Ναι.
2: Πρέπει να φέρουμε αυτόν τον, πώς το λένε, τον Πέτρο τον Κωνσταντίνο με τις κελεπίες.
0: Αυτός είναι ουμανιστής, ρε. Αγαπάει όλα τα σκυλάκια, τα κατάκια.
2: Έχει μερικά κοινά. Δηλαδή Λίβανο, Συρία, τι άλλο είπαμε, Παλαιστίνη, Γάζα.
1: Είναι και λεσβία που το πάτε.
0: Ναι.
2: Α, και λεσβία, ναι. Έρτε αυτό να μας πει τι έγινε, ρε παιδί μου. Γιατί αυτός... Νομίζω έχει,
0: εντάξει, τώρα η αλήθεια
1: αυτός
0: είναι...
1: έχει και δικές του με κυβερνητικές οργανώσεις και τα ξέρει πολύ καλά από μέσα τα κόλπα.
0: Ναι. Εγώ τον υπερασπίστηκα λίγο χθες τον άνθρωπο πάντως, γιατί αυτό που είπε ήταν λίγο χριστιανικό, δεν ήταν απλά, αλλά τέλος πάντων, είχε μια χριστιανική τέτοια.
2: Αλλά αυτός μας λέει και πού δουλεύει.
1: Είστε ανήθικος. Είστε εσχρός, αλγινός και πονίδιστος και σας ανέχομαι που κάνετε τέτοιες ερωτήσεις.
0: Γιατί του λέτε το άνθρωπο
2: τέτοιο. Πονίδιστος είμαι σίγουρα, γιατί το λέει κάποια άλλη.
1: Ξέρετε, ξέρετε.
0: Τι λέτε, παιδιά, τι λέτε, πέστε και εμένα να γελάσω.
1: Γιατί ο Πέτρος ο Κωνσταντίνου είχε βρήσει τον Δημήτρη το Βενιέρη, είστε απαράδεκτος, είστε αλγινός, δεν θυμάμαι τι τον είχε πει, επειδή τον είχε ρωτήσει τι δουλειά κάνει και είναι άπλας με τα λεφτά.
0: Είπε το Βενιέρη τέτοιο πράγμα ο Κωνσταντίνου.
1: Ναι. Καλά που ζεις.
0: Δεν, συγγνώμη το.
2: Είναι ο Σταρ.
1: Είναι viral από το 2000.
0: Γιατί δεν μου το δίνετε σε μένα τον Κωνσταντίνο να τον. Να του κάνουμε αλλάξει. Ελάτε, κύριε μου, πείτε αυτό που θέλετε. Θέλετε να μιλήσουμε για τον Κωνσταντίνο τώρα, για κάτι για το μεταναστευτικό, λέγαμε, που τα ανήλικα τα παιδιά δεν μπορούν να τα προσδιορίσουν και τους 25άριδες τους λένε 17άριδες. Ο Πλεύρης τι κάνει, λέμε, για αυτό το θέμα.
2: Αντί για τον Πλεύρη που είναι δεκτός.
0: Ναι.
2: Μπορεί να είναι αριστερούλης, μπορεί να είναι ναζιστής, μπορεί να χιλιάδιο. Να φωνάξουμε τον αριστερούλη.
0: Τον αριστερούλη, λέτε. Εντάξει, καλώς. Αυτά είναι θεωρητικά. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Το θέμα είναι ότι είναι υπαρκτό το πρόβλημα με τα ανήλικα. Χρόνια τώρα λέμε ότι, γιατί η νομοθεσία που έχει φτιαχτεί από τα ευρωπαϊκά ενώσεις, από τα ανθρώπινα δικαιώματα, από τους θεούς του σύμπαντος κτλ. Λέει ότι το ανήλικο πρέπει να έχει μια άλλη μεταχείριση και ο ενήλικας μια άλλη μεταχείριση. Πότε ξεκινάει το ανήλικο? 18 και ένα μήνα, 18 και μία μέρα, κάπου εκεί δεν είναι, το ενηλικίωση 18 δεν είναι. Άρα αν είσαι 17 και 2 μηνών, είσαι ανήλικο, έχεις διαφορετική συμπεριφορά, τρως διαφορετικό συσίτιο. Και σου λέει ο άλλος, και έχεις και άλλα ευεργετήματα προφανώς, έτσι, άλλες συνθήκες προφανώς είναι για σένα, πιο ευνοϊκές. Και η ΜΚΟ μαζί με όλο το σύστημα το οποίο υπάρχει εκμεταλλεύεται η κατάσταση, το σύστημα, για να μπορέσουν να βγάλουν ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι ανήλικοι να τους κάνουν ανήλικους. Στην προκειμένη περίπτωση που ανέφερε η Κατερίνα προηγουμένως, ένας άνθρωπος πήγε φυλακή 6 μήνες γιατί τον κατηγόρησαν ότι βίασε μία ανήλικη που τελικά αποδείχτηκε ότι ούτε τη βίασε, ούτε ανήλικη ήταν, ούτε γυναίκα ήταν τελικά.
1: Ούτε και Σύρια.
0: Ούτε
1: ήταν
0: και Σύρια.
1: Λιβανέζα.
0: Καλά, το αν βίασε η Σύρια ή η Λιβανέζα δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία.
1: Όχι, έχει. Ναι. Γιατί έχει. Η Σύρια, αν θυμάσαι τότε. Όχι,
0: Σύριας,
1: δεν καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Η Σύρια είχε καθεστώς πρόσφυγα.
0: Α,
1: γιατί τότε ακόμα είχαμε
0: πάλι,
1: με τη Σύρια.
0: Πάλι νομοθεσία μέσα στα χαρτιά που γράφουμε.
1: Ναι, στο Λίβανο τότε.
0: Ναι. Δεν υπήρχε
1: καθεστώς προσφυγικό.
0: Οπότε και να βίαζε μια Λιβανέζα, άλλη μεταχείριση, α πούμε, διαφορετική. Κατανοητό.
1: Δεν καταλαβαίνεις, Κώστα, άλλο πράγμα λέμε.
0: Ναι, κορίτσι μου, λέω.
1: Δεν είπαμε ότι ο βιασμός έχει διαφορετική βαρύτητα στις εθνικότητες.
0: Αλλά επειδή ήταν Σύρια, είχε πιο ευνοϊκή
1: είχε
0: αντιμετώπιση.
1: Τέτοιο, στο θέμα της προσφυγικής της τέτοιας ικανότητας.
0: Και μπόρεσε αυτή και τρούπωσε, ας πούμε, και πήγε στη Στουτκάρδη, ενώ θα έπρεπε να πάει πολύ πιο εύκολα, χωρίς τίποτα, με μία αίτηση, αφού ήταν η μάνα της εκεί, ας πούμε, για παράδειγμα. Έπρεπε η μάνα της να την κάνει μία πρόσκληση, που λέγαμε παλιά, για να πάρει το παιδί της, ας πούμε, εκεί που την επέτρεψαν να μένει. Οι άνθρωποι πολιτισμένοι επέτρεψαν τη μαμά της Σύριας που η Ντεμέκ τη βίασε ο Τάδε, να πούμε, που έκατσε 6 χρόνια μέσα. Ήταν στη Γερμανία, νόμιμα προφανώς, και ζούσε η γυναίκα και εργαζόταν εκεί. Ζητούσε να έρθει το παιδί της εκεί και η διαδικασία, οι άλλοι έπρεπε να σκαρφιστούν όλο αυτό το τέχνασμα για να υπερνικήσουν τη διαδικασία της χαρτογραφικής, ας πούμε,
1: ξέρεις,
0: αυτό,
1: plot twist.
0: Αυτά του αυτού.
1: Plot twist.
0: Ε?
1: Ήταν ένας έρωτας και ο Αιγύπτιος θυσιάστηκε για χάρη της αγαπημένης του για να φύγει στην
0: Ελλάδα. Έλα ρε εσύ.
1: Γιατί άμα είσαι φόσκολος, αυτό κάνεις.
0: Έλα ρε εσύ. Θα τραβήξω τις φωσκολότριχές μου.
1: Τροπή.
0: Συγγνώμη, ήταν λάθος η έκφραση. Πού πάει αυτός ο κοινωνία, πού πάει αυτός ο κόσμος, Γιωργάκη? Πού πάει αγόρι μου καλό? Πού πάει τρικάβαλο το πατίνι? Λοιπόν, άλλο θέμα. Τι άλλο θέμα θες να μου πεις? Κάτι μου λέει για τους στρατιώτες να πούμε. Κάτι τους ανυπότακτους και τους τέτοιους και από εδώ και από εκεί, και με είπες να πούμε. Ναι, μου το χρωστάς αυτό, ναι, βέβαια.
1: Τώρα, άκου τώρα.
0: Ναι.
1: 6.000 πρόστιμο.
0: Έτσι.
1: Θα περιμένει όσους δεν εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Και μάλιστα.
0: Ναι.
1: Αυτό. Για τους ανυπότακτους εφέδρους είναι 1.000 ευρώ.
0: Έτσι.
1: Και σε κάποιες περιπτώσεις θα φτάνει και τις 6.000 ευρώ. Και θα το στέλνουν και στην εφορία το ραβασάκι. Δηλαδή θα βεβαιώνεται στην εφορία και
0: πολύ
1: θα βρίσκεις να χρωστάς
0: και
1: στην
0: πολύ
1: εφορία.
0: Καλά θα κάνουν.
1: Εσύ πήγες φανταρός Κώστα.
0: Εγώ πώς το πήγα? Κανονικότατα. 36 μήνες φυλακή έκανα. Τι λες τώρα? Γελάει παιδιά. Τι εννοείς, κορίτσι μου, εγώ δεν είμαι ανυπότακτος.
1: Λοιπόν,
0: εγώ είμαι ιδεολόγος, να πούμε.
1: Πρόκειται για νέα έτσι καινούργια.
0: Και πολύ καλά θα τους κάνετε.
1: Είναι, έχει υπογραφεί και δημοσιευθεί σε ΦΕΚ η νέα οικία.
0: Α, μπράβο.
1: Η οποία προβλέπει αυτά τα πρόστιμα.
0: Μπράβο.
1: Αλλά και, και το ξαναλέω, γιατί καλά βάζεις το πρόστιμο, πρέπει να βάλεις και ένα μηχανισμό ίσπραξης. Πώς το βάζεις μέσω του εισεφορίας.
0: Έτσι.
1: Είναι γύρω στις 37.700 οι ανυπότακτοι. Οι οποίοι, τους οποίους έχει καταγράψει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
0: Οι οποίοι ζουν ανάμεσά μας ή έχουν φύγει.
1: Θα
0: έχουν
1: σου
0: φύγει,
1: πω, ναι. 20.000 και κάτι, ναι, ψηλά είναι εδώ και 17.000 έχουν φύγει.
0: Δηλαδή είναι κρυμμένοι μέσα στα ντουβάρια τώρα αυτοί.
1: Τι φορούν ανάμεσά μας?
0: Τι λέτε ρε παιδιά, 20.000 άτομα ζουν ανάμεσά μας να πούμε και δεν τους έχουν τσιμπήσει ακόμα? Θα τους πάνε όμως κατευθείαν μέσω της έναν κορονοϊό ακόμα και θα γίνουμε Matrix κανονικά. Τώρα αυτό θα τους βρουν άνετα. Όπως βρίσκουν εμένα για το κταίο, αν δεν έχω περάσει κταίο, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν με βρίσκουν αμέσως. Ή αν δεν έχω περάσει. Δεν με βρίσκουν, με βρίσκουν άμα θέλουν. Θα τους βρούνε και αυτούς τώρα. 20.000 δεν είναι ένα.
1: Η ανυποταξία διακόπτεται, ναι, μόνο όταν γίνει 45.
0: Ναι.
1: Και ειδικά για τους εφέδρους τα 60.
0: Καλό.
1: Αν πας να καταταγείς.
0: Ναι.
1: Αν συλληφθείς. Αλλά υπάρχει, χθες έβλεπα μια τρύπα στη συνταγματική, ναι, αναθεώρηση,
0: uh-huh,
1: που έχει προτείνει ο Πρωθυπουργός. Μια τρύπα λέει για το εκλέγεστε να πάει στα 21-25 νομίζω είναι σήμερα και να κερδίσεις και αναβολή από το στρατό, να μην πας φαντάρος.
0: Τι λες?
1: Μπορείς δηλαδή να είσαι ανυπότακτος,
0: ναι,
1: αλλά μπορείς να γίνεις βουλευτής.
0: Να γίνεις βουλευτής, μπορείς.
1: Ναι.
0: Έχουμε έλλειψη από βουλευτές, γιατί τώρα τελευταία έχουμε πολύ υπόδικη. Πολύ γίνονται κίνητρα, ναι, για τις δουλειές, ανοίγουν οι δουλειές. Σε λίγο θα γίνει γιαούρτι η θάλασσα και δεν θα έχουμε κουτάλι. Ξέρεις τι να έχεις ένα ωραίο κόμμα έτοιμο, φτιαγμένο, δημοσκοπήσεις, σας έχουν ψηλά και να μην έχεις βουλευτές να το επανδρώσεις. Τι λες τώρα?
1: Δεν θα λες επανδρώνω.
0: Τι, πώς το λέμε?
1: Δεν το λέμε πλέον.
0: Στελεχώνω. Στελεχώνω.

0: Άκου 20.000 ανυπόταξη. Καλά ρε, γιατί
1: στην Ελλάδα 37 είναι, 20 ναι, είναι καλά. Στην Ελλάδα, 17
0: 20.000
1: είναι εκτός.
0: Στην Ελλάδα. Πολύ καλά το σκέφτηκε η κυβέρνηση. Τι θα πει κύριε, να πας εκεί πέρα όρθιος μπροστά και να πεις είμαι αυτός και κάνω αυτό. Όχι να κρύβεσαι. Τι θα πει κρύβεσαι. Άλλωστε ο στρατός είναι υποχρεωτικός. Άμα δεν ήταν, δεν θα πήγαινε κανένας. Όχι κανένας, μερικοί θα πήγαιναν. Ο Μπάμπης ας πούμε θα πήγαινε σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Με το ούζι κοιμάται.

0: Έχουμε κανένα νέο από την υπόθεση των Ντεμπών, τίποτα? Γιατί έχω καιρό να ακούσω. Έχει αναβληθεί η δίκη?
1: Έχει διακοπή η δίκη. Για ένα μήνα για εργασίες.
0: Για εργασίες που κάνουν το μετρό. Όχι, το μετρό είναι άλλο θέμα. Κάνουν πρόκειται σε τις... Ναι, είναι αυτό το. Βάλανε τις καρέκλες να γονιμοποιηθούν, μπας και βγήκε ένα καρεκλάκι. Τι είπες, Μανώλη? Καλά, δεν μπορείς να ξεχωρίσεις μια θηλυκιά καρέκλα από μια αρσενική? Σοβαρολογείς τώρα? Πλάκα μας, και άμα τις δεις θα καταλάβεις.
1: Λοιπόν, και είχαμε χτες και νέα δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για τον Sky.
0: Τι?
1: Έχω τώρα τέτοιο.
0: Τι έχει τέτοιο?
1: Χάνει η Νέα Δημοκρατία κάτι ψηλά.
0: Εντάξει, μωρέ, κάπου θα πείτε τα χάσει.
1: Ποιος θα κερδίζει είναι το θέμα. Ψάχνω να βρω ποιος θα κέρδισε.
0: Α, που πάει η δεξαμενή που λέτε, που φεύγει από τη συγκοινωνία, τα δοχεία αυτά. Φεύγουν από τον ένα πάνω στον άλλο. Κοίταξε,
1: δηλαδή, θα σου πω, ας πούμε, ναι, βλέπω τώρα, έχει χάσει στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Έχασε μια μισή μονάδα, παραμένει όμως double score από το Πασόκ.
0: Καλά, όλα.
1: Λέμε και αυτά.
0: Εντάξει, ναι, ναι,
1: βλέπω ότι έχασε μια μισή μονάδα, την οποία καρπόθηκε, από ναι, ό,τι βλέπω τώρα, η Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λαδινοπούλου και το Μέρα 25.
0: Τι λέτε, ρε παιδιά?
1: Βέβαια, δεν είμαι σίγουρη ότι αυτή η μία μονάδα της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να πάει στο Μέρα 25. Κάπου αλλού έχει πάει.
0: Πώς το, αν μπράβο, αυτό θα σου λέω. Πώς το βλέπεις ότι, δηλαδή.
1: Ψάχνω να βρω ποιος κέρδισε μια μισή μονάδα, ρε παιδί.
0: Α,
1: να
0: και λες που πήγε αυτή η μονάδα,
1: πήγε.
0: Να
1: πούμε. Γιατί κέρδισε, κοίταξε, οι αναποφάσεις τι κέρδισαν. Εμπά, όχι, ούτε αυτοί κέρδισαν.
0: Πώς είναι να αποφάσεις?
1: Γι' αυτό ψάχνω να βρω μια μισή μονάδα. Δεν μου βγαίνει γι' αυτό. Πού πήγε, ναι, αυτή μια μισή μονάδα? Βλέπω σίγουρα μισή έχει πάει στη Φωνή Λογικής.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στην πρόθεση ψήφου, ξαναλέω, εμένα αυτή η αναγωγή και τα λοιπά και αυτά τα σενάρια δεν μ' αρέσουν. Γι' αυτό να σας τα λέω καθαρά, σας λέω την πρόθεση ψήφου. Εντάξει?
0: Μάλιστα.
1: Να είμαστε καθαροί μεταξύ μας. 24% η Νέα Δημοκρατία, 12% το Πασόκ, 7,5% η Ελληνική Λύση και Πλεύση, 6,5% το ΚΚΕ έχασε μισή μονάδα κι αυτό, 3,5% ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε μισή μονάδα κι αυτός. Νομίζω αυτή μία μονάδα είναι που πήγε στο Μέρα 25 που κέρδισε μία. Στο 3% η Φωνή Λογικής από 2,5%. Στο 2,5% το Μέρα 25 από 1,5%. 1,5% σταθερά η νίκη, δεν τη βλέπω μέσα στη Βουλή. Δημοκράτες 1,5%.
0: Δημοκράτες ποιοι είναι, καλά, έχει κόμμα Δημοκράτες?
1: Θα σου πω.
0: Ναι.
1: Μέχρι πέρσι,
0: ναι,
1: Δημοκράτες ήταν το κόμμα του Λοβέρδου.
0: Του Λοβέρδου.
1: Μετά ο Λοβέρδος προσχώρησε, ναι, στη Νέα Δημοκρατία και μάλλον πούλησε τον μπραντ στον Στέφανο Κασελάκη.
0: Ναι. Ξαναπέστε λίγο αυτό, γιατί η μάνα μου δεν το πιάνει αυτό. Κάτσε λίγο, μάνα, περίμενε το
1: ξαναπεί. Πέρσι, α πούμε, ναι, στις προηγούμενες εκλογές.
0: Ναι.
1: Δημοκράτες ήταν το κόμμα του Λοβέρδου.
0: Είχε κάνει κόμμα ο Λοβέρδου, ήταν πρόεδρος του κόμματος δηλαδή.
1: Και λεγόταν Δημοκράτες.
0: Δημοκράτες, μάλιστα.
1: Όταν όμως προσχώρησε στη Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα.
1: Έχω την εντύπωση ότι πούλησε το.
0: Το μαγαζί.
1: Το μπραντ.
0: Ναι.
1: Πολύτη επιχείρηση.
0: Τέλος πάντων, ναι, πολύτη όπως είναι διπλωμένη. Στον Κασελάκη. Ωραίο πράγμα.
1: Και έτσι πλέον βλέπουμε Δημοκράτες, αλλά είναι μάλλον ο Κασελάκης.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, Σπαρτιάτες 1%, Νέα Αριστερά 1%. 1% παιδιά είναι Αριστερά, εξαϊλώνεται.
0: Ναι.
1: Εννοείται ότι όλοι αυτοί.
0: Ποιο είναι ο Νέα Αριστερά, ποιο είναι ο
1: Χαρίτσης, ο Χαρίτσης και τα λοιπά.
0: Ναι, κατάλαβα, ναι.
1: Κρίμα
0: αυτά τα παιδιά πάντως. Έτσι ήταν καλά παιδιά.
1: Κοίτα, περιμένω, όχι, περιμένω τον Αλέξη.
0: Για να ενωθούν πάλι
1: λες, ναι, ναι, ναι,
0: και να γίνουν συνιστώσεις.
1: Είχε πολύ πλάκα. Προχθές έβγαλε ο Δημήτρης Βενιέρης και η Βιργινία Δημαρέση, ναι, εδώ τον Τρίφωνα Αλεξιάδη.
0: Αχα.
1: Και από τη μία να μου πενεύει το φάμελο και να λέει: έχουμε πρόεδρο που υδρώνει τη φανέλα.
0: Ναι.
1: Και από την άλλη, μακάρι να νιώσει ο Τσίπρας στην προοδευτική παράταξη και να ενωθούμε πάλι και να κάνει κόμμα και να είμαστε εκεί.
0: Αυτό είναι. Αυτό δεν το καταλαβαίνεις εσύ, γιατί δεν έχεις κάνει ποτέ αριστερή. Αυτό είναι φυσιολογικό, γιατί θέλουν. Μία συνιστόσα η οποία να είναι δίπλα σε μια άλλη συνιστόσα και μετά όλες αυτές οι συνιστόσεις να πάνε σε μια μεγαλύτερη συνιστόσα. Αυτή είναι η διαδικασία. Δηλαδή, πώς να σου το πω, είναι κομμάτια μικρά τα οποία δημιουργούν ένα puzzle που λένε και περιμένουν τον αρχηγό να ενωθούν όλα μαζί. Δηλαδή, δεν γίνεται αλλιώς, ας πούμε, για παράδειγμα. Αν έχεις δει την ταινία Εξολοθρευτής, την έχεις την ταινία Εξολοθρευτής?
1: Όχι, όχι.
0: Δεν την έχεις την ταινία. Πώς τον είχε διαλύσει εκείνο που είχε έρθει από το μέλλον και ήταν σε υγρή κατάσταση και μετά οι σταγόνες ξαναενωθήκαν, ας πούμε, και ξαναέγινε άνθρωπος. Κάπως έτσι περιμένει να γίνει η Νέα Αριστερά. Πάντως, αν το κόμμα το είχατε παλιά αριστερά, ίσως να είχε μεγαλύτερο τέτοιο, ας πούμε, έτσι. Το Νέα Αριστερά δεν αρέσει στους αριστερούς, να ξέρετε. Να μου έλεγες παλιά αριστερά, ναι, πώς λέμε, άντρας παλιά σκοπής, ίσως, ας πούμε, το νέα αριστερά δυσκολεύομαι.
1: Χάρη μου, θα χρησιμοποιήσω το γνωστό κλισέ, είναι φωτογραφία της στιγμής. Η Καριστιανού και ο Τσίπρας, όπως και ο Σαμαράς, είναι μετρώντες σε άλλη βάση. Δηλαδή, αφού σε ρωτάει για το τι ψήφισες, τι θα ψήφισες κτλ., σε ρωτάει και αν γινόταν ένα κόμμα Τσίπρα, τι θα ψήφιζες, αν γινόταν, θα το ψήφιζες, αν ψήφιζες, ας πούμε, αν γινόταν κόμμα Καριστιανού, θα το ψήφιζες. Σε ρωτάνε και γι' αυτό. Mm-hmm. Να σου πω ότι ένα 20% έχει ο Τσίπρας σε αυτό. Ένα 21% έχει Καριστιανού σε αυτό, ότι δηλαδή αν έκανε κόμμα η Καριστιανού θα την ψήφιζες. Ναι, ναι, σίγουρα ναι και μάλλον ναι. Μαζί τα λέμε.
0: Δεν μπορεί να μπει τώρα σε επίσημες κόμμα, αφού δεν υπάρχει κόμμα. Όχι. Αν όμως κάνει κόμμα, γιατί μέσα στο Μάιο θα τα ακούσουμε τα.
1: Εφόσον έχουμε ένα όνομα, δεν χρειάζεται. Χθες έλεγε ο υπεύθυνος της ΠΑΛΣ ότι με το που θα ανακοινώσει.

0: ούτε εντάξει, όνομα.
1: Λογικό είναι αυτό, ρε.
0: Γι' αυτό λέμε ένα νέο κόμμα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα, τη Μαρία Καριστιανού, τον Αντώνη
1: Σαμαρά. Έτσι όπως το λες, όμως, συγγνώμη που σε διακόπτω, σε περίπτωση που από ό,τι άκουσα οι πληροφορίες μου, οι αξιωματούχοι και οι κυβερνητικοί κύκλοι μου λένε θα ανακοινώσουν κόμμα και ο Τσίπρας και η Καριστιανού
0: μέσα στο Μάιο
1: δηλαδή. Αμέσως η δεξαμενή εκτονώνεται.
0: Να σου πω, Καριστιανού πιο γρήγορα και Σαμαράς από τη Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Ο Τσίπρας το πάει πολύ low.
1: Το αφήνει γιατί ξέρει ο Τσίπρας. Είναι παλιοσυράτερα, κολοπετσωμένος. Λέει ότι οι εκλογές είναι μακριά ακόμα. Θα ξεχάσουν με ένα στιγμή.
0: Ξέρει ότι οι γκόμενες γουστάρουν την αναμονή.
1: Σε παρακαλώ, πώς εκφράζεσαι. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ.
0: Τα νούμερα για τον Αντώνη Σαμαρά τα αντίστοιχα, ξαναλέω. Μα, σίγουρα ναι και μάλλον ναι για κόμμα Καριστιανού λέει 21%, Αλέξη Τσίπρα 20%, Αντώνη Σαμαρά 12%.
1: Ναι. Και αυτό που λέει 20% της Καριστιανού, την ώρα που η Καριστιανού θα έχει 20%, πόσο θα έχει ο Μητσοτάκης? Δεν λέει.
0: Αυτό δεν μπορεί.
1: Δεν το λέει αυτό. Παρακαλώ στη γραμμή.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλά, αυτό με τον Terminator σταμάτησα στην άκρη να γελάω.
1: Μα δεν το θυμάσαι που ήταν που τον διάλυσε ο άλλος και είχε γίνει σκόνη με κάτι σταγόνες, μετά ενώνονταν μεταξύ τους.
2: Σε αυτό το έργο ο Terminator ο παλιός είναι ο Τσίπρας που τους διέλυσε και τους έκανε όλους σταγόνες.
1: Έτσι.
2: Ο καινούργιος είναι αυτός ο οποίος είναι πάλι ο Τσίπρας και θα ενωθούν τα κομμάτια.
1: Μ' αρέσεις γιατί το παρακολούθησες. Η Κατερίνα δεν το είδε, οπότε το μαζί μπορούμε να συνεννοηθούμε τώρα. Κατάλαβες.
2: Να κάνω όμως ένα σχόλιο.
1: Ναι.
2: Οι δημοσκοπικές υποτίθεται ότι έχουν κάνει συμφωνία. Δεν υπάρχει κάποιος νόμος δηλαδή που τους απαγορεύει.
1: Όχι βέβαια.
2: Ναι. Άρα, τι συμφωνία είναι αυτή που λένε δεν θα βάλουμε το κόμμα Καριστίνο και το κόμμα Τσίπρα, αλλά τους βάζουμε.
0: Κοιτάξτε
2: και
0: να
2: τον
0: δείτε,
2: κόσμο.
0: Υπάρχουν κάποιες...
2: Πόσο πιθανό, ενώ σε όλους τους άλλους ρωτάνε θα ψηφίσετε, ναι, όχι, ξέρω. Σε αυτούς ρωτάνε πόσο πιθανό να ψηφίσετε και βγάζουν 20% πιθανό, πολύ πιθανό, και άλλο 10% λίγο πιθανό.
0: Όχι, αυτό πιθανό. Είναι 20%.
2: Άρα, όχι, 30% Τσίπρας, 30% Καριστίνου, 30%
0: Τσίπρας, λίγο. Ακούστε με λίγο, δεν είναι έτσι. Είναι το 20%, είναι το πολύ και το μάλλον πιθανό. Μαζί τα βάζω, άθροισμα εγώ.
2: Και το λίγο πιθανό γιατί να μην μετράει δηλαδή. Μπορεί να ψηφίσει κι αυτός.
0: Δεν υπάρχει λίγο πιθανό. Οι επιλογές που σου δίνει είναι αυτές.
2: Ναι, να σας πω στα μαθηματικά, αυτό λέγεται fuzzy logic. Έτσι. Δηλαδή βάζουν με διαφορετικό τρόπο το ερώτημα για αυτά τα κόμματα τα οποία υπάρχουν, δεν υπάρχουν. Είναι στον κβαντικό κόσμο, στην κβαντική φυσική, όπως η κβαντική ιατρική. Υπάρχει και η κβαντική πολιτική πλέον.
1: Τον Κασιδιάρη το βάζουν στο παιχνίδι μέσα, ρωτάνε.
2: Αν αποφυλακιστεί ο Κασιδιάρη, και αν κάνει κόμμα, και αν μας αφήνει η γυναίκα σου να το ψηφίσει.
1: Θα αποφυλακιστεί αφού.
2: Αυτά είναι λίγο γελία πράγματα, θεωρώ. Υπάρχει μια δημοσκόπηση που είχε ρωτήσει ευθέως για το κόμμα Καριστιανού γιατί ανακοινώθηκε. Μόνο όνομα δεν έχει. Και είχε ρωτήσει μια δημοσκόπηση και έβγαλε 8%.
1: Ναι. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κυρία μου. Να είστε καλά. Καλά τα λέτε. Καλή σας μέρα. Καλό πρωινό. Εντάξει, τώρα παιδιά, αυτά είναι κατά προσέγγιση. Δημοσκοπήσεις δεν είναι και, ξέρω εγώ, απλά μαθηματικά. Είναι, όπως είπε, μια αποτύπωση της στιγμής. Εκείνη τη στιγμή που ρωτάς, ας πούμε.
0: Δημοσκοπήσεις γίνονται κάθε εβδομάδα, αγαπητέ Χρήστο,
1: ναι,
0: από διαφορετικά μέσα ή κάθε μήνα. Δηλαδή, και επίσης κανονικά γίνονται κάθε μήνα. Από διαφορετικά μέσα, δηλαδή μία παραγγέλνω εγώ, μία παραγγέλνεις εσύ, μία παραγγέλνει ο άλλος. Επίσης, δημοσκοπήσεις γίνονται επίσης αν γίνει κάτι background στο ενδιάμεσο, κάτι μεγάλο στο ενδιάμεσο,
1: ναι, ναι,
0: και θέλεις λίγο να δεις πόσο επηρέασε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι. Τρίτον, δημοσκοπήσεις γίνονται και κάποιες που δεν δημοσιεύονται, παιδιά. Εμένα με καλέσαν χτες και με ρωτούσαν για το Δήμο Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Οπότε. Υπάρχουν, γίνονται συνεχώς δημοσκοπήσεις. Είναι μια δουλειά η οποία τρέχει και τρέχει συνέχεια. Μη σας φαίνεται περίεργο.
1: Σωστά.
0: Τα μέσα ρωτάνε για να καταγράφουν και τα μέσα. Αφενός παραγγέλνουν τα μέσα και αφετέρου παραγγέλνουν τα κόμματα, Χρήστο.
1: Το έχουμε ρίξει στο delivery. Ζωνε μονάχα μια στιγμή. Ένα φανάρι, μια στολή. Καλημέρα κυρία Στέλλα, στην Ελένη, στην Τατιάνα, στην Εύα, γεια σου Γιώργο. Ζων

0: Όλο τελειώνει. Ποιος έγραψε ότι
1: το
0: πρέπει
1: Κασιδιάρη,
0: να...
1: Φίλε Χρήστο, τον συγγνώμη ναι. λίγο, δεν τον κρατούσαν μέσα γιατί έλεγε στους άλλους να ψηφίσουν Σπαρτιάτες. Τον κρατούσαν μέρος γιατί ήταν μέλος καταδικασμένης εγκληματικής οργάνωσης.
0: Έτσι.
1: Και μην μπερδευόμαστε λίγο.
0: Έτσι, όπως κρατούσαν και τον άλλο που δεν με εκβίασε την τέτοια, έτσι τον κρατούσαν και
1: δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο,
0: ναι, κορίτσι μου, ξέρω. Το είπα στην ίδια φυλακή εννοώ. Μην τα βάζουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι. Λες και χάθηκαν τα τσουβάλια. Ωπ, Ασλάν, ο Ασλάν είναι φανατικός, έτσι, το βλέπεις τον Ασλάν. Άρεας, Ασλάν, Ασλάν, Ασλάν. Ασλάν, άμα δώσω για δήμαρχος με ψηφίσεις, έτσι, μην χαλάσουμε τις καρδιές μας.
1: Και λίγο πριν πάμε στο διάλειμμα, θέλω να σου πω αυτό το θέμα που είδα και μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Περίπου 700 οδηγοί λεωφορείων στον ΟΣΥ, τον Οργανισμό Συγκοινωνιών στην Αθήνα, δήλωναν ότι δεν μπορούσαν να οδηγήσουν και ότι είχαν προβλήματα υγείας.
0: Έτσι.
1: Υπέρναν αναρωτικές.
0: Έτσι.
1: Για να πάνε να κάνουν αλλούμερο κάματα.
0: Τι να κάνουνε, Κατερίνα μου, τι να κάνουνε, το χρήμα είναι γλυκό. Έβγαζαν ένα φράγκο παραπάνω. Οι αναρωτικοί ήταν νόμιμοι που παίρνανε.
1: Όχι προφανώς. Άμα είσαι υγιής για να πηγαίνεις να δουλεύεις αλλού,
0: ναι.
1: δεν είσαι νόμιμος να παίρνεις αναρωτική, προφανώς.
0: Την έπαιρναν όμως την αναρωτική.
1: Την έπαιρναν.
0: Από ποιον την έπαιρναν την αναρωτική?
1: Κάποιο γιατρό βρίσκανε προφανώς και του το έδινε το
0: χαρτάκι.
1: Φέρτε
0: μου το γιατρό εδώ μπροστά.
1: 700 οδηγοί δήλωναν αποχή για λόγους υγείας. Από ναι. τους 2.700,
0: έτσι.
1: Οι 700 δήλωναν αποχή από το τιμόνι επικαλούμενοι ζητήματα υγείας.
0: Και πήγαν να δουλεύουν αλλού άνθρωποι.
1: Και πήγαιναν και εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και σε τουριστικά λεωφορεία. Αυτό βέβαια που δεν μας ξεκαθαρίζει ο κύριος Κυρενάκης
0: ναι.
1: είναι το εξής, ότι συγκεκριμένοι δήλωναν αναρωτικοί και δεν πήγαιναν καθόλου στη δουλειά.
0: Ναι.
1: Ή έλεγαν ότι δεν μπορώ να οδηγώ, βάλτε με σε υπηρεσία, π.χ. σε εκδοτήριο, αλλά στην ιδιωτική του ζωή δούλευαν ως οδηγοί.
0: Σε δεύτερη δουλειά.
1: Κατάλαβες.
0: Α, πες το μου έτσι.
1: Όχι, δεν το ξεκαθαρίζει.
0: Δεν
1: εγώ
0: ξεκαθαρίζει.
1: Το σκέφτομαι και αυτό το σενάριο.
0: Σωστά το σκέφτεσαι όμως. Αλλά και πάλι στην ουσία είναι οξύμορο αυτό. Δηλαδή, μπορεί τώρα, φίλε, δεν μπορεί να οδηγήσει τη δικιά μου, το δικό μου το λεωφορείο και οδηγήσει να πούμε του Γιώργου. Δεν γίνεται.
1: Εκείνο
0: αυτό
1: μπορεί να έχει κάθισμα νερού.
0: Προφανώς.
1: Και να μην πονάει το ποπουδάκι.
0: Έχει μαλαξιέρα.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με τον κύριο Κυρανάκη, μέχρι τώρα η έλεγχη ήταν πάρα πολύ. Αυτή είναι η έλεγχη σε αυτή τη χώρα, βρε παιδί μου. Και προχθές και ο κύριος Μόσχος αυτό μας έλεγε, ότι δεν γίνονται έλεγχοι για τον
0: Δεν έχουμε πολλούς ελεκτές, ρε κορίτσι μου. Πρέπει να πάρουμε προσλήψεις.
1: Εμείς θέλουμε έναν ελεκτή για κάθε ελεγχόμενο ρυσικό.
0: Έτσι θέλει, ναι, όπως είναι τα γκαρσόνια.
1: Λοιπόν, από αυτούς περίπου 150 έχουν επιστρέψει στην ενεργό υπηρεσία, ενώ για περίπου 300 βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία επανεξέτασης και ανάκλησης του διπλώματός τους.
0: Πολύ ωραία.
1: Και περίπου 250 από τότε που ξεκίνησαν οι έλεγχοι παραιτήθηκαν
0: οι άνθρωποι. Μην γελάς καλέ σαν την...
1: Κλαίω.
0: Μην γελάς να πούμε σατανικά.
1: Ελπίζω να βρω έναν οδηγό να με πάρει και να με πάει στον Όλυμπο, εκεί στις απάτητες κορυφές του Ολύμπου, να πιω φυσικό μεταλλικό νερό Δίος, το οποίο έχει την προστασία στη φύση του, αφού προέρχεται από το πιο προστατευμένο βουνό της Ελλάδος. Εκεί λοιπόν με αυτό το νερό θα προστατεύσω το σώμα και το πνεύμα μου, αλλά για να μην τρέχω μακριά, μπορώ να πάω και σε ένα από τα πολλά σούπερ μάρκετ που έχουμε στην πόλη μας, ΑΒ Βασιλόπουλος, Ανεδικριτικός, Κλαβενίτης, OK Anytime, Ναταλή, ό,τι θες και δεν θες, θα το βρεις. Διός, φυσικό μεταλλικό νερό και φυσικά και όταν βγαίνεις για φαγητό έξω, να ξέρεις να ζητάς Διός και όχι οποιοδήποτε νερό, αλλά και στις κάβες όταν πας μπορείς να πάρεις φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
0: Έτσι. Καλημέρα στον Ζωζέ, καλημέρα στην Τίνα, γεια σου Χρήστο. Τι λέει ο Χρήστος, στην Ελλάδα πάντα υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Μπα δεν είναι. Νομίζω πως βγήκε και ένα τρίτο μέτρο. Το συζητήσουμε ιδιαιτέρως αυτό. Διαφημίσεις, επιστρέφω με...

0: Ωρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,79 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,89. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,45. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 3,35. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
5: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, κάμια

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
2: Ταξίδια φθηνά, αλλά με αξία. Κωνσταντινούπολη, Βουκουρέστι, Βελιγράδι και Δαλματικές Ακτές από μόλις 159 ευρώ. Κάθε εβδομάδα, σε κάθε εορταστική περίοδο, όλο το καλοκαίρι. Greco.gr 2310-55-55-56.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
4: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
6: Άκου αυτό.
7: Τι να ακούσω?
6: Το πάτωμα.
7: Και τι έχει?
6: Σύντομα θα καταλάβεις. Η Χρωμοδομή ετοιμάζει κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο που βαδίζουμε. Σύντομα από την Χρωμοδομή.
5: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
8: Μαμά, βαριέμαι!
5: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme sports και υπασία. Escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education. Η περιπέτεια περιμένει.
9: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
10: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
11: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
12: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς. Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
13: Θαλασσινός Pro.
12: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
13: Θαλασσινός Pro.
12: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
13: Θαλασσινός Pro.
12: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
13: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
12: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
13: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
14: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
15: Κούκλα μου, έτσι σου είπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
16: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 68 11 11 και ροδιανός.gr.
7: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
17: Ακούστε κύριε Καμπάντα, ή θα του πω. Εδώ μέσα χύρωμε τον ιδρώτα μας. Από το πρωί ως το βράδυ δρώνουμε, θα του πω. Τι έχετε να μας απαντήσετε κύριε Καμπάντα, yay!
18: Απολύεσαι, yay!
17: Με συγχωρείτε
18: κύριε. Σε συγχωρώ, ρε, είσαι απολυμμένος.
17: Πάω κύριε, δεν είναι μόνο εξονοματός
18: σου. Και εξονοματός σου, απολυμμένος
17: κι εσύ. Κύριε Δευτερά.
18: Εσείς δεν σπινείς, ιδρώνετε.
19: Όχι, όχι κύριε Καμπάντα.
18: Μέσα στη δουλειά σας, στο γραφείο εσείς. Όσοι ιδρώνουν απολύονται.
17: Μα δεν μπορείτε να μας διώχνετε έτσι.
18: Όξο, ρε!
17: Θα μας αποζημιώσετε. Θα φύγουμε τα δικαστήρια και
18: να τα φύγετε στο διάλο, ρε. Απολύεστε, ρε. Θα πείτε το ψωμί ψωμάκι, ρε. Χαραμοφάιδες. Έλα μέσα, ρε Κωστάκη.
20: Έλα μέσα ρε Κωστάκη, έλα μέσα ρε Κωστάκη. Θα μου πω κύριε Καμπάντα, λέει.
21: Απολύεστε εσύ το γραφείο.
20: Απολύεστε, ιδρώνεις εσύ, άμα ιδρώνεις. Από την ιδρώνεις το γραφείο σου. Όποιος ιδρώνει, ξέρετε που πάει, φεύγει κατευθείαν. Τι έγινε κύριε
21: Καμπάντα? Καλημέρα, καλημέρα.
20: Καλοκαιριάσαμε,
21: κοίτα, τώρα έτσι λίγο θα πάει μέχρι το μεσημεράκι.
20: Να ποτίσει λίγο.
21: Παραδικές, λίγο θα έχουμε. Από αύριο ξανανεβαίνει η θερμοκρασία, όπως είπες και εσύ νωρίτερα.
20: Την τρίτη.
21: Δευτέρα, τρίτη πάμε στα τριαντάρια.
20: Έτσι, θα κάνουμε την πρώτη βουτιά την Τρίτη. Περιμέναμε τώρα την Κυριακή να έρθει το τριαντάρι, αλλά μας το έσπρωξε λίγο καιρό.
21: Μην έχουμε το καλοκαίρι εκείνο το ωραίο που είχαμε. Δευτέρα, Παρασκευή σκάγαμε και μετά Σάββατο, Κυριακή είχε βροχή.
20: Βροχές και πτώση.
21: Λέγανε όλοι οι επιχειρηματίες.
20: Έτσι.
21: Τι κάνετε?
20: Πριν πάμε στα αθλητικά, πάμε μέχρι ο Τέκο.
21: Γιατί
20: πρέπει να περάσουμε το αυτοκίνητό μας εκταίο.
21: Πρωτίστως για λόγους ασφαλείας και δευτερευόντως για το πρόστιμο.
20: Το πρόστιμο είναι μεγάλο,
21: Αλλά πρωτίστως για λόγους ασφαλείας.
20: Αλλά για λόγους ασφαλείας πρέπει να περάσουμε το κταίο. Βέβαια, θα μου πεις, είναι μια διαδικασία την οποία αναπόφευκτα πρέπει να την κάνεις.
21: Πρέπει να προγραμματίσεις χρόνο.
20: Έχεις όμως τη δυνατότητα το κινητό σου το κοιτάς όλη τη μέρα. Μην κάθεσαι και αποβλακώνεσαι συνέχεια στα real και στα τέτοια. Μπαίνεις μέσα στην εφαρμογή oteco.gr, κλείνεις ραντεβουδάκι κατευθείαν και πρόσεξε με, αν δεν έχεις τη δυνατότητα και τον χρόνο να πας ο ίδιος καθημερινά και το Σάββατο ανοιχτά δίπλα στο Μετετερένιο Κόσμος για να περάσεις κτέο το όχημά σου, υπάρχει εφαρμογή delivery. Τι είναι εφαρμογή delivery? Αφού έχεις κλείσει το ραντεβού σου στην εφαρμογή, έρχονται, παίρνουν στο χρόνο που έχεις κανονίσει το αυτοκίνητό σου, το όχημά σου, το περνάνε εκταίο με όλες τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις τις οποίες έχουν και σου το επιστρέφουν στον χρόνο το οποίο έχεις κανονίσει μαζί τους. Οπότε είσαι άνετος, δεν αποσπάς την προσοχή σου από τις δουλειές σου και από τον χρόνο τον οποίο εκμεταλλεύεσαι και το αυτοκινητάκι σου είναι νόμιμο. Από όλη την διαδικασία της νομιμότητας για το ΚΤΕΟ. Καθημερινά η ΟΤΕΚΟ μαζί μας και το Σάββατο ανοιχτά δίπλα στο Mediterranean Cosmos. Λοιπόν, από αθλητικά τι έχουμε κύριε Παπιδάκη?
21: Κάτσε, είναι η ώρα του τμηματικού προβλήματος του περιφερειακού.
20: Α, ναι, είναι και
21: έχουμε
20: λίγο
21: το τμηματικό πρόβλημα.
20: Ναι, μόνο το ξεχνάω συνέχεια.
21: Από εδώ μέχρι εδώ και από εδώ μέχρι εδώ.
20: Λέει ο άλλος, γεια σου Παπιδάκη. Γεια σου. Δεν Παπιδάκη είσαι. Παπιδάκη.
21: Δεν πειράζει, δεν μην βάζει.
20: Ωραίο ο Μπι.
21: Λοιπόν, όσοι κινήσετε στον περιφερειακό, κλασικά αυτή την ώρα έχει κίνηση και στα δύο ρεύματα, σε άλλα σημεία περισσότερο, σε άλλα σημεία λιγότερο. Πριν είναι τα Πεύκα και μετά τα Πεύκα είμαστε με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Μετά ανοίγει λίγο, ξανακλίνει Τριανδρία μέχρι και Κωνσταντινοπολίτικα. Εκεί είναι το θέμα προς τα ανατολικά. Προς τα δυτικά, ανηφόρα Αγίου Παύλου, ανοίγει ύστερα. Λίγο στις Σικές εκεί σταματάτε, διότι βγαίνει κόσμος από τις Σικές. ξανανοίγει και λίγο πριν τα πέφτια που ξαναβγαίνει κόσμος για να βγει στον περιφερειακό, ξανακλίνει. Τώρα έχουμε σοβαρό πρόβλημα στην κάθοδο των, των πεύκων. Γίνεται μακελιό, παιδιά.
20: Εκεί είναι πάντοτε.
21: Ναι, αλλά...
20: Τι πρέπει να γίνει εκεί πέρα, κόμβους πρέπει να κάνουμε, κάτι πρέπει να κάνουμε.
21: Εκεί, όχι, είναι μέσα στο χωριό.
20: Μέσα στο
21: δεν
20: χωριό,
21: έχει κόμβο
20: δεν
21: εκεί.
20: Έχει, εκεί, ναι.
21: Εκεί είναι ότι έχει τις εσοχές, το έχουμε ξαναπεί. Έχει τις εσοχές στις οποίες πρέπει να παρκάρουν τα φορτηγά τα οποία ξεφορτώνουν. Είναι κατηλημμένες μονίμως από αυτοκίνητα.
20: Εκεί που έχει, κάτσε λίγο φανάρι, που έχει φανάρι. Έχει φανάρι,
21: δεν είναι θέμα φαναριού.
20: Όχι, πώς δεν είναι θέμα.
21: Δεν είναι θέμα φαναριού. Είναι θέμα ότι γίνεται μία λωρίδα.
20: Μία λωρίδα.
21: Γιατί? Είναι, οι εσοχές είναι κατηλημμένες από γιο ταχύ.
20: Ναι.
21: Παρκάρουν τα φορτηγά για να ξεφορτώσουν, γιατί είναι συνέχεια εμπορικά καταστήματα εκεί.
20: Ναι.
21: Σταματάνε και οι άνθρωποι για να πάρουν κανέναν καφέ. Πρέπει να βγει αριστερά εσύ για να περάσει. Έρχεται και όσο από αριστερά.
20: Κανονικά πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη αερογέφυρα να βγαίνει στο flyover κατευθείαν. Δηλαδή εκεί από τον
21: Μπουγατσατζή
20: και μετά να κάνουμε μια μεγάλη κρεμαστή γέφυρα.
21: Πάμε στα αθλητικά.
20: Σαν του κρεμαστού κήπου τη Βαβυλώνα, ένα πράγμα να πούμε.
21: Θε η λύση σου είναι. Και όχι μόνο εμένα.
20: Με το που παίρνεις τη στροφή εκεί από την, στο Μπουκατζατζή ανοίγει στο Μασούτι δίπλα που είναι, να βγαίνεις δεξιά και να το παίρνεις, ας πούμε, να βγαίνεις Ευκαρπία κατευθείαν, ας πούμε. Αθλητικά τι έχουμε σήμερα, κάτι διάβασα.
21: Η ΑΕΚ πέρασε στον τελικό του Basketball Champions League.
20: Αχα.
21: Νίκησε λοιπόν τη Μάλαγα, πέρασε στον τελικό που θα αντιμετωπίσει τη Ρίτας, η οποία επικράτησε εύκολα της Τενερίφης. Ο τελικός είναι το Σάββατο στις 9 το βράδυ στην Πανταλώνα. Μπάσκετ μιλάμε, έτσι.
20: Ναι.
21: Γιατί σε βλέπω λίγο χάρη.
20: Ναι, όχι, ναι, όχι. Εγώ έβλεπα την Ρεάλ. Μου τέλος θα πεις μετά.
21: Θα σου πω και για τη Ρεάλ.
20: Ναι, ναι.
21: Λοιπόν, οπότε τελικός ΑΕΚ Ρίτας. Σάββατο τελικός Basketball Champions League. Τώρα πάμε στον Παναθηναϊκό, όπου σήμερα εισφραγίζει το εισιτήριο για τον επόμενο γύρο. Ξαναπάει στην Ισπανία η σειρά των αγώνων για πέμπτο παιχνίδι. Βέβαια ο Παναθηναϊκός ήδη ξέρει τον αντίπαλό του, παίζει με τη Βαλένθια σήμερα. Και αν περάσει θα παίξει με τη Ρεάλ Μαδρίτη, η οποία επικράτησε στο τρίτο παιχνίδι των Ισραηλινών. Οπότε ο Παναθηναϊκός μακάρι να περάσει, νίξει τη Χάπουελ 81-87 η Ρεάλ Μαδρίτης, και αν περάσει ο Παναθηναϊκός θα είναι αντίπαλη στο Final Four της Αθήνας.
20: Α, έχει, η Αθήνα είναι...
21: Στην Αθήνα θα γίνει το Final Four 4 καλύτερες ομάδες.
20: Α, του... μάλιστα.
21: Εδώ. Ωραία. Θα γίνει, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός έχει περάσει ήδη.
20: Μάλιστα.
21: Ωραία.
20: Ωραία πράγματα.
21: Πάει και αυτό. Θες να πάμε λίγο να δούμε... Τελικούς ή να πάμε σε ελληνικό πρωτάθλημα, τι θέλεις?
20: Σε ελληνικό πρωτάθλημα διαλέγω.
21: Διαλέγεις ελληνικό πρωτάθλημα. Έχουμε, ναι, λοιπόν ελληνικό πρωτάθλημα. Αύριο παίζουν Πανσεραϊκός και Φυσιά στις 4. ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης στις 5. Ατρόμητος Πανετολικός στις 7.30. Αυτοί οι αγώνες είναι για τα play out. Ποιες ομάδες, ποια ομάδα θα πέσει.
20: Mm-hmm.
21: Ωραία. Μετά πάμε στις 5 με 8, οι οποίες δεν έχουν, όπως είπαμε και άλλη φορά, ενδιαφέρον, διότι το ευρωπαϊκό εισιτήριο το πήρε ο Όφη. Παίζουν Άρη Σόφη, Βόλος Λεβαδιακός, ενώ πολύ κρίσιμα παιχνίδια γίνονται και για τα play-off. ΑΕΚ Παναθηναϊκός, 7.30 ώρα την Κυριακή, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, 7.30 ώρα την Κυριακή.
20: Μάλιστα. Ωραία πράγματα.
21: Άστον Βίλα πέρασε στον τελικό του Europa League, διέλυσε την Nottingham Forest και πέρασε στο τελικό που θα παίξει με τη Freiburg. Τελικός είναι Europa League, είναι Champions League, Europa League, Conference League. Ωραία. Σε βλέπω, δεν κατάλαβα.
20: Δεν χαλάσουμε τις καρδιές μας, Παπαδάκη.
21: Δεν κατάλαβα.
20: Τι πω, αγόρι μου τώρα. Ό,τι πεις εσύ τώρα, χαλάσουμε τις. Και είμαστε άντρες και το λόγο μας τον κρατάμε τώρα. Πλάκα.
21: Λοιπόν, στη Ρεάλ Μαδρίτη, μια που λες, υπάρχει μεγάλη κρίση στη Ρεάλ Μαδρίτη. Είχαμε επεισόδιο μεταξύ του Βαλβέρδε και μάλιστα λένε ότι λιποθύμησε ο Βαλβέρδε μετά από χτύπημα του Τσουαμενί στα αποδυτήρια. Το κλίμα είναι πάρα πολύ βαρύ στις τάξεις των Μαδριλένων. Και χθες θυμάστε τι λέγαμε, ότι μαζέτηκαν 12 εκατομμύρια υπογραφές για να φύγει ο Μπαπέ.
20: Ναι, το θυμάμαι.
21: Σήμερα ξέρετε πόσα γίνανε, σε 24 ώρες.
20: 25. Κοντά έπεσε.
21: Έχει πέσει κοντά, αλλά
20: 25 εκατομμύρια να
21: πω. Πώς φαίνεται, ξέρετε, ποδόσφαιρο.
20: Καλά, τα κατέχω αυτά τώρα. Αναπνέω με αυτά.
21: Λοιπόν. Και κλείνουμε με Γιάννη Αντετοκούνμπο, για το συμβόλαιο του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ένας εκ των ιδιοκτητών των Bucks είπε ότι στο επόμενο τρίμηνο, τετράμηνο θα έχουμε καταλήξει στο τι θα κάνουμε με τον Γιάννη Αντετοκούμπο.
20: Μάλιστα.
21: Αυτά, κύριε.
20: Ευχαριστούμε, κύριε Παπιδάκη. Άκουγε και ο Άγγελος με προσοχή που τον ενδιαφέρουν τα αθλητικά. Να, για εσάς τον ενδιαφέρουν τον Παπιδάκη, για να, εγώ άμα καθίσω να σας πω αθλητικά, ξεχάστηκε ποιοι είσαστε.

0: Λάρη, τι μου καλημέρα σου είπα. Διαβάζω αυτά που μου γράφεις, να ξέρεις, έτσι. Απλά δεν μπορώ να τα πω για λόγους, ας πούμε, καταλαβαίνεις, έτσι, στοιχειοδευτυξίας, διότι θα πέσουν τα τείχια να μας πλακώσουν. Καλημέρα, συντάξει, Way.
1: Καλημέρα και από εμάς.
0: Πώς είσαστε, πάμε να δούμε λίγο τους δρόμους μας.
1: Σταθμός να ενημερώσει την κίνηση από Καραμαλή για το κέντρο Εγνατία.
2: Για την Εγνατία, να σου πω, κέντρο πάνω κάτω καλή είναι.
1: Καλημέρα, σταθμός να ενημερώσει μοναστηρίου, εδώ Λαγκαδά. Ένα σταθμός στη κίνηση από μοναστηρίου, εδώ Λαγκαδά.
3: 1052.
1: 1052.
3: Καλημέρα σας. Η Μοναστηρίο και η Πλατεία Δημοκρατίας δεν έχει προβλήματα. Η Λαγκαδά λίγο στην κάθοδο μετά την ΟΑΕΔ προς το κέντρο.
1: Καλημέρα. Σταθμός να ενημερώσει από Τσιμισκή. Όλγα. Ένα σταθμός στην κίνηση από Όλγα. Τσιμισκή.
4: 631.
1: 631.
4: Καλημέρα σε όλους. Ομαλή είναι η κίνηση κέντρο στην Βασιλής Όλγας.
1: Καλή σας μέρα και τέλος ένας σταθμός να μας πει για το περιφερειακό.
5: 525.
1: 525.
5: Περιφερειακό στα μέτωπα ανατολικό, μετά το Παπαγεωργίου έχει καθυστερήσεις μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα που είναι τώρα. Δεν πάμε με ψηλές ταχύτητες. Πάμε με καλή χρόνια μια εξαίρεση στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου που έχει και καθυστερήσεις.
1: Ευχαριστώ πολύ τους σταθμούς.
0: Και εμείς στην Taxiway. Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια. Καλημέρα.

0: Τι όμορφα που είναι την Παρασκευή, κύριε Θωμά. Τι όμορφα που είναι την Παρασκευή. Χωρίς καμιά αιτία. Έτσι, απλά είναι όμορφα. Εχθές έφαγα ρακά. Αλήθεια, παιδιά. Είχα να φάω 32 χρόνια. Δάκρυσα. Δεν έφαγα πολύ, έκανα μια προσπάθεια. Ομοιοπαθητική λέγεται. Δηλαδή τον αρακά τον βλέπω και τις μπάμιες δηλαδή, τις βλέπω και τρελαίνομαι. Δηλαδή δεν μπορώ, παθαίνω και λέω πρέπει να υπερνικήσω το φόβο μου. Έβαλα ένα πιάτο, μια κουταλιά έβαλα δηλαδή, έχει και λίγες πατατούλες μέσα και το έφαγα με λίγο τυράκι. Χωρίς ψωμί, χωρίς τίποτα.
1: Αρακά.
0: Αρακά έφαγα.
1: Αχ, γιατί δεν το έφερε σε μένα, μου αρέσει.
0: Ναι.
1: Κρά κάνω. Επειδή δεν το τρώω σπίτι, δεν μπορώ να φάω.
0: Και εγώ έκανα κρά μετά. Αλλά έφαγα. Έφαγα. Κάνω ασκήσεις θάρρους σε κάποια πράγματα.
1: Παιδιά, σας ακούω που τρώτε μπάμιες, αρακάδες, κουκιάκι. Μου λείπουν τόσο πολύ αυτά τα
0: αλήθεια,
1: φυγικά. Μου λείπουν, αλλά δεν τα τρώει κανείς σπίτι και αναγκαστικά δεν μπορώ να τα μαγειρέψω. Βαριά να κάνω φασολάκι με μοσχάρι, πολύ βαριά.
0: Με μοσχάρι, πω από είσαι πολύ μπροστά. Είσαι πολύ μπροστά, έτσι το φασολάκι.
1: Ο άντρας μου το κάνει πολύ ωραίο.
0: Με μοσχάρι τρώει το φασολάκι. Όχι κοτόπουλο, με μοσχάρι.
1: Όχι μοσχάρι.
0: Έτσι,
1: μοσχάρι.
0: Έτσι, έτσι.
1: Απλά
0: έτσι.
1: Πλέον έχει γίνει λίγο πολυτελείας, οπότε με καμιά φετούλα και πολύ μασίνα.
0: Μητσοτάκης θέλει.
1: Έτσι, έτσι. Και σου έχω κι άλλο.
0: Τι?
1: Αγκινάρα με πράσο.
0: Καλό. Καλό, μ' αρέσει. Το πράσο δεν το τρώγα, αλλά ξαφνικά μετά την πτώση του Πασόκ άρχισα να τρώω πράσο. Ειλικρινά σας το λέω,
1: δεν
0: έτσι.
1: Ξέρεις, το
0: μετά
1: πράσο
0: το 89
1: είναι,
0: άρχισα να τρώω.
1: Το πράσο είναι γλύκισμα.
0: Ναι,
1: δεν είναι.
0: Ωραίο.
1: Λοιπόν, έλα να σοβαρευτούμε λίγο.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλω να σοβαρευτούμε. Λοιπόν, σήμερα θα έχει μια συνέντευξη τύπου η Fraport. Η Fraport, λέμε, συγχωρείτε. Αν δεν κάνω λάθος, η Ryanair.
0: Είπαμε ούτε γουλιά Ryanair πλέον. Άμα θέλει, άμα δεν θέλει. Για... Όχι, τον μπέρδεψα.
1: Λοιπόν,
0: όχι, αυτό είναι από άλλο στήριο,
1: εκπρόσωποι της Ryanair θα πραγματοποιήσουν συνέντευξη τύπου για τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα.
0: Αχα. Ωραίο. Καλό.
1: Λοιπόν, εκεί αναμένουμε να ακούσουμε τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με όλα αυτά που έχουν προκύψει. Να πούμε ότι σύμφωνα με τα ρεπορτάζ που έχουμε δει το φως της δημοσιότητας, οι εργαζόμενοι, 200 εργαζόμενοι που είναι εδώ στη βάση έχουν ενημερωθεί ότι κλείνει. Ο Δημήτρης Βενιέρης έκανε αναλυτικό ρεπορτάζ, το οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ μας έδειξε ότι η απόφαση αυτή της Ryanair δεν έχει να κάνει μόνο με την αύξηση 15% της Fraport, αλλά έχει να κάνει και με το γεγονός ότι είναι μια πιάτσα το αεροδρόμιο Μακεδονία με μικρή σεζόν, να το πω με απλά λόγια.
0: Α, και δεν την ενδιαφέρει.
1: Με λίγα και
0: γιατί
1: απλά
0: αφού
1: λόγια.
0: Έχουμε όλο το χρόνο, δεν έχουμε όλο το χρόνο.
1: Δεν έχουμε όλο το χρόνο.
0: Δεν έχουμε όλο το χρόνο.
1: Από Απρίλιο μέχρι Οκτώβριο πάει. Μετά δεν.
0: Πρέπει να φτιάξουμε ένα χιονοδρομικό στο Χορτιάτι, πλάκα-πλάκα. Με τεχνητό χιόνι.
1: Κοίταξε να σου πω
0: δεν
1: κάτι. Χιονοδρομικά γύρω-γύρω υπάρχουν. Αν υπήρχε ίσως καλύτερη οργάνωση,
0: ίσως,
1: να μπορούσαμε να το δούμε σε άλλη βάση αυτό.
0: Ναι.
1: Απλά τέλος πάντων υπάρχει προς το παρόν αυτό το θέμα. Τώρα. Ρε εσύ, ξέρεις τι έχει γίνει πολιτισμός, λίγο πριν κλείσουμε να σου
0: ναι,
1: πω.
0: Ναι.
1: Άκουγα σήμερα πρωί-πρωί πάλι, ένας αυτή τη φορά στο Κερατσίνι, ήταν σε μπαλκόνι και πετούσε αντικείμενα στον
0: ναι,
1: δρόμο.
0: Ναι, έχει γίνει της μόδας, είναι κάπου κυκλοφορία, κυκλοφορία. Πιτσιρικάς το ξεκίνησε αυτό.
1: Είναι ένας πεντάχρονος, αλλά μετά είδαμε 20χρονο και τώρα έχουμε έναν άλλον, ο οποίος όταν πήγε και η αστυνομία να τον βρει.
0: Πετούσε στην αστυνομία πράγματα.
1: Όχι, έπεσε από τον μπαλκόνι. Τραυματίστηκε. Δεν, από ό,τι έχω καταλάβει, δεν διατρέχει κίνδυνο ζωής, νοσηλεύεται.
0: Τι όροφο ήταν, καλέ. Πρώτον.
1: Απλά εγώ θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Παιδιά, τελευταία είχαμε κάποια προβλήματα στα φαρμακεία με κάποια φάρμακα που δεν ήταν ψυχιατρικά, τα οποία δεν ήταν διαθέσιμα. Μήπως σχετίζονται όλα αυτά τα γεγονότα.
0: Τώρα ποιος θα απαντήσει.
1: Να ρωτήσω αυτό, τώρα. Θα πάρω τηλέφωνο εγώ μετά το. Επειδή είχα
0: φλάσει.
1: Τρίτη περίπτωση. Εκτός και αν, ας πούμε, γινόταν και παλιά, απλά δεν τα μαθαίναμε.
0: Και δεν τα μαθαίναμε. Τώρα δεν είναι και πόσο ενδιαφέρον να είχαμε πετάξει. Ο Πιτσιρικάς το ξεκίνησε πρώτο, γιατί ο Πιτσιρικάς ήταν μικρό σε ηλικία και ήταν, έγινε viral και από εκεί και πέρα ξεκίνησε η μόδα να εξελίσσεται, ας πούμε, και να επεκτείνεται. Βάλε μου ένα τραγούδι για το τέλος, έτσι ένα ωραίο να πούμε, το αυτό θέλω να ακούσω σήμερα, από χθες το κρατούσε αυτό, με το τραγουδί σου μαζί αυτό όμως λίγο, σας παρακαλώ πάρα πολύ, έτσι για τους τενόρους. Έλα Βασιλάκη, πάμε, τραγουδάμε τώρα, Παρασκευή είναι, θα το διασκευάσω κι εγώ λίγο.

0: την εφορία.
1: Σταμάτα να σκέφτεσαι μίζερα πράγματα.
2: Σε παρακαλώ.
1: Εγώ θέλω να σε πάω αλλού. Με χρώματα, παραδόσεις, αρώματα και πολιτισμό σε χώρες μαγικές.
2: Μαζί σου.
1: Χίλιες και μια νύχτες σε Αίγυπτο, Μαρόκο, την Ισία και η Ιορδανία όλο το χρόνο. Με ποιον?
2: Με ποιον?
1: Με ποιον?
2: Το Greco Travel.
1: Έτσι.
2: Of course.
1: Με ποιον ταξιδεύεις με ασφάλεια και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο? Με το Greco Travel. Greco.gr, ζήσε το προσωπικό σου παραμύθι. Κάλεσε τώρα στο 23 10 55 55 56 για τα καλύτερα οργανωμένα ταξίδια με ασφάλεια, ξενιασιά και φυσικά με τους καλύτερους τρόπους χρηματοδότησης.
2: Έτσι.

0: Είχαμε επίσης μια φωτιά να πούμε πριν κλείσουμε. Είχαμε μια φωτιά στην Άνω Πόλη σε ένα χωματουργικό μηχάνημα το οποίο είχε πάει εκεί να κάνει μια κατεδάφιση και ξαφνικά στις 2.30 τη νύχτα μπουρλότιασε.
1: Αμάρε, παιδί μου.
0: Κοίτα να δεις τάσεις αυτανάφλεξης.
1: Καμιά βραχικύκλωση θα έγινε.
0: Πώς κοίταξε.
1: Μπουρλωτιάζουν τα μηχανήματα κατεδάφισης, ρε φίλε.
0: Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι η μη εγκληματική ενέργεια λέει ποντίκια.
1: Ναι, ποντίκια σίγουρα. Άμα δεις το ποντίκι πώς μπορεί να αυταναφλέξει ένα σιδερένιο αντικείμενο, ας πούμε, για παράδειγμα, το οποίο δουλεύει με ντίζελ. Κάνει μια ώρα να πάρει μπρος να ξεπιάσει και καπνίζει από έξω και πήρε φωτιά. Αυτό είναι άστα να πάνε.
0: Το κακοπροαίρετο σενάριο λέει ότι κάποιοι βάλαν γκαζάκι.
1: Άντε βρε και εσύ τώρα, χρειάζεται.
0: Το ανακριτικό της πυροσβεστικής θα μας πει τι έγινε.
1: Όπως το ξανθώ. Καλοκαιράκι. Τραγούδα βρε Μπαλαμέ, τραγούδα, δεν πειράζει. Δεν υπάρχει μόνο Άννας Αλέξης.
0: Αλέξης.
1: Με τον Μπέο δεν ασχοληθήκαμε, είναι fake αυτό που διάβασα, για είναι, είπε το Μητσοτάκη, πάρει μια μπουλντόζα. Το είπε, το είπε. Χα τον αρκουδιάρι, ρε παιδί. Το είπε όρμος, πες μου. Τον γουστάρω τον Μπέο, με να μ' αρέσει, εγώ γουστάρω έτσι να καθίσουμε να πιούμε κανένα δύο τρία. Τι να πιούμε, να φάμε ένα κατσίκι να καθίσουμε δυο μας.
0: Με τρόμαξες λίγο.
1: Τι στο κάνω. Παιδιά, τι έπαθε. Παιδιά, φέρτε λίγο νερό στην Κατερίνα. Τι έγινε καλά, επειδή είπα τον Μπέο. Νόμιζα. Hello. Κάτσε, κάτσε, μη φεύγεις. Φεύγει, παιδιά. Κάτσε καλέ, επειδή είπε ρε το Μητσοτάκη, γι' αυτό λέω. Ρε Μητσοτάκη είπε, γι' αυτό. Αυτοί το έχουν και στο Βόλο το. Είπε να πάρει μια μπουλντόζα για να καθαρίσει, κάτι να καθαρίσει. Το είπε για είναι fake, γι' αυτό ήθελα να ρωτήσω. Γιατί εγώ μπερδεύομαι, δεν ξέρω. Δεν απαντάει. Το βλέπω εδώ καλέ, να το εδώ μπροστά είναι να πω. Αφού το λέει στο χαρτί. Έφυγε παιδιά, δε. Με μούτζωσε, μου τα μούτζωσε όλα και έφυγε. Λείπει ο Αλέξης. Και με πιάνει μια μελαγχολία και χρεοκοπία. Σε κοριτσάκι. Τα βιβλία, φεύγω. Τα λέμε το βραδάκι στις 8. Είπα Μπέος και την έπιασε.

στον Star. Η ώρα είναι 8. Ο κόσμος στον Status FM.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 8, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 2.30 τα ξημερώματα σε χωματουργικό μηχάνημα στην Άνω Πόλη. Το μηχάνημα βρισκόταν στο σημείο για εργασίες κατεδάφισης, ενώ η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από τα ελαστικά του. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση 5 πυροσβεστών με 2 οχήματα, οι φλόγες περιορίστηκαν πριν επεκταθούν, προκαλώντας μόνο υλικές ζημίες. Στην υπόθεση ερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. 1,5% πτώση, αλλά μεγάλη διαφορά 13 μονάδων από το Πασόκ, 12 μονάδων από το Πασόκ, διατηρεί η Νέα Δημοκρατία στη νέα δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ. Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 24%, το Πασόκ 12%, η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερία σταθερά στο 7,5%, στο 6,5% το Κομμουνιστικό Κόμμα, στο 3,5% ο ΣΥΡΙΖΑ, 3% η Φωνή Λογικής, κάτω από το 3% ΜΕΡΑ 25 Νίκη και άλλα κόμματα. 2 αιτήματα στον Άριο Πάγο κατέθεσε ο πρώην Υπουργός Χρήστος Πύρτζη, ζητώντας να μην τεθεί υπόθεση στο αρχείο σχετικά με τις υποκλοπές μέσω του Predator. Ο πρώην Υπουργός προσήλθε στην εισαγγελία του Αρίου Πάγου και υπέβαλε αίτημα για ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο, καθώς και αίτημα εξαίρεσης του εισαγγελέα του Αρίου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Θρίλερ στην θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας με τον εντοπισμό υπερσύγχρονου μη επανδρομένου σκάφους. Ψαράδες από τη Βασιλική εντόπισαν το μαύρο ταχύπλο σε σπηλιά κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο, με τη μηχανή του σε λειτουργία αλλά χωρίς επιβαίνοντες. Το σκάφος που φέρει εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας και κεραίες ρημουλκήθηκε στο λιμάνι, όπου οι αρχές εξετάζουν αν πρόκειται για στρατιωτικό εξοπλισμό ή ερευνητικό εργαλείο. Το λιμενικό διενεργεί έρευνες για την προέλευση και την αποστολή του σκάφους φάντασμα. Κλείνει μεθαύριο η περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς ανατολικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων, Ευκαρπίας και Μετεώρων, για την εκτέλεση εργασιών για τον flyover. Ο καθολικός αποκλεισμός θα εφαρμοστεί από τις 11 το βράδυ του Σαββάτου μέχρι τις 5 το πρωί της Κυριακής. Αποκλεισμός και στη ράμπα εισόδου στον περιφερειακό, που βρίσκεται στο ύψος των νοσοκομείων. Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται σήμερα Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Θα λάβει μέρος σε συζήτηση στο Δημαρχείο Κορδελιού Ευόσμου για ζητήματα στεγαστικής πολιτικής και αξιοποίησης δημοτικών ακινήτων για τη δημιουργία κοινωνικών κατοικιών, ενώ στη συνέχεια θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων για θέματα προσβασιμότητας και υποστήριξης ατόμων με αναπηρία.
1: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα. Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Νεφώσεις με τοπικές βροχές από το μεσημέρι σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν νότιοι 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία σε Κατερίνη και Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 20 βαθμούς, στη Βέρεια τους 21, στο Κιλκής τους 22, στα Γιαννίτσα τους 23 και στις Σέρες τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, θερμοκρασία θα φτάσει στους 19 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 20. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Αυτοκρατορικό Μαρόκο, Μαρακές, Καζαμπλάνκα, Βερβέρικα χωριά, Ανατολή του Ηλίου, στην έρημο Μεργκούζα. Μια ξεχωριστή εμπειρία χρωμάτων, πολιτισμού και παραδόσεων με 1.380 ευρώ. Κλείσε θέση τώρα. Greco.gr 2310 55 55 56.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Οργανωμένη εκδρομή. Κάιρο, Αλεξάνδρεια, Πυραμίδες, 6 ημέρες με 845 ευρώ με τους κορυφαίους τοπικούς ξαναγούς. Δώρο, 2 γεύματα και είσοδοι στα μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Greco.gr 2310 55 55 56.
3: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Kia Velmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Auto Ellas Group.
6: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη... Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Status Press. Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέση, κάθε πρωί στις 8.
7: Η ΔΕΘ αλλάζει. Για να έρχεσαι βόλτα με το παιδί σου ή με το σκυλί σου.
8: Για να κάνεις πατίνι ή ποδήλατο.
7: Για να βλέπεις εκθέσεις.
8: Εμπορικές ή πολιτιστικές.
9: Με τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Βόρεια Ελλάδα, η ΔΕΘ γίνεται πολυλειτουργικό αστικό πάρκο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης. Με 120.000 τετραγωνικά μέτρα μητροπολιτικό πάρκο έναντι των σημερινών 7.000 τετραγωνικών μέτρων. Με 2 σύγχρονα εκθεσιακά βιοκλιματικά κτίρια έναντι των 37 παλαιών κτιρίων. Με αναβάθμιση του Συνεδριακού Κέντρου Ιωάννης Βελίδης και ανάδειξη του Εμβληματικού Μουσείου Μόμους, του Παλέντε Σπορ, του Πύργου ΟΤΕ και του περιπτέρου Έσο Πάπας. Η ΔΕΘΙΕΛ ΕΞΠΟ αλλάζει. Εκθέσεις, συνέδρια, αναψυχή, αθλητισμός και πολιτισμός, όλα κάτω από μία στέγη.
10: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

μαγικά κόλπα δεν μπορώ να κάνω για να σας απεγκλωβίσω από την περιφερειακή οδό που έχουμε αρκετά ζητήματα στο ξεκίνημα ή από το ξεκίνημα της μέρας. Λίγη υπομονή θα κάνετε. Στα υπόλοιπα είμαστε προς ώρας καλά. Θα δούμε, είναι few minutes, σε λίγα λεπτά δηλαδή, τι ακριβώς συμβαίνει στους μικρούς και μεγάλους δρόμους. Το ρολόι δείχνει 12 λεπτά μετά τις 8 και εσείς είστε και είμαστε συντονισμένοι στον status 107 και 7. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Με την μπάντα του Steve Miller ξεκινάμε. Και βεβαίως την μπάντα του Status με Μπαρμπαγιάννη Νικολάου, Παπιδάκη Δημαρέση. Στο μικρόφωνο σας ταλαιπωρεί, από το μικρόφωνο σας ταλαιπωρεί ο Μιλών. Εντάξει παιδιά, δεν πάθαμε τίποτα. Μου θύμισε αυτό το ανέκδοτο όλο αυτό το σκηνικό χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Κράτησε γύρω στις 6 ώρες. Μίλησε, άκουσε τους πάντες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Βγήκε αλόβητος. Και μάλιστα οι άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας βγήκαν χαμογελαστοί λέγοντας ότι όλα πήγανε μια χαρά, δεν χύθηκε αίμα, δεν μαχαιρώθηκαν, γιατί πολλές πολλοί περίμεναν ότι χθες εκεί θα γίνει ο λίγον χαμός. Αλλά βλέπετε, υπάρχει ο συνεκτικός ιστός της εξουσίας, ο οποίος παραμερίζει, μάλλον οδηγεί τους συμμετέχοντες στο να παραμερίσουν τις επιμέρους διαφωνίες, μικρές ή και μεγαλύτερες. Έτσι λοιπόν βγήκαν αλόβητοι, μια χαρά. Ο Μητσοτάκης τους είπε πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα και έβαλε μια σειρά προτάσεων αναφορικώς με την αναθεώρηση συντάγματος. Πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις. Είναι αυτό που σας έχω πει πολλές φορές, ότι τούτος, ο Μητσοτάκης δηλαδή, έχει ρε αδερφέ και μία ατζέντα. Δηλαδή βάζει και πέντε πράγματα στη δημόσια συζήτηση, πέρα από τη χυδαιότητα, την αθλειότητα και την τοξικότητα. Βάζει και πέντε πράγματα για συζήτηση, για να τα συζητήσουμε, να συμφωνήσουμε, να διαφωνήσουμε. Πάντως βάζει και πέντε πράγματα. Αυτό το οποίο λείπει από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Εκείνο που περιμένουν τη βελόνα της πηξίδας να κουνηθεί από μόνη της και δεν κουνιέται η ρημάδα. Εκείνα τα οποία είναι εν αναμονή, δηλαδή χωρίς να κάνουν τίποτε. Υπάρχει ερώτηση από τις εταιρείες, λέει, θα ψηφίζατε ένα κόμμα, και άλλος απαντάει, κάτσε ρε φίλε, αφού δεν ξέρεις ποιο είναι το κόμμα. Δεν έχει καταστατικό, δεν έχει αρχές, δεν έχεις εικόνα και άποψη για τις θέσεις και τι ψηφίζεις ρε φίλε, τις γάμπες, τις τικούδι. Μάλλον τις Μελάνια, οι οποίες μοιάζουν να είναι πολύ ωραιότερες. Αυτό ψηφίζεις. Δεν καταλαβαίνω, καταρχάς δεν καταλαβαίνω και την λογική του ερωτήματος που λέει άλλος, θα ψηφίζατε ένα κόμμα Καριστιανού. Κάτσε άνθρωπε. Άντε και σε ρώτησαν, εσύ απαντάς, δηλαδή εσύ ο οποίος λες θα ψηφίσω κόμμα Καριστιανού, χωρίς να ξέρεις τι ακριβώς είναι. Είσαι σοβαρός, γιατί η ερώτηση δεν είναι σοβαρή. Γιατί συμμετέχεις και απαντάς σε μια ερώτηση που δεν είναι σοβαρή. Από εκεί πέρα, καλώς να έρθει η Μαριό, η Καριστιανού. Έκανε και μια φοβερή αφίσα, πρέπει να σου πω, καλέσθητη. Δεν ξέρω ποιον πληρώνει, ποιος πληρώνει, αν είναι από τα χρήματα της συναυλίας ή από αλλού, ας μας τα πει ο Πλακιάς αυτά. Αλλά καλεσθησία βλέπω, η οποία καλεσθησία αμείβεται αδρά, ξέρετε, στα θέματα αυτά. Όσο και αν έχει προχωρήσει τεχνητή γονιμοποίηση, πως τη λένε, νοημοσύνη, υπάρχει κόστος στην παροχή υπηρεσιών. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία αφίσα. Ελπίδα νομίζω λέγεται το σχήμα. Κάπου διάβασα δηλαδή μια ελπίδα. Και υπάρχουν και τα άλλα κόμματα της αντιπολιτεύσεως, τα οποία τοξικότητα, χειδαιότητα, πλεύση ελευθερίας. Α, έχουμε και τα πατζηλίκια, τους εμποράκους. Αυτό είναι το ψηφιδωτό της χώρας, το πολιτικό ψηφιδωτό εν έτη 2026. Κασιδιάρης, μαθαίνω.
Πολλοίς κόσμος λέει τον περιμένει. Θα ανακατώσει λίγο έως πολύ τον χώρο των πατριωτών. Αυτός τουλάχιστον, κοιτάξτε να δείτε, αυτός τουλάχιστον είναι αυτός που ξέρεις, τον βλέπεις, είναι μπουνιές, κλωτσιές και τέτοια. Τον κοιτάς στα μάτια, σε κοιτάει και λες 8 ώρα θα έρθει η μπουνιά. Ξέρεις ότι έχει να κάνει, έχεις να κάνεις με ένα τέτοιο τύπο. Κάτι άλλο είναι που ξεγελάνε. Διαλέγεις και παίρνεις. Γιατί όλα αυτά, γιατί είχαμε άλλες 2-3 δημοσκοπήσεις οι οποίες περίπου τα ίδια πράγματα λένε. Περίπου τα ίδια πράγματα λένε. Αλλά θεωρώ ότι και αυτό με τις δημοσκοπήσεις από ένα σημείο και μετά έχει γίνει μια αστειότητα. Οι ίδιοι οι δημοσκόποι λένε ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Δηλαδή να υπάρχουν τόσες εταιρείες δημοσκοπήσεων και κάθε μια, κάθε δύο μέρες να έχουμε 2-3 με τα ίδια ερωτήματα για τα ίδια θέματα με τις ίδιες παραμέτρους. Ο πλέον ευτυχισμένος των δημοσκοπήσεων στα ποιοτικά ευρήματα, γιατί αυτά με ενδιαφέρουν περισσότερο, είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος το λέει ο άνθρωπος, ότι κοιτάξτε να λέει τώρα στην σταχυολόγηση, ιεράρχηση προτεραιοτήτων, τα θέματα της υγείας έχουν κατέβει πολλές θέσεις. Τα λέει σε κάτι καρμύριδες συνδικαλιστές εκεί, κάτι μίζερους συνδικαλιστές, οι οποίοι εκπονώντας κομματικά πλάνα, υλοποιώντας κομματικά πλάνα, στείνονται σαν στρατιωτάκια για να φωνάξουν, να χλεβάσουν, να λιδωρήσουν. Έτσι λοιπόν είδα και εγώ σε 2-3 δημοσκοπήσεις εκεί που είναι, ρε παιδί μου, ποια είναι τα βασικά θέματα αυτά που απασχολούν τον κόσμο. Πάνω απ' όλα, πρώτα απ' όλα είναι η ακρίβεια. Και ακολουθούν άλλα. Τα θέματα υγείας, δημόσιας υγείας, πλέον είναι πολύ πιο χαμηλά. Γιατί ο πολίτης, ό,τι παπατζηλίκι να του λέει το κομματόσκυλο, ό,τι και να του λέει το κομματόσκυλο, ο πολίτης, ο οποίος έρχεται σε επαφή με υπηρεσίες, με υπηρετούντες, έχει ο ίδιος άποψη. Δεν χρειάζεται το κομματόσκυλο εκεί να του πει αν είναι καλά ή όχι κάποια ζητήματα. Τα βιώνει. Όταν δεν είναι καλά, το εκφράζει. Όταν τα πράγματα βελτιώνονται, το εκφράζει. Όταν είναι η βελτίωση σαφής και σημαντική, επίσης το εκφράζει. Και δικαιώνει κάποιους από εμάς που έχουμε πει ότι θα χειροκροτάμε οτιδήποτε θεωρούμε ότι είναι σημαντικό και θετικό στον τόπο, και θα τους κράζουμε όταν σκανδαλίζουν και σκανδαλίζονται.

παιδιά. Ο ΠΚΕΠΕ στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας. Κάτσε να δω αν μου απάντησε ο υπουργός, γιατί έστειλα. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, έχουμε επαφές με υπουργούς. Κάτσε να δω το κινητό μας, σου πω.

ώρα Running Gun. Λοιπόν, άκουγα να σου πω τώρα ακόμα ένα παιχνίδι. Καταρχάς, σας έχω ένα εξαιρετικό δίλεπτο. Πραγματικά. Θα το μεταδώσω σε λίγο. Είναι ενδεικτικό, νομίζω, ενδεικτικότατο του γιατί χρεοκόπησε ο σε εισαγωγικά προοδευτικός τρόπος σκέψης στην Ελλάδα. Περιμένετε λίγο, γιατί εδώ εμένα μου αρέσει να μιλώ με επιχειρήματα. Κραυγές και γαυγίσματα αλλού. Λοιπόν, πριν από εκείνο να σας πω ότι έχουμε διάφορους οπεκεπέδες στην Ελλάδα, το ξέρετε. Άλλωστε αυτό στο οποίο θα αναφερθώ το είδαμε να συμβαίνει και στην Θεσσαλονίκη προεκλογικά, μας τα είχε πει εδώ ο Κώστας ο Ιακώβου. Στην Αθήνα λοιπόν, στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας που οι προοδευτικοί αριστεροί σοσιαλιστές κομμουνιστές δεν ήθελαν να περάσουν στα χέρια των ιδιωτών νοικοκυρέων, όπως τους έλεγαν χλεβάζοντάς τους, και τους ξεβράκωναν, αν θυμάστε, οι σταμουλοκολάδες στους δρόμους. Στην Αθήνα λοιπόν έγινε μια έρευνα εις βάθος από τον Κυρανάκη. Μου αρέσει ο Κυρανάκης. Με αυτόν επικοινωνώ, δεν ξέρω αν θα βρει χρόνο να τον έχουμε για 10 λεπτά. Μου αρέσει. Ξέρετε γιατί μου αρέσει? Γιατί αναλαμβάνει το πολιτικό κόστος κάποιων επιλογών, κάποιων αποφάσεων που άλλοι φοβούνται, κοτεύουν. Φλωρεύουν για να μην χάσουν ψηφαλάκια. Γι' αυτό μου αρέσει ο Κυρανάκης. Με τον οποίο δεν έχω καμία απολύτως σχέση. Έτσι δεν έχω την άνεση που έχουμε άλλους. Δηλαδή δεν μας συνδέει κάποια γνωριμία ή έχουμε συχνή επικοινωνία. Κάθε άλλο. Είναι και λίγο απόμακρος. Αλλά μου αρέσει γιατί όταν ψάχνει βρίσκει πράγματα, δεν φίδεται λόγων και δεν πτωείται. Αυτή τη φορά λοιπόν οι ελεγκτικές επιτροπές

0: λίστα του συνδικαλιστές των αστικών συγκοινωνιών στην Αθήνα, παρακαλώ. Τι διαπιστώθηκε? Ότι από τους 2.700 τόσοι είναι οι οδηγοί κάτω στην Αθήνα του ΟΣΑ, από τους 2.700 λοιπόν, οι 700 έχουν προσκομίσει, ερωτηματικό, χαρτούρα, ότι δεν μπορούν να οδηγήσουν. Αμείβονται ωστόσο από σένα κορόιδο και από εμένα ως οδηγοί. Προσέξτε, αν είχαν ή έχουν πραγματικό θέμα υγείας, σεβαστώ από όλους πρώτα από μένα. Ναι, αν ο άλλος, ρε παιδί μου, έχει ένα θέμα ή του προέκυψε ένα θέμα υγείας, το καταλαβαίνω, δεν μπορεί να πιάσει τη μόνη στα χέρια του να πάει να εργαστεί στις διοικητικές υπηρεσίες. Όχι! Αυτοί οι 700 τι έκαναν? Μικρός ο ΠΚΠΕ είναι κι αυτός, μην νομίζεις. Δηλαδή, μην θεωρείς ότι ο ΠΚΠΕ είναι κάτι το οποίο συνέβη μόνο εκεί. Είναι η γενικότερη λειτουργία του ελληνικού κράτους. Αυτοί οι 700 λοιπόν πήγαν και προσκόμισαν χαρτί ότι δεν μπορούν να οδηγήσουν, αμείβονται ως οδηγοί στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας και η πλειονότηση αυτών που δηλώνει αδυναμία να οδηγήσει λεωφορείο δημόσιο από το οποίο πληρώνεται, πηγαίνουν παράνομα και οδηγούν τουριστικά λεωφορεία ή οχήματα άλλων για να έχουν τον μισθό, τον σίγουρο, τη σιγουράτζα του δημοσίου χωρίς να πηγαίνουν στη δουλειά τους, και δεύτερο εισόδημα από μια παράνομη δραστηριότητα. Τα διαπίστωσε αυτά ο Κυρανάκης, πώς θα τα λύσει? Θα δούμε, σας λέω, περιμένω απάντησή του σε μήνυμα που του έστειλα νωρίτερα. Για να βγάλουμε άκρη. Γι' αυτό σας λέω, οι ΟΠΕΚΕΠΕΔΕΣ. Ο Πάγκαλος είχε δίκιο. Όσο και να μην μας αρέσει, ο Πάγκαλος είχε δίκιο. Γιατί και εδώ έχουμε μία ίδια συμπαιγνία. Πώς μας τα έλεγε χθες ένας συμπαθής από την Καστοριά αγροτοσυνδικαλιστής. Και εδώ έχουμε μία συμπαιγνία. Οι συνάδελφοι εκεί στον ΑΣΑ γνώριζαν. Δεν μπορεί να μην γνωρίζει τώρα ο άλλος ότι ο κολλητός του που είναι μαζί εκεί δεν έχει πατήσει ποτέ το πόδι του στη δουλειά και δουλεύει κάπου αλλού. Ομερτά, σιωπή, ο νόμος σιωπής. Οι προϊστάμενοι για να μην χάσουν το επίδομα θέσης, κανείς δεν μιλάει. Οι διευθυντάδες για να μην τους την πέσουν οι συνδικαλιστές. Οι συνδικαλιστές για να μην χάσουν ψηφαλάκια. Και η πολιτική ηγεσία μέχρι και σήμερα το αφήνει έτσι να εξελίσσεται, για να μην έχει πολιτικό κόστος και τραβήξουν χειρόφρενα τα λεωφορεία στην Αθήνα. Κατάλαβες, σύντροφε? Κατάλαβα να λες. Πώς το είχε πει ο Σιμίτης, αυτή είναι η Ελλάδα. Άντε λύσε μου εσύ τώρα το πρόβλημα, εσύ, εγώ, όλοι μας. Τώρα ο Κυρανάκης θα πάει να το λύσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρει ούτε δική του ψήφο. Αλλά πήρε την απόφαση και πολύ καλά έκανε. Έτσι λοιπόν, αγαπητές φίλες και φίλοι, και βέβαια τώρα αυτοί οι τύποι, ας πούμε, οι οποίοι πληρώνονται κανονικά από το δημόσιο, δεν πατάνε ποτέ το πόδι τους στη δουλειά, αλλά παρέχουν υπηρεσίες αλλού. Μπορεί να είναι τύποι σαν κάποιους οι οποίοι παίρνουν τηλέφωνο στα ραδιόφωνα και καταγγέλνουν το κράτος, το έτσι, το αλλιώς, τον υπουργό, τον δήμαρχο, την Κατερίνα την Νικολάου. Πολύ πιθανόν δεν είναι. Κάτι ανάλογο είχαμε και εδώ με την Καθαριώτα στη Θεσσαλονίκη, θυμίζω προεκλογικά, όταν έρθει και μας τα από ο Κώστας ο Ιακώβου. Τι έγινε?
1: Θα έχουμε τον πρόεδρο του Συνδικάτου Εργαζομένων του ΟΣΥ στη συνέχεια της εκπομπής.
0: Α, μπράβο σε, Κατερίνα.
1: Για να μας πει το δικαιο... Είναι ομαδική δουλειά.
0: Τι είναι?
1: Ομαδική δουλειά.
0: Ομαδική δουλειά. Ω, θα έχει ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον. Και εδώ κολλάει αυτό που κατά καιρούς σας λέω, αλλά ο Μαρινάκης κάτσε να τον βρω. Ζορίστηκε ο Παύλος Μαρινάκης, ζορίστηκε, τα βρήκε σκούρα. Και δεν ήξερε τι να απαντήσει εκεί στον Κούτρα και στον Τσούνο. Δεν ήξερε, είναι βέβαιο, γιατί είναι πανέξυπνο παιδί ο Παύλος ο Μαρινάκης. Απλά δεν ήθελε, γιατί κάποιες δηλώσεις έχουν πολιτικό κόστος. Εγώ θα απαντούσα κατά τρόπο τέτοιον που μπορεί να έχει πολιτικό κόστος, αλλά είναι και μια μεγάλη αλήθεια. Να, πολλές φορές δεν σε έχω πει, λέει ο άλλος, καλά ρε φίλε, γιατί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα στην Ελλάδα είναι τόσο ψηλότερα, ξέρω εγώ, από άλλες χώρες? Γιατί πρέπει εκτός των άλλων να πληρώσει και 700 και πολλούς ακόμη, οι οποίοι δεν πάνε στη δουλειά τους, κανείς δεν γνωρίζει τι ακριβώς κάνουμε, τι ασχολούνται. αλλά πρέπει να πληρώσει και αυτούς. Για την ίδια ώρα,

0: Σου λέει μετά ο συνδικαλιστής, υπάρχουν κενά, πρέπει να κάνουμε προσλήψεις. Όλα αυτά έχουν ένα κόστος, σύντροφε.
1: Στέλνω το Γιάννη έξω, χρειάστηκε να βάλω βενζίνη στο αυτοκίνητό μου, έβαλα 20 ευρώ. Ήταν 9 λίτρα.
2: Και σήμερα θα ξαναβάλω.
1: Το κόστος της βενζίνης ως βενζίνη είναι κοντά στα 4 ευρώ. Όλο το υπόλοιπο είναι φόρη. Πού θα πάει αυτό, κύριε εκπρόσωπε?
3: Καταρχάς να πούμε ότι μιλάμε για την κυβέρνηση η οποία έχει μειώσει ή καταργήσει τους περισσότερους φόρους.
1: Εντάξει, αυτό το φόρο δεν τον έχετε κάνει κάτι όμως.
3: Έχουμε μειώσει, καταργήσει 83 άμεσους και έμεσους φόρους. Άρα, επί της αρχής, νομιμοποιούμαστε να λέμε με βάση την αξιοπιστία μας ότι είμαστε η κυβέρνηση που όταν βρίσκει το δημοσιονομικό χώρο και είναι σίγουρη ότι αυτό θα περάσει στους καταναλωτές, μειώνει τον ένα φόρο μετά τον άλλο.
1: Ο κόστος της βενζίνης ως βενζίνη είναι κοντά στα 4 ευρώ. Όλο το υπόλοιπο είναι φόροι.
3: Ήδη από 1η-1η του 26 μειώθηκε ο φόρος που αφορά τους περισσότερους πολίτες, όλους τους εργαζόμενους, φόρος των φυσικών προσώπων.
1: Ας μιλήσουμε για τη βενζίνη τώρα.
3: Πάμε τώρα για τη βενζίνη.
1: Η οποία έχει, έχει φόρο πάνω στο φόρο. ΦΠΑ πάνω στο φόρο.
3: Για τον ντίζελ μειώσαμε 20 λεπτά.
1: Μάλιστα.
3: Για όλους. Και για τη βενζίνη δώσαμε την αντίστοιχη ανάλογη μείωση. Αντί για αυτά, λένε τα άλλα κόμματα, μειώστε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Πρώτον, δεν μας λένε ποιος θα πληρώσει το κόστος, το δημοσιονομικό, γιατί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης φέρνει στο κράτος περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα. Συμπέρασμα. Βιώνουμε άλλη μια κρίση εισαγόμενη. Φέρνει στο κράτος περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα.
1: Ο κόστος της βενζίνης ως βενζίνη είναι κοντά στα 4 ευρώ. Όλο το υπόλοιπο είναι φόροι. Πού θα πάει αυτό, κύριε εκπρόσωπε?
0: Εδώ δεν μπορεί να το πει ο άλλος, είναι πολιτικό πρόσωπο. Κανονικά και εγώ δεν πάω στο πω, πρέπει να είμαι σαν τον Αυτιά που έγλυφε όλο τον κόσμο και έφτασε να πάρει 360.000 ψήφους. Έτσι πρέπει να κάνεις την Ελλάδα, αλλιώς φίλε μου δεν έχει χαίρι. Πρέπει να λες ό,τι θέλει να ακούσει ο άλλος. Εγώ αν ήμουν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν θα μου ποτέ βέβαια. Θα του λέγα κύριε Ντζούνο, να εδώ υπάρχουν πολλά περιτά έξοδα τα οποία κάνουμε. Αλήθεια, επειδή είπα περιτά έξοδα, Κατερίνα μου, κάποια στιγμή ψάξτε λίγο. Πες την να έφυγε εκεί λίγο να κάνουμε λίγο ρεπορτάζ κι εμείς. Ψάξτε λίγο αυτό το κτίριο το οποίο ανήκει στα ΤΕΗ της Ίνδου Πανεπιστήμιο πλέον, που είναι επί της Εγνατίας πηγαίνοντας στο βαρδάρι δεξιά, το οποίο τελούσε υποκατάληψη και άδειασε εδώ και χρόνια. Πολλές χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα κτίριο. Το αξιοποιούμε, δηλαδή θα βγάλουμε κανένα φράγκο ή ρημάζει? Πες εκεί την Έφη την παφή του να ασχοληθεί με το θέμα, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Το βγάλουμε πρώτη ρε φίλε. Είναι ένα τεράστιο κτηριακό συγκρότημα το οποίο τελούσε υποκατάληψη. Είναι περιουσία του Πανεπιστημίου ΔΠΑΕ, όπως το λένε τώρα. Αλλά κανείς, έτσι ρίχνεις αγαπητέ μου, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε κάποια από εσάς, έτσι μειώνεις τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είναι το πω ανάποδα. Όσο δεν λειτουργείς έτσι, θα κρατάς ψηλά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Κατάλαβες? Γιατί πρέπει να πληρώσεις μαμισιάτικα, έτσι το λένε στο χωριό μου, τα οποία θα μπορούσες να αποφύγεις, αλλά δεν το κάνεις. Λέγαμε τις προάλλες για τη Μαρίνα, πόσα λεφτά θα μπορούσε να σου φέρει εδώ, στη Βόρεια Ελλάδα. Δήθεν μου ενοχλήθηκες για τη Ryanair και τη Fraport, αλλά Μαρίνα δεν επιτρέπεις να γίνεις στην Θεσσαλονίκη να σου έρθουν χρήματα. Όπως με το κυβερνείο, το παλατάκι στην Καλαμαριά, το δώσαμε στη Βουλή. Δεν μπορούμε να το κάνουμε κάτι άλλο για να φέρει χρήματα. Κατάλαβες? Γι' αυτό είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης 0,70. Κάτι ακόμη παρένθεση, αυτό που ο Κούτρας και έχει δίκιο, ότι ο ΦΠΑ μπαίνει πάνω σε φόρο. Δηλαδή, ο ΦΠΑ, πώς το λένε, επιβάλλεται, προστίθεται στο σύνολο του κόστους. Δηλαδή, πραγματικό κόστος, διανομή, εξόριξη, πράγματα, θάματα. Συν ειδικός φόρος κατανάλωσης και μετά ΦΠΑ. Αλλά ενδεχομένως δεν γνωρίζει ο καλός μου φίλος ο Χρήστος, δεν γνωρίζει ότι αυτό είναι μια πρακτική την οποία ακολουθούν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλες δηλαδή βάζουν ΦΠΑ πάνω και στον

0: Έτσι είναι, αγαπητέ μου κυβερνητική εκπρόσωπε.
1: Ωραία Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδο μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδος.
0: Έτσι θέλει συγκρούσεις. Α, και για να κλείσω το πρώτο σκέλος. Κοινοβουλευτική ομάδα, σε λίγο θα σας έχω και το δίλεπτο. Μη βιάζεστε. Λέει ο άλλος το δίλεπτο τι ώρα, δεν ξέρω. Ότι αν θέλω δεν θα αλλάξει συχνότητα. Μην πας στο γραφείο ρε φίλε. Πόσοι άλλοι εκεί δεν πηγαίνουν στο γραφείο τους. Δεν έπαιρναν τα λεωφορεία γιατί δεν μπορούσαν να οδηγήσουν. Αλλά καμιά νταλίκα την έφεραν βόλτα και σειρώμενοι ακόμη. Λοιπόν, ο Άδωνης μου άρεσε χθες σε κάτι που είπε, φωτογραφίζοντας, δείχνοντας, και ο Θεοδωρικάκος το έκανε, το Δένδια. Δένδιας μάγκας, έτσι δεν πήγε στην κοινοβουλευτική ομάδα. Μάγκας! Σου θα καθίσω εγώ τώρα με την πλέμπα, με τους πλεμπαίους της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ είμαι αυριανός πρόεδρος του κόμματος πρωθυπουργών. Τα πήρε στο κρανίο ο Άδωνης και λέει κάτσε ρε φίλε. Δεν είπε το όνομά του, αλλά κάτσε ρε φίλε. Εμείς τρώμε ξύλο εδώ, χωνόμαστε παντού, τσαμπουκαλευόμαστε, στηρίζουμε στα δύσκολα. Και οι άλλοι θα την κάνουν, λέει, μέχρι και στη Σελήνη μπορούν να πάνε, είπε ο Άδωνης. Μέχρι και στη Σελήνη, λέει, είναι ικανοί κάποιοι να πάνε και να μην δώσουν πραγματικές μάχες. Τέτοια

0: Για να δούμε λίγο τι γίνεται εδώ, γιατί ο κόσμος αγωνιά.
1: Η κίνηση στους δρόμους είναι προσφορά της εταιρείας Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος.
2: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130-278-279.
0: Λοιπόν, αγόρια και κορίτσια, τι έχω να σας πω? Έχω να σας πω ότι έχουμε θεματάκι προς τα ανατολικά, μεγαλούτσικο. Λίγο πριν την στροφή για Πηλαία ξεκινάει και φτάνει μέχρι στο ύψος Τριανδρίας. Μέχρι το ύψος Τριανδρίας. Και πιο πίσω έχουμε ένα θεματάκι προς τα ανατολικά, κλασικά εκεί στο 424. Από την άλλη πλευρά, τα πράγματα σημαίνουν αρκετά συμπαθητικά. Όπως επίσης και στον ανισόπεδο της Σταυρούπολης συμπαθητικά, όπως και στα φανάρια Ελευθερίου Κορδελιού συμπαθητικά. Σήμερα το βράδυ έχω κασελάκι, έχω νεότερες πληροφορίες η Τζόκρι. Επειδή είναι πολύ δύσκολο να ενταχθεί στο Πατσόκ, μάλλον το γυρίζει τώρα και θα παραμείνει στο στρατόπεδο Κασελάκι. Τώρα δεν είμαι και βέβαιος, γιατί από την άλλη πλευρά υπάρχει ένας Τσίπρας, μια διέξοδος. Τέτοια πράγματα και μη χειρότερα. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος, Σεβέρια Νάουσα, Αλεξάνδρεια και Θεσσαλονίκη, εδώ στην Τούμπα, νέα γραφεία. Τηλέφωνο 21 30 278

και χρώμα και θερμομόνωση. Δύο τεράστια κεφάλαια τα οποία γνωρίζει καλά όσο κανείς άλλος η χρωμοδομή, η οποία έχει μάθει να προηγείται σε καινοτομία. Μια μεγάλη εταιρεία η οποία έχει πάνω από 300 κωδικούς προϊόντων, πάνω από 500 συνεργαζόμενα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Έχει ετοιμάσει και πλέον διαθέτει πρωτοποριακά πράγματα για κάθε μία, κάθε έναν από εμάς, είτε επαγγελματίες είμαστε είτε απλοί καθημερινοί πολίτες. Αυτό το δω είναι ένα αγαπησιάρικο, ένα αγαπησιάρικο τραγούδι έτσι για τα κορίτσια της πρωινής ζώνης.

0: γιατί ρε Γιώργη δεν παίρνει τηλέφωνο να ρωτήσεις τους συνεργάτες του? Εγώ δεν τον ακούω πλέον, τι να σου πω. Πάρε εκεί, μου λέει ο Γιώργος, γιατί ο αδερφός του δεν πήγε, λέει, στον Οικουμενικό Πατριάρχη. Έχει μια απάντηση, βαριέμαι να τη βάλω. Πάρε τηλέφωνο, έχει εκεί τα μέσα τα δικά του, τους ανθρώπους του, να σου εξηγήσουν. Ξέρω εγώ γιατί δεν πήγε. Είναι νέες χώρες αυτά, οι Ρώσοι δεν πολύ γουστάρουν, ξέρεις, έχουμε και τέτοια θέματα εκεί. Το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, υπάρχει μια διένεξη, δεν γίνεται, διαλέγεις πλευρά. Τι να σου πω. Λοιπόν, ο Δρυμιώτης είναι μια ωραία περίπτωση. Πάει τσακώνεται και αυτός εκεί στα κανάλια αυτό, διάφορα Μητσοτακικός, Νέα Δημοκρατία, χαμός. Του βγάλανε ένα βίντεο από την εποχή που είχαμε εκλογές για το Δήμο στην Αθήνα, όπου ο Δρυμιώτης ήταν πολύ σίγουρος θα κερδίσει ο Μπακογιάννης, αλλά προέκυψε Δούκας.
1: Πριν πάμε στη Θεσσαλονίκη. Εγώ ειλικρινά σας μιλάω, είμαι απολύτως βέβαιος ότι δεν είναι καν ντερμπι η Αθήνα. Τα νούμερα δεν βγαίνουν.
2: Μα 27 συμπέρασμα πολιτικό θα βγει.
1: Η σύμπραξη το πολύ να...
2: Αυτό λέμε, δεν είναι ντερμπι.
1: Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι μπορεί και να μην αθροίσω.
3: Λοιπόν, επειδή μένουν πέντε...
0: Αυτά λοιπόν και μη χειρότερα από τον κύριο Δρυμιώτη. Δρυμιώτη, έπεσες έξω. Δεν ξέρω αυτή τη φορά θα κάνεις. Λοιπόν, πάμε ή μάλλον πριν πάμε, γιατί έχω και το δίλεπτο το ζουμπουχτερό, αργότερα το μεταδώσω. Πάρα πολύ ωραίο, ενδεικτικό, με πολύ καλή διάθεση, καμία κακία στον άνθρωπο ο οποίος μιλάει στο βίντεο, πολύ γνωστός εδώ στην Βόρεια Ελλάδα, αλλά σε λίγο, ο οποίος πέφτει σε μια σειρά, έτσι, να πω, αντιφάσεων, αερολογίας, θα εξηγήσω αργότερα. Μέχρι τότε έχω να πω σε επαγγελματίες αλλά και ιδιώτες, φυσικά πρόσωπα, οι οποίοι χρειάζεστε να νοικιάσετε για λίγο διάστημα ή πολύ διάστημα ένα μικρό, μεσαίο ή μεγάλο επαγγελματικό όχημα van για να κάνετε τη δουλειά σας, όποια και είναι αυτή. Απευθύνεστε και απευθυνόμαστε στην εταιρεία Morent, η οποία διαθέτει έναν μεγάλο στόλο και πολλές επιλογές, η οποία δεν έχει μικρά γράμματα για να βρείτε τον πελά σας. Εδρεύει εδώ στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης και απαντά στο τηλέφωνο 2310 754 596. Επαναλαμβάνω, 2310 754 596.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,79 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,89. Παγωτό ξυλάκια αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,45. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 3,35. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
5: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
1: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
2: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Το Greco's Travel ξεχωρίζει. 24 ώρες δίπλα σας για ταξίδια χωρίς άγχος, με ασφάλεια και ξεγνιασιά. Greco's.gr. Ο αφανής συνταξιδιώτης σας. 2-3-10-55-55-56.
6: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50%, να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος, Νεργίζης Ωμικρόν Ε. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nergizes.gr.
5: Χρώματα, παραδόσεις, αρώματα και πολιτισμός σε χώρες μαγικές. Χίλιες και μία νύχτες σε Αίγυπτο, Μαρόκο, την Ισία και Ιορδανία όλο το χρόνο. Ζήσε το προσωπικό σου παραμύθι με το Greco's.gr. 2-3-10-55-55-56.
8: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
9: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
10: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
9: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
11: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
13: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
12: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
13: Άκου αυτό.
12: Τι να ακούσω?
13: Το πάτωμα.
12: Και τι έχει?
13: Σύντομα θα καταλάβεις. Η Χρωμοδομή ετοιμάζει κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο που βαδίζουμε. Σύντομα από την Χρωμοδομή.
12: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
14: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
15: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Ώρα για κταίω και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίω της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
17: Μαμά, βαριέμαι!
12: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες.
18: Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme sports και υπασία. Escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education. Η περιπέτεια περιμένει.
19: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
20: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
21: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
22: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
23: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
24: Όταν ο ελεύθερος χώρος στο μπάνιο είναι ελάχιστος, τότε το πλυντήριο ρούχων Whirlpool Ανοφόρτωσης αναλαμβάνει να φροντίσει τα ρούχα σας. Με πρωτοποριακή σχεδίαση και τεχνολογία έκτης αίσθησης που ενισχύει τα αποτελέσματα της πλύσης, τα πλυντήρια ρούχων Ανοφόρτωσης της Whirlpool διατηρούν την ποιότητα των υφασμάτων σας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και με τιμές που ξεκινάνε από 349 ευρώ, το νέο σας πλυντήριο ρούχων Ανοφόρτωσης είναι Whirlpool και θα το αποκτήσετε από την Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
25: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
26: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
27: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιο ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
26: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
27: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
26: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
27: Φίξ κουτί 8x330 ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
26: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
28: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
1: Και επειδή το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας, προσέχουμε το DNA μας. Το φροντίζουμε και επιλέγουμε τα καλύτερα για το DNA μας ή και για το DNA μας. Φυσικό μεταλλικό νερό Διός μας έρχεται από τον Όλυμπο και είναι μία από τις καλές ειδήσεις κάθε μέρα, κάθε στιγμή, κάθε ημέρα. Φυσικό μεταλλικό νερό Διός, γιατί η προστασία είναι στη φύση του. Τα πρωτοσέλιδα είναι μπροστά μου. Αγαπημένη στήλη, διαβάζουμε πρωτοσέλιδα, προσθέτουμε και πληροφορίες. Λέμε και τα δικά μας χαζά, γιατί δόξα τω Θεώ και σοβαρά μπορούμε να μιλήσουμε. Και χαζά πραγματάκια μπορούμε να μοιραστούμε και χιούμορ μπορούμε να κάνουμε.
0: γιατί έτσι πρέπει να είναι το ραδιόφωνο, να έχει τα πάντα. Είναι όπως τα καταστήματα Μαρμαρίδη. Έπιπλα Μαρμαρίδη βρίσκουμε τα πάντα για το σαλόνι, για την κρεβατοκάμαρα, για την κουζίνα. Βρίσκουμε υπέροχα διακοσμητικά, εξαιρετικές ιδέες τις οποίες κανείς συναντάκια στο ηλεκτρονικό κατάστημα, στο e-shop epipla.gr. Γιατί έτσι είναι 7 δεκαετίες με τα έπιπλα Μαρμαρίδης. Η καθημερινή γράφει: όποιος δεν αντέχει τη ζέστη ας φύγει από την κουζίνα. Ωραία ρε φίλε, το μήνυμα Μητσοτάκη λέει για την ανάγκη στήριξης της κυβέρνησης. Δεν το έχω ακούσει αυτό. Όποιος δεν αντέχει λέει τη ζέστη ας φύγει από την κουζίνα. Και πού θα πάει ρε πρόεδρε? 3 νέα κόμματα αλλάζουν το σκηνικό. Δημοσκόπηση της ΠΑΣ τη δείχνει για τις δεξαμενές Τσίπρα, Καριστιανού και Σαμαρά. Θα δούμε όταν θα καθιζάνει το πράγμα. Θα έχουμε μια πλήρη εικόνα. Να δούμε σε ποιον θα κάνει ζημιά η Καριστιανού, σε ποιον θα κάνει ζημιά ο Τσίπρας, σε ποιον θα κάνει ζημιά αν θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς. Αλλά και ο Κασιδιάρης προσθέτω εγώ, τον οποίον δεν τον βλέπουν πολύ, αλλά εγώ τον βλέπω, όπως και με τους Σπαρτιάτες δεν τον έβλεπαν πολύ.

γράφουν γκρίνιες, εμφύλοι, αελοκαρφώματα, άνοιξαν νέες πληγές στη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, υπερβολικό το δημοσίευμα. Οι γκρίνιες διατυπώθηκαν μόνον από τον Άδωνη Γεωργιάδη μέσα στην αίθουσα. Και κάτι ψέλησε ο φίλος μου ο Κνήτης παλιά Θεοδωρικάκος έξω από την αίθουσα. Τι αποκαλύπτουν χιλιάδες διασταυρώσεις, αδήλωτα εισοδήματα από παροχές αγοραπολισίες.

Χανταϊός ψάχνουν κρούσματα σε 12 χώρες. Μια πολύ ωραία ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Από τον Μαγιορκίνη είχαμε χθες εδώ, η Έφη και ο Άρης. Η απογευματινή καρφιά, παράπονα, προτάσεις και συνενέσεις. Τα είπαν και ξεθύμαναν. Ήταν και ο Μακάριος ο Λαζαρίδης, πρώτο τραπέζι πίστα χθες. Χαρές αυτά με τον Πλεύρη, με τους άλλους. Μες τρελή χαρά. Αντάλλαξαν πτυχία.

σπίτι αποκτά πλέον το δικό της FBI. Με αφορμή και την υπόθεση που είχαμε κάτω, συγκλονιστική υπόθεση, απίστευτη τραγωδία. Με πάρα πολλά θύματα. Με πάρα πολλά θύματα. Εφημερίδα των συντακτών, πρώτη σελίδα, επικίνδυνα παιχνίδια με το Σύνταγμα. Απελπισμένη προσπάθεια Μητσοτάκη για αλλαγή της πολιτικής ατζέντας, γράφει η εφημερίδα. Ας μου επιτρέψουν να πω οι σύντροφοι εκεί της εφημερίδας συντακτών, ότι τα πολιτικά κόμματα και οι επικεφαλές των πολιτικών κομμάτων είναι για να βάζουν ατζέντα, όχι μόνο για να χειδεολογούν και να συμμετέχουν σε κουβέντες καφενείου. Χρειάζονται και οι κουβέντες καφενείου. Μια χαρά είναι τα καφενεία και ο κόσμος ο οποίος συχνάζει σε αυτά. Αλλά από τους πολιτικούς άνδρες και γυναίκες περιμένεις και θέματα, και ουσιαστικά θέματα, να μπουν και να βάλουν ατζέντα. Ο Μητσοτάκης λοιπόν έβαλε μια ατζέντα θεμάτων για αναθεώρηση στο πλαίσιο της αναθεώρησης συντάγματος. Δεν ξέρω γιατί αυτό είναι κακό. Εντάξει, να μιλήσουμε για ΟΠΕΚΕΠΕ. Να κράξουμε την κυβέρνηση γιατί θέλει να κουκουλώσει πράγματα, μαζί σου. Να κράξουμε την κυβέρνηση για ΟΠΕΚΕΠΕ και για Πρέταντορ, μαζί σου. Να πούμε ότι είναι ξεφτύλα πρόσωπα τα οποία παρακολουθούσαν παράνομα με το Πρέταντορ, φοβούνται να πάνε να ζητήσουν το λόγο, μαζί σου. Σε όλα αυτά μαζί σου. Να επιρριφθούν, να αναζητηθούν και να αποδοθούν οι ευθύνες, μαζί σου, κάθετα οριζόντια και διαγώνια. Αλλά ο τόπος πρέπει να πάει και μπροστά. Ο ριζοσπάστης αναδρομικά χαράτσια στους αγρότες που δίνουν μάχη επιβίωσης, γράφει η εφημερίδα. Έχουν πάει ειδοποιητήρια για αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά με υπαιτιότητα του ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι γράφει. Δηλαδή τι συμβαίνει εδώ? Πήρανε χρήματα κάποιοι χωρίς να γνωρίζουν οι ίδιοι ότι αυτά δόθηκαν παράτυπα, παράνομα, δεν ξέρω. Αλλά τα πήραν, δεν πρέπει να επιστραφούν, λέει ο ριζοσπάστης. Να, γιατί όπως λέγαμε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, θυμάσαι. Ο ελεύθερος τύπος γράφει: όλοι να υδρώσουμε τη φανέλα, πάμε για τρίτη τετραετία. Το μήνυμα Μητσοτάκη στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

Μανιφέστο, όλοι πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα. Γράφει και το μανιφέστο στην πρώτη σελίδα. Βρε αμάν με αυτή τη φανέλα. Σκόρδο μην τρώτε και μπαστορμά. Τα έλεγε το πρωί εδώ η Κατερίνα Νικολάου. Λέει μπαίνω στο λεωφορείο, εγώ πλημμένη σινιά. Αυτά πράγματα, αρώματα, πράγματα, θάματα. Και μπαίνω μέσα, λέει και είναι ορισμένη ρε παιδί μου. Λέει έχουν φάει την προηγούμενη σκόρδο, ξέρω εγώ, η μπαστορμά. Και δεν μας σέβονται, λέει η Κατερίνα Νικολάου. Άρα προβλήματα που είχε ο κόσμος. Η Εσπρέσο τη γράφει. Ο ισθμός των στεναγμών. Επιτόπιο ρεπορτάζ της Εσπρέσο στο σημείο όπου νέοι άνθρωποι δίνουν ραντεβού με τον θάνατο. Σοκ και δέος από ψηλά. Αφορά στη διόρυγα της κορίτσου, δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Πρώτη δημόσια εμφάνιση της Νατάσας Θεοδωρίδου με τον νέο της σύντροφο. Αυτό και αν είναι είδηση. Μητσοτάκης, παραμένουμε η μόνη δύναμη σιγουριάς και ασφάλειας, γράφει ο τύπος της Θεσσαλονίκης. Είναι το θέμα στο οποίο εστιάζει και δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα η Νέα Δημοκρατία. Ότι κοιτάξτε να δείτε, καλά όλα τα άλλα, αλλά είμαστε η μόνη δύναμη η οποία μπορεί να διαχειριστεί μεγάλα ζητήματα. Αυτό λέει στον ελληνικό λαό. Τώρα αν έχει βάση ή δεν έχει βάση, το αφήνουμε στην κρίση του ελληνικού λαού. Αλλά αυτό είναι το μεγάλο επιχείρημα, το δυνατό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας, σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου. Αντιδράσεις επιμελητηρίων για το ενδεχόμενο αποχώρησης της Ryanair. Να, εδώ κολλάει αυτό που σας έλεγα, να το βάλω.

Κατερίνα, σε παρακαλώ, όλα λίγο για να μην μαρτυρήσω στον αέρα τι ακριβώς ψάχνω. Α, εντάξει, το βρήκα. Λοιπόν, το βρήκα, ναι, μισό λεπτό λίγο. Κάτσε, περίμενε. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ακούστε το, γιατί θα το ξαναβάλω μετά. Δεν θα πω ποιος μιλάει. Δεν είναι καν ντέρμπι.

0: Για πες τα λίγο, αγαπητέ. Δεν θα πω ποιος είναι αυτός ο οποίος μιλάει. Μετά θα πω περισσότερα, γιατί θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό.
1: Η εταιρεία της Ευρώπης, η οποία συνέδε τη Θεσσαλονίκη με 33 διεθνείς προορισμούς, από τον Οκτώβριο αποφάσισε να εγκαταλείψει τη Θεσσαλονίκη. Η ζημιά που θα υποστούμε είναι μεγάλη. Πρώτα απ' όλα, μεγάλη ζημιά θα υποστεί ο τουρισμός Θεσσαλονίκης. Αλλά και όχι μόνο της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής και βέβαια και των υπολείπων περιφερειακών ενωτήτων, οι οποίες εξυπηρετούνται από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Όμως ζημιά θα υποστεί εκτός από τον τουρισμό και η οικονομία της περιοχής, καθώς θα πληγεί η αγορά, θα πληγούν οι επιχειρήσεις, καθώς θα μειωθεί η εισοδήματα.
0: Δεν θέλει να παίξει. Θα παίξει όμως σε λίγο, γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Παραμένω στα πρωτοσέλιδα. Το βρήκα από μια πηγή ανορθόδοξα και γι' αυτό μου δημιουργεί θεματάκια. Σε λίγο θα το ακούσετε. Δύο λεπτά είναι, αλλά είναι πολύ πολύ ωραίο. Τσαχπινιάρικο. Η κόντρα γράφει πολιτική ατιμία Γεωργιάδη εκ του ασφαλού στον Δένδια, γιατί ο Υπουργός Υγείας στοχοποιεί μονίμως τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Τον κατηγόρησε για την απουσία του από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδος, ενώ γνώριζε ότι ήταν σε επίσημη επίσκεψη στην Πορτογαλία. Παγκόσμιος συναγερμός από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ενώ δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για τον χανταοϊό, όπως το λένε αυτό. Άρα, όπως έλεγα χθες το μεσημέρι, άντε επιτέλους θα αρχίσουμε να περπατάμε. Άντε, πού είναι ο Σιόδρας που το λένε, βγάλτε απαγόρευση. Αλλιώς δεν βγαίνουμε από το σπίτι. Έχουμε αράξει τον καναπέ του Μαρμαρίδη και δεν λέμε να σηκωθούμε. Οι άλλοι όλη τη μέρα στην τραπεζαρία παίζουν πυρίμπα, κάτσε ρε φίλε. Περπάτα λίγο, βγες έξω, περπάτα, γυμναστική, να ανοίξουν τα αγκεία. Να φύγει η χοληστερίνη. Να πέσει πίεση. Όχι, εκεί στο σπίτι. Περιμένουμε απαγορευτικό. Να βγουν μέτρα σαν το COVID που λέει απαγορεύεται να περπατήσεις και εκεί μετά θα κάνουμε διάφορα για να περπατήσουν. Άμα δεν στείλουμε μήνυμα με SMS δεν περπατάμε. Ενώ τότε που ήταν απαγορευμένο το να περπατάς ελεύθερα χωρίς να ενημερώσεις, όλη την ημέρα στους δρόμους και στα βουνά ήμασταν. Εγώ γνώρισα όλο το ρεόκαστο. Ο λόγος γράφει εκτόνωση της κρίσης. Τα βρήκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν για σταδιακό άνοιγμα του Ορμούζου. 30 άρθρα τα οποία προτείνει για τροποποίηση η Νέα Δημοκρατία. Όχι στη μίζερη εσωστρέφεια και τις ανασφάλειες, λέει ο Μητσοτάκης στους βουλευτές του.

George Benson. Ωραία. Κι όμως όλα είναι γραμμένα στα Ευαγγέλια. Κατά Ματθαίον 24. Πόλεμοι, λοιμοί, λοιμοί, σεισμοί. Γράφει η Ελεύθερη Ώρα. Πόσο Άδωνης έκανε το δένδια αστροναύτη. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Το δίνουμε στην Ελεύθερη Ώρα, ωραίο. Τον έκανε αστροναύτη, λέει, ορισμένοι λένε σε θέση να πάνε ακόμη και στη Σελήνη, αρκεί να μην δώσουν μάχες εδώ στη γη. Και αφήνουν εμάς, λέει, εδώ και πλακωνόμαστε. Άλλο που δεν θες και εσύ, Άδωνη, να πλακώνεσαι, έλα τώρα, που σου αρέσει. Πού ήταν, πλακώθηκε προθέσει και ότι την πέσα μάλιστα κάποια από κάτω με σχόλια κλπ. Όχι, πήγε σε ένα νοσοκομείο και βγήκαν τα γνωστά εκεί, τα κλασικά, ας πούμε, και του την έπεσαν με τα γνωστά συνθήματα, ντουντούκες κτλ. Και ο Άδωνης είπε το αυτονόητο, ό,τι και να κάνετε, λέει, εγώ θα συνεχίσω να βελτιώνω τις υπηρεσίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Σας έλεγα νωρίτερα, και αυτό νομίζω προκύπτει πλέον από μόνο του, δεν χρειάζεται να το πω εγώ, γιατί τώρα πολλοί με κατηγορούν γιατί λέει, λες πράγματα, δεν λέω, το αβασίζω και τα λέω. Δηλαδή, στις δημοσκοπήσεις πλέον, εκεί όπου ρωτούν τον κόσμο ποια είναι τα θέματα που τον προβληματίζουν και τον απασχολούν, παλιά τα θέματα της υγείας ήταν πάρα πολύ ψηλά, τώρα είναι πολύ χαμηλά. Που σημαίνει ότι σε μεγάλο βαθμό έγινε δουλίτσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, χάρη κυρίως στο νοσηλευτικό, διοικητικό, ιατρικό προσωπικό. Κάτι κομματοπαράγοντες εκεί, το μόνο που κάνουν είναι να κάνουν κακό στο ίδιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας, δηλαδή απαξιώνουν τη δουλειά τους. Αλλά εκεί είναι στρατιωτάκια, είναι τερματικά, τα στέλνει το κόμμα, να μην πάνε, κάτσε ρε φίλε, σε στέλνει το κόμμα, δεν θα πας. Στρατιωτάκι είσαι. Άλλα θέματα είναι μπροστά πάνω-πάνω. Η ακρίβεια πάνω απ' όλα. Μπαίνεις στο σούπερ μάρκετ. Ευτυχώς που έχεις κάρτα, πιστωτική, χρεωστική, δεν ξέρω, πιστωτική κυρίως. Γιατί αλλιώς δεν ξέρεις πόσα να έχεις μαζί σου, πόσα χρήματα. Γαλάζια ανακοχή μετά το εξάωρο μασάζ στην κοινοβουλευτική ομάδα, γράφει η political φωτογραφία του Μητσοτάκη. Φουλάριο Τσίπρας, αντίστροφη μέτρηση για τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος.

Η δημοκρατία της Βαϊμάρης εμπνέει τον Μητσοτάκη, γράφει η εφημερίδα Δημοκρατία στην πρώτη σελίδα. Πόλεμος λάσπης κατά δένδια από τους υποτακτικούς του Κυριάκου. Τι άλλο λέει, Δίκη Ντεμπον, έγγραφο ντοκουμέντο τεκμηριώνει ότι ο Καραμαλής έπρεπε να διωχθεί για κακούργημα. Τώρα η Δημοκρατία έχει και ένα ιστορικό ζήτημα. Είναι με τον Καραμαλή τον έναν, δεν είναι με τον Καραμαλή τον άλλον. Είναι λίγο... Δεν ξέρω τώρα και ο Καραμαλής ο Κώστας για τον ξάδερφό του, τι ακριβώς. Ξάδερφος ή... Ναι, ξάδερφος. Ποια άποψη. Έτσι με έριξε στο κρεβάτι ο Γιώργος. Δηλώνει Μαρία Κορινθίου στην εφημερίδα Star. Δεν ξέρω ποιος είναι ο Γιώργος. Η πρώτη εμφάνιση της Νατάσας εραστής με 11 χρόνια διαφορά. Τι εννοεί, είναι μικρότερος αυτός? Είναι 11 χρόνια μικρότερος αυτός από την Νατάσα? Την Νατάσα, μπράβο. Μπράβο, της το δίνω. Κατάλαβα, έχει καμιά σημασία η ηλικία.

τραγούδι, φίλε. Rick Astley. 7 λεπτά μετά τις 9, μια παρένθεση θέλω να κάνω. Μικρούλα, όχι, δεν θα καταχραστώ. Είναι μια μέρα ξεχωριστή για την μπασκετική αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης. Γιατί σήμερα είναι η δεύτερη μέρα του πρωταθλήματος παιδών Θεσσαλονίκης. Μεγάλη προσπάθεια των παιδιών, αλλά και των γονέων. Είμαστε όλοι πατμών και εμβρασμό και επιποδός. Το απόγευμα δύο παιχνίδια στις εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη. Πρώτοι εμείς οι 10 παίζουμε με τη Χάνθ και ακολούθως ο Άρης με την ομάδα GPA. Και μένει και μια Δευτέρα στο Ιβανόφιο για να δούμε ποιος θα στεφθεί πρωταθλητής στο παίδων στην Θεσσαλονίκη. Ποιος θα είναι δεύτερος για να διεκδικήσει και εκείνος την συμμετοχή του στο Πανελλήνιο. Ξέρουν οι μπασχετικοί. Και έχω πάρα πολλούς τώρα γονείς, προπονητές, κοουτσαράδες. Έχω 3-4 coach τουλάχιστον οι οποίοι μου στέλνουν και μηνύματα. Στείλτε ρε. Στείλτε μηνύματα οι μπαμπάδες, οι μαμάδες του αναπτυξιακού. Πολιτισμός είναι αυτός. Βέβαια το βράδυ έχουμε κάτι πιο σημαντικό. Κάτι πιο σημαντικό. Έχουμε τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα προσπαθήσει να τελειώσει με τη Βαλένθια. Τυχερός ο Παναθηναϊκός, γιατί ο παιχταράς της Βαλένθια μάλλον δεν θα αγωνιστεί. Γεια σου ρε Δημήτρη, ναι, με έπιασε ένας προχθές εκεί στο γήπεδο και μου λέει, είναι φανατικός ακροατής, μου λέει ο... Τι είσαι, κουμπάρος του, ξάδερφός του, ανιψιός του, θείος του, κάτι είσαι. Και μου λέει, όταν έμαθε, όταν θα έρθω στο γήπεδο, άμα βρεις το Βενιέρι, λέει, στείλ του χαιρετίσματα από το Δημήτρη, το γιατρό.

0: Ακουμπάρο σου είναι. Είμαι και σου είπε, είμαι έφερμος εκεί στην. Ποτέ δεν προκαλώ, ποτέ δεν βρίζω, ποτέ δεν χειδεολογώ. Αλλά εντάξει, ένα χειροκρότημα, ένα άντε ρε, πάμε για τα λοιπά, θα το πω ρε φίλε. Μπουκάλι δεν πετάω, δεν έχω γίνει ακόμη μεγάλο δημοσιογράφος όπως ο Πρετεντέρης. Ούτε πιστόλι κουβαλάω μαζί μου, ποτέ, ούτε και νεροπίστολο. Αλλά εντάξει, θα φωνάξω, μπαμπάς ρε φίλε, μπαμπάς για την ομάδα, για το παιδί, δεν θα φωνάξω, θα φωνάξω. Μπράβο ρε, πάλι καλά και ο δικός μου, πάρα πολύ καλός προχθές. Σήμερα πιστεύω ότι θα είναι καλύτερος, έτσι μου πω ο ορθοπαιδικός μου, ο Γιάννης ο Γκέλσης. Μου στείλε μήνυμα χθες, μου λέει το τερατάκι είναι έτοιμο 100% πλέον. Τερατάκι είναι ο Αλέξανδρος. Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 10 λεπτά μετά τις 9 στον στάτους 107.7, είστε συντονισμένοι. Οι επιθυμίες σας, τα θέλω σας, τα πρέπει σας, αλλά και τα μπορώ σας, συντονισμένα στα καταστήματα Μαρμαρίδη, γιατί εκεί για παράδειγμα τώρα εδώ ότι έχω γωνιακό καναπέ κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο, αδιάβροχο αλέκια στο ύφασμα 590 ευρώ. Και πολλά ακόμη μπορείτε να δείτε, να βρείτε στο ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop epipla.gr. Γεια σου κύριε Κατερίνα, τι ζήτησα πριν, τι είπα. Α, ναι, μπερδεύτηκα.
1: Αλλά αυτό εξυπηρετηθήκατε.
0: Όχι, το μισό. Με έκοψε το τηλέφωνο. Πάνω στο καλύτερο. Άκουσε η Κορινθίου, λέει ο Γιώργος, λέει με έβαλε έτσι στο κρεβάτι. Ποιος είναι ο Γιώργος, ξέρεις.
1: Ο πρώτης, ο νέντης.
0: Πού ξέρω, εσύ κάνεις κοσμικό, εγώ κάνω κοσμικό.
1: Ήταν παντρεμένη με έναν.
0: Ναι.
1: Που είναι ο αδερφός του ή ο ξαδερφός του, είναι και ποδοσφαιριστής, πώς τον λέγανε.
0: Είναι
1: ένας, όχι, ένας πολύ γνωστός. Πώς το λέγανε, παιδιά, τον πρώην της Κορινθίου.
0: Κάσε, μπας και το ξέρει εδώ ο άνθρωπος. Το ξέρετε εσείς, παρακαλώ.
2: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Λίγο κάτι επίγον, συγγνώμη που διακόπτω.
0: Καλά κάνω.
2: Περιφερειακό με κατεύθυνση δυτικά. Μετά, εκεί, μετά την διασταύρωση της Τούμπας έχουμε μια ανατροπή ενός αυτοκινήτου.
0: Τώρα.
2: Τώρα και θα δημιουργηθεί από πίσω χαμός θα γίνει.
0: Και ο Θωμάς το στέλνει τώρα μόλις. Για ξαναπες μου σε ποιο ακριβώς σημείο είναι, αγαπητέ.
2: Μετά τη διασταύρωση της Τούμπας.
0: Ναι.
2: Εκεί με την Τριανδρή ανάμεσα. Εκεί έχει γυρίσει στο πλάι ένα αυτοκίνητο, ένα φορτηγάκι. Μικρό, ένα μικρό κουβάκι και...
1: Το είδα, ναι.
0: Μας έχουνε, έχετε απόλυτο δίκιο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου στείλε και φωτογραφία μόλις, είναι γυρισμένο στα πλάγια πάνω στην νησίδα. Μας στέλνει
2: ναι,
0: τώρα
2: ναι,
0: και ο Θωμάς. Ευχαριστώ, πες μου, δώσουμε μια πρόβλεψη το βράδυ. 10 χάν, ποιος κερδίζει.
2: Εσείς θα κερδίσετε, βέβαια.
0: Έτσι, μπράβο, ρε φίλε, πες το, να, τι τώρα. Το είπε ο άνθρωπος. Για να ακούνε και οι coach των ομάδων. Λοιπόν, άρα θα έχουμε μπέρδεμα εκεί, Κατερίνα, ε. Προς δυτικά.
1: Εγώ θέλω να εκφράσω την απορία μου. Έτσι όπως είναι τα πράγματα στην περιφερειακή σήμερα, πώς μπορείς να το καταφέρεις να το κάνεις αυτό.
0: Να του πάρεις.
1: Ναι. Δηλαδή δεν μπορείς να αναπτύξεις και ταχύτητα μεγάλη, ας πούμε. Έχει κίνηση.
0: Ναι. Είδες ποιος κάνει καλό κοσμικό ρεπορτάζ στον Στάτους, έτσι. Ποια απάντηση.
1: Βιργινία, ναι.
0: Έρε, Βιργινία.
1: Όλα τα ρεπορτάζ.
0: Είπα, Αϊβαζίδης.
1: Αϊβάζης.
0: Τι είναι ο Αϊβάζης, ποδοσφαιριστής, είπαμε.
1: Όχι, όχι, ηθοποιός.
0: Ο ποδοσφαιριστής ποιος είναι που μου λέγες.
1: Ο Αϊβαζίδης είναι ο ποδοσφαιριστής, απλά τους μπερδεύω.
0: Επιστρέφω, τριμήτρερος. Και έχω το ηχητικό εκείνο το τσαχπινιάρικο, ζουμπουχτιάρικο. Θα το ξαναβάλω γιατί πραγματικά είναι το απάβγασμα τη

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 2.30 τα ξημερώματα σε χωματουργικό μηχάνημα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Το μηχάνημα βρισκόταν στο σημείο για εργασίες κατεδάφισης, ενώ η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από τα ελαστικά του. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση 5 πυροσβεστών με 2 οχήματα, οι φλόγες περιορίστηκαν πριν επεκταθούν, προκαλώντας μόνο υλικές ζημίες. Στην υπόθεση ερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο στην περιφερειακή οδό στο ρεύμα προς δυτικά στο ύψος των νοσοκομείων. Στο ύψος της Τριανδρίας. Ένα φορτηγό αυτοκίνητο έχει ανατραπεί, μικρό φορτηγό βανάκι έχει ανατραπεί με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα στην κυκλοφορία. 1,5% πτώση αλλά μεγάλη διαφορά 12 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ διατηρεί η Νέα Δημοκρατία στη νέα δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ. Συγκεκριμένα στην πρόθεση ψήφου το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 24%, το ΠΑΣΟΚ 12%, η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερία σταθερά στο 7,5%, στο 6,5% το Κομμουνιστικό Κόμμα, 3,5% ΣΥΡΙΖΑ, 3% η Φωνή Λογικής, κάτω από το 3% με 25% νίκη και άλλα κόμματα. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή η διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για επίσπευση εκδίκασης, διερεύνησης και εκαθάρισης υποθέσεων που αφορούν σε πολιτικά πρόσωπα σε μόλις 3 μήνες. Δύο αιτήματα στον Άριο Πάγο κατέθεσε ο πρώην Υπουργός Χρήστος Πύρτζη, ζητώντας να μην τεθεί στο αρχείο η υπόθεση των υποκλοπών μέσω του λογισμικού Predator. Ο πρώην Υπουργός προσήλθε στην εισαγγελία του Αρίου Πάγου, όπου υπέβαλε αίτημα για ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο, αλλά και αίτημα εξαίρεσης του εισαγγελέα του Αρίου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλα, από τον χειρισμό της υπόθεσης. Θρίλερ στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας με τον εντοπισμό υπερσύγχρονου μη επανδρομένου σκάφους. Ψαράδες από τη Βασιλική εντόπισαν το μαύρο ταχύπλοιο σε σπηλιά κοντά στο ακροτήριο με τη μηχανή του σε λειτουργία. Το σκάφος που φέρει εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας και κεραίες ρημουλκήθηκε στο λιμάνιο που οι αρχές εξετάζουν την προέλευσή του. Σε πολύωρο χειρουργείο στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού υποβλήθηκε ο 12χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στον ασπρόπυργο με ηλεκτρικό πατίνι. Νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Επίθεση με πέτρες σε νυχτερινό λεωφορείο του ΑΣΤ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη έξω από τα ΚΤΕΛ Μακεδονία. Από την επίθεση προκλήθηκαν φθορές στα τζάμια του οχήματος. Η αστυνομία συνέλαβε δύο ανηλίκους 15 και 16 ετών, οι οποίοι θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα για τις καταστροφές. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Η Υπουργός μεταξύ άλλων θα λάβει μέρος σε συζήτηση στο Δημαρχείο Κορδελιού Ευόσμου για ζητήματα στεγαστικής πολιτικής και αξιοποίηση δημοτικών ακινήτων για τη δημιουργία κοινωνικών κατοικιών. Στη διεθνή επικαιρότητα, στον αέρα κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι στοχοποίησε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αφού 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά υπέστησαν απρόκλητες, όπως είπε, επιθέσεις του Ιράν, καθώς διέσχιζαν το στενό του Ορμούζ, κατευθυνόμενα στον κόλπο του Ομάν. Έπαιξαν μαζί μας σήμερα. Τους εξολοθρεύσαμε, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους, προσθέτοντας πάντως πως η κατάπαυση του πυρός παραμένει. Η ιρανική στρατιωτική διοίκηση κατηγόρησε δε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκεχηρίας, καταγγέλλοντας επιθέσεις εναντίον πλοίων, ανάμεσά τους ιρανικό πετρελαιοφόρο κοντά στο στενό του Ορμούζ. Στην αθλητική επικαιρότητα, η ΑΕΚ επικράτησε με 78-65 της Μάλαγα στον ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League στην Μπαταλώνα και προκρίθηκε στον τελικό, όπου το Σάββατο θα αντιμετωπίσει τη Ρίτας Βίλνιους από τη Λιθουανία.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές από το μεσημέρι αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η άνεμη πνέω νότι 2 έως 3 μποφόρο, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία σε Κατερίνη και Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 20 βαθμούς, στη Βέρεια τους 21, στο Κιλκής τους 22, στα Γιαννίτσα τους 23 και στις Σέρες τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 19 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 20.
4: Άκου αυτό.
3: Τι να ακούσω?
4: Το πάτωμα.
3: Και τι έχει?
4: Σύντομα θα καταλάβεις. Η Χρωμοδομή ετοιμάζει κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο που βαδίζουμε. Σύντομα από την Χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 9. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
5: Ηλεκτρονικά ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση, Αλλάζω Ηλιακό Θερμοσύμφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε Αντλία Θερμότητας και Ηλιακό Θερμοσύμφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Ηλεκτρονικά ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Ηλεκτρονικά ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
4: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
2: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
6: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
7: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
6: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
7: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
6: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
2: Οργανωμένη εκδρομή Κάιρο, Αλεξάνδρεια, Πυραμίδες, 6 ημέρες με 845 ευρώ με τους κορυφαίους τοπικούς ξαναγούς. Δώρο, 2 γεύματα και είσοδοι στα μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Greco.gr 2310-55-55-56.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Θράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου, 380 γραμμάρια,

0: και 45 και 6 επί 330 ml 5 και 30. Όμο πλυντηρίου υγρό 30 μεζούρες 3 και 60 και σκόνη 45 μεζούρες 4 και 99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Μενόμενο στην περιφερειακή, θα δείτε, θα ανεβάσουμε και τη φωτογραφία. Ένα αυτοκίνητο έγειρε στα πλάγια. Στο ύψος Τριανδρίας προς ανατολικά, με αποτέλεσμα να έχουμε μια τεράστια ουρά οχημάτων, η οποία έχει φτάσει μέχρι και την στροφή για Νεάπολη Πεύκα. Επαναλαμβάνω, προς ανατολικά κατά, αλλά είμαστε μια χαρά. Καλημέρα, αγαπητή συνεργάτη λατρεμένη. Και αγαπητή και λατρεμένη.
1: Γιατί, τι υποδοχή είναι αυτή σήμερα?
0: Τίποτε, σήμερα είμαστε, σήμερα ζούμε για τον αγώνα υπερπάντων και τα λοιπά.
1: Αυτό η λατρεία, ναι. Αν χάσετε δηλαδή μακριά από μας, εγώ αύριο θα γίνω πάλι η έξω.
0: Μην ξανακούσω τη λέξη αν χάσετε. Δεν υπάρχει η λέξη ήττα. Σας παρακαλώ, κυρία Δημάρες.
1: Είσαι σε mood Μητσοτάκη, ε?
0: Είμαι σε mood Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης τι σου έκανε πάλι?
1: Σε mood Μητσοτάκη με τη χθεσινή κοινοβουλευτική που έλεγε ο Μητσοτάκης πάμε για τρίτη θητεία και τα λοιπά. Είσαι σε mood νίκης δηλαδή.
0: Να μην πάει. Προς δυτικά το αυτοκίνητο, όχι ρε παιδιά. Κάνω λάθος εγώ. Η Βιργινία.
1: Περίμενε λίγο να δω το χάρτη, μισό λεπτάκι.
0: Αλλά νομίζω, εγώ πρόβλημα αλλά νομίζω... τεράστιο βλέπω προς ανατολικά.
1: Μισό λεπτάκι. Προς ανατολικά το βλέπω και εγώ στο χάρτη, παιδιά.
0: Το μεγάλο πρόβλημα είναι προς ανατολικά, προς τα δυτικά. Ναι, το αυτοκίνητο μας είπα ναι, είναι προς τα δυτικά. Αλλά το πρόβλημα έγινε προς τα ανατολικά, μάλλον γιατί μπροστά βλέπουν θέαμα. Αυτοκίνητο ντελαπαρισμένο δηλαδή.
1: Όχι, δεν μπορεί να είναι έτσι, Δημήτρη.
0: Γιατί λέει προς δυτικά αυτός τώρα? Παιδιά, το αυτοκίνητο προς δυτικά, προς ανατολικά.
1: Ο Ανδρίας προς δυτικά μας γράφει ο άνθρωπος που το έστειλε, που έστειλε τη φωτογραφία. Προς δυτικά.
0: Ναι, αλλά το αυτοκίνητο δεν μοιάζει. Το μποτιλιάζουμε προς ανατολικά. Αυτό λέω εγώ, το ίδιο λέμε. Κάτσε λίγο. Δώσε ένα ρεπορτάζ καλό κάποιος. Τι ρεπόρτερ είστε, τζάμπα σας πληρώνουμε, τζάμπα Εύκα. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Μ' ακούτε? Μας μιλήσετε?
1: Δεν θέλει ο άνθρωπος.
0: Μη θες. Άμα θες.
1: Λοιπόν, παιδιά. Έχει και από την άλλη πλευρά μποτιλιάρισμα τώρα που το βλέπω.
0: Ναι, μικρούτσικο εκεί είναι. Βλέπεις, ναι, αυτό που γράφει τώρα ο ακροατής λέει: σταματάνε να δουν από περιέργεια το αυτοκίνητο που είναι στα πλάγια. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Το αυτοκίνητο είναι προσδυτικά.
0: Μια στιγμή, δύο είστε. Μια στιγμή λίγο. Ναι, ξεκινήστε εσείς. Ναι.
2: Το αυτοκίνητο είναι προς τα δυτικά, δεν τελαπαρισμένο.
0: Ναι.
2: Απλά υπάρχουν οι περίεργοι που σταματά να το δούνε.
0: Το περίεργο, ξέρετε ποιο είναι, ότι η μεγάλη ουρά είναι από την άλλη μεριά.
2: Ναι, γι' αυτό από την άλλη πλευρά σταματά να το δούνε. Μόλις τώρα πέρασα, από την άλλη πλευρά δεν έχει τίποτα.
0: Για να ακούσω τον άλλο ακροατή, πώς το είδε την άλλη μεριά.
3: Ακριβώς το ίδιο. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Μα αφού περάσετε μαζί, βγάλετε χαιρετηθείτε, ρε παιδιά, στο... να γνωριστείτε καλύτερα.
2: Εγώ έχω φτάσει από Παπαγεωργίου πάντως.
0: Α, έχεις περάσει μπροστά, Παπαγεωργίου.
3: Το πέρασε.
0: Δεν είχαμε κανέναν τραυματία, έτσι δεν ήταν τίποτε φοβερό, απλά την ταλαπάρισε.
2: Μπήκε δεξιά, ταλαπάρισε
0: και. Ναι. Μπήκε
3: δεξιά. Ταλαπάρισε η γυναίκα που ταλαπάρισε, είναι καλά η
0: γυναίκα. Μάλιστα. Να είστε καλά και οι δύο. Καλό Σαββατοκύριακο σας ευχόμαστε. Γεια σας, γεια χαρά. Τι γίνεται ρε για Δημαρές, όπου συμβεί οτιδήποτε έχουμε ακροατές οι οποίοι πρέπει να κάνουν τον νου ας μπέτερ. Ας το Μητσοτάκη τώρα ρε. Ο Άδωνης ο άνθρωπος είχε δίκιο ή άδικο? Πες τώρα εσύ ως αντικειμενική. Αντικειμενικός δεν υπάρχει, κανείς δεν είναι αντικειμενικός. Όσο ουδέτερος παρατηρητής και ανώκρανος. Έχει άδικο ο Άδωνης,
1: λοιπόν,
0: αυτά που είπε?
1: Πρέπει να πω καταρχάς ότι αυτά για τα περί κρυπτόμενων, που δεν είναι η πρώτη φορά που τα λέει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, γιατί αυτό που λες και εσύ πολλές φορές, τον συμπαθείς δεν τον συμπαθείς, είναι από αυτούς που πάντα βγαίνουν μπροστά για το κόμμα, την παράταξη, την κυβέρνηση, έτσι. Δεν είπε μόνο ο Άδωνης λοιπόν ότι μερικοί θα πάνε ακόμα και στη Σελήνη για να μην βγουν να μιλήσουν, γιατί αυτές τις μέρες είναι Πορτογαλία ο Δένδιας.
0: Ναι.
1: Στο συνέδριο βέβαια θα είναι ο Νίκος ο Δένδιας, έτσι, λογικό. Δεν τα είπε μόνο ο Άδωνης ο Γεωργιάδης.
0: Ο Θεοδωρικάκος ψέλησε
1: είπε
0: κάτι.
1: Είπε και ο Θεοδωρικάκος. Άφησε κάποιες αιχμές και ο Δημήτρης ο Κερίδης και ο Δημήτρης ο Μαρκόπουλος.
0: Αυτοί που βγαίνουν μπροστά και μάχονται.
1: Μπράβο. Ναι. Είπανε λοιπόν.

0: για υπουργούς οι οποίοι βγαίνουν και μιλάνε μόνο για τη δική τους ατζέντα σε προστατευμένο περιβάλλον και πάντα με θετικό τρόπο.
1: Προστατευμένο εννοείς σε συνεντεύξεις που είναι, ρε παιδί μου, δώσε μου τις ερωτήσεις να ξέρουμε τι θα πούμε.
0: Προκαθορισμένες, ναι.
1: Πάντως, εμάς όταν έχει έρθει ο Δένδιας εδώ, δεν μας έδωσε ερωτήσεις.
0: Όχι. Πρέπει να το
1: δεν
0: πούμε.
1: Δεν δέχομαι εγώ ερωτήσεις.
0: Ούτε οι συνεργάτες του, ούτε έκαναν καν νήξη. Πώς να το πω, γιατί εμείς μιλάμε με τους συνεργάτες του, αν είναι να κλειστεί κάτι. Ούτε είπαν, ας πούμε, τι θα ρωτήσετε τον υπουργό ή ξέρεις, μην το ρωτήσετε αυτό, σε παρακαλώ, τίποτα.
1: Ναι,
0: σε αυτό,
1: η αλήθεια είναι, ναι.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι τα είπαν αυτά και είπαν μάλιστα ότι βγαίνουν κάποιοι να μιλήσουν μόνο για τη δική τους ατζέντα και μόνο όταν υπάρχει θετικό πρόσημο. Δηλαδή δεν βγαίνουν ούτε καν για τα δικά τους τα δύσκολα.
1: Για τον Μπέο δεν θα βγει ο Δένδιας να απαντήσει. Ο Μπέος είπε το Δένδια πήγαινε τα ονόματα από τον άγνωστο στρατιώτη, τουριστική περιοχή κτλ. Δεν μπορεί να κρατήσει αυτό το πράγμα να έχουμε εκεί τα ονόματα μονίμως. Βρείτε έναν τρόπο, κάντε κάτι άλλο. Εκεί μπροστά, πολύ ευχαριστώ. Όχι έτσι αυτό το πράγμα. Αλλά ο Δένδιας δεν απαντάει έτσι. Δεν... Έχει βάλει πλώρη για... για την ηγεσία του κόμματος, κυρία Δημαρέ, σε περίπτωση αποτυχίας του.
0: Καλά, κοίτα,
1: του Μητσοτάκη.
0: Επειδή κανείς δεν εδοξάστη κρυπτόμενος,
1: ναι.
0: Δεν νομίζω να είναι τόσο εύκολο αυτό που λες πλέον.
1: Ποιο?
0: Αυτό το ότι έχει βάλει πλώρη για την ηγεσία του κόμματος.
1: Γιατί
0: για να βάλεις πλώρη για την ηγεσία του κόμματος, θα πρέπει καταρχάς να φύγει η προηγούμενη ηγεσία.
1: Ναι, άμα δεν πάει καλά σε εκλογές, λέμε.
0: Αν η προηγούμενη ηγεσία λοιπόν κερδίσει και τρίτη θητεία.
1: Ναι.
0: Δεν λέω τις δικές μου προσδοκίες. Λέω σενάριο. Αν κερδίσει και τρίτη θητεία, ο κύριος Δένδιας θα έχει μια ακόμη πιο προχωρημένη ηλικία. Είναι αρκετά πιο μεγάλος από τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν νομίζω πλέον να είναι εύκολο αυτό. Δηλαδή, νομίζω ότι η ευκαιρία του θα ήταν. Το τώρα, το 27.
1: Άλλωστε και οι μεγάλες οικογένειες έχουν και διαδόχους, γόνους. Δεν θα βγει ένας νέος Καραμαλής, δεν θα βγει ένας άλλος Μητσοτάκης. Κύριε Δημαρέ, δεν έχεις και άδικο τώρα που το λες. Καινούριο Καραμαλή δεν θα έχουμε στη Βουλή.
0: Δεν το ξέρω.
1: Γιατί τούτος ο Καραμαλής δεν θα είναι υποψήφιος. Βουλή χωρίς Καραμαλή, μείναμε χωρίς Βαρδιτσιώτη. Μείναμε και χωρίς Καραμαλή, τι Βουλή είναι αυτή.
0: Λοιπόν, η Παυλίνα τώρα περνάει από τον περιφερειακό. Μας στέλνει φωτογραφία. Ευχαριστούμε πολύ, Παυλίνα. Είδες και τα κορίτσια και με τις φωτογραφίες.
1: Στο κορίτσι θα βρω ένα ωραίο τραγούδι στην Παυλίνα να αφιερώσω.
0: Το αυτοκίνητο είναι εντελώς γυρισμένο από τη μία πλευρά. Πάνω στην Ισίδα, δηλαδή δίπλα ακριβώς στην Ισίδα, έχουν φτάσει εκεί οι μηχανές οδικής βοήθειας κτλ. Έχουν μπει κόνοι, αλλά προφανώς υπάρχει ακόμα πρόβλημα.

0: Λοιπόν, θα μου δώσει πρόξενα δυσκολία. Δεν μου αρέσει, δεν όμως διαφωνήστε. Βάζω την ώρα και καπάει για ένα υπέροχο τραγούδι για τα κορίτσια. Κάθε μέρα βάζω τραγούδι για τα κορίτσια.
1: Αφιερωμένο.
0: Ναι, βάζω τραγουδάρα για τα κορίτσια. Τα κορίτσια που ακούτε. Στο Viber θέλω να μας αξιολογήσετε, να μας πείτε αν μας αρέσουν τα τραγούδια μας.
2: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Αυτό το τραγούδι αφιερωμένο για τις κυρίες της παρέας, από μικρές μέχρι και μεγάλες, κάθε ηλικίας. Πείτε μας κορίτσια στο Viber, γράψτε μας κορίτσια, μόνο κορίτσια θέλω τώρα για ένα-δυο λεπτά. Καλή επιλογή για τα κορίτσια μας. Στο 6908-357-800 παρακαλώ. Επαναλαμβάνω, στο 6908-357-800 δέχομαι μόνο μηνύματα από γυναίκες.

0: Λοιπόν, πιέζω το χρόνο γιατί έχουμε τώρα συνέντευξη. Ο Παπιδάκης ρώτησε πόση ώρα θα διαρκέσει. Του είπα θα δείξει.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,79 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,89. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,45. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 3,35. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Ταξίδια φθηνά, αλλά με αξία. Κωνσταντινούπολη, Βουκουρέστι, Βελιγράδι και Δαλματικές Ακτές από μόλις 159 ευρώ. Κάθε εβδομάδα, σε κάθε εορταστική περίοδο, όλο το καλοκαίρι. Greco.gr 2310-55-55-56.
3: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
5: Χρώματα, παραδόσεις, αρώματα και πολιτισμός σε χώρες μαγικές. Χίλιες και μία νύχτες σε Αίγυπτο, Μαρόκο, Τινησία και Ιορδανία όλο το χρόνο. Ζήσε το προσωπικό σου παραμύθι με το greco.gr 2310-55-55-56.
6: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας να σηκώσει το χέρι και όποιος θέλει και επιδότηση 50% να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος, Νεργίζης Ωμικρόν Ε. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nergizes.gr.
8: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
9: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
10: Θαλασσινός Pro.
9: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
10: Θαλασσινός Pro.
9: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
10: Θαλασσινός Pro.
9: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
10: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
9: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
11: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
12: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1,29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6,95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1+1 δώρο. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
13: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Status Press. Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέση, κάθε πρωί στις 8.
14: Η ΔΕΘ αλλάζει. Για να έρχεσαι βόλτα με το παιδί σου ή με το σκυλί σου.
15: Για να κάνεις πατίνι ή ποδήλατο.
14: Για να βλέπεις εκθέσεις.
15: Εμπορικές ή πολιτιστικές.
16: Με τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Βόρεια Ελλάδα, η ΔΕΘ γίνεται πολυλειτουργικό αστικό πάρκο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης. Με 120.000 τετραγωνικά μέτρα μητροπολιτικό πάρκο έναντι των σημερινών 7.000 τετραγωνικών μέτρων. Με δύο σύγχρονα εκθεσιακά βιοκλιματικά κτίρια έναντι των 37 παλαιών κτιρίων. Με αναβάθμιση του Συνεδριακού Κέντρου Ιωάννης Βελίδης και ανάδειξη του Εμβληματικού Μουσείου Μόμους, του Παλέντε Σπορ, του Πύργου ΟΤΕ και του περιπτέρου Έσο Πάπας. Η ΔΕΘΙΕΛ ΕΞΠΟ αλλάζει. Εκθέσεις, συνέδρια, αναψυχή, αθλητισμός και πολιτισμός, όλα κάτω από μία στέγη.

0: Ναι κύριε, δεν μ' αρέσει. Μπόνους ενεργού οδηγού δεν κατάλαβα δηλαδή. Μπόνους ενεργού ηχολήπτη.
1: Καταρχάς έχεις πολλές ευχαριστίες εδώ από τα κορίτσια της παρέας.
0: Τα κορίτσια της παρέας τα ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κορίτσια μου. Και ο Γιώργος ζήλεψε εδώ, λέει τι έγινε, αγαπησιάρι. Τι είμαι, ο Τραμπ είμαι και με λες αγαπησιάρι. Ο Τραμπ είναι ερωτήλος και αγαπησιάρι.
1: Τραμπ προς το παρόν.
0: Τι προς το παρόν, μια χαρά.
1: Προσπαθεί να βγάλει άκρη τι θα κάνει με το Ιράν.
0: Προσπαθεί να βγάζει λεφτά και αυτός και όσοι έχουν εσωτερική ενημέρωση.
1: Προς ώρας δεν τα πάει καθόλου καλά στα δικά του εκεί στην Αμερική με τους πολίτες.
0: Νομίζεις. Δεν πάει καλά η δημοσκοπή στο
1: πρώτο χαμηλά.
0: Λοιπόν, για πες μας τώρα εδώ κύριε Δημαρχέ, τι έχουμε προσεχώς.
1: Τι έχουμε προσεχώς.
0: Ενεργού βοηθού, πώς το οδηγού. Για πες τι έχουμε.
1: Τι έχουμε ρε Δημήτρη.
0: Έχουμε συγγνώμη. Καλεσμένο δεν έχουμε.
1: Πούντος τον κυρία,
0: ναι, ναι, για ποιο θέμα τον έχουμε. Αυτό λέω, δεν ξέρω, δεν με έχετε ενημερώσει σχετικώς.
1: Δεν τον έχουμε ακόμα στη γραμμή.
0: Τον καλούμε, να, αυτό. Είμαστε στη φάση της
1: κρίσης. Για να δούμε τι γίνεται λίγο με αυτά που κατήγγειλε χθες ο Κώστας ο Κυρανάκης, ο αναπληρωτής υπουργός υποδομών. Ένα θέμα που δεν έρχεται πρώτη φορά στην επικαιρότητα, αλλά κάθε φορά μας εκπλήσει το ίδιο σαν να ήταν η πρώτη φορά. Είπε λοιπόν, ο υπουργός αποκάλυψε ότι 700 οδηγοί λεωφορείων κάτω στην Αθήνα δήλωναν ασθένεια και οι περισσότεροι από αυτούς εργάζονταν αλλού. Δηλαδή, ήταν από ό,τι λέει ο υπουργός έτσι, μαϊμού ασθενείς στην πραγματικότητα και το κάνανε για να μπορούν να δουλεύουν και αλλού. Προφανώς ναι. Με μαύρα, έτσι. Με μαύρα.
0: Ναι, ρε φίλε, δεν μπορείς, αφού είσαι δημόσιος υπάλληλος, πώς θα πας να δουλέψεις αλλού.
1: Μιλάμε ότι αυτό δεν είναι ένα μικρό ποσοστό. Γιατί
0: 2700
1: είναι 2.700 οι οδηγοί και από αυτούς οι 700 δήλωναν ασθένεια. Δεν ήταν όλοι στην ίδια κατηγορία, έτσι. Υπήρχαν και οδηγοί οι οποίοι όντως είχαν θέματα ασθένειας και πολλοί, μάλιστα, σου λέγει και ο υπουργός ότι τα ανέπτυξαν τα προβλήματα υγείας την ώρα που τα χρόνια που υπηρετούσαν, τέλος πάντων, ναι, στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Μιλούσα τώρα με τον κύριο Κυρανάκη, όσο ήταν οι διαφημίσεις, για να πάρω τα στοιχεία.
1: Δηλαδή, ο ένας στους τέσσερις δήλωνε ασθένεια, τώρα που το σκέφτομαι, έτσι.
0: 4, 7, 28. Ναι,
1: ναι.
0: Σε καλό δρόμο.
1: Χοντρά, ναι.
0: Βελτίωσε τα μαθηματικά σου χάρη στην εκπομπή, Δημάρη. Αυτό πρέπει να το εκτιμήσει δεόντως. Αφού μπορεί και βρήκε ότι στο 2.700 ένα στου 4, καλά, 4.728. 2.800 είναι, αλλά κατά προσέγγιση. Λοιπόν, 150 έχουν επιστρέψει αναγκαστικά στο τιμόνι, τους τσάκωσαν. 300 που είχαν κάποιο θέμα ή δήλωναν πως έχουν κάποιο θέμα, ανακλήθηκε ή ανακαλείται η επαγγελματική τους άδεια, ώστε να μην μπορούν να εργάζονται παράλληλα αλλού και παράτυπα. 250 έχουν παραιτηθεί το 2025 ή είναι υπό παραίτηση, ώστε να μην τους πληρώνει άλλο ο φορολογούμενος πολίτης, γιατί κατάλαβαν ότι πλέον δεν πάει άλλο η μαρμίτα. Δεν πάει, δηλαδή, τους τσάκωσα, να το πω έτσι. Ρώτησα τα μάτια σου, που λέει και ο Τερζής. Ρώτησα τον κύριο Κυρανάκη, λίγο πριν του λέω, και πώς ξεκίνησε όλο αυτό το story. Και μου λέει, είναι κάτι το οποίο ήταν γνωστό, το γνώριζαν και οι προκάτοχοί μου, αλλά κανείς δεν μπήκε στη διαδικασία να τους ξεβολέψει. Να πούμε επίσης ότι για έναν αριθμό συνειδητοποιημένων εργαζομένων κάτω, ήταν και επιθυμητό αυτό. Δηλαδή ήθελαν οι άνθρωποι να μπει μια τάξη. Δηλαδή έβλεπαν τώρα, ρε παιδί μου, ότι υπάρχουν 700 άνθρωποι οι οποίοι έπαιρναν λεφτά χωρίς να τα δικαιούνται. Για πράγματα τα οποία δεν δικαιούνται.
1: Παίρνανε και λεφτά από αλλού.
0: Και έλεγε ο άλλος, κάτσε ρε φίλε, εγώ πόσο καιρό θα είμαι έντιμος. Γιατί κάποια στιγμή, κύριε Δημαρέ, είστε σε ένα τέτοιο περιβάλλον βρωμερό και σιχαμερό.
1: Ναι, και
0: γίνεσαι και εσύ βρωμερός και σιχαμερός.
1: Όχι. Ο έντιμος αισθάνεται κορόιδο.
0: Είναι κάποια στιγμή που θα πει κορόιδο, κορόιδο.
1: Αυτό είναι το πρώτο βήμα για να σταματήσει να είναι έντιμος.
0: Αυτό λέω. Αυτό σου λέω. Ψάχνουμε να δούμε και τον πρόεδρο των εργαζομένων στα τιμόνια.
1: Να τον βρούμε. Λοιπόν, να σας πω, ναι, τώρα ένα...
0: Πες
1: εσύ.
0: Όχι, εγώ έχω τσαχπινιάρικο, πες.
1: Α, οκ. Okay.
0: Όχι, πες εσύ, το τσαχπινιάρικο το κρατάω, ζουμπουχτιάρικο, πώς τα λέω.
1: Όχι, πήγαινε εσύ στο τσαχπινιάρικο.
0: Πρέπει να το βρω πρώτα, εσύ τι μου αρέσει. Ποιος είπε ότι το έχω έτοιμο. Κάτσε, ήρθε η Νικολάου μέσα, συνωμοτούν κάτι κάνοντας.
1: Τέλεια.
0: Τι τέλεια, ποιο είναι το τέλειο.
1: Ωραία. Είναι σήμερα του Αγίου Χριστοφόρου, μου λέει η Κατερίνα.
0: Ναι. Α, είναι ο προστάτης.
1: Είναι ο προστάτης των οδηγών.
0: Ναι.
1: Και είναι στην λειτουργία τώρα. Σε 3 λεπτά θα έχουμε τον κύριο Σκούλα από το Δουσού, τον
0: λοιπόν,
1: οδηγό.
0: Ναι, στην περιφερειακή τι γίνεται. Προστάτης οδηγών σήμερα και γίνεται χαμός στην περιφερειακή, παρακαλώ. Πολύ αντιφατικό.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Χαμός γίνεται στην περιφερειακή.
0: Ποιος προστάτης.
2: το μεγαλύτερο τουριστικό γραφείο, για την πόλη μας θα μιλήσω, για άλλες πόλεις δεν ξέρω, αλλά φαντάζομαι. Άστι φαντάζομαι εγώ. Εδώ και 40 χρόνια, δεν μιλάμε για τώρα, ο μισός, ο ΑΣΤ, δουλεύει στο τουριστικό γραφείο.
0: Χοντρό μου ακούγεται.
2: Πολύ χοντρό, όχι χοντρό. Ωραία, χοντρό.
0: Θα δεις όμως παράνομα. Εντάξει, ο μισός ο ΑΣΤ είναι υπερβολή δική σας, αλλά ο μισός ο ΑΣΤ είναι, δεν μπορεί.
2: Εντάξει τώρα. Υπερβολή, ωραία, το 30.
0: Ναι ρε φίλε, υπερβολή, δηλαδή άμα ήταν τόσοι θα ήταν επιβάτες στα λεωφορεία, όχι δεν θα ήταν οδηγοί.
2: Έτσι,
0: μα είμαι τσαχπίλης.
2: Ο Παντελής είμαι
0: κύριε Βενιέρη. Όποιος και να είστε, δεν ξέρω, Θεός να είστε, εγώ θα είμαι να πω κάτι και στο Θεό θα το πω.
2: Και στον Βούδα. Για να καταλάβεις ποιος είμαι το λέω.
1: Πάντως ο ΑΣΤ, επειδή είχαμε μιλήσει πριν από μερικούς μήνες με τον κύριο Ταγκύρη, τον πρόεδρο, δεν έχει μεγάλο αριθμό ή τεράστιο αριθμό τέλος πάντων εργαζομένων οι οποίοι δηλώνουν να
0: στέλνουν. Κάτω να το ψάξουμε. Ο άνθρωπος το λέει να το ψάξουμε.
1: Εγώ απλά λέω γιατί είχαμε μιλήσει με τον κύριο Ταγκύρη γι' αυτό.
2: Ναι, συμφωνούμε. Εγώ μιλάω. Σας είπα, για 30-40 χρόνια πίσω, ακόμα και σήμερα, βέβαια αλλάξαν λίγο τα πράγματα προς το καλύτερο, αλλά ακόμα και τώρα υπάρχουν οδηγοί του ΟΑΣΤ, πολλοί, οι οποίοι δουλεύουν, παίρνουν άδειες, εντάξει, στην άδειά του πάει και δουλεύει εκεί.
0: Δεν μπορεί να το κάνει, αφού είναι παράνομο αυτό που λέτε. Πώς πάει και δουλεύει.
2: Και όμως το κάνει.
0: Θα του σταματήσει η αστυνομία στον δρόμο του πέρα εδώ, κυρία μου.
2: Μιλάτε για σήμερα. Που έχουμε ηλεκτρονικούς ταχογράφους, που έχουμε 1,000 ηλεκτρονικά τέλος πάντων μέσα. Σήμερα η τροχέα δεν τον γράφει τον επαγγελματία στο δρόμο, δεν στείνει μπλόκο για τον επαγγελματία, διότι τον βλέπει πόσο τρέχει από το δορυφόρο, από την κάρτα του.
0: Ναι.
2: Τον περιμένει στα διόδια και του λέει καλημέρα.
0: Θα μιλήσω εγώ off the record με τους ανθρώπους, έχω κόσμο, να σε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ εκεί και στη διοίκηση και ως εργαζόμενος, να δω αν έχει βάση όλο αυτό.
1: Ναι, αύριο είναι το Αγίου Χριστοφόρου. Προφανώς σήμερα είναι η λειτουργία, γι' αυτό.
0: Πότε λοιπόν, είναι το Αγίου Χριστοφόρου?
1: Αύριο. Και σήμερα είναι η λειτουργία.
0: 9 του μηνού είναι του.
1: Τι είναι αύριο, 9.
0: 9, ξέρω.
1: Πήγε 9, ρε παιδί μου. Λοιπόν, πάμε με τον εκπρόσωπο των εργαζομένων στο ΟΣΥ, τον κύριο Σκουλά. Αν θυμάμαι καλά το επίθετό σας, συγγνώμη κύριε Σκουλά.
3: Σκούλος Λεωνίδας.
1: Το Σκούλο το Λεωνίδα, λοιπόν, είναι μέλος του ΔΟΣΥ. Του Διοικητικού Συμβουλίου. Κύριε Σκούλου, καλημέρα σας. Καλέσαμε εδώ. Γιατί
3: καλημέρα.
1: Ακούσαμε αυτά που σας ευχαριστούμε. Ακούσαμε αυτά που αποκάλυψε χθες ο κύριος Κυρανάκης για τα περί ασθένειας των οδηγών, τον τεράστιο αριθμό που δηλώνει η ασθένεια και κάποιες άλλες υποθέσεις που αποκαλύφθηκαν σχετικά με οδηγούς που δούλευαν αλλού παράλληλα, παράνομα κτλ. Και θέλαμε να ακούσουμε φυσικά και την φωνή των εργαζομένων. Γι' αυτό σας έχουμε μαζί μας. Ισχύουν όλα αυτά λοιπόν?
3: Όχι, δεν ισχύουν. Αυτό που είπα και χθες σε μια συνέντευξή μου είναι θνηδιαστικό όλο αυτό που έκανε ο κύριος Κυρανάκης. Ναι, μεν υπάρχουν 300 οδηγοί οι οποίοι έχουν προβλήματα ασθένειας, οι οποίοι πάνε σε άλλες θέσεις εργασίας. Δουλεύουν οι άνθρωποι, δεν κάθονται.
1: Mm-hmm.
3: Από εκεί και πέρα όμως το να λέμε ότι 200 οδηγοί έγινε αυτή τη στιγμή, έχουν ζητήσει να φύγουν, επειδή αυτό δεν ισχύει 100%. Όπως και το να δουλεύει ένας άνθρωπος σε μια άλλη δουλειά. Και αυτό δεν απαγορεύεται από τον νόμο τη στιγμή που έχει το δίπλωμά του. Το κύριο Κυρανάκη ζητήσαμε και εμείς ως συνδικάτο να μας διευκρινίσει τι ακριβώς εννοεί. Γιατί αυτό
1: κάτι.
3: Καταλαβαίνετε.
1: Ναι. Βέβαια. Εσείς το ξέρετε αν δεν απαγορεύεται. Προφανώς για να το λέτε έτσι θα είναι.
3: Βέβαια,
1: το θέμα
3: βέβαια,
1: είναι
3: βέβαια.
1: Αν εγώ δηλώνω ασθένεια για να μην δουλεύω επί της ουσίας στον οργανισμό ή να δουλεύω λιγότερες ώρες σε ένα γραφείο και να μην κουράζομαι 8 ώρες στο τιμόνι, γιατί είναι δύσκολη δουλειά.
3: Σωστό,
1: και μετά μπορώ να πηγαίνω και κάπου αλλού να κάνω μια δεύτερη δουλειά. Αυτό όπως καταλαβαίνουμε όλοι. Δεν είναι σωστό, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, θα σας έλεγα το εξής, ότι σε αυτό το πράγμα υπάρχει μια δευτεροβάθμια επιτροπή του Υπουργείου, στην οποία περνούν οι οδηγοί κάθε χρόνο και εξετάζονται αν έχουν γίνει καλά σε κάποιες ασθένειες οι οποίες είναι δευτερεύουσες και όχι καρκίνος καρδιά mm-hmm. και κάποιες άλλες σοβαρές ασθένειες, γιατί εμείς στη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας το είχαμε βάλει αυτό. Για να κατεβαίνει κάποιος οδηγός για ένα εξάμεινο να μπορεί να ζήσει την οικογένειά του, γιατί καταλαβαίνετε ότι αν πάει στο ΙΚΑ, και είχαμε βάλει για σοβαρές ασθένειες. Αν το σύστημα, το οποίο είναι δικό τους, δεν είναι των εργαζομένων, mm-hmm. δεν μπορεί να ελέγξει όταν περνάει από γιατρούς ορισμένους ανθρώπους, αυτό είναι πρόβλημα δικό τους, όχι δικό μας.
0: Μια στιγμή λίγο, αν μου επιτρέπετε. Εγώ μιλούσα πριν από 10 λεπτά με τον Υπουργό, τον κύριο Κυρανάκη, γιατί ήθελα να μάθω. Τι ακριβώς συμβαίνει. Βέβαια δεν έπεσα από τα σύννεφα, γιατί ανάλογες καταστάσεις έχουμε συναντήσει και σε άλλες υπηρεσίες, φορείς και οργανισμούς στην Ελλάδα. Μάλιστα, εδώ στη Θεσσαλονίκη, προεκλογικά πριν από τις δημοτικές εκλογές τις προηγούμενες, είχαμε μάθει αντίστοιχα πράγματα στην υπηρεσία καθαριότητας. Λοιπόν, εγώ βλέπω εδώ, γιατί έχω τον κατάλογο, 150 άνθρωποι, επειδή τους εντόπισαν, επέστρεψαν στο τιμόνι, ενώ δεν δούλευαν. Γιατί?
3: Είναι αυτό που σας είπα πριν, ότι τώρα περάσαν από μια δευτεροβάθμια επιτροπή, η οποία τους έκρινε ικανούς. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό δεν είναι τωρινό φαινόμενο.
0: Αν μου επιτρέπετε, δεν έχει σημασία. Είναι πολύ χειρότερο το ότι δεν είναι τωρινό φαινόμενο, ότι είναι διαρκές φαινόμενο.
3: Όχι,
0: ότι πληρώνουμε κόσμο που δεν πρέπει να πληρώνεται. Ναι.
3: Δεν με αφήσετε να ολοκληρώσω. Λέω για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει σπάσει το πόδι του, ας πούμε. Για 6 μήνες έχει κατέβει από το τιμόνι, περνάει από δευτεροβάθμια επιτροπή και ξανανεβαίνει στο τιμόνι. Αυτό σας είπα ότι δεν είναι ένα καινούριο φαινόμενο. Δεν μιλάμε για ασθένειες σοβαρές, ας πούμε, ένας καρκίνος. Καταλαβαίνετε κι εσείς ότι δεν μπορεί ένας οδηγός να είναι πάνω στο τιμόνι.
0: Μισό λεπτό λίγο. Είναι λογικό να τα παρουσιάζετε και καλά κάνετε, γιατί εκπροσωπείτε εργαζόμενους. Εγώ διαβάζω από το ρεπορτάζ τι έχω. 150 επέστρεψαν στο τιμόνι, 300 οι οποίοι έχουν κάποιο θέμα. Έχει ανακληθεί σε αυτούς ή ανακαλείται η επαγγελματική άδεια ώστε να μην υπάρχει ενδεχόμενο παράλληλης απασχόλησης αλλού. 250 παραιτήθηκαν μέσα στο 2025 ή είναι
3: αυτό
0: υποπαραίτηση.
3: Δεν ισχύει. Αυτό είναι ψέμα. Όχι, είναι ψέμα.
0: 250 λέει έχουν παραιτηθεί ή είναι υποπαραίτηση.
3: Τι σημαίνει υποπαραίτηση?
0: Υποπαραίτηση σημαίνει ότι θέλω να σηκωθώ να φύγω ενδεχομένως γιατί τους τσάγκωσαν ότι. Ορίστε.
3: Και γιατί δεν φεύγω?
0: Μα έκανε τα χαρτιά του, φαντάζομαι, για να φύγει.
3: Κοιτάξτε, βγαίνουμε, μπαίνουμε, κάνουμε την παραίτηση, φεύγουμε. Αυτό που δεν καταλαβαίνουμε εμείς από χθες είναι αυτό το τελευταίο που λέτε. Εγώ θα συμφωνήσω στους 300 και στους 150. Στους 250 είναι μεγάλο, ότι είναι τεράστιο το νούμερο.
0: Mm-hmm.
3: Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι υποπαραίτηση? Τι υποπαραίτηση έχουν παραιτηθεί? Κανείς δεν έχει παραιτηθεί για πρόβλημα υγείας. Ή επειδή ο κύριος Κυρανάκης τον τσάκωσε σήμερα να έχει δίπλωμα και να δουλέψει σε μια.
0: Μπορεί υγεία. Να μην είναι για λόγους υγείας.
3: Γιατί άλλο είναι?
0: Γιατί δεν μπορεί κάποιος να θεωρεί τώρα, αν δεν έχει τα περιθώρια να κάνει παράλληλη απασχόληση, ότι δεν τον συμφέρει να παίρνει 1000 ευρώ, 1200, 1500, δεν ξέρω ποιες είναι οι αποδοχές
3: σας. Προκαλώ τον κύριο Κυρανάκη να μας κοινοποιήσει.
0: Τον ήθελε, του είπα να είναι εδώ για να μιλήσει μαζί σας, αλλά τον κάλεσα τελευταία στιγμή και δεν είχε χρόνο τώρα να μιλήσει. Θα το θέσω εγώ ό,τι θέλετε. Αλλά πείτε μου κάτι άλλο ακόμη. Αυτά δεν τα ξέρατε τόσα χρόνια εσείς?
3: Αυτό δεν είναι δικιά μας δουλειά να το ξέρει το συνδικάτο. Αυτό, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά το προσωπικό.
0: Εάν είναι, απασχολούνται ή δεν απασχολούνται, λογικό είναι.
1: Κύριε Σκουλό, κύριε Σκουλό.
3: Δεν μπορώ εγώ να μπω επειδή, στην ιατρική υπηρεσία για να δω το φάκελο.
1: Κύριε Σκουλό, επειδή εσείς τώρα είστε εκπρόσωπος των εργαζομένων και είστε άνθρωπος που τους ξέρετε ή τους ανθρώπους σας εκεί, έτσι.
3: Έχω 40 χρόνια εδώ, ναι.
1: Μπράβο. Εμείς λοιπόν. Τώρα πριν από λίγο κάναμε απλά μαθηματικά, δεν χρειάζεται δηλαδή να εντρυφήσεις πολύ σε ένα θέμα και είδαμε ότι ένας στους τέσσερις δήλωνε κάποιο σοβαρό προφανώς πρόβλημα υγείας για να είναι εκτός τιμονιού, να το πω έτσι. Αυτό εσάς δεν σας έκανε, δεν σας προκαλούσε κάποια περιέργεια να πεις καλά, ο ένας στους τέσσερις είναι δυνατόν από τους 2.700 να δηλώνει θέμα υγείας, να το δούμε, γιατί παράλληλα και εσείς λέτε ότι υπάρχει τόσα χρόνια έλλειψη προσωπικού.
3: Τώρα ξέρετε κάτι, δεν θέλω να σας απαντήσω στη λογική Προεδρείου σήμερα, ποιος βοήθησε για να γίνουν Προεδρείου και δεν ελέγχουν όλα αυτά. Αλλά από εκεί και πέρα θα σας πω κάτι πολύ, πάρα πολύ σοβαρό. Εάν σήμερα η εταιρεία έχει αυτό το νούμερο, το οποίο δεν έλεγξε, γιατί η διοίκηση της εταιρείας αυτή τη στιγμή είναι από το 19. Mm-hmm. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι εγώ. Τι επιπτώσεις θα έχει η διοίκηση?
0: Το ρώτησα εγώ στο Γυρανάκη.
3: Ναι,
0: το ρώτησα, δεν πήρα απάντηση.
3: Γιατί με εμάς δεν μιλάει.
0: Ναι, δεν πήρα απάντηση για το ερώτημα αυτό, όχι μόνο για τη διοίκηση.
3: Είναι υπεύθυνος γι' αυτό.
0: Εγώ ρώτησα τον Γυρανάκη όχι μόνο για τη διοίκηση, αλλά και για εσά, για τους εργαζόμενους οι οποίοι εξαπαντούν ελληνικό λαό. Πείτε μου λίγο, αγαπητέ μου, κύριε Σκουλάς.
3: Είναι πολύ σκουφαντικό αυτό, έτσι.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν είναι όλοι εργαζόμενοι. Ο κύριε Σκούλου, μισό το λίγο στην Ελλάδα. Οι απατεώνες και τα λαμόγια σε κάθε χώρο, δεν μιλώ για εσάς, βάζουν μπροστά το σύνολο και λένε: α, δεν μπορείτε να μας απαξιώνετε. 2.700 είναι. Ωραία, άρα δεν αφορά σε όλους. Πείτε μου λίγο κάτι. Πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει εταιρεία ιδιωτική η οποία να έχει 2.700 εργαζόμενους, εκ των οποίων οι 700 να μην κάνουν τη δουλειά για την οποία να αμείβονται και μπορεί αυτή η εταιρεία να έχει επόμενη μέρα?
3: Όχι, με τίποτα.
1: Εσάς δεν σας έκανε ποτέ εντύπωση αυτό λοιπόν το νούμερο, κύριε Σκούλη?
3: Μα δεν το ξέρει το νούμερο το συνδικάτο. Είναι δυνατόν να ξέρει το συνδικάτο πόσοι ιατρικοί φάκελοι υπάρχουν σε μια ιατρική υπηρεσία?
1: Συγγνώμη, εσείς είστε εκπρόσωπος των εργαζομένων. Μισό λεπτάκι. άλλο πράγμα τα ιατρικά δεδομένα.
3: Ότι...
1: Μισό λεπτάκι, κύριε Σκούλο. Κύριε Σκούλο, να εξηγηθώ. Ορίστε. Όταν εσείς παίρνετε τα δεδομένα, γιατί ως συνδικαλιστές έχετε κάποια δεδομένα για να ασκείτε κι εσείς την πολιτική σας και είναι λογικό και εύλογο, έτσι. Δεν μπορείτε να λέτε πράγματα στον αέρα. Δεν παίρνετε εσείς τα δεδομένα και λέτε έχουμε 2.700 οδηγούς. Από αυτούς οι 700 έχουν θέματα υγείας. Εγώ δεν θέλω να ξέρω τι θέμα υγείας έχει συγκεκριμένα, ας πούμε, η Δημαρέση, αν έχει την τάδε ή την τάδε ασθένεια, αλλά έχει ένα σοβαρό θέμα υγείας. Δεν μιλάμε λοιπόν για παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Δεν τα ξέρατε αυτά τα στοιχεία. Αριθμητικά
3: όχι,
1: εννοώ.
3: Το νούμερο αυτό όχι, δυστυχώς.
1: Όταν ζητούσατε προσλήψεις λοιπόν τόσα χρόνια, δεν ξέρατε ότι ένα στους 4 δήλωνε ασθένεια.
3: Προσλήψεις δεν είναι μόνο οι ασθενείς, και αν είναι αυτό το νόμο, λείπουν πάνω από 1.500 οδηγίες.
1: Μπράβο. Εγώ λέω λοιπόν το άλλο. Πώς γίνεται να ζητάμε προσλήψεις, εμένα είναι η δική μου απορία αυτή. Πώς γίνεται να ζητάμε προσλήψεις, προφανώς για να τη ζητάτε, κάτι έχετε στο μυαλό σας, κάτι ξέρετε. Ενώ ταυτοχρόνως από την άλλη πλευρά δεν ξέρετε και πόσοι δήλωναν ασθένεια και ήταν εκτός τιμονιού.
3: Θέλετε να πω ότι σήμερα που μιλάμε εμείς στο ραδιόφωνο δεν έχουμε τα στοιχεία αυτά που έχει ο κύριος Κυρανάκης? Δεν θα έχει διοίκηση, δεν μας τα πει ποτέ τα στοιχεία αυτά για να μπορούμε κι εμείς και εγώ να μπορώ σήμερα να σας απαντήσω? Και ξέρετε, είμαι ένας άνθρωπος, δεν ξέρω, δεν με γνωρίζετε, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θα πω την αλήθεια. Και εγώ ρωτάω και ξαναρωτάω αυτή τη στιγμή τη διοίκηση. Για ποιο, γιατί δεν είναι μόνο οι 700 οδηγοί, είναι αυτοί που ο κύριος Κυρανάκης και η διοίκηση κάνει μετατάξεις αυτή την εποχή που εμείς δεν είμαστε στο νόμο περί μετατάξεων. Είναι ο κύριος Αγιάσογλου και ο κύριος Κυρανάκης που κατεβάζουν οδηγούς με άλλη ειδικότητα χωρίς να έχουν πρόβλημα υγείας και λείπουν από το συγκοινωνιακό έργο. Αν θέλετε να πούμε τα πράγματα έτσι όπως πρέπει να τα πούμε, να μας δώσει και μας τα στοιχεία. Αλλά αυτό που με έχει εξοργήσει από χθες είναι ότι 200 οδηγοί υποπαραίτηση δεν υπάρχει.
0: Πείτε
3: δεν
0: μου
3: το
0: λίγο.
3: Κανείς στην εταιρεία αυτό το πράγμα.
0: Είπατε νωρίτερα, είπατε νωρίτερα ότι μπορεί να εργάζεται ένας δημόσιος υπάλληλος αλλού. Όχι σε ομοειδή επιχείρηση.
3: Σωστά. Αρκεί να έχει περάσει το 11ωρο.
0: Άλλο λέω. Όχι σε ομοειδή επιχείρηση.
3: Όχι σε
0: δεν μπορώ να είμαι οδηγός εγώ και να πάω να εργάζομαι παράλληλα οδηγός. Άρα αυτοί οι οποίοι, γιατί νωρίτερα είπατε ότι έχουν δικαίωμα βάσει νόμου. Ναι, αν κάνει μια άλλη δουλειά, ναι. Αλλά δεν μπορεί να κάνει την ίδια δουλειά. Άρα είναι παράνομοι πέρα ως πέρα. Και είναι και επικίνδυνοι. Άμα δούλευαν και σε εσάς και μετά από 8 ώρες που είναι δυσβάστακτο.
1: Δεν δούλευαν εκεί.
0: Ναι, αυτό λέω. Δεν δούλευαν εκεί. Πήγαιναν μετά και μετέφεραν παιδάκια ή τρόφιμα μενταλίκα. Ήταν επικίνδυνοι και στο δρόμο. Μην τους δώσουμε άλλοθη. Δηλαδή για 100, 200, 300 ανθρώπους, μην δώσουμε άλλοθη.
3: Είμαστε οι πρώτοι που έχουμε παλέψει να υπάρχει η ανάπαυση των 11 ωρών μεταξύ της βάρδιας ενός οδηγού εδώ σαν φορεία.
0: Ναι.
3: Γιατί μεταφέρουμε κόσμο και καταλαβαίνετε ότι το επάγγελμα το δικό μας δεν είναι εύκολο.
0: Συμφωνούμε απόλυτα.
1: Αυτοί οι άνθρωποι που δηλώνουν ασθένεια έχουν κανονικά δίπλωμα.
3: Βλέπετε τώρα σε ποια κουβέντα έχουμε μπει τη στιγμή που ο κύριος Κυρανάκης όφιλε να καλέσει το συνδικάτο και να πει: κύριε, εδώ υπάρχουν αυτά τα στοιχεία.
1: Ναι. Εμείς επειδή δεν είμαστε ο κύριος Κυρανάκης, θέτουμε τα δικά μας.
3: Καταλαβαίνω.
1: Εγώ ρωτάω το άλλο τώρα, γιατί εσείς τα ξέρετε, εγώ δεν τα ξέρω, δεν είμαι ειδική. Αυτός ο άνθρωπος που δηλώνει ασθένεια έχει δίπλωμα ενισχύ και μπορεί να δουλέψει κάπου αλλού, ενώ ταυτοχρόνως δεν κρίνεται ικανός να δουλέψει στο τιμόνι του ΑΣΥ, ας πούμε, ο ΑΣΑ.
3: Ναι, είναι ένα μεταβατικό στάδιο που μπορεί να γίνει αυτό, ναι.
1: Δηλαδή
3: μπορεί ένας άνθρωπος, σας είπα και πριν, που έχει σπάσει το πόδι του.
1: Άμα έχει σπάσει το πόδι του, δεν μπορεί να δουλέψει, λέμε, στο τιμόνι.
3: Ένα λεπτό, ακούστε με. Εγώ ήθελα να φιλοξενήσω στην εκπομπή σας.
1: Έχετε δίκιο, αλλά έχουμε πολλές απορίες. Συγγνώμη.
3: Και, ωραία, θα τις λύσουμε μία-μία τις απορίες. Δεν έχω πρόβλημα εγώ. Όταν ένας άνθρωπος σπάει το πόδι του, για να καταλάβει, είναι διαδικασία εδώ. Ένας σπάει το πόδι του, κατεβαίνει από το τιμόνι, περνάει από την ιατρική υπηρεσία και του λέει: έως 6 μήνες έχεις περιθώριο, γιατί το πόδι σου θα γίνει καλά, να ξανανεύει το τιμόνι. Το κομμάτι που έχει πρόβλημα η εταιρεία, η διοίκηση, το Υπουργείο και η Δευτεροβάθμια Επιτροπή είναι όταν λύγει το εξάμεινο αυτούς τους ανθρώπους. Για ποιο λόγο, εάν είναι δικό μας παιδί, με λίγα λόγια, δεν θα το περάσουμε ιατρική υπηρεσία. Θα τα αφήσουμε στην άκρη. Δεν θα τον καλέσει η ιατρική υπηρεσία να ξαναπεράσει από γιατρούς.
1: Ναι, αλλά τώρα τα έβγαλε ο ίδιος ο Υπουργός στα στοιχεία. Δεν συμβαδίζει
3: τώρα αυτό. Δεν το γνωρίζω. Και σας είπα και πριν, μας εκνηδίασε χθες.
1: Δεν τα είδατε τα δημοσιεύματα, ο Κυρανάκης τα έδωσε.
3: Τα είδα.
1: Άρα, αν εμείς δεν περνάμε τα δικά μας παιδιά όπως λέτε, γιατί να τα δώσει στον τάκο, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, ο ίδιος ο Υπουργός?
3: Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό θα το ρωτήσετε τον ίδιο.
1: Αυτό που ρωτάω εγώ είναι το εξής. Ότι πείτε ότι κάποιος έχει ένα θέμα υγείας, όχι ας πούμε ένα σπάσιμο ποδιού που είναι κάτι παροδικό. Ένας άλλος που δηλώνει κάτι πιο σοβαρό ή δεν ξέρω, κάτι που δεν είναι τόσο παροδικό. Αυτός έχει κανονικά εκείνο το διάστημα ενισχύει το δίπλωμά του ή για κάποιο διάστημα υπάρχει μια διαδικασία σε αναστολή, ας πούμε?
3: Ναι, αυτό που ξέρουμε εμείς και αυτή που είναι η διαδικασία η σωστή είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι πάνε σε ένα κρατικό νοσοκομείο. Παίρνουν μια βεβαίωση γιατρού για οποιοδήποτε πρόβλημα, παραδείγματος χάρη για μέση. Την καταθέτουν στην εταιρεία, η ιατρική υπηρεσία, η οποία θα αποφανθεί σε ποιο πόστο θα πάει και για ποιο διάστημα ένας εργαζόμενος.
1: Ναι.
3: Δηλαδή, ο Σκούλος ο Λεωνίδας έχει ένα πρόβλημα στη μέση, μια κύλη, που έχει περάσει όμως από εξετάσεις από δημόσιο νοσοκομείο.
1: Ωραία. Εσείς λοιπόν έχετε ένα σοβαρό θέμα υγείας και γίνεται όλη αυτή η διαδικασία. Το δίπλωμά σας εκείνο το διάστημα που έχετε κριθεί μη ικανός για οδήγηση, είστε σε ένα γραφείο εκείνο το διάστημα, παραμένει ενισχύ.
3: Ναι, παραμένει.
1: Άρα εκείνο το διάστημα, αν η Δημαρέση να πω θέλει να κάνει μαμουνιά και να δουλέψει κάπου αλλού για να βγάλει εξτραδάκι, μπορεί και το κάνει.
3: Μπορεί να το κάνει.
0: Επίσης, κάτι άλλο το οποίο έμαθα, δεν το γνώριζα. Τα επιδόματα τα οποία δίνονται, γιατί η δουλειά του οδηγού είναι σημαντική δουλειά, δύσκολη δουλειά, δίνονται οριζόντια, έτσι.
3: Τι εννοείτε?
0: Το παίρνει και κάποιος που δεν είναι οδηγός. Ακόμη και όταν είναι άρρωστος το παίρνει. Όταν δεν είναι πάνω στο τιμόνι εννοώ.
3: Όχι, υπάρχουν κάποια επιδόματα όπως είναι το 4% του συγκοινωνιακού έργου ή το 4% που πήραμε το νόμο του 25, του 24, συγγνώμη. Δεν τα παίρνουν οι κατεβασμένοι οδηγοί. Όχι.
0: Ένα επίδομα το οποίο ζητάτε ενεργού οδηγού, τι είναι αυτό? Υπάρχει οδηγός που δεν είναι ενεργός. Άκουσα ότι υπάρχει ένα αίτημα για επίδομα ενεργού οδηγού. Δηλαδή, υπάρχει κάποιος που μπορεί να μην είναι ενεργός και να είναι οδηγός?
3: Αυτό είναι η πρόταση του κ. Κυρανάκη προς το Υπουργείο Οικονομικών.
0: Ναι, τι είναι αυτό το ενεργού οδηγού, γι' αυτό λέω.
3: Δεν το ξέρουμε ακόμη, γιατί δεν έχουμε υπογράψει λογική σύμβαση. Οπότε δεν γνωρίζουμε. Έχει βγει στα κανάλια και περιφέρεται με 250 ευρώ οδηγός, με 150 ευρώ οδηγός, με 27 εκατομμύρια σύμβαση, συν 9 εκατομμύρια, 36 εκατομμύρια. Απίστευτα νούμερα τα οποία εμείς είμαστε χωρίς συλλογική σύμβαση εργασίας τώρα από πρώτη του χρόνου.
0: Ναι. Κάτι τελευταίο τώρα, το οποίο...
3: Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό.
0: Ναι.
3: Έχει πει στις τηλεοράσεις ότι θα δώσει 150 ευρώ στον ενεργό οδηγό και έτσι ώστε να ανέβουν, επειδή δεν δίνει τις τριετίες στους νέους οδηγούς, να ανέβουν οι μισθοί για να μπορέσει να προσελκύσει
0: την εταιρεία μας. Κατάλαβα. Κάτι τελευταίο. Γιατί επειδή δεν έχουμε ξαναμιλήσει, όπως είπατε, εγώ τη δουλειά αυτή την κάνω 40 χρόνια, 38 τώρα. Μου θυμίζει λίγο και την συζήτηση που κάναμε την Ολυμπιακή. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι με το χέρι στην καρδιά. Πόσα σωματεία έχει ο ΑΣΑ?
3: Ο ΑΣΑ αυτή τη στιγμή θα σας πω εμείς, γιατί έχει γίνει από το 2011 η συγχώνευση ΛΠΑΠ και ΕΘΕΛ. Αυτή τη στιγμή είναι 3 και 3, 6, 6 σωματεία.
0: 6 σωματεία.
3: Το μεγαλύτερο είμαστε εμείς, ναι.
0: 6 σωματεία. Χρειάζονται 6 σωματεία σε έναν φορέα?
3: Επειδή έχει γίνει συγχώνευση με τα τρόλεϊ, αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω.
0: Παλιά ήταν περισσότερα από ό,τι ξέρω.
3: Όχι, δεν ήταν περισσότερα. Στην ουσία, όχι.
0: Έχει λογική να υπάρχουν 6 διαφορετικά σωματεία σε έναν οργανισμό?
3: Δυστυχώς ο νόμος του κυρίου Χατζηδάκη πρέπει και με 20 άτομα μπορεί να κάνει σωματείο. Οπότε αυτό είναι πολύ δημοκρατικό για να το απαντήσω εγώ και να πω την άποψή μου.
0: Ναι.
1: Μετά από όλα αυτά πάντως δεν σας βλέπουμε έτσι πολύ σοκαρισμένο με αυτές τις αποκαλύψεις, κύριε Σκούλο.
3: Όχι, θα σας πω κάτι. Ειλικρινά, με το χέρι στην καρδιά, δεν είμαστε έκπληκτοι. Αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι ότι δεν μπορεί να είναι οι εργαζόμενοι βορρά στην κοινωνία χωρίς να ευθύνονται. Ευθύνεται η διοίκηση που δεν φρόντισε αυτούς τους 600, 700, 1000, 1500, δεν ξέρω. Γιατί σας επαναλαμβάνω, πάρα πολύ σημαντικό να μην έχουμε στοιχεία εμείς σήμερα, αλλά να περιφέρεται ο Υπουργός και να λέει διάφορα νούμερα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε εμείς. Εγώ από χθες ζήτησα από την εταιρεία να μου δώσει τα στοιχεία αυτά. Δεν μου τα έχει δώσει, δυστυχώς.
0: Μάλιστα.
1: Εσείς πάντως στην αρχή της συνέντευξης είπατε ότι δεν είναι τωρινό το φαινόμενο. Ναι.
3: Ακούστε με, σε ποια δύσκολη θέση είμαι εγώ τώρα. Να απαντώ σε ζητήματα τα οποία όμως στοιχεία δεν έχω μπροστά μου. Ναι. Ενώ εσείς τα έχετε.
1: Ναι, δημοσιευμένα είναι παντού, έτσι, από χθες.
3: Δεν μιλάω για το νούμερο. Μιλάω να δούμε ποιοι. Εγώ ψάχνω από χθες να δω ποιοι είναι αυτοί οι υποπαραίτητοι οδηγοί. Δεν την έχω ξανακούσει εγώ αυτή την έκφραση.
1: Ναι,
3: με τσακώσατε με τη γίδα στην πλάτη, παρετούμε, φεύγω.
1: Ωραία.
3: Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Θα το δούμε το θέμα και ευχαριστούμε
3: και
1: πολύ για την.
3: Είναι μια αίτηση.
1: Και ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία, κύριε Σκούλο, και για το χρόνο σας.
3: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
4: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Τρόχιο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί της Παρασκευής στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης. Επαγγελματικό φορτηγάκι ανετράπηκε στο ύψος της Τριανδρίας στο ρεύμα προς δυτικά. Μία γυναίκα απεγκλωβίστηκε και είναι καλά στην υγεία της. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 2.30 τα ξημερώματα σε χωματουργικό μηχάνημα στην Άνω Πόλη. Το μηχάνημα βρισκόταν στο σημείο για εργασίες κατεδάφισης, ενώ η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από τα ελαστικά του. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση 5 πυροσβεστών με 2 οχήματα, οι φλόγες περιορίστηκαν πριν επεκταθούν, προκαλώντας μόνο υλικές ζημίες. Την υπόθεση ερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Στην πολιτική επικαιρότητα, σήμερα κατατίθεται στη Βουλή η διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για επίσπευση εκδίκασης, διερεύνησης και εκαθάρισης υποθέσεων που αφορούσε πολιτικά πρόσωπα σε μόλις 3 μήνες. Θρίλερ στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας με τον εντοπισμό υπερσύγχρονου μη επανδρομένου σκάφους. Ψαράδες από τη Βασιλική εντόπισαν το μαύρο ταχύπλο σε σπηλιά κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο, με τη μηχανή του σε λειτουργία. Το σκάφος φέρει εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας και κεραίες. Ρημουλκήθηκε στο λιμάνι και οι αρχές εξετάζουν αν πρόκειται για στρατιωτικό ή ερευνητικό εξοπλισμό. Σε πολύωρο χειρουργείο στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού υποβλήθηκε ο 12χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στον ασπρόπυργο με ηλεκτρικό πατίνι. Νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Επίθεση με πέτρες σε νυχτερινό λεωφορείο του ΑΣΤ σημειώθηκε χτες τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, έξω από τα ΚΤΕΛ Μακεδονία. Από την επίθεση προκλήθηκαν φθορές στα τζάμια του οχήματος. Η αστυνομία συνέλαβε 2 ανηλίκους 15 και 16 ετών. Στη διεθνή επικαιρότητα, στον αέρα η κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι στοχοποίησε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αφού 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά υπέστησαν απρόκλητες, όπως ανάφερε οι επιθέσεις του Ιράν, καθώς διέσχιζαν το στενό του Ορμούζ κατευθυνόμενα στον κόλπο του Ομάν. Έπαιξαν μαζί μας σήμερα. Τους εξολοθρεύσαμε, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους, προσθέτοντας πάντως πως η κατάπαυση του πυρός παραμένει κατά αυτόν σε ισχύ. Η Ιρανική στρατιωτική διοίκηση από την πλευρά της κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκεχηρίας, καταγγέλλοντας επιθέσεις εναντίον πλοίων, ανάμεσά τους Ιρανικό πετρελαιοφόρο κοντά στο στενό του Ορμούζ. Την Κυριακή το μεσημέρι αναμένεται να καταφθάσει στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο με τον Χανταϊό. Παραμένει ασαφές ακόμα το πώς προέκυψε η επιδημία, ωστόσο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξετάζει το ενδεχόμενο το ζευγάρι των Ολλανδών που πέθανε να μολύνθηκε εκτός του πλοίου. 20 άνθρωποι αγνοούνται μετά από έκρηξη ηφαιστείου στα νησιά Μαλούκου της Ινδονησίας, ενώ οι τοπικοί αξιωματούχοι κάνουν λόγο για 2 νεκρούς. Στην αθλητική επικαιρότητα, η ΑΕΚ επικράτησε με 78-65 της Μάλαγα στον ημιτελικό του Final Four του BCL στην Παταλώνα και προκρίθηκε στον τελικό, όπου το Σάββατο θα αντιμετωπίσει τη Ρίτας Βίλνιους από τη Λιθουανία.
1: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. 4 μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν νότι 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία σε Κατερίνη και Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 20 βαθμούς, στη Βέρεια τους 21, στο Κιλκίς τους 22, στα Γενίτσα τους 23 και στις Σέρες τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 19 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 20. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: έχω ιδέα.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ίδια.

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
4: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιος ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Φίξ κουτί 8x330ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Έτσι λοιπόν, σας ταξιδεύουμε σε μικρές αλλά και μεγάλες ειδήσεις, γιατί αυτή είναι και η δουλειά μας εδώ στο Status Press καθημερινά. Έκαστο στο είδος του, και άλλοι σας ταξιδεύουν αλλού, γιατί όπως προείπα, έκαστο στο είδος του το Gregos Travel, στα ταξίδια, διακοπές, αποδράσεις, εμπειρίες οδικές, αεροπορικές, μικτές, βαλκανικές, ευρωπαϊκές, διεθνείς. Για σελήνη δεν έχει ακόμη, που έλεγε πώς το λένε,
1: ο Άδωνης.
0: Ναι, δηλαδή...
1: Όχι, για είναι το μόνο μέρος που ακόμα δεν κάνει ταξίδια τον Gregos Travel.
0: Γιατί δεν κάνει, Voyager, πώς το λένε, δεν υπάρχει ένα Voyager.
1: Που... δεν κάνει ακόμα. Όχι. Σε επόμενη φάση πιστεύω οι άνθρωποι του Gregos Travel θα το δουν και αυτό.
0: Προς όρας όμως, πάει παντού στον πλανήτη.
1: Όπου θέλετε, ας πούμε, για Αγίου Πνεύματος, πανέμορφη Ελλάδα, πολύ οικονομικές εκδρομές, παιδιά, πάρα πολύ ωραίες. Οργανωμένες εκδρομές για Αγίου Πνεύματος από Θεσσαλονίκη. Άκου τώρα, και Ναύπλιο, ωραίο το Ναύπλιο.
0: Υπέροχο.
1: Και Έγινα, και Τίνο, και Λευκάδα, Πράγα, Σίβωτα. Τι ωραίοι προορισμοί αυτοί. Και το γύρο της Πελοποννήσου, αν σ' αρέσει. Και επειδή είναι μεγάλος ο γύρος της Πελοποννήσου, για να μην τον κάνεις μόνος με το αυτοκίνητο και τρελαθείς στην οδήγηση, με το πούλμαν του Gregos, ωραία, σταματάς, πηγαίνεις προορισμού σου. Και Ρόδο και Μύκονο και Πάτμο, πολύ ωραία πράγματα για του Αγίου Πνεύματος, και φυσικά φανταστικοί προορισμοί και στο εξωτερικό, όπως πάντα. Άκου ένα ωραίο special Βελιγράδι, 5 μέρες οδικός από Θεσσαλονίκη, από 209 ευρώ. Τι είναι αυτό τώρα, 209 ευρώ. Να σου το πω αλλιώς. Αν βγω εγώ με το σόι μου για φαγητό, τα 200 ευρώ δεν μας φτάνουν.
0: Τρώνε και πολύ στο σόι σου.
1: Τρώμε και πολύ. Συνεπώς μπορώ να πάω μια εκδρομή με τον Gregos Travel τώρα του Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν.
0: Έχεις βάλει σε σκέψεις τώρα.
1: Λοιπόν, και μου λένε οι άνθρωποι από τον Gregos Travel, και τους ευχαριστούμε πολύ γιατί μας ακούν και πάντα, είναι και ακροατές. Καλημέρα, λέει. Δεν πάμε σελήνη ακόμα. Δημήτρη μου, αυτό είπαμε. Ακόμα δεν πάτε σελήνη, αλλά σε επόμενη φάση θα το δείτε σίγουρα, γιατί είστε πρωτοπόροι και σε αυτά.
0: Τώρα με το Βελιγράδι, Παπιδάκι, με ξεσήκωσε τη Μαρές. Βελιγράδι είναι για να πάει ανθρωπαρέα.
2: Εννοείται.
0: Παιδιά, πρέπει να έχετε τις ωραίτερες γυναίκες στον πλανήτη.
1: Κορίτσια και αγόρια.
2: Στην πρωτεύουσα της Ρουμανίας.
0: Βελιγράδι.
1: Λοιπόν, άκου. Πάρε εσύ Βελιγράδι με τον Gregos, και εγώ θα πάρω τη Μαρία να πάμε μια Νέα Υόρκη με Gregos. Κλείνει.
0: Να μην γυρίσετε, γίνεται.
1: Πιστεύω ότι ναι, μπορούμε να το κάνουμε και αυτό.
2: Πάμε εμείς Βελιγράδι, ας πάρε.
1: Λοιπόν, 2-3-10-55-55-56 για τα πιο ωραία ταξίδια της ζωής σας.
0: Αυτές οι βελιγραδιώτισες εσύ, Άρη, πολύ μακριά πόδια, ρε φίλε.
2: Ναι, ρε παιδί, σηκώνονται.
0: Τι πάτε, ρε φίλε. Τι πόδια είναι αυτά, κοπέλα. Τι πόδια είναι αυτά, κοπελιά. Κάτσε, να σου δώσω μια γεύση τώρα και θα πάμε στα αθλητικά και μετά θα συζητήσουμε για τη γεύση. Λοιπόν, προηγούμενος το είχα στη μέση. Δεν λέω ποιος είναι ο κύριος, συμπαθέστατος, καλός. Απλά νομίζω ότι λέει πράγματα που δεν έχουν φάση.
3: ΕΒΕ, τη Θεσσαλονίκη, με 33 διεθνείς προορισμούς, από τον Οκτώβριο αποφάσισε να εγκαταλείψει τη Θεσσαλονίκη. Η ζημιά που θα υποστούμε είναι μεγάλη. Πρώτα απ' όλα, μεγάλη ζημιά θα υποστεί ο τουρισμός Θεσσαλονίκης. Αλλά και όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, και της Χαλκιδικής, και βέβαια και των υπολείπων περιφερειακών ενωτήτων, οι οποίες εξυπηρετούνται από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Όμως, ζημιά θα υποστεί, εκτός από τον τουρισμό, και η οικονομία της περιοχής, καθώς θα πληγεί η αγορά, θα πληγούν οι επιχειρήσεις, καθώς θα μειωθεί η εισρωή ξένου τουρισμού στην πόλη και στην ευρύτερη περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Και βέβαια, ζημιά θα υποστούμε και εμείς οι ίδιοι, οι οποίοι χάνουμε το προνόμιο να έχουμε μια χαμηλού κόστους εταιρεία, η οποία μας ταξιδεύει σε 33 προορισμούς όλο τον κόσμο με φτηνό εισιτήριο. Και βέβαια, ζημιά θα υποστούν και οι 200 περίπου εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο Μακεδονίας, στη συγκεκριμένη εταιρεία, τη Ryanair. Γιατί συμβαίνει αυτό? Αυτό συμβαίνει γιατί η Fraport, η ιδιωτική γερμανική εταιρεία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο Μακεδονία, ανεβάζει κατά 15% τα τέλη χρήσης του αεροδρομίου. Κάτι που η Ryanair υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να το σηκώσει ως χαμηλού κόστους εταιρεία που είναι. Τώρα εδώ βέβαια γεννάται το ερώτημα, και τι την νοιάζει την ιδιωτική εταιρεία Fraport, στην οποία έχει πουληθεί το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, το αν θα υποστεί ζημιά ο τουρισμός, αν θα υποστεί ζημιά η οικονομία της περιοχής, αν θα απολυθούν άνθρωποι. Αυτό που ενδιαφέρει μια ιδιωτική εταιρεία που διαχειρίζεται ένα αεροδρόμιο είναι το δικό της κέρδος. Και αυτή είναι η δεύτερη φορά μετά από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη που γίνεται τόσο σαφές, που γίνεται τόσο ξεκάθαρο ότι οι ιδιωτικοποιήσεις της μεταφορές, είτε πρόκειται για το σιδηρόδρομο είτε πρόκειται για τα αεροδρόμια, βλάπτουν σοβαρά το δημόσιο συμφέρον. Η Ryanair ανακοίνωσε.
0: Δεν θα πω ποιος είναι για να μην τον εκθέσω τον άνθρωπο.
1: Γιατί έχω δημοσίως τα ίδια.
0: Δεν έχει σημασία, ρε παιδί. Επειδή έχει κάνει 2-3 κατ' εμέ ατοπήματα. Πρώτον, η Fraport δεν είναι ιδιωτική εταιρεία. Στη Γερμανία εννοώ. Μετοχές έχει το κρατήδιο, δεν θυμάμαι ποιο κρατήδιο, και ο Δήμος, δεν θυμάμαι ποιας πόλης. Έχουν το 51%. Το 49% είναι διασπορά σε ιδιώτες. Πρώτο, ατόπιμα. Άρα δεν είναι μια ιδιωτική γερμανική εταιρεία. Δεύτερον, επειδή είναι του προοδευτικού μπλοκ και προοδευτικών δυνάμεων, θα μπορούσε να κάνει κάτι το οποίο έκανα εγώ από την πρώτη στιγμή. Μίλησα με μια κοπέλα η οποία ήταν υπεύθυνη Άρη στην Θεσσαλονίκη για λογαριασμό της Ryanair. Έχει φύγει η κοπέλα πριν από 2 χρόνια. Για να μιλήσει με τη Ryanair, μιλάς με την Ιρλανδία. Εδώ δεν υπάρχει.
2: Ναι, ναι.
0: Υπάρχουν εργαζόμενοι, αλλά δεν μιλάει κανένας εδώ. Είναι λίγο ιδιαίτερο. Θα έπρεπε λοιπόν να ρωτήσει, γιατί από ό,τι βλέπω την θέλει πάρα πολύ. Εκείνος ως προοδευτικός, όχι εγώ ως συντηρητικός, ως φιλελεύθερος. Ποιες είναι οι εργασιακές σχέσεις στη Ryanair? Για ποιο λόγο αυτή η εταιρεία είναι low cost, όπως και άλλες φαντάζομαι? Τι μισθούς δίνει? Να ρωτήσει, ρε παιδί μου, να κάνει μια μικρή έρευνα. Ποιες είναι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται οι άνθρωποι στη Ryanair, οι χιλιάδες εργαζόμενοι της εταιρείας Ryanair?
1: Να πω εγώ κάτι.
0: Γιατί βλέπω
1: άλλο.
0: Ότι την ποθεί.
1: Να πω εγώ κάτι.
0: Αν δεν ήταν προοδευτικός, αυτοπροσδιοριζόμενα προοδευτικός, αριστερός, δεν θα έλεγα εντάξει, παιδί μου, εντάξει, okay, μπορεί να ταιριάζουν τα μυαλά μας. Αλλά αυτό δεν το ρωτάει. Δεύτερον, τρίτον, ποιος έφερε κόσμο, πολύ κόσμο στα αεροδρόμια της Ελλάδας? Η Fraport δεν τα έφερε. Τον έφερε τον κόσμο.
1: Να πω κάτι θεμελιώδες,
0: ναι.
1: Το ξεχνάμε τόσες μέρες. Όχι, το ξεχνάμε μάλλον, δεν υπήρχε λόγος να μπει. Αλλά τώρα πρέπει να πούμε και ποιος ήταν ο κύριος που μιλούσε. Γιατί έτσι έχει αξία. Για να
0: όχι, δεν θέλω να πω.
1: Μισό λεπτά.
0: Δικαιωμά.
1: Τα είπε δημοσίως. Θα το πω εγώ. Δικαιωμά.
0: Όχι, δεν επιτρέπω.
1: Μπορώ.
0: Παίζε, πλάκα κάνω.
1: Είναι ο κύριος Μιλόπουλος, ο οποίος είναι περιφερειακός σύμβουλος, ο οποίος ήταν στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, πολλές φορές υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή μιλάει με τη Fraport κάπως απαξιωτικά, ιδιωτική εταιρεία κτλ. Ιδιωτική εταιρεία είναι προφανώς. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που απαξιώνουν τις ιδιωτικές εταιρείες. Αλλά μην ξεχνάμε ποιος υπέγραψε τη σύμβαση παραχώρησης για τα αεροδρόμια με τη Fraport. Ο Αλέξης Τσίπρας την υπέγραψε τη σύμβαση.
0: Εντάξει.
1: Όχι και. Μισό λεπτό. Δεν μπορούμε από τη μια να καταγγέλουμε τις ιδιωτικές εταιρείες. Ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν αντιπολίτευση ήταν κάθετα και οριζόντια και διαγωνίως εναντίον. Όταν έγινε κυβέρνηση, γιατί εγώ για να το τσεκάρω, να μην λέω βλακίες, κάτι θυμόμουν αλλά σιγουρεύτηκα. Δημοσίευμα 12/4/2017.
0: 1,2 δις.
1: Ο Τσίπρας παραδίδει τα 14 ελληνικά αεροδρόμια στη Fraport.
0: 1,7 δις.
1: Ό,τι συμβάσεις δηλαδή υπογράφηκαν, ό,τι έγινε κτλ. Έγινε
0: για 40 χρόνια.
1: Με ΣΥΡΙΖΑ, με Τσίπρα. Για να βγαίνει τώρα ο κύριος Μιλόπουλος, ο οποίος είναι στέλεχος ΣΥΡΙΖΑ και φαντάζομαι ξέρει ποιος τα έδωσε τα αεροδρόμια στη Fraport, και να λέει ιδιωτική εταιρεία που δεν. Που... Γιατί δεν λες και ποιος τα έδωσε?
0: Α, εδώ όλο κακίες λέτε.
1: Όχι, με συγχωρεί, χάρη δεν είναι καθόλου κακία. Είναι η πραγματικότητα την οποία οφείλουμε να φέρνουμε πάλι στη δημόσια σφαίρα όταν κάποιοι θέλουν να την ξεχάσουν.
0: Εγώ τα αναφέρω για μας. Για τον κόσμο το ανέφερα το θέμα.
2: Πες, Άρη. Σε κάτι άλλο.
0: Σε τι, για πες.
2: Που λέει ότι η Fraport δεν την ενδιαφέρει άμα φύγει μια. Πώς δεν την ενδιαφέρει?
0: Α, ναι, αυτό είναι το τέταρτο που θέλω να σημειώσω.
2: Δεν την ενδιαφέρει, ρε παιδιά.
0: Τόσο ξέρω από οικονομία. Εγώ μίλησα με διευθυντικά στελέχη 2 της Fraport προχθές, ξέρει η Βιργινία. Όπου φυσικά η Fraport θέλει κόσμο. Γιατί πρέπει να γνωρίζει ο ίδιος και κάθε ένας από εμάς, από όλους μας, ότι η Fraport κατέβαλε 1,7 για τα αεροδρόμια για να κάνει επενδύσεις μπλα μπλα μπλα μπλα, και έχει έσοδα από τα καταστήματα, από τα πάρκινγκ, από ό,τι χρησιμοποιείται παθητική φωνή για τη λειτουργία των αεροδρομίων. Έχει κάθε λόγο να πολλαπλασιάσει την επισκεψιμότητα στα αεροδρόμια η Fraport. Αλλά είναι αυτό που πολλές φορές έχω επισημάνει, γι' αυτό και το ανέφερα με συμπάθεια. Δεν θα πω το όνομά του, αλλά εντάξει, οκ, τώρα αφού ο ίδιος τα είπε και τα λέει και στο δημόσια, και δεν θα είχα πρόβλημα να βγει αν θέλει και να πει δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θα ήθελα να επισημάνω τις αντιφάσεις, τις μεγάλες αντιφάσεις στο δημόσιο διάλογο από ανθρώπους που δεν περιμένεις να προβαίνουν σε αντιφάσεις. Δηλαδή να μου τα πει ένας άνθρωπος καθημερινός που δεν ασχολείται και δεν έχει καμιά υποχρέωση να ασχοληθεί, να τα καταλάβω. Αλλά τα λέτε εσείς και πρόσθεσε και η Βιργινία αυτό που είπε. Εγώ δεν το έλεγα, αλλά καλώς έκανε και το είπε. Αφού δεν σας αρέσει, ρε παιδιά, γιατί την δώσατε.
2: Μα αφού έτσι είναι.
0: Και σας τα λέω εγώ που είμαι υπέρ. Υπέρ της Fraport, όταν λέω της Fraport, όχι της εταιρείας, δεν έχω κανένα ιδιαίτερο τέτοιο, αλλά πώς το λένε, προτιμώ αυτό το οποίο συμβαίνει στα αεροδρόμια σήμερα σε σχέση με αυτό που ζούσαμε παλαιότερα. Όπως επίσης θέλω να έρθει η Ryanair και να παραμείνει στην Θεσσαλονίκη, αλλά δεν μπορώ να λαϊκίζω για να γίνω αρεστός, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αν κάποιος θέλει μπορεί την Ryanair με το ζώο να την κρατήσει στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Κανείς δεν μπορεί να την κρατήσει πουθενά. Έτσι είναι οι αγώνες, οι κανόνες ελεύθερης οικονομίας και αγοράς. Εσύ από τη δική σου πλευρά φρόντισε ως χώρα, φεράλι. Με τις υποδομές σου, με όλα αυτά,

0: Τα κάγκελα τότε που πήγαιναν και έδιωχναν τους επενδυτές.
1: Ναι, τους διώχνανε. Τους διώχνανε και τη Φράπορτ δεν τη θέλανε. Εγώ γι' αυτό το λέω. Αλλά όταν έγιναν κυβέρνηση, είχε γίνει μια ωραία συνάντηση εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Τσίπρα ανάμεσα στους ανθρώπους της Φράπορτ και καλωσορίζουμε την επένδυση και υποδεχόμαστε την επένδυση. 1,23 δις επένδυση και είμαστε σίγουροι ότι θα φτιάξει εικόνα των ελληνικών αεροδρομίων.
0: Στο κάτω-κάτω, ρε φίλε, άμα θες, βάλε και 10 μουσαμάδες.
2: Το τεντώνεις τώρα.
0: Έχει τεντώνει. Βάλε 10 μουσαμάδες. Να έρθει η Ryanair με μουσαμάδες. Η ορκομοσία για την οποία συζητούσαμε προχθές, τώρα έσκασε η είδηση του Κωνσταντίνου που λέγε με τις λεσβίες. Κάτσε εγώ. Μ' αρέσει αυτή η ορκομοσία πολύ. Η Βιργινία μου την έστειλε πριν. Κάτσε, κάτσε τυχρό. Πότε μου την έστειλε, χθες δεν μου την έστειλε, προχθές, πότε θα τυχρό.
2: Στο Δήμο, ναι.
0: Γιατί Αθηνέων. Έχει εξέλιξη. Ναι, ναι, στο Δήμο Αθηναίων. Έχει εξέλιξη το θέμα.
2: Κάτσε τυχρό.
0: Πού σε ραλιτάκο.
1: Θα στο βρω εγώ τώρα μισό λεπτό.
0: Αγαπημένος μου αυτός, να ξέρετε.
1: Ποιος?
0: Αυτός ο...
1: Βρε, ακόμα δεν έχουμε μάθει δουλειά καν. Τι αγαπημένος.
0: Δεν θα μάθεις ποτέ. Και δεν θα σου δώσει λογαριασμό. Εσύ μια δεξιά δημοσιογράφος.
1: Α, μπράβο, εγώ ξέρουμε ότι είμαι δημοσιογράφος.
0: Λοιπόν,
1: έλα, το βρήκα πέρι.
0: Στείλτε μου στο Viberi. Γιατί έχω να σου δώσω εξέλιξη. Θα το κόψω εκεί που θέλω εγώ, γιατί μου άρεσε η ατάκα του. Περίμενε. Περίμενε. Πάμε, Πέτρος Κωνσταντίνου. Εδώ είναι ο προηγούμενος που ορκίζεται και μετά έχω ο Κωνσταντίνου.
3: Δηλώνω, επικαλούμενος στην τιμή και τη συνείδησή μου, ότι θα είμαι πιστός στην Ελλάδα, θα υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους και θα εκπληρώνω τιμή και συνείδητα τα καθήκοντά μου.
0: Πάμε στον όρκο της χρονιάς.
3: Δηλώνω στην τιμή και τη συνείδησή μου ότι θα αγωνίζομαι για την υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζόμενων, ντόπιων και μεταναστών, για την ανατροπή της βάρβαρης επίθεσης κυβέρνησης κεφαλαίου, Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ιμπεριαλισμού, για να μπουν οι ζωές μας πάνω από τα κέρδη τους, για να μπει τέλος στους πολέμους και δικαιοκτονία στη Γάζα, για να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι στα Τέμπη, την Πύλο και τη Βιολάντα, για τη λευτεριά στην Παλαιστίνη και την εθνιστική αλληλεγγύη πάνω από σύνορα, για μια κοινωνία κάτω από τον έλεγχο των εργαζόμενων, απαλλαγμένη από την καπιταλιστική βαρβαρότητα και εκμετάλλευση, τη φτώχεια και την καταπίεση, με πλήρη διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους. Για μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις φυλής, φύλου, έθνους και θρησκείας. 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας από την ναζιστική κατοχή, τιμώντας τους νεκρούς στην αντίσταση.

καπτηριστική βαρβαρότητα και εκμετάλλευση, η φτώχεια και την καταπίεση, με πλήρη διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους. Για μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις φυλής, φύλου, έθνους και θρησκείας. 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας από την ναζική κατοχή, τιμώντας τους νεκρούς στην αντίσταση.

0: φύλου, έθνους και θρησκείας. 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας από την ναζιστική κατοχή, τιμώντας τους νεκρούς στην αντίσταση.
1: Ένας πολίτης. Δεν έδωσε λοιπόν αυτό, είπε αυτή τη βλακεία και τώρα γίνεται πειθαρχικός έλεγχος από το Υπουργείο Εσωτερικών, όχι μόνο για τον όρκο του Κωνσταντίνου, αυτό που ακούσαμε, αλλά και γιατί υπογράφτηκε χαρτί ότι έδωσε τον όρκο, τον προβλεπόμενο, ενώ δεν έγινε έτσι.
2: Ναι. Έχει ένα θεματάκι το ίντερνετ, δεν φταίμε εμείς γι' αυτό, είναι τα ίντερνετικά τους. Αλλά εδώ πρόσεξε να δεις τι ήθελα να ακούσετε. Πέτρος Κωνσταντίνου, φίλος.
3: Δεν είμαστε Έλληνες, τι να κάνουμε. Είμαστε Αλβανοί, Πακιστανοί, Αφρικανοί, είμαστε μαύροι, είμαστε λεσβίες, είναι απέναντί σας. Αυτή είναι η κατοικητάς αυτής της πόλης.
2: Είμαστε λεσβίες. Και είμαστε καλά. Άρα τι με κοιτάς.
4: Φαντάζεσαι στο στρατό να πεις αντί για το ορκίζομαι πεις στην πατρίδα σου ή τέμα.
2: Έλα με το στρατό, εσύ μισείς
4: δεν. Όχι άλλο λέω. Να πεις ρε παιδί μου, ορκίζομαι ότι θα πάω και θα υπερασπίζομαι τους Παλαιστίνιους και την Παλαιστίνη, θα πολεμώ αντί
2: όταν. Μα δεν βγήκανε κάτι ένστολοι κάτω στην Αθήνα που έλεγαν.
4: Για τον όρκο λέω εγώ.
2: Ναι.
4: Θα σε μαζέψουν σε χρόνο.
2: Εγώ είμαι εδώ, είμαστε λεσβείες. Δεν έχω τίποτα με τις λεσβείες, έτσι πως έχουν θεωρηθεί. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
1: Λοιπόν, το θέμα με τη Ryanair θα τα δουν και τα παιδιά μετά στην επόμενη εκπομπή.
2: Θέλω να δούμε, είπα εγώ νωρίτερα, το θέμα με το κτίριο του ΔΠΑΕ, ΔΠΑΕ πως το λένε, στην Εγνατία, το οποίο τελούσε υποκατάληψη εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ρημάζει. Να δούμε τελικώς γιατί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στην Ελλάδα δεν μπορεί να πέσει από τα 0,70. Μήπως δηλαδή υπάρχει τρόπος να γίνει 0,68, αδερφέ, 0,65. Δηλαδή, κατάλαβες, Άρη μου, κατάλαβες.
4: Αντελείβει το πνεύμα σας, κύριε.
2: Από πνεύμα και άλλο τίποτε. Πνεύμα αντιλογίας. Λοιπόν, κάτσε λίγο τώρα. Περίμενε λίγο, περίμενε. Περίμενε να πάμε στην Mason Project, την εταιρεία η οποία, βλέπεις να, αυτοί κάνουν πράγματα που θα έπρεπε το κράτος να κάνει, αλλά δεν τα κάνει. Και τα αφήνει τα κτίρια και ρημάζουν και γενικότερα. Η Mason Project εν τούτης, παρόλα αυτά και ευτυχώς, είναι από τις εταιρείες οι οποίες συμβάλλουν θετικότατα σε τούτην εδώ την πόλη.
5: Κάθε φορά που χάνεται ένα διατηρηταίο κτίριο, ένα κομμάτι ιστορίας φεύγει από την καρδιά της Θεσσαλονίκης. Γραφειοκρατικά προβλήματα, υψηλό κόστος αποκατάστασης και άλλοι παράγοντες οδηγούν αρκετές φορές αρχιτεκτονικά διαμάντια στην εγκατάλειψη. Ένα διατηρηταίο ωστόσο που αναμένεται να αναγεννηθεί από τις τάχτες του είναι το κτίριο στη Συμβολή των Οδών Βιλαρά και Καθολικών. Χτίστηκε το 1926 από τον πολιτικό μηχανικό Ζακ Μοζέ και χαρακτηρίστηκε διατηρηταίο μνημείο το 1984. Στον ισόγειο χώρο του μέχρι το 1995 λειτουργούσαν ορισμένα καταστήματα. Ύστερα από πολλά χρόνια, το διατηρηταίο αναμένεται να ξαναζωντανέψει χάρη στην εταιρεία Mason Project. Η εταιρεία προτίθεται να ανακατασκευάσει το διατηρηταίο με πλήρη σεβασμό στην αρχιτεκτονική του ταυτότητα, αποκαθιστώντας πλήρως τις όψεις του στο αρχικό του ύψος. Το ισόγειο θα διατηρηθεί στη σημερινή του χρήση, ενώ οι υπόλοιποι όροφοι θα μετατραπούν σε κατοικίες με την προσθήκη 6 επιπλέον ορόφων. Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Condito, όπως... Ελλάδα.
2: Η Μαντόνα είναι στο σύνθημα.
1: Πρέπει να σας θυμίσω πάντως για τον όρκο του Πέτρου του Κωνσταντίνου, γιατί το στέλνει και ο Μιχάλης εδώ. Λέει ότι δεν είναι η πρώτη φορά που αριστεροί ορκίζονται σε οτιδήποτε άλλο. Αλλά εγώ θυμάμαι και την Ρένα Τιδούρου, η οποία όταν ορκίστηκε Περιφερειάρχης Αττικής το 2014, αν θυμάμαι καλά, ορκίστηκε στο Σύνταγμα των Κορισχάδων. Δεν ορκίστηκε σε αυτό το, με αυτό τον κανονικό.
4: Δεν έγινε τίποτα,
1: τον όρκο,
4: βέβαια.
1: Έτσι. Όχι.
2: Εγώ θα οργιστώ στο Σύνταγμα του Ωραιοκάστρου. Γιατί κοιτιάστε έτσι, σας παρακαλώ. Δεν έχουμε Σύνταγμα.
1: Αλίμονο. Μπορεί...
4: Αποτάσσουμε τη θλάση.
2: Άρη μου, τι έχουμε σήμερα, έχουμε μεγάλο... θες να ξεκινήσεις από χθεσινά ή να ξεκινήσουμε την EuroLeague?
4: Από τα χθεσινά θα ξεκινήσουμε.
2: Άντε, ξεκινήσουμε.
4: Η ΑΕΚ πέρασε το τελικό.
2: Γι' αυτό λέω, πάμε από τα χθεσινά.
4: Η ΑΕΚ λοιπόν πέρασε στον τελικό απέναντι στη Μάλαγα. Basketball Champions League 85-78 και επιστρέφει.

0: Έφη στον τελικό της διοργάνωσης θα αντιμετωπίσει την Ρίτας, η οποία ήταν η μεγάλη νικήτρια στον άλλο παιχνίδι και πολύ άνετα.
1: Ρίτας.
0: Ναι.
1: Είναι όνομα ομάδας αυτό.
0: Ρίτας Βίλνιους.
2: Από το Μαργαρίτας.
0: Λιθουανή. Ρίτας Βίλνιους.
1: Γνωστή.
0: Ναι.
1: Πού να ξέρω, ρε φίλε.
0: Μπάσκετ ξέρεις, τι δεν ξέρεις τώρα.
1: Στη Λιθουανία τι ξέρω.
0: Λοιπόν, Σάββατο στις 9 το βράδυ ο τελικός.
1: Ναι.
0: Τη ΑΕΚ. Και ενώ δεν είχε πολύ κόσμο χθες, είχε 700-800 άτομα, νομίζω θα γίνεται πανζουλισμός τώρα για ένα εισιτήριο, έτσι. Λογικό δεν είναι.
1: Η δύσκολη ομάδα αυτή, η Ρίτα.
0: Η Ρίτα έδειξε ότι είναι πολύ καλή ομάδα. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Υπέροχη ομάδα. Θα δείξει τώρα και η ΑΕΚ έδειξε ότι είναι πολύ βελτιωμένη από πέρσι, γιατί πέρσι είχε χάσει από τη Μάλαγα. Ρίτα Ριτάκη.
1: Αφιερωμένο στους Ρίτας. Τόσο έκανα πλάκα όπως κατάλαβες, γιατί έψαχνα να βρω κάτι να
0: το θέσω. Εντάξει,
1: αμέσως. Κάτσε το βάλουμε για τα. Έχουμε φιλαράκια εξάκια, να ξέρεις, πολλά. Ακροατές, τα οποία. Οι οποίοι είναι ΑΕΚ, ΑΕΚ.
0: Από όλα έχουμε.
1: Έχουμε και ΑΕΚ. Πανετολικό δεν ξέρω αν έχω.

0: Τόσο χαζό τραγούδι. Εξαιρετικά χαζό τραγούδι. Αφιερωμένο στους Ρίτας, τους οποίους θέλουμε οι αεξίδες να κερδίσουν. Κάτι άλλο είχαμε χθες. Να, η Βιργέντε και χαζά. Ακού, ακού, τραγουδάει. Ακού, ακού. Μετά λέει να μην τραγουδάω εγώ. Φύγε Ρίτα, δεν σε θέλω.
1: Λοιπόν, Παναθηναϊκό σήμερα. Θα πάμε ξανά στα χθεσινά, αλλά πάμε πρώτα στα
0: Παναθηναϊκό.
1: Ο οποίος σήμερα η νικάει, ξαναπάει Ισπανία.
0: Να.
1: Θέμα πάει Ισπανία, δεν θα είναι όπως ήταν νομίζω τους πρώτους δύο αγώνες.
0: Όχι, όχι, είναι πολύ. Θα ήταν τεράστιο λάθος του Παναθηναϊκού να μην το κλείσει, να μην το τελειώσει σήμερα. Ναι. Θα τους φάνε.
1: Και είναι και οι ευρωπαϊκές συνθήκες και έχουν σοβαρό τραυματισμό.
0: Έχουν, ναι. Τυχερός ο Παναθηναϊκός.
1: Βέβαια, ξέρει τον αντίπαλό του Παναθηναϊκός, έτσι.
0: Η Ρεάλ. Η Ρεάλ
1: Μαδρίτης, η οποία νίκησε.
0: Όχι, με ποιον παίζει η Ρεάλ? Όχι, με τους Μεθιάπολε.
1: Νίκησε 3-1, πέρασε, οπότε ξέρουμε τον αντίπαλό του Παναθηναϊκός, οπότε σήμερα οφείλει να κερδίσει, γιατί μετά δυσκολεύουν τα πράγματα.
0: Εντάξει, αν περάσει από εδώ ο Παναθηναϊκός, που είναι πολύ πιθανό, μετά κερδίζει τη Ρεάλ, γιατί η Ρεάλ χωρίς Νταβάρες δεν λέει.
1: Και το ίδιο λέγαμε και για τον αντίπαλό του τώρα, αλλά είδες τι έγινε.
0: Η Βαλένθια είναι πολύ καλή ομάδα.
1: Αλλά λέγαμε ότι με τη φόρα που έχει και είδες. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα.
0: Με οργία σε ο Σόρτς έχει.
1: Σε αυτά τα παιχνίδια, σε τέτοιο επίπεδο, θεωρώ ότι όντως δεν είναι τυπικό το 25% που δίνουν.
0: Mm-hmm.
1: Είναι όλοι με τις ίδιες πιθανότητες.
0: Ωραία, θα δούμε το βράδυ λοιπόν.
1: Λοιπόν, θέλεις να πάμε.
0: Αν και το βράδυ εμείς δεν θα δούμε. Εσύ...
1: Για πες λίγο γιατί δεν θα δεις.
0: Εμείς έχουμε αγώνα χωρίς επιστροφή το βράδυ, Παπιδάκη.
1: Αν νικήσεις.
0: Πάλι δεν τελειώνει.
1: Ναι. Πας Δευτέρα, Τρίτη, πότε είναι?
0: Δευτέρα είναι στο Ιβανόφιο η τρίτη βραδιά. Η πρώτη και η δεύτερη σημερινή, δηλαδή η προχθεσινή και η σημερινή, είναι στο γήπεδο το Μαντουλίδη. 6,5 ώρα έχει τζάμπολ. Ακαδημία 10 από τη μία πλευρά. Η Χάνθ από την άλλη, πολύ δυνατή ομάδα. Ντέρμπι ήταν Άρης Χάνθ προχθές, με ένα πόντο κέρδισε ο Άρης. Οπότε είναι μονόδρομος να κερδισουάει με.
1: Τα πάμε, είναι με βαθμολογία, έτσι δεν είναι?
0: Βαθμολογία, όλοι, ναι, μαζεύουμε βαθμολάκια, ναι, αλλά είναι πολύ σύνθετο το πράγμα. Πρέπει να κερδίσουμε σε κάθε περίπτωση.
1: Λοιπόν,
0: σε παρακαλώ δηλαδή.
1: Έχουμε τελικό, γνωρίζουμε τις ομάδες, τον τελικό του Europa League. Χθες η Άστον Βίλα διέλυσε την Νότιχαμ με μεγάλη ευκολία και πάει στον τελικό με τη Φράιμπουργκ.
0: Γερμανική είναι αυτή.
1: Ναι, Europa League. Και θυμάσαι χθες που λέγαμε για τη Ρεάλ Μαδρίτης και τι γίνεται χαμός που γίνεται.
0: Πλακώθηκαν σμπουνιές αυτό.
1: Πλακώθηκαν σμπουνιές. Λιποθύμησε, τον πήραν λιπόθυμο τον παίκτη της Ρεάλ.
0: Από ένταση ή του ρίξαν κανένα μπουκέτο?
1: Χτυπήθηκε. Και μετά το Βαλβέρδε ήρθε στο φως δημοσιότητας πληροφορίες ότι μάλωσε και ο Βινίσιος με τον Μπαπέ.
0: Δεν τον θέλουν τον Μπαπέ, αφού κάνουν δημοψήφισμα.
1: Πρόσεξε τώρα. Χθες θυμάσαι τι λέγαμε.
0: Ότι μαζεύουν υπογραφές. Πόσες
1: υπογραφές ήταν χθες? 12 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Σήμερα είναι 25.
0: Only fans έκανε, όχι.
1: 25 εκατομμύρια σε ένα 24ωρο. Ανέβηκε τόσο πολύ για να φύγει ο Εμπαπέ από την Ρεάλ Μαδρίτης. Ο οποίος μάλωσε με τον Βινίσιους. Ο οποίος Βινίσιους είχε πει ότι δεν ξέρω αν θα συνεχίσω, γιατί σε μια αλλαγή που τον κάνανε τα έκανε γελιά καρφιά.
0: Κρίμα πάντως, έτσι. Δηλαδή είναι λίγο απαξιωτικό αυτό το πράγμα για τη Ρεάλ.
1: Γι' αυτό και ο Ζωζέ Μουρίνιο είπε ότι αν έρθω πλήρη ελευθερία.
0: Ναι, τους βάλεις ατάξιο Μουρίνιο, δηλαδή, δεν μασάει. Είναι...
1: Θέλω. Καλά, εντάξει, δεν είναι χθεσινός.
0: Δεν είναι χθεσινός, ναι.
1: Έχει. Ποιος επίραξε εσένα? Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Ωραία.
1: Έχουμε πρωτάθλημα. Συγγνώμη. Έχουμε πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Ξεκινάει πάλι, έχουμε πρωτάθλημα Ελλάδος. Και ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Ολυμπιακό στον Πειραιά. Η ΑΕΚ παίζει με τον Παναθηναϊκό. Και από εκεί θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Αν γίνει κάτι και χάσει η ΑΕΚ και νικήσει ο ΠΑΟΚ, μετά παίρνει
0: φωτιά το όλο το πρωτάθλημα. Ναι. Σωστό.
1: Το βασικό είναι να χάσει η ΑΕΚ, έτσι. Ναι. Άμα δεν χάσει η ΑΕΚ, δεν έχει ελπίδες ύστερα. Ναι. Ελάχιστες.
0: Κάτι θα κάνω.
1: Λοιπόν, φυσικά έχουμε και για τα play-off και τα play-out, αλλά.
0: Άστο.
1: Θα πω αμαύρι.
0: Διάβαζα νωρίτερα. Άκου να δεις, φίλε, τι ανομαλία έχει πλακώσει τον κόσμο. Λέει μια OnlyFans. Κάτσε, εγώ που το είδα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, μία κοπέλα.
0: Α, το είδες, ναι.
2: Παντρεμένη γυναίκα.
0: Άκου.
2: Παντρεμένη γυναίκα με παιδιά, της οποίας ο σύζυγος ήξερε και υποστήριζε τη δραστηριότητά της, γιατί προφανώς
0: έφερε να στο σπίτι.
2: Χιλιάδες δολάρια. Η γυναίκα λοιπόν είχε, δεν ήταν όμως εξ αποστάσεως, είχε ερωτικό ραντεβού για να κάνουν βίντεο για OnlyFans, την πλήρωσε αυτός 11.000 δολάρια, για να του κάνει ένα από αυτά τα πολύ επικίνδυνα ερωτικά
0: βίτσια. Πόσα της
2: έδωσε? 11.000 δολάρια νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Να του βάλει σακούλα στο κεφάλι.
1: Και τον έπληξε.
2: Και να κάνουν ένα τέτοιο, ναι, δυστυχώς ερωτικό βίτσιο. Αυτή δίπλα γυρνούσε στο βίντεο, δεν ξέρω τι έκανε εκείνη την ώρα. Αυτός ήταν με τη σακούλα στο κεφάλι 8 λεπτά, έχασε τις αισθήσεις του.
1: Λογικό,
2: αυτή έκανε το βίντεο, δεν την ένοιαζε, δεν ξέρω εγώ τι, δεν πήρε χαμπάρι. Και μετά κάλεσε ΕΚΑΒ, αστυνομία και τα λοιπά. Και τώρα διώκεται.
1: Δεν θα διωχθεί.
2: Ναι.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι τώρα, μα την Παναγία δηλαδή, και θα το πω. Μπορεί να θεωρηθώ, να με θεωρήσετε φλόρο. Εγώ νομίζω ότι αυτά είναι μόνο σε ταινίες. Δηλαδή, έβαλε τις σακούλες στο κεφάλι γιατί.
1: Ανεβίνει αδρεναλίνη, λέει.
2: Άκου λίγο. Καλό είναι να μην τα αναλύουμε αυτά στον αέρα.
0: Όχι, δεν τα αναλύω.
2: Γιατί μπορεί να ακούνε και μικρότερες ηλικίες και να παίρνουν ιδέες. Δεν είναι θέματα
0: να τα αναλύουμε. Το αναλύω.
2: Άστο, είναι ερωτικό βίτσιο ακραίο.
0: Το να βάλει σακούλα στο κεφάλι σου.
1: Η ασφυξία, ναι.
2: Η ασφυξία, η έλλειψη οξυγόνου, λένε κάποιοι ότι προσθέτει στην ερωτική απόλυτη. Μην το λέμε.
1: Αδρεναλίνη και χαζομάρες τώρα. Να είχαμε να λέγαμε δηλαδή.
0: Νόμιζα ότι στο ζωή μου τα είδα όλα, αλλά. Πάω να πάρω σακούλες.
2: Λοιπόν, θέλω να στείλεις αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
0: Σε ποιον?
2: Στο ΕΚΠΑ, στην Αθήνα.
0: Τι έκανε το Πανεπιστήμιο, το Καποδιστριακό?
2: Λοιπόν, εκεί παιδιά κάτι φαίνεται ότι αρχίζει και αλλάζει στο ΕΚΠΑ. Φτιάχνουν τις φοιτητικές αιστείες. Ναι, φτιάχνουν τις φοιτητικές αιστείες. Απαγόρευσαν για πρώτη φορά στα χρονικά να παραχωρηθεί χώρος του Πανεπιστημίου για το φεστιβάλ της ΚΝΕ.
0: Όλα θα πες ξύλο. Από τόσο το λέω.
2: Με ποια λογική? Με τη λογική ότι για λόγους ασφάλειας και πολιτικής προστασίας εκφράζουν, λέει, την αντίθεσή τους στη διεξαγωγή εκδηλώσεων, συναυλιών κτλ. Από οποιονδήποτε εξωπανεπιστημιακό φορέα.
0: Λογικότατο.
2: Πάρα πολύ λογικό και μπράβο. Και δεν είναι προσωπικό σε εισαγωγικά με το κουκουέ, γιατί πριν από λίγο διάστημα, λέει, δεν το ήξερα εγώ αυτό, είχαν απαγορεύσει εκδήλωση πάλι με ομιλήτρια τη Μάγδα Φύσα στην νομική σχολή.
0: Ναι.
2: Τι
0: θα έλεγα.
2: Που δεν ήταν του Πανεπιστημίου εκδήλωση, έτσι.
0: Λοιπόν, θέλετε να κάνω μια εκτίμηση για να πάω σε διαφημίσεις?
1: Θα το πάρω πίσω.
0: Όχι.

0: Λέει, δεν το ήξερα εγώ αυτό. Είχαν απαγορεύσει εκδήλωση πάλι με ομιλήτρια τη Μάγδα Φύσα στην νομική σχολή.
1: Ναι. Τι θα έλεγα.
0: Που δεν ήταν του Πανεπιστημίου εκδήλωση, έτσι.
1: Λοιπόν, θέλετε να κάνω μια εκτίμηση για να πάω σε διαφημίσεις.
2: Θα το πάρω πίσω.
1: Όχι.

0: Λέει, δεν το ήξερα εγώ αυτό. Είχαν απαγορεύσει εκδήλωση πάλι με ομιλήτρια τη Μάγδα Φύσα στην νομική σχολή.
1: Ναι. Τι θα έλεγα.
0: Που δεν ήταν του Πανεπιστημίου εκδήλωση, έτσι.
1: Λοιπόν, θέλετε να κάνω μια εκτίμηση για να πάω σε διαφημίσεις.
2: Θα το πάρω πίσω.
1: Όχι.
3: 2,79 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,89. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,45. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 3,35. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
5: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
6: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την Άνοιξη σπίτι.
8: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 720.
9: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
10: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Και βέβαια για να κλείσουμε, ανοιχτό είναι, θα δούμε τι θα γίνει σήμερα με τις συνεντεύξεις και τα λοιπά, αλλά επειδή γίνεται και πολλοί λόγους για φόρους, τέλη, αεροδρομίων και λοιπά, πρέπει να σας πω, γιατί λέει αυτή η δουλειά θέλει και λίγο κάποιος να βάλει το κεφάλι του κάτω και να ξοδέψει χρόνο να δουλέψει. Τα τέλη τα οποία καταβάλουμε εδώ στο αεροδρόμιο, στην Fraport δηλαδή, δεν είναι από τα ακριβά μεταξύ ανάλογων ευρωπαϊκών πόλεων και αεροδρομίων, να ξέρετε, έτσι. Απλά είναι ακριβότερα από τον αερολιμένα της Αθήνας, αλλά αυτό είναι συνάρτηση του υπερπολαπλάσιου αριθμού, ο οποίος αφίκνεται ή ταξιδεύει από και προς Αθήνα. Αλλά τα τέλη δεν είναι στο Θεό. Είναι από 18 έως 20 κάτι ευρώ ανά επιβάτη, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, μετά τις αυξήσεις που αποφάσισε η Fraport, για να έχετε όλοι και να έχουμε όλη την εικόνα. Αλλού είναι το κόλπο, σας τα εξήγησα προχθές, αντίπροχθες. Θέλεις, φίλε μου, να αναγκάσεις, να πείσεις πέρα από την Ryanair και άλλες εταιρείες να έρθουν εδώ και το χειμώνα? Μπράβο. Βρες έναν τρόπο η περιοχή να γίνει θελκτική και ελκυστικός προορισμός και το χειμώνα. Και σας έλεγα προχθές, δεκαετίες ολόκληρες, και με τη Βιργινία πολλές φορές τη συζητήσαμε, πόσες φορές λέγανε και ακόμη επιμένουν οι άλλοι, όχι, λέει, η πόλη το Σαββατοκύριακο θα είναι κλειστή. Σαββατοκύριακο η Θεσσαλονίκη βάζει, πως θα είναι, τουριστική πόλη. Α, ναι, τουριστική, μόνο οι ταβέρνες και τα μπαράκια. Τα άλλα, η πόλη είναι κλειστή. Δεν. Πενθήμερο. Κάντε το τετραήμερο. Οπότε ο τουρίστας, γιατί να έρθει χειμωνιάτικα εδώ?

0: να κάνει τι δηλαδή, για τη γαστρονομία μόνο. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα την αφήνω για άλλη φορά. Τώρα για τα παιδάκια μας και τα παιδάκια σας και τα παιδάκια τα οποία λατρεύουμε και τα παιδάκια λατρεύουν τις εμπειρίες και τις αποδράσεις. Αλεξάνδρα Καμπ, οι άνθρωποι γνωρίζουν πολύ καλά πώς θα φροντίσουν τα παιδιά σας. Να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο και να επιστρέψουν μετά την παραμονή διαμονή τους εκεί στις κατασκηνώσεις. Γεμάτα από νέες εμπειρίες, παραστάσεις, νέες φιλίες, κόσμο κλπ. Είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο για τα νέα παιδιά και να αφήσουν στη γωνία και το κινητό τηλέφωνο για 15 μέρες. Δεν χάθηκε ο κόσμος, κυρία Δημαρέση.
1: Λοιπόν, και πάρα πολύ εύκολα, παίρνετε πληροφορίες και κάνετε εγγραφή στο 2310-267-805 και στο alexandracamp.gr δωρεάν, πολύ σημαντικό αυτό για τους γονείς, μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
0: Επίσης ρε φίλε τώρα, συγγνώμη αλλά εγώ φάγα κόλλημα. Α, θα σας τα πω το μεσημέρι μου φαίνεται, γιατί η Βιργινία μου βάζει πέρυσι στο στόμα. Δηλαδή έχεις μία σύντροφο, παντρεμένος, αραβιασμένος, ερωτευμένος κτλ. Και δέχεσαι ρε φίλε, δηλαδή είναι τρελό. Δέχεσαι να σεξουαλοποιείται παρουσία σου.
1: Τι να σεξουαλικοποιείται, Δημήτρη μου.
0: Να κάνει αυτά τα βούλτα γούστα.
1: Τι έκανε κανονικά, δηλαδή δεν ήταν μόνο ότι την έβλεπε ο κόσμος με φωτογραφίες. Τι έκανε πράξη.
0: Αυτό λέω ρε παιδί μου, τι.
1: Αλλά ακόμα και τις φωτογραφίες. Δημήτρη, είναι πολλά τα λεφτά.
0: Άρα δεν είναι ζευγάρι, είναι business. Είναι
1: ζευγάρι με παιδιά.
0: Έχει τα παιδιά τι λένε γι' αυτό.
1: Ο άνδρας της τον είδε σε φωτογραφία, ένας κούκλος. Δίμετρος.
0: Και αυτή όμορφη είναι, την είδα. Όλα και όλα. Μην την αδικήσουμε
1: τι να σου πω, Δημήτρη.
0: Τα παιδιά τι λένε.
1: Ο Τέμπορα Ομόρες.
0: Τα παιδιά τι λένε.
1: Προφανώς τώρα.
0: Στο live news αυτά. Βλέπω τον Ευαγγελάτο να μπαίνει σε σακούλα το απόγευμα και να κάνει ρεπορτάζ για το θέμα. Γεια σου, ρε Ευαγγελάτε, παιχταρά.
1: Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω τι να σας πω. Εγώ δεν μπορώ να το διανοηθώ αυτό.
0: Μα και αυτό σου λέω, ρε παιδί μου. Δηλαδή τώρα εγώ είμαι. Έχω ένα δεσμό. Έχω και παιδιά. Και θα δεχθώ η σύζυγός μου, η σύντροφός μου. Τι να πω ρε φίλε, κάτι δεν κάνουμε καλά, γι' αυτό δεν μαζεύουμε λεφτά.
1: Προφανώς μιλάμε για άλλη κατηγορία ανθρώπων, Δημήτρη, δεν μπορούμε να μπούμε στην ψυχοσύνθεσή τους.
0: Πόσες κατηγορίες ανθρώπων υπάρχουν ρε
1: πολλές.
0: Παιδί.
1: Πολλές και ψηφίζουμε όλοι.
0: Άλλο, τι σχέση, αυτή δεν ψηφίζει, δεν νομίζω ψηφίζει. Αυτή ψηφίζεται.
1: Μια χαρά.
0: Ψηφίζεται, αυτή δεν ψηφίζει. Biden θα ψηφίζει λογικά. Φιλελεύθερα, δεν νομίζω, άλλο είναι συντηρητικός, είναι άνθρωπος εκκλησίας.
1: Καλά. Και αυτός είναι συντηρητικός. Και στα γλέντια του Epstein.
0: Αμάν κακίες. Τι έκανε ο άνθρωπος.
1: Τίποτα.
0: Τσιλιμπούρδισε. Μικρός ήταν.

0: τι μπορώ να έχω, Βιργινία, στην κατάψυξη για να τα έχω όλα.
1: Λοιπόν, για να έχεις και ενέργεια και καλή διατροφή και να ξεδιψάσεις ωραίες γεύσεις, θα πρέπει να έχεις τα σμούθι στη σαλτέρα, στην κατάψυξη. Πάνε εύκολα. Πάω στο σούπερ μάρκετ. Εγώ τις προάλλες πήγα, έψαχνα κάτι κατεψυγμένα για φαγητό, ρε παιδί μου, και τα βρήκα εκεί. Τσουπ, πήρα ένα να δοκιμάσω.
0: Τσουπ, τι με τον Μιχαλό για να γίσαι.
1: Τσουπ, λεφτάκια.
0: Τσουπ, πάρε.
1: Τσουπ,
0: τι γεύση πήρες.
1: Λοιπόν, εμένα επειδή μου αρέσουν τα κόκκινα φρούτα, αυτά τα τροπικά, πήρα ένα ωραίο Wild Forest. Άκου να δεις τι έχει αυτό μέσα. Φράουλα, μύρτιλα, βατόμουρα, μούρα, φραγκοστάφυλλα, κόκκινο κεράσι και μαύρο κεράσι.
0: Αυτό τώρα πες μου για να καταλάβει ο κόσμος, το έχω στην κατάψυξη.
1: Είναι smoothies.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι smoothies.
0: Mm-hmm.
1: Ξέρουμε τι είναι.
0: Ξέρω ότι είναι το smoothies.
1: Είναι έτοιμο, ναι. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Δεν έχει προσθήκες, δεν έχει έξτρα ζάχαρες, δεν έχει συντηρητικά. Είναι 100% φρέσκο και όπως είναι το φρούτο. Πώς να το πω.
0: Άκου μουσική που σου βάλα για να συνοδεύσω. Πας κατάψυξη, δηλαδή ανοίγεις, παίρνεις αυτό που σου αρέσει. Και μάλιστα από ό,τι μου είπε η Βιργινία, εγώ δεν το ξέρα, αυτά καταψύχονται με έναν τρόπο τέτοιο ώστε να κρατούν όλη τη φρεσκάδα τους.
1: Βέβαια. Τίνκα στις βιταμίνες είναι.
0: Να, εγώ σου βάζω τη μουσική, άνοιξε κατάψυξη. Δεν έχεις βάλει ακόμη, σπεύσε. Σπεύσε να προμηθευτείς, γιατί καλοκαιράκι, κίνη και δροσιστικά είναι ό,τι πρέπει.

0: τι σκηνή μου ήρθε στο μυαλό.
1: Ο Σιμίτης με τη Δάφνη.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, ρε, έλα, ρε, έλα, ρε. Εσένα, εσένα.
1: Ναι, τι.
0: Σε παγοδρόμιο με εκείνα τα μαχαίρια κάτω που ζουν στα πόδια.
1: Ποια μαχαίρια, τα παγοπέδιλα.
0: Αυτά τα παγοπέδιλα.
1: Σιγά μου λίγο ψαλιδοχέρι. Παγοπέδιλα λέγονται.
0: Αφού είναι κοφτερόγα, δεν είναι
1: παγοπέδιλα λέγονται. Πάμε παρακάτω.
0: Ωραία, λοιπόν. Σε σκέφτομαι να μπαίνει έτσι τσακ με ένα φουστανάκι μικρό αυτά που φοράνε τέτοια με καλσόν άσπρο.
1: Τι μόνε κάνει για μένα.
0: Παιδί μου, τέτοια δεν φοράνε. Δεν φοράνε και κάνουν παγοδρομίε, χορό όπω το λένε. Καλλιτεχνικό.
1: Τέλο πάντων. Θα τα αφήσω ω μια παρένθεση η οποία δεν έγινε ποτέ.
0: Άκου λέει παγοπέδιλα. Αυτά κόβουν τον πάγο, το σχίζουν.
1: Λοιπόν,
0: τι συνεχίζει ο Γεωργιάδης.
1: Βάλε μου κάτι πιο μαχητικό, γιατί τώρα ο Βιβάλντι δεν πάει με τον Γεωργιάδη.
0: Να το άλλαξα.
1: Και ποιο, τι, εδώ θέλουμε hard rock. Ο Γεωργιάδης το συνεχίζει λοιπόν με τα καρφιά, με τις αιχμές και τα μπετονόκαρφα. Πλέον είμαστε σε αυτή την κατηγορία. Έδωσε μια συνέντευξη σήμερα στον Πορτοσάλτε και είπε ότι υπάρχουν υπουργοί που είναι σε αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν. Είπα που είναι ο Δένδια σήμερα, έτσι, Πορτογαλία. Και είπε επίσης ότι τους βλέπεις, λέει, μόνο στις εκλογικές τους περιφέρειες, δεν εμφανίζονται καθόλου, άντε να κόψουν και καμιά κορδέλα. Βγαίνουν, λέει, μόνο με συμφωνημένη συνέντευξη το χαρτοφυλάκιό της. Και υπάρχουν, λέει, και αυτοί που είναι σε ένα αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν. Επίσης είπε...
0: Περίμενε λίγο, ζήτησες να...
1: Άλις Κούπερ.
0: Ναι,
1: ωραίο.
0: Poison.
1: Ωραίο. Είναι δηλητήριο αυτό.
0: Και αυτός ψυχάκια ήταν. Ο Άλις Κούπερ. Και για πες τι άλλο είπε ο Άδωνης.
1: Και είπε επίσης ότι όταν, παιδί μου, κάποιος σε κατηγορεί, να το πω έτσι με δικά μου λόγια, καλό είναι να εμφανίζεσαι και να ζητάς το λόγο, να το λύνεις, να μην κρύβεσαι, ας πούμε, για εκεί.
0: Το τραβάει. Το τραβάει, Βιργινία, το τραβάει.
1: Πρέπει να βγούμε, λέει, να εξηγήσουμε με θάρρος, να τσακωθούμε όταν μας κατηγορούν, δηλαδή να βγαίνει ο άλλος μπροστά και να πει γιατί λέτε για την Νέα Δημοκρατία αυτό, λέει.
0: Γι' αυτό του βάλαμε ροκ μουσική. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ, τώρα το τραβάει ο Άδωνης, παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Και λίγο το τραβάει. Ήρθε συγγνώμη για λογαριασμό του Κερίδη από την Κωνσταντοπούλου. Είχε χρόνο και ήταν στην εκδήλωση του καπνέμπορα ασφαλιστήρι, του Σαμαρά να μην πω, για τον επίτιμο τον Βενιζέλο. Την ίδια μέρα, την επόμενη δεν μπορούσε. Αδικό έχει!
0: Δεν ξέρουμε, εμείς δεν.
2: Και η κερί ούμενε τι.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω τώρα, έχει άδικο δίκιο. Στην πολιτική ο καθένας χειρίζεται τα ζητήματα, άλλος συγκρουσιακά, άλλος χαλαρά, άλλος διπλωματικά, άλλος με γλιώδη τρόπο. Και έχω την αίσθηση στην Ελλάδα αυτοί οι τελευταίοι κυρίως παίρνουν και χιλιάδες ψήφων. Λέμε τώρα. Sounds like a melody. Άλλωστε Αβραμόπουλος κέρδισε τον Παγκαλό σε εκείνη την ροκ μάχη της Αθήνας. Ο ένας χαλαρός διπλωμάτης, έτσι, ο κύριος τίποτε. Ο άλλος ήταν μαζί τα βάγα και κέρδισε ο Χαλαρούλης.
1: Πώς κέρδισε.
0: Ο Αβραμόπουλος.
1: Ποιος θα μείνει στην ιστορία, ο Αβραμόπουλος ή ο Παγκαλός?
0: Ο Αβραμόπουλος.
1: Ο, λάθος κάνεις. Ποιος είναι ήδη στο περιθώριο?
0: Τι σημασία, τον έβριζε όλος ο κόσμος.
1: Για πες, γιατί έχει μείνει στην ιστορία ο Αβραμόπουλος? Όταν λες Δημήτρης Αβραμόπουλος, τι σου έρχεται στο μυαλό?
0: Μια λίγο τέτοια, κάπως έτσι, κάπως τις σχέσεις.
1: Ένα πολιτικό τίποτα θα το πω εγώ.
0: Α, είσαι παγκαλικιάκες. Ναι, αλλά είναι δημαρχαίος. Δημαρχαίος και δημαρχές, παρακαλώ.
1: Και γέμιζε την Αθήνα κολονάκια, για ρώτα τους Αθηναίους τι θυμούνται.
0: Κολονάκια, τα κολονάκια χρειάζονται, παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Κύριε Βενέρη, ναι. Κάποιος θα πρέπει να υπενθυμίσει τον κύριο Δένδια ότι αρχηγός δεν γίνεται με δαχτυλίδι. Γίνεται με την ψήφο των ψηφοφόρων και των οπαδών της Νέας Δημοκρατίας. Αν ήξερε πώς θα τους σούρνουμε εμείς κάθε μέρα...
0: Ποιον, το Δένδια. Το Δένδια.
3: Βέβαια. Καλά είναι δυνατόν να το βλέπω εγώ τώρα χθες με τους Σαμαρά να χασκογελάει και να αγκαλιάζει και να παίρνει παλαμάκια και την άλλη μέρα να μείνει στις συγκέντρες, να πηγαίνει στην Πορτογαλία. Να, αυτός έφαγε τον Μπογδάνο, αυτός ζήτησε, έκανε ρεζίλ τον που ζήτησε συγγνώμη την Κωνσταντοπού. Και τον Πέντερ, πουθενά δεν είναι.
0: Σε βλέπω να τον βγάζουν πρόεδρο, σε βλέπω να τον βγάζουν πρόεδρο σε λίγα χρόνια και να λες ωραίος είναι ο Δένδιας.
3: Ποιος θα τον βγάλει πρόεδρο?
0: Το κόμμα, ποιος τον βγάλει, εσείς.
3: Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι άμα κατεβείς με τον Πιερακάκη θα βγει πρόεδρος του Βοντέλια στα 74,
0: Μπλέξατε κι εσείς. Από τη μία έχει τον Πασόκο.
1: Παρακαλώ.
0: Από τη μία έχουν τον Δένδια, από την άλλη έχουν τον Πασόκο. Δικό σας δεν έχετε.
1: Τι ωραία άδωμα που τα έχει λυμμένα η Ευρώπη. Είδε που δέχτηκε τον Πιερακάκη μια χαρά πρόεδρο του Eurogroup και δεν ρώτησε ούτε κομματική τοποθέτηση, ούτε σε ποιο κόμμα ήταν πριν.
0: Γιατί ξέρω Πιερακάκη.
1: Μια χαρά ξέρω Πιερακάκη, έλα τώρα.
0: Είναι global ο Πιερακάκη. Χθες είχα πάρα πολλά, είχα τηλεφωνήματα από φίλους και λοιπά για την ιστορία που ανοίξαμε εδώ με την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Με τα fake news.
0: Μία ώρα μιλούσαμε χθες με κάτι φίλους, με αφορμή την συζήτηση με την Ελισάβετ εδώ.
1: Ναι.
0: Γιατί τους άρεσε πάρα πολύ αυτό το πόσο μπορεί να ελεγχθεί, αν μπορεί να ελεγχθεί η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Λοιπόν, επειδή όντως υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και εμένα μου στείλανε κάποια μηνύματα ακροατές στο προσωπικό μου, να σας πω λοιπόν ότι μιλάμε για ένα webinar, συνεπώς διαδικτυακό σεμινάριο, να το πω και εγώ ελληνικά. 12 Μαΐου, τώρα σε λίγες μέρες, στις 11 το πρωί, μπορείτε να μπείτε στην εταιρεία .soft, στο site .soft.gr, στην ενότητα νέα, και εκεί μπορείτε να βρείτε το webinar II for the Bank Disinfo Talks, είναι το δεύτερο σεμινάριο. Κάνετε εγγραφή πολύ εύκολα, διαδικτυακά. Αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης στη γεωπολιτική και την επιστήμη του κλίματος με λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Θα υπάρχουν εκεί ειδικοί στην τεχνητή νοημοσύνη, ερευνητές, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και επαγγελματίες, και θα δούνε πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποκαλύπτει τα fake news, γιατί είναι πλέον παντού γύρω μας τα fake news, έτσι. Και μάλιστα θα αναλυθούν και συγκεκριμένα παραδείγματα, περιπτώσεις που έχουν να κάνουν για παράδειγμα με τα δίκτυα παραπληροφόρησης για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πολύ ξέρουμε ότι έγινε χαμός.
0: Εξαιρετικό.
1: Λοιπόν, .soft, μπαίνετε στο site, ενότητα νέα, βρίσκεται webinar, κάνετε εγγραφή. Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο, νομίζω διαδικτυακό για όλους μας πλέον.
0: Ωραίο σεμινάριο είναι και οι επισκέψεις σε χώρους με ιδιαίτερη αξία και συμβολισμό. Και έχουμε πάρα πολλούς τέτοιους εδώ στην Βόρεια Ελλάδα. Ένας εξ αυτών, το Δίον εδώ στην Πιερία. Εξαιρετικός αρχαιολογικός χώρος, αξίζει να τον επισκεφτείτε. Αλλά πάνω απ' όλα αξίζει όλοι μας να φροντίζουμε το περιβάλλον και τους χώρους αυτούς και να συνδράουμε σε πρωτοβουλίες όπως του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας, που πρωταγωνιστεί στα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.
4: Στους ανατολικούς πρόποδες του Ολύμπου βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος του Δίου, σε μια σπάνια συνάντηση μοναδικής φύσης και ξεχωριστής ιστορίας. Πρόκειται για μία από τις σπουδαιότερες πόλεις της αρχαίας Μακεδονίας και έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Βόρειας Ελλάδας. Στην αρχαιότητα, το Δίον, που ήταν αφιερωμένο στον Δία, αποτέλεσε το θρησκευτικό και πολιτιστικό κέντρο των Μακεδόνων, όπου τελούνταν σημαντικές λατρευτικές τελετές και αγώνες. Κατά τους ελληνιστικούς χρόνους, το Δίον ήταν το σημείο όπου ο Αλέξανδρος ο Μέγας απέδωσε φόρο τιμή στον Δία πριν ξεκινήσει τις εκστρατείες του. Σήμερα, ο αρχαιολογικός χώρος περιλαμβάνει ερείπια ναών, βωμούς, θέατρο και δημόσια κτίρια, ενώ τα μοσαϊκά και τα αγάλματα μαρτυρούν την τέχνη και τον πολιτισμό της εποχής. Η προστασία του χώρου είναι καθοριστική για τη διατήρηση της ιστορίας μας. Με σεβασμό και ευαισθησία μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι το Δίον θα συνεχίσει να μαρτυρά την πολιτιστική κληρονομιά της αρχαίας Μακεδονίας και να εμπνέει τις μελλοντικές γενιές. Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας δίνει εμπράκτο στο παρόν με τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών που βελτιώνουν όλη τη διαδικασία από τη συλλογή, τη διάθεση, τη διαλογή και φυσικά την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων, με πρωτοβουλίες και δράσεις μαζί με τους πολίτες για ένα περιβάλλον φιλικό και ανθρώπινο, με σεβασμό στην υπέροχη φύση της Μακεδονίας μας.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 11. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Ο λιγόλεπτος αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού της Θεσσαλονίκης θα γίνει ανάμεσα στις, μεταξύ 12:05 και 12:05 ανάμεσα στους κόμβους Επταπυργίου και Αγίου Παύλου λόγω εργασιών για τον flyover. Μήνυμα του Πρωθυπουργού για το ποιοι δρώνουν τη φανέλα εν ώψη εκλογών στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Υπάρχουν αποκλίσεις στον ενθουσιασμό με τον οποίο κάποιοι στηρίζουν το κυβερνητικό έργο, είπε. Ο κ. Μητσοτάκης άφησε εκμένες εναντίον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι θέλει να μετατρέψει τη Βουλή σε δικαστήριο. Για τη συνταγματική αναθεώρηση έθεσε αλλαγές σε 30 άρθρα που αφορούν μεταξύ άλλων την κατάργηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών και τον επανακαθορισμό της έννοιας της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, συνδέοντας την άμεσα με την αξιολόγηση και την απόδοση. Σφοδρές ήταν οι αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην ομιλία του Πρωθυπουργού για πολιτικό τυχοδιοκτισμό και για παραβίαση των ίδιων των συνταγματικών προβλέψεων που επικαλείται για την αναθεώρηση του συντάγματος, τον κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει ότι δεν θα συνενέσει σε καμία πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, προσθέτοντας ότι το κυβερνό κόμμα εισέρχεται στον διάλογο με μηδενική αξιοπιστία και αντικοινωνικές προθέσεις. Απαιτείται ρήξη και ανατροπή της κυρίαρχης πολιτικής που υλοποιεί σήμερα η κυβέρνηση Μητσοτάκη, σχολίασε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Στη Βουλή κατατίθεται σήμερα προς ψήφιση ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για δίκες εξπρές πολιτικών προσώπων. Σύμφωνα με την προωθούμενη διάταξη, προβλέπεται σύντμιση των προθεσμιών ώστε οι υποθέσεις για πολιτικούς να οδηγούνται προς εκδίκαση μέσα σε 3 μήνες. Ενώ για τα κακουργήματα προβλέπεται η έρευνα να διενεργείται από εφέτη ειδικό ανακριτή και όχι πρωτοδίκη. Η ισχύς της ρύθμισης θα είναι αναδρομική, κάτι που σημαίνει πως θα περιλαμβάνει και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Καταγγελίες ότι περίπου 700 οδηγοί αστικών λεωφορείων που δήλωναν ασθένεια εργάζονται σε τουριστικά γραφεία διερευνά το Υπουργείο Μεταφορών σύμφωνα με δηλώσεις του αναπληρωτή Υπουργού Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Πηγές του Υπουργείου αναφέρουν ότι συγκεκριμένοι οδηγοί, την ώρα που συνέχιζαν να μισθοδοτούνται από δημόσιους συγκοινωνιακούς φορείς επικαλούμενοι λόγους υγείας, δεν έπιαναν τιμόνι και ενώ περίμεναν να περάσουν υγειονομικές επιτροπές, δούλευαν ως οδηγοί σε τουριστικά λεωφορεία. Εκπρόσωπος των εργαζομένων δήλωσε στον Status FM πως δεν έχουν αυτά τα στοιχεία και διέψευσε τα όσα είπε ο Υπουργός. Πίσω στην τοπική επικαιρότητα, επίθεση με πέτρες σε νυχτερινό λεωφορείο του ΑΣΤ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη κοντά στα ΚΤΕΛ Μακεδονία. Από την επίθεση προκλήθηκαν φθορές στα τζάμια του οχήματος. Η αστυνομία συνέλαβε 2 ανήλικους 15 και 16 ετών. Στη διεθνή επικαιρότητα, στον αέρα η κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι στοχοποίησε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αφού 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά υπέστησαν απρόκλητες, όπως είπε, επιθέσεις του Ιράν. Την ίδια ώρα, οι ιρανικές αρχές κατηγορούν την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκεχηρίας, καταγγέλλοντας επιθέσεις εναντίον πλοίων, ανάμεσά τους ιρανικό πετρελαιοφόρο κοντά στο στενό του Ορμούζ. Την Κυριακή φτάνει στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο με τον Χανταριό. Παραμένει ασαφές το πώς προέκυψε η επιδημία, ωστόσο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξετάζει το ενδεχόμενο το ζευγάρι των Ολλανδών που πέθανε να μολύνθηκε εκτός του πλοίου. 20 άνθρωποι αγνοούνται μετά από έκρηξη ηφαιστείου στα νησιά Μαλούκου της Ινδονησίας, ενώ οι τοπικοί αξιωματούχοι κάνουν λόγο για 2 νεκρούς. Στην αθλητική επικαιρότητα, η ΑΕΚ επικράτησε με 78-65 της Μάλαγα και προκρίθηκε στον τελικό, όπου το Σάββατο θα αντιμετωπίσει τη Ρίτας Βίλνιους από τη Λιθουανία.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν νότια έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία σε Κατερίνη και Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 20 βαθμούς, στη Βέρεια τους 21, στο Κιλκίς τους 22, στα Γιάννητσά τους 23 και στις Σέρρες τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 19 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 20.
3: Άκου αυτό.
2: Τι να ακούσω?
3: Το πάτωμα.
2: Και τι έχει?
3: Σύντομα θα καταλάβεις. Η Χρωμοδομή ετοιμάζει κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο που βαδίζουμε. Σύντομα από την Χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

και σχόλοι, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Το Greco's Travel ξεχωρίζει. 24 ώρες δίπλα σας για ταξίδια χωρίς άγχος, με ασφάλεια και ξεγνιασιά. Greco's.gr, ο αφανής συνταξιδιώτης σας. 2-3-10-55-55-56.
3: Ηλεκτρονικά ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση, Αλλάζω Ηλιακό Θερμοσύφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Ηλεκτρονικά ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Ηλεκτρονικά ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
6: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
10: Kia Belmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Otto Ellas Group. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,49. Μπίζιο ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Όμως, σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες, 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο, 2,69.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Φίξ κουτί 8x330 ml, 6x2 δώρο, 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο, 2,25.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
12: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
13: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
12: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310-53-2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
14: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Θράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου, 380 γραμμάρια, 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια, 3,15.
14: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Αποστολάκι, σουβλάκι χοιρινό 5x100 γραμμάρια, 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια, 1,45. Κάιζερ, μπύρα κουτί, 4x500. 500 ml 3+1 5,45 και 6x330 ml 5,30. Όμο πλυντηρίου υγρό 30 μεζούρες 3,60 και σκόνη 45 μεζούρες 4,99.
14: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Πήγε Παρασκευή, ε.
1: Πήγε Παρασκευούλα είναι.
0: Ζάχαρη, Παρασκευούλα.
1: Εντάξει, δεν είναι ούτε μέλι. Ζάχαρη ούτε μέλι με τη διασυννεφιά, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά.
0: Ας το πούμε λίγο, μπας και το πιστέψουμε. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στον Στάτους 107 και 7. Παρασκευή 8 Μαΐου, αλλαγή βάρδιας, ο Άρης Παπιδάκης.
1: Και η επαφή του.
0: Η Παγκόσμια Μέρα Γαϊδάρου σήμερα.
1: Ωραία, έχω να πω χρόνια πολλά.
0: Ωραία, πώς γιορτάζουμε. Παγκόσμια Μέρα για τον Καρκίνο των Οθικών. Παναγίτσα μου, μακριά, μακριά από εμάς και μακριά από όλο τον κόσμο. Μακάρι και όσοι, όσες μάλλον αντιμετωπίζετε θέματα, ευχόμαστε να λυθούν πολύ πολύ σύντομα. Παγκόσμια Μέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Ναι. Παγκόσμια Μέρα Θαλασσεμίας, δηλαδή Μεσογειακής Ανεμίας, και Ώρα Μνήμης και Συμφιλίωσης για όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου.
1: Αυτά τα σημερινά.
0: Πώς είμαστε σήμερα στους δρόμους?
1: Καλά είμαστε. Είχαμε το θεματάκι που έκλεισε ο δρόμος. Είμαστε μια χαρά. Λίγο ένα θεματάκι μικρό, πολύ μικρό. Έχουμε στενή φορά το Αγίου Παύλου με το Ποτεδίκα, αλλά κατά τα άλλα είμαστε υπέροχα.
0: Κάνε το λαιμό σου. Κάνε, κάνε. Α, μπράβο. Λοιπόν, σήμερα. Σήμερα θα ασχοληθούμε. Είναι Παρασκευή, είναι μια μέρα που συνήθως έτσι λίγο το χαλαρώνουμε, αλλά η επικαιρότητα δεν χαλαρώνει ποτέ. Οι πόνοι δεν χαλαρώνουν ποτέ. Αλλά τι να κάνεις άμα είσαι επαγγελματίας. Τους καταπίνεις.
1: Πίσω από το μικρόφωνο.
0: Λοιπόν, σήμερα θα ασχοληθούμε λίγο με την ιστορία με τη Ryanair. Μέρες βέβαια είναι στην επικαιρότητα. Θα πάμε να δούμε ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις. Θα πάμε να δούμε, θα μιλήσουμε με φορείς της πόλης, να δούμε τι λένε. Θα σας πούμε τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε. Και λίγο αργότερα θα έχουμε μαζί μας και τον συντονιστή του γραφείου του Πρωθυπουργού, τον κύριο Παπαϊωάννου.
1: Για να μας πει λίγο τι γίνεται με τα έργα και με όλα τα υπόλοιπα.
0: Παπαγεωργίου, συγγνώμη. Παπαϊωάννου
1: είναι ο.
0: Ναι, μπερδεύτηκα. Με συγχωρείτε. Τον κύριο Παπαγεωργίου, ο οποίος θα μας μιλήσει λίγο για το τι γίνεται στην πόλη, ποιοι είναι οι στόχοι. Και να θυμίσουμε ότι αύριο έρχεται και στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός, έτσι, για το προσυνέδριο του κόμματος. Οπότε έχουμε να μάθουμε πολλά.
1: Θα εγκαινιάσει και το μουσείο από το μετρό για το. Στο Παύλου Μελά, θα τα δούμε όλα.

Έτσι λοιπόν, περιμένουμε τον Πρωθυπουργό να έρθει προς συνέδριο Νέας Δημοκρατίας. Θα κάνει και τα εγκαίνια του μουσείου με τα αρχεία που βρήκανε από το μετρό στο Δήμο Παύλου Μελά εκεί στην Σταυρούπολη. Εντάξει, και λογικό καιρός να είναι έτσι. Είπαμε, τριαντάρια θα μας έδινε, αν θυμάστε, στην αρχή της εβδομάδας με το που έσκασε η είδηση ότι θα έρθει ο Πρωθυπουργός. Μας τα γύρισε λίγο, τι να κάνουμε. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Είπαμε χωρίς προβλήματα ξεκινάμε στους δρόμους και αυτό είναι καλό, γιατί οι Παρασκευές συνήθως μας δημιουργούν προβλήματα στους δρόμους. Ό,τι θελήσετε εδώ είμαστε, εμείς δεν βλέπουμε προβλήματα. Αν βλέπετε εσείς, 2310-513.000, 2311-82-1050 και φυσικά στο Viber 69-08-357-800 για ό,τι γίνεται, κάποιο βίντεο, κάποια φωτογραφία, εδώ μας σας περιμένουμε.

Τώρα όσοι χρησιμοποιείτε τον περιφερειακό νυχτερινές ώρες, να ξέρετε ότι αύριο Σάββατο από τις 11 μέχρι και τις 5 το ξημέρωμα της Κυριακής θα κλείσει ο περιφερειακός με κατεύθυνση προς Χαλκιδική από Ευκαρπία ως Μετέωρα. Επαναλαμβάνουμε, Σάββατο 11 ώρα το βράδυ έως τις 5 το πρωί της Κυριακής, ρεύμα προς Χαλκιδική, Ευκαρπία και Μετέωρα. Από τις 5 της Κυριακής και μετά θα δοθεί κυκλοφορία κανονικά. Μόνο το ρεύμα όμως προς Χαλκιδική, έτσι. Να το έχουμε στο νου μας. Σήμερα βέβαια, μιας και είμαστε στο περιφερειακό, 12 παρα 5 με 12 και 5 ο λιγόλεπτος αποκλεισμός κλασικά από το Επταπύργιο μέχρι και Άγιο Παύλο για το flyover.

Πάμε λίγο στις καλημέρες μας. Γεια σε Γιουζέπε, γεια σου Ιπποκράτη, γεια σου Στίβ, στο Γιώργη. Είπαμε Παρασκευή σήμερα, η ψυχολογία είναι διαφορετική. Βέβαια ο καιρός μας τα χαλάει, αλλά μην νομίζετε ότι θα γίνει κάτι φοβερό και τρομερό. Από αύριο επανερχόμαστε στην ηλιοφάνεια. Σταδιακά θα ανέβει και η θερμοκρασία. Δευτέρα, Τρίτη θα χτυπήσουμε 30.

Την καλημέρα μας όλα τα παιδιά, η τελική ούτη γυμνασίου που ετοιμάζονται για τις εξετάσεις τους. Καλό κουράγιο. Έχω κι εγώ και παιδί. Δεν ξέρω αν είναι καλή ιδέα, αλλά εγώ δεν τον πολύ ζορίζω γιατί βγάζουν και αντίδραση, ξέρετε. Είναι και ηλικία τέτοια. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Κοτόπουλο Νοπό Κατερίνης μόνο με 2,79 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,89. Παγωτό ξυλάκια αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,45. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 3,35. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
3: Η άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
4: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι: εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας, γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
5: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
6: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
5: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
6: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
5: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
7: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Νέσκαφε 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Ντιξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικός. pavlasm.gr.
8: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
9: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
10: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
11: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιο ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Φίξ κουτί 8x330ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
14: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
15: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό. Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών. Ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 68 11 11 και ροδιανός.gr.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Επιστρέψαμε, ακούτε στάτους 107 και 7. Επαφή του Άρης Παπιδάκη στα ΔΕΦΗ Άρης καθημερινά 11 με 1. Γιατί ρε στρατό, τώρα είσαι κακός. Μην είσαι σίγουρος, λέω ότι θα φτιάξω καιρό αύριο που δέχει το κούλης. Κυριάκος, έτσι. Γεια σου Λευτέρη μου, να είσαι καλά. Έχω και εγώ λίγο δίδυμες για πανελλαδικές. Το στρες έχει φτάσει κορυφή. Εμείς ευτυχώς δεν είμαστε πανελλαδικές. Καλό κουράγιο σε όλους. Θεόφιλέ μου, στη Λυτή υπάρχει φωτιά. Θα το δει αμέσως η Κατερίνα Νικολάου. Προς τα δυτικά έχουμε ένα θεματάκι. Αυξήθηκε απότομα η κίνηση των οχημάτων από την ανηφόρα του Αγίου Παύλου που έχει περάσει λίγο και την Νεάπολη. Δεν σταματάμε πουθενά, έχουμε καθυστερήσει, αν είναι αρκετές. Αν έχει γίνει κάτι και βρίσκεται κάποιος στον περιφερειακό, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε. Σε λίγο θα πάμε να δούμε και το θέμα, όπως είπε και η Εφή, με την Ryanair. Θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, στάτους 107 και 7. Έκανα ένα μικρό tour στα γραφεία. Πήγα και λίγο στο γραφείο του Δημήτρη. Ξάπλωσα για λίγο στο καναπέ του.
1: Ένας κολικός είναι, εντάξει.
0: Ναι, είναι ένας κολικός, δεν ξέρω τι απ' όλα είναι. Μπορεί να είναι κοιλιακός. Αλλά εντάξει. Νομίζω το ξεπεράσαμε, θα ζήσω. Λοιπόν, ρώτησε ο φίλος ακροατής αν έχει φωτιά.
1: Πυροσβεστική δεν ξέρει τίποτα.
0: Η πυροσβεστική δεν ξέρει τίποτα.
1: Άλλο το δεν έχει και άλλο δεν ξέρει η πυροσβεστική.
0: Ναι, κοίταξε, αν ήταν κάτι σοβαρό, φαντάζομαι η πυροσβεστική ναι, θα το ήξερα έτσι.
1: Εννοείται, εντάξει.
0: Φαντάζομαι. Λοιπόν, καλημέρα στον Θανάση, στον Θεόφιλο, στον Στράτο. Στράτο μου, είσαι πεσημιστής. Ναι.
1: Γιατί λέγαμε για τον καιρό ότι θα φτιάξει από αύριο και λέει θα έρθει ο Πρωθυπουργός, μπορεί να μην φτιάξει.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με το θέμα που προλογίσαμε. Αργήσες. Έχει λέει πυροσβεστική στο σημείο ο Θεόφιλος, εκεί στη Λυτή. Προφανώς θα έχει πάρει φωτιά, θα μάθουμε σε λίγο και θα σας πούμε. Πάμε τώρα στα ουράνια.
1: Στα αεροπορικά μας.
0: Πάμε στον ουρανό. Τώρα πλέον λοιπόν που θεωρείται οριστικό το κλείσιμο της βάσης της Ryanair στην Θεσσαλονίκη, αρχίζει να αποτυπώνεται και το πραγματικό μέγεθος των αλλαγών που έρχονται στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Από τη μία βέβαια έχουμε και τη Fraport, η οποία λέει ότι ναι, οκ, η ιδιωτική εταιρεία είμαστε, φτιάξαμε ένα πολύ ωραίο αεροδρόμιο, ανεβάζουμε τις τιμές γιατί πρέπει να βγαίνουν οι εταιρείες. Από την άλλη η Ryanair θέλει να, τουλάχιστον λέει ότι θα σταματήσει τη βάση της, τη λειτουργία της βάσης της από Οκτώβριο όπως μαθαίνουμε στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει μια εικόνα η οποία δείχνει μια εντυπωσιακή συρρήκνωση του πτητικού έργου της Ιρλανδικής αεροπορικής εταιρείας, τόσο σε αριθμό προορισμών όσο και σε συχνότητες πτήσεων. Οπότε αυτό κάνει τους φορείς της πόλης να ανησυχούν. Έχουν γίνει συσκέψεις επί συσκέψεων.

0: Να πούμε λοιπόν ότι σήμερα, Άρη, η Ryanair έχει εξυπηρετεί συνολικά 33 προορισμούς από και προς τη Θεσσαλονίκη.
1: Σωστά.
0: Μετά το τέλος Οκτωβρίου, όπως λέει το ρεπορτάζ, όταν και θα σταματήσει η λειτουργία της βάσης της, τουλάχιστον είναι οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε στο αεροδρόμιο Μακεδονία, αυτοί οι προορισμοί θα περιοριστούν σε μόλις 13.
1: Και η συχνότητα θα περιοριστεί, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή είχαμε και πτήσεις κάθε μέρα και πτήσεις 4 με 5 φορές τη εβδομάδα. Αυτές γίνουν μάξιμουμ 2 φορές τη εβδομάδα.
0: Σωστά. Η μείωση δεν αφορά μόνο τα δρομολόγια, αλλά και στη συχνότητα των πτήσεων, ναι, όπως είπες. Προορισμοί δηλαδή που μέχρι σήμερα εξυπηρετούνταν καθημερινά ή και με 4 ή και 5 εβδομαδιαίες πτήσεις, όπως λένε οι πληροφορίες που έχουμε, θα περιοριστούν πλέον σε μόλις 2 πτήσεις, όπως είπες. Το αποτέλεσμα είναι δηλαδή ότι όπου, πρόσεξε, περίπου 140 αφίξεις και άλλες τόσες αναχωρήσεις εβδομαδιαίως, ο αριθμός θα πέσει στις 37 αφίξεις και 37 αναχωρήσεις. Αυτό καταλαβαίνουμε όλοι τι μπορεί να σημαίνει για την πόλη, για τη Μακεδονία, για τη Χαλκιδική. Έχουν γίνει λοιπόν συσκέψεις των φορέων της πόλης που ανησυχούν, γιατί έτσι, αν συρρυκνωθούν οι πτήσεις της Ryanair, μια εταιρεία low cost, η οποία φέρνει στην πόλη και παίρνει από την πόλη πάρα πολύ τουρισμό, έτσι νομίζω θα έχουμε ένα σοβαρό θέμα. Πάμε να δούμε λοιπόν τι λέει η Γενική Διευθύντρια του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης, η κυρία Κυριακή Ουδατζή, η οποία συμμετείχε στην τελευταία σύσκεψη. Τι κάνετε, κυρία Ουδατζή?
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, καλά, μια χαρά. Εσείς?
0: Προσπαθούμε κι εμείς εδώ να δούμε τι γίνεται στην πόλη, να βοηθήσουμε λίγο με τις πληροφορίες. Σωστά. Συμμετείχατε λοιπόν κι εσείς ως Γενική Διευθύντρια του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης σε αυτή τη σύσκεψη που έγινε με πολλούς φορείς για το τι μέλη γενέστε και τι θα ξημερώσει εάν και εφόσον η Ryanair τελικά κλείσει τη βάση της από Οκτώβριο στη Θεσσαλονίκη. Να μας πείτε λοιπόν από τη δική σας πλευρά, ποιες είναι οι ανησυχίες σας?
2: Λοιπόν, σας ευχαριστώ καταρχήν γιατί είναι μια καλή ευκαιρία, γιατί καλό είναι να ακούγονται τα πράγματα με ψυχραιμία, νομίζω. Θα ξεκινήσω λίγο με μια πάρα πολύ σύντομη αναφορά στο έργο του οργανισμού, μέσα στο οποίο εκτός από την πρόθεση της πόλης είναι και οι συνεργασίες, συνέργειες, η επικοινωνία με αεροπορικές εταιρείες εν γέννη, και εδώ και 1,5 χρόνο που έχει αναλάβει νέα διοίκηση ακολουθώντας ένα νέο action plan, πιστά και ακόμη πιο δυνατά από ό,τι το action plan μας προωθεί και μας συντονίζει. Έχουμε ήδη πετύχει αρκετά καλά αποτελέσματα, όπως για παράδειγμα το ότι έχουμε την απευθείας πτήση στο Τιλότ, ξαφνικά έχει απευθείας πτήση για Βαρσοβία, όπως μόλις τώρα έχουμε τη Φινέρ με Φιλανδία. Μιλάμε για ένα πτυτικό πρόγραμμα το οποίο είναι όλο καθόλου τη διάρκεια του έτους και προφανώς...
1: Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό.
2: Αυτό ακριβώς. Θα ξεκινήσω από αυτά γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούμε και την άλλη πλευρά. Και προφανώς αυτό είναι ένα αποτέλεσμα διεργασιών, συνεργασιών. Γίνεται πολύμινη προσπάθεια γιατί ο τουρισμός, στον τουρισμό δουλεύεις για αρκετό χρονικό διάστημα μέχρι να δεις τα πρώτα αποτελέσματα. Έτσι.
0: Βεβαίως.
2: Και προφανώς είμαστε και σε επικοινωνία και με άλλους και γενικά είναι αυτό ένα τεράστιο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Mm-hmm. Άρα... δεν είναι ότι εξαρτάται από μία και μόνο εταιρεία, διότι αλίμονο αν περιμέναμε από μία εταιρεία και δεν κάναμε άλλες κινήσεις ήδη πριν συμβούν όλα αυτά. Τώρα, αυτό που συμβαίνει, για να το βάλουμε στην πραγματική του διάσταση, είναι κάτι λογικό, αυτονόητο, αναμενόμενο και κάτι που είναι και σύνηθες. Δηλαδή, πολλές φορές έρχονται εταιρείες οι οποίοι λένε θα έρθουμε για εποχικά δρομολόγια ή δεν θα έρθουμε για εποχικά, τους παλεύουμε για ετήσια και ούτω καθεξής.
1: Το έχει κάνει και αλλού η Ryanair αυτό, έτσι, να είμαστε...
2: Εκεί τώρα ακριβώς θα έλεγα, σας ευχαριστώ που μου το βάζετε αυτό σαν δεδομένο. Αυτό είναι μια πολιτική της συγκεκριμένης εταιρείας. Εγώ δεν θα κρίνω καλός ή κακός, γιατί ο καθένας, γιατί είναι μια επιχείρηση.
1: Ιδιωτική είναι.
2: Το έτσι ακριβώς κάνει αυτό που πιστεύει ότι είναι καλύτερο. Με ό,τι αποτελέσματα πιθανά να έχει, αλλά βλέπετε ότι μια χαρά πάει η εταιρεία και μπράβο της. Άρα, όταν έχεις όλα αυτά τα δεδομένα, γιατί εμείς τα είχαμε στο τραπέζι και ήδη όπως σας είπα, κινούμασταν με βάση αυτά τα δεδομένα. Δηλαδή, δεν είναι ότι μας ευνηδίασε και λέμε Παναγία μου, τι θα κάνουμε τώρα. Αλλά ήδη δουλεύουμε εδώ και 1,5 χρόνο και θα έχουμε και άλλα αποτελέσματα και ακόμα καλύτερα στην πορεία.
0: Κύριε Ουδατζή, συγγνώμη που σας διακόπτω. Λίγο εδώ μια ανωτελεία, γιατί άκουσα με προσοχή αυτά που είπατε, ότι δεν ήταν κάτι που ναι, ίσως και να το περιμέναμε. Άρα είχε δώσει,
1: δεν πέσανε τα σύννεφα, δηλαδή.
0: Είχε δώσει τέτοια δείγματα η εταιρεία για τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή καταλαβαίνετε
2: όχι,
0: ότι
2: δεν
0: μπορεί.
2: Θα σας το πω με αυτή, δεν σας το λέω με αυτή τη λογική. Θα σας το πω με την εξής λογική. Ένας άνθρωπος που είναι στην αγορά. Και εγώ τολμώ να πω ότι είμαι στην αγορά. Δηλαδή, ναι, δεν, δεν αυτό, όχι το λέω και σε, και σε προσωπικό έτσι, επίπεδο επαγγελματικό, αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος όταν έχουμε μια ελεύθερη αγορά. Ποτέ δεν είσαι σίγουρος ότι μια εταιρεία με την οποία έχεις μια συνεργασία θα συνεχίσει να είναι SAE, βρέξει χιονίσει, ανεξαρτήτως όρων ανταγωνισμού κτλ. Έτσι. Είναι ένας παράγοντας, είναι μέσα στο, στην αντιμετώπιση της κρίσης. Δηλαδή έχεις ένα μαγαζί, να το κάνω πιο απλά, και πώς είσαι σίγουρος ότι για τα επόμενα 10 χρόνια θα πηγαίνεις καλά. Μπορεί κάτι να αλλάξει τα δεδομένα.
0: Ναι, ναι,
2: ο τουρισμός δε είναι, είναι πραγματικά ένας από τους... Βεβαίως για μας είναι ανάσα ζωής για την Ελλάδα εννοώ, αλλά είναι η βαριά μας βιομηχανία, αλλά από την άλλη είναι ένας πολύ κρίσιμος τομέας, ο οποίος είναι πολύ ευάλωτος, βλέπετε. Ένας βομβαρδισμός γίνεται και απευθείας αλλάζουν τα δεδομένα. Ή ξέρω εγώ μια απόφαση.
1: Ένα σεισμός να γίνει και αλλάζουν όλα.
0: Αυτό να ρωτήσω δηλαδή, κάτι άλλο κύριε Οδαντζή.
2: Άρα δεν μπορείς να είσαι... σαν τις φορές παρθένες της παραβολής, ότι κάθεσαι και περιμένεις. Κινείσαι όταν όλα δείχνουν ότι είναι υπέροχα, εσύ δεν σταματάς να εργάζεσαι σε αυτό. Άσχετα που δεν το φωνάζεις ή δεν το, δεν το προωθείς αυτό το πράγμα. Δηλαδή ο οργανισμός, τα αποτελέσματα ήδη τα βλέπουμε. Τώρα, όταν έχεις και τέτοιες εταιρείες, οι οποίες είναι low cost, που σημαίνει ότι είναι ακόμη πιο ευαίσθητες σε οποιαδήποτε οικονομική συνδιαλλαγή, αναταραχή, δεν ξέρω τι άλλο, τότε είσαι alert. Βρέξει χιονίσει. Έχεις δεν έχεις δεδομένα. Δηλαδή και να σε διασφαλίζει η Ryan ή οποιαδήποτε Ryan ότι όλα πάνε καλά, εσύ δεν μπορείς να εφησυχάζεσαι. Άρα αυτά είναι δεδομένα για μας. Τώρα το ότι έγινε 3 Απριλίου, 3 Μαΐου και όχι 15 Απριλίου, αυτό τώρα δεν αλλάζει τα δεδομένα. Εντάξει.
0: Άρα λοιπόν, κυρία...
2: δεν περιμέναμε εκείνη τη μέρα να ξημερώσει έτσι.
0: Κυρία Οδαντζή, αλλά... αν καταλαβαίνω καλά... το γεγονός ότι μπορεί η Ryanair, η οποία εξυπηρετεί τώρα 33 προορισμούς από και προς Θεσσαλονίκη. Εάν λοιπόν τελικά κλείσει τη βάση της, θα διατηρήσει 13 προορισμούς από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Μιλάμε για την Μπρατισλάβα, την Πάφο, τη Μάλτα, τη Βουδαπέστη, το Βουκουρέστι, την Κρακοβία, τη Βιέννη, Σαρλερουά, Βρυξέλλες, Καρσλου... δεν μπορεί τίποτε είναι.
1: Καρλσρούι,
0: ναι, την είπα. Μέμιγκεν, Λονδίνο, Μπέργαμο και Ζάγκρεπ. Να φανταστώ ότι επειδή η Χαλκιδική, η Μακεδονία, η Βόρεια Ελλάδα έχει περισσότερο οδικό τουρισμό, ίσως και, και βέβαια όλες οι κινήσεις που συνεχίζετε και κάνετε κι εσείς, γιατί το περιμένατε. Και ναι, γιατί όχι. Μπορούσε να συμβεί και από ό,τι φαίνεται συμβαίνει. Δεν θα επηρεάσει καθόλου τον τουρισμό μας, θεωρείτε?
2: Κοιτάξτε, προφανώς θα επηρεάσει. Κάθε και, μία, και ένα δρομολόγιο, μία πτήση, ένα μόνο να αλλάξει, αλλάζει. Αλλάζει τα δεδομένα. Απλά θέλω να πω, δεν υπογράψαμε συμβόλαιο εκατονταετίας ότι... θέλω να πω, καταρχήν, κακά τα ψέματα, η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική βεβαίως, ξέρουμε πάρα πολύ καλά, όπως σωστά παρατηρήσατε, ότι έχει πάρα πολύ οδικό τουρισμό. Ότι έχουμε τα Βαλκάνια, ότι έχουμε τους Τούρκους. Οι Τούρκοι ανεβαίνουν πάρα πολύ και έχουν προσοχή, γιατί θέλω και αυτό να το, λίγο να το ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας. Γιατί είναι λογικό κάποιος που δεν ασχολείται με τον τουρισμό να λέει θέλω τουρισμό, αλλά θέλεις καλό τουρισμό με καλό οικονομικό αποτύπωμα. Ούκεν το πολλό το έφυνε το μότο μου και το εννοώ. Δηλαδή το να γεμίσουμε, το να έχεις μόνο τουρίστες, πολλούς τουρίστες δεν φτάνει. Πρέπει καλύτερα να έχεις λίγους και καλούς. Άρα
1: αυτό, συγγνώμη σας διακόπτω, ήταν και ένα θέμα. Δηλαδή αυτό με το low cost ήταν τι τουρισμός ερχότανε.
2: Εγώ θα σας πω ότι, και θα είμαι πολύ αντικειμενική, ότι νομίζω ότι το μεγαλύτερο πλήγμα είναι για εμάς που δεν έχουμε απευθείας πτήσεις να πάμε σε προορισμούς που διαφορετικά είναι μια ολόκληρη ταλαιπώρια παρά το αντίθετο, διότι πραγματικά λες, δηλαδή το γεγονός ότι θα σας πω ένα χαρακτηριστικό.
1: Άρα το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο.
2: Θα ολοκληρώσω και θα σας απαντήσω. Φέτος, για παράδειγμα, δεν είναι τυχαίο, γιατί ακολουθούμε ένα στρατηγικό σχεδιασμό, τον οποίο προφανώς δεν τον ανοίγουμε σε όλο τον κόσμο, γιατί δεν έχει και νόημα, γιατί κάνουμε κινήσεις οι οποίες είναι στρατηγικού χαρακτήρα, αλλά το γεγονός ότι φέτος ανοίξαμε την αγορά της Ελβετίας, mm-hmm. προφανέστατα δεν είναι τυχαίο και δεν είναι επειδή η Ελβετία είναι πολύ ωραία χώρα, αλλά είναι γιατί εκτιμήσαμε το οικονομικό αποτύπωμα του Ελβετού. Όταν θα έρθει στη Θεσσαλονίκη, θα αφήσει και θα το καταλάβουμε. Και δεν θέλω να έρθουν 100, 50 σε έρθουν μέσα
0: από τον 100 άλλων. Φαίνεται ότι έρχονται οι άνθρωποι από την Ελβετία.
2: Όχι, μισό λεπτάκι. Για να είναι αυτό που σας είπα. Σήμερα ξεκινάς και δουλεύεις πάνω σε μία αγορά.
0: Ναι,
2: τα αποτελέσματα δεν θα τα δεις,
0: δεν θα τα δεις τώρα. Ναι.
1: Μακροπρόθεσμα.
0: Έχετε δίκιο.
2: Βέβαια. Δηλαδή, ένα απλό πράγμα να σας πω. Η Φινέρ, τώρα που σας την ανέφερα, που είναι και το πιο πρόσφατο και το πιο καλό παράδειγμα. Εμείς όταν ξεκινήσαμε πέρσι με το Ελσίνκι, δεν σας κρύβω ότι είχα μία μύχη έτσι ανησυχία για το ότι πάμε τώρα Ελσίνκι, Παναγία μου, πότε θα ανοίξει αυτή. Σε ένα χρόνο άνοιξε.
0: Ναι.
2: Έτσι, έρχονται, δηλαδή θέλω να πω, προφανώς όμως έπρεπε να δουλέψεις ένα χρόνο πάνω σε αυτό. Δεν είναι ότι πήγαμε, δηλαδή... Υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός στον τουρισμό. Δηλαδή αυτό που πιστεύουμε και καλά κάνουμε, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι ζούμε σαν ένα παράδεισο. Αλλά δεν είναι αυτονόητος ο παράδεισος για τους
0: άλλους.
2: Εμείς
0: με ποια χώρα ανταγωνιζόμαστε, με την Τουρκία, ας πούμε, με, φαντάζομαι, ή με ποια άλλη μπορεί, ας πούμε, να έχουμε. Με την Ιταλία.
2: Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Καταρχήν, πάντα ανταγωνιζόμαστε ως, εμείς ως Θεσσαλονίκη, δεν είμαστε με χώρα, είμαστε με πόλη. Είμαστε με την break. Να ξεκινήσουμε το βασικά. Είναι διαφορετικά. Έχει άλλο τουρισμό η Κρήτη, άλλο εμείς. Και όταν λέμε Κρήτη, άλλο τα Χανιά.
0: Σωστά.
2: Άλλο ένα. Έτσι, είναι διαφορετικό.
0: Και τα νησιά μας, έτσι, τα βασικά νησιά.
2: Δεν το συζητώ. Και είμαστε και εκτός συναγωνισμού με τα νησιά, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν είμαστε ανταγωνιστές με τα νησιά. Γιατί δεν μπορούμε να είμαστε. Είναι άλλο το προϊόν μας. Λοιπόν, εμείς είμαστε με πόλεις. Με πόλεις οι οποίες έχουν την αντίστοιχη ιστορία με εμάς, την αντίστοιχη γαστρονομία ή τέλος πάντων. Έχουν κάτι, ένα προϊόν το οποίο στο μυαλό του τουρίστα, γιατί εγώ πραγματικά θεωρώ και δεν είμαι ούτε τοπικήστρια ούτε σοβινίστρια, ότι έχουμε ένα μοναδικό προϊόν το οποίο δεν το έχουμε προβάλει ακόμη σωστά και ολοκληρωμένα. Αλλά ανταγωνιζόμαστε με πόλεις οι οποίες.
0: Ποιο είναι αυτό το προϊόν?
2: Καταρχήν είμαστε μοναδική πόλη στον κόσμο που έχουμε 7 αρχαιολογικά στρώματα που κυκλοφορεί στο σύγχρονο αστικό ιστό, mm-hmm. σε ένα κέντρο το οποίο είναι
0: δηλαδή,
2: τόσο...
0: Δηλαδή τι πουλάμε σαν Θεσσαλονίκη, τι...
2: Εμείς πουλάμε το multicultural, διότι είμαστε μια πολυπολιτισμική πόλη 23 αιώνων, mm-hmm. και αυτό το φαινόμενο του να είναι μια πόλη μουσείο, όπου περπατάς και βλέπεις την ιστορία να αναπτύσσεται. Το μετρό είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο μπορεί να ακούμε, να λέμε τι λέμε για το μετρό μας, αλλά αυτό που λέω εγώ πολλές φορές έτσι χαριτολογώντας έξω, λέω έχουμε το πιο μικρό μετρό στον κόσμο και είναι αστείο αυτό, αλλά έχουμε το πιο σημαντικό και μοναδικό.
0: Αρχαιολογικό...
2: Έτσι, γιατί είναι ένα υπόγειο μουσείο, έτσι, και μια ιστορία της πόλης, κατεβαίνει στην ιστορία της πόλης. Αυτό ούτε η Ρώμη. Και πραγματικά θέλω έτσι λίγο την κατανόησή σας, γιατί πιθανά κάποιος θα τα ακούσει, θα μου πει, μα είναι δυνατόν τι λες. Ούτε η Ρώμη δεν το έχει, διότι είναι μια ιστορική πόλη, βεβαίως μια πόλη αιώνων, αλλά έχει μόνο ρωμαϊκό αποτύπωμα σε εμάς, ελληνιστικό, παλαιοχριστιανικό, παλαιοβυζαντινό.
0: Τι τουρίστες έρχονται, αγαπητή κυρία Ούδατζη, στη Θεσσαλονίκη και το ενδιαφέρον τους πού πηγαίνει, πού κλείνει περισσότερο, μιας και... Τώρα είμαστε και σε τουριστική περίοδο και ρωτάει και ο κόσμος.
2: Ο κόσμος ρωτάει και ναι, πραγματικά.
0: Στέλνουν μηνύματα στο Viber.
2: Η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Διότι τραβάς τουρίστες, τον πελάτη σου, όποιος από τους ακροατές μας έχει επιχείρηση θα με καταλάβει, τραβάς τον πελάτη που επιθυμείς να τραβήξεις, γιατί έτσι τον προσελκύεις με ένα προϊόν. Εμείς μέχρι σήμερα τη Θεσσαλονίκη την προωθούσαμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Δηλαδή, πριν από λίγο, ας πούμε, έδινα έτσι μια αντίστοιχη συνέντευξη συναδέλφου και έλεγα ότι γιατί θα κάνουμε και μια δράση για την ημέρα των μουσείων. Mm-hmm. Η Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, ποτέ δεν προωθήθηκε και τα μουσεία της. Και δεν το λέω
0: κακώς.
2: Γιατί ταυτόχρονα. Ακριβώς.
0: Γιατί έχουμε
2: ακριβώς
0: πολύ ωραία μουσεία που δεν τα ξέρουμε ούτε εμείς οι Θεσσαλονικοί.
1: Και φοβερά εκθέματα.
0: Και δεν έχουμε πάει ούτε τα παιδιά μας, μόνο τα σχολεία πήγανε.
2: Έχουμε 35 ενεργά μουσεία με εξαιρετικές συλλογές. Γιατί το λέω αυτό και επιμένω. Είμαι άνθρωπος των μουσείων, προέρχομαι από τον κόσμο των μουσείων, αλλά το παράπονο μου ήταν πάντα, και εγώ επειδή επιστημονικά και ερευνητικά ήμουνα σε αυτό το τομέα, ήταν ο μουσιακός τουρισμός. Δηλαδή τι. Έχεις μία Φραγκφούρτη, η οποία είναι η απόλυτα διάφορη πόλη. Την αγαπώ τη Φραγκφούρτη, μην παρεξηγούμε αυτά που λέτε. Λέω λίγο κάτι υπερβολή για να σας δώσω λίγο.
0: Δεν παρεξηγείται κανείς.
2: Και επειδή έχει 10 μουσεία, τα οποία αν τα δείτε έχουν ενδιαφέρον, αλλά συγκρίσιμο με τη Θεσσαλονίκη είναι το απόλυτο τίποτα. Και είναι η πόλη των μουσείων. Έχει τουρισμό και
0: μουσεία. Είναι ο τρόπος που πλασάρεται, αν μου επιτρέπετε. Εσείς δεν ξέρετε καλύτερα. Που πλασάρεται. Εμείς εδώ στην έχουμε άπειρα. Έχουμε και μέρη και μουσεία και φύση και θάλασσες. Αλλά δεν πλασάρουμε σωστά. Ναι, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
2: Έχουμε αλλάξει το αφήγημα της πόλης. Προσπαθούμε να έχει μπραντ η πόλη και έχει μπραντ η πόλη.
1: Μιας που σας έχουμε...
2: Προφανώς είναι και η γαστρονομία.
1: Μιας που σας έχουμε, πώς θα πάει. Έχουμε εικόνα πώς θα πάει φέτος η τουριστική περίοδος.
2: Προς το παρόν δείχνει ότι πάει πάρα πολύ καλά, έχω να σας πω. Διότι έχουμε όλα αυτά που συμβαίνουν σε άλλες πατρίδες, τα οποία είναι πρόβλημα για τον τουρισμό. Εμείς προς το παρόν, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι ξημερώνει, έτσι. Είμαστε σανίδα σωτηρίας για όλους αυτούς που θέλουν, ειδικά τώρα η Χαλκιδική και ειδικά οι παραθαλάσσιες περιοχές μας για το καλοκαίρι, σανίδα σωτηρίας για όποιους θέλανε να πάνε προς τα πιο νότια μέρη και δεν θα πάνε προφανώς για λόγους ασφάλειας ή ψυχολογίας προς το παρόν, γιατί εντάξει ίσως προς τον Αύγουστο να ερεμήσουν.
0: Οπότε επιλέγουν τον... φαντάζομαι την Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, έτσι.
2: Ναι.
0: Κυρίως Βαλκάνη είναι φανταστό.
2: Όχι, και από άλλες εθνικότητες. Έχουν αυξηθεί Βέλγιο, Ολλανδία, Γάλλοι, Γερμανοί. Όχι, έχουν αυξηθεί πάρα
0: πολύ. Ωραία, αυτό
2: και
0: είναι πολύ ωραίο.
2: Είμαστε δικλείδα ασφαλείας για αυτούς. Δηλαδή, είμαστε ασφαλής τόπος. Πολύ σημαντικό.
0: Επιτρέψτε μου, κύριε Οδατζή, γιατί είμαστε στις 12, να διαχειριστώ λίγο το χρόνο, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Ξεκινώντας, χαιρόμαστε πάρα πολύ, γιατί μάθαμε πληροφορίες και γιατί, τι γίνεται με την τουριστική περίοδο και στη Θεσσαλονίκη τώρα. Αλλά χαίρομαι γιατί βλέπετε το ποτήρι σε ό,τι έχει να κάνει με τη Ryanair που ήταν και το βασικό μας θέμα, το ποτήρι μισογεμάτο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή σε περίπτωση που τέλος πάντων κλείσει η βάση της και τα λοιπά, ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, αυτό, έτσι.
2: Θα μου επιτρέψει να σας πω κάτι.
0: Για να κλείσουμε λίγο σύντομα. Ναι.
2: Κλείνω αμέσως, γιατί προέρχομαι και εγώ από τον επιχειρηματικό κόσμο. Λοιπόν, η κρίση, το μεγαλείο ενός επιχειρηματία, και εμείς έτσι το βλέπουμε, γιατί είναι management αυτό που κάνουμε, να πιάνει την κρίση και να την μετατρέψει σε ευκαιρία. Αυτό είναι το μυστικό.
0: Μ' αρέσει,
2: και
0: νομίζω...
1: ωραίο.
2: Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ναι. Δηλαδή, ή κλαις, βάζεις πλερέζες και δεν κάνεις τίποτα, αλλά σημαίνει ότι κάτι δεν έχεις κάνει σωστά ως manager. Ή παίρνεις την κρίση και τη μετατρέπεις, την αλλάζεις και την κάνεις ευκαιρία. Και εμείς αυτός είναι ο ρόλος μας, δεν είναι άλλος. Δηλαδή, αλίμονο αν κάτσω και βάλω τα κλάματα τώρα και
0: βέβαια,
2: πω ότι...
0: Νομίζω ότι επειδή έχω μπροστά μου και την ανακοίνωση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, με τον κύριο Μερελή μιλήσαμε λίγο νωρίτερα, αλλά είναι στο Παρίσι, οπότε δεν μπόρεσα να βγει να τα πούμε λιγάκι. Υπάρχουν και φορείς της πόλης οι οποίοι ενισχύουν λίγο περισσότερο. Δηλαδή, στην ανακοίνωση που έχουμε μπροστά μας, εκφράζεται η ανησυχία και ο προβληματισμός γιατί μια τέτοια άσχημη εξέλιξη, όπως γράφει εδώ, θα επιφέρει, λένε, πλήγμα στο τουριστικό προφίλ του νομού Θεσσαλονίκης και ολόκληρης της Βόρειας Ελλάδος. Δηλαδή, προσπαθεί και θα επηρεάσει αρνητικά τους επαγγελματίες του κλάδου, λένε στην ανακοίνωση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης για το οικονομικό γίγνεσθε της περιοχής. Οπότε, φαντάζομαι ότι. Καλό θα είναι να μην φύγει, να συνεχίσει να πετάει από και προς Θεσσαλονίκη, έτσι, δεν το συζητώ.
2: Ελπίζω να μην παρεξηγήθηκα, δεν είπα ότι είναι καλό.
0: Όχι, βέβαια, όχι. Εννοώ ότι υπάρχουν φορείς οι οποίοι θεωρούν ότι το βλέπουν λίγο πιο...
1: Το βλέπουν μαύρα και άραχνα.
2: Μυρολατρικά.
0: Ναι, να το πω, μυρολατρικά, ναι.
2: Εγώ σας είπα μόλις ότι επειδή ακριβώς την χάνει να είμαι επιχειρηματίας, το τονίζω για πολλωστή φορά, όχι για άλλο λόγο, για να μην νομίζω ότι μιλάω εκ του ασφαλούς.
0: Ναι, βεβαίως, φυσικά.
2: Είμαι στα πόδια ενός επιχειρηματία, ο οποίος κάποτε έβαλε νέους όρους στην επιχείρησή του και πήγε πολύ καλύτερα.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά έχω να σας πω το εξής, ότι για μένα αυτό που συνέβη, και σας μιλάω πάρα πολύ ειλικρινά, έχει ένα καλό, τεράστιο καλό για την πόλη. Ίσως είναι ευκαιρία να θυμηθούν όλοι οι φορείς της πόλης ότι πρέπει να είμαστε μαζί και πρέπει να είμαστε μαζί πριν συμβεί κάτι κακό. Όχι αφού συμβεί, γιατί και τώρα που συμβαίνει δεν είμαστε ακριβώς μαζί. Ο ένας κατηγορεί τον άλλον ποιος φταίει. Φταίμε όλοι και θα πρέπει να το πάρουμε απόφαση και είναι μια καλή ευκαιρία να αποφασίσουμε ότι όταν συμβαίνουν πράγματα για την πόλη δεν πρέπει να καθόμαστε στον καναπέ και να μην ασχολούμαστε, γιατί το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι γιατί όταν ένα αεροδρόμιο περνούσε σε άλλα χέρια, κανείς δεν αντέδρασε. Προφήτες μετά Χριστόν...
0: Θεωρείτε δηλαδή ότι η Fraport, η οποία είναι ιδιωτική επιχείρηση και έχει κάνει μια
1: πολύ σημαντική δουλειά.
0: Πολύ καλή δουλειά, θα λέγαμε, συγκριτικά με το πώς ήταν παλαιότερα το αεροδρόμιο.
2: Θα έπρεπε
0: δηλαδή να κάνετε μια κουβέντα και με την ίδια την εταιρεία και ως οργανισμός τουρισμού και το επιμελητήριο και ο Δήμος, γιατί όλοι προσπαθείτε με κάποιο τρόπο μήπως και αλλάξει αυτό με αφορμή τη Ryanair, έτσι. Θεωρείτε δηλαδή ότι κακώς έγινε αυτή η αλλαγή?
2: Δεν κάνω κριτική αυτή τη στιγμή. Προσπαθώ να πω το εξής. Και μάλιστα λίγο να ευλογήσω και τα γένια μας, διότι εμείς ως οργανισμός τουρισμού, όταν αναλάβαμε τη νέα διοίκηση με πρόεδρο τον δήμαρχό μας τον κύριο Αγγελούδη, το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν να φωνάξουμε όλους τους φορείς και να τους πούμε ελάτε όλοι μαζί, γιατί είμαστε όλοι μαζί σε αυτό το στοίχημα. Mm-hmm. Γιατί μέχρι τότε δεν ήταν όλοι μαζί. Είναι μια καλή ευκαιρία να αποδειχθεί ότι πρέπει να είμαστε όλοι μαζί.
0: Μακάρι.
2: Και να είμαστε αφυπνισμένοι.
0: Μακάρι.
2: Αλλά πριν συμβεί το κακό. Όχι.
0: Σας ευχαριστούμε. Mm-hmm. Σας ευχαριστούμε,
1: ευχαριστούμε πάρα
0: κύριε
1: πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ. Και ψυχραιμία έχω να συστήσω. Όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε
0: σας
2: καλά.
0: Ευχαριστούμε ιδιαίτερως. Καλή μέρα να έχετε. Λοιπόν, το αργήσαμε λίγο. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Νικολάου και επιστρέφουμε να τα συζητήσουμε και φυσικά να ακούσουμε και τον κύριο Παπαγεωργίου, ο υπεύθυνος του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού, να μας πει τι γίνεται στην πόλη και να μάθουμε και το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού για αύριο, έτσι.
3: Status FM, σταθμός στους 107.7. Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Μήνυμα του Πρωθυπουργού για το ποιοι υδρώνουν τη φανέλα εν ώψη εκλογών στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν αποκλίσεις στον ενθουσιασμό με τον οποίο κάποιοι στηρίζουν το κυβερνητικό έργο, είπε. Ο κ. Μητσοτάκης άφησε αιχμές εναντίον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι θέλει να μετατρέψει τη Βουλή σε δικαστήριο. Για τη συνταγματική αναθεώρηση έθεσε αλλαγές σε 30 άρθρα που αφορούν μεταξύ άλλων την κατάργηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών και τον επανακαθορισμό της έννοιας της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, συνδέοντας την άμεσα με την αξιολόγηση και την απόδοση. Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε στα κόμματα της αντιπολίτευσης η ομιλία του Πρωθυπουργού. Για πολιτικό τυχοδιοκτισμό και για παραβίαση των ίδιων των συνταγματικών προβλέψεων που επικαλείται για την αναθεώρηση του συντάγματος, τον κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει ότι δεν θα συνενέσει σε καμία πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, προσθέτοντας ότι το κυβερνών κόμμα εισέρχεται στον διάλογο με μηδενική αξιοπιστία και αντικοινωνικές προθέσεις. Απαιτείται ρήξη και ανατροπή της κυρίαρχης πολιτικής που υλοποιεί σήμερα η κυβέρνηση Μητσοτάκη, τονίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Στη Βουλή κατατίθεται σήμερα προς ψήφιση η ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για δίκες εξπρές πολιτικών προσώπων. Σύμφωνα με την προωθούμενη διάταξη, προβλέπεται σύνμιση των προθεσμιών, ώστε υποθέσεις για πολιτικούς να οδηγούνται προς εκδίκαση σε μόλις 3 μήνες. Η ισχύ της ρύθμισης θα είναι αναδρομική, κάτι που σημαίνει πως θα περιλαμβάνει και την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ. Σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών σε ανηλίκους, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στον Sky. Ο ίδιος τόνισε ότι ετοιμάζεται σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση, αλλά και υποχρεωτική ασφάλιση για τα ενοικιαζόμενα πατίνια. Ουκρανικού τύπου φαίνεται να είναι το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε χτες το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας και προκάλεσε κινητοποίηση των ελληνικών αρχών με εμπλοκή και του Υπουργείου Άμυνας. Σύμφωνα με την Καθημερινή, όπως φάνηκε από τις έρευνες, το ντρόουν είχε μεν πυροκροτητές, αλλά και στο εσωτερικό του δεν υπήρχαν εκρηκτικά, κάτι που στην αρχή αποτελούσε ερωτηματικό και γι' αυτό κλήθηκαν στο σημείο πυροτεχνουργοί του τάγματος εκαθάρισης ναρκοπεδίων ξηράς. Ήδη δουλεύουμε εδώ και 1,5 χρόνο για να αντιμετωπίσουμε ανάλογα φαινόμενα, δήλωσε σήμερα στον Status FM η Γενική Διευθύντρια του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης, Δ. Κυριακή Ουδατζή, αναφορικά με την αποχώρηση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Σε μια ελεύθερη αγορά, δεν μπορείς να είσαι ποτέ σίγουρος ότι μια εταιρεία που συνεργάζεσαι θα πηγαίνει πάντα καλά, τόνισε. Στη διεθνή επικαιρότητα, στον αέρα η κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι στοχοποίησε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αφού 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά υπέστησαν απρόκλητες επιθέσεις του Ιράν, καθώς διέσχιζαν το στενό του Ορμούζ, κατευθυνόμενα στον κόλπο του Ομάν. Η ιρανική στρατιωτική διοίκηση κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκεχηρίας, καταγγέλλοντας επιθέσεις εναντίον πλοίων. Ανάμεσά τους, ιρανικό πετρελαιοφόρο κοντά στο στενό του Ορμούζ. Περισσότερα από 50.000 κρούσματα και τουλάχιστον 320 θάνατοι έχουν σημειωθεί από τον Μάρτιο στο Μπαγκλαντές, στην πιο φωνική επιδημία ηλαράς που έχει ξεσπάσει στη χώρα τα τελευταία 20 χρόνια, ενώ μάλιστα δεν διαφαίνεται άμεσο τέλος. Την Κυριακή το μεσημέρι φτάνει στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο με τον Χανταϊό. Παραμένει ακόμα ασαφές το πώς προέκυψε η επιδημία, ωστόσο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξετάζει το ενδεχόμενο το ζευγάρι των Ολλανδών που πέθανε να μολύνθηκε εκτός του πλοίου.
1: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η άνεμη πνεωνότη 2 έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία σε Κατερίνη και Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 20 βαθμούς. Στη Βέρεια τους 21, στο Κιλκίς τους 22, στα Γιάννητσά τους 23 και στις Σέρες τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά η θερμοκρασία θα φτάσει τους 19 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 20. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους. Επόμενη ενημέρωση στη 1.
3: Χυμή φρούτων Viva. Viva juice in every sip. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Viva, taste is fresh and σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε. Taste it, enjoy it, love it. Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
4: Όταν ο ελεύθερος χώρος στο μπάνι είναι ελάχιστος, τότε το πλυντήριο ρούχων Whirlpool Ανοφόρτωσης αναλαμβάνει να φροντίσει τα ρούχα σας. Με πρωτοποριακή σχεδίαση και τεχνολογία έκτης αίσθησης που ενισχύει τα αποτελέσματα της πλύσης, τα πλυντήρια ρούχων Ανοφόρτωσης της Whirlpool διατηρούν την ποιότητα των υφασμάτων σας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και με τιμές που ξεκινάνε από 349 ευρώ, το νέο σας πλυντήριο ρούχων Ανοφόρτωσης είναι Whirlpool και θα το αποκτήσετε από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
5: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Θράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου, 380 γραμμάρια, 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια, 3,15.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Αποστολάκι, σουβλάκι χοιρινό 5x100 γραμμάρια, 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια, 1,45. Κάιζερ, μπύρα κουτί, 4x500. 300ml 3-1, 5,45 και 6x330ml 5,30. Όμο πλυντηρίου υγρό 30 μεζούρες 3,60 και σκόνη 45 μεζούρες 4,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά την πολύ ενδιαφέρουσα από ό,τι βλέπω και από τα μηνύματά σας. Βλέπουμε εδώ στο Viber συνέντευξη με την κυρία Ουδατζή. 16 λεπτά και μετά τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ο Άρης Παπιδάκης.
1: Και η επαφή του. Έχουμε θεματάκι στον περιφερειακό γιατί τον είχαμε κλειστό. Το κλασικό κλείσιμο που έχουμε σχεδόν κάθε μεσημέρι. Λίγο θα ταλαιπωρηθείτε εκεί πριν τα Πεύκα και μέχρι τις Οικές και από στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Σταδιακά το θέμα θα λυθεί διότι άνοιξε ο δρόμος. Είμαστε όλοι μια χαρά. Εγώ να σας πω τώρα ότι ο ΔΕΗ Tour of Hellas έχει και φέτος την ενέργεια της ΔΕΗ. Για πέμπτη συνεχή χρονιά η ΔΕΗ στηρίζει την σπουδαία γιορτή του ποδηλάτου. 120 αθλητές από 20 επαγγελματικές ομάδες, ανάμεσά τους και η Εθνική Ομάδα Ποδηλασίας, θα διανύσουν σε 5 ημέρες 863,8 χιλιόμετρα, περνώντας από 44 δήμους και διασχίζοντας διαδρομές μοναδικής ομορφιάς της Ελλάδας. Από τις 6 λοιπόν Μαΐου μέχρι και τις 10, με αφετηρία τα Ιωάννινα και τερματισμό την Αθήνα, η καρδιά της Ελλάδας θα κινείται ποδηλατικά με την ενέργεια της ΔΕΗ. Περισσότερα στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης hellas-tour.gr.

0: Λοιπόν, και επιστρέφουμε στην φθινοπορεινή, θα έλεγα, Θεσσαλονίκη με την βροχούλα, ένα ψιλοκριάκι για Μάιο. Πάμε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη μας και πάμε στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος έρχεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, εκεί όπου έχουμε το συντονιστή του γραφείου του Πρωθυπουργού της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Γιάννη Παπαγεωργίου, για να μας δώσει λίγο την εικόνα. Έρχεται λοιπόν, κύριε Παπαγεωργίου, καλό μεσημέρι. Τι
1: καλό
0: κάνετε?
1: Μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα σε όλες και σε όλους τους ακροατές.
0: Έρχεται λοιπόν ο Πρωθυπουργός αύριο για το προσυνέδριο του κόμματος, θα επισκεφθεί και μουσείο στην.
2: Θα εγκαινιάσει στην ουσία το μουσείο στο Δήμο Παύλου Μελά, στο νέο πάρκο εκεί πέρα, για τα αρχεία που βρέθηκαν στο μετρό.
0: Και θέλουμε λίγο να μας πείτε, έτσι, να ξεκινήσουμε από το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού και αμέσως μετά να πάμε και στα μεγάλα έργα, στις μεγάλες τομές που γίνονται στην Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Έτσι ακριβώς. Άλλη μία από τις πολλές επισκέψεις στη Θεσσαλονίκη, και αυτό δείχνει το πραγματικό ενδιαφέρον και όχι το ενδιαφέρον στη θεωρία ή στα μεγάλα λόγια. Επίσης, πρέπει να κρατήσουμε ότι κάθε μήνα μαζί με μια επίσκεψη βλέπουμε ότι προχωράει και ένα έργο ή ολοκληρώνεται ή εγκαινιάζεται. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, πρέπει να το κρατήσουμε ως μήνυμα για τη Θεσσαλονίκη μας. Mm. Από εκεί και πέρα, αύριο ξεκινάει το πρόγραμμά του με την επίσκεψη, όπως είπατε, για τα εγκαίνια του Μουσείου των Ευρημάτων του Μετρό. Ένα πραγματικά στολίδι για την πόλη, στη δυτική Θεσσαλονίκη, μέσα στο πάρκο του Παύλου Μελά. Ένα πάρκο το οποίο ακούγαμε για πολλά χρόνια ότι θα ολοκληρωθεί, και τώρα είμαστε στο πρώτο κομμάτι των εγγενείων του μουσείου, το οποίο θα αποτελεί ένα πνεύμονα πολιτισμού μαζί με τον πνεύμονα πρασίνου που θα αποτελεί το υπόλοιπο οικόπεδο του Παύλου Μελά, και μαζί με το συνολικό, όταν θα ολοκληρωθεί με το καλό μέσα στο 26, που θα αποτελεί έναν πνεύμονα πολιτισμού, ανάπτυξης και πρασίνου, κάτι το οποίο είχαν ανάγκη στη Δυτική Θεσσαλονίκη.
0: Κύριε Παπαγεωργίου, νομίζω και εσείς πήγατε, έτσι. Είχατε επισκεφτεί και εσείς το χώρο.
1: Από την Νεάπολη και από τη Δυτική Θεσσαλονίκη, θεωρώ ότι ήταν πιο ανάγκη από ποτέ να ολοκληρωθεί και να δουν και στη Δυτική Θεσσαλονίκη, το τονίζω πολλές φορές, έργα να ολοκληρώνονται. Να φύγουμε από τη θεωρία πια. Πήγα, επισκέφτηκα και εγώ, όπως είπατε, μαζί με τον Δήμαρχο, είδαμε και τους υπόλοιπους χώρους όπου προετοιμάζονται για τον επόμενο μήνα να γίνουν τα εγγένεια του εξωτερικού χώρου. Mm-hmm. Είναι πραγματικά ένα υπέροχο κτίριο, κάτι το οποίο θα απολαύσουν όλοι οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης, και είναι σημαντικό να δούμε και οι μαθητές και τα σχολεία και οι επισκέπτες και οι τουρίστες, γιατί είναι, όπως είπα και πριν, και πνεύμονας ανάπτυξης, κάτι το οποίο χρειάζεται η περιοχή. Να δούμε. Και αυτό θα είναι το πιο ωραίο, δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω μετά τα εγγένεια, τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Τη διαδρομή της πόλης μας και να καταλάβουμε τη σπουδαιότητα αυτής της πόλης που έχει παίξει όλα αυτά τα χρόνια στον πολιτισμό, στην ιστορία, όχι μόνο της χώρας μας, αλλά γενικά. Και να θαυμάσουμε και να είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι να συνδράμουμε περισσότερο για αυτή την πόλη.
0: Πάμε τώρα, κύριε Παπαγεωργίου, σε ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα που αφορά στην Θεσσαλονίκη. Εντός του καλοκαιριού, λοιπόν, θα έχουμε σε λειτουργία, όπως είπε και ο κύριος Σταχιάος πολλές φορές, την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά. Και θα ήθελα να μας πείτε λίγο, μιας και το παρακολουθείτε και ρωτάει και πάρα πολλοί κόσμος, γιατί περιμέναμε ένα κλείσιμο 2 εβδομάδες πριν το Πάσχα. Τελικά δεν έγινε. Τώρα μαθαίνουμε ότι θα κλείσει για 2 εβδομάδες λίγο μετά τις 20 Μαΐου. Ωστόσο, τα έργα συνεχίζονται. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι πολίτες εκεί στην Καλαμαριά που λένε ότι βλέπουμε ότι δεν προχωράει το έργο. Θέλουμε να μας πείτε, γιατί ακούει πολλούς κόσμος, πώς πάμε λοιπόν με τη λειτουργία της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά και αν αυτό βεβαίως θα φέρει και αλλαγές στον συγκοινωνιακό χάρτη της πόλης.
1: Επιτέλους, έχουμε μπει στην αλλαγή και του συγκοινωνιακού χάρτη της πόλης μας. Το λέω αρκετές φορές, γιατί μεγάλωσα. Έζησα και ζω στη Θεσσαλονίκη. Ήταν πολύ στενάχωρο να έχουμε ένα μέσο μαζικής μεταφοράς και αυτό να υπολειτουργεί, το ΜΑΣΤ. Βρισκόμαστε τώρα 6-7 χρόνια μετά από την κυβέρνησή μας να μιλάμε για έναν ΟΑΣΤ τελείως διαφορετικό, με διπλάσιο και παραπάνω αριθμό λεωφορείων. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτών των λεωφορείων να είναι καινούργια και συνεχώς να έρχονται και νέα, έχουμε δει τις ανακοινώσεις και πολλά ήδη υπάρχουν στους δρόμους και κυκλοφορούν, και το τονίζω ότι υπάρχουν και κυκλοφορούν, γιατί δεν είναι άλλη μια εξαγγελία, υπάρχουν, τα βλέπουμε, τα έχουμε πάρει, τα ηλεκτρικά είναι πραγματικά κόσμημα, αλλά και όλα τα καινούργια είναι αναβαθμισμένα. Από εκεί και πέρα, το μετρό παραδόθηκε. Τώρα μιλάμε για την Καλαμαριά. Να. Και εδώ πρέπει να σταθούμε και να πούμε ότι αλλάζει πλέον και η νοοτροπία μας. Μέχρι τώρα δεν περιμέναμε να τελειώσει

0: για τόσο μεγάλο διάστημα, οπότε θα πάει σε πιο μικρά διαστήματα η διακοπή της κυκλοφορίας για να προχωρήσουν οι δοκιμές και να ανοίξει με ασφάλεια. Ήταν κάποιοι μήνες που πήγαν πίσω, αλλά όπως μας ενημέρωσε και ο αρμόδιος υπουργός και υφυπουργός, ο κ. Στεχιάος, περιμένουμε τέλος του καλοκαιριού με το καλό, Ιούλιο, τέλος Ιουλίου, να ξεκινήσει η γραμμή και να παραδοθεί. Είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει ακόμα περισσότερο τις συγκοινωνίες της πόλης μας, διότι θα αποσυμφορηθεί η κίνηση, καθώς μια ακόμα μεγάλη περιοχή θα εξυπηρετείται πλέον με το μετρό, και σκεφτείτε μαζί με τον προαστιακό πώς ο συγκοινωνιακός χάρτης ενώνεται και από τα ανατολικά μέχρι και τη δυτική Θεσσαλονίκη μπορείς πλέον να μετακινηθείς με μέσα μαζικής μεταφοράς. Και συνεχώς θα υπάρχουν εξελίξεις και βελτιώσεις. Στον προαστιακό θα γίνουν άλλες 5 συν 2 στάσεις, δηλαδή 7, οι οποίες θα ανακοινωθούν σύντομα, όταν ξεκινάει η διαγωνιστική διαδικασία, είμαστε πολύ κοντά. Και στη συνέχεια, αφού παραδοθεί με το καλό η Καλαμαριά, ήδη έχει ξεκινήσει να δούμε τη συζήτηση με τους σταθμούς στη δυτική Θεσσαλονίκη. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό.
1: Και πολύ σημαντικό, και ρωτάει και πάρα πολλοί κόσμος γι' αυτό. Να ρωτήσω λίγο το εξής. Έχουμε μήπως, επειδή εσείς είστε, συζητάτε και με τον Πρωθυπουργό και με τον κύριο Ταχιάο, φαντάζομαι, μιας και είστε ο συντονιστής του γραφείου του Πρωθυπουργού εδώ στην Θεσσαλονίκη, μήπως έχουμε περίπου πάνω κάτω ένα deadline πότε θα παραδοθεί?
0: Κοιτάξτε, τώρα αυτό επειδή είναι πολύπλευρο το θέμα και έχει να κάνει με πολλά κομμάτια.
1: Και το ρωτάω γιατί το ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος καθημερινά, έτσι.
0: Το deadline πρέπει να παραδοθεί το συντομότερο δυνατό. Αλλά για να παραδοθεί το συντομότερο δυνατό πρέπει να γίνει και με όλους τους κανόνες ασφαλείας που πρέπει να γίνουν και όλες τις δοκιμές. Οπότε από τη στιγμή που ξέρουμε ότι θα παραδοθεί, καλύτερα να πάει 1-2 μήνες πίσω και να είμαστε σίγουροι ότι ξεκινάει έτσι όπως πρέπει, παρά να υπάρχει κάποια βιασύνη.
1: Μάλιστα. Σας βλέπω, κύριε Παπαγεωργίου, γιατί στα social media είμαστε και εμείς καθημερινά, είστε και εσείς ως νέος άνθρωπος.
0: Να ανεβάζετε. Επικοινωνεί με τα social.
1: Συγγνώμη, δεν άκουσα.
0: Η νεολαία, λέω, επικοινωνεί με τα social.
1: Έτσι. Έτσι, να το λέμε λοιπόν, ότι είμαστε νέοι άνθρωποι. Σας βλέπω να ανεβάζετε κάποια βιντεάκια για τα έργα της πόλης. Μιλάτε συνέχεια για αλλαγή στην πόλη και θα ήθελα έτσι να μου υπογραμμίσετε σαν bullets, θα το σκεφτώ, ποιες είναι αυτές οι πολύ σημαντικές, πέρα από αυτά που ήδη έχουμε πει, αλλαγές στην πόλη που έχουν να κάνουν με έργα υποδομών, υγεία, αθλητισμό, σχολεία. Πάμε καλά, γίνεται έργο?
0: Γίνεται, και πρέπει να, αν σηκωθούμε και δούμε τη Θεσσαλονίκη από ψηλά, πλέον η Θεσσαλονίκη είναι ένα εργοτάξιο, ένα μεγάλο εργοτάξιο ανάμεσα σε δήμους, γιατί σε κάθε δήμο ή έχουν ξεκινήσει ή είναι σε εξέλιξη ή παραδίδονται έργα. Το πρώτο κομμάτι που περιγράψαμε ήταν ο συγκοινωνιακός χάρτης. Παράλληλα με το συγκοινωνιακό χάρτη έρχονται και τα μεγάλα έργα υποδομών, όπως είναι το flyover. Και εκεί υπήρχε η γκρίνια, πώς θα ξεκινήσει, δεν θα τελειώσει ποτέ. Είχαμε τις γνωστές προσφυγές. Φοβήθηκε όλη η πόλη ότι αυτή η ταλαιπωρία θα πάει για χρόνια, γιατί όπως θυμάστε δεν είχε παραδοθεί καν η βασική γραμμή στο μετρό. Αλλά βλέπουμε ότι αυτό το έργο πάει πολύ καλά. Και ευελπιστούμε στην ώρα του να παραδοθεί, όπως δείχνουν τα σχέδια, θα είναι ακριβώς όπως έχουν πει από την αρχή. Από εκεί και πέρα, η έκτη προβλήτα. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο έργο υποδομών και αναπτυξιακό, καθώς το λιμάνι είναι αναπτυξιακός πυλώνας της πόλης. Έχει ξεκινήσει, έχουν ξεκινήσει οι πρόδρομες εργασίες, το έχει επισκεφτεί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, και ήταν κάτι το οποίο ακούγαμε για πάνω από 20 χρόνια. Άρα και εδώ είμαστε καλά, γιατί σε συνεργασία με το στρατόπεδο Γκόνου, που θα είναι ένα mega logistic πάρκο. Δηλαδή ένα πολύ μεγάλος χώρος διανομής, αποθήκευσης όλων αυτών των προϊόντων, ανεβαίνει η περιοχή Θεσσαλονίκη και συμπαρασύρει και όλη την κεντρική Μακεδονία, τη Βόρεια Ελλάδα, για να γίνουμε αυτό που χρόνια ονειρευόμασταν, να μην είναι όνειρο, αλλά είναι πράξη, να γίνουμε κέντρο των Βαλκανίων. Από εκεί και πέρα, στο θέμα της υγείας, τα καινούργια νοσοκομεία. Μιλάμε για ένα hub πλέον υγείας, απέναντι από το Παπαγεωργίου και το 424, το νέο ογκολογικό. Και αυτό είναι σε πολύ προχωρημένες διαδικασίες η μελέτη και σύντομα θα έχουμε εξελίξεις με τους αναδόχους. Το παιδιατρικό στο Φίληρο. Και αυτό στη δυτική πλευρά της πόλης, που θα παραδοθεί αρχές Ιανουαρίου και με το καλό θα λειτουργήσει στο πρώτο εξάμηνο του 27. Γιατί συμπληρώνονται και τα πάρεργα τα οποία χρειάζονται από διάφορες υπηρεσίες για να είναι λειτουργικό, όπως είναι οι δρόμοι, όπως είναι στο δίκτυο, στο νερό, γιατί δεν είναι απλά χτισμένο νοσοκομείο. Ναι. Και λειτουργεί. Άρα έπρεπε να υπάρξει ο συντονισμός και η διαλειτουργικότητα όλων αυτών των φορέων, ο οποίος βλέπουμε ότι προχωράει. Στο κομμάτι επίσης των κέντρων υγείας και των νοσοκομείων, τα οποία αναβαθμίζονται και αυτά συνεχώς και ανακαινίζονται. Στο κομμάτι του πολιτισμού, εγκαινιάστηκε πριν ένα μήνα το κρατικό οδείο. Ξέρετε, εδώ στη Θεσσαλονίκη πλέον κάθε μήνα.
1: Στη Φράγκον, λέτε.
0: στη Φράγκο. Ναι. Ένα εξαιρετικό κτίριο με πάνω από 5,5 εκατομμύρια ευρώ.

0: έχει ανάγκη η πόλη ένα στολίδι.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Κάθε μήνα βλέπουμε ότι υπάρχει και εγγένεια σε ένα έργο. Το κρατικό δίκτυο ήταν πριν δύο μήνες. Στο Μέγαρο Μουσικής είδαμε την καινούργια αίθουσα, η οποία μπορεί να κάνει και νέες παραγωγές, για την κυρία Μενδώνη. Τώρα έχουμε το μουσείο του Παύλου Μελά. Τον επόμενο μήνα είναι ο εξωτερικός χώρος. Σύντομα θα έχουμε το μετρό, τα σχολεία. 17 σχολεία θα παραδοθούν με το καλό, η πλειοψηφία, ο αριθμός σε κάθε δήμο της πόλης, σε 9 δήμους. Το Σεπτέμβριο θα έχουμε εγγένεια σε καινούργια κτίρια. Έχει επισκεφτεί και ο Πρωθυπουργός και στους Αμπελόκηπους και στον Παύλου Μελά και πολλά ακόμα. Και μετά έχουμε τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Στη Δυτική Θεσσαλονίκη ένα κολυμπητήριο στο Λίδι θα γίνει 32 εκατομμύρια. Ήδη θα ξεκινήσουν οι εργασίες στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης. Στο Ρεόκαστρο το βιοκλιματικό με 5,5 εκατομμύρια. Ήδη ο Δήμαρχος μας διαβεβαίωσε ότι ξεκινάει η διαγωνιστική διαδικασία. Γιατί υπάρχει και το θέμα του εθνικού, γι' αυτό τα αναφέρω τώρα.
1: Σωστά, σωστά.
0: Κολύμβησης και
1: πρέπει να πάμε και στο Καφταζόγλιο.
0: Ναι, και το Καφταζόγλιο.
1: Γιατί ρωτάνε και μου στέλνουν πολλά μηνύματα εδώ.
0: Πάρα πολλά χρόνια, από το 2004, πήρε οικοδομική άδεια, έβγαλε τις άδειες, πήρε ασφάλειας για να λειτουργεί με ασφάλεια. Έγινε η στατική επάρκεια που χρειαζόταν και εγκρίθηκε ένα κονδύλι σε συνδυασμό με την περιφέρεια και του κράτους 20 εκατομμύρια.
1: Μάλιστα. Και, σημαντικά όλα αυτά που λέτε.
0: Να ξεκινήσουν τα έργα.
1: Για το Καφταζόγλιο
0: και στο Ποσειδόνιο και στη Νεάπολη. Και τα τονίζω όλα αυτά. Συγγνώμη τώρα αν κάνω μονόλογο και γίνομαι κουραστικό.
1: Όχι, προς Θεού, θέλουμε να μάθουμε.
0: Να τα λέμε για να ξέρουμε για την πόλη τι γίνεται και τι έρχεται. Το Παλατάκι στην Καλαμαριά θα γίνει παράρτημα του Ιδρύματος της Βουλής. Θα είναι ανοιχτό στον κόσμο για εξαίσεις, για συνέδρια, για συνέδριες. Δηλαδή το Μουσείο Ολοκαυτώματος στο κομμάτι του πολιτισμού που ήμασταν πριν στη Δυτική Θεσσαλονίκη, το Μέγαρο Φίξ που θα γίνει Μέγαρο Πολιτισμού, θα έχει ξενοδοχεία, γραφεία, μουσεία. Όλα αυτά τι δείχνουν, ότι η πόλη μας πλέον αλλάζει στην πράξη. Και γι' αυτό ανεβάζω και τα βιντεάκια και γι' αυτό συνεχώς το τονίζω και κάποιες φορές που λένε και οι συνομιλητές μου ή και οι φίλοι μου, για εντάξει, συνέχεια μας λες για αυτά τα έργα. Ναι, πρέπει να τα λέω γιατί τόσα χρόνια ήμασταν αδικημένοι και δεν είχε γίνει τίποτα.
1: Εμείς κύριε Παπαγεωργίου, συμφωνούμε απόλυτα μαζί σας. Το ακούμε με πολύ προσοχή, τα ακούμε αυτά που λέτε και είναι σημαντικά έργα για την πόλη μας. Αυτό που ο κόσμος θέλει να γνωρίζει και όταν κάθε φορά που συζητάμε έρχονται πάρα πολλά μηνύματα από ανθρώπους που είτε στηρίζουν την κυβέρνηση είτε όχι, δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει όμως με το πόσο. Ακριβώς, πόσο ενδιαφέρονται οι άνθρωποι, οι πολίτες για την πόλη μας, για την πόλη τους και για τα έργα που γίνονται. Κυρίως για το Καφταζόγλιο, γιατί με ρωτάνε τώρα πάρα πολλοί, μας στέλνουν εδώ μηνύματα, αλλά και για το Παλατάκι. Έχουμε, αυτό θέλει να μάθει ο κόσμος. Ναι, οι εργασίες προχωράνε, τουλάχιστον για το Καφταζόγλιο, είπατε και για ένα πολύ μεγάλο ποσό το οποίο έχει εγκριθεί και έχουν γίνει βέβαια και εργασίες ούτως ή άλλως. Πότε μπορεί να τελειώσει και να παραδοθεί και φυσικά και για το Παλατάκι, με ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος εδώ.
0: Εντάξει, το βασικό σε αυτά τα έργα είναι να βρεθεί η χρηματοδότηση. Από τη στιγμή που έχουν βρεθεί οι κωδικοί και υπάρχουν τα χρήματα, είναι θέμα χρόνου, με την έννοια ότι όποιος ξέρει από δημόσιες διαδικασίες και διαγωνισμούς, με τον νόμο του 44-12 για να υπάρχει πλήρης διαφάνεια, είναι και κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορείς να τα οριοθετήσεις. Γιατί μπορεί να ξεκινήσει ο διαγωνισμός και δεν ξέρουμε τι θα γίνει από προσφυγές, ενστάσεις, διαδικασίες οι οποίες μπορεί να είναι χρονοβόρες. Αλλά σημασία έχει ότι εγκρίθηκαν και έχουν γίνει βήματα. Μάλιστα. Έτσι ώστε να γίνει πλέον ένα στολίδι για την πόλη μας. Και είμαστε όλοι από πάνω για να γίνει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Όπως και το Παλατάκι, το κτίριο στην Καλαμαριά. Και εκεί έχουν προχωρήσει και περιμένουμε επίσημες ανακοινώσεις.
1: Κύριε Παπαγεωργίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα, για τα πράγματα που γίνονται στην πόλη. Και καλώς γίνονται. Μακάρι να συνεχιστεί όλο αυτό, να συντομεύει όσο περισσότερο γίνεται ο χρόνος, έτσι ώστε να παραδοθούν σε όλους εμάς που τα χρειαζόμαστε, είτε έχει να κάνει με αθλητισμό, είτε με παιδεία, είτε με πολιτισμό. Ήταν λοιπόν μαζί μας ο συντονιστής του γραφείου του Πρωθυπουργού.
0: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Ο κύριος Γιάννης Παπαγεωργίου. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, κύριε Παπαγεωργίου.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Λοιπόν, πολλά μηνύματα μας στείλαν Άρη όσο μιλούσε ο κύριος Παπαγεώργιου, αλλά καταλαβαίνετε ο χρόνος λίγος.
1: Δεν μπορούμε να τα θέσουμε όλα.
0: Θα πρέπει να μιλάμε κάνα δύο ώρο για να μπορούμε να τα λύσουμε όλα και να πούμε κάθε λεπτομέρεια. Ωστόσο, ναι, ο κύριος Παπαγεώργιου είναι στην πόλη, θα τον ξανά έχουμε στην εκπομπή. Ευχάριστα νέα τώρα πάμε για ένα από τα πολλά και σημαντικά διατηρητικά κτίρια στην Θεσσαλονίκη μας. Η εταιρεία Mason Project λοιπόν δίνει και πάλι ζωή σε ένα αρχιτεκτονικό κόσμο. Για πάμε να ακούσουμε μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Κάθε φορά που χάνεται ένα διατηρηταίο κτίριο, ένα κομμάτι ιστορίας φεύγει από την καρδιά της Θεσσαλονίκης. Γραφειοκρατικά προβλήματα, υψηλό κόστος αποκατάστασης και άλλοι παράγοντες οδηγούν αρκετές φορές αρχιτεκτονικά διαμάντια στην εγκατάλειψη. Ένα διατηρηταίο ωστόσο που αναμένεται να αναγεννηθεί από τις τάχτες του είναι το κτίριο στη Συμβολή των Οδών Βιλαρά και Καθολικών. Χτίστηκε το 1926 από τον πολιτικό μηχανικό Ζακ Μοζέ και χαρακτηρίστηκε διατηρηταίο μνημείο το 1984. Στον ισόγειο χώρο του μέχρι το 1995 λειτουργούσαν ορισμένα καταστήματα. Ύστερα από πολλά χρόνια, το διατηρηταίο αναμένεται να ξαναζωντανέψει χάρη στην εταιρεία Mason Project. Η εταιρεία προτίθεται να ανακατασκευάσει το διατηρηταίο με πλήρη σεβασμό στην αρχιτεκτονική του ταυτότητα, αποκαθιστώντας πλήρως τις όψεις του στο αρχικό του ύψος. Το ισόγειο θα διατηρηθεί στη σημερινή του χρήση, ενώ οι υπόλοιποι όροφοι θα μετατραπούν σε κατοικίες με την προσθήκη 6 επιπλέον ορόφων. Ωραία Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα. Το Greco's Travel δίπλα στον επαγγελματία. Διαθέτουμε εξειδικευμένο τμήμα εταιρικών ταξιδίων, προσφέροντας αξιόπιστες και άρτια οργανωμένες λύσεις για κάθε επαγγελματική μετακίνηση. Greco's.gr. Ταξίδια με επαγγελματισμό. Greco's.gr. 2310-55-55-56.
2: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιο ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Φίξ κουτί 8x330ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Με αγαπημένους πολλοί, λοιπόν, ξεκινήσαμε το τελευταίο ημίωρο. Στάτους 107.7, ο Άρης Παπιδάκης.
1: Και η επαφή του.
0: Και το καλοκαίρι έρχεται. Και αφού έρχεται το καλοκαίρι, όσο και να μην το πιστεύετε, επειδή, ναι, βρέχει, πόνα τα κοκαλά μας. Τρέχει μιξούλα, έχει πολλούς με ιώσεις. Ωστόσο, παιδιά, το καλοκαίρι έρχεται από αύριο, Άρη.
1: Κοίτα, από αύριο φτιάχνει ο καιρός, την Τρίτη θα έχουμε τριαντάρια.
0: Ωραία. Λοιπόν, την Τρίτη θα έχουμε τριαντάρια, γι' αυτό ετοιμαστείτε από τώρα, προλαβαίνετε τα παιδιά να πάνε κατασκήνωση, έτσι, για να περάσουν ωραίες καλοκαιρινές στιγμές και να ησυχάσετε κι εσείς βεβαίως. Η παιδική κατασκήνωση Αλεξάνδρα είναι και αυτή τη χρονιά έτοιμη να υποδεχτεί τα παιδιά σας, τα παιδιά μας. Για ένα ξέγνιαστο και δημιουργικό καλοκαίρι στις όμορφες παραλίες εκεί στην Κάριανη της Καβάλας. Θα ευχαριστηθούν παιχνίδι, γιατί οι εγκαταστάσεις είναι σύγχρονες, είναι υπέροχες. Εκδρομές θα κάνουν, υπάρχει ένα πολύ ωραίο πλούσιο πρόγραμμα με πάρα πολλές δραστηριότητες. Βλέπει ποδόσφαιρο, μπάσκετ, κανό, κολύμβηση για αγόρια και κορίτσια. Δημιουργική απασχόληση, σωστή διαπαιδαγώγηση και φυσικά ψυχαγωγία, και όλα αυτά με ασφάλεια σε ένα πανέμορφο περιβάλλον. Αλεξάνδρα Κάμπ, λοιπόν, δημιουργεί τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις. Όσοι θέλετε να πάρετε πληροφορίες και φυσικά να κάνετε εγγραφές, στο 2310-267-805 και φυσικά στο www.alexandracamp.gr. Και δωρεάν όλα αυτά γίνονται και μέσω ΔΥΠΑ βεβαίως και μέσω των ασφαλιστικών ταμείων. Μην το ξεχνάτε. Για πάμε στη γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας.
0: Χαίρετε.
2: Το στάτους έγινε η αγάπη και η ανάγκη της καθημερινής ζωής.
0: Πολύ ωραία το θέσατε.
1: Ποιητικό.
0: Μ' αρέσει.
2: Λοιπόν, πολύ, πολύ καλά κάνατε και βγάλατε τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και τα λοιπά. Έπρεπε να πει ημερομηνίες.
0: Ναι, όπως το ρώτησα, αλλά καταλαβαίνετε ότι σε μερικά έργα...
2: Αλλού θέλω να καταλήξω.
0: Τι εννοείτε?
2: Η Θεσσαλονίκη λείπει από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Σκεφτείτε να ήταν ο Δημήτρης μέσα, τι θα γινόταν.
0: Να τον ψηφίσετε αν κατέβει, κύριε μου. Κυρία μου και κυρίες και κύριοι. Λοιπόν...
2: Ναι, να μην σας ενοχλώ.
0: Όχι, δεν με ενοχλείτε καθόλου, ούτε εμένα ούτε τον Άρη. Απλά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, γιατί πρέπει να τα κολλήσω και να τα χωρέσω όλα.
1: Πάμε λίγο στους δρόμους.
0: Πάμε στους δρόμους, Άρη, γιατί κάτι έχουμε περιφερειακό.
1: Δεν έχουμε κάτι στον περιφερειακό. Τώρα, αν έχει γίνει κάτι, γιατί το έχουμε πάρει χαμπάρι. Ναι, έχει πάρα πολύ κίνηση.
0: Βρέχει, μην το ξεχνάς.
1: Ναι, βρέχει, προηγήθηκε και το κλείσιμο του περιφερειακού μέχρι τις 10:05 περίπου. Οπότε έχει δημιουργηθεί ένα θέμα, το οποίο αφορά και το ρεύμα προς τα ανατολικά και το ρεύμα προς τα δυτικά. Πάμε πρώτα προς τα ανατολικά. Με το που στρίβεται από K12 μέχρι περίπου και τα Πεύκα έχει πάρα πολύ κίνηση. Το κόκκινο-κόκκινο είναι η ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Αλλά σε όλο το μήκος του περιφερειακού μέχρι και τα Πεύκα έχουμε κίνηση. Από δυτικά προς τα ανατολικά τώρα, από τα νοσοκομεία μέχρι και μετά τα Κωνσταντινοπολίτικα, ίδια εικόνα, επικεντρωνόμαστε στην ανηφόρα της Νεάπολης μέχρι και τις Σικές.
0: Αν έχει συμβεί κάτι, 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 ή στείλτε στο Viber.
1: 69-08-357-800.

0: Στο μεταξύ μας ρωτάτε από χθες και προχθές για το Χανταϊό. Εμείς χθες βγάλαμε τον κύριο Μαγιορκίνη, ο οποίος είπε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Μας είπε τι είναι ο Χανταϊός. Χανταϊοί υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη, υπάρχουν στον παλιό κόσμο όπως λέγεται και στον νέο κόσμο.
1: Εμείς έχουμε το παλιό κόσμο εδώ.
0: Εμείς είμαστε παλιό κόσμος. Ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, γιατί υπάρχει ένας Έλληνας ομογενής, ο κύριος Βασιλακόπουλος, είπε λοιπόν ότι ο συναγερμός που έχει σημάνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο οφείλεται περισσότερο στα αυστηρά αντανακλαστικά που άφησε πίσω της η πανδημία του κορονοϊού, παρά σε έναν άμεσο ανεξέλεγκτο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Το ίδιο είπε και σε εμάς χθες ο κύριος Μαγιορκίνης, δεν υπάρχει καμία ανησυχία και για την Ελλάδα και γενικότερα για την Ευρώπη. Οπότε μην ασχολείστε ιδιαίτερα με τον Χανταϊό. It's okay, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
1: Okay, γιατί είδα και κάτι αναρτήσεις τρελές πάλι.
0: Εντάξει, παιδιά, χαλαρώστε λίγο.
1: Είδα δηλαδή μία εταιρεία, λέει, από αυτές που είχε τα εμβόλια, έβγαλε εμβόλιο για Χανταϊό. Περιμένουμε.
0: Εντάξει. Υπάρχουν πάρα πολλοί πυροβολημένοι και πάρα πολλοί, όπως λέγαμε, ότι τότε στην πανδημία ψεκ.
1: Πυροβολημένοι θα πω.
0: Να θυμίσουμε λοιπόν ότι, να πάμε σε άλλο θέμα, μιας και έλεγες για τον περιφερειακό, ότι αύριο Σάββατο κλείνει ο περιφερειακός λόγω εργασιών για το flyover. Έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Συγκεκριμένα από τις 10 και 4 το βράδυ του Σαββάτου μέχρι και τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής θα αποκλειστεί η κυκλοφορία στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά.
1: Προς Χαλκιδική δηλαδή.
0: Μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 που είναι μπροστά στο Παπαγεωργίου και K6 που είναι τα Μετέωρα. Θα έχετε λίγο το νου σας. Άρα εσείς οι οποίοι κινήσετε προς ανατολικά στο ύψος του κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία θα έχετε ένα θεματάκι.
1: Ευκαρπία με Μετέωρα στην ουσία και θα μπαίνετε όλοι από το Σκλαβενίτη.
0: Πολύ ωραία. Κάντε κανένα ψώνιο.
1: Είσαι έτοιμος...
0: Είσαι έτοιμος για αθλητικά.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Περίμενε.

Λοιπόν, έχουμε από χθες τα ευχάριστα για την ομάδα της ΑΕΚ στο μπάσκετ, η οποία πέρασε το τελικό του Basketball Champions League, παρακαλώ. Θα διεκδικήσει το Σάββατο στις 9 το βράδυ το βαρύτιμο τρόπαιο. Λοιπόν, η ΑΕΚ λοιπόν νίκησε χθες και με την Ρίτας θα παίξει τη Λουθανική στον τελικό το Σάββατο που μας έρχεται, για να προσπαθήσει να φέρει το κύπελο που έχασε πέρσι.

Και πάμε στον Παναθηναϊκό που σήμερα δίνει το τέταρτο παιχνίδι με την Βαλένθια ή κάνει το 3-1 ή πάμε σε πέμπτο παιχνίδι στην Ισπανία, οπότε λογικό είναι να θέλει να καθαρίσει από τώρα το, το θέμα πρόκριση στο Final Four, στο οποίο όπως να υπενθυμίσω πέρασε ο Ολυμπιακός και χθες πέρασε και η Real, η οποία νίξε, έκανε το 3-1 επί της Χάπερ και θα είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού αν περάσει.

0: Εχθές η Αστον Βίλα νίκησε την Νότιγχαμ Φόρεστ με 4-0, οπότε εξασφάλισε τη θέση στον τελικό. Και όπου θα αντιμετωπίσει τη Φράιμπουργκ στις 20 Μαΐου στις 10 στην Κωνσταντινούπολη. Οπότε ξέρουμε και το ζευγάρι των τελικών της, του Europa League. Και κλείνουμε με Real Madrid. Χθες λέγαμε τι γίνεται χαμός. Πλακώθηκαν και στο ξύλο.
1: Γιατί?
0: Οι παίκτες μεταξύ τους. Υπάρχει πολύ κακό κλίμα στην.
1: Οι παίκτες της ίδιας ομάδας.
0: Ναι. Είχαμε
1: και πλακώθηκαν.
0: Πλακώθηκαν και είχαμε και δύο περιστατικά. Το ένα το οποίο έγινε γνωστό χθες, του Μπαπέ με τον Βινίσιους, οι οποίοι ήρθαν σχεδόν στα χέρια, εκτός ελέγχου δηλαδή η κατάσταση. Μετά τον Βαλβέρδε, ο οποίος Βαλβέρδε λιποθύμησε μάλιστα από χτύπημα. Τσακώθηκαν και οι Μπαπέ με τον Βινίσιους. Εχθές, αν θυμάσαι, λέγαμε ότι οι υπογραφές είναι στα 12 εκατομμύρια για να φύγει ο Μπαπέ. Σήμερα φτάσανε 25.
1: Για να τον διώξουν.
0: Για να τον διώξουν.
1: Τι λες τώρα. Άρη, πεινάω φίλε.
0: Πεινάς φίλη μου.
1: Πεινάω, πεινάς... το κόσμος πεινάει. Γιατί είμαστε 6 λεπτά πριν τη μία. Μεσημέριασε.
0: Μεσημέριασε.
1: Στείλα μας κάπου.
0: Φύγετε πάνω στην Νεάπολη.
1: Τι έπαθες?
0: Δεν ξέρω.
1: Φίξε. Μπράβο.
0: Αλληλεπιδρούμε ένα στον άλλο μάλλον.
1: Ναι, τι γίνεται.
0: Ναι. Λοιπόν, Ανδρέα Παπανδρέου 74, Νεάπολη. Ο προορισμός είναι συγκεκριμένος. Πάμε για τα καλύτερα κοτόπουλα της αγοράς. Κοτόπουλα Εμίλιος. Ψητά, σχάρα, σούβλα, ό,τι θέλετε. Τα απολαμβάνετε. Τρέχουν τα σάλια σας. Ξαναπάτε, ξανατρώτε. Ναι. Ξαναφεύγετε, ξαναγυρνάτε, ξανατρώτε. Παίρνετε και παρελκόμενα, πατατούλες, αλιφούλες, πιπεριές, ό,τι θέλετε. Ανδρέα Παπανδρέου 74 στην Νεάπολη. Αν δεν μπορείτε να πάτε, φυσικά. Τηλεφωνείτε στο 2310-626-456 και έρχονται και τα εξαφανίζετε.
1: Κάπου εδώ σηκώνω τα χέρια ψηλά. Hands up, όπως λένε και οι Οταβάν. Οταβάν, πώς τους λένε αυτούς? Κάπως έτσι, εν πάση περιπτώσει, δεν θυμάμαι τώρα.
0: Αλέξηθη.
1: Εγώ Αλέξηθη είμαι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Ο Άρης Παπηδάκης.
0: Και η επαφή του. Ακολουθεί η Διογέννη Δασκάλου μέχρι και τις 2. Στις 2 έχουμε μαγκαζίνο από τα παραπολιτικά. Πάμε να ακούσουμε τη συμβουλή ευεξίας για σήμερα από το φυσικό θεραπευτήριο Kinesiotherapy. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο το πρωί με Δημήτρη Βενιέρη στις 7. Αμέσως μετά παρέτσα στις 10. Στις 12 με επαφή του. Τα σέβη μου.
1: Άντε, γεια.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
3: Η συμβουλή ευεξίας της ημέρας από το φυσικοθεραπευτήριο Kinesiotherapy. Συχνά, το ψέμα που λέμε στο σώμα μας είναι ο μηχανισμός επιβίωσής μας. Λέμε, αντέχω κι άλλο. Δεν είναι τώρα ώρα για ξεκούραση. Θα περάσει μόλις τελειώσει αυτό το project. Γιατί? Γιατί η απόλυτη ειλικρίνεια είναι τρομακτική. Αν ήσουν απόλυτα ειλικρινής με το σώμα σου, ίσως χρειαζόταν να πεις όχι σε ανθρώπους που δεν θέλεις να απογοητεύσεις. Ίσως χρειαζόταν να παραδεχτείς ότι ο τρόπος που ζεις, που εργάζεσαι ή που σκέφτεσαι, σε καταστρέφει. Ο φόβος είναι το τίμημα της αλλαγής που ζητάει το σώμα σου για να σταματήσει να πονάει. Είμαστε διατεθειμένοι να αλλάξουμε τη ζωή μας για να σώσουμε το σώμα μας? Ή προτιμάμε το βόλεμα του πόνου από το ρίσκο της αλλαγής? Ακολουθήστε μας στα social media και στο kinesiotherapy.gr για να γίνετε stronger than I was μαζί μας.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε πυρηνέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,79 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,89. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,45. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 3,35. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
5: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
6: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Και αν η πώλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
8: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1,29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6,95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1+1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα. Δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
9: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.

0: Status FM, σταθμός, στους 107.7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στη μία, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Στο 5,4% ανήλθε τον Απρίλιο ο πληθωρισμός σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Μεγάλες αυξήσεις καταγράφηκαν σε βενζίνη, καύσιμα, πετρέλαιο, κίνηση στον απόϊχο της ενεργειακής κρίσης που προκαλεί η συνεχιζόμενη γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Σε ό,τι αφορά το ενεργειακό κόστος, οι τιμές του φυσικού αερίου αυξήθηκαν σχεδόν 40% σε σχέση με τον Μάρτιο, ενώ στο πετρέλαιο θέρμανσης έγινε άλμα 18%. Σχεδόν 20% φαίνεται να αυξήθηκε και η τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος τον τελευταίο χρόνο σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία. Στη Βουλή κατατίθεται σήμερα προς ψήφιση ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για δίκες εξπρές πολιτικών προσώπων σε μόλις 3 μήνες. Η ισχύ της ρύθμισης θα είναι αναδρομική, κάτι που σημαίνει πως θα περιλαμβάνει και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο μεταξύ, εμπριστική επίθεση σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στο αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε κτίριο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ζαχία και Νέστορο στην Ομόνια. Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστοι τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό και προκάλεσαν ανάφλεξη. Από την έκρηξη και τη φωτιά προκλήθηκαν περιορισμένες υλικές ζημίες, ενώ στο σημείο έσπευσε ειδικό κλιμάκιο της Ελλάς για να περισυλλέξει τα υπολείμματα του μηχανισμού. Σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών σε ανήλικους, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης στο Sky. Το ίδιο σχέδιο θα περιλαμβάνει και υποχρεωτική ασφάλιση για τα ενοικιαζόμενα πατίνια. Ουκρανικού τύπου φαίνεται να είναι το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε χτες το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας και προκάλεσε κινητοποίηση των ελληνικών αρχών με εμπλοκή και του Υπουργείου Άμυνας. Σύμφωνα με την Καθημερινή, όπως προέκυψε από τις έρευνες, το ντρόουν είχε μεν πυροκροτητές, αλλά στο εσωτερικό του δεν υπήρχαν εκρηκτικά. Κάτι που στην αρχή αποτελούσε ερωτηματικό και για το λόγο αυτό κλήθηκαν στο σημείο πυροτεχνουργοί του τάγματος εκαθάρισης ναρκοπεδίων ξηράς. Ένας 20χρονος αλλοδαπός που εργαζόταν σε αγροτική περιοχή του νομού Ηλίας έχασε τη ζωή του από λεπτοσπύρωση. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο του Ρίου, ο νεαρός δεν τα κατάφερε. Την ίδια ώρα στην Πάτρα νοσηλεύονται και άλλοι 10 εργάτες γης από τον ΕΠΑΛ με φυματίωση. Ήδη δουλεύουμε εδώ και 1,5 χρόνο για να αντιμετωπίσουμε ανάλογα φαινόμενα, δήλωσε σήμερα στον Status FM η Γενική Διευθύντρια του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης Κυριακή Ουδατζή, αναφορικά με την αποχώρηση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Σε μια ελεύθερη αγορά δεν μπορείς να είσαι ποτέ σίγουρος ότι μια εταιρεία που συνεργάζεσαι θα πηγαίνει πάντα καλά, τόνισε, ενώ προκάλεσε όλους τους πολίτες και εμπλεκόμενους να μετατρέψουν την πρόκληση αυτή σε ευκαιρία. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προετοιμάζονται για πιθανές συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος μέσω αυξανόμενης απογοήτευσης στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για τις συνομιλίες του πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, όπως αναφέρουν οι Financial Times. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, δήλωσε ότι βλέπει μια πιθανότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαπραγματευτεί με τον Πούτιν και ότι το μπλοκ έχει την υποστήριξη του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να το πράξει.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Νεφώσεις και τοπικές βροχές σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν νότι 2 έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Κατερίνη και τον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 20 βαθμούς. Στη Βέρεια τους 21, στο Κιλκής τους 22, στα Γιάννητσά τους 23 και στις Σέρες τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 19 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 20.
4: Άκου αυτό.
3: Την ακούσω.
4: Το πάτωμα.
3: Και τι έχει.
4: Σύντομα θα καταλάβεις. Η Χρωμοδομή ετοιμάζει κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο που βαδίζουμε. Σύντομα από την Χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στη Μία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα από το μαγκαζίνο των παραπολιτικών. Καλό σας μεσημέρι.
2: Αγωνιές πάνω στο χέρι μου.
5: Κοιτάτε εδώ, με χτύπησαν.
6: Με χτύπησε στο πλάι, στο χέρι.
7: Αν υπάρχει ένα κρούτς στα οικονομικά, αυτός είναι ο Μητσοτάκης.
8: Από εκεί που με κατηγορούσαν να το πήγαινε στο νοσοκομείο, ήμουν ανεπιθύμητος υπουργός. Τώρα στο νοσοκομείο πηγαίνω, μου δίνουν για πάνω μπουκέτο λουλούδια.
9: Πας της λαχών αρχίδιων.
10: Βγάλω βιβλίο τώρα στους επόμενους μήνες. Μια publishing εταιρεία που τα λέγεται Νοτροπία.
11: Άλλο γι' αυτό.
12: Και ακρίβεια είναι πια ανεξέλεγκτη. Το σούπερ μάρκετ πλέον έχει γίνει εφιάλτης.
13: Εγώ δεν βρίσκω ότι είναι ακριβά τα πράγματα.
14: Τους πείραζε η λαϊκή αγορά.
13: Και στη λαϊκή που πηγαίνω και μου λένε ένα κιλό μήλα, ένα ευρώ, παθαίνω σοκ.
15: Αυτή τη φορά που για να τα κρυφτώ όλα.
16: Παρασκευή, μήπως τι μπορεί να συμβεί.

0: Και μπήκα σήμερα μέσα και του λέω: τι ωραία τραγούδια βάζεις, ρε Άρη, λέω. Γιατί δεν με βάζεις και εμένα, με λέει: είσαι ζαβός, ρε. Εγώ βάζω αυτά που με στέλνεις. Ναι, λέω: γιατί σέβεσαι το πρωτόκολλο. Λες κάτι, θα σκέφτηκε αυτός. Πού να ξέρει. Αλλά πάντα το ξένο είναι πιο γλυκό. Ας πούμε, αυτό το σημερινό είναι του Άρη. Γιατί από την πολύ τη βεβαιότητα ότι τα έστειλα όλα, δεν τα έστειλα. Καλά, πως από Μάρα καλά πάμε. Και επίσης, παιδιά, ξέρετε, είναι πολύ, πολύ, μια παρανοιχίδα, δεν του λες και λάθος δηλαδή. Χθες βλέπω, νησταγμένος βέβαια, ότι σηκώθηκε στο Μόρι κρατήσεις για το θέατρο Κήπου. Όλα κανονικά, τα βλέπω εκεί πέρα, φωτογραφίες αυτά. Με ξέφυγε μια μικρή λεπτομέρεια. Πρωί πρωί με παίρνει ο Λεοντής. Τι γίνεται?
1: Θα τον ακούω.
0: Λέω, αμάν, με πήρε για χώσιμο. Κάτι δαθήρι, δεν μπορεί. Αλλά ο άνθρωπος πήρε να με σώσει. Λέει, 5 Ιουλίου γράφει στο Μόρ. Τι γράφει, λέω? 5 Ιουλίου. Ιούλιο παίζεις? Όχι, λέω, Ιούνιο, Νίκος. Τράβα, λέει, άλλαξε το, γιατί θα γίνει κανένα μπροδεγουέ και μετά θα μπορείς, γιατί οι κρατήσεις δεν υπάρχουν κρατήσεις ακόμα και
1: νομίζω άλλο. Φαντάζομαι να κάνει κράτηση τον Ιούλιο. Κάνε τον πιζό τον Ιούνιο.
0: Δεν μπορώ να φανταστώ. Παίρνω το Σάββατο, λέω.
1: Το σήκωσε.
0: Όλα τα περίεργα. Δηλαδή το περίεργο δεν είναι.
1: Σήκωσε το Μόσοκλου.
0: Κι όμως με λέει, άμα έκανα τέτοιο πράγμα. Χι.
1: Δεν πολύ στεναχωρεί.
0: Ναι, καταγελάσαμε, λέω, και σήμερα. Έτσι λοιπόν, more.com μπορείτε να μπαίνετε λοιπόν. Μπήκε σωστά η ημερομηνία, 5 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή, 8.30 προσέλευση, 9 και 4. Άμα είστε, αρχίζουμε. Αλλιώς 9.30, από σας εξαρτάται να τα λέμε όλα. Και φυσικά η πρώτη το κλείνετε το ειστηριάκι με 13 ευρώ. Ενώ κανονικά είναι 15, και για αυτούς που είναι αρακλαματάν και έλα μωρέ τώρα σιγά που δεν θα βρούμε, 18 ευρώ στο ταμείο. Αλλά τώρα πήρες, τώρα τελείωσε. Και good deals έχω και φοιτητικά έχω και γεροντικά έχω, άνω των 60 φεύγα. Από όλα έχουμε για να περάσουμε όμορφα, γλυκά και ωραία. Είπαμε, αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο. Τώρα κατά τα άλλα, ξεγελάστηκε, λέει, ο Βλάχος από τις καθηγήτριες για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Τι τα θες τα ομόφυλα ζευγάρια, Βλάχος άνθρωπος που έλεγε και η Σαφώ κάποτε. Τι τα θες τα λεφτά, Βλάχος άνθρωπος. Το τι ακούστηκε χθες, επίσης ζήτω η ελληνική γλώσσα. Χαρήκαμε τον Κυριάκο, ο οποίος έγινε λίγο Βελόπουλος. Δηλαδή για λίγο ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης.
1: Εδοκίμασε.
0: Ναι, σου λέει, κάτσε ρε παιδί μου, το όλο του Πασόκ το πήραμε. Να μην τσορδέψουν λίγο και από ακροδεξιά, γιατί έχω καιρό να πάρω κόσμο από εκεί πέρα. Αυτούς που πήρα πλέον έχουν φλωρέψει τώρα, το βλέπεις. Είναι αυτός ο Βορύδης που γνωρίσαμε με το Τσεκούρι, να πούμε, ο Άντρακας του Κυπαρίσιου, να πούμε. Μιλάει ευγενικά, δεν σηκώνει τον τόνο της φωνής του. Άρχισε μέχρι και ο Άδωνης να μιλάει πιο γλυκά. Δηλαδή, μα αυτά φλωρεύει ο άνθρωπος στη Νέα Δημοκρατία. Πότε λέει, κάτσε να πάρω κανένα φαρβατήλα, να πάρω κανένα νατσιό. Είναι ένα θαύμα! να πάρουν να ανανεώσουν το αίμα λίγο. Κάτι από Καριστιανού, κάτι από τους παλαιομερολογίτες που έχει κάτι. Να ανανεωθούμε, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται, ρε παιδί μου. Έτσι λοιπόν εζήλωσε τον Σεϊτσουτσού. Εζήλωσε τον Σεϊτσουτσού και έκλειψε και από εκεί κόσμο και από την Καριστιανού. Βέβαια.
1: Περίμενε. Ο Σωτήρας ο πρωινός, ο Λεοντής.
0: Ναι.
1: Είπε να στείλουμε χαιρετήματα στο 341, γιατί μας ακούει. Ταξιτζής.
0: Αν νόμιζα ότι είναι από δωμάτιο σε νοσοκομείο.
1: Όχι.
0: Ο
1: 341.
0: Ο
1: 341.
0: Ναι, ξέρεις, το τηλεφωνικό κέντρο και τα ταξί πιο παλιά που άκουγα. Ο 341 να πάει γρήγορα σπίτι του, γιατί του πηδάει τη γυναίκα ο 546. Δεν καταλάβαινες ούτε ποιανού είναι η γυναίκα, ούτε ποιος είναι αυτός. Υπάρχει ένας κώδικα σε ενδοπικοινωνία, να πούμε, και πολλά χαιρετίσματα σε όλα τα ταξί, εννοείται.
1: Ειδικά στο 341.
0: Στο 341, δόξα και τιμή. Ειδικά από τον Status FM, τον οποίο μάλλον πολύ χρησιμοποιούμε. Γιατί εγώ χρησιμοποιώ, παιδιά, όλα τα ταξί. Εγώ, ξέρετε, δεν οδηγώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να οδηγήσω από εδώ και πέρα. Έχω γίνει και 62 χρονών. Τώρα θα πάω να οδηγήσω. Και η πρώτη σκέψη που έχω εγώ είναι Taxiway. Εννοείται, χτυπάω τηλέφωνο, λέει, Κοσμά είναι το λέω, ναι, ναι, λέω και το νούμερο, μην αρχίσουμε τις περίεργες επισκέψεις. Λέει, έρχεται σε 3 λεπτά, κύριε δασκάλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι λύνονται τα προβλήματα. Και δεν έχω ούτε βενζίνες, ούτε που να τα αφήσω, ούτε θέλει σέρβις, ούτε τράκερ.
1: Ούτε να πιω ένα τσίπουρο παραπάνω.
0: Όσα παραπάνω θέλω μπορώ να πιω. Άλλο που δεν με αφήνει γιατρός.
1: Άλλο.
0: Είναι ο μόνος λόγος που θα αρχίσω να οδηγώ με φαίνεται. Αλλά τέλος πάντων. Τέλος πάντων, τι να κάνω. Και εγώ το γύρισα στη Ρετσίνα.
1: Πού το γύρισες?
0: Στη Ρετσίνα.
1: Ρετσίνα.
0: Ναι, κουρτάκι, κάθε μέρα γιορτή. Τα θυμάσαι που τα παίρναμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τυρί, γάλα, ρύζι, καμπά.
1: Τυρί, ρύζι, καφέ, γάλα, καμπά.
0: Α, έχει τον καφέ μέσα. Άλλο, αυτό πάλι άλλο. Εγώ ξέρω ότι είμαι ο άνθρωπος που δεν οδηγώ και δεν πίνω καφέ.
1: Αυτό το ξέρω, ναι, από παλιά.
0: Δηλαδή ότι είμαι βλαμμένος. Ναι.
1: Εξωγήινος, αλλά...
0: Να σου πω κάτι.
1: Τα έλεγε ο Ομπάμα χθες ότι υπάρχουν εξωγήινοι, δεν μας πιστεύει.
0: Καλά τώρα, εγώ τους ακούω ευλαβικά και τον Ομπάμα και τον Ρόμπερτ Ουίλιαμς. Το θυμάσαι το δικό μας που έλεγε. Έχω δει. Βέβαια. Έχω δει.
1: Γιατί όλοι. Τώρα άντε. Θα σου χαλάσω το χρηματισμό.
0: Ξέρω τώρα. Ξέρω τι θα έλεγε, αλλά αυτό είναι παρούφα που λένε ότι ανέβηκε στο Λυκαβιτό και είδε έναν εξωγήινο. Δεν σε ξέρω τι βρώμικα που σκέφτεσαι, μήπως. Εσύ με φαίνεται άρχισε να τα παίρνει από τον. Από τον Ανδρουλάκη.
1: Το Ζούφιο.
0: Και από το Ζούφιο. Είδε τη συνεργασία την καλή. Πώς λέμε, η παπαρίγα η καλή. Και το γύρισε στο Μοχαμπέτη να μην θα.
1: Άμα αλλάξει. Είσαι όφα, έτσι είναι.
0: Μα, το θέμα είναι ότι πρέπει να αλλάξει τραπεζικό λογαριασμό τώρα, γιατί θα συνεχίσουν να στέλνουν.
1: Όχι, τα ίδια είναι. Ναι.
0: Το ίδιο είναι.
1: Ναι, ναι. Ίδιο σύστημα είναι.
0: Ωραία. Οπότε να ξέρω. Πώς γίνεται αυτό. Έβγαλες, ας πούμε, πράσινο βιβλιάριο, είχες μπλε. Και...
1: Αυτό είχα είναι... κόκκινο.
0: Πολύ παλιά.
1: Ναι. Μετά έγινε πράσινο.
0: Κοίταξε τώρα με το κόκκινο, τα έπαιρνε σε κουπόνια. Δεν συνέφερε. Μετά το γύρισε στο πράσινο που είχε ελευθέρα. Με το πράσινο, με το πασόκ, έχει ελευθέρα. Και φυσικά πολύ ταργεταρισμένο είναι το μπλε βιβλιάριο που έχουμε όλοι εδώ.
1: Ναι, αλλά με το πράσινο δεν πρέπει να τραπέζει τα μπουζούκια.
0: Με το πράσινο και να το ξεχνώσει, έλεγε έχω πράσινο. Με το που το έλεγε, πέρασε κύριε μου. Πόσα άτομα είστε για φαγητό ή για ποτό. Πάμε όμως να περάσουμε με παιδιά στα νέα, γιατί είναι πάρα πολλά τα νέα και δεν τα προλάβουμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, έγινε και αυτό με τα πατίνια που στην αρχή λέγανε να κυκλοφορούν μόνο στους δρόμους και να μην ανεβαίνουν στα πεζοδρόμια, και τώρα είπανε μόνο στα πεζοδρόμια για να μην κυκλοφορούν στους δρόμους. Και έτσι λοιπόν, αν δεν κυκλοφορούν στους δρόμους, γλυκώνουν τα παιδάκια να μην τα δώσουμε καμιά και τα στείλουμε στον Αϊσεκτήρ. Και τώρα κινδυνεύουν οι πεζοί στα πεζοδρόμια, μην τους δώσουν τα παιδάκια καμιά με το ποδήλατο. Δεν βλέπετε πινακίδες έχετε σκεφτεί να βάλετε στα πατίνια τα ηλεκτρικά, κανονικά σαν όχημα που να έχει ευθύνη. Να πληρώνεις, να έχει πρόστιμα. Προστήματα που λένε οι παλιοί.
1: Είπαν ότι θα απαγορευτούν για τους ανήλικους και τα ενοικιαζόμενα θα είναι ασφαλισμένα.
0: Τώρα, δηλαδή, άμα είναι, πες ότι θες τη δικιά μου την ώρα και ότι εσύ θα κάνεις χιουμοριστική εκπομπή, να πάω εγώ το πρωί με την Έφη να τελειώνουμε. Να πω. Μην με το φέρνεις γλυκά-γλυκά. Να συνεχίσεις να λες τέτοια. Μ' αφήσεις να κάνω τη δουλειά μου. Θες δηλαδή να μιλήσω σοβαρά, να πω για το χαντακουιό, θες... Τι θες να πω. Να ορίστε, μαζέψαμε και πιταλούδι στις νύχτες εδώ μέσα. Μείναμε με ένα φως εδώ, θα ρίσκει και είμαστε πίσω από τα δικαστήρια μαγαζί. Θα μας έρθω, δεν θα επεκταθώ. Ξέρεις τι είπε ο Τρούμαν κάποτε, αφού με ρεθίζεις. Τι είπε κάποτε ο Τρούμαν.
1: Τι είπε.
0: Αυτό που χρησιμοποίησε και ο πρωθυπουργός μας εχθές. Αν δεν αντέχεις τη ζέστη, φεύγεις από την κουζίνα. Νομίζω δεν μπορώ να κάνω το δημοσιογράφο άμα είναι να μιλες εσύ ότι θα κάνεις εσύ το, το Διογέννη δηλαδή. Άκου τα είναι ασφαλισμένα τα φύσια. Σε λίγο θα μην πεις ότι και στα νησιά χωρίς δίπλωμα δεν θα παίρνεις μηχανάκι. Δηλαδή το παραχόντρινος όμως.
1: Με πνίξεις.
0: Εγώ ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης το είπε αυτό. Ο μέγας ψήστης της Νέας Δημοκρατίας που στο μυαλό του έχει την κουζίνα. Γιατί...
1: Να ήταν ο Κώστας.
0: Ο Κώστας. Κώστας.
1: Θα το πιστέψεις.
0: Δεν ξέρει τι πάει να πει κουζίνα, δεν τον αφορά καθόλου το παρασκευαστήριο. Το καταναλωτήριο τον ενδιαφέρει. Δηλαδή, πάει στον παρακτάρι, δεν μπει ποτέ, μα ποτέ στην κουζίνα.
1: Κουζίνα είναι πάνω στον παρακτάρι, αφού ούτως ή άλλως. Ναι, μέσα σε έναν εμένεις.
0: Ναι, τώρα έχει ζωντανή μουσική τελευταία. Αλλά δεν τον νοιάζει ρε παιδί μου, λέει δεν θέλω να, να το μάθω, να το φάω θέλω. Πώς θέλω, Κωνσταντίνο. Δηλαδή δεν θέλω εγώ να μάθω να κάνω γαρδούμπα. Θέλω να την καταπιώ. Με τον μπαστούνι, με τον μπαστούνι. Δεν με νοιάζει. Πάμε όμως γιατί του παραχοντρήναμε να πούμε και έχει πάρα πολύ πράγμα, σου είπα. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπες. Δηλαδή μ' άφησες.
1: Σπίτσιλες.
0: Εννοώ. Καλά, τι τώρα, τι νομίζεις αδιάβαστη, ερχόμαστε, τσακώνουμε και κάτι ακουστικά και μπούλοξα στην πρίζα να πούμε και. Του μπούλοξα, το ξέρεις?
1: Όχι.
0: Μπούλοξο είναι μπουλόχνο.
1: Τι λες?
0: Ναι, από το μπουλόχνο βγαίνει αυτό που λέμε του μπούλοξε, δηλαδή τόχωσε.
1: Ναι. Για πες, για πες. Αποκτά ενδιαφέρον η κουβέντα.
0: Πάλι να ορίστε, του πάει αλλού. Θα κλέψει και την ώρα του Λεοντή. Αρχίζει και τα σεξουαλικά υπηρεμούμενα. Και θα έχουμε μετά. Σκοπεύει να πάρει όλο το ραδιόφωνο απάνω του. Αλλιώς δεν εξηγείται. Λοιπόν, δεν θα αναφερθώ. Αλλά μ' άρεσε πολύ αυτό που είπες. Το βαρύτιμο τρόπαιο. Τι είπες, ρε παιδί μου?
1: Εγώ. Το λένε εδώ και χρόνια.
0: Έχει βαριά τιμή. Έτσι, γι' αυτό είναι βαρύτιμο. Αυτές είναι έννοιες που χάνονται σαν τα επαγγέλματα που εξαφανίζονται σιγά σιγά. Τα νέα τα παιδιά δεν ασχολούνται με τέτοιες. Δεν θα τις χαρακτηρίσω. Ας ακούσουμε όμως. Πανάγια Παρακράτους, μ' αρέσει αυτός. Μ' αρέσει.
2: Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι από την πλευρά μας να καταθέσουμε όλες εκείνες τις θεσμικές ενέργειες τις οποίες θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξουν στη Βουλή και να προχωρήσουμε σε αυτό το επίπεδο.
3: Ενέργειες, αλλά τις μισές ώρες της μέρας μιλάτε για μαφία, για υπόκοσμο, για παρακράτος.
4: Και εσείς στηρίζετε το παρακράτος του Μεγάρου Μαξίμου, τη συμμορία που οργάνωσε Δημητριάδης και Μητσοτάκης.
2: Εντάξει, νομίζω ότι δεν έχω ακούσει εγώ κάποιον να μιλάει για μαφία, εν πάση περιπτώσει.
5: Μια καθετοποιημένη δομή μιας καμόρας.
6: Ακούσαμε για κοινοβουλευτική ομάδα υποδίκων.
7: Η δεδηλωμένη πλειοψηφία με βάση την οποία στηρίζεται η κυβέρνηση είναι δεδηλωμένη υποδίκων.
6: Συμμορία, πάντως, νομίζω λέξη που είπε ο κ. Ανδρουλάκης.
8: Μαζί με τον ανιψιό του δημιούργησα μια συμμορία στο Μαξίμου.
9: Είναι ένα σύστημα εξουσίας το οποίο λειτουργεί με όρους συμμορίας.

0: Τέλος, καλά είναι όλα αυτά, η πολιτική επικαιρότητα, αλλά μας τα έχουν κάνει ζέπελιν, μας έχουν γίνει τα ούλια. Δηλαδή, πώς θα σου πω, δεν χωράνε ούτε στο Μαρακανά. Τα ίδια και τα ίδια. Εγώ διακρίνω κάτι, ότι δεν συνεννοείστε. Δηλαδή, ούτε ενδοικογενειακός θα μπορεί να πείτε στο Πασόκ, ρε, φλαράκι, έλα εδώ, θα πας για συνέντευξη. Να ξέρεις, μην αναφερθείς σε αυτά σαν να μην τα είπα. Τα είπα. Μην με κάνεις ρεζίλ. Πρόσεξε καλά, η μάνα μου το έλεγε αυτό. Εκεί που θα πάμε, προσέξτε καλά. Εκεί θα μας βγάλουν σοκολάτα. Μην τυχόν και απλώστε τα ξερά σας και πάρτε σοκολατάκι δεύτερο. Οι άνθρωποι είναι φτωχοί. Σε όλους τα ίδια βγάζουν. Έτσι κουλίκεζαν από κάτω και ήταν από πάνω μαύρο και από κάτω άσπρα. Έτσι λοιπόν συνεννοηθείτε και εσείς στον Πασόκ. Να πει ο Ανδρουλάκης αυτόν τον, πώς τον λένε, τον Πανάμα, Παναμανά. Έλα εδώ, ρε μπακλά. Δεν γίνεται να πεις ότι δεν το είπα. Του είπα. Μόνο εγώ κι άλλοι του είπαμε. Βρες να πεις κάτι άλλο. Πώς α πούμε. Βγαίνει ο Μητσοτάκης και λέει από ό,τι υπόθηκε για τα ανταλλάξιμα του ονόματος της Μακεδονίας με την εξυπηρέτηση που έκανε ο Τσίπρας, το οποίο μέσα στο βιβλίο δεν γράφεται πουθενά. Και λέει ότι το διάβασε. Και τα ακούει ο Τσίπρας και λέει και εγώ το διάβασα. Και το ακούει και ο σχωρημένος εκείνος ο, πώς τον λένε, ο Παπαδάκης. Λέει ναι, ναι, το διάβασα. Λέει συμμαζευτείτε ρε μάλλη. Πού το διαβάσατε? Τι είναι, τι διαβάζετε? Αόρατη συνεχή μελάνη. Και ο ένας παίρνει μια παπαρδέλα και την φορτώνει στον άλλον και όλοι κάνουν σαν να υπήρξε.
1: Τι αυτό μου θύμισε, συνική μελάνη ρε φίλε.
0: Μα τώρα εγώ πάντα δούλευα με μομπλό. Τα πιο ωραία στυλό.
1: Που πηγαίναμε και λέγαμε δώσ' μου ένα φιαλίδιο συνικής μελάνη.
0: Ναι, και λέγαμε ότι το καλύτερο γράψιμο γίνεται με φτερό,
1: ναι,
0: από κόνδωρα. Πω, ωραία χρόνια. Τώρα πάνε όλα αυτά, ούτε στυλό, ούτε μολύβια, ούτε ο μόνος που μπορεί να έχει ακόμα μολύβια και στυλό είμαι εγώ στο σπίτι να μεταρθείς και έχω μαλακά, έχω το μαλακό, το μολύβι, το σκληρό, εκείνο που έχει τη γουμουλάστικα από πίσω, έχω και δύο τροπίες γιατί άμα είναι ξεραμένη η γουμουλάστικα από πάνω, ξέρνει το χαρτί και δέζει. Α, τα έχω αυτά, τα έχω. Είμαι εγώ να με πάρεις, να με λωστείς, να πεις πού σε πέτυχα φιλαράκι. Έχω και ευθυμία όμως για Νίκο, γιατί το μήλο της Έριδος είναι ο Νίκος.
2: Εγώ πιστεύω ότι
3: δεν αν το Πασόκ... Δεν είπε αυτό η κυβέρνηση

0: του Λεχ Βαλέσα ανάμεικτα σε τσουρέκι ιδεολογικό.
1: Σας καλωσορίζω όλους στην ορκομοσία σήμερα, τον κύριο Πέτρο Κωνσταντίνου. Ευχαριστούμε. Δηλώνω, επικαλούμενος στην τιμή και τη συνείδησή μου, ότι θα είμαι πιστός στην Ελλάδα, θα υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους και θα εκπληρώνω τίμια και συνείδητα καθήκοντά μου.
0: Αυτά του λέει ότι πρέπει να πει, άκου μετάφραση τώρα.
2: Δηλώνω στην τιμή και τη συνείδησή μου ότι θα αγωνίζομαι για την υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων. Για την ανατροπή τη βάρβαρη επίθεση τη κυβέρνηση κεφαλαίου, Ευρωπαϊκή Ένωση και του Ιμπεριαλισμού. Για να μπουν οι ζωέ μα πάνω από τα κέρδη του. Για να μπει τέλο στου πολέμου και την καινοτομία στη Γάζα. Για να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι στα Τέμπη, την Πύλο και τη Βιολάντα. Για τη λευτεριά στην Παλαιστίνη και τη διεθνιστική αλληλεγγύη πάνω από σύνορα. Για μια κοινωνία κάτω από τον έλεγχο των εργαζόμενων. Απαλλαγμένη από την καπιταλιστική βαρβαρότητα και εκμετάλλευση, τη φτώχεια και την καταπίεση, με πλήρη διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους. Για μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις φυλής, φύλου, έθνους και θρησκείας. 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας από την ναζιστική κατοχή, τιμώντας τους νεκρούς της αντίστασης, τους 200 εκτελεσμένους στην Κεσαριανή, τιμώντας τον Παύλο Φίσα, τον Σαρτζάν Λουκμάν και τον Αλέξη Γρηγορόπουλο, αγωνίζομαι για μια πόλη εναρμονισμένη με τις κοινωνικές ανάγκες και το περιβάλλον. Με δημοκρατία, ελευθερία, αλληλεγγύη, χωρίς ρατσισμό και νεοναζί.
0: Δεν με λες αγόρι, κατάπιες πέρκα. Τι είναι αυτά που λες, και φοράει και τη μαντήλα από τη φλουτήλα. Δηλαδή, σε μιλάω, μετά σε λέει κινδυνεύουμε από το χαντακουιό. Είσαι με τα καλά, δες εδώ, ο άνθρωπος είναι κατηστραμμένος εγκέφαλος.
3: Τι μου θύμισε, ξέρεις.
0: Για πες.
4: Γνωρίζετε δηλαδή ότι η πάλη των τάξεων παραμένει ιστορικά αδικαίωτη, ενώ η διεθνής καπιταλιστική μεθοδολογία σαμποτάρει την πρωτοβουλία της κολχόσνικης ιδιοκτησίας με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένας σεχταρισμός που αποπροσανατολίζει τις μάζες και τις αφήνει σε ένα τέλμα ιδεολογικής σύγχυσης με ανεπανόρθωτες συνέπειες, επαναλαμβάνω, στην ανάπτυξη του κινήματος της εργατικής τάξης και της αποδέσμευσής της από τα ιμπεριαλιστικά θεσμά.
0: Και φυσικά αφορμή είναι το επιτυχιακό για το Χάρη Κλίμου, τον τιμούμε 3 μέρες συνεχόμενα σήμερα. Και αν νομίζεις ότι κάτι θα αλλάξει πριν τη γέννηση του Χάρη Κλίμου, μετά το θάνατο του Χάρη Κλίμου, όχι. Όχι και πάλι όχι. Και να σου πω γιατί. Γιατί όταν μιλάει, ας πούμε, ο Κυριάκος για τους βουλευτές του, όλοι γινόμαστε κουκαλωμένα κλαρίνα.
5: Όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν.
0: Για να μάθετε εσείς.
5: Χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθότητας.
0: Κάτσε εδώ, πάνε και γύρτα.
5: Κάθε διαφορετική άποψη θα ήταν ανέντιμη προς τους ίδιους, αλλά θα ήταν προσβλητική και για τους ψηφοφόρους μας. Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά.
0: Σολιδαρνός. Προχωράει η
5: Είμαστε
0: γροθιά.
5: Είμαστε όμως και δύναμη ευθύνης.
0: Να τα
5: Γι' αυτό και στο εξής, δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων. Και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους εισαγγελείς.
0: Καλά, ε. Τι τους έκανες, ρε παιδί μου. Τους καθάρισες. Αυτό πάντως όλο το πράγμα εμένα μου θυμίζει το επεβαίνεσαι.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσάπο μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την Άνοιξη σπίτι.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
3: Kia Velmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Otto Ellas Group. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,49. Μπίζιος ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Όμως, σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες, 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο, 2,69.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Φίξ κουτί 8x330 ml, 6x2 δώρο, 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο, 2,25.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!
0: Στο Θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
6: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλιγκς που πετάει.
0: Διογένης δασκάλου, μόνη εν μόνη κονιέντε. Ιουνίου 5.
6: Έναρξη καλοκαιριού και οι κονιέντε κάνουν ντου.
0: Γιατί ο Σκόλιγκς έβγαλε φτερά και φλάι σαν butterfly.
6: Αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο.
0: Προπόληση more.com.
6: Και στο ταμείο. Πουφ! Το ακίνητο σκουλίκι εφορμά.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
6: Και μην ξεχνάτε πως η κωμωδία είναι απλώς ένας αστείος τρόπος να είσαι σοβαρός. Φυσικά, στον Status. Τάκης.
7: Καμά.
6: Τάκης. Τάκης.
7: Καμά.
6: Τάκης.
0: Η κίνηση στους δρόμους είναι προσφορά της εταιρείας Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος.
8: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
9: Παρασκευή σήμερα και με αρκετά προβλήματα και λόγω της βροχής. Να ξεκινήσουμε από τον περιφερειακό, όπου και τα δύο ρεύματα είναι πάρα πολύ φορτωμένα. Στο μέτωπο προς τα δυτικά πρώτα, από τον ΚΑΠΑ 12 μέχρι και τα ΠΕΦΚΑ, τα αυτοκίνητα πηγαίνουν με πάρα πολύ χαμηλές ταχύτητες και σταματάνε στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Πολύ φορτωμένο το δίκτυο προς τα δυτικά. Αλλά και προς τα ανατολικά τα πράγματα είναι ελαφρώς καλύτερα. Γιατί ξεκινάμε από την ανηφόρα της Νεάπολης, όπου πάτε με πολύ χαμηλές ταχύτητες, σταματάτε ενίοτε. Συνεχίζει να έχει πρόβλημα λόγω πολλών αυτοκινήτων ο περιφερειακός. Μετά τα ΠΕΦΚΑ ξανά έχουμε ένα σταμάτημα. Και πάμε με χαμηλές ταχύτητες μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Πολύ αυξημένη κίνηση έχουμε στη Βούλγαρη και στην είσοδο και στην έξοδο. Εγνατία με μέτωπο προς το Βαρδάρι έχει αυξημένη κίνηση. Η Τσιμισκή αυξημένη κίνηση, αλλά δεν σταματάμε πουθενά. Αρκετά αυτοκίνητα και στη Βασίλισσα Σόλγας, αλλά και στη Λεωφόρο Νίκης. Ευτυχώς δεν έχουμε προβλήματα στην Μίκη Θεοδωράκη, στη Μοναστηρίου, στην Παλαιό Σταθμού. Και στην κάθοδο των ΠΕΦΚΟΝ.
6: Και για όλα αυτά και για άλλα τόσα, Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος, με 4 ασφαλιστικά γραφεία σε Βέρεια, Νάουσα, Αλεξάνδρεια και Θεσσαλονίκη βρίσκεται δίπλα σας, εγγυημένα με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και το κυριότερο με αξιοπιστία. Στη Θεσσαλονίκη τώρα νέα γραφεία ασφάλισης Μαργαριτόπουλος, στην οδό Μικράς Ασίας 40 στην Τούμπα, 200 μέτρα από το γήπεδο του ΠΑΟΚ, σε ένα νέο ανακαινισμένο επαγγελματικό χώρο, όπου μπορείτε να βρείτε όλη την γκάμα ασφαλιστικών προϊόντων, ασφάλιση οχημάτων, περιουσίας, υγείας κτλ. Με εξειδικευμένο προσωπικό και πιστοποιημένο από την Τράπεζα της Ελλάδος. Ενδεικτικά αναφέρουμε ασφάλεια περιουσίας από 1 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για να εξασφαλίσετε αυτό που με τόσο κόπο αποκτήσατε. Στα τηλέφωνα 2130-278-279. Είμαι ενθουσιασμένος καταρχήν με το νέο πουλέν που έχουμε, γιατί παλιά είχαμε φέι μόνο, είχαμε κυρατίνα και έχει προσθεθεί η νεκταρία που παίρνω μέχρι και οι παραγγελίες. Η νεκταρία δεν είναι μουσικός τρόπος, είναι...
7: Λοιπόν, εμένα το όνειρό μου, Μάγκης, είναι να γίνω τραγουδιστής και γράφω τραγούδια χρόνια, απλά έκατσα και έγραψα λίγο κάτι πιο σοβαρό, ελπίζω να σας αρέσει, please μην με κοροϊδεύετε. Πάμε. Αυτή η φάση με ήθελε πίσω, μα εγώ παίζω μπάλα σαν center four. Άλλα σούπα πρέπει να πετύχω, πρέπει να σπάσω όλα τα ρεκόρ. Γυρνάω στην πόλη, είμαι με τον μπρο. Πάμε τα λάνι στο λικαβιτό. Κάθο μέρε μάγκα, προσεχώ το εντούρο σαν να είναι νέο γεννητό μωρό. Τρεχώ στη φάση μάγκα πολύ γρήγορα, να ξέρει δεν με ακουμπάει κανεί. Καινούγε τρίμε, καινούγια διαμάτια και ένα πακέτο με καμέλ καπρί. Κάνουμε ραπ, δεν ξέρω από deals. Μα μη μάραν όλοι, μα έκαναν μίλ. Και γενικά προσπαθώ να ηρεμήσω και να μην φουμάρω καρεγιά και πριν. Η πόλη μου ονομάζεται.
9: Άλλο παίζει, άλλα λέει, αλλού πατάει.
6: Είναι ελεύθερο καλλιτέχνη.
7: Θέλω οικογένεια και υγεία. Γενικά όσα έχω τα κοβώ στα δύο. Τρέχω με στην πόλη και φωνάζω αντίο. Βγήκα από το Matrix, νιώθω σαν τον Νίο. Change το λαιμό μου, λάμπει σαν ψυγείο. Δεν σταματώ μαγκά ποτέ να χώνω. Αν πέσει σε σηκώνω από τον νόμο. Είμαι ευσεβή και σέβομαι τον νόμο. Θέλω να πάμε γύρω όλο τον κόσμο. Αυτή η φάση μου θυμίζει σκορ. Αυτή η φάση μου θυμίζει σκορ. Που παίζουν δύο άγνωστε ομάδε και ο νικητή κερδίζει με δύο γκολ.
6: Λοιπόν, αδερφέ, κοίταξε, υπάρχουν κάποιοι κανόνε. Δηλαδή το μέτρο, έτσι, η ρήμα, το έμετρο. Δηλαδή, αλλιώ εκτό και αν κάνει δανταϊστικό ραπ. Δηλαδή είναι υπερσουρεαλιστικό δανταϊστικό ραπ. Είναι, μπορείς να κάνεις καινούργιο ρεύμα. Δηλαδή βάζεις από πίσω ό,τι να είναι, λες και εσύ ό,τι να είναι και βάζεις ροκφόρ, ζαγκόρ, λαμπραντόρ. Δηλαδή ό,τι όρι είναι, το χώνεις μέσα και εντάξει, τα βολεύουμε μετά. Ύστερα υπάρχει και ένας εξομοιωτής που μπορούμε να το φέρουμε εμείς μετά. Το βάζεις μέσα στο μηχάνημα και λίγο στο σουλουπόνι. Από φάλτσο δεν συζητάμε, γιατί ραπάρεις. Εντάξει, δεν έχουμε τέτοιες απαιτήσεις. Αλλά λίγο ρυθμικά να κάθεται, επειδή είσαι καινούργιος, τα λέμε. Πας και πουλήσεις λίγο παραπάνω. Λέμε τώρα. Έχει και παλιούς στο είδος.
10: Έχετε μετανιώσει για κάτι στη ζωή σας?
11: Ναι, μετάνιωσα που δεν άκουσα τη μητέρα μου.
10: Τι σας έλεγε δηλαδή?
11: Πού να ξέρω αφού δεν την άκουσα. Περασμένα, ξεχασμένα όσα
6: ζήσα. Το ίδιο μπορεί να μην πει και αυτός που πιτσιρικά σε μένα. Πού να ξέρω τι με έλεγε ο Διγέννης που δεν τον άκουγα. Κοινώς κάνει του κεφαλιούς, μην δίνει σημασία. Αυτό έχει εμφυσίσει η τέχνη στον σύγχρονο άνθρωπο.
9: Άκου τώρα να δεις. Έκραζες τον Μένεξε.
6: Όχι, δεν τον έκραξα.
9: Τον έκραζες που έτρωγε γύρους και τέτοια. Τον έκραζες, έλα.
6: Τον έκραξα γιατί δεν είχα εγώ να φάω.
9: Σουβλάκι έτρωγε και τέτοια. Τώρα κοίτα, ψαράκι,
6: ναι,
9: στο ταψάκι, στο φούρνο.
6: Στο ταψάκι.
9: Ναι, ντοματούλα.
6: Αποκλεί, μόνο αυτά.
9: Περίμενε, ντοματούλα, κρεμμύδι φρέσκο,
6: ναι,
9: και τσίπουρο. Τίποτα άλλο.
6: Είδες την πρώτη πράξη του έργου. Αν τώρα, την ώρα που θα τελειώνουμε εμείς, πετάξει κάνα λαρδί, τηγανιτό στο τηγάνι, με τίποτα πατατούλες, φριτέζα δίπλα, μετά μην με πεις άλλα. Τώρα αυτό ανοίγει την όρεξη.
9: Εγώ ξέρω ότι όλοι έχουν μπει σε ρέγουλα. Μπάμπης, ναι. Δύο μπριζολίτσες,
6: ναι.
9: Ντοματούλα, φετούλα και μια φετούλα ψωμάκι.
6: Λοιπόν, κοίταξε. Οι δύο μπριζολίτσες είναι για τα ματάκια του. Τις βάζει για να πάρει την αψάδα από τη νύχτα. Τώρα το τι θα ακολουθήσει μετά. Οι μαφιόζοι βάζαν δύο μπριζόλες. Μια από το ένα μάτι, μια από το άλλο. Και φιλές στο μαλλί για να κοιμούνται σαν άνθρωποι το βράδυ.
9: Άντε, μια που ξεκινήσαμε, στείλε χαιρετήματα στο Σάκη.
6: Σάκη, όχι από υποχρέωση, γιατί έτσι που με το είπε, δηλαδή είναι σαν να σε έχω...
9: Όχι, θα πω και τι είπε. Κάτσε.
6: Σάκη, πολλά χαιρετίσματα. Χαίρετε.
9: Κάνει, λέει, 2-1. Το παίζει. Έμεινε. Εμ.
6: Έμεινε.
9: Χαχαχα.
6: Ναι. Εμ, έμεινε. Ναι, είναι ανάποδος έμεινε. Πρώτα είναι το M, έμεινε στην ίδια τάξη, παγωτό, έμεινε, βάλε ό,τι νομίζεις.
9: Ο Γιώργος λέει, έχασα τα μελίσια μου με αυτόν, έλεος.
6: Καλά, είναι δυνατό να κάνεις τέτοιες δουλειές, ενώ βάζουμε καλλιτέχνες στον δρόμο.
9: Ο Χαράλαμπος λέει, οδηγώ και σας σκέφτομαι.
6: Και εμείς, μπάμπη μου, να είσαι καλά.
9: Στον Γιώργο, καλημέρα, λέει.
6: Καλημέρα, Γιώργο.
9: Χαχαχαχαχαχαχα.
6: Ο Μενεξές απάντησε.
9: Η γραμματική.
6: Γεια σου, γραμματική.
9: Καλησπέρα, λέει. Θα χρειαστώ μια πληροφορία σχετικά με το εισιτήριο που κέρδισα εχθές για το Βασιλικό Θέατρο.
6: Τώρα εγώ δεν μπορώ.
9: Θα πάρετε έξω. 23-10. Όχι, 23-11-82-10-51. 23-11-82-10-51.
6: Επίσης να ξέρεις ότι αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό. Προηγούνται αυτοί που ακούν την εκπομπή για να ακούν την εκπομπή. Όχι αυτοί που θέλουν να ακούσουν ποιος κέρδισε πριν την εκπομπή. Να τα λέμε όλα.
9: Ο Δημήτρης.
6: Γεια σου, Δημήτρη.
9: Μενέξες.
6: Ναι, έστειλε μηνύ το βράδυ. Το βράδυ, λέει, θα ακούω.
9: Έχει καφενείο, λέει. Ξέρω ότι ο Γέννης.
6: Α, κατά βρασνά. Ναι, πάνε βρασνά με τον φίλο του. Κάθονται απέναντι. Για να μην λέμε πολλά, άμα είσαι δίπλα λες πολλά, δεν προλαβαίνεις να φας. Κάθονται απέναντι και στη μέση έχει μια αρμαθιά από λουκάνικα, 5-6 παλτσετούλες, κάνα δυο σουβλάκια, κοτόπουλο.
9: Ναι, πάντα.
6: Ναι, ναι. Και ρετσίνα, αλλά με light, με ζέρο κοκακόλα.
12: Παγωτό με κουνουπίδι κι αν θυμώσεις ξύδι, πάνω μου πολλά σαν στρίδι. Δώσε μου το αντικλείδι.
6: Αυτό λέγεται παγωπίδι. Δηλαδή παγωτό με κουνουπίδι. Μόνο αυτή μπορεί να στο κάνει. Να ξέρεις, η νεκταρία είναι. Μεγάλο ταλέντο.
9: Φίλη σου.
6: Πολύ καλή μου φίλη. Εννοείται, καλά. Μη δω εγώ ταλέντο. Είναι δυνατόν.
9: Μη διζαβώ εσύ κατευθείαν.
6: Να ορίστε. Μετά με λες ότι προσβάλλω τη ΦΕΗ.
9: Βέβαια.
6: Εγώ δεν το άραψα, το βούλωσα. Χασπί κάνω.
9: Και εγώ τώρα ξαμιλάω.
6: Άμα είναι τώρα. Δεν θα ξαναφέρω.
9: Ο λόγος που ξέρεις που, που. Πότε δεν μιλάω εγώ.
6: Όταν ακούς ΦΕΗ.
9: Όταν απαγγέλεις ριζοσπάστη.
6: Καλά, μιλάμε για τα ιερά και τα όσια εκεί. Ναι. Με φαίνεται ότι φυρί το επιπτώσεις. Θες κι άλλα.
9: Ναι.
6: Αθές πράμαση. Το αφιερώνω και στον σύντροφο που με φέρνει τα κρασά. Ερώτηση του Κουκουέ στη Βουλή. Μαζικές ειδοποιήσεις για τα. Για αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά με υπαιτιότητα του ΟΠΚΕΠΕ αξιοποιούνται για να ενοχοποιήσουν συλλήφθην τους αγρότες ενώ η κυβέρνηση τους χρωστά εκατομμύρια ευρώ από ενισχύσεις. Παιδιά, όταν θα γράφετε κάτι, να έχετε στο νου σας ότι σας διαβάζουν λαϊκοί άνθρωποι. Είναι δυνατόν να συγκρατήσει ένας οπαδός λαϊκός άνθρωπος του Κουκουέ το ερώτηση του Κουκουέ στη Βουλή μαζικές ειδοποιήσεις για αποκλειστικά καταβληθέντα με την επιτεότητα του ΟΠΚΕ που αξιοποιούνται για να αποενεχοποιήσουν συλλήφθην τους αγρότες ενώ η κυβέρνηση τους χρωστά εκατομμύρια ευρώ από ενισχύσεις. Είστε με τα καλά σας!
13: Με τη γειτονιά μου είμαι έξω με τα μαύρα. Έχω περάσει δύσκολα μα έβγαλα τα φράγκα. Μπαίνω μέσω κλαμπ και γυρνά σπιτί κομμάτια. Με τη γειτονιά μου είμαι έξω με τα μαύρα.
6: Κνεοδηγητής. Ναι, φαίνεται. Εντάξει, ο άνθρωπος μιλάει. Και τους είπε ο Μητσοτάκης, θα μιλάτε τη γλώσσα που καταλαβαίνουν οι πολίτες. Τη μια μέρα. Και την άλλη λέει,

0: Να κουνήσουμε τα ελληνικά μας. Πώς θα, πώς θα συνοηθούμε.
1: Έλατε.
0: Ή το ένα θα κάνουμε, Κυριάκο, ή το άλλο.
2: Τι δεν μου απαντάς το μήνυμα.
3: Ποιο μήνυμα?
2: Αυτό που σου έχω στείλει το μεσημέρι.
3: Ποιο, αυτό που λες ότι θα έρθει η μάνα σου να μείνει μαζί μας το Σαββατοκύριακο?
2: Ναι, αυτό.
3: Δεν το είδα.
0: Δηλαδή τι δεν σας κάνει, δεν το είδε ο άνθρωπος. Απλά ήξερε ποιο μήνυμα λες, αλλά δεν το είδε. Το άλλο πάλι που είπε ο Κυριάκος.
1: Ποιο?
0: Όλοι λέει να υδρώσουμε τη φανέλα.
1: Μου θυμίζει ένα τραγουδάκι αυτό.
0: Εμένα με θυμίζει τη φανέλα με το 9 που
1: μου θυμίζει.
0: Ποιο?

0: Αυτό πρέπει να το δείτε όμως. Δηλαδή, πώς υδρώνουν τη φανέλα όλοι μαζί στην Ινδία.
1: Κάτσε να σε φωτίσω τώρα σε 10 δευτερόλεπτα μέσα.
0: Άμα μας φωτίσει ο κύριος, βάσει να δούμε.
2: Συμβουλή ζωής εντός 10 δευτερολέπτων. Ο κόσμος μας γύρω μας είναι τέτοιος και τέτοιος ή αλλιώτικος και αλλιώτικος μόνο και μόνο επειδή εμείς οι ίδιοι μας του είπαμε ότι είναι τέτοιος και τέτοιος ή αλλιώτικος και αλλιώτικο.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί και εμείς αν δεν ήμασταν εκείνοι που οι άλλοι κατηγορούν για τέτοιους, θα είχαμε μεγάλη διαφορά και θα ήμασταν κάπως διαφορετικοί. Καλά τώρα, σε μιλάω, μελετάμε, δεν είναι όταν, μα, τώρα δηλαδή εντάξει.
1: Καμιά πρόσληψη έχει, ρωτάνε εδώ.
0: Δεν έχει τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα, να είδα, αυτό κάνω τόση ώρα, προσπαθώ να βρω κάτι.
1: Να, η Σοφία λέει εδώ, είστε απολαυστικότατη. Απολαυστικότατη.
0: Και εσείς Σοφία μου, να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε που μας κάνετε και γελάμε και περνάμε όμορφα μαζί σας. Και πολλές καρδούλες σου στέλνει.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε, γιατί χωρίς εσάς δεν θα υπήρχαμε εμείς.
1: Καρδούλες.
0: Γιατί, δηλαδή τι να ζεις, νεφραμιά θες να στέλνει. Ρε εσύ, δεν έχει τέτοια στα μέσα δικτύωσης. Έχει καρδούλες.
1: Που το ξέρεις.
0: Είδες πουθενά να έκανε μια σκουταριά.
1: Όπου τώρα τι μου θύμισε.
0: Και κατευθείαν μύρτη και ξερό κρεμμύδι.
3: Παρά που ψεύδονται, γιατί εγώ είδα το κάλλιό μου ήταν 645.
0: Όμαν.
3: Συν το σηκώτη επιβαρημένο, συν η καρδιά επιβαρημένη, συν τα πόδια κάτω αδύνατα, και αυτοί μου βγάλαν κόλπο, ότι και δεν δίνανε γνωμάτευση. Και αυτό είναι ύποπτο και ύπουλο. Όταν δεν δίνεις γνωμάτευση, κρύβεις πράγματα και είναι ύπουλο αυτό.
0: Έτσι. Να πας την Τουρτσουνίδου να πας.
3: Λοιπόν, εμείς οι μεσήλικες, είπα, έχουμε προβλήματα υγείας. Έστω και αν οι γιατροί είναι ψυχροί και λένε είσαι μια χαρά, όταν σέρνεσαι και έχεις και υψηλές τιμές, έχεις χρόνια κόπωση, τρομερή αδυναμία, ώρες-ώρες και κάνω γενή διατροφή, παρά που ψεύδονται, γιατί εγώ είδα το κάλλιό μου ήταν 645, συν το σηκώτη επιβαρημένο, συν η καρδιά επιβαρημένη.
0: Λοιπόν, θα πας για βιοσυντονισμό. Δηλαδή με αυτούς τους ορθόδοξους γιατρούς δεν θα βγάλεις καμία άκρη. Σου λέει, του πινιντάρκου το άφηρες για την υπέσχυψη.
1: Φιλιάς τη λεκοκορέτσι.
0: Ορίστε.
1: Άμα ψάχνεις λέει βρίσκεις.
0: Είδες, δηλαδή σου λέει καρδούλης τώρα. Άσε τώρα, δεν είναι ωραία πράγματα, ερωτικά πράγματα. Στείλε κάτι γήινο, ένα κουκορέτσι, να πιάσει και τόπο.
1: Αυτά είναι.
0: Ευχαριστούμε, Σοφία.
1: Περίμενε.
4: Σε αυτό εδώ τον πλανήτη, σε αυτή τη μαζική συνείδηση.
0: Μόλις είδες καρδούλες.
4: Όλα τα κάνουμε πολύ, μα πάρα πολύ γρήγορα. Από τον τρόπο που μιλάμε, επικοινωνούμε, κάνουμε έρωτα, τρώμε, περιμένουμε σε μια θεραπεία να έχουν όλα μαγικά γίνει. Θέλουμε πάρα μα πάρα πολύ γρηγοράδα. Σκρολάρουμε,
0: γίνονται όλα,
4: όλα πολύ, μα πάρα πολύ γρήγορα. Εσύ που τώρα με κοιτάς, πόσο γρήγορη θέλεις να είναι η ζωή σου?
0: Εγώ όλα γρήγορα.
4: Αν παρακολουθείς εμένα, αν παρακολουθείς αυτό το βιντεάκι, αν παρακολουθείς τα βιντεάκια μου, θα παρατηρήσεις ότι πηγαίνω όλο και πιο αργά. Όλο
0: αυτό
4: και
0: το
4: πιο
0: καταλάβω.
4: Αργά σε ρυθμό. Γιατί δεν θέλω να πάθω burnout. Δεν θέλω το νευρικό μου σύστημα να απορριθμιστεί. Δεν θέλω οξυδοτικό στρες στη ζωή μου. Θέλω μια υπέρτατη ζωή. Θέλω μια ήρεμη ζωή, μια γαλήνια ζωή, μια ζωντανή ζωή την ίδια στιγμή. Η ζωντανή ζωή δεν χρειάζεται να είναι γρήγορη ζωή. Μπορεί να είναι και αργή ζωή. Μπορεί να είναι παιχνιδιάρα ζωή. Μπορεί να είναι μια ζωή που αναπνέεις.
0: Πες με την Μπέλα.
4: Αναπνέεις. Αν θέλεις λοιπόν να βρίσκεσαι σε αυτό το χώρο, να με ακολουθείς και να βιώνεις μια υπέρτατη.
0: Θέλω αφέντρα μου.
1: Έλα, θέλω.
0: Είναι εγώ, θέλω.
1: Όταν βγαίνει δεν είναι σαν επαρχή σημαίας. Προσοχή.
0: Εγώ καταλαβαίνω τι παθαίνεις με αυτήν. σου έχει εμφυσίσει την ηρεμία που σε λείπει από το ρυθμό ζωής που έχεις. Λες, δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Αυτή να δεις, ξέρει κάποιο μυστικό που εμείς δεν το ξέρουμε. Για να.
1: Πήγες να κοροϊδέψεις.
0: Με χαλαρώνεις.
1: Πήγες να κοροϊδέψεις γι' αυτό.
0: Αλλά πάντα με το κάνεις αυτό. Θα πάω για βιοσυντονισμό, σε λέω. Και δεν θα μ' αγγίσει καμιά ταραχή. Κι όμως!
1: Παναγία μου, τρόμαξα.
0: Μόνο εσύ. Κι όμως, ξαναλέω. Είναι όλα γραμμένα στα Ευαγγέλια. Κατά Ματθαίον 24. Όχι το κανάλι. Το Action. Κατά Ματθαίον. Λίγο σταματήστε να χαζογελάτε και να. Προσοχή θέλω.
1: Μαρία Λίδη, σας μπορώ άλλο.
0: Σαν να τη βλέπω, γι' αυτό λέω. Λίγο θέλω μια προφητικότητα εδώ. Είμαστε στο πιο κρίσιμο σημείο της εκπομπής, παιδιά. Πόλεμοι! Λιμή! Με γιώτα. Το πρώτο. Λιμή! Με μικρό γιώτα. Πάλι το δεύτερο. Όχι, και τα δύο, τα δεύτερα είναι ο μικρό γιώτα. Σεισμοί! Ο μικρό γιώτα συνεχίζει το δεύτερο. Εψιλονγιώτα το πρώτο.
1: Καταποντισμοί! Εδώ σε θέλω.
0: Εκεί το κλείνει. Το κλείνει εκεί και συνεχίζω. Τα σημάδια των καιρών είναι εδώ. Η ανθρωπότητα οδεύει προς την κορύφωση. Ιράν, έλλειψη τροφίμων λόγω κρίσης, λιπασμάτων, χανταϊός, συνεχή χτυπήματα του Εγκέλαδου και ηφαίστειος Σαντορίνης. Βάλ και του Κυριάκου. Βάλ και του Κυριάκου. Από μένα περιμένετε. Είσαι καλά, σοκαρίστηκες, βλέπω.
1: Περιμένω να πας στην λαϊκή ώρα.
0: Πηγαίνω τώρα κατευθείαν.
1: Δώσε και κεντρικό κατευθείαν δώσε.
0: Κατευθείαν. Θες να με ξεφορτωθήσω, κατάλαβα. Το φαινόμενο Κούλης Μητσοτάκης. Τελεία. Με κόκκινα είναι αυτό. Ο ηλίθιος της παρέας. Φιλοδοξεί να γίνει για τρίτη φορά πρωθυπουργός. Θαυμαστικό. Και με μαύρα. Διεστραμμένο τίποτε ξένων πρεσβειών. Και τον Κούλη με ένα λούτρινο αρκουδάκι, σαν να είναι ο Μίστερ Μπιμ. Δηλαδή ένα σπαρταριστό ψυχογράφημα του Παναγιώτη Τραϊανού για τον τρελό του χωριού. Αυτά παιδιά, χαλαρώστε. Οι Έλληνες στο εβραϊκό σφαγείο των μνημονίων έχει αρκετά ντεσού. Έχει. Από μένα ένα τεράστιο πουφ. Και να περάσετε υπέροχα, χαρισμένος στις πεθερές σας.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
2: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε. Taste it, enjoy
3: it, love it. Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
4: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
5: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
4: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
5: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
4: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
9: Ελεκτρόνικα ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω θέρμανση, αλλάζω ηλιακό θερμοσύμφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Ελεκτρόνικα ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Ελεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
8: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
10: Το κεντρικό μαγκαζίνο.
11: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι 2 λεπτά μετά τις 2 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Ιερή Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου η Χριστίνα Αγγελάκη. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
12: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
11: Καλπάζει ο πληθωρισμός σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ στη χώρα μας. Άγγιξε το 5,4% τον Απρίλιο. Μια μισή μονάδα πάνω σε σχέση με τον περασμένο Μάρτιο. Φωτιά στα καύσιμα και στα τρόφιμα. Στα όρια του στα νοικοκυριά. Στο συν 19,2% το μοσχάρι. Αύξηση 13,3% στο αρνί και το κατσίκι. Στα ύψη το κόστος στέγασης. Διανύουμε περίοδο παγκόσμιας αβεβαιότητας που δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα και στην επιχειρηματικότητα, ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Την ενίσχυση των 300 ευρώ προς τους συνταξιούχους θα λάβουν τελικά και οι χείρες άνω των 60 ετών, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Αντικαθιστούμε μια αδικία, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Τα μηνύματα ενότητας του Πρωθυπουργού και η γκρίνια στην κοινοβουλευτική ομάδα, οι συνενέσεις, οι προτάσεις και το φρένο στην εσωστρέφεια. Ο Πρωθυπουργός είπε το αυτονόητο, χωρίς αρνητική διάθεση, ότι για να κερδίσεις μάχες πρέπει να υδρώσεις τη φανέλα, είπε ο Παύλος Μαρινάκης στα Παραπολιτικά 90,1. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τον κύριο Δένδια και δεν τίθεται θέμα αιμονής του κυρίου Γεωργιάδη. Πρόκειται, όπως είπε, για μια λεκτική υπερβολή. Την ίδια ώρα, νέες αιχμές του Υπουργείου Υγείας. Έκανε λόγο για υπουργούς που είναι σε αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν. Ενώ κατέθεσε μήνυση και κατά του Μάριου Σαλμά. Η σιγή του Νίκου Δένδια και οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Σχέδιο για ολική απαγόρευση χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών στους κάτω των 18 ετών. Εξετάζει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Έρχεται η υποχρεωτική ασφάλιση των χρηστών και κόφτη στην ταχύτητα. Πάνω από 60.000 τα πατίνια στη χώρα μας. Τι ισχύει στην Ευρώπη? Αναλυτικό ρεπορτάζ. Μια επανδρωμένο σκάφος υψηλής τεχνολογίας που βρισκόταν σε λειτουργία βρέθηκε στα νυχτά της Βασιλικής από ψαράδες και σήμανε συναγερμό στις αρχές της Λευκάδας. Τι εξετάζει το λιμενικό αλλά και το ειδικό κλιμάκι του στρατού που έσπευσε στην περιοχή. Γίνεται προσπάθεια για απελευθέρωση των Ελλήνων που συνελήφθησαν στην Τουρκία και σήκωσαν το πανό στην Αγία Σοφιά, ανέφερε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο Υπουργός Εξωτερικών, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της επικεφαλής της πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, αναφέρθηκε στον απεγκλωβισμό πολιτών που επέβαιναν στο στόλισκο στη Γάζα, τονίζοντας ότι η Ελλάδα έκανε τα δέοντα. Τεταμένο παραμένει το κλίμα στην Αμμοδάρα της Κρήτης μετά τη δολοφονία του 20χρονου Νικήτα. Στη φυλακή εκτός νησιού και υπό άκρα μυστικότητα μεταφέρονται ο 54χρονος και η σύζυγός του. Πήρα το όπλο για μπαλωθιές στη μνήμη του γιού μου και κατέληξα δολοφόνος, είπε ο δράστης. Εμπριστική επίθεση σε παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ομόνια. Άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια προκαλώντας υλικές ζημιές. Όλα έτοιμα για τη μεγάλη συναυλία των Μετάλλικα στην Αθήνα. Το θρυλικό συγκρότημα επιστρέφει για πέμπτη φορά στη χώρα μας. Χθες πραγματοποίησε με επιτυχία την πρώτη του πρόβα. Χιλιάδες κόσμος έχει εξασφαλίσει το μαγικό χαρτάκι. Όλες οι λεπτομέρειες για την είσοδο στο ΆΚΑ σε ένα από τα σημαντικότερα μουσικά γεγονότα της χρονιάς. Η ΑΕΚ πανηγυρίζει την πρόκριση της έναντι της Μάλαγα στον τελικό του Basketball Champions League και αύριο το βράδυ διεκδικεί το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της. Αφρικανική σκόνη, συννεφιά και λασποβροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. 20 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 17 στη Θεσσαλονίκη. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας που είναι τα στοιχεία, τα αμήλικτα στοιχεία του πληθωρισμού, ο οποίος εκτινάχθηκε στο 5,4% για τον μήνα Απρίλιο. Μιλάμε για μια μισή μονάδα πάνω σε σχέση με τον περασμένο Μάρτιο. Ο Μάριος Χριστοδούλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
13: Καλό μεσημέρι, Έρη. Εκρηκτική άνοδο σημείωσε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, ακίζοντας το 5,4% από 3,9% που έτρεχε το Μάρτιο, με την ακρίβεια να συνεχίζει να πιέζει τα νοικοκυριά και την καθημερινότητα των πολιτών. Πρόκειται, Έρη, για το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων μηνών, με βασικές αιτίες της ανατιμής στα καύσιμα, την ενέργεια και τα τρόφιμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΤΑΛ, μεγάλες αυξήσεις καταγράφηκαν στο πετρέλαιο θέρμανσης, στα καύσιμα κίνησης αλλά και σε βασικά είδη διατροφής όπως το μοσχάρι και τα γαλακτοκομικά. Πιο συγκεκριμένα, Έρη, η βενζίνη αυξήθηκε κατά 17,1%, το πετρέλαιο κίνησης κατά 32,4%, το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 53,2%, ενώ ακόμη και το φυσικό αέριο σε ένα μόλις μήνα ανέβηκε σχεδόν 40%. Εξίσου ασφιχτική είναι η εικόνα και στα τρόφιμα, καθώς ανατιμήσεις καταγράφονται σε κρέας, γαλακτομικά, βλευκές τροφές, φρούτα και λαχανικά, με ορισμένες κατηγορίες να ξεπερνούν ακόμη και το 12%, όπως το μοσχάρι, όπου οι αυξήσεις άγγιξαν το 19,2%, ενώ στο αρνί και το κατσίκι το 13,3%.
11: Νομίζω δεν άφησε και κάποια κατηγορία που να μην έχει αυξηθεί.
13: Ναι. Όντως έτσι είναι, Έρη, διότι αυξημένο παραμένει και το κόστος στέγασης, με τα ενίκια να συνεχίζουν ανωδική της πορείας, σημαίνει ότι καταγράφονται αυξήσεις 7,6%, ενώ ανατιμήσεις είχαμε σε ένδυση υπόδηση, μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο, τα εισιτήρια αυξήθηκαν κατά 18,6%, ενώ ακριβότερα ήταν και υπηρεσίες στα εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία και στα ασφάλιστα υγείας.
11: Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Η Μάρια, είναι στα όρια του τα νοικοκυριά. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία. Και όταν το δείχνουν τα στοιχεία, όταν τα δείχνουν τα νούμερα, φανταζόμαστε όλοι τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Το βλέπουμε όλοι καθημερινά.
13: Έτσι ακριβώς είναι. Και το οικονομικό επιτελείο, Έρη, να προσθέσω ότι παρακολουθεί με αγωνία και προβληματισμό τις εξελίξεις, καθώς η ανωδική τροχιά των τιμών υπονομεύει την αντισταθμιστική ισχύ του πακέτου στήριξης των 500 εκατομμύρων ευρώ που ανακοινώθηκε πρόσφατα, ενώ βάζει, ενισχύει και την πιθανότητα να χρειαστούν πρόσθετα αντισταθμιστικά μέτρα για να αποτραπούν ισχυρά πλήγματα στα εισοδήματα των οικοκυριών. Υπάρχει μια δύναμη πυρός έρη 200 εκατομμύρια ευρώ και σε συνόηση με τους θεσμούς μπορεί να αυξηθεί χωρίς να απεδραβιάζονται οι κανόνες του συμφώνου σταθερότητας.
11: Μάρη, βάλε μια ανωτελεία. Μείνε μαζί μας να ακούσουμε τι είπε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης που μίλησε νωρίτερα. Αναφέρθηκε λοιπόν σε όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί με τον πληθωρισμό. Είπε ότι υπάρχει μια δύσκολη περίοδο παγκόσμιας αβεβαιότητας, κάτι που θα δημιουργήσει πρόβλημα και στην επιχειρηματικότητα. Να τον ακούσουμε.
14: Διανύουμε μια περίοδο πολύ μεγάλης αβεβαιότητος παγκοσμίως. Η αβεβαιότητα όσο θα παρατείνεται θα δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στην επιχειρηματικότητα, στο να μπορεί να προβαίνει σε επενδύσεις. Οποιαδήποτε επαγγελματική οικονομική δραστηριότητα δυσκολεύει υπό το κράτος της απειλής και της πραγματικότητας της αύξησης του πληθωρισμού. Ήδη υπάρχουν ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις.
11: Λοιπόν, κάπως έτσι τοποθετήθηκε λοιπόν ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Την ίδια ώρα και στα καύσιμα είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Να ακούσουμε τι δήλωσε η κυρία Μαρία Ζάγκα για την τιμή της αμόλυβδης.
15: Οι τιμές στην αμόλυβδη είναι πάνω από 2 ευρώ, ενώ κατορθώσαμε το απλό πετρέλαιο κίνησης με τη βοήθεια της οριζόντιας επιδότησης να το έχουμε γύρω στο 1,80. Είναι πολύ καλό αυτό γιατί βοηθάει τους επαγγελματίες. Και τώρα βλέποντας η κυβέρνηση ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, γιατί για να ξαναπάμε στα παλιά δεδομένα, ξεχάστε το. Σιγά σιγά.
16: Εννοείται ότι δεν θα πάει με τίποτα κάτω από τα 2 ευρώ.
15: Η αμόλυβδη,
17: ναι.
15: Δύσκολο το βλέπω. Θα έρθει το τιμολόγιο. Αν θα έρθει το τιμολόγιο από τα δηληστήρια, εμείς θα κατέβουμε αυτομάτως. Έχουμε, δεν έχουμε στην αποθήκη καύσιμο. Αλλά θα έρθει το τιμολόγιο. Άρα προσέξτε, το κουμάντο ποιος το κάνει, τα δηληστήρια.
11: Τώρα, Μάρια, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο Κυριάκος Πιαλακάκης, ανακοίνωσε ένα μέτρο που αφορά τις χείρες άνω των 60 ετών. Περί τίνος πρόκειται?
13: Ναι, λοιπόν, καταρχήν η ανακοίνωση υπόκειται αφορά τη νέα παρέμβαση που είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση. Μιλάμε για την ενίσχυση των 250 ευρώ που παίρνουν οι συνταξιούχοι κάθε Νοέμβριο, κάθε τέλος Νοεμβρίου, η οποία έγινε 300, μπράβο, αυξήθηκε κατά 50 ευρώ και για πρώτη φορά εντάσσονται και οι χείρες άνω των 60 ετών που λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη χειρίας, αντί του ορίου των 65 ετών που ίσχυε μέχρι σήμερα, σε μια κίνηση που το Υπουργείο το χαρακτηρίζει ως αποκατάσταση κοινωνικής αδικίας. Άρα, ναι, στο πακέτο του συνταξιούχου θα λάβουν την ενίσχυση των 300 ευρώ από φέτος τον Νοέμβριο, περιλαμβάνονται και οι χείρες άνω των 60 ετών.
11: Ο Κυριάκος Πιαλακάκης προανήγγειλε μάλιστα και κάποιον συμπληρωματικό προϋπολογισμό και κάποια επιπλέον μέτρα. Ένα προϋπολογισμό συμπληρωματικό 800 εκατομμυρίων ευρώ. Έτσι, κάποια επιπλέον μέτρα στήριξης.
13: Έτσι ακριβώς συνέβη. Συμπληρωματικό προϋπολογισμό 800 εκατομμύρων ευρώ και νομοσχέδιο που θα παραλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των έκτακτων και μόνιμων μέτρων στήριξης που έχει ήδη ανακοινώσει η κυβέρνηση, προανήγγειλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, καθώς το σχέδιο νόμου θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση την επόμενη εβδομάδα. Να θυμίσουμε ότι στο ίδιο πακέτο μέτρων, όπως ανακοινώθηκε με την αύξηση της ενίσχυσης των 200 ευρώ προς τους συνταξιούχους και τις χείρες άνω των 60, θα περιλαμβάνεται η ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, η επέκταση της επιστροφής ενοικίου, αλλά και επιστροφή 2 ενοικίων για δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν εκτός τόπου κατοικίας, όπως γιατροί, εκπαιδευτικοί και νοσηλευτές. Τώρα, στο παράλληλα, προωθούνται και νέες παρεμβάσεις στο ίδιο πακέτο για το ιδιωτικό χρέος, για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η δυνατότητα αποδέσμευσης τραπεζικού λογιού με εξόφληση του 25% της οφειλής, η επέκταση του εξοδικαστικού μηχανισμού για χρέη από 5 έως 10.000 ευρώ, που αφορά περίπου 300.000 νέους οφειλέτες, αλλά και η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων, για την οποία υπήρχαν πιέσεις από την αγορά να μπορέσουν να εξοφλήσουν τα χρέη τους. Παράλληλα, νέο πλαίσιο ρύθμιση θα υπάρξει για την πρώτη κατοικία μέσω του εξοδικαστικού, η οποία πλέον διαχωρίζεται από την υπόλοιπη περιουσία. Πληροφορίες λένε, Έριν, κλείνοντας, ότι μέσα στο ίδιο το νομοσχέδιο θα περάσει και η διάταξη που θα απαγορεύει νέες άδειες βραχυχρόνιες μίσθωσης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ στο ίδιο νομοσχέδιο Προβλέπεται ακόμα και η νέα φορολόγηση των ηλεκτρονικών εταιριών στοιχημάτων, από την οποία το οικονομικό επιτελείο εκτιμά ότι θα έχει σταθερά ετήσια έσοδα 100 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο για το δημόσιο.
11: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μάρια, για το ρεπορτάζ. Είναι περισσότερο ανάγκη από ποτέ η λήψη αναγκαίων μέτρων, διότι οι πληθωριστικές τάσεις είναι τέτοιες που δεν αφήνουν και πολλά περιθώρια. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Κυριάκος Πιαρακάκης σχετικά με την ενίσχυση των 300 ευρώ που πλέον θα λαμβάνουν και οι χείρες άνω των 60 ετών, όχι άνω των 65, όπως ίσχυε μέχρι τώρα.
17: Αποκαθιστούμε μία αδικία που αφορά τις χείρες. Από τη στιγμή που η μοναδική σύνταξη που έχουν είναι η σύνταξη χειρίας, θα λαμβάνουν την ενίσχυση των 300 ευρώ από τα 60 έτη, όχι από τα 65. Πρόκειται κυρίως για γυναίκες που βρίσκονται σε δύσκολη θέση, με περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, και η πολιτεία οφείλει να σταθεί δίπλα τους, με ευαισθησία και με δικαιοσύνη.
11: Άμα να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, τα μηνύματα ενότητας του Πρωθυπουργού, οι γκρίνιες στην κοινοβουλευτική ομάδα, οι συνενέσεις, οι προτάσεις, το φρένο στην εσωστρέφεια, όλα αυτά που συνέβησαν χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
18: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Μία λοιπόν ασυνήθιστη κοινοβουλευτική ομάδα, μόνο και μόνο πλευράς διάρκειας, γιατί κράτησε πάνω από 6 ώρες αυτή η συνεδρίαση. Και πέρα από την αρχική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, στην οποία ανέλησε το σχέδιο του για τη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά και κάλυψε τους βουλευτές και αυτούς που ήρθε η ασυλία, λέγοντας ότι το έκαναν με αξιοπρέπεια, κάτι καταλαβαίνει. Μια πίκρα την οποία μπορεί να έχουν, αλλά και τους βουλευτές συνολικά, για τους οποίους είπε ότι όλοι θα είναι στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές, εφόσον φυσικά το επιθυμούν. Αυτές οι δύο τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού, μαζί με την κάλυψη που προσέφερε συνέχεια στο Βασίλη Γιόγκιακα για μια αντιμετώπιση που είχε από τον Υφυπουργό Νίκο Ταχιάο στη διάρκεια απάντηση επίκαιρης ερώτησης, βοήθησε αρκετά το κλίμα χθες να είναι πολύ καλύτερο σχέση με αυτό το οποίο είχε ουσιαστικά προαναγγελθεί από σενάρια και φήμες που είχαν δει το φως της δημοσιότητας. Υπήρξαν φυσικά ενστάσεις, υπήρξαν αδιαφωνίες. Υπήρξε για παράδειγμα και ο Άδωνος Γεωργιάδης, ο οποίος άφησε σοβαρές αιχμές κατά του προσωπικές κατά του Νίκου Δένδια. Αλλά συνολικά είπε και ο Πρωθυπουργός στο τέλος ότι έγινε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση και μίλησε για επικοδομητική κριτική. Ανανέωσαν το ραντεβού τους σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδας για τον Ιούλιο. Τους είπε ο Πρωθυπουργός στο τέλος θα συζητήσουν, για πρώτη φορά θα γίνει αυτό, τις προτάσεις τις οποίες θα παρουσιάσει και ο ίδιος συνέχεια στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης του Σεπτέμβρη. Θα γίνει δηλαδή μια συζήτηση επί της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης. Να πούμε λοιπόν ότι σήμερα νωρίτερα ο Άδωνος Γεωργιάδης, μπορεί να κατονομάσει τον Νίκο Δένδια, άφησε εκ νέου μια αιχνή, μίλησε για τρεις κατηγορίες υπουργών στο Sky, τα είπε αυτά. Αυτοί λέει, που δεν εμφανίζονται καθόλου και τους βλέπεις μόνο στην εκλογική τους περιφέρεια. Αυτοί μιλάνε για όλα και αυτοί βγαίνουν μόνο με συμφωνημένη συνέντευξη για το χαρτοφυλάκιό τους. Ο Παύλος Μαρινάκης προτίθηκε σχετικά στην συνέχεια, στα παραπολικά 1,1 στο ραδιοφωνικό μας σταθμό, είπε ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα αιμονής, δηλαδή του κ. Γεωργιάδη κατά τον Νίκο Δένδια. Να υδρώνει τη φανέλα, χρησιμοποιώντας τη φράση που χρησιμοποίησε και χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε ότι σημαίνει να βγαίνεις και να απαντάς. Διέψευσε τα σενάρια προηγούμενων εκλογών εκ νέου, είπε ότι οι κάλπες θα γίνουν κανονικά το 2027 και κάλεσε κυβερνητικά στελέχη να μην κρύβονται και να απαντούν δημόσια. Από εκεί μετά να πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει το συνέδριό της στο τακτικό το επόμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο στην Αθήνα, αύριο στη Θεσσαλονίκη θα γίνει το τελευταίο προσυνέδριο με την παρουσία φυσικά και του Κυριάκου Μητσοτάκη και την ομιλία του.
19: Στα 17 λεπτά μετά τις 2, να πάμε να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Και λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης αυτή την ώρα έχουμε κυκλοφοριακά προβλήματα στον περιφερειακό. Θα ξεκινήσουμε από το δυτικό κομμάτι, όπου έχουμε λίγο πριν από το ύψος πανοράματος μέχρι και την στροφή για το Ρετζίκι. Ανατολικά έχουμε αυτή την ώρα καθυστερήσεις από το 424 μέχρι και τις Οικές. Μετά έχουμε ένα θέμα αυτή την ώρα στα 17 μετά τις 2, λίγο πριν το ύψος των Κωνσταντινουπολίτικων. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης τώρα θα ταλαιπωρηθεί στην Μουδανιών από τα Φανάρια της Χάνθ μέχρι και την Πολυτεχνείου στα δικαστήρια, στην Εγνατία μέτωπο προς τα ανατολικά, στην άνοδο και στην κάθοδο της Μίκη Θοδωράκη, η Μοναστηρίου έχει αρκετά αυτοκίνητα. Αρκετή κίνηση έχουμε αυτή την ώρα και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Μεγάλη προσοχή στην Εθνική Αντιστάσεως με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη και στην Καλλιδοπούλου στο ύψος της Βασιλίσσης Όλγας.
11: Η διάθεση από την πλευρά του.
20: Η φράση του Πρωθυπουργού δεν ήταν αρνητική φύσεω, δεν μιλούσε για κάποιου που δεν υδρώνουν. Είπε το αυτονόητο το οποίο ο ίδιο το έχει βιώσει από βουλευτή Β' Αθηνών, υπουργό και πάνω απ' όλα ένα στέλεχο τη Νέα Δημοκρατία, που έφτασε να ηγείται τη παράταξη και τη χώρα, ότι Για να κερδίσεις μάχες πρέπει να ιδρώσεις τη φανέλα.
0: Είπε όλοι πρέπει να ιδρώσουν τη φανέλα, ιδίως οι υπουργοί.
20: Να απαντήσω στην ουσία του ερωτήματος. Πολλές φορές όταν η επικαιρότητα είναι πιο δύσκολη για μια κυβέρνηση, τα ερωτήματα είναι πιο έντονα από εσάς τους δημοσιογράφους και την κοινωνία και οι απαντήσεις πρέπει να είναι ακόμα πιο ξεκάθαρες σε αντιδημοφιλείς ατζέντες. Εκεί πρέπει να βγαίνουμε όλοι ακόμα πιο μπροστά. Είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι έπρεπε να υποθεί από τον Πρωθυπουργό. Ήταν σαφές. Απολύτως κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Ο κ. Ζένγκας την πρώτη τετραετία ήταν Υπουργός Εξωτερικών και τώρα είναι Υπουργός Άμυνας και είναι ένας εκ των βασικών συντελεστών όπου προώθησε και εκείνος την πολιτική Μητσοτάκη όπου σε ζητήματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής θεωρώ ότι η Ελλάδα έχει καταφέρει αθρηστικά αυτά τα περίπου 7 χρόνια όσο δεν κατάφερε ολόκληρες δεκαετίες χωρίς να υποτιμώ σε καμία περίπτωση την εισφορά κάθε Πρωθυπουργού και κάθε Υπουργού στην εξωτερική πολιτική και χωρίς να αμφισβητώ τις προθέσεις όλων των προκατόχων.
11: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, αναφέρθηκε φυσικά και στο θέμα της παρουσίαση ημί του κυρίου Κώστα Καραμαλή στο επικείμενο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας φυσικά ότι αποτελεί πάντα ζωντανό κομμάτι της παράταξης.
20: Ο πρόεδρος του συνεδρίου, ο Κωνσόπλος, θα επισκεφτεί τον πρώην Πρωθυπουργό, θα τον καλέσει. Επί και πέρα η απόφαση του πρώην Πρωθυπουργού.
0: Αν δεν έρθει, είναι ένα θέμα για τη Νέα Δημοκρατία.
20: Είναι κάτι που θα ανακοινώσει ο ίδιος και δεν πρόκειται ποτέ να σχολιάσουμε. Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς ο Κώστας Καραμαλής, όπως και κάθε στέλεχος, πολύ παραπάνω ένας πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός, είναι ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας της παράταξης. Και αυτό δεν θα σβήσει ποτέ. Προφανώς λοιπόν όλοι στο συνέδριο θέλουμε να είναι, και νομίζω ότι το συνέδριο είναι, ξέρετε, το συνέδριο του κόμματος της παράταξης και δεν ανήκει σε κάποιο πρόσωπο. Δηλαδή και ο πρωθυπουργός παρόν στο συνέδριο θα είναι για τους νεοδημοκράτες. Δεν θα είναι για την παράταξη επί των ημερών του. Κάθε ένας από εμάς πηγαίνει στο συνέδριο και σε κάθε συνεδρίαση οργάνων κορυφαία διαδικασία το συνέδριο. Για την παράταξη, την ιστορία της και τους ανθρώπους οι οποίοι υπηρετούν ανιδιωτελώς όλα αυτά τα χρόνια, που είναι η συντριπτική πλειονότητά τους, και όχι για τους έφοντες καρέκλες ή θέσεις ευθύνης. Αυτό είναι μια γενική διάθεση. Από εκεί και πέρα είναι μια προσωπική απόφαση του κ. Καραμαλή.
11: Τώρα, ακούσατε νωρίτερα τον κύριο Παύλο Μαρινάκη να αναφέρεται στον κύριο Δέντια και να λέει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ότι υπάρχει και μια ημονική διάθεση από πλευράς του κύριου Γεωργιάδη. Ωστόσο, ο Υπουργός Υγείας, μιλώντας νωρίτερα, ανέφερε, έστειλε πάλι τα απειρά του, λέγοντας ότι υπάρχουν υπουργοί που είναι σε αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν.
21: Όλοι μαζί πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα. Είναι μια ωραία φράση του Μητσάκη, είπε κάτι άλλο ωραίο Μητσάκη. Σε μεγάλη φόρμα. Είπε, πράγματι λέει Άδωνη, όταν μου απαντούσε στο τέλος, δεν είναι όλοι οι υπουργοί στον ίδιο βαθμό ενθουσιώδες για το κυβερνητικό έργο. Εγώ τι είπα. Είπα, έχουμε τρεις κατηγορίες. Η μία κατηγορία, αυτοί οι οποίοι δεν εμφανίζονται καθόλου. Τους βλέπεις μόνο στην εκλογική σου περιφέρεια, άντεξε μια συνέντευξη, να κόψουν μια κορδέλα. Υπάρχει μια κατηγορία που τρώνε όλο το ξύλο και βγαίνουν σαν κανάκι, ρωτάνε για ό,τι μπορεί φανταστεί πλην του χαρτοφυλακίου του, αναλόγω επικαιρότητα. Και υπάρχει μια τρίτη κατηγορία που βγαίνουν μόνο με συμφωνημένη συνέντευξη, του βλέπετε, μιλάνε μόνο το χαρτοφυλακίο του. Αυτή είναι. Το έχει συμφωνήσει πριν με τον δημοσιογράφο. Αν υπάρχει να πα σε μια συνέντευξη για να σε ρωτήσουν για τον απογευμένο, να σε ρωτήσουν, ξέρω εγώ, για τι υποκλεμμένε, να σε ρωτήσουν για τίποτα που ζητάνε, και ξαφνικά θα το μιλάνε μόνο για το χαρτοφυλάκιο. Άρα αυτό του συμφωνίζει. Πολύ ωραία. Και υπάρχουν και άλλοι που είναι σαν αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν.
11: Αντιδράσεις έχουμε και από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Η κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, βουλευτής ΠΑΣΟΚ, μίλησε εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
22: Βλέπουμε μια κοινοβουλευτική ομάδα και ένα κόμμα το οποίο έχει αγγίξει τα ωριά του. Και για την εικόνα η οποία έβγαλε χτες με τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, για εμένα αυτό το οποίο ήταν απολύτως φανερό είναι ότι πλέον δεν έχει ούτε τις δυνατότητες ούτε τα κάψιμα σε καμία περίπτωση, προκειμένου να μπορέσει να κάνει την υπέρβαση που μας λένε ότι θα κάνουν, προκειμένου να ανεβάσουν τα ποσοστά τους. Πόσο μάλλον, και αυτό είναι κάτι επίσης το οποίο θεωρώ ότι είναι επασφανές, ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πάρουν και την αυτοδυναμία. Μάλιστα. Με όλη αυτή την εικόνα φαίνεται ότι οι δυνάμεις της μειώνονται, φαίνονται και αναδεικνύονται ακόμη περισσότερο τα ισοκομματικά της προβλήματα.
11: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Αυστηρό πλαίσιο για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών που προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο να απαγορευτεί πλήρως η χρήση από ανήλικους. Σπύρος Δαρσινός μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
23: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους του ακροατές. Να πούμε πως όντως ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας αυτή τη φορά στην στο Sky αναφέρθηκε για το χειρισμό του ζητήματος με τα πατίνια. Παραδέχτηκε πως είναι μια δύσκολη διαδικασία, υπό την έννοια πως η νέα τάση επιβάλλει οικολογικά μέσα κυκλοφορίας και ως εκ τούτου είναι ένα αυστηρό πλαίσιο, ίσως να έρχεται σε σύγκρουση με ενδεχόμενες ευρωπαϊκές διρεκτίβες αναφορικά με αυτή την με αυτό το μέσο. Ωστόσο, όπως ανέφερες και εσύ, το γεγονός ότι ήδη με τη χρήση των πατινιών πληρώνουμε βαρύ φόρο αίματος, αυτή την ώρα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ένα αγόρι 12 ετών βρίσκεται νοσηλευόμενο στο πέδον Αγλαία Κυριακού και κινδυνεύει η ζωή του από τροχείο που σημειώθηκε χθες το πρωί. Δεν είναι μακριά από τις σκέψεις του η πλήρης απαγόρευση στη χρήση των πατινιών από ανηλίκους, έτσι. Και αναρωτήθηκε μάλιστα και ο υπουργός ότι τι θα γίνει, ας πούμε, αν κάποιος τραυματιστεί ή εμπλακεί σε ένα τροχαίο με ένα πατίνι. Ποιος θα καλύψει τις ζημιές, ποιος θα καλύψει την ασφάλεια και ενδεχομένως την ασφάλεια υγείας των εμπλεκόμενων, έτσι. Παράλληλα έδειξε τον προβληματισμό του αναφορικά με τον αριθμό των πατινιών, ότι αυτά μέρα με τη μέρα πολλαπλασιάζονται, υπογράμμισε, και χρειάζεται να έρθει σε επαφή με τον Δήμο, με τους Δήμους γενικότερα. Έστειλε μήνυμα προς όλους στην τοπική αυτοδιοίκηση προκειμένου να ορίσουν και αυτοί με τη σειρά τους έναν συγκεκριμένο αριθμό κυκλοφορίας πατινιών, να μην επεκταθεί ακόμα περισσότερο αυτό το φαινόμενο. Αυτό όμως που δεν είπε στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, αλλά αναφέρθηκε εκτεταμένα στους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή χθες στα παραπολιτικά, είναι ακόμα ένα, είναι η παρένεσή του να μιλήσει με τον ίδιο τον αναπληρωτή υπουργό μεταφορών, τον κ. Κυρανάκη, και να αναφερθεί την ρύθμιση που θα πρέπει να τύχουν και οι εταιρείες οι οποίες ενοικιάζουν αυτά τα οχήματα, και πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουν και αυτές μια ευθύνη. Δεν μπορούν να παρουσιάζουν ένα νέο προϊόν και να το πλασάρουν στην αγορά χωρίς να υπάρχουν μέτρα προστασίας, με δεδομένο πως δεν υπάρχει και ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, νομοθετικό πλαίσιο για το ποιος και πώς και με ποιες συνθήκες μπορεί να χρησιμοποιεί αυτό το πατίνι. Βεβαίως αναφέρθηκε ξανά σε περιστατικά που έχουν περάσει κατά το παρελθόν, που έχουμε δει, όπως πρόσφατα με τον Αιγύπτιο, ο οποίος κινούνται στην λεωφόρο Συγκρού με 72 χιλιόμετρα την ώρα. Καταλαβαίνει κανείς, αυτό σαν εικόνα δείχνει πλήρως την κατάσταση που επικρατεί, μια κατάσταση ανομίας γύρω από το πώς θα χρησιμοποιούμε τα εν λόγω οχήματα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Να ακούσουμε λοιπόν την τοποθέτηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κ. Μιχάλη Χρυσογοίδη.
2: Είχα πει και πριν από λίγες μέρες, εξέφρασα μια προσωπική άποψη ό,τι αφορά τα πατίνια, γιατί ο χειρισμός αυτού του πράγματος είναι ιδιαίτερος και δύσκολος. Από την άλλη πλευρά είναι ένα αμέσως φιλικό προς το περιβάλλον.

0: ποιο θα τρέχεις να βρεις το δίκιο σου.
1: Οπότε,
0: ασφάλιση. Υποχρεωτική ασφάλιση.
2: Τώρα το ξεκάθαρο πλαίσιο στο οποίο κινούνται τα πατίνια εδώ στην Ελλάδα. Υπό ποιες προϋποθέσεις, τι προβλέπει η νομοθεσία, τι συμβαίνει στην Ελλάδα, πόσα πατίνια κυκλοφορούν, τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη, εξήγησε στο σταθμό μας η κυρία Βασιλική Μιλωνά. Είναι η πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Να την ακούσουμε.
3: Το κράνος πραγματικά προστατεύει και σώζει. Έπειτα θα πρέπει να φοράμε ανακλαστικό εξοπλισμό τη νύχτα. Βλέπουμε πολλές φορές βγαίνουμε στον δρόμο και βλέπουμε πατίνια και νεαρούς με σκούρα ρούχα, δεν φαίνονται καθόλου. Το πατίνι θα πρέπει να έχει φώτα, λευκό φως μπρος, κόκκινο φωτάκι πίσω. Κουδούνι όταν κυκλοφορούμε σε δρόμους που έχουμε πεζούς. Ξέρετε ότι έχουμε περίπου, εκτιμάται ότι έχουμε περίπου 60.000 πατίνια στην Ελλάδα. Βέβαια σε άλλες χώρες ο αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος. Στη Γαλλία φτάνουν τα 2,5 εκατομμύρια. Και εκεί υπήρξαν και εκεί κάποια θέματα. Και μάλιστα η Δήμαρχος του Παρισιού, η κυρία Ιντάλκο, έκανε πέρυσι δημοψήφισμα και δεν ανανεώσανε τις συμβάσεις με τις εταιρείες οι οποίες έχουν τα πατίνια. Επιτρέπονται όμως τα ιδιωτικά πατίνια στη Γαλλία, τα οποία χρησιμοποιούνται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Στη Γερμανία, ας πούμε, που έχει το μεγαλύτερο αριθμό, 120.000 σκούτες για ενοικίαση, το μεγαλύτερο αριθμό για ενοικίαση, υπάρχει πρόβλεψη και υπάρχει και υποχρεωτική ασφάλιση.
2: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Ένα μη επανδρομένο σκάφος υψηλής τεχνολογίας που βρισκόταν σε λειτουργία, μάλιστα, βρέθηκε στα ανοιχτά της Βασιλικής στην όμορφη Λευκάδα. Η Κατερίνα Τσαμούρη έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
4: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές μας. Πράγματι, λοιπόν, ήταν τα ξημερώματα όταν εντοπίστηκε αυτό το μαύρο αεροδυναμικού σχεδιασμού θαλάσσιου ντρόουν να είναι κολλημένο στα βράχια στο ακροατήριο Δουκάτο. Το εντόπισε ένας ψαράς, το αποκόλλησε και το μετέφερε στο λιμάνι της Βασιλικής για να το παραλάβει το λιμενικό. Τις έρευνες για την προέλευση του σκάφους, να σου πω ότι συμμετέχουν ένοπλες δυνάμεις, η ΕΥΠ, η αστυνομία και το λιμενικό. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα αν το ντρόουν είχε εκρηκτικά ή μόνο πυροκροτητές. Mm. Φαίνεται πως τείνουν οι αρχές στο δεύτερο σενάριο, αλλά μένει να εξακριβωθεί. Δεν αποκλείεται να πρόκειται για ουκρανικό ντρόουν, σύμφωνα με πληροφορίες, με στόχο ρωσικά πλοία στην ευρύτερη περιοχή, ή ακόμα και για ντρόουν που χρησιμοποιούν αρκέμποροι από την Αλβανία, καθώς έχουν γίνει πολλές συλλήψεις το τελευταίο διάστημα.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης σχετικά με το θέμα της έβρισης του μη επανδρομένου σκάφου στη Λευκάδα.
0: Κάποιο αντικείμενο που βρέθηκε υπό τη μορφή ντρόουν, που βρέθηκε στο Ιόνιο Πέλαγος, κοντά στη Λευκάδα, από ψαράδες, σε κάποιο σημείο που δεν ήταν ορατό. Οπότε, από εκεί και πέρα, οι ένοπλες δυνάμεις που είναι αρμόδιες για τα ζητήματα αυτά, το εξετάζουν και θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Σίγουρα δεν είναι κάτι τυχαίο, με την έννοια ότι είναι κάτι απλό, αλλά είναι σοβαρό και οι ένοπλες δυνάμεις θα δώσουν την απάντηση μετά από έρευνα την οποία πραγματοποιούν ήδη αυτή τη στιγμή.
2: Τώρα, την ελπίδα για άμεση θετική εξέλιξη στην υπόθεση των δύο Ελλήνων που κρατούνται στην Τουρκία εξέφρασε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας στη Βουλή σε σχετική επίκαιρη ερώτηση. Πάμε στο Γιάννη Πολίτη. Να θυμίσουμε στον κόσμο που μας ακούει ότι αυτοί οι Έλληνες πολίτες είχαν βρεθεί στην Τουρκία και σήκωσαν ένα πανό έξω από την Αγία Σοφιά. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι εδώ από τη Βουλή. Προτού περάσουμε στην επικαιρία ερώτηση που συζητήθηκε το πρωί στο κοινοβουλευτικό έλεγχο, θα ήθελα να πω λίγο μια εξέλιξη τελευταία στιγμή. Συνεργάτες του Πρόεδρου της Βουλής, Νικητά Κλαμάνη, έχουν απαντήσει σε όσα δήλωσε νωρίτερα από το Τμήμα Οικονομικού Συνεδρίου ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Ναι.
5: Άγια τακτική του κ. Νικήτα Κακλαμάνη είναι ότι δεν αντιπαρατείται δημόσια σεβόμενο το θεσμό του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ό,τι είναι να υποθεί, θα υποθεί στην συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, που είναι και το κυρίαρχο όργανο, ανέφεραν χαρακτηριστικά οι συνεργάτες του.
2: Μάλιστα.
5: Να περάσουμε τώρα στα όσα διαμέτρησαν το πρώτο κοινοβουλευτικό έλεγχο. Τέθηκε επιτάπητο στο ζήτημα των δύο Ελλήνων που συνελήφθησαν τη Μεγάλη Εβδομάδα καθώς σήκωσαν στην Αγία Σοφιά σημαία που έγραφε το σύνθημα Ορθοδοξία ή Θάνατος. Με τον Γιώργο Μανούση, τον ανεξάρτητο βουλευτή, να κάνει σχετική ερώτηση στον Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Από την πρώτη στιγμή έγιναν ενέργειες προκειμένου να συντονιστούμε με την υπεράσπιση των ανθρώπων, ώστε να διενεργηθεί όσο το δυνατόν ταχύτερα η δίκη ή να απελευθερωθούν οι υπόρους. Είμαστε διαρκώς σε επιφυλακή και διαρκώς σε επικοινωνία με το Γενικό Προξενείο. Ευελπιστούμε σε πολύ άμεσο χρόνο να έχει επιληθεί το θέμα και να έχει έσει ο τέλος, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Γεραπετρίτη.

0: Κρήτης και πρόσθεσε πως τα δύο άτομα συνελήφθησαν από κυλικές αρκές, είναι καλά στην υγεία τους και παραμένουν σε διαφορετικά καταστήματα κράτησης στην Κωνσταντινούπολη. Όσον αφορά τώρα για την κατηγορία που τους αποδίδουν οι τουρκικές αρχές, είναι η υποκίνηση σε μίσος και εχθρότητα και δεν αφορά, όπως εξήγησε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, μόνο την ανάρτηση της σημαίας, αλλά και το περιεχόμενό της.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη, να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα τη δήλωση του κυρίου Γιώργου Γεραπετρίτη.
2: Έγιναν από την πρώτη στιγμή ενέργειες. Αυτή τη στιγμή οι ενέργειες κατατείνουν στο να συντονιστούμε με την υπεράσπιση των κατηγορουμένων, έτσι ώστε να υπάρξει όσο το δυνατόν ταχύτερη διενέργεια της δίκης εκ του γεγονότος ότι βρίσκονται εκεί αλλοδαποί ή να αντικατασταθούν η προσωρινή κράτηση με άλλο ασφαλιστικό μέτρο, το οποίο θα είναι η απελευθέρωση υπό όρους. Θα σας κρατώ ενήμερο, το Γενικό Προξενείο μας βρίσκεται διαρκώς σε επιφυλακή για το ζήτημα αυτό και σε τακτή επικοινωνία. Βρίσκεται επίσης σε συντονισμό με τις τουρκικές αρχές, αναφέροντας τα ζητήματα αυτά. Βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή εναπόκειται στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Ευελπιστούμε ότι σε πολύ άμεσο χρόνο θα έχει οριστικώς επιλωθεί το ζήτημα και θα έχει αίσιο τέλος.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Τεταμένο παραμένει το κλίμα στην Αμμουδάρα της Κρήτης μετά τη δολοφονία του 21χρονου νικήστρατου εκεί στην περιοχή στην Αμμουδάρα, με την ελληνική αστυνομία και την οικογένεια του θύματος να δίνουν μια διαφορετική εικόνα για τις κινήσεις που είχαν γίνει πριν από το φωνικό αυτό. Έχουμε και εξέλιξη για τις φυλακές που οδηγείται ο δράστης αλλά και η σύζυγός του. Πάμε να συνδεθούμε λοιπόν με τον καλό συνάδελφο Παντελή Γιαΐτση από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, το ραδιόφωνο στα Χανιά. Καλό μεσημέρι, Παντελή.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε ρυθμούς δυστυχώς αυτού του τραγικού περιστατικού στην Αμμουδάρα εξακολουθεί να κινείται η Κρήτη με το ζευγάρι να απολογείται υπό άκρα μυστικότητα στο κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης Ηρακλείου, εκεί όπου πήγε και δικαστικός για να γίνει η διαδικασία, καθώς υπήρχε φόβος ότι μπορεί να συμβεί οτιδήποτε στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι πηγές έλεγαν ότι την ερχόμενη Δευτέρα θα απολογηθεί το ζευγάρι. Τελικά απολογήθηκε χθες το βράδυ και θα οδηγηθεί σε φυλακές πιθανότητα εκτός Κρήτης, όπως προανέφερες και εσύ. Από εκεί και πέρα τώρα έχει ξεκινήσει μια πολύ περίεργη συζήτηση, ένας πολύ περίεργος διάλογος για το τι τελικά αποφάσισε ο εισαγγελέας και άφησε ελεύθερο τον 54χρονο παρά τις τρεις μηνύσεις που είχαν γίνει από πλευράς του 20χρονου Νικήτα και της οικογένειάς του, οι οποίοι φοβούνταν ότι θα γίνει ό,τι τελικά έγινε το βράδυ της περασμένης Τρίτης στην Αμμουδάρα. Η συζήτηση εντείνεται ακόμα περισσότερο, καθώς ακούσαμε χθες και σε εμάς τα παραπολιτικά τον κύριο Χρυσοχοίδη, αλλά και σήμερα σε τηλεοπτικές του εμφανίσεις, να λέει ότι είχαν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες από πλευράς της αστυνομίας. Ωστόσο, η απόφαση της εισαγγελικής αρχής ήταν να αφαιθεί ελεύθερος ο 54χρονος. Επ' αυτού έχει ξεκινήσει μια ολόκληρη συζήτηση, πρέπει να σου πω, στο νησί. Στη σκιά βεβαίως των όσων ανήρτησε η αδερφή του 20χρονου χθες, ακολουθία στο χωριό Χώρος Μιλοποτάμου. Πραγματικά συγκλονιστική ανάρτηση της αδερφής του Νικήτα, ότι ο ουρανός απέκτησε έναν άγγελο, αλλά εγώ έχασα ολόκληρο τον κόσμο. Να πω τέλος ότι συζητούνται πολύ και τα λόγια του Μητροπολίτη Ρεθύνης Κιαυλοποτάμου,
1: που ζήτησε συγγνώμη
3: στον 20χρονο. Ζήτησε συγγνώμη στον 20χρονο.
1: Για όσα κάναμε, όπως είπε χαρακτηριστικά, για όσα κάναμε και για όσα δεν κάναμε.
3: Ακριβώς. Και θα πρέπει να πω σε αυτό το σημείο ότι υπάρχουν φωνές και από την οικογένεια του 54χρονου και της 56χρονης που ζητάνε συγγνώμη στην οικογένεια του αδικοχαμένου νικήστρατου και μάλιστα λένε ότι μακάρι να μπορούσαμε να τον συγκρατήσουμε αυτόν τον άνθρωπο ή να ήμασταν εκεί παρόντες την ώρα που σήκωνε το πιστόλι. Μάλιστα. Είναι χαρακτηριστικά αυτά που λένε οι συγγενείς του, ότι έφυγε άδικα ένα παιδί από τα χέρια του ίδιου του συγγενή. Και είναι χαρακτηριστικό αυτό, λέμε στην Κρήτη ότι θυσιασμός σε τέτοιες καταστάσεις. Φαίνεται ότι και οι δύο οικογένειες, οι συγγενείς μάλλον του ζευγαριού και η οικογένεια του αδικοχαμένου Νικήτα, ίσως επιδιώξουν κάτι άλλο στο μέλλον, το οποίο δεν θα έχει καμία σχέση με το πρόταγμα των όπλων και την δολοφονία του παλικαριού την περασμένη Τρίτη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παντελή, να ακούσουμε τι είπε η αδερφή του αδικοχαμένου παιδιού.
4: Αργά ή γρήγορα το περιμέναμε. Οι επιθέσεις ήταν πάρα πολλές. Απλά δεν ξέραμε πότε θα γίνει. Δεν υπήρχε καμία βοήθεια από κανέναν. Όσοι προσπαθούσαν να μπουν στη μέση να μας κάνουν ένα σεισμό, ήταν ανώφελο. Ήταν οργισμένοι, ήταν αποφασισμένοι.
1: Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας νωρίτερα στο Οικονομικό Συνέδριο της Ημερησίας με αιχμή την υπόθεση των υποκλοπών. Πάμε στον Ανδρέα Παπαδόπουλο.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, μίλησε στο συνέδριο της Ημερησίας του Open και του Έθνους ο κύριος Ανδρουλάκης. Εξαπέλυσε σφοδρότατη επίθεση προς τον Πρωθυπουργό και ιδιαίτερα για τα θέματα που σχετίζονται με το κράτος δικαίου και τους θεσμούς. Το πλαίσιο αυτό σημείωσε ότι δεν πρέπει να επιτρέψει ο ελληνικός λαός την περαιτέρω διάβρωση των θεσμών της δημοκρατίας στην χώρα μας. Επανέλαβε ότι πρέπει να υπάρξει ανατροπή στις επόμενες εκλογές και άσκησε κριτική και για τα όσα σκέφτεται να κάνει η κυβέρνηση για την υπόθεση των υποκλοπών και τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής, να χρησιμοποιήσει δηλαδή το άρθρο το συγκεκριμένο που θέλει 151 για λόγους εθνικού κινδύνου και όχι 120 βουλευτές, γιατί ως γνωστόν η αντιπολίτευση δεν έχει τους 151 και είναι προφανές γιατί δεν τους έχει, γιατί δεν θα ήταν αντιπολίτευση αν τους είχε. Κάλεσε επίσης τον κύριο Μητσοτάκη να απαντήσει γιατί έρχονται συνεχώς δικογραφίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Βουλή και ότι δεν μετατρέπει το ΠΑΣΟΚ και τα κόμματα της αντιπολίτευσης το κοινοβούλιο σε δικαστήριο, όπως είπε χθες ο πρωθυπουργός στην ομιλία του στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά τη στέλνει όλες αυτές τις τυπογραφίες η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ενώ αναφέρθηκε και στην πρότασή του για την τετραήμερη εργασία και είπε χαρακτηριστικά ότι αυτό που προτείνει το ΠΑΣΟΚ αφορά συγκεκριμένες επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων που μπορούν να το εφαρμόσουν για να προσθέσουν και νέους εργαζόμενους και να λειτουργήσει το μοντέλο αυτό με πιο παραγωγικό τρόπο και δεν αφορά μικρές επιχειρήσεις.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
6: Γιατί λοιπόν θα πάει τώρα με 151 ενώ το 22 για τα ίδια θέματα πήγε με 120. Θα είναι εκτροπή να συνενέσει ενώ το 22 πήγαμε για το ίδιο θέμα με 120, το 2026 θα πάμε με 151. Στο Μέγαρο Μαξίμου έχει οργανωθεί μία συμμορία υπό τον Πρωθυπουργό.
1: Για διαχρονικό σκάνδαλο έκανε λόγο ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύλιος Λιβανός, αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε συνέντευξή του στο Vidcast στην Black Box στο εφημερίδα.gr και στον Θανάση Φουσκίδη. Ο Σπύλιος Λιβανός υποστήριξε ότι το πραγματικό πρόβλημα αφορά μηχανισμούς παράνομων επιδοτήσεων που, όπως είπε, στέρισαν χρήματα από τους πραγματικούς παραγωγούς, ενώ σημείωσε ότι επί των ημερών του επιστράφηκαν περίπου 70 εκατομμύρια ευρώ από παράνομες επιδοτήσεις. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Σπύλιος Λιβανός στη συνέντευξή του στο Vidcast Black Box στο εφημερίδα.gr και στον Θανάση Φουσκίδη.
7: Εγώ τιμώ και θαυμάζω τους πρώην συναδέλφους μου βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και τους 13 που ζήτησαν την άρση της ασυλίας τους. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι η δραστηριότητα αυτή για την οποία κατηγορούνται εντελώς άδικα όλοι τους και οι 13 είναι μέσα στα κοινοβουλευτικά τους καθήκοντα. Άρα δεν έπρεπε να έχει αρθεί η ασυλία τους. Η γνώμη μου είναι ότι αυτή η ποινική διερεύνηση για τους βουλευτές ήταν λάθος, γιατί όπως σας είπα δεν έχουν κάνει τίποτα το μεμτό. Για μένα δεν έχει γίνει. Εδώ τώρα η Βουλή πρέπει να κάνει αυτή τη δουλειά. Εγώ είμαι κομμάτι της λύσης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άρα, εάν αποδεχόμουν, μα ήταν πολύ εύκολο, εγώ 7 ώρες κατέθεσα στην Εξεταστική Επιτροπή. Εάν πήγαινα, αν έλεγα εγώ να πάω σε Προανακριτική Επιτροπή, θα δήλωνα ένοχος. Δεν είμαι ένοχος.
1: Τώρα, νέα πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί η επέκταση του μέτρου της ηλεκτρονικής επιτήρησης κρατουμένων, με την κυβέρνηση να δέχεται πειρά ότι προχωρά ουσιαστικά σε μαζικές αποφυλακίσεις μέσω του λεγόμενου βραχιολακίου. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα μας εξηγήσει τι ακριβώς έχει συμβεί. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών, και θα το δούμε αυτό να εκτελήσεται από Δευτέρα 18 Μαΐου. Ναι. Όταν θα εφαρμοστεί ο νόμος, θα επεκταθεί καθολικά, όπως αναφέρεται σε δελτίο τύπου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, της αποφυλάκησης δια της ηλεκτρονικής επιτήρησης. Είναι το γνωστό βραχιολάκι. Έχουν υποχρεωθεί οι φυλακές από 10.500 κρατούμενους σε ανώτατη χωρητικότητα στα 36 καταστήματα. Έχουμε 15.000 κρατούμενους. Έτσι λοιπόν, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και συγκεκριμένα ο Γενικός Γραμματέας Αντικλιματικής Πολιτικής, ο κ. Περής, αποφάσισαν να επαναφέρουν το βραχιολάκι για όλους τους υπόδικους. Και εννοώ, βέβαια, εξαιρούνται αυτοί που έχουν τελέσει ανθρωποκτονίες ή έχουν παραδεχτεί τέτοιου εγκλήματα, να επαναφέρουν περίπου το βραχιολάκι για 5.000 περίπου υπόδικους, για αξιόπινες πράξεις, αλλά και για καταδικασμένους που έχουν εκτίσει το βασικό μέρος της ποινής του. Έτσι, από Δευτέρα θα δούμε ανθρώπους να βγαίνουν με βραχιολάκια, τα οποία θα είναι δωρεάν μέχρι τα τέλη του 2027, στα πλαίσια της κοινωνικής επανένταξής τους. Θα τους δούμε να βγαίνουν από τις φυλακές και μάλιστα θα δούμε να βγαίνουν από τις φυλακές άνθρωποι οι οποίοι έχουν εμπλακεί σε πολύ μεγάλες δυσόδεις οικονομικές υποθέσεις, όπως είναι, ακούσαμε νωρίτερα με τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Είναι πολύ σοβαρό πάντως, είναι πολύ σοβαρή υπόθεση.
8: Είναι βέβαια, γιατί είναι λογιστές, είναι διευθύνοντες υπηρεσιών οι οποίοι δεν έχουν τελέσει στο παρελθόν αξιόπινες πράξεις. Και μεταξύ δεν έχουν αυτοί οι άνθρωποι και κανένα λόγο να μένουν φυλακοί με βαρυπινίδες, με δολοφόνους, με διακινητές ναρκωτικών κτλ. Πρόκειται δηλαδή στην ουσία για επαναφορά του νόμου εντός εισαγωγικών Παρασκευόπουλου το 2015-2019 που εφαρμόστηκε τότε που είχαν φυλακιστεί 15 περίπου χιλιάδες άνθρωποι και αυξήθηκε κατακόρυφα η εγκληματικότητα. Τώρα βέβαια, έτσι όπως είναι τα πράγματα, θα αποφυλακιστούν όλοι όσοι είναι υπόδικοι για οικονομικά εγκλήματα και δεν έχουν αξιόπινες πράξεις στο παρελθόν. Για παράδειγμα, να σας πω και πέρα από το ΠΚΠ και όσοι συμμετέχουν σε κυκλώματα με υπεξαίρεση ΠΠΑ, όσοι συμμετέχουν στα μεγάλα κυκλώματα με την υπεξαίρεση το κονδύλιο του ΕΦΚΑ, όσοι συμμετέχουν σε αρχαιοκαπηλίες, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κανένα λόγο να μένουν στη φυλακή από τη στιγμή που στο παρελθόν ήταν καθαροί, είχαν λευκό ποινικό μητρό και είναι υπεράνω πάση της υποψίας.
1: Και θα κάνουν χρήση. Και, ναι, ναι.
8: Ότι θα έχουμε 8.000 περίπου αποφυλακίσεις μέχρι και το 2027.
1: Απίστευτο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ, για το αποκλειστικό αυτό ρεπορτάζ του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Πάμε τώρα στη Βάσο Παλαιού, διότι έρχεται μια τροπολογία από τον κύριο Φλωρίδη, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, που αφορά τα πολιτικά πρόσωπα. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
9: Έτσι ακριβώς, κατετήθηκε στη Βουλή μια διάταξη για την επίσπευση της εκδίκασης των υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα. Να θυμίσουμε ότι είναι μια διάταξη που είχε προαναγγελθεί και από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία κατατίθεται σήμερα στη Βουλή. Να σας πω ότι για τα πλημελήματα θα προβλέπεται η εκδίκαση της υπόθεσης απευθείας στο ακροατήριο μέσα σε ένα διάστημα 3 μηνών, ενώ για τα κακουργήματα η υπόθεση θα ανατίθεται σε φέτη ανακριτή, ο οποίος θα πρέπει να ολοκληρώνει την έρευνα εντός 4 μηνών και κατά απόλυτη προτεραιότητα και σε αυτή την περίπτωση η υπόθεση θα εισάγεται στο ακροατήριο. Να σας πω ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση είχε ως αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την εμπλοκή βουλευτών, ωστόσο κατατίθεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης προκειμένου να υπάρξει επιτάχυνση σε υποθέσεις που έχουν πολιτικό και κοινωνικό ενδιαφέρον.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Πάμε και πάλι στο Σπύρο Δαρσινό, διότι τα ξημερώματα οι αρχές χτύπησαν συναγερμό. Είχαμε μια εμπριστική επίθεση σε ένα παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ομόνοια, Σπύρο.
10: Αυτό ακριβώς. Ήταν γύρω στις 4 η ώρα το πρωί, όταν στο σταθμό Λαρίσης, για την ακρίβεια πιο κοντά,
1: ναι.
10: Σημειώθηκε αυτή η έκρηξη. Ήταν ένας αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός αποτελούμενος από γκαζάκι, ο οποίος εξεράγει και προκάλεσε μικρές υλικές φθορές στο πίσω μέρος του παραρτήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ και εκεί κλήθηκε η ελληνική αστυνομία προκειμένου να επιληφθεί του θέματος. Εκεί διαπιστώθηκε πως υπήρχαν ακόμα 3 γκαζάκια τα οποία ευτυχώς δεν ήταν εκραγή. Τα οποία όμως είναι πολύ χρήσιμα για τα εγκληματολογικά εργαστήρια, τα οποία θα τα έχουν ήδη στα χέρια τους και θα τα εξετάσουν προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος είναι αυτός που τα έχει τοποθετήσει.
1: Ναι.
10: Αυτό θα αναλάβει λοιπόν η κρατική ασφάλεια να λύσει ως γρίφο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια ανάληψη ευθύνης. Τώρα, αν μου επιτρέπεις για ένα δευτερόλεπτο, Έρη, ναι, να σου πω ότι αναφορικά με τις κουβέντες που είχαμε πριν για τα πατίνια, είχαμε, ναι, μια σύμφωση με τα ξημερώματα γύρω στις 2.30, καθότι ένας 32χρονος κινούνταν ανάποδα επί της Βασιλείου Κωνσταντίνου και δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών. Ακολούθησε μια μικρή καταδίωξη μέχρι την Ερατοσθένους,
1: ναι,
10: στο Παγκράτη. Εκεί διαπιστώθηκε ότι ο συγκεκριμένος άντρας είχε μάλιστα καταναλώσει αλκοόλ. Δηλαδή δεν φτάνει που είχαμε.
1: Ήταν και υπό την επίρρεια αλκοόλ. Πήγαινε και αντίθετα.
10: Αλκοόλ.
1: Στη Βασιλεία Κωνσταντίνου τώρα, όχι και σε κάποιο στενό, έτσι.
10: Αυτό ακριβώς έλεγε.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Βασίλη Βενιζέλου να δούμε τι συμβαίνει με το κουρασγερόπλοιο αυτό που βρίσκεται στα ανοιχτά και έχουμε πολλά κρούσματα εκεί με τον Χανταϊό. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Το πλοίο πλέει για τα Κανάρια νησιά.
1: Ναι.
11: Σήμερα το πρωί ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Γκεμπρεγέσιους, ευχαρίστησε τον Ισπανό Πρωθυπουργό Πέντρο Σάντσεθ για τη δυνατότητα που έδωσε στο πλοίο να λιμενιστεί στη Τενερίφη. Είναι το σχέδιο οργανωμένο, δεν πρόκειται να κατέβουν στο λιμάνι οι επιβάτες, θα κατέβουν μόνο για να πούν σε βαν, θα τους πάει στο αεροδρόμιο και από εκεί στις χώρες τους που θα μείνουν σε καραντίνα τουλάχιστον για 8 ημέρες. Οι ειδικοί λοιμοξιολόγοι και οι επιδημιολόγοι επιμένουν ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αυτός ο Χανταϊός, αυτός ο ιός, δηλαδή ο ιός των Άνδεων, να δώσει κάποια έξαρση ευρύτερη ή πανδημία ακόμη περισσότερο.
1: Μάλιστα.
11: Για να κολλήσει από άνθρωπο σε άνθρωπο πρέπει να έχουμε πολύ στενή επαφή και πολύ παραδεδαμένο διάστημα.
1: Τώρα το θέμα είναι, Βασίλη, ότι γίνεται ιχνηλάτηση σε Ευρώπη, Ασία και στην Αφρική. Διότι οι άνθρωποι αυτοί, οι επιβάτες, οι επιβαίνοντες μέσα στο κουρασγερόπλοιο, είναι από 23 διαφορετικές χώρες.
11: Βέβαια, οπότε είναι ευχάριστο ότι γίνεται ιχνηλάτηση. Ήδη, ακόμη πιο ευχάριστη είδηση, μία αεροσυνοδός Ολλανδέζα της KLM, της εταιρείας KLM, η οποία νοσηλεύεται με ύποπτα συμπτώματα σε νοσοκομείο της Γαλλίας, αποδείχθηκε εργαστηριακός ότι δεν πάσχει από Χανταϊό.
1: Ναι.
11: Και το γεγονός ότι γίνεται διαπλανητική, γίνεται πλανητική ιχνηλάτηση των κρουσμάτων είναι πολύ ευχάριστο και δείχνει ότι ο μηχανισμός λειτουργεί.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
11: Εγώ ευχαριστώ.

0: Όπως έχετε καταλάβει, έχουμε αλλάξει και θέμα και κλίμα, γιατί είναι όλα έτοιμα για τη μεγάλη συναυλία των Metallica στην Αθήνα. Το θρυλικό συγκρότημα επιστρέφει για πέμπτη φορά στη χώρα μας και εγώ έχω δίπλα μου τον μουσικό παραγωγό, τον μουσικό επιμελητή των παραπολιτικών, τον Βασίλη τον Κρυμπά, που θα μας δώσει έτσι μια εικόνα για αυτό το μεγάλο μουσικό γεγονός, ένα από τα σημαντικότερα μουσικά γεγονότα που συμβαίνουν φέτος στην Ελλάδα.
1: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Τι να πούμε τώρα για τους Metallica, να δώσουμε τη σημερινή μορφή των Metallica, έτσι. James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett, Robert Trujillo. Είναι η σημερινή μορφή των Metallica. Οι φωτογραφίες από το Soundcheck είναι ήδη στο λογαριασμό του συγκροτήματος στο Instagram, όποιος θέλει να μπει να τσεκάρει. Mm-hmm. Πέρασαν λοιπόν 16 χρόνια από την τελευταία φορά που οι Metallica ήρθαν στην Ελλάδα. Αυτή θα είναι η πέμπτη εμφάνιση στη χώρα μας. Αύριο λοιπόν Σάββατο θα είναι η μεγάλη συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο, που θα είναι ουσιαστικά και ο πρώτος σταθμός του συγκροτήματος για την ευρωπαϊκή του περιοδία. Ένας ιδιαίτερα πρωτοποριακός σχεδιασμός, μιας κυκλικής σκηνής θα είναι αυτό που θα δούμε για πρώτη φορά. Πράγμα που θα επιτρέπει σε όλους τους θεατές να βλέπουν και να απολαμβάνουν τους Metallica από όλες τις οπτικές πλευρές. Mm-hmm. Σύμφωνα με τη διοργανώτρια εταιρεία High Priority, οι πύλες του σταδίου θα ανοίξουν στις 4, ενώ την έναρξη της συναυλίας θα πραγματοποιήσουν οι Knocked Loose στις 6 αυτό. Στη συνέχεια, στις 7, θα πάρουν τη σκυτάλη η Godzilla. Τους θυμόμαστε από την τελετή έναρξη στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, ενώ οι Metallica αναμένεται να ανέβουν στη σκηνή περίπου στις 8.30. Αξίζει να σημειωθεί πως μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο ίδρυμα που έχει το συγκρότημα, το All Within My Hands. Από το 2017 το ίδρυμα έχει προσφέρει πάνω από 20 εκατομμύρια δολάρια, στηρίζοντας προγράμματα επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης μέσω της πρωτοβουλίας Metallica Scholars, καθώς και δράσεις για την καταπολέμηση της επισιτιστικής ανασφάλειας και για την ανακούφιση πληγέντων από φυσικές καταστροφές. Οι Metallica κατέχουν μια μοναδική θέση στην παγκόσμια μουσική ιστορία, έτσι, έχοντας δώσει συναυλίες και στις 7 Ηπείρους, ναι, συμπεριλαμβανομένης της Ανταρκτικής το 2013.
0: Ελλάδα είναι ο πρώτος σταθμός αυτής
1: είναι ο πρώτος
0: της
1: σταθμός. Ναι, ναι, ναι, τα εισιτήρια έχουν γίνει ανάρπαστα σχεδόν από την πρώτη στιγμή της προπόλησης, όταν ο κόσμος άρχισε να ψάχνει εισιτήριο. Η αυριανή βραδιά στο ΟΑΚΑ υπόσχεται να προσφέρει μια από τις πλέον καθηλωτικές μουσικές εμπειρίες της χρονιάς, και βέβαια αξίζει να προσθέσουμε και το εντελώς εξωκαλλιτεχνικό, ναι, στοιχείο, που είναι ο αυριανός καιρός, ο οποίος θα είναι σύμμαχος των Metallica.
0: Σωστά.
1: Η θερμοκρασία θα είναι γύρω στους 27 βαθμούς τη στιγμή που θα ανοίξουν οι πύλες. Περιμένουμε λοιπόν αύριο να ακούσουμε τα αγαπημένα μας τραγούδια. Να θυμηθούμε το Master of Puppets, το Enter Sandman, αυτό που ακούμε
0: το
1: τώρα.
0: Το Nothing Else Matters.
1: Ακριβώς, τα οποία περιλαμβάνονται στη λίστα της περιοδίας του συγκροτήματος.
0: Όσοι λοιπόν βρεθείτε εκεί στο ΆΚΑ, είναι σίγουρο ότι θα περάσετε καταπληκτικά.

0: Και με, έτσι, με τη μουσική υπόκριση των Metallica που έρχονται αύριο και υπόσχονται για μια μεγάλη βραδιά για τους Έλληνες λάτρεις της μουσικής, πάμε στον κύριο Γιάννη Σταματάκη, το μετεωρολόγο του Forecast Weather Greece, τον ιδιοκτήτη, να μας πει τι ακριβώς περιμένουμε για τον καιρό. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα τώρα. Αφρικανική σκόνη είναι αυτό, συννεφιά είναι, κύριε Σταματάκη, τι είναι απ' όλα?
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Είναι και συννεφιά και αφρικανική σκόνη. Μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι πολύ έντονη έτσι μεταφορά όπως είχαμε συνηθίσει κάποιες άλλες φορές. Αυτό που μπορούμε να δούμε αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουμε τοπικές λασποβροχές στη Βόρεια Ελλάδα αλλά και στην Αττική κάποιες ψυχάλες. Οπότε καλό να μην πλύνουμε αυτοκίνητα το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι.
1: Να το τονίσουμε αυτό στον κόσμο.
0: Α, μέχρι, και... μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε πάλι έτσι λασποβροχή?
1: Όχι, με την Κυριακή όχι. Το Σάββατο υπάρχει ενδεχόμενο το πρωί να έχουμε κάποιες ψυχάλες πάλι λασποβροχής στο νομό Αττικής. Από εκεί πέρα βροχές και λασποβροχές κυρίως θα έχουμε σε Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρο και στην Θράκη το Σάββατο και την Κυριακή. Ενώ την Κυριακή θα έχουμε κάποιες τοπικές έτσι μπόρες κυρίως τις μεσημεριανές ώρες στα ορεινά της Μακεδονίας, της Θράκης και της Ηπείρου στην Αττική. Διαφέρονται καλές καιρικές συνθήκες στην Κυριακή, οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια έριξη των ορεινών όγκων,
0: ναι,
1: νομαδικής και φυσικά θερμοκρασία και με αυτή.
0: Διακόπηκε η τηλεφωνική μας σύνδεση και δεν σας άκουσα καλά για τη θερμοκρασία, τι μας είπατε?
1: Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σήμερα και το Σάββατο από 21 έως 23 βαθμούς και την Κυριακή θα φτάσει και τους 24 με 25 βαθμούς.

0: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
1: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to go. Γρήγορα. Έξυπνα. Μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 729.
0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Πληρώνεις παραπάνω τα ταξίδια σου? Σταμάτα τώρα! Μπες στο greco.gr και βρες εκδρομές στις πιο value for money τιμές της αγοράς. Greco's Travel. Μόνο τα πουλιά πετούν φθηνότερα. 2-3-10-55-55-56.
7: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Καιρός για χρωμοδομή.
8: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
9: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
8: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
10: Στη Θεσσαλονίκη αύριο Σάββατο προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Μέγιστη θερμοκρασία αύριο το μεσημέρι στον Πολύγυρο 18 βαθμοί, στην Κατερίνη 20, στην Βέρεια, στις Σέρες, στο Κιλκίς και τα Γιαννιτσά 22, στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία σε Γρεβενά και Καστοριά 20 βαθμοί Κελσίου.
11: Ακού αυτό.
12: Τι να ακούσω?
11: Το πάτωμα.
12: Και τι έχει?
11: Σύντομα θα καταλάβεις. Η Χρωμοδομή ετοιμάζει κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο που βαδίζουμε. Σύντομα από την Χρωμοδομή.
8: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
10: Εδώ ολοκληρώθηκε η πρόγνωση του καιρού από τον Στάτους της 3. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
13: Δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,79 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,89. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,45. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 3,35. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
14: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
3: Ηλεκτρονικά ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω θέρμανση, αλλάζω ηλιακό θερμοσύφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Ηλεκτρονικά ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Ηλεκτρονικά ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
15: Για τιμές σοκ, έχεις έναν φίλο κριτικό. Έως το Σάββατο, στα σούπερ μάρκετ κριτικός. Αρνί ελληνικό, 12,95 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων, 11,95 το κιλό. Μήλα κόκκινα, 1,39 το κιλό. Ντοματίνια, 500 γραμμάρια, 1,69 το τεμάχιο. Αγγουράκια, 1,29 το κιλό. Επιλογή μου, πιτάκια κατεψυγμένα, σε σούπερ τιμές. Κριτικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.pavlasm.gr.
16: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.

Κοιτάξτε, θα κάνουμε μια καλή συμφωνία. Εμείς από εδώ θα επιλέξουμε ωραία τραγούδια, θα μοιραστούμε θέματα τα οποία έχουν ενδιαφέρον, θέλω να πιστεύω. Χαλαρά, όχι τίποτε σπουδαίο, και μεσημέρι Παρασκευής. Θα βάλουμε ωραίες μουσικές δηλαδή. Θα σας πούμε τι γίνεται στους δρόμους, μικρούς και μεγάλους. Αλλά θέλω τώρα στο ξεκίνημα της εκπομπής την βοήθεια του κοινού, δηλαδή την βοήθεια όλων ημών, με ύψιλον, η οποία έχετε ένα καλό στερεοφωνικό στο αυτοκίνητο ή αν δεν έχετε κακούς γείτονες στο σπίτι. Δηλαδή ένα στερεοφωνικό συγκρότημα στο αυτοκίνητο ή στο σπίτι, το οποίο να έχει ωραία μουσική, να βγάζει ωραίο ήχο, να βγάζει ωραία μπάσα, ωραίες μεσές, ωραία πρίμα, να έχετε τουιτεράκια στο αυτοκίνητο. Κακά τα ψέματα, πλέον η τεχνολογία στο αυτοκίνητο έχει προχωρήσει πάρα πολύ, δεν χρειάζεται να αγοράσεις καγέν για να έχεις ένα ωραίο στερεοφωνικό. Και θέλω τη βοήθεια, τη δική σας βοήθεια σε κάτι που θα ζητήσω σε λίγο. Δηλαδή καταρχάς μάλλον γράψτε μου κορίτσια ή αγόρια, αν έχετε καλό στερεοφωνικό, είτε στο αυτοκίνητο είτε στο σπίτι, γράψτε στο Viber να δω αν έχετε, γιατί θέλω κάποιους από εσάς, θέλω να ζητήσω κάτι συγκεκριμένο. Αρκεί να έχετε, επαναλαμβάνω, ένα καλό ηχητικό συγκρότημα στο αυτοκίνητο, στο γραφείο, στο σπίτι, οπουδήποτε. Αν έχετε, γράψτε στο Viber 6908-357-800, στείλτε και φωτογραφία, δεχόμεθα. Επαναλαμβάνω, 6908-357-800. Γράψτε μου, ναι, διαθέτω ένα καλό στερεοφωνικό συγκρότημα, έχω πολύ ωραίο ήχο στα ηχεία του αυτοκινήτου ή του σπιτιού. Για να δω πώς είστε οι οποίοι είστε περήφανοι για τον ήχο του στερεοφωνικού σας συγκροτήματος.

Όπα, όπα, ήδη η Μαριό, η Δέσποινα, ο Μάνος, ο Γιώργης. Ο Γιώργης μου στέλνει και φωτογραφία. Κάτσε να δω φωτογραφία. Γιώργη, με βέβαιος θα εντυπωσιαστώ. Κάτσε να δω. Ναι ρε φίλε, ναι ρε φίλε, ναι και τα τουιτεράκια σου εκεί. Φωτογραφία μου στέλνει ο Σωτήρης στο air conditioner. Δεν θέλω το air conditioner, ρε, το στροφονικό θέλω. Και ο Άκης και ο Αρθούρος. Γεια σου και η Νάντια, γεια σου Νάντια, γεια σου φιλιό. Γεια σου Πέτρο. Τι λέτε ρε φίλε, πω. Λοιπόν, πριν μπούμε για τα καλά στην εκπομπή και αφού από ό,τι βλέπω πολλοί κόσμος δηλώνει που ακούσει στο λεωφορείο. Τι στο λεωφορείο ρε φίλε, έχει το λεωφορείο με ακουστικά? Όχι, δεν θέλω με ακουστικά, θέλω κανονικό. Λοιπόν, αφού έχετε καλό στερεοφωνικό, σε 30-40 δεύτερα θα πρέπει να κάνετε κάτι. Θα σας πω. Πριν από αυτό θα σας πω ότι κίνηση στην περιφερειακή δεν έχουμε ιδιαίτερη την ώρα. Κάπου εκεί στην Τριανδρία προς δυτικά, στο 424 προς ανατολικά, και κάτι ψηλοφανάρια τα οποία έχουν αρκετά αυτοκίνητα στο κέντρο της πόλης. Κατά τα άλλα είμαστε μια χαρά.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα να δοκιμάσετε τον ήχο του στερεοφωνικού σας συγκροτήματος και να συγκρίνετε τον δικό μας υπέροχο ήχο με οποιονδήποτε άλλον ραδιοφωνικό σταθμό, γιατί μου λένε ότι είμαστε στους 4-5 σταθμούς με τον καλύτερο ήχο. Επέλεξα αυτό για να δοκιμάσετε, για να σπάσετε τα subwoofer σας.

Αν ο ήχος σας αρέσει, πάει να πει ότι όντως έχετε πολύ καλό στερεοφωνικό. Καλό μεσημέρι λοιπόν, 7 λεπτά μετά τις 3 εδώ στον Status 107 και 7, με έναν πληθωρισμό, για να μην νομίζετε ότι δεν έχουμε σχέση με την πραγματικότητα, στο 5,4%. 5,4% δεν

Καλέ είναι πρόεδρε οι κοινοβουλευτικέ ομάδε. Καλά είναι και τα σλόγγαν, συνθήματα να υδρώσουμε τη φανέλα, όπως είπατε χθες στους βουλευτές σας, κύριε Μητσοτάκη. Ποιος θα στραγίσει, όχι την αγορά, τον πληθωρισμό είναι το μεγάλο ερώτημα. 5,4% παρακαλώ, άλμα έκανε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο. Διεθνείς τιμές πετρελαίου, φυσικού αερίου στα ύψη. Λόγω της έντασης τιμές Ανατολή, να είναι καλά ο Ντόναλντ Τραμπ, ο έρωτας της Μελάνια. Προβλήματα στις μεταφορές. Αυτό πέρασε άμεσα στα καύσιμα, στο ρεύμα και στην διακίνηση προϊόντων. Η Ελλάδα εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από εισαγόμενη ενέργεια, οπότε κάθε διεθνής αύξηση επηρεάζει τις τιμές και στη χώρα μας γρήγορα. Τα τρόφιμα έχουν πάρει τα πάνω τους, γιατί έχει αυξηθεί και το κόστος και παραγωγής αλλά και μεταφορικών, αλλά και πιέσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Είχαμε και έχουμε αύξηση και στις υπηρεσίες ενίκεια, μεταφορές, τουρισμός, εκπαίδευση. Υπάρχει και περιορισμένος ανταγωνισμός σε πολλούς τομείς στη χώρα μας. Ολιγοπόλια τα λέγαμε όταν ήμασταν κνήτες, ή και μονοπόλια. Έτσι όλα αυτά τα αθροίζεις και παίρνεις έναν πληθωρισμό στο 5,4%.

Γεια σου ρε Παναγιώτη, με αγροτικό μηχάνημα, σούπερ ο Παναγιώτης. Κάτσε να ακούσω λίγο τι μου στέλνει εδώ, μισό λεπτό λίγο, γιατί πρέπει να ακούγεται και θόρυβος, φοβερός και τρομερός. Αυτό το βίντεο θέλω, Λεοντή, πάρ' το και ανέβαστο, ακροατής φοβερός, τρομερός. Λεοντή μου, το βίντεο του Παναγιώτη. Είναι μέσα σε ένα τεράστιο αγροτικό μηχάνημα, κάτι κάνει ο άνθρωπος, δεν ξέρω σε ποια περιοχή είναι ο Παναγιώτης, αγροτικές εργασίες δηλαδή, και ακούει τρελά και παλαβά στη διαπασόν. Λεοντάκο Μπουμπούνιστο, γεια σου ρε Κωστή, Ευθύμιε, καλό μεσημέρι και στον Κυριάκο. Ρε Κυριάκο, από εκεί μας ακούς, σου πάρουμε ένα καλό στεροφωνικό ρε φίλε. Γεια σου Κατερινιό.

Έτσι λοιπόν ο πληθωρισμός πέταξε στο 5,4%. Κάτι το οποίο τσακίζει κάθε νοικοκυριό έτσι. Αγγίζει όλες και όλους μας. Δηλαδή, εντάξει, άμα έχεις πολλά χρήματα, άμα είσαι άνετος, δεν σε πολύ ενδιαφέρει. Αλλά αν είσαι στην δύσκολη κατάσταση, ακόμη και αν είσαι στη μεσαία τάξη, αρχίζει σιγά σιγά και κατεβαίνει σκαλοπάτια. 5,4% είναι πολύ πολύ πολύ μεγάλη αύξηση από το 3,4 ήταν 3,2, 3,5.

της δημοσκόπησης στο Κάγκελο γίνεται. Τώρα και αυτή η φράση πώς και δεν έχω ψάξει ποτέ από πού προήλθε, θα το ψάξω, της αυτό το Κάγκελο, δηλαδή το Κάγκελο.

Με έβαλε στον πειρασμό το πρωί, Δημαρέση, να δω λίγο αυτήν την ιστορία με μια 32χρονη, λέει, η οποία ήταν βιτσιόζα, δηλαδή only fans. Ένας της έδωσε, λέει, $11,000. Άκου να δεις, ρε, παντρεμένη αυτή με παιδιά κανονικά και με έναν γοητευτικό σύζυγο, σύντροφο, άντρα, δεν ξέρω τι ακριβώς ήταν. Ένας, λέει, της έδωσε 11.000 ευρώ για να βρεθεί δίπλα της, δεν ξέρω τώρα τι ανομαλίες κάνανε. Αλλά είχε ένα βίτσιο αυτός. Ήθελε, λέει, να του φοράνε, πώς το λένε, σακούλα. Σακούλα, ρε φίλε. Του φόρεσε σακούλα οι άλλοι OnlyFans και να τραβάνε βίντεο ταυτό, να δει κάποιος κόσμος να βλέπει όλο αυτό το σκηνικό. Δηλαδή έναν με σακούλα και μία OnlyFans από δίπλα. Μία τύπησα, ας πούμε, η οποία τα δείχνει, ρε παιδί μου, και αμείβεται γι' αυτό. Αυτή μάλλον ξεχάστηκε μπροστά στην κάμερα. Ξέχασε ότι τον άλλον τον είχε με σακούλα στο κεφάλι. Πάει ο άλλος, έδωσε 10 χιλιάρικα, πέθανε. Βίτσια κι αυτά, ε.

Παρπαγιάννης ως καλός μάστορας μου στείλε μήνυμα. Επειδή είναι καλός μάστορας, ξέρει την ιστορία, λέει, με το τη αυτή στο κάγκελο. Δεν το ξέρω, ρε φίλε. Εκτός άμα κάτι που θυμάμαι είναι ότι παλιά ξέρω είχα κάγκελα. Εκεί τα υπόγεια. Αλλά δεν ξέρω αν έχει σχέση με αυτό. Αυθόρμητα το λέω, δεν ξέρω. Εγώ μεγάλωσα Σον Ζελιζέ. Στη λύση απαιδεία εκεί δεν είχαν κάγκελα, είχαν στόρια κανονικά αυτά με ασύρματα

Εδώ ο Γεώργιος, τι ενημερωμένο ρε φίλε ακροατήριο έχουμε. Άκου να δεις τώρα, μου δίνει εξήγηση ο Γεώργιος, γράφει. Συμμαχικά πλοία, λέει, γυροβολούσαν στον όρμο του Φαλήρου. Οι ιερόδουλες παρατάσσονταν πίσω από ένα σιδερένιο κάγκελο σαν εξέδρα, περιμένοντας τα ναυτάκια. Και έτσι δημιουργούσαν τη στο κάγκελο. Ωραίο. Δεν το ξέρα, Γιώργο μου, συγγνώμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Γυράσκω αίδη δασκόμενος.

0: Το νιώθεις, είναι ο τίτλος του τραγουδιού από τους Jacksons. Άκου να δεις τώρα στην Αθήνα τι έγινε, ρε σύντροφε, γη στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών της Αθήνας. Το πρωί βγάλαμε εδώ έναν συνδικαλιστή, μας τα μισο αυτόν, δηλαδή μπερδεμένα μας τα είπε. 700 λέει, 700 εργαζόμενοι από τους 2.700 στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας, με κλιμάκωση της παραντυπίας ή παρανομίας, ξόδευαν τα χρήματα του ελληνικού λαού. Σου έπαιρναν κάτι της από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ο οποίος είναι στο 0,70 ένα λίτρο. Γιατί όπως πολλές φορές σας έχω πει, στην Ελλάδα σκορπάμε τα χρήματα, πετάμε χρήματα και δεν ξέρουμε να βγάζουμε χρήματα. Αλλά στο να τα πετάμε δεξιά και αριστερά χωρίς να γίνεται αυστηρός έλεγχος, είμαστε μανούλες. Ρεπορτάζ Star Channel.
1: Ξεκαθάρισμα επιχειρεί να κάνει το Υπουργείο Μεταφορών στους οδηγούς αστικών λεωφορείων, οι οποίοι με πρόσχημα τα προβλήματα υγείας όχι μόνο δεν πιάνουν τιμόνι, αλλά έχουν και το θράσος να δουλεύουν ως οδηγοί σε τουριστικές επιχειρήσεις. Το αποκλειστικό ρεπορτάζ είναι του Γιάννη Σωτηρόπουλου.
2: Έχετε πετύχει άνθρωπο που δουλεύει το πρωί στα λεωφορεία?
3: Βεβαίως. Δεν έχει καμία σχέση ο οδηγός τουριστικού λεωφορείου με οδηγός αστικού.
4: Ζούμε στην Ελλάδα και γίνονται όλα, αγαπητέ.
5: Σημεία και τέρατα. Φαίνεται πως αποκάλυψαν οι ιατρικοί έλεγχοι που ολοκληρώθηκαν σύμφωνα με το Υπουργείο Μεταφορών σε 700 οδηγούς αστικών λεωφορείων στην Αττική. Τι έκαναν? Επικαλούμενοι λόγους υγείας δεν έπιαναν τιμόνι, και ενώ περίμεναν να περάσουν οι υγειονομικές επιτροπές, υπήρξαν καταγγελίες στο Υπουργείο πως δούλευαν ως οδηγοί σε τουριστικά γραφεία.
6: Πας, θα παίρνεις από εδώ, παίρνεις από εκεί. Για μένα δεν είναι σωστό.
7: Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης αποκάλυψε στο Σταρ πως από τους 2.700 οδηγούς αστικών λεωφορείων της Αττικής, οι 700 από πέρσι δήλωναν ασθένεια.
8: Έχουν λοιπόν ολοκληρωθεί οι ιατρικοί έλεγχοι, 150 από αυτούς έχουν ήδη επιστρέψει στο τιμόνι, 300 έχουν διαδικασία ανάκλησης διπλώματος, άρα λοιπόν δεν μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά σε μια άλλη τουριστική επιχείρηση ή οπουδήποτε αλλού, και οι υπόλοιποι 250 έχουν δηλώσει διάθεση αποχώρησης από την ΟΣΥ.
9: Το υποπαρέτηση το να λέμε ότι λείπουν αυτή τη στιγμή 250 οδηγοί από το συγκοινωνιακό έργο της Αττικής, αυτό είναι εις βάρος και της εταιρείας, αλλά εις βάρος και του πιβατικού κοινού. Εάν έχει τα στοιχεία, θα παρακαλούσα πάρα πολύ να τα κοινοποιήσει το συνδικάτο, έτσι ώστε και εμείς να μπορούμε να απαντήσουμε με σαφήνεια απέναντι στις κατηγορίες αυτές του Υπουργού.
5: Γιατί όμως οι τουριστικές επιχειρήσεις φτάνουν στο σημείο να απασχολούν ακόμα και οδηγούς αστικών λεωφορείων?
10: Γιατί δεν υπάρχουν οδηγίες πουθενά.
0: Αυτό είναι και η αυτορύθμιση, ρε παιδί μου, της αγοράς. Σου λέει ο άλλος, κοίταξε να δεις. Έχουμε κάτι σαν καπιταλισμό, αλλά κομμουνιστικό καπιταλισμό ή καπιταλιστικό κομμουνισμό. Έχουμε ένα κράμα στην Ελλάδα. Σου λέει ο άλλος, τώρα κανείς δεν μου κάνει εμένα έναν έλεγχο. Δεν βαριέσαι, βραδερφέ. Τέλος του μήνα εγώ θα παίρνω τα μισθά μου κανονικά. Και επειδή στην αγορά υπάρχουν κενά και δεν υπάρχουν οδηγοί, εγώ δεν θα μπορώ να οδηγήσω στον ΟΑΣΑ. Εκεί αδυνατό να οδηγήσω. Αλλά με μαύρα μπορώ να οδηγήσω αλλού. Ο ΠΚΕΠΕ παντού, σύντροφε Γαβρίλ, ο ΠΚΕΠΕ παντού.
11: Πιο παντού δεν έχει.
0: Πιο παντού δεν έχει. Όπου και να ψάξει να σηκώσει κανένα χαλάκι, πραγματικά. Ο ΠΚΕΠΕ βρίσκεις. Και όταν λέω ΠΚΕΠΕ, εννοώ νοοτροπία, ναι. Λογική ο ΠΚΕΠΕ. Δηλαδή, πώς το λένε, ένα σύστημα, μια πυραμίδα που έχει μια βάση από την οποία κάποιοι κάνουν τις Δεν είναι, η μειονότητα, η μειοψηφία. Κάποιοι ελάχιστοι είναι μάγκες, λαμόγια, κάνουν τη μαγιά. Τους ανέχεται ο προϊστάμενος τιματάρχης. Γιατί αυτούς κάτι μπορεί να κάνει εκεί.
11: Έτσι
0: ακριβώς. Ή δεν θέλει να βρει τον πελάτη. Τους ανέχεται ο διοικητής εκεί, γιατί σου λέει άστο τώρα, έτσι το βρήκα, έτσι πάει. Πώς είχε Βορύδης. Ο προηγούμενος λέει έτσι, οπότε βάζω κι εγώ υπογραφή, συνεχίζουμε. Η πολιτική ηγεσία δεν το πολύ έψαξε. Τώρα πρώτη φορά ο Κυρανάκης το έψαξε. Εγώ το πρωί μίλησα με τον Κυρανάκη για ένα δεκάλεπτο. Mm-hmm. Οπότε το Σταρ, μην μου λέμε αποκλειστικές πληροφορίες. Μην πάρω τηλέφωνο τώρα σαν ακροατής του Σταρ και του πω τι λέτε.
11: Καλά, μην ανοίξουμε τη συζήτηση για τα αποκλειστικά.
0: Ναι, έτσι, μπράβο.
11: Αυτό ας το αφήσουμε, νομίζω.
0: Μίλησα με τον Κυρανάκη, ένα δεκάλεπτο μιλούσα το πρωί. Βγάλαμε και τον συνδικαλιστή εδώ. Άστο καλύτερα, Γαβρίλ.
11: Δύσκολα τα πράγματα.
0: Για εμάς.
11: Ακριβώς, όχι για αυτούς.
0: Ναι.
11: Αυτή μια χαρά. Και μου κάνει εντύπωση γιατί ορισμένοι.
0: Κάποιοι από αυτούς. 2.700-700 είναι. 700 είναι περιπτώσεις που ελέγχονται. Ναι. Και δεν είναι όλες ίδιες.
11: Ναι. Ορισμένοι από αυτούς, βέβαια, που την χάνει να κάνουν τέτοιου είδους απαράδεκτες ενέργειες, αντιδρούν. Αντιδρούν όταν ακούν για άλλους.
0: Ναι, ρε φίλε.
11: Καταδικάζουν την κομπίνα, αλλά οι ίδιοι την εφαρμόζουν.
0: Μην εμείς και εδώ έτσι γύρω-γύρω σε εμάς. Δεν πάει πολλοί, ας πούμε, οι οποίοι και τα λοιπά, αλλά καταγγέλνουν και τα λοιπά.
11: Έτσι, μπράβο.
0: Τι έχουμε?
11: Λοιπόν, έχουμε ενημέρωση από τη Ryanair.
0: Τι έκανε η Ryanair, θα μείνει, θα φύγει?
11: Θα φύγει η Ryanair, ανακοίνωσε ότι κλείνει η βάση της στη Θεσσαλονίκη. Πριν από λίγο γνωστοποιήθηκε η είδηση αυτή. Περιμέναμε, η αλήθεια είναι, την τοποθέτηση της εταιρείας σήμερα. Ήταν κάτι το οποίο αναμέναμε, υπήρχαν και οι φήμες και οι πληροφορίες όπου τις επιβεβαιώνει στην ουσία σήμερα η Ryanair. Και να πούμε ότι μεταξύ άλλων ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει τα 3 μόνιμα αεροσκάφη που ήταν σταθμευμένα στο αεροδρόμιο Μακεδονία.
0: Ναι.
11: Θα μειώσει κατά περίπου 700.000 τις διαθέσιμες αεροπορικές θέσεις και θα καταργήσει συνολικά 12 δρομολόγια, όλα αυτά βέβαια από τον Οκτώβριο. Μέχρι και τον Οκτώβριο, κανονικά, ό,τι είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα για την κράτηση των εισιτήριων θα λειτουργήσει ως έχει. Από εκεί και πέρα θα εφαρμοστούν αυτά τα οποία είχαμε. Αξίζει να πούμε ότι θα κλείσει και τις χειμερινές τις δραστηριότητες στα αεροδρόμια από και προς τα Χανιά και το Ηράκλειο.
0: Πες τον Λεοντή, έχει έναν Παναγιώτη, μας έστειλε φοβερό βιντεάκι.
11: Να.
0: Ακούει στάτους φανατικά διαπασών πάνω σε τρακτέρ. Παναγιώτης, ωραίο, σε ένα τρακτέρ φοβερό. Πάρα πολύ ωραίο. Πες του να το. Από Foreigner.
11: Να.
0: Φοβερό μουσικό θέμα. Εσύ δεν τους ξέρεις αυτούς, το έχουμε
11: όχι,
0: πει.
11: Έχουμε όχι. Δεν τους γνωρίζω, η αλήθεια.
0: Μόνο
11: είναι.
0: Ελληνική μουσική άκουσα από την κατάλαβα.
11: Ελληνική είναι, ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Ξένα, εντάξει, πολύ.
0: Ακύλα, φέρτο. Πάρτο.
11: Δεν είμαι αυτή τη κατηγορία, αλλά εντάξει, καλός είναι. Ταλαντούχος. Ταλαντούχο παιδί.
0: Καλός είναι, φατσάκι, ωραίο.
11: Βέβαια,
0: ωραίος,
11: βέβαια. Ωραίος. Έτσι, ωραία αύρα.
0: Μου θυμίζει αυτούς που έχουν κάτι μπουκάλες στα φανάρια. Που κάνουν κάτι έτσι με κορίνες.
11: Ναι, ναι.
0: Δεν σου μοιάζει, δεν σου φέρνει
11: θα μπορούσε,
0: λίγο.
11: Θα μπορούσε. Πάντως είναι εξαιρετικά ευχάριστο παιδί.
0: Είναι μια στρελή χαρά. Σαν το, ναι, σωστό.
11: Και
0: σωστό.
11: Ωραία φωνή. Και ναι. Πολύ ωραία φωνή.
0: Πολύ ωραίος είναι, ας το φέρει.
11: Βέβαια. Προσωπικά πιστεύω όχι, αλλά μακάρι να το φέρει. Μακάρι, εννοείται. Μόνο να μην ξεχάσουμε να ξεσκονίσουμε το ΟΑΚΑ.
0: Γιατί?
11: Γιατί έτσι λένε τώρα. Και πέρσι βέβαια το λέγανε και πρόπερσι, αλλά σε περίπτωση που κερδίσει η χώρα μας θα πρέπει να τη διοργανώσουμε, κύριε Βενιέρη.
0: Γιατί δεν μπορούμε.
11: Αυτό λέω, θα πρέπει να το ξέρω λίγο να προετοιμαστούμε.
0: Α, το κάνουμε εδώ, ρε παιδί μου, στο παλατάκι. Α, το κάνουμε στο παλέντε σπορ. Παλέντε σπορ, δεν πρόλαβε. Άκη Θέα παλιά.
11: Ναι, όχι.
0: Δεν πρόλαβε. Ελληνικό τραγούδι διαγωνισμό, γιατί δεν πρόλαβε.
11: Δεν το πρόλαβε.
0: Μόνο γύρω Eurovision
11: πρόλαβε. Άκη Θέα, πολύ γνωστό, δεν το συζητώ, αλλά όχι.
0: Εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Πε το λέω ότι να πάρω το τρακτέρ.
11: Θα του πω να πάρει το τρακτέρ, αλλά πιστεύετε θα μπορούσε η Θεσσαλονίκη να διοργανώσει το διαγωνισμό.
0: Για Eurovision,
11: όχι.
0: Όχι. Δεν έχουμε, ρε φίλε, θα έρθουν Αθηνοί.
11: Άκου
0: να σου πω.
11: Κάνατε, πάρει,
0: και η Ryanair, από ό,τι ξέρω, τη σύσκεψη στην Αθήνα την έκανε.
11: Στην Αθήνα την
0: βλέπει. Θε να πάρει να αγοράσει κάτι από τον Κοτσόπουλο, παίρνει στην Αθήνα
11: προσωπικά
0: τηλέφωνο.
11: Προσωπικά το θεωρώ απαράδεκτο.
0: Θε να πάρει τα public.
11: Να.
0: Πάρε τώρα στα public.
11: Να.
0: Πού θα τηλεφωνήσει?
11: Ναι, το θέμα βέβαια με τη Ryanair αφορά τη Θεσσαλονίκη, έτσι.
0: Ναι, αλλά στην Αθήνα έγινε σύσκεψη.
11: Αυτό λέω, είναι κακό αυτό.
0: Και θε να κάνει Eurovision, α σε χωριάτι. Μου ήρθε από τι Σέρε, θέλει Eurovision στη Θεσσαλονίκη. Α. Εμείς ξέρουμε, χωριό είμαστε, δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια πράγματα. Φτάνει για τους Αθηναίοι. Εδώ έρχονται οι πρωθυπουργοί και οι άλλοι για συνεντεύξεις τύπου και έρχονται μαζί και οι Αθηναίοι. Εδώ οι δικοί μας δεν αξίζουν ούτε δινάριο. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
12: Ναι, γεια σας, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
12: Μία γνώμη να καταθέσω για τη Ryanair.
0: Ναι, ναι.
12: Για τα μύτη πρέπει να επιτοπείτε από εδώ, στο πιθούς χωρίς. Νομίζω γινόταν και μυθάρι. Δηλαδή, να μαζέψει κάποια χρηματάκια.

0: Θα δεχόταν, λέτε εσείς, οι καταστηματάρχες και αυτοί να βάλουν λεφτά?
1: Ναι, προκειμένου να έχω ένα τζίρο καλό, να έχω κόσμο, να έχω αυτό.
0: Στην τελική...
1: Αν έχει δει σε τόσες φορές που είπα, εντάξει, δεν είναι και τίποτα τραγικά ποσά, ας το πούμε, για τον καθένα
0: ναι,
1: μας.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω τι εννοείς. Αυτό. Καταλαβαίνω τι εννοείς. Να είστε καλά, αγαπητέ μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Έτσι είναι, Λεοντή, θέλει να κάνει σουβλατζίδικο, λέει, στην παραλία για τις τουρίστριες. Κατάλαβες? Να πληρώσεις, Λεοντή. Πώς θα έρθουν οι τουρίστριες, άμα δεν έχει ράει ανέρι, πώς θα έρθει άλλη για σουβλάκι? Θέλετε να σας τρομάξω λίγο?
2: Αλλά εδώ στην Ελλάδα τον φέρνει ο Sky για να μας πει τι έγινε. Το μνημόνιο που επέβαλαν σε εμάς, και το πρώτο, και το δεύτερο, και το τρίτο και το τέταρτο, όχι μόνο καθήλωσαν τον ελληνικό, το 80% του ελληνικού λαού σε μια μόνιμη χρεοκοπία, αλλά είναι ο λόγος που αυτή τη στιγμή η Γερμανία αποβιομηχανοποιείται. Είναι ο λόγος, γιατί? Γιατί την λιτότητα μας την έβαλαν εμάς, όχι γιατί μισούσαν τους Έλληνες. Ήταν το δυστοπικό εργαστήρι, στο οποίο δοκίμασαν την λιτότητα και μετά την πήραν στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στην Ιρλανδία και κατέληξε στη Γαλλία και στη Γερμανία. Και το αποτέλεσμα ξέρεις ποιο είναι? Όταν βάζεις λιτότητα στην εργατική τάξη, στη μεσαία τάξη, ο κόσμος δεν έχει να αγοράσει. Οι βιομηχανοί, η Volkswagen, η BASF, η Siemens κτλ. Έτσι δεν επενδύουν. Γιατί σου λέει, ποιος θα τα αγοράσει τα προϊόντα μας όταν οι άλλοι δεν έχουν λεφτά? Έρχεται ο κύριος Ντράγκη τότε και αρχίζει και κόβει χρήμα. Από το 2015. Και το δίνει στους τραπεζίτες, το δίνουν στις μεγάλες επιχειρήσεις. Οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν επενδύουν αυτές τις έσουλες του χρήματος. Μιλάμε για 5-6 δισεκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή, έτσι. Την ώρα που εμάς μας κόβανε τις συντάξεις και δεν είχαν οι άνθρωποι να πάρουν φάρμακα. Κόψανε 5-6 δισεκατομμύρια, τα δώσανε στις μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν επένδυσαν. Ξέρετε τι τα κάνανε? Η Volkswagen, τι έκανε? Πήρε τα δισεκατομμύρια αυτά και τα πήγε στο χρηματιστήριο και αγόρασε τις δικές της μετοχές. Έτσι ανέβηκε η μετοχή χωρίς επενδύσεις. Τα μπόνους των διευθυντάδων πήγαν στη στρατόσφαιρα. Αλλά η Volkswagen δεν κατάφερε να επενδύσει. Και ξέρετε τι σημαίνει?
0: Μέχρι εδώ σαν συγγνώμη κύριε καθηγητά θεωρίας των παιχνίων, μέχρι εδώ σαν τέχω. Είσαι για θεωρία των παιχνίων. Τζον Τάρα μας. Τον είχα γνωρίσει τον Τζον Τάρα μας. Είχαμε πάει μια φορά μαζί στο καζίνο και δεν μας επέτρεψαν, γιατί αυτό ήταν persona non grata και την πλήρωσα κι εγώ μετά από μια εκπομπή στην οποία τον είχα καλεσμένο. Τι να κάνω, κι εγώ στα καζίνο γύριζα, τι να κάνω. Α, μιας που είπα καζίνο, είδα ότι... μάλλον θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή αυτά, δεν τις παρούσεις. Επανέρχομαι στον Βαρουφάκη. Ωραίος ρε φίλο Βαρουφάκης, πάρα πολύ ωραίος, μου αρέσει πάρα πολύ, σκέφτομαι να ψηφίσω μέρα 25. Σας τρελάνω εγώ, τη μία Κασελάκη, την άλλη μέρα 25 κλπ. Α, να κάνω μια διόρθωση, γιατί χθες, α, ναι βέβαια, πρέπει. Θα κάνω μια διόρθωση, αλλά θα την κάνω direct. Θα την κάνω κατευθείαν από τον διορθωτή, να χρεωθεί εκείνος το ρεπορτάζ μου, για να μην πω κάτι εγώ και φανώ αφαιρέγγιος. Σε λίγο θα σας πω τι εννοώ. Αλλά για το Βαρουφάκι, τότε με τις αχλαμάρες που έλεγε, είχα πάρει τηλέφωνο και εγώ τότε. Είχα πάρει στην... είχα ένα Τουαρέγ. Δηλαδή δύο Τουαρέγ άλλαξα, αλλά τότε είχα το ένα, το Ανθρακή. Και είχα πάρει τηλέφωνο πάνω στους Γερμανούς. Το σήκωσε ένας Γερμαναράς κατακτητής εκεί, ένας Ναζί. Του λέω, do you speak English? Μου λέει, σπαστά. Λέω και εγώ, σπαστά, θα συνεννοηθούμε. Μου λέει, τι ακριβώς θέλετε, λέει, αγαπητέ. Λέω, κοίταξε να δεις, εδώ μας βάλετε σε κάτι μνημόνια, ένα Σόιμπλε, κάτι Ντάισεμπλουμ και τα λοιπά εδώ στην Ελλάδα. Ναι, είναι γνωστά, λέει, αυτά. Τα γράφει, λέει, και η Bild για τους Έλληνες και είναι γνωστά. Ωραία, του λέω, επειδή έχουμε τώρα έναν πολύ δυνατό υπουργό, έναν υπουργό οικονομίας, Βαρουφάκια, λέει, Γιάννης. Λέω, ναι, Γιάννης. Με έναν νι. Με έναν νι, του λέω, ρε, φίλε, Γιάννης με έναν νι. Ναι, λέω, ο Γιάννης, λέω, μου είπε, επειδή θέλω να δώσω το Τουαρέγ, να το καταθέσω, δεν μπορώ να το συντηρήσω. Θέλω να αγοράσω ένα πόλο. Πόλο. Πόλο, μου λέει, από το Τουαρέγ. Λέω, τι να κάνω, λέει, πέσαμε έξω. Μας ρίξατε στα μνημόνια εσείς οι Ναζί. Μου λέει, εντάξει, πόλο. Αλλά λέω, θέλω να το πάρω από εσάς, από τη Γερμανία, να είναι τελείως γερμανικό πόλο. Πόσο είναι γερμανικός, ποιμενικός ένα πράγμα. Μου λέει, ναι, βεβαίως γίνεται. Ωραία, του λέω. Πόσο κάνει, του λέω, το πόλο. Μου λέει αυτός ο Ναζί, ο Γερμανός. Ναζί, σύμφωνα με τον Βαρουφάκη, έτσι. Εγώ δεν χρησιμοποιώ τέτοιες φράσεις. Κατακτητής, πώς το λένε. Του λέω, πόσο κάνει? Μου είπε κάτι χιλιάδες ευρώ, 17-18 χιλιάδες ευρώ, θυμάμαι. Του λέω, εντάξει, οκ, του λέω. Σε IOU. IOUs, λέω, του... Του λέω, μου λέει.

0: τι είπατε? Λέω, πόσο IOUs ρε παιδί μου κάνει αυτά τα 18-20 χιλιάρικα σε ευρώ? Σε IOUs λέω. Πόσο να στείλω IOUs? Μου το κλείσε, δεν κατάλαβε τι ακριβώς του είπα. Μετά έπαιρνα στο βαρουφάκι να του πω, δώσε μου ρε παιδί μου ένα μάνιουλ, ένα εγχειρίδιο, οδηγίες για να πω στο γερμανό κατακτητή τι ακριβώς εννοώ με τα IOUs. Αλλά εντάξει, ο Βαρουφάκης απομακρύνθηκε, αποτραβήχθηκε στα παλάτια του και τώρα επανήλθε με τις ίδιες αερολογίες και το ίδιο ύφος.
1: Ώρα Ελλάδος, 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.

Έτσι λοιπόν, αγαπητές φίλες και φίλοι, έχουν τα γράμματα. Έτσι έχουν τα γράμματα, τα έπιπλα έχουν Μαρμαρίδης. Ο Μαρμαρίδης έχει τα έπιπλα στα καταστήματα Μαρμαρίδη. Συμβαίνουν πράγματα και θάματα και το διαπιστώνετε όσοι πηγαίνετε από εκεί. Και αν δεν έχετε χρόνο ή αν θέλετε να πάτε λίγο αργότερα, μπείτε στο ηλεκτρονικό κατάστημα epipla.gr για να δείτε

0: Έχω κορυφαίο πρόεδρο επικεφαλής αντιπολίτευσης, μάλιστα αξιωματικής, ο οποίος με ένα θέμα ασχολείται όλη την ημέρα.
1: Καταρχάς, όταν ο Πρωθυπουργός το λέει αυτό, πρέπει να εξηγήσει στον ελληνικό λαό γιατί έρχονται συνεχώς δικογραφίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Βουλή των Ελλήνων. Άρα δεν τη μετατρέπουμε εμείς τη Βουλή σε δικαστήριο. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στέλνει συνεχώς δικογραφίες. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο το κρατούμενο. Πρέπει να εξηγήσει ο Πρωθυπουργός γιατί το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, το Συμβούλιο Επικρατείας, έβγαλε αντισυνταγματικό το νόμο της, άρα με δικαίωσε. Και ο Πρωθυπουργός ως προϊστάμενος της ΕΕΠ δεν εφαρμόζει την απόφαση. Και τρίτο, το Πλημελιωδικείο Αθηνών έβγαλε μία απόφαση. Και σας λένε ότι θα πούνε όχι στην εξεταστική. Να το μεταφράσω.
0: Άστο, πρόεδρε, άστο. Ασχολήσουμε αυτό. Το 1,5% των πολιτών οι οποίοι ρωτώνται, το 1,5% ενδιαφέρεται για το θέμα αυτό. Σημαντικό είναι... Αλλά όλη την ημέρα όσο ασχολείσαι εσύ με αυτό, η μπάλα είναι σε άλλο γήπεδο. Και να σου πω και κάτι άλλο, πρόεδρε. Να στο μεταφέρουν δηλαδή οι κολλητοί σου. Στις κατηδίαν συζητήσεις, επειδή εγώ έχω πολύ καλή σχέση με τους ανθρώπους του ΠΑΣΟΚ, και πραγματικά έχω πολύ καλή σχέση με τους ανθρώπους του ΠΑΣΟΚ, στις κατηδίαν συζητήσεις, πρόεδρε, γελάνε μαζί σου. Δεν το λέω ούτε από το μυαλό μου το βγάζω, ούτε το λέω για να το πω. Όλοι ξέρουν ότι δεν μπορείς. Απλά δεν μπορούν να στο πούν. Θα στο πούν μετά τις εκλογές. Αλλά θα είναι αργά. Και πραγματικά, όσο είναι αστείο, γελίο, το ότι κάποια μεγάλα πρόσωπα της κυβέρνησης που αποδεδειγμένα τα παρακολουθούσαν δεν νοιάστηκαν, δεν ζήτησαν εξηγήσεις, δεν πίεσαν να μάθουν το γιατί και δεν περιποιεί τιμή για τους ίδιους. Άλλο τόσο και για σένα που θα μπορούσες να μάθεις τους λόγους, αλλά δεν πας. Εικάζω ότι μάλλον γνωρίζεις τον λόγο ή τους λόγους, γι' αυτό δεν πας. Για να τελειώνουμε αυτήν την ιστορία, πραγματικά κούραση. Έλα, μην μου πεις δεν χόρεψες το τραγούδι αυτό στις δισκοτέκ της εποχής μας, με τις δισκόμπαλες, με εκείνη τη δισκόμπαλα που ήταν μπροστά στην πίστα, στη μέση. Με τα λαμπάκια γύριζαν γύρω-γύρω, νομίζαμε και εμείς τεχνολογία και τέτοια. Χαμός!

σου φίλε μου Λάζαρε, γεια σου Δημήτρη, γεια σου Πινελόπη, γεια σου Ευθυμία, γεια σου Νάσο, καλό στο τον την Φελιτσιτά Στέργιο, Ιωάννης Κάπα, Ελευθέριος Μιχάλης Ιάκωβος, γεια σου ρε Τζιάκοπ, Ιωάννης Βασίλης, Κατερίνα Σταμάτης, γεια σου ρε Σταμάτη Ταριφέν, πότε θα γίνουν οι εκλογές, ρωτάει πάλι ο άλλος, ρε ο Μητσοτάκης μόνο ξέρει. Όποιος λέει ότι ξέρει, σας λέει παραμύθια. Πάντως άρχισαν γενικώς διάφοροι τις επισκέψεις, τα σούρτα φέρτα. Τι να κάνουν, δουλειά είναι.

0: Πάει λοιπόν η Ryanair, ανακοίνωσε το αναμενόμενο και μάλιστα αυτό πρέπει να μας και να σας και να μας προβληματίζει, έτσι. Δηλαδή η ανακοίνωση της εταιρείας έγινε από την Αθήνα. Δεν μπήκαν στον κόπο, ρε παιδί μου, να έρθουν εδώ, να έχουν και πέντε δημοσιογράφους, πέντε κανάλια της Θεσσαλονίκης, γιατί για τη Θεσσαλονίκη ο λόγος, και να πούν οι άνθρωποι ευχαριστούν πάρα πολύ, δεν μας συμφέρει για αυτόν και για εκείνον τον λόγο, δικαίωμά μας είναι, οψόμεθα. Θα δούμε στο μέλλον αν θα επανέλθουμε ή δεν επανέλθουμε, διότι αυτό δεν έκαναν, για να δείτε πόσο αποπατημένη την έχουν την πόλη αυτή όλοι τους. Θεσμικοί και ιδιώτες. Επαναλαμβάνω, θεσμικοί και ιδιώτες. Παίρνεις εδώ στον λέει ότι γνωρίζεις κάποιον, ας πούμε, είμαι διευθυντής εκεί, δεν θα πω τώρα. Μεγάλες πολυεθνικές ή μεγάλες εταιρείες. Ω, μάλιστα. Και το ζητάς κάτι πολύ έτσι απλό, ρε παιδί μου, θα ρωτήσω την Αθήνα. Κάτσε ρε φίλε, τι διευθυντής είσαι και θα ρωτήσεις την Αθήνα. Τον διευθυντή μου μέσα δηλαδή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Η συμπεριφορά της Ryanair θυμίζει τον Ταβατζηλίκη των οδηγών των Πούλμαν, αν θυμάσαι από παλιά. Που για να σταματήσουν στο Λεβέντι ήθελαν το φαγητό τους ή τον καφέ τους. Και αν δεν τους το έδινε, πήγαιναν παρακάτω σε κάποιον άλλο.
0: Πού τα θυμάσαι εσύ?
1: Τα θυμάμαι γιατί 62 χρόνια και είμαι ο Ιάκωβος.
0: Ναι.
1: Όταν κατέβαινα Θεσσαλονίκη.
0: Και το έκανες κι εσύ?
1: Δεν το έκανα εγώ.
0: Τι έκανε, φίλε, ο άνθρωπος. Και ποιο, δεν το έκανε μόνο για το φαγητό, τώρα λίγα ξέρεις, Ιάκωβε.
1: Εντάξει.
0: Πολλές φορές καθόταν στο ταμείο στο τέλος. Όταν περνούσε από την ταμιακή μηχανή για το ζήτα, χτύπαγε. Ξέρω 500 δραχμές, λέω εγώ τώρα δραχμές. Έβγαινε ένα ποσοστό από την άλλη μεριά. Σου λέει, γιατί να έρθω σε να πάω παρακάτω.
1: Λοιπόν, αυτό το κάνει η Ryanair κατά κόρον. Και δεν φτάνει που έχει τις μικρότερες θέσεις, τα χειρότερα αεροσκάφη. Προσγειώνει το πουδήποτε οπωσδήποτε. Εγώ πέρασα από αεροδρόμιο το οποίο είχε πλάγιους ανέμους, μόνο η Ryanair προσγειώνανε. Χωρίς ασφάλεια, χωρίς τίποτα.
0: Εγώ έχω ταξιδέψει, άκου να σου πω, εγώ δεν θέλω να δικώ κανέναν. Έχω ταξιδέψει πάρα πολλές φορές με τη Ryanair. Μου σου πω περισσότερες φορές με τη Ryanair παρά με άλλες στην Ευρώπη. Περισσότερο με τη Ryanair. Στην Ελλάδα με Aegean. Στο εσωτερικό, αλλά στην Ευρώπη με Ryanair πάρα πολλά ταξίδια. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Ποτέ δεν είχα θέμα. Δεν ήταν Singapore Airlines που ταξίδεψα ή Thai Airways ή ξέρω εγώ Delta Airlines. Δεν ήταν αυτού του επίπεδου. Αλλά μια χαρά ήταν. Απλά δεν έχει γαριδάκια, δεν έχει πατατάκια, δεν έχει νερό, δεν έχει τίποτα πολύ.
1: Μιλάμε.
0: Εντάξει, μια χαρά ήταν τώρα. Δεν χρειάζεται να απαξιώσουμε την εταιρεία η οποία.
1: Ωραία, αλλά η συμπεριφορά της είναι εκβιαστική. Άραξη. Ή μου κάνετε αυτό, ή εγώ φεύγω. Φύγε.
0: Θα σου πω εγώ τώρα, κλείστε, θα σου πω εγώ μια, γιατί πάω διευθύνσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας πω μια ιστορία που θα σας αρέσει πάρα πολύ. Ποια ήταν η πρώτη μου εμπειρία με την Ryanair, δυσάρεστη, έτσι. Αλλά μετά κατάλαβα ότι πρέπει να διαβάζεις τα μικρά γράμματα. Θα σας αρέσει το story, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι. Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
5: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Έλα, Νίκο. Πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
7: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα. Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
8: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
9: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50% να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος, Νεργίζης Ωμικρόν Έψιλον. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nergizes.gr.
11: Μαμά, βαριέμαι!
12: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme sports και υπασία. Escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education. Η περιπέτεια περιμένει.
13: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
0: Είστε ακόμη στη γραμμή, βλέπω εδώ 5 λεπτά. Παρακαλώ.
14: Ναι, γεια σας.
0: Ωραία, φίλε, συγγνώμη για την αναμονή, αλλά δεν πειράζει.
14: Θέλω να σας πω μια ιστορία σχετικά με τη Ryanair.
0: Για πείτε.
14: Εγώ έχω ταξιδέψει γύρω στις 45 χώρες. Mm-hmm. Ταξίδευα πάρα πολύ, τώρα ξέρετε, ένα εξάμηνο έχω κόψει και σταμάτησα. Ήμασταν στην Πάφο, είχε μια φοβερή θερμοκρασία. Δεν άναβαν τα air-condition του αεροπλάνου.
0: Ήταν χαλασμένα.
14: Ήτανε, ξέρω, είχαν πρόβλημα. Σε μια στιγμή ήρθε ένας από τον Μπαγκλαντές, ξέρω, έτσι, αυτός δεν είμαι ρατσιστής, κοιτούσε γύρω-γύρω και έκαμνε, λέει, λέμε, ρωτάμε από πάνω, εμείς έχουμε φορτωθεί τώρα, έτοιμοι για απογείωση. Και τι είναι ο κύριος, λέει, είναι ψυχτικός που κάνει. Σε μια στιγμή, λέει, το αεροπλάνο, δεν ανάβουν τα air-condition, θα ανεβούμε στον αέρα, ίσως ανάψει. Είχαμε καθυστέρηση.
0: Πώς δεν σας είπαν θα ανοίξετε τα παράθυρα? Τέλος πάντων, γιατί.
14: Και σε μια στιγμή ανεβαίνουμε πάνω. Έχουν κατέβει καμιά 15 άτομα, λέει, εμείς φοβόμαστε, δεν ανεβαίνουμε, δεν κάνουμε, δεν ράνουμε. Ανεβήκαμε στον αέρα. Δοκιμάσανε, δεν άναψαν. Σε μια στιγμή περνάει το καρότσι με τα νερά. Ο κόσμος χωρίς air condition μέσα. Υδρώνει, φωνάζει.
0: 3 ευρώ το μπουκαλάκι.
14: Και λέει το. Πήρε κάποιος ένα μπουκαλάκι, λέει, λεφτά, ήρθε σε μένα και πήρα όλα τα μπουκαλάκια που είχε και τα πετούσα εκεί μέσα. Και μετά έκανε προσγείωση πάλι στην Πάπο, ήρθε ένα συνεργείο, άλλοι δεν ανεβήκαν, άλλοι φοβόντουσαν, άλλοι κάνουν. Ναι. Θέλω να πω δηλαδή. Εντάξει.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ μου, βέβαια, πώς το λένε, περιστατικά. Εγώ δεν έχω καμία παραδόση με τη Ryanair, έτσι προς Θεού. Καμία απολύτως σχέση. Αλλά περιστατικά σε αεροπλάνα, έτσι, ταλαιπωρία, πράγματα, θάματα, πάντα και παντού συμβαίνουν. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Έχω ταξιδέψει και εγώ σε πάρα πολλές χώρες, πάρα πολλές φορές, πολλές φορές με τη Ryanair. Δεν είχα τέτοιου είδους ζητήματα. Ποτέ, ουδέποτε είχα τέτοιο ζήτημα. Απλά η περιπέτεια, η εμπειρία μου ήταν εξής. Στο πρώτο μου ταξίδι, ο μικρός ήταν ενός χρόνου. Ναι, ενός χρόνου. Τον είχαμε μαζί μας. Το μεγάλο τον αφήσαμε, ή ο μεγάλος ήταν. Τέλος πάντων, έχει καμιά 17-18 χρόνια. Το πρώτο μου ταξίδι με Ryanair. Και πάμε Φραγκφούρτη. Είχα εκτυπώσει τα χαρτιά αυτά, τα εισιτήρια για το τσεκ και τα λοιπά. Τα boarding pass, όπως λέγονται. 4 η ώρα τα ξημερώματα, ήμασταν στο αεροδρόμιο. Ο μικρός κοιμήθηκε πάνω στην βαλίτσα που είχα. Μικρούλης, μια σταλιά. Και πήγα να κάνω το check-in. μου λέει υπάλληλος εκεί, λέει τα χαρτιά. Λέω ποια χαρτιά, λέω τώρα. Τα χαρτιά τα έχουμε στη βαλίτσα και το... ο μικρός κοιμάται πάνω στη βαλίτσα. Τον βλέπεις τώρα, λέω δεν υπάρχει θέμα. Έχω την πιστοτική, έχω την ταυτότητα. Μας έχεις γραμμένους εκεί πέρα. Γραμμένους εννοείς, είμαστε στα... στους επιβάτες, στη λίστα. Τι να τα κάνετε τα χαρτιά τώρα, λέω αφού το. Ω, μου λέει πρέπει να φέρει τα χαρτιά. Λέω όχι, μου λέει εντάξει, οκ. Okay. Πάει, ξεκινάει η διαδικασία, λέει. Ξέρετε, λέει, λέω δεν μπορείτε να τα βγάλετε τώρα, στα χτυπώστε. Λέει φυσικά μπορούμε. Λέω χτυπώστε τα. Και δεν το ξεχάσω. Μου λέει είναι 55 ευρώ η εκτύπωση. Δεν το ξεχάσω. Τη λέω κοπελιά, επειδή είχε αφορολόγητα να πάω να πάρω ένα Hewlett Packard εκτυπωτή, λιγότερο κοστίζει. Να τα εκτυπώσω μόνο μου, να πάρω και τον εκτυπωτή στην Ελλάδα. Πλάκα μου κάνει, κυρά μου. Και ξύπνησα το καημένο το μικρό για να πάρω το χαρτί. Αυτό ήταν. Αλλά μετά είδα ότι αυτό είναι πρακτική κλασική της Ryanair και άλλων εταιριών που απαιτούν το χαρτάκι. Τώρα βέβαια με τα κινητά, με τα screenshot και τέτοια το λύσαμε το πρόβλημα, δεν έχουμε τέτοιου είδους ζητήματα. Μόνο αυτό μου συνέβη τότε. Έκτοτε όχι μόνο ένα, βγάζω 10-15 φωτοτυπίες. Πώς κάνουν οι κομμουνιστές πορείες και μοιράζουν φυλάδια. Τα έχω και εγώ, τα δίνω στους συνεπιβάτες. Λέω αν χάσω παιδιά κάποιος να μου δώσει. Υπέροχο τραγούδι. Martin Bailey in Hearts, καρδιές.

0: Ναι, βρε, στο δεύτερο αεροδρόμιο τη Φραγκφούρτη, όχι στο καλό. Σιγά μην πάει Ryanair στο μεγάλο το αεροδρόμιο. Σε εκείνο, Χάνμαν, πώς το λένε. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Λοιπόν, τι σου χρωστάω. Καταρχάς με τη συζήτηση που κάνατε, αγαπητέ μου, με τα νεράκια, μας ανοίξατε την διάθεση, την όρεξη, πώς το λένε. Πάω να πιω λίγο νεράκι και έρχομαι. Αλλά επειδή σε κάποια πράγματα προσέχω πάρα πολύ, πάω να πιω φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Δικό μας νερό, όχι βαλκανικό, ελληνικότατο. Έρχεται από το ίδιο βουνό όπου κάποτε ζούσαν οι 12 θεοί, από τον Όλυμπο. Φυσικό μεταλλικό νερό Διός, παρακαλώ. Λίγο σύντομα, γιατί σας έχω κάτι που χρωστάω, παρακαλώ.
1: Γεια σου Δημήτρη. Yeah. Δημήτρη, υπάρχει μια συνέντευξη του διευθυντή, του ιδιοκτήτη Ryanair, ένας Ελλανδός, ο οποίος πρότεινε κάποτε να χρεώνει την τουαλέτα στα αεροπλάνα. Και το επιχείρημά του ήταν, αν εγώ βγάζω λεφτά από τις τουαλέτες, θα μειώσω κι άλλο τα εισιτήρια. Πες μου εσύ.
0: Καλή επιλογή είναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Άκου να σου πω, ό,τι πληρώνεις παίρνεις. Μάνα μου έτσι λέει, Γαβριήλ, έτσι είναι.
2: Έτσι είναι.
0: Ό,τι πληρώνεις παίρνεις. Έτσι δεν είναι.
2: Πληρώνεις
0: λίγα, παίρνεις λίγα. Πληρώνεις πολλά, παίρνεις πολλά. Δεν είναι όλα τα ίδια στη ζωή, έτσι είναι.
2: Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
0: Ξέρεις τι θα επιλέξεις. Ναι. Αλλά χωρίς τουαλέτες στα αεροπλάνα δεν νομίζω.
2: Όχι, εντάξει.
0: Κάνεις καμιά πτήση τώρα.
2: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Πώς το λένε, Αθήνα, Πεκίνο.
2: Ω Θεέ μου, χωρίς τουαλέτα. Δύσκολα τα πράγματα.
0: Για πες.
2: Να πούμε ότι έχουμε μια έκτακτη είδηση. Έχει ξεσπάσει πυρκαγιά σε σοφίτα διαμερίσματος στην περιοχή των Σικαιών. Πριν από μερικά λεπτά προκλήθηκε η φωτιά κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Στο σημείο είναι 4 οχήματα με 12 πυροσβέστες. Επιχειρούν. Μαθαίνουμε ότι μέχρι στιγμής έχουν προκληθεί μόνο υλικές ζημιές στην κατοικία. Παρακολουθούμε φυσικά τον συμβάν. Πριν από μερικά λεπτά σημειώθηκε και είμαστε εδώ.
0: Ευχαριστούμε, Γαβρίλ. Ευχαριστούμε, Γαβρίλη. Λοιπόν, βράδυ 9 η ώρα, Enter, Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης. Πιστεύω θα είναι ενδιαφέρουσα η εκπομπή. Ένα κομμάτι της το έχω ήδη μαγνητοσκοπήσει. Και ένα απόσπασμα από αυτό το κομμάτι της εκπομπής θα μοιραστώ μαζί σας τώρα. Το υπόλοιπο το βράδυ στις 9 στην TV100, στην Δημοτική Τηλεόραση. Στέφανος Κασελάκης μιλάει για πολλά και έχω και μία ερώτηση του 1.000.000 ευρώ. Στο τέλος έχει ενδιαφέρον η απάντησή του. Πες τα, Στέφανε, περίμενε λίγο, εδώ. Πάρει κόσμο, από τον κόσμο που έχεις.
3: Επαναλαμβάνω αυτό το οποίο σου είπα.
0: Το ρώτησα αν του πάρει ο Τσίπρας κόσμο.
3: Δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, δεν το κάνω αυτό ως παιχνίδι. Δεν είναι, η πολιτική δεν είναι για μένα παιχνίδι της τάβλας, όπως πολύ πιθανόν να είναι για άλλους. Είναι απόλυτα θεμητό αυτό, αν πολλοί θέλουν να βιοποριστούν από την πολιτική και το βλέπουν, ξέρεις το, πώς μετακινείς ένα πιόνι από εδώ εκεί. Εγώ μπορώ να σου πω, Δημήτρη, ότι πριν 3 χρόνια δεν κατέβηκα στην πολιτική στο Επικρατείας, στο ΣΥΡΙΖΑ, για να είμαι 3 χρόνια αργότερα απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα σε 2 κόμματα που δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμα για αυτή την παρανοϊκή κατάσταση ευθύνεται ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Τώρα έχω την ερώτηση του 1.000.000. Η φίλη μου και πατριώτησά μου Θεοδόρα Τζάκρη δεν σου κάνει παρέα τελευταία.
3: Θεοδόρα Τζάκρη ήταν κυριολεκτικά απέναντι από το γραφείο μου εδώ πριν από μία ώρα.
0: Μα εδώ είχε γίνει, εδώ γίνεται συζήτηση, θα πάει Πασόκ. Αν και υπάρχει μια τυπική δυσκολία.
3: Εσείς την κάνετε συζήτηση αυτή, οι δημοσιογράφοι. Κάντε την.
0: Δεν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο.
3: Εγώ σας λέω ότι ήταν εδώ πέρα στο γραφείο μου πριν από μία ώρα. Εντάξει, μαζί με το εκτελεστικό γραφείο και συνεδριάσαμε πάρα πολύ καλά και πολύ παραγωγικά. Άρα νομίζω, εγώ σας δίνω στοιχεία, δεν σας δίνω εικασίες.
0: Άρα όλα αυτά τα ρεπορτάζ τα οποία γράφτηκαν, υπόθηκαν, επαφές κλπ. Δεν έχουν βάση.
3: Δημήτρη, εδώ δεν έπρεπε να είχα επιστρέψει στο Μαϊάμι μετά το μπουζουξίδικο. Αυτό δεν έλεγαν. Λοιπόν, νομίζω έχω βαρεθεί να ασχολούμαι με τις εικασίες. Ελάτε ρε παιδιά,
0: άρα
3: να κάνουμε
0: έργο. Άρα δεν έχει βάση, μου λες.
3: Ελάτε να κάνουμε έργο. Εντάξει, τι βάση είναι εκεί. Η γυναίκα ήταν εδώ, λέει συγγνώμη τώρα. Είναι πράγματα. Εγώ είχα πει και στον Κουσουλό στην τηλεόραση, είναι μπούρδες αυτά πριν από 2 εβδομάδες. Λοιπόν, όλοι θα βγάλουν κάτι. Μία Γιώτα Πούλου θα πάει στο Πασό και άλλη Ραλία Χριστίδου θα πάει στη ζωή Κωνσταντοπούλου. Παιδιά, ακούστε, δεν πρόκειται να με τελειώσετε. Όσο και να προσπαθήσετε, Όχι εσύ προσωπικά.
0: Ο τελευταίος, άκουσε, επειδή
3: γνωριζόμαστε.
0: Επειδή γνωριζόμαστε.
3: Υπάρχουν πάρα πολλοί Δημήτρη που θέλω να με τελειώσουν.
0: Άλλο.
3: Γιατί εγώ
0: επειδή γνωριζόμαστε.
3: Επειδή
0: γνωριζόμαστε. Από το συνάφη μου θα είμαι ο τελευταίος ενδεχομένως που θα ήθελα να σε τελειώσει, έτσι. Το ξέρεις. Οπότε δεν αφορά σε εμένα αυτό που λες. Απλά.
3: Συμφωνώ απόλυτα, το λέω δημόσια.
0: Απλά είμαι πολύ καχύποπτος και εγώ, όπως όλοι μας, με όλες αυτές τις μεταγραφές, Στέφανε. Δηλαδή, βλέπεις ότι υπάρχουν μία σειρά στελεχών και προβλημένων στελεχών με προϋπηρεσία εισαγωγικά, με ιστορία στην πολιτική, οι οποίοι ψάχνουν ομπρέλα να πάνε να κρυφτούν από κάτω για να βολευθούν. Ο κόσμος είναι καχύποπτος.
3: Η εποχή της καρέκλας νομίζω σιγά σιγά τελειώνει, με την έννοια ότι όντως είναι πιο ψαγμένος ο κόσμος, ξέρει τι πάει να πει. Δηλαδή τώρα ειλικρινά, αυτοί που έφυγαν όταν έγινα πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και της αντιπολίτευσης και έφυγαν με την αφορμή του μεσιανισμού του αρχηγοκεντρικού κόμματος και δεν συνεδριάζουν τα όργανα, που μια χαρά συνεδρίαζαν, και τώρα παρακαλάνε τον Τσίπρα να πάνε στο κόμμα του για την καρέκλα, έχοντας ξεχάσει όλα αυτά. Ούτε καν λένε για αριστερά πλέον. Δεν τους νοιάζει, θέλουν να υπάρχει προοδευτικός πόλος. Δηλαδή υποκρισία, αρέσει. Φουλ υποκρισία, είναι υποκριτές. Λοιπόν, εγώ θέλω αυτούς ο κόσμος να τους στείλει σπίτι τους. Όλους υποκριτές. Είτε είναι αριστερόστροφοι, είτε είναι δεξιόστροφοι. Δεν με νοιάζει να διαφωνείς με μένα. Δεν με νοιάζει να διαφωνείς με μένα σε κοινωνικά ζητήματα ή σε διάφορα άλλα. Είναι θεμητό να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και ιδεολογίες κτλ. Αλλά να βάζεις τουλάχιστον την αντιπροσώπηση του λαού μπροστά, όχι την πάρτι σου και την καρέκλα σου.

Ρε Ροντάκο, αυτό το τραγούδι βγάλετε τώρα. Δαγκώνει. Μάκο πως κάνει. Είπα και εγώ να εντυπωσιάσω το κοινό ακούγοντας τον Κασελάκη. Είμαι μαζί σου, ο τίτλος τραγουδιού από Νίκο Βέρντι. Σαν να δαγκώνει είναι αυτό. Άκου τι τραγούδια βάζω, λέω, Διάκο.

0: Με κασελάκι, παρακαλώ. Ναι, να το αλλάξουμε, είναι δαγκόνι, παρακαλώ.
1: Μπορώ να κάνω μία εικασία για...
0: Πήρατε προηγουμένως, δεν μπορώ, δεν έχω χρόνο τόσο πλέριο, άπλετο. Λίγο να το δούμε αυτό, έτσι, δηλαδή, λίγο με τους χρόνους μας. Αριστερόστροφε και σε εσένα απευθύνθηκε ο Κασελάκης, όπως κατάλαβες. Τι έγινε, Λεοντή?
2: Άλλο να είδω έπρεπε να βάλετε.
0: Ποιο να είδω?
2: Ρέμος, έλα να με τελειώσεις.
0: Όχι, ρε, εσύ, αφού λέμε αγαπιόμαστε.
2: Αφού είπε τον κάνουν να τελειώσει.
0: Οι άλλοι, εγώ όμως είμαι μαζί του, γιατί έχω αλλάξει. Τι θα με το μακάρι του Λαζαρίδη, λέει ο άλλος θα με. Γιατί έχει ο Λαζαρίδης, παιδιά, μια χαρά είναι. Τι, το είδες, χθες ήταν στην κοινωνική ομάδα μέσα στα γέφια. Και στις χαρές. Ολοκληρώνουμε πολιτισμένα. Και επειδή οι εγκινήσεις ακολουθούν, και επειδή το αυτοκίνητό σου το αγαπάς πολύ, όπως και εγώ, όπως όλοι μας, και επειδή μέσα στο αυτοκίνητο δεν πρέπει να ταλαιπωρείσαι, πρέπει να είναι ευχάριστο το περιβάλλον, και επειδή στην Ελλάδα καιρός είναι τρελός έτσι κι αλλιώς, παίρνεις τα μέτρα σου. Δεξιά-αριστερά οδηγός, συνοδηγός και μπαρμπρίζ, πιστοποιημένες μεμβράνες, οι οποίες κόβουν τις έντονες ακτίνες του ήλιου. Οδηγείς άνετα, δεν υπερθερμαίνεται το αυτοκίνητό σου, δεν καίει το τιμόνι, δεν καίνε τα πλαστικά, δεν καταστρέφονται τα δερμάτινα ή δερματίνες που έχεις στο αυτοκίνητο. Άκου που σου λέω! Όσο και στο Smart έχω εγώ μεμβράνες, πιστοποιημένες όμως, με τοποθέτηση στο Smart, πότε τις είχα βάλει, ρε φίλε? Χρόνια πίσω. Και είναι μια χαρά, σαν καινούργιες. Εδώ, στο Master Film, καρατάσου ένα, εδώ, στο λιμάνι, δίπλα. Αλλά για να μάθεις περισσότερα, τηλεφωνεί στο 2310-510-024. 2310-510-024. Παναγιώτη μου, πάρε τηλέφωνο εκεί, γιατί με ρωτάς, δεν ξέρω περισσότερα πόσο κοστίζει, τι δεν κοστίζει, για να σου πούνε οι άνθρωποι. Πάρε τηλέφωνο, ζητήσε το Γιάννη, το φίλο μου. Άντε, καλή συνέχεια.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4 στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε σοφίτα κατοικία στις Σικές. Στο σημείο έσπευσαν 4 οχήματα με 12 πυροσβέστες και αυτήν την ώρα επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς. Το κλείσιμο της βάσης της στη Θεσσαλονίκη και στο αεροδρόμιο Μακεδονία ανακοίνωσε πριν από λίγο η Ryanair για το χειμώνα του 2026. Η low-cost αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ότι αποσύρει 3 αεροσκάφη που ήταν σταθμευμένα στη Θεσσαλονίκη, μειώνει κατά περίπου 700.000 τις διαθέσιμες αεροπορικές θέσεις και καταργεί συνολικά 12 δρομολόγια, ενώ παράλληλα κλείνει και τις χειμερινές δραστηριότητες της στα αεροδρόμια των Χανίων και του Ηρακλείου, εχμές από τη Ryanair για το κόστος στην Ελλάδα. Τροποποιείται το ωράριο λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης προκειμένου να εξυπηρετούνται οι επιβάτες των σιδηροδρομικών δρομολογίων. Σύμφωνα με το Βόρεια.gr, η τροποποίηση αφορά στην έναρξη της λειτουργίας του Μετρό στις 5 και 4 το πρωί αντί για τις 5.30 που ισχύει τώρα. Ζητούμενο είναι οι επιβάτες να προλαβαίνουν τα πρωινά δρομολόγια του ΟΣΕ για Αθήνα και Λάρισα. Ένα 40χρονος από την Αλβανία συνελήφθη σήμερα στη Θεσσαλονίκη καθώς προσπάθησε να εισβάλλει με πιστόλι σε κατάστημα στο οποίο εργάζεται η πρώην σύντροφός του, η οποία απουσίαζε εκείνη την ώρα. Ο δράστης αποχώρησε και εντοπίστηκε από αστυνομικούς να επιβαίνει σε αυτοκίνητο στην περιοχή της Νεάπολης όπου και συνελήφθη. Σε κατασκοπευτικό θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του θαλάσσιου ντρόν που εντοπίστηκε χθες στη Λευκάδα και σύμφωνα με τις αρχές πρόκειται για μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Στο θαλάσσιο ντρόν βρέθηκε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών. Το ντρόν είναι ουκρανικής κατασκευής και εξετάζεται το ενδεχόμενο στόχος του να ήταν ρωσικό πλοίο. Η αξιοποίηση του ανενεργού στρατοπέδου Ζιάκα για κοινωνική και προσιτή κατοικία βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου με τον Δήμαρχο Κορδελιού Ευόσμου Λευτέρη Αλεξανδρίδη. Όπως είπε η Υπουργός, στόχος είναι εντός του 2026 να δημοπρατηθεί το έργο από τον στρατό, ώστε μέσα στο 2027 να παραδοθούν οι πρώτες κατοικίες. Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, εστιάζοντας την οικονομία, το κράτος δικαίου και την υπόθεση των υποκλοπών, ενώ έθεσε ως κεντρικό δίλημα των επόμενων εκλογών το Μητσοτάκης ή πολιτική αλλαγή. Ο κύριος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για διάβρωση των θεσμών και υποστήριξε ότι θα συνιστά εκτροπή αν ο πρόεδρος της Βουλής συνενέσει ώστε να απαιτούνται 151 βουλευτές αντί για 120 για την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Στη διεθνή επικαιρότητα, η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται εκ νέου με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να ανταλλάσσουν βαριές κατηγορίες και απειλές, ενώ οι συγκρούσεις επηρεάζουν κρίσιμες θαλάσσιες οδούς όπως τα στενά του Ορμούς. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων προειδοποιεί για πολύ πιο βίαιη απάντηση σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας την ώρα που το Ιράν καταγγέλει παραβιάσεις της εκεχηρίας.
1: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα. Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Βροχερός ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές για αύριο στην πόλη, άνεμη μεταβλητή ασθενής, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 20, στην Κατερίνη στους 21, στο Κλική στους 23, στη Βέρεια και στις Σέρες στους 25 και στα Γιαννιτσά στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 20 και στα Γρεβένα τους 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε πυρηνέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,79 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,89. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,45. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 3,35. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
2: Αποκτήστε τα By Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε. Taste it, enjoy
4: it, love it. Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
5: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για τον μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
6: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας. Γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
7: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
8: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
7: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310-53-2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
9: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Τώρα ας ελπίσουμε ότι κάποια ώρα θα έρθει. Δεν αναφέρομαι στο Σωτήρη το Βουτσελά,
1: ο οποίος είναι πάντα εδώ.
0: Δεν αναφέρομαι σήμερα.
1: Πάντα εννοώ, παρόν.
0: Διότι που και που περνάει από εδώ. Αλλά γενικώς αναφέρομαι στην Άνοιξη. Εμάς μας αρέσει έτσι όπως είναι και χωρίς σκόνη.
1: Εν τω μεταξύ δεν είχαν πει οι μετεωρολόγοι ότι τέλος εβδομάδας μέσα στο Σαββατοκύριακο θα δούμε 30 βαθμούς. Σήκωναν κάποιοι κάτι φωτογραφίες με κάτι τέτοιο πάλι, του καιρού. Γι' αυτό το Σαββατοκύριακο, δεν σου λέω για μετά από δύο μήνες. Ότι έλεγαν.
2: Την Τρίτη.
1: Α, για την Τρίτη. Αυτό που σήκωσες δηλαδή τη Δευτέρα ήταν για την άλλη Τρίτη.
2: Χθες το σήκωσα, Πέμπτη.
1: Το ξανασήκωσες χθες. Με διαφορετικές ημερομηνίες.
0: Την Πέμπτη.
1: Πειράζεις τα σχεδιαγράμματα τώρα.
0: Συγγνώμη, την Πέμπτη το σήκωσες την Πέμπτη για την Τρίτη.
1: Όχι, το είχε σηκώσει τη Δευτέρα για το Σαββατοκύριακο, αλλά δεν προέκυψε.
0: Ναι.
1: Και τώρα το άλλαξε.
0: Ναι, όχι, ναι, γιατί ναι. Αν από την Πέμπτη ξέρει τι θα γίνει την Τρίτη.
1: Εγώ ξέρω τι θα γίνει την Τετάρτη.
0: Να μας πει και κανένα τζόκερ.
1: Θα λείπω.
0: Στο καθημερινό εγκίνηση βρίσκεστε στο στάτους φυσικά 107 και 7. Έχουμε να συζητήσουμε διάφορα και σήμερα, αλλά το ξέρετε ότι χωρίς μουσική δεν ξεκινάμε. Σωτήρης Βουτσελάς, Τριαντάφυλλος Σουλφάς, οπότε σιγά σιγά μπορούμε.

0: Και κατά περίεργο τρόπο η Παρασκευή αρέσει στο Λεοντίτο Μαχαιρά, ο οποίος πλοηγεί και πάλι το καθημερινό εν κίνηση. Αλλά μεταξύ μας δεν κατάλαβα γιατί, αφού το Σαββατοκύριακο δουλεύει.
1: Και αφού είναι Παρασκευή και μάλιστα βροχερή, είναι αναμενόμενο να έχει...
0: Καλά, βροχερή δεν βροχερή είναι.
1: Βροχερή. Είναι ηλιόλουστη, είναι να βγούμε να κάνουμε υγειοθεραπεία στην παραλία.
0: Δεν είναι ηλιόλουστη, αλλά δεν είναι και αμά βροχερή, δηλαδή αν πνιγούμε.
1: Βροχερή είναι και γι' αυτό έχει κίνηση παντού.
0: Αυτό...
1: Ο περιφερειακός έχει κίνηση και στα δύο ρεύματα προς ανατολικά στο ύψος των νοσοκομείων και μάλιστα αρκετή. Προς τα δυτικά ξεκινάει το θεματάκι μετά τη διασταύρωση για Ελαιώνες. Εκεί λίγο στην Τριανδρία δυσκολεύει. Η πόλη έχει κίνηση μέσα.
0: Ναι.
1: Αρκετή. Είπαμε, είναι Παρασκευή, είναι και βροχερή, οπότε έχουμε πάρει τα αυτοκίνητά μας. Η Μίκη Θεοδωράκη, αναδιαστήματα έχει κίνηση. Γενικά είναι ένα ωραίο, ζωηρό μεσημέρι Παρασκευής. Come on Friday, it's been too long.
0: Και είναι και καιρός να έχεις και ένα ζωηρό αυτοκίνητο έτσι να οδηγήσεις. Με αυτό τον καιρό είναι απίστευτο.
1: Ναι, μην μου πεις ζωηρό ηλεκτρικό.
0: Όχι,
1: διότι,
0: μόνο.
1: Διότι
0: όχι.
1: Υπάρχουν και ζωηρά ηλεκτρικά.
0: Ναι, υπάρχουν.
1: Αρκετά, ναι, μάλιστα.
0: Και θα υπάρξουν κι άλλα.
1: Αρκετά ζωηρά πια. Αρκετά ζωηρά. Αλλά πάντα όταν λέμε ζωηρό εννοούμε τα θερμικά. Για να τα ακούμε κυρίως για την αίσθηση, αν και κάποια ηλεκτρικά έχουν και έναν ήχο, ο οποίος μερικές
0: δεν
1: φορές...
0: Δεν είναι, αυτά είναι ψέματα όλα.
1: Ακούγεται, σε κάποια ακούγεται ψεύτικος.
0: Ψεύτικα.
1: Είναι ίδιος, είναι τέτοιο. Υπάρχουν όμως και κάποια, όπου η μηχανική, επειδή η μηχανική της εταιρείας,
0: ναι, ναι,
1: επειδή έχουν κατασκευάσει στο παρελθόν πολύ ζωηρά, και συνεχίζουν και κατασκευάζουν, πολύ ζωηρά θερμικά, ξέρουν τι πάει να πει ήχος θερμικού, σωστός, και γι' αυτό βάζουν παράδειγμα
0: μπάστος
1: στην ηλεκτρική την Cayenne, στην απλή, στο Sport και στο Sport Plus διαφορετικούς ήχους, σαν να είναι V6 και V8, στην Cayenne την Turbo, στο Sport ακούγεται σαν V8, στο Sport Plus ακούγεται σαν το σφύριγμα του Turbo και το σκάσιμο μετά.
0: Ναι, εδώ υπάρχει όμως...
1: Είναι, διαφέρει λοιπόν μηχανικός από μηχανικό.
0: Υπάρχει υπαρξιακή ένσταση.
1: Βαρύ, βαρύ, α, βαρύ.

0: Στην Πειραιά, λοιπόν, βέβαια, έτσι, για όσους έτσι θέλετε να θυμηθείτε τι ακούτε.
1: Τι είπα, τι έστη υπαρξιακή ένσταση. Βαρύ.
0: Να σου πω αμέσως.
1: Ακούω.
0: Αγόρασες, κύριε, ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Μάλιστα. Ένας από τους λόγους που το αγόρασες δεν είναι και η ησυχία.
1: Σαφώς.
0: Μπράβο. Και η ησυχία προς τα έξω.
1: Σαφώς.
0: Έτσι. Το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με δικό σου κόλλημα, έχει να κάνει και με την ηχορύμπα.
1: Αυξάνω, όχι απλώς συμφωνώ.
0: Μπράβο. Αγόρασες λοιπόν αυτό το αυτοκίνητο για αυτό το λόγο και ναι, για αυτό το λόγο.
1: Ναι.
0: Και μου βάζεις θόρυβο.
1: Πού σου βάζω θόρυβο?
0: Όπου δι, τι θα πει, πού σου
1: όχι,
0: βάζω
1: όχι, θόρυβο. Όχι, όχι, όχι. Έχω ένα πολύ ήσυχο ηλεκτρικό, το οποίο μέσα στην
0: καλά,
1: πόλη,
0: ναι,
1: για να μην ενοχλούμε ούτε εγώ, να μην ενοχλώ και το περιβάλλον, να μην, ναι, ενοχλώ τις πεταλουδίτσες που είναι σε φάση αναπαραγωγής,
0: ναι,
1: να μην ενοχλώ τους περίεργους σαν και εσένα.
0: Για εκείνο, αν είναι για τις πεταλούδες,
1: είναι πολύ σημαντικό. Δεν θέλω να το περνάς έτσι.
0: Θα καλέσουμε έτσι το Νταράλα να τραγουδήσει.
1: Α, έχουμε... Βάζω στο οδηγικό προφίλ το Comfort ή το Auto, ναι, και δεν ακούγεται τίποτα.
0: Ωραία.
1: Από την άλλη,
0: ναι,
1: επειδή έχω πάρει και ένα Porsche, υπάρχει και ένα, ναι, σήμα μπροστά, δεν είναι απλό. Και είμαι στο βουνό μόνος μου, όπου, ναι, δεν υπάρχουν πεταλούδες, μόνο,
0: ναι,
1: άγρια, άγρια πανίδα.
0: Υπάρχουν σκιούρ.
1: Και θέλω να την ακούσω.
0: Χελώνες.
1: Και θέλω να την ακούσω.
0: Ναι.
1: Βάζω το Sport ή ακόμα καλύτερα το Sport Plus και καταλαβαίνω τι πήρα.
0: Ναι, μόνο,
1: και ηχητικά.
0: Ναι, μόνο που δεν ακούς τι πήρες. Ακούς τι βάλανε οι κατασκευαστές. Δεν ακούς.
1: Όχι, όχι, όχι. Εκεί, αυτό πήγα να σου πω, ότι οι κατασκευαστές συγκεκριμένοι βάλανε σωστό ήχο. Καλά, θα, ναι, σε πάω κάποια στιγμή μια, ναι, βόλτα και θα το πούμε.

0: Εδώ ο Γιάννης.
1: Ναι.
0: Συμφωνεί με όσα λέω και λέει: καταλαβαίνετε τώρα γιατί διάλεξα Ζαφύρα OPC. Για οικογενειακό.
1: Ωραίο.
0: Για οικογενειακό.
1: Πού το θυμήθηκε.
0: Το θυμάσαι όταν το οδηγήσαμε στην πίστα στις Σέρες και είπαμε δεν μπορεί να αυτό να είναι πολυμορφικό και να πηγαίνει έτσι μέσα στην πίστα.
1: Και το, άρα, και το κόρσα ακούμε.
0: Εντάξει, το κόρσα το περιμένεις.
1: Κοντό, κοντό, ωραίο.
0: Εδώ μιλάμε για Ζαφύρα, OPC, επταθέσιο.
1: Τα έχεις όλα.
0: Βάζεις την οικογένεια στην καθημερινότητα, πηγαίνεις τα παιδιά στο σχολείο, στις δραστηριότητες. Και όταν θα είσαι μόνος στο βουνό, παρέα με την άγρια πανίδα.
1: Α, νόμιζα με την.
0: Με την άγρια πανίδα. Καλά, τώρα τι θα είναι η άγρια πανίδα για τον καθένα. Καθένα έχει άλλα πράγματα στο μυαλό του. Τι εστί άγρια πανίδα.
1: Σωστό.
0: Δεν είναι.
1: Ναι.
0: Εκεί απολαμβάνεις και τους χώρους ενός OPC.
1: Πέφτουν αλλά, τα καθίσματα.
0: Ναι,
1: όχι, άλλο λέω.
0: Αλλά ότι αν έχεις και κάτι. Την επίδοση και το στήσιμο του στον δρόμο.
1: Σωστό.

Δημήτρης εδώ λέει: υπάρχει ένα αρχαίο ρητό για την κρίση ταυτότητας στον Πόρσε. Πάντα να ακούγεσαι ο εαυτός σου, εκτός αν μπορείς να ακούγεσαι σαν V8. Θα συμφωνήσω ότι πέρασε η Πόρσε μια κρίση ταυτότητας, Δημήτρη. Όντως, κατάλαβε το λάθος που πήγε να κάνει και το διόρθωσε πια. Επέστρεψε στους θερμικούς, ναι, χτίζει, δημιουργεί και γκάμα με ηλεκτρικά, αλλά συνεχίζει και έχει και πολύ ωραίους θερμικούς στην γκάμα της.

0: Και επειδή είναι Παρασκευή, ναι, και όπως πάντα τις Παρασκευές είμαι λίγο περισσότερο στις καλές μου σε σχέση με τις άλλες μέρες.
1: Πώς άκου το τώρα.
0: Ο μόνος. Όλοι οι άλλοι το έχουν προσέξει.
1: Όχι
0: το
1: για λέω, την Παρασκευή.
0: Μέχρι τους ακροατές.
1: Όχι για την Παρασκευή, για τις υπόλοιπες. Ναι. Πώς δεν το προσέξει.
0: Άκου τώρα, ναι, τι έχω να σου προτείνω αν θέλεις να ανταλλάξεις το αυτοκίνητό σου. Είτε με μεταχειρισμένο, ναι, είτε με καινούριο. Mm-hmm. Πρώτον, θα πας στην Ισάν Ήγιωτα Θεοχαράκη στο Καλοχώρι. Είναι το γνωστό κατάστημα στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
1: Στολίδι.
0: Στολίδι, πραγματικά είναι υπέροχο κατάστημα. Εκεί θα δώσετε το παλιό σας αυτοκίνητο για ανταλλαγή και θα πάρετε είτε νέο, είτε καινούριο Nissan, είτε καινούριο KGM, είτε κάποιο μεταχειρισμένο. Mm-hmm. Η διαδικασία είναι διαφανής, είναι αξιόπιστη, διότι ξέρετε την αξία και τη δική σας και του αυτοκινήτου που θέλετε να πάρετε.
1: Και την εταιρεία.
0: Και πολύ σημαντικό, εδώ έρχεται το όνομα της εταιρείας στο Χαράκι και σας προσφέρει μια σημαντική βοήθεια στους πελάτες οι οποίοι δεν μπορούν να πάρουν τραπεζική χρηματοδότηση. Γίνεται δηλαδή με γραμμάτια, μας το είχε πει τότε εδώ ο επικεφαλής της Nissan, ο κύριος Σταματόπουλος, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι είμαστε αρκετοί αυτοί που δεν μπορούμε να πάρουμε τραπεζική χρηματοδότηση. Όλα αυτά στην Nissan Ήγιωτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.

0: δεν άπτεται της αυτοκίνησης, αν και άπτεται.
1: Άπτεται ή δεν άπτεται τώρα, μην
0: είναι τα
1: αυτά τα διφορούμενα.
0: Και τα δύο, ρε παιδί μου, αν μας έχει ο Θεός καλά.
1: Εσείς οι σοσιαλιστές και η πυθία διφορούμενα.
0: Μισό λεπτό.
1: Ναι, ή είναι ή δεν είναι.
0: Και η πυθία πέρασε από μας πριν αναλάβει.
1: Ναι.
0: Εάν μας έχει ο Θεός καλά, δεν άπτεται. Εάν όμως κάτι δεν πάει καλά, είναι εδώ για να μας βοηθήσει. Εν πάση περιπτώσει,
1: η πυθία ποιος αφήσει ήταν.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ερίκος Ντινάν.
1: Μάλιστα.
0: Σεβασμός.
1: Ναι.
0: Είναι ο συνιδρυτής του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Μυσελίνου, για να τα λέμε όλα. Και μέχρι σήμερα είναι ο Ερυθρός Σταυρός.

0: αυξήθηκε και το όριο του βάρους, να το ξαναπούμε, αυτό που λέγαμε 3,5 τόνων,
1: ναι,
0: έγινε 4,5, ακριβώς επειδή είναι ηλεκτρικά.
1: Ναι.
0: Και το βάρος αυξήθηκε, το κατασκευαστικό. Απαλλάσσονται των δασμών.
1: Τα κινέζικα ηλεκτρικά βανάκια που έρχονται στην Ευρώπη, δεν έχουν τους δασμούς που έχουν
0: τα
1: επιβατικά και κινέζικα αυτοκίνητα.
0: Και όταν λέγαμε ότι αυτό είναι το δεύτερο κύμα επίθεσης από την Κίνα και περιμένουν να έρθουν αρκετά,
1: ναι,
0: πέρα από αυτά τα οποία θα κατασκευάζονται στην Ευρώπη,
1: ισχύει,
0: τα οποία επίσης είναι, η Χόγκη έκλεισε στην Ισπανία.
1: Γιατί πηγαίνουν σχεδόν
0: όλες
1: οι εταιρείες στην Ισπανία, ή τέλος πάντων είναι μία από τις πρώτες τους επιλογές να κάνουν εργοστάσιο στην Ισπανία, άραγε.
0: Γιατί κάνανε εδώ και χρόνια οδικό δίκτυο.
1: Ναι.
0: Έχουν πρόσβαση φόρτωσης.
1: Ναι.
0: Έχουν υποδομές μεταφοράς μέσα στην Ισπανία πάρα πολύ καλές. Και κυρίως έχουν, σε όποια επένδυση, έχουν το 1/3 του ΦΠΑ και τα λοιπά. Κάτι που τουλάχιστον ως προς το τελευταίο, έτσι και σκεφτεί Έλληνας πρωθυπουργός να πει χαρίζω, ας έρθει η επένδυση και εγώ δεν θα εισπράττω ΦΠΑ, καταλαβαίνετε.
1: Εξαρτάται.
0: Ναι.
1: Αν είναι φιλελεύθερος ο πρωθυπουργός που το πει,
0: έχουμε
1: οποιοςδήποτε, ναι,
0: έχουμε διαφημιστικό
1: δράμα. Αν είναι φιλελεύθερος ο πρωθυπουργός που θα το πει, θα βγει σύσσωμη αντιπολίτευση να τον φάει. Αν είναι σοσιαλιστής ή κομμουνιστής, δεν θα ανοίξει μύτη. Και ακόμα και αν πούν την ίδια πρόταση, με τις ίδιες λέξεις, με τα ίδια σημεία στίξης. Αν είναι ο Μητσοτάκης, θα βγουν να τον φάνε. Αν είναι ο Ανδρουλάκης ή κάποιος ακόμα πιο αριστερά, δεν θα γίνει τίποτα. Γιατί θα είναι για το καλό του λαού και της εργατικής τάξης. Όχι. Όχι.
0: Δεν
1: θέλει διαφημίσεις όταν δεν μπορεί να.
0: Έχουμε διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Όχι, εγώ δεν.
1: Θα μου απαντήσεις μετά.
0: Η ροή, ρε παιδί μου, πλοηγός εδώ να πούμε.
1: Πάμε

0: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
0: Status Press. Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέση, κάθε πρωί στις 8.
2: Η ΔΕΘ αλλάζει. Για να έρχεσαι βόλτα με το παιδί σου ή με το σκυλί σου.
3: Για να κάνεις πατίνι ή ποδήλατο.
2: Για να βλέπεις εκθέσεις.
3: Εμπορικές ή πολιτιστικές.
2: Με τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Βόρεια Ελλάδα, η ΔΕΘ γίνεται πολυλειτουργικό αστικό πάρκο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης. Με 120.000 τετραγωνικά μέτρα μητροπολιτικό πάρκο έναντι των σημερινών 7.000 τετραγωνικών μέτρων. Με δύο σύγχρονα εκθεσιακά βιοκλιματικά κτίρια έναντι των 37 παλαιών κτιρίων. Με αναβάθμιση του συνεδριακού

0: Ιστορικού Κέντρου Ιωάννης Βελίδης και ανάδειξη του εμβληματικού μουσείου Μόμους, του Παλέντε Σπορ, του Πύργου ΟΤΕ και του περιπτέρου Έσο Πάπας. Η Δέθχελ Expo αλλάζει. Εκθέσεις, συνέδρια, αναψυχή, αθλητισμός και πολιτισμός, όλα κάτω από μία στέγη.
1: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50%, να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος, Νεργίζης Ωμικρόν Έψιλον. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nergizes.gr.
3: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130 278 279.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Kia Velmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Otto Ellas Group.
6: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
7: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
8: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
9: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
10: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
11: Το ταξίδι δεν είναι απλώς μετακίνηση, αλλά εμπειρία. Premium πακέτα σε Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Διαμονή 5 αστέρων, ιδιωτικές ξεναγήσεις, κρατήσεις σε διάσημα εστιατόρια, μουσικά events και αθλητικούς αγώνες 24 ώρες δίπλα σας. Για όσους το ταξίδι έχει άλλη αξία. Greco.gr 2310 55 55 56.
12: Όταν ο ελεύθερος χώρος στο μπάνιο είναι ελάχιστος, τότε το πλυντήριο ρούχων Whirlpool Ανοφόρτωσης αναλαμβάνει να φροντίσει τα ρούχα σας. Με πρωτοποριακή σχεδίαση και τεχνολογία έκτης αίσθησης που ενισχύει τα αποτελέσματα της πλύσης, τα πλυντήρια ρούχων Ανοφόρτωσης της Whirlpool διατηρούν την ποιότητα των υφασμάτων σας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και με τιμές που ξεκινάνε από 349 ευρώ, το νέο σας πλυντήριο ρούχων Ανοφόρτωσης είναι Whirlpool και θα το αποκτήσετε από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
13: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
14: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκύπ πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
13: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
14: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξ Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
13: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
15: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μου.

Όχι τόσο για τον Phil Collins, όσο για αυτόν που, με τον οποίο ηχογράφησαν το τραγούδι μαζί.

Μπέιλι, βέβαια μέλος των Earth, Wind and Fire, αλλά με αυτό το τραγούδι συνοδεύοντας έναν Phil Collins, η καριέρα του απογειώθηκε.

0: Easy Lover, βέβαια, γεννήθηκε σαν σήμερα ο Φίλιπ Μπέιλι. Τώρα, αλλιώς το λέγαμε εμείς, αλλιώς το λένε και οι Ιταλοί, αλλά αυτό περιγράφει.
1: Έλατε στις τηλεφωνικές μας γραμμές, το 2310-513-000, το 2311-82-1050, τα μηνύματά σας στο Viber συνεχώς, το 6908-357-800, όπως ο Χρήστος εδώ που ρωτάει τη γνώμη μας για το Toyota Yaris Cross Hybrid με τους 130 ύπους. Ένα καλό αυτοκίνητο, Χρήστο, όχι κάτι το φοβερό, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Υπάρχουν πια πολύ ωραία υβριδικά αυτοκίνητα, κοίτα λίγο και προς Ευρώπη πλευρά, όχι μόνο προς Ασία, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια ασφαλής επιλογή το συγκεκριμένο αυτοκίνητο.

0: Με την κίνηση στην πόλη όσο πηγαίνουμε προς το απόγευμα φαίνεται πως εντείνεται, κατεβαίνουμε όλο και περισσότερο, είναι Παρασκευή, θα πάμε να πιούμε και έναν καφέ, θα βγούμε να κάνουμε και μια βόλτα, παρότι ο καιρός είναι βροχερός, οπότε η κίνηση είναι περισσότερη και μαζί μας Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Τι έχουμε, Γαβριήλ?
1: Και όπως έλεγε και ο Χαρικλίν, οι Έλληνες είναι οι μόνοι οι οποίοι κάθονται 2 ώρες σε ένα τραπέζι για να πιούν στιγμιαίο καφέ.
2: Ναι. Να πούμε ότι είχαμε ένα σοβαρό περιστατικό στο Παλαιόκαστρο της Θεσσαλονίκης. Έγινε ένα συμβάν, μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά όταν κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες λύθηκε το χειρόφρενο του αυτοκινήτου της με αποτέλεσμα να την παρασύρει.
0: Λύθηκε. Ήτανε σε τόσο έντονη κάτι φορά,
2: δεν έχουμε κλίση. Μάθει ακριβώς σε τι σημείο βρισκόταν το όχημα. Οι πληροφορίες που μαθαίνουμε είναι ότι είχε, τέλος πάντων, ακινητοποιήσει με κάποιον τρόπο το όχημά της. Η γυναίκα κατέβηκε από το αυτοκίνητο. Πώς έγινε και λύθηκε το χειρόφρενο?
0: Τραυματίστηκε,
2: βεβαίως. Τραυματίστηκε. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ την μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται. Αυτές είναι μέχρι στιγμής οι πληροφορίες. Βέβαια, έχουμε ζητήσει και άλλες λεπτομέρειες να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Όσον αφορά για το προηγούμενο περιστατικό που λέγαμε για τη φωτιά σε σοφίτα στην περιοχή των Σικιών, να πούμε ότι έσβησε. Έχει ολοκληρωθεί η επιχείρηση της κατάσβεσης. Δεν είχαμε τραυματίες, μόνο υλικές ζημιές στην κατοικία.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γαβριήλ. Ευχόμαστε πραγματικά η γυναίκα να είναι καλά, να μην είναι σοβαρός ο τραυματισμός της.

0: Είναι ένα από τα λάθη που κάνουμε.
1: Ποιο?
0: Να αφήνουμε το αυτοκίνητο στην Εκρά και να σηκώνουμε το χειρόφρονο. Είναι ένα από τα λάθη που κάνουμε.
1: Πρώτα είναι καλό να τραβάμε το χειρόφρενο, να φρενάρει το αυτοκίνητο με χειρόφρενο και μετά να βάζουμε και ταχύτητα. Είναι καλό για το κυβότιο. Ειδικά στα αυτόματα κυβότια είναι, όχι δεν θα πω απαραίτητο, αλλά το βοηθάμε, παρατείνουμε τη ζωή του.
0: Εντάξει, στο αυτόματο είναι πιο εύκολο, έχει το πάρκινγκ σε αρκετά από τα αυτοκίνητα, σε ειδοποιεί ότι τοποθετήστε στη θέση B τον επιλογέα. Στο μηχανικό δεν υπάρχει τέτοια ούτε οδηγία ούτε... Εγώ δεν λέω ότι το κάνουμε από άγνοια, χωρίς να το αποκλείω.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ή από συνήθεια.
1: Αυτό είναι. Κυρίως είναι συνήθεια. Έτσι. Και βιασύνη η 30 αυτή.
0: Αφηρημάδα, την ναι. ώρα που θέλεις να κατέβεις βιαστικά από το αυτοκίνητο, το αφήνουμε με νεκρά. Όχι μόνο πρέπει να βάζουμε ταχύτητα, αλλά και την αντίστοιχη ταχύτητα. Δηλαδή, αν το σταματήσουμε σε ανηφόρα, βάζουμε πρώτη. Αφήνουμε το αυτοκίνητο με πρώτη. Αν το αφήνουμε σε κατηφόρα, βάζουμε την όπιστε. Σε κάθε περίπτωση πάντως, το κυβότιο πρέπει να είναι σε ταχύτητα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, κύριε.
2: Ερώτηση σχετικά με το full pass, υπάρχει ακόμη ή τελείωσε?
1: Όχι, έχει τελειώσει το full pass. Ήταν μέχρι 30 Απριλίου. Έχει κλείσει η πλατφόρμα.
2: Ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Να είστε καλά, κυρία μου.
0: Αν και είπανε ότι ίσως.
1: Αν θα ανοίξει, θα είναι για Ιούνιο και Ιούλιο. Ήταν Απρίλιο-Μάιο. Να ξαναδώσουν, αν θα χρειαστεί.
0: Ναι,
1: άλλο,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Άλλο αυτό.
0: Αλλά το προηγούμενο...
1: Το προηγούμενο έχει τελειώσει, έχει κλείσει, δεν υπάρχει πια...

0: Ο Πάνος εδώ λέει στο αυτόματο πώς το κάνουμε, γιατί το χειρόφρενο είναι ηλεκτρονικό αυτόματο. Καταρχήν δεν είναι απαραίτητο σε ένα αυτόματο αυτοκίνητο το χειρόφρενο να είναι ηλεκτρονικό. Αν είναι ένα σύγχρονο αυτοκίνητο όπου το χειρόφρενο είναι ηλεκτρονικό, βάζουμε το κυβότιο ταχυτήτων, το αυτόματο, στο neutral, στο N. Ενεργοποιούμε το χειρόφρενο, το ηλεκτρονικό, και αφήνουμε το φρένο. Άρα θα φρενάρει το αυτοκίνητο με το χειρόφρενο. Στη συνέχεια θα βάλουμε parking στο αυτόματο κυβότιο και θα σβήσουμε τον κινητήρα και θα φύγουμε με το κεφάλι μας ήσυχο.
1: Πάρα πολλά εντωμεταξύ με αυτόματο κυβότιο, βάζοντάς το στο πάρκινγκ το αυτοκίνητο, το χειρόφρενο ενεργοποιείται μόνο του.
0: Ναι, αλλά δεν είναι σίγουρο, μη σου πω, είναι πιο πιθανό ότι θα έχει φρενάρει με την ταχύτητα.
1: Όχι,
0: με
1: ρε,
0: το
1: παιδί,
0: κυβότιο.
1: Σταματημένο είναι το αυτοκίνητο, τι να φρενάρει.
0: Ναι, σταματημένο, μα είναι σε ανηφόρα, σε κάτι φόρα, με τι θα φρενάρει. Με το κυβότιο ή με το χειρόφρενο.
1: Όχι, το βάζει στο πάρκινγκ και μπαίνει το χειρόφρενο από το ίδιο το αυτοκίνητο.
0: Φρενάρει πιο γρήγορα με τον κινητήρα παρά με τα φρένα όμως από το χειρόφρενο.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Ο Λάζαρος είναι ο λογιστής από Σκίδρα.
1: Έλα.
2: Γι' αυτό που είπε για το Fuel Pass και ο φίλος, επειδή κάποιοι λόγω απροσεξίας, λόγω ότι ήταν σε κρεμότητα η αίτησή τους, οτιδήποτε, δεν πληρώθηκαν, δεν κοστίζει για το κράτος τώρα, αν το ξανανοίξει για λίγες μέρες, να κάνουν κάποιες αιτήσεις που είναι σε κρεμότητα. Ούτως ή άλλως είναι προϋπολογισμένο το κονδύλι που θα δίνανε. Δεν είναι τόσο αυστηρές οι ημερομηνίες, να μην το δένουν
0: το κράτος. Είναι άλλο πράγμα αυτό που λες, Λάζαρε, που έχει μια λογική, να το συζητήσουμε, και άλλο πράγμα ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι ενεργή η πλατφόρμα. Είναι κλειστή η πλατφόρμα.
2: Έτσι ακριβώς. Έτσι. Απλά το λέω, μήπως επειδή σας ακούνε και αυτοί που πρέπει, μήπως και δώσουν και λίγες μερούλες να ξανανοίξουν για τον Απρίλιο που έκλεισε. Δεν είναι κακό.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Λάζαρε. Καλή συνέχεια.
1: Και είναι και πατριώτης, ο Λάζαρε.
0: Ναι,
1: όχι δικός μου, τη συζύγου.

0: στο ύψος των νοσοκομείων προς τα ανατολικά αρχίζει να μαζεύει αυτοκίνητα ξαφνικά. Δεν ξέρω αν είναι λόγω της ώρας ή αν έχει γίνει κάτι. Μία ενημέρωση είτε τηλεφωνική είτε στο Viber. Όπως σας είπαμε, στο ύψος των νοσοκομείων, μάλλον εκεί στη διασταύρωση για Πεύκα, για Ρετζίκη, για Σβεστοχώρη. Φαίνεται
1: μετά
0: πως έχει γίνει κάτι, γιατί πάει προς τα μπροστά το πρόβλημα. Και τώρα σιγά σιγά θα αρχίσει πίσω η ουρά να μαζεύει.
1: Καλά.
0: Οπότε μία ενημέρωση για το αν έχει γίνει κάτι εκεί στο σημείο ή αν απλώς λόγω της ώρας έχουμε αυξημένη κίνηση.

Τώρα, για όσους από εσάς ψάχνετε ένα crossover αυτοκίνητο με πολύ ιδιαίτερη, πολύ ωραία σχεδίαση, το ολοκένουργιο Kia Stonic μπορεί να είναι μία από τις επόμενες επιλογές σας, σχεδιασμένο με τη νέα φιλοσοφία της Kia, μία φιλοσοφία την οποία γνωρίσαμε αρχικά στο Sportage, τώρα αρχίζει και περνάει και στην υπόλοιπη γκάμα της εταιρείας, με πολύ όμορφη εικόνα τόσο εξωτερικά όσο και στο εσωτερικό και με νέο υβριδικό κινητήρα 115 ύπων και όλα αυτά σε τιμή η οποία ξεκινάει κάτω από τις 20.000 ευρώ στα 19.990. Μπορείτε να επισκεφτείτε την Kia Velmar στη Θέρμη εδώ στη Θεσσαλονίκη, να δείτε το ολοκένουργιο Kia Stonic και φυσικά να το οδηγείτε.

0: Νέο σύστημα φρένων, ναι, από την Brembo.
1: Ναι, by wire.
0: By wire. Όχι. Ναι.
1: Έτσι λέγεται.
0: Sensify.
1: Ναι, ναι.
0: Από το όνομα και μόνο καταλαβαίνεις ότι είναι κάτι εξελιγμένο. Ότι είναι κάτι καινούριο.
1: Μην ξεχνάμε και ότι μιλάμε
0: Brembo,
1: για την Brembo. Τώρα, τι...
0: Και αλήθεια είναι τριαντάφυλλα ότι πέρα από τα κεραμικά ή τα carbon τα φρένα, δεν έχουμε δει κάτι φοβερό στην εξέλιξη, κάτι τεχνολογικά εννοώ εξελιγμένο, τα τελευταία αρκετά χρόνια. Εντάξει, μεγάλωσαν οι δίσκοι, μεγάλωσαν οι δαγκάνες, ήρθανε τα κεραμικά φρένα στις εξωτικές κατασκευές, διότι είναι πολύ ακριβά, αλλά δεν είδαμε κάτι φοβερό.
1: Άρχισαν να μπαίνουν τετραπίστωνα πίσω.
0: Ναι, επίσης, εκεί και αν μιλάμε για εξωτικές κατασκευές.
1: Καλά, ναι.
0: Έτσι. Τώρα αυτό είναι ένα ηλεκτρομηχανικό σύστημα που έχει αναπτύξει η Brembo, η οποία καταργεί την σύνδεση του πεντάλ του φρένου με τη δαγκάνα,
1: ναι,
0: προκειμένου να είναι πιο άμεσο το φρενάρισμα. Έχει κάνει κάποιες αρκετές δοκιμές, δεν το έχει βγάλει ακόμα σε παραγωγή, αλλά όπως δηλώνει, έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο που είναι έτοιμη ακόμα και για μαζική παραγωγή του συγκεκριμένου συστήματος.
1: Θυμήσου πόση εντύπωση μας είχε κάνει όταν καταργήθηκε η περίφημη ντίζα του γκαζιού.
0: Ναι, ναι, ναι. Έτσι.
1: Και λέγαμε τότε ηλεκτρονικό γκάζι. Τι θα πει ηλεκτρονικό γκάζι, ρε παιδιά? Έτσι. Θα έχω ή δεν θα έχω? Πείτε μου να ξέρω.
0: Εδώ θα καταργηθούν λοιπόν τα υδραυλικά φρένα.
1: Ό,τι παρεμβάλλεται.
0: Θα είναι by wire που φρένου, λέει το τριαντάφυλλο. Αυτά είναι.
1: Αλλά θέλει δουλειά, διότι πρώτα απ' όλα αναφερόμαστε σε φρένα.
0: Ναι, έτσι.
1: Δηλαδή, τι άλλο να πούμε.
0: Ναι, αλλά από τη στιγμή που μιλάς για την Brembo τριαντάφυλλα, ναι, καταλαβαίνεις ότι θα έχεις κάνει εκατομμύρια χιλιόμετρα.
1: Γι' αυτό ακριβώς το λέω.
0: Προκειμένου να το βγάλεις στην παραγωγή.
1: Ακριβώς επειδή αναφερόμαστε στην Brembo, και η ίδια η εταιρεία πρέπει να ανταποκριθεί και στο όνομά της και να δικαιολογήσει.
0: Θα περιμένουμε να το δούμε, να το διηγήσουμε, να δούμε την αίσθηση που θα έχει στο πεντάλ, στο φρενάρισμα.
1: Έτσι.
0: Αλλά σε κάθε περίπτωση, αν τελικά περάσει την παραγωγή, όλα δείχνουν ότι θα περάσει, θα είναι μία από τις μεγαλύτερες εξελίξεις στον τομέα των
1: εδώ
0: φρένων.
1: Υπάρχει ένα καλό και ένα κακό. Το καλό είναι ότι θα φύγουν από τη μέση πολλά εξαρτήματα.
0: Ναι, ισχύει.
1: Που σημαίνει για τον κάτοχο αντίστοιχα αυτό που λέγαμε για τη Ford εχθές. Το κακό είναι ότι ο έλεγχος θα γίνεται πια ηλεκτρονικά. Όλη αυτή η διαδικασία, ναι, θα γίνεται με κάποια εντολή. Εκεί, και επειδή αναφερόμαστε σε φρένα, το ξαναλέω, εγώ θα δικαιολογήσω το τόσο σε μακρύ χρόνο διάστημα δοκιμών.
0: Για να δούμε τώρα που είπες Ford. Έχει σύναξη αντιπροσώπων από ολόκληρη την Ευρώπη τέλος του μήνα στην Φραγκφούρτη, όπου θα μπουν μέσα, εκεί που θα τους παρουσιάσουν οι άνθρωποι της Ford, τους αντιπροσώπους, αυτά που θα έρθουν.
1: Αντιπροσώπους εννοείς εισαγωγής ανακράτος ή
0: εισαγωγής
1: και
0: δίκτυο, όπου θα τους παρουσιάσουν αυτά που θα έρθουν τόσο στο άμεσο κοντινό όσο και στο λίγο πιο μακρινό μέλλον. Μην ξεχνάμε ότι ο επικεφαλής της Ford έχει δεσμευθεί ότι θα μας δείξει πολύ ωραίες δημιουργίες το επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά και τα επόμενα χρόνια. Και έμαθα λοιπόν,
1: λέγε με ηλεκτρικό φιέστα.
0: Δεν ξέρω αν θα είναι ηλεκτρικό ή αν θα είναι υβριδικό.
1: Υβριδικό plug-in.
0: Και θα μπουν μέσα εκεί στην αίθουσα της παρουσίασης. Όχι απλώς δεν θα έχουν μαζί τους κινητά, χαρτιά.
1: Η επόμενη ερώτηση
0: τέτοιο,
1: ήταν.
0: Θα είναι σχεδόν γυμνή. Όπως μου είπε ο ίδιος ο αντιπρόσωπος που μου έδωσε την πληροφορία.
1: Ναι,
0: ναι, δηλαδή θέλει να πάει να αγοράσει εσώρουχα τώρα για το πώς εμφανιστεί. Δεν είναι απλό πώς εμφανιστεί.
1: Ωραία, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Με γραβάτα θα είναι.
0: Ναι, ναι, ναι, αλλά μέχρι εκεί.
1: Μισό λεπτό, ρε παιδί μου. Δηλαδή τι θα είναι με τα εσόρουχα και γραβάτα.
0: Ναι.
1: Με ένα κουστούμι.
0: Όχι. Στο κουστούμι κρύβεις μικροκάμερες, τέτοιο δεν έχει.
1: Ναι.
0: Τα εσόρουχα και γραβάτα.
1: Μία καρφίτσα στην γραβάτα δεν μπορείς να έχεις που να γράφει Ford.
0: Ναι.
1: Μπορείς.
0: Καλά.
1: Λέω τώρα, δεν με κατάλαβες.
0: Να πας να το πεις σαν ιδέα.
1: Εκτός εάν θα υπάρξει προανακριτική μετά. Εκεί
0: όχι,
1: είναι
0: θα
1: το...
0: την ξεπεράσουμε εύκολα.
1: Το θέμα.
0: Θα είτε εξεταστική την προανακριτική, θα την ξεπεράσουμε.
1: Α, γύρι προανακριτική.
0: Ναι, ναι. Σε κάθε περίπτωση, όπως καταλαβαίνετε, εμείς θα μάθουμε στο τέλος του μήνα τι ακριβώς θα δείξει
1: πάντως,
0: η Ford στο πανευρωπαϊκό δίκτυό της.
1: Όντως περιμένουμε.
0: Διότι θα έχει ενδιαφέρον.

0: Στο περιφερειακό προς τα ανατολικά μάλλον είναι η κίνηση της ώρας.
1: Α.
0: Από τον τρόπο που
1: εξελίσσεται
0: το πρόβλημα, δεν φαίνεται να έχει γίνει κάτι. Μάλλον η κίνηση της ώρας είναι, διότι πάντα εκεί μετά τις 4:30 βγάζει περισσότερα αυτοκίνητα. Τελειώνουμε τις εργασίες μας, κινούμαστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά.
1: Φεύγουν, οπότε... φεύγουν και λίγο πιο βιαστικά στο δρόμο για να προλάβουν,
0: ναι,
1: να ακούσουν το εγκινήσει.
0: Σωστό, σωστό.
1: Μέχρι να φτάσουν στο
0: έτσι,
1: σπίτι.
0: Και μέσα η πόλη, η παραλιακή, έχει αυξημένη κίνηση.
1: Αλλά δεν έχει τροχονόμο.
0: Έτσι όπως βλέπω την παραλιακή δεν έχει τροχονόμο.
1: Ναι.
0: Διότι όταν έχει τροχονόμο στο Λευκό Πύργο,
1: δεν υπάρχει άνθρωπο.
0: Βοηθάει, τρέχει. Οπότε μάλλον είναι η κίνηση της ώρας, δεν έχει συμβεί κάτι.

0: περιγράφει τη μαμά Μέρι, το πώς αντιμετώπιζε στο παιδί αυτά που περνούσε. Την Κυριακή είναι η μέρα αυτού του θείου πλάσματος. Let it be, κλείνουμε μουσικά.
1: Εσείς μένετε συντονισμένοι στο Status 107 και 7, Γαβρίλη Χατζινόπουλος με δελτίο ειδήσεων, Απόστολος Αυδελάς, και στις 7 Λέοντις Μαχαιράς και Status Update.
0: Τη Δευτέρα λίγο μετά τις 4 από το Στήρι Βουτσελά
1: και τον Τριαντάφυλλο Τσουλφά,
0: δεν οδηγάμε αν έχουμε πιει και δεν πίνουμε αν πρόκειται να οδηγήσουμε. Κυρίες και κύριοι, τα σέβη μας.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Στον Στάτους η ώρα είναι 5. Ο κόσμος στον Στάτους FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5 στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στην περιοχή του Παλαιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη. 45χρονη γυναίκα παρασύρθηκε από το ίδιο της το αυτοκίνητο όταν λύθηκε το χειρόφρενό του. Η γυναίκα μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ σε εφημερεύον νοσοκομείο και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Έσβησε η πυρκαγιά σε κατοικία που ξέσπασε νωρίτερα στις Οικές. Στο σημείο έσπευσαν 4 οχήματα με 10 πυροσβέστες και έσβησαν τις φλόγες. Από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές στην κατοικία. Το κλείσιμο της βάσης της στη Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε η Ryanair για το χειμώνα του 2026. Η low-cost αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ότι αποσύρει 3 αεροσκάφη που ήταν σταθμευμένα στη Θεσσαλονίκη και στο αεροδρόμιο Μακεδονία, μειώνει κατά περίπου 700.000 τις διαθέσιμες αεροπορικές θέσεις και καταργεί συνολικά 12 δρομολόγια, ενώ παράλληλα κλείνει και τις χειμερινές δραστηριότητες της στα αεροδρόμια των Χανίων και του Ηρακλείου της Κρήτης. Εχμές για το κόστος στην Ελλάδα. Σε κατασκοπευτικό θρίλερ εξελίσσεται, κυρίες και κύριοι, υπόθεση του θαλάσσιου ντρόν που εντοπίστηκε εχθές στη Λευκάδα και σύμφωνα με τις αρχές πρόκειται για μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Στο θαλάσσιο ντρόν βρέθηκε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών. Το ντρόν είναι ουκρανικής κατασκευής και εξετάζεται το ενδεχόμενο στόχος του να ήταν ρωσικό πλοίο. Η αξιοποίηση του ανενεργού στρατοπέδου Ζιάκα για κοινωνική και προσιτή κατοικία βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου με τον Δήμαρχο Κορδελιού Ευόσμου Λευτέρη Αλεξανδρίδη. Όπως είπε η Υπουργός, στόχος είναι εντός του 2026 να δημοπρατηθεί το έργο από τον στρατό, ώστε μέσα στο 2027 να παραδοθούν οι πρώτες κατοικίες. Στη Μπέλα βρέθηκε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Τα κεράσια της περιοχής είναι μια ιστορία επιτυχίας της ελληνικής γεωργίας και αποτελούν τον κόκκινο χρυσό της Πέλας, τόνισε κατά την επίσκεψή του σε σύγχρονα κτήματα με κερασιά στο χωριό Μαυροβούνι. Ανησυχία έχει προκαλέσει στις υγειονομικές αρχές της Δυτικής Ελλάδας η καταγραφή 10 κρουσμάτων φυματίωσης εργάτες γης, οι οποίοι νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρείο. Η είδηση γνωστοποιείται λίγες ώρες μετά τον θάνατο ενός 20χρονου εργάτη γης από τον Νεπάλ, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Πατρών, χτυπημένος από λεπτοσπήρωση. Στη διεθνή επικαιρότητα, χειροτονήθηκε στη Νότια Κορέα ο πρώτος βουδιστής μοναχός ρομπότ. Σε ναό της Σεούλ, Λογκάμπι ηγήθηκε πομπής βουδιστών μοναχών, ντυμένος με την παραδοσιακή γκρι καφερόμπα του τάγματος, μαύρα παπούτσια και κομποσκίνη, ενώ κράτησε τα χέρια του ενωμένα σε στάση προσευχής. Το όνομά του σημαίνει το έλεος του Βούδα.
2: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Βροχερός ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές για αύριο στην πόλη, άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 20, στην Κατερίνη στους 21, στον Κλική στους 23, στις Έρες και στη Βέρεια στους 25 και στα Γιαννιτζά στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 20 και στα Γρεβενά τους 22 βαθμούς Κελσίου.
3: Άκου αυτό.
2: Τι να ακούσω?
3: Το πάτωμα.
2: Και τι έχει?
3: Σύντομα θα καταλάβεις. Η Χρωμοδομή ετοιμάζει κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο που βαδίζουμε. Σύντομα από την Χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
4: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
7: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
10: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
11: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως, Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
12: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1,29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6,95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1+1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
13: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
14: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
15: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
16: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών. Ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 68 11 11 και ροδιανός.gr.
17: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
18: Το
0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
17: Χριστός, ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασιν, ζωήν χαρισάμενος. Ανάστασιν Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον, Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Τον Σταυρόν σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν σου Ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν σι γάρι ο Θεός ημών. Εκτός σου άλλων, ουκ είδαμεν, το όνομά σου ονομάζομαι. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν. Ιδού γαρ ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών γάρ υπομείνας δια ημάς, θανάτω θάνατον όλεσεν. Αναστάσω Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν, έδωκε εν ημίν την αιώνιον ζωήν και το μέγα έλεος.
18: Έλα Χριστέ και Απόστολε.
9: Στάτους 107 και 7, σταθμός τα FM.
19: Όλοι το ίδιο είμαστε σε τούτο το κοσμάκι.
20: Καλησπέρα.
21: Καλώς την.
20: Τι κάνεις?
21: Εγώ εκπομπή, οι άλλοι δύο μέσα βλέπουν ταινία.
20: Σε πάω πάρα πολύ.
21: Να με φέρνεις κιόλα όμως, ε.
19: Για πάντα μαζί, διαφημίσεις γιατί θα έρθει η διεύθυνση.
21: Πώς με είπες?
20: Αποστολάκη.
21: Έτσι, απες μου.
22: Παρακαλείται ο κύριος Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Ο κύριος Γαβριήλ Χατζινόπουλος, όπως προσέλθει στο στούντιο 9, στο τέταρτο. Κάνει διακοπές, κάτσε λίγο δεξιά να σε ακούσουμε.
23: Το καλύτερο σχολείο είναι αυτό που μας διδάσκει την ματαιότητα του κόσμου.
24: Πάστα ρε Καραβάκο, τσιγάρα Καραβάκο, κόντεψε να με σκοτώσει ρε. Ειδοποίησε.

0: Ακούσε εκεί να βγάλει το γαϊδαρό της Λάμπη.
1: Πρώτα απ' όλα εμένα ο γαϊδαρός μου δεν είναι τύπου γαϊδαρός. Άσε να μην πω.
2: Δηλαδή.
3: Α, δηλαδή εσείς κάνεις γαϊδαρό, βρε παιδάκι μου.
4: Ο Κυρμέντιος χρόνια τώρα στη σειρά.
1: Είναι μεγαλόψυχος. Απλώς και ταπεινός όπως ένα παιδί είναι.
3: Είναι γαϊδούρι.
5: Γαϊδούρι αλλά από καλή ράτσα.
1: Είναι γαϊδαρός με φιλότιμο και σαν. Άσε να μην πω.
6: Πετάει ο γαϊδαρός. Πετάει.
3: Είμαι γάιδαρος.
7: Γάιδαρος.
8: Και γάιδαρος κυρία Φοβόχα.
3: Το γάιδαρο του Βάγα. Στη ουρά μας είναι.
9: Πόση ώρα θέλουμε για να πάμε μουλαρά τη παιδιά.
10: Από το μονοπάτι κάνα δυο ώρες.
11: Πολύ μεγάλη ουρά έχει αυτός ο γάιδαρος.
3: Τι να κάνω, έτσι γεννήθηκε το ζώο.
12: Δεν πρέπει να πειράζεται τα ζώα, αλλά μονάχα να τα αγαπάς.
13: Τόσο πολύ τον αγαπάς αυτόν.
12: Με αυτό να μεγαλώσαμε μαζί.
14: Και αυτό το
4: τραγούδι.
15: Περνούσε ο γάιδαρος, μου μίλησε η κλιματόπερκα, άρχισε να τη μασουλάει και βαρούσε η καμπάνια.
4: Και καλή σας ώρα.
15: Είναι γαϊδούρι, γαϊδούρι, γαϊδούρι.
16: Τι κάνεις εσύ, παιδάκι.
17: Και οι γάιδαροι, άμα μεγαλώνουν, τι γίνονται για τρέμο.
18: Αν είναι φιλικοί, μεγάλες γαϊδάρες.
19: Μα μην ξέρω.
14: Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου. Χρόνια μας πολλά. Εμένα όταν με λένε γάιδαρο το ευχαριστιέμαι, πολύ τα συμπαθώ, πάρα τα πολύ. Αλλά έχουν πάρει κακό όνομα για το πείσμα που έχουν. Κανένας πεισματάρης εδώ σε γάιδαρο έχουμε, Λεοντή? Εδώ γύρω κανένα πεισματάρι, γαϊδουρινό πείσμα να έχει, έχουμε?
20: Έχω στα υπόψη μου έναν.
14: Έναν?
20: Ναι.
14: Να σε ζωρίσω να βγάλω την είδηση ή να τα αφήσω?
21: Πέσεις με τα μάτια και γίνομαι κομμάτια.
14: Δεν ήρθε. Ό,τι κατά. Βρε καλώς τα παιδιά. Τι έχουμε, έσβησε η φωτιά στο παλαιόχασρο? Λύθηκε το χειρόφρενο? Τι έγινε? Έλα από αυτό, αυτό δεν μπορεί να το κλείσει.
21: Και εσύ στο γενικά ισοτινά.
20: Σε έρθω εκεί.
14: Ναι, όχι, όχι.
20: Λοιπόν, πάντως, ναι, σε αυτή την εκπομπή και οι δύο, ναι, να με φάτε δεν θα χορτάσετε.
14: Ω, εγώ το ομολογώ. Εγώ το ομολογώ.
20: Έχετε στην υπόψη σας, ψάχνεις κανένα γύρο.
14: Ναι.
20: Δηλαδή, όχι, ναι. Δηλαδή, πραγματικά να με φάτε δεν θα χορτάσετε.
14: Εγώ το ομολογώ. Πολύ σας λέω.
20: Ναι. Ναι. Και όχι μόνο εσύ.
14: Ωστόσο, Λεοντή, εμείς ούτε όνομα ούτε άμκα δώσαμε.
20: Όποιος έχει τη μύγα, μοιάζεται.
14: Εντάξει, εσύ είπες. Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου. Έλεγα λοιπόν, εμένα με πεις, εγώ το, πολύ τα συμπαθώ. Και σε νησάκια που πήγα και Ρόδο να ανεβούμε πάνω και σημαίνει, εγώ όχι, στο γαϊδουράκι όχι, όχι. Βέβαια, έχω μια φωτογραφία, ο παππούς μου συγχωρεμένος ο Μανώλης από το ασπρόμαυρο καρτέρε των θρυλικών καρατζάκιων. Με κουβαλούσε, πάνε εδώ, σε με αυτό. Α, μικρούλης ήμουν, δεν καταλαβαίνω το καϊδουράκι. Ούτε και εγώ καταλαβαίνω τι συμπαθητικό είναι. Εγώ πολύ είναι. Γέλασα χθες πολύ με τους τύπους που μετέδιναν στον Αντένα το Aston Villa Nottingham Forest το 4-0. 4 γκολ έτρωγε η Nottingham Forest. Πες το βραγόνι μου, στο 1-0. Στο 4-0 τους ήρθε η φαϊνή ιδέα. Που να είναι καλά ο Μαρινάκης, που την πήρε από το χέρι και την ανέβασε την Nottingham εκεί. Παύση. Μετά από λίγο, ρε, 4 τρώνε. Ναι, συνεχίζουν να τρώνε 4. Αυτή. Πού να το φανταζόταν η Nottingham Forest πριν μερικά χρόνια ότι θα έπαιζε προημιτελικά Champions Europa League. 4 τρώνε. Ναι, ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης έκανε πολύ καλή δουλειά εδώ από την ημέρα που την ανέλαβε. Ρε εσύ, 4 τρώει η Nottingham Forest και πάει για 5ο, έκτο πήγαινε το μάτσα και άλλα εντάξει, τέλος πάντων. Ναι, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος αν και η Nottingham Forest έχει περισσότερα ευρωπαϊκά παρά τοπικά κύπελα και δεν συμμαζεύεται, ήταν στο μπάτο της θάλασσας που ήταν και λοιπά, δεν θυμάμαι πώς ακριβώς τα λέγανε. Ρε 4 τρώει, ξυπνήστε, αμπά εκεί ο Μαρινάκης, μετά την 4, πέστε στο 1-0. Στην 4 τα θυμήθηκες όλα. Και με αυτά και με αυτά, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες, σε όλους και σε όλα. Είστε συντονισμένοι στο DNA σας, Status 107,7, το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
21: Μόνο κακό μου έχει.
14: Και μόλις ξεκίνησε η καλύτερη εκπομπή του πλανήτη. Έλα Χριστέ και Απόστολε.
21: Και εσύ στον κόσμο το δικό.
14: Δεύτερος κύκλος επεισόδιο 194-25 μερούλες πριν να κάνουμε πλάτσα πλούτσα στη θάλασσα γιατί μας αρέσει και η βούρτσα. 11,5 εκατομμύρια ακροατές. Εγώ ο Μπουμπούνας σκεφτόμουν επειδή άκουσα ότι Σάββατο Κυριακή θα έχει 30 29-30 πάνε να κάνω μπάνιο το Σάββατο. Άντε πάνε να κάνω αύριο μπάνιο. Ρε εσύ, ο Μητσοτάκης εδώ και εσύ ονειρεύεσαι μπάνιο. Άντε κανόνισε κανένα στο σέλι κανένα σκι και άστα. Και πολύ σε βλέπω. Το Χριστό για πω Απόστολο υποδίεται αυτός που δεν είναι καλά ό,τι και πρόκειται να γίνει και τον λένε Απόστολο Αβδελάο.
21: Μια απλή συγγνώμη για να αλλάξω γνώμη. Έφυγα δεν θα με ξανά.
14: Απέναντί μου και σήμερα ο Κουτεντέ. Έλα, ήταν ωραίο γέλα. Πώς τον είπε η Βασιλιάδου? Πώς τον είπε, έτσι τον είπε Κουτεντέ? Πώς τον είπε η Βασιλιά, Κουτεντέ δεν τον είπε? Από κερασιά και μηχανιώνα. Λεοντής Ραφαήλ Μαχεράς της Δημητρούλας Τούλας και του Νικολάου, μα αδελφή της Σωτηρούλα που την βγάζει στην ψυχή, Σωτηρούλα που είναι η γειτόνισσα του Γαβρίλ Χατζινόπουλου, ο εγγονός της κυρίας Σωτηρίας. Τη δημοσιογραφική κάλυψη αυτής της εκπομπής ποίημα έχει το αγόρι από το ασπρόμαυρο, το χιλιοτραγουδισμένο, το ιστορικό νεοχώρη συνδικής, ο Αρχάγγελος Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Της Δέσποινας και του Παύλου, με αδελφούλα την Ολγίτσα, το καλύτερο κορίτσι της οικογένειας.

Χρόνια πολλά στον Αρσένιο. Μπα, ε. Αρσενία. Θεολόγο. Θεολογία. Τι ψάξα, βέβαια. Εκτός από την Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου, είναι και το Παγκόσμια ημέρα καρκίνου οθικών. Σοβαρό. Ερυθρού Σταυρού, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Ερίκος Ντινάν γι' αυτό. Ερυθρά Μισελίνου και Θαλασσεμίας. Όλες αυτά είναι παγκόσμιες. Είναι ώρα μνήμης, όχι μέρα, ώρα μνήμης και συμφιλίωσης για όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Σαν σήμερα τερματίστηκε βέβαια, η ημέρα νίκης είναι. 1886 σαν σήμερα, ένας τύπος ονόματι Jacobs στην Ατλάντα πούλησε για πρώτη φορά μπουκαλάκι Coca-Cola, αλλά δεν το έδωσε για αναψυκτικό, μετά έγινε αναψυκτικό. Αυτός το έδωσε για τροσόφι. Το 1936, ο Μάης του 36 όπως έχει ονομαστεί, διαδήλωση καπνεργάτες εδώ στην Θεσσαλονίκη, 12 νεκροί, 282 τραυματίες. Όπως σας είπα, σαν σήμερα το 1945 η Γερμανία παραδόθηκε, η ημέρα νίκης. Γεννήθηκε το 1828 ο Ερίκος Ντινάν, ο ιδρυτής του Ερυθρού Σταυρού και ο πρώτος στον κόσμο που πήρε Νόμπελ Ειρήνης. Ελπίζω να μην έχω κάνει λάθος. 1927, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ερίκος Θαλασσινός ο σκηνοθέτης. Το 1944, σαν σήμερα ο Χρήστος Ναλμπάντης, αυτός η μπακάρα του Άρη, μένει μαζί μου στο Ρετζίκι. Κάθε μέρα πριν έρθω εδώ, το χαιρετάω γιατί κάνει βόλτα το εγγονάκι του με το καροτσάκι. Συγχρόνως περπατάει κιόλα. Στεγνός, μην νομίζετε έβαλε κιλά για ο κ. Χρήστος. Σήμερα με τη βροχή δεν τον είδα, το πω και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά από εδώ, κ. Χρήστο. Το Χρήστο τον Αλμπάντη. Ας είναι η μέρα Άρη σήμερα. Παρακάτω να δείτε. 1952, Γιάννης Βένος. Να σας πω ότι ο Ναλμπάντης έπαιξε και Λάρισα και Μακεδονικό, αλλά σε Λάρισα και Μακεδονικό δεν έκανε ούτε μία συμμετοχή. 1952, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γιάννης Βένος, ο αρχηγός του Άρη. Αυτός όπως ήρθε από τα Γιάννητσά, μόνο στον Άρη έπαιξε. 1961, σαν σήμερα ο Βασίλης Κούκουρας, ο ηθοποιός. 1965, εδώ! Ο Κώστας Βερδής, αυτός είναι κλαρίνο παίκτης, μήπως είναι τίποτα γνωστός και δεν τον ξέρω και λοιπά. Από κλαρίνο δεν ξέρουμε κανέναν, έτσι. Από Λουίς Ενρίκε, ξέρουμε τίποτα. Χαμογελάς που δεν ακλές, πάρα κάτω. Το 70 ο Ενρίκε. Το 77 σας σήμερα ο Θεοδωρής ο Παπαλούκας ο καλαθοσφαιριστής. Παπαλούκας, συγγνώμη. 1975. Έχω κάνει λάθος, συγγνώμη. Ο Λουίς Ενρίκε είναι ο προπονητής της Παρίσι Σεντζερμέν, Καραγκιόζη Αβδελά. Πήγε τελικό Champions League. Ο Ενρίκε Ιγκλέσιας είναι αυτός που τραγουδεί. Έχουμε, Ενρίκε, έχουμε. 1978, ακόμη ένα παιδί του Άρη, ο Παναγιώτης ο Κατσιαρός. Σε Άρη, Πανσεραϊκό, Κέρκυρα, Λάρισα και Απόλλων Πόντο, όχι Απόλλων Καλαμαριάς. Ο Κατσιαρός, εμείς οι παοκτζίδες τον θυμόμαστε πολύ έντονα, δεν θα πω παρακάτω. 1988, ο Γιώργος Κατσικογιάννης, ο ποδοσφαιριστής του Εθνικού. Τώρα, αν πεις ποδοσφαιριστής του Εθνικού, ο Γιώργος Κατσικογιάννης, θα σας πω γιατί το έβαλα. Ο Γιώργος Κατσικογιάννης στον Πειραιά έχει γηπεδάκια 5x5. Όταν ήμουν στη Βουλή, είχα κάνει ομάδα και πηγαίναμε, παίζαμε στα 5x5 όταν βρίσκαμε χρόνο, μία φορά την εβδομάδα. Και πηγαίναμε στο Κατσικογιάννη. Εκεί μέσα, όταν έμπαινε. Τίποτα άλλο εκτός από φανέλες Ολυμπιακού δεν έβλεπες. Φανέλες Ολυμπιακού αυτοί που παίζανε οι κυλαράδες. Φανέλες Ολυμπιακού οι ακαδημίες. Φανέλες... Δεν είχε τίποτα άλλο. Μόνο φανέλες Ολυμπιακού. Πήγαινε και ο Αβδελάς με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Με λέει μια μέρα ο Κατσικογιάννης, λέει πρόεδρε, μη φάμε κανένα ξύλο. Του λέω σε παρακαλώ. Τρεις έχω μέσα στον αγωνιστικό χώρο με όπλα και τρεις απ' έξω. Άμα φάμε ξύλο θα απολυθούν όλοι. Το 2020, σαν σήμερα, χάσαμε τον Δημήτρη Κρεμαστινό, Υπουργός Υγείας, Αντιπρόεδρος της Βουλής, επί Πασόκ όλα αυτά. Αυτός είναι ο... Αδρικιά φωνή βλέπω. Βαριά.

αυτός είναι. Ωραία τραγωδία. Ωραία τραγωδία. Όσο αφορά την κίνηση, όπως είπαν και οι προηγούμενες, η κίνηση της Παρασκευής, ας σας είπα καλό πουσουκού. Θα τα πούμε και αναλυτικότερα, αλλά από ό,τι βλέπω στην παραλία δεν είναι καλά τα πράγματα. Είναι πολύ σκούρη στην εσωτερική περιφερειακή και εκεί στην Νικόπολη.

Τηλέφωνο επικοινωνίας με αυτήν την εκπομπή Πήμα και κυρίως να μας πείτε τι συμβαίνει στους δρόμους. Όταν ήρθα είδα ότι η Τσιμισκή ήταν μπλοκαρισμένη και προς την έξοδο. Τα πράγματα δεν ήταν καθόλου καλά. Εδώ μπροστά στα δικαστήρια. Αυτά είναι τα άσχημα. Έχω όμως τα καλύτερα. Έχω τα καλύτερα εγώ για σας. Έχω τα καλύτερα. Περιμένω. Έχω ευχάριστα νέα για ένα από τα πολλά και σημαντικά διατηρητέα κτίρια της πόλης. Η εταιρεία Mason Project δίνει και πάλι ζωή σε ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα.

0: Βρετανικό Ζακ Μοζέ και χαρακτηρίστηκε διατηρηταίο μνημείο το 1984. Στον ισόγειο χώρο του μέχρι το 1995 λειτουργούσαν ορισμένα καταστήματα. Ύστερα από πολλά χρόνια, το διατηρηταίο αναμένεται να ξαναζωντανέψει χάρη στην εταιρεία Mason Project. Η εταιρεία προτίθεται να ανακατασκευάσει το διατηρηταίο με πλήρη σεβασμό στην αρχιτεκτονική του ταυτότητα, αποκαθιστώντας πλήρως τις όψεις του στο αρχικό του ύψος. Το ισόγειο θα διατηρηθεί στη σημερινή του χρήση, ενώ οι υπόλοιποι όροφοι θα μετατραπούν σε κατοικίες με την προσθήκη 6 επιπλέον ορόφων.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Ώρα Ελλάδος. 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά, η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Το Grecos Travel ξεχωρίζει. 24 ώρες δίπλα σας για ταξίδια χωρίς άγχος, με ασφάλεια και ξεγνιασιά. Grecos.gr, ο αφανής συνταξιδιώτης σας. 2-3-10-55-55-56.
3: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
2: Πληρώνεις παραπάνω τα ταξίδια σου? Σταμάτα τώρα. Μπες στο grecos.gr και βρες εκδρομές στις πιο value for money τιμές της αγοράς. Grecos Travel. Μόνο τα πουλιά πετούν φθηνότερα. 2-3-10-55-55-56.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Άκου αυτό.
3: Τι να ακούσω?
4: Το πάτωμα.
3: Και τι έχει?
4: Σύντομα θα καταλάβεις. Η Χρωμοδομή ετοιμάζει κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο που βαδίζουμε. Σύντομα από την Χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
6: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
5: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
6: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση, Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
5: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
7: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
8: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
7: Επικοινωνήστε στο 2310 20 40 02 και αφήστε το

0: Μήνυμά σας.
1: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Έλα, μαύρισε μας την καρδιά. Άντε. Να τελειώνουμε. Άντε. Οχ.
1: Τι λέει?
0: Κίνηση!
2: Η κίνηση στους δρόμους είναι προσφορά της εταιρείας Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
3: Έχω μόνο ένα ελάττωμα.
4: Καλό σας απόγευμα, η ώρα είναι 37 λεπτά μετά τις 5. Να πάμε να δούμε.
0: Δεν ξεφύγησε έτσι εύκολα, πρόσεχε τώρα. Ήρθε ο Γαβρίλ μέσα και έχει χάσει το συντονισμό.
4: Ναι, αποσυντόνισε, η αλήθεια είναι.
0: Πες τα κι αυτά.
4: Πάμε να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης με τη βοήθεια από τις ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Αργετή κίνηση έχουμε αυτή την ώρα στον K12 με κατεύθυνση προς τα δυτικά στην περιφερειακή μέχρι και το ύψος του Γένεσης. Ανατολικά έχουμε αυτή την ώρα αρκετές καθυστερήσεις από το 424 μέχρι και το ύψος των Σικαιών. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αρκετή ταλαιπωρία αυτή την ώρα στην Εγνατία μέτωπο προς τα δυτικά. Στην Τσιμισκή αυτή την ώρα δεν έχουμε καθυστερήσεις. Αρκετές ωστόσο έχουμε αυτή την ώρα στην Παραλιακή από την Παλαιού σταθμού μέχρι και τον Λευκό Πύργο.
0: Την Τσιμισκή η Μελίνα του την έχει καθαρίσει όπως φαίνεται, κάνει κουμάντο εκεί. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος με 4 ασφαλιστικά γραφεία σε Βέρεια, Νάος, Αλεξάνδρεια και Θεσσαλονίκη βρίσκεται πάντα δίπλα συγκυμένα με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και το κυριότερο με αξιοπιστία. Στη Θεσσαλονίκη νέα γραφεία Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος στην οδό Μικράς Ασίας 40 στην Τούμπα, 200 μέτρα δίπλα από το γήπεδο της Παοκάρας, σε ένα νέο ανακαινισμένο επαγγελματικό χώρο, όπου μπορείτε να βρείτε όλη την γκάμα ασφαλιστικών προϊόντων, ασφάλειες οχημάτων, περιουσίας, υγείας, παιδεράς, με εξειδικευμένο και πιστοποιημένο από την Τράπεζα της Ελλάδος προσωπικό. Ενδεικτικά σήμερα σας δώσω και το αυτοκίνητό σας, που είναι η χαμηλότερη τιμή της αγοράς για το αυτοκίνητό σας. Από 60 ευρώ το εξάμηνο. Από 60 ευρώ το εξάμηνο. Αποθήκευση στο τηλέφωνο 2130 278 279. 2130 278 279. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Αυτή είναι η Κύπρος. Μη φύγεις Γαβρίλε. Το Παγκόσμια ημέρα Γαϊδάρου έχει εξητάρει τους ακροατές μας που έχουν πολύ χιούμορ.

Εγώ με την Κύπρο είμαι. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Λοιπόν, η Νόρα από τον ασπρόμαυρο εύωσμο. Για το γάιδαρο. Άκου. Όχι, υπάρχει μια διαφορά, κύριε Αβδελά. Ο γάιδαρος σε κοιτάζει και δεν αντιδρά. Ο άνδρας γάιδαρος σε κοιτάει και λέει: δεν είναι αυτό που νομίζεις, αγάπη μου.

άλλος φιλαράκι, να φανταστώ, φιλαράκι χρόνια πολλά, να φανταστώ εγώ και η πεθερά σου σε θυμηθήκα. Είναι καλούτσια η τύπησα. Είμαι με Τσίπρον, είμαι με την Τσίπρον. Έχουμε την κίνηση για Τσίπρο, το έχουμε. Ή επειδή... Τσίπρον, με Τσίπρον είμαι, με Τσίπρον. Και μη διαμαρτύρεστε για την κίνηση. Α, να δείτε τι γίνεται στη Λεμεσό. Α, ναι, θες προχθές. Έχουμε ένα θεματάκι σήμερα. You want more? Πείτε μου τι θέλετε, τα έχω βρει όλα, να το ξέρετε, έτσι. Τι φάγανε, τι είπε ο καθένας από τους βουλευτές, τι είπε ο Μητσοτάκης, τι έγινε στους διαδρόμους. Τα έχω όλα, τα έχω όλα, σας έχω φροντίσει, μη στεραχωριάστε καθόλου. Καλά, εγώ που τα βρήκα προηγουμένως ότι είχα και το αυτό. Α, στον... ναι. Πρέπει να πάω στο... σαν σήμερα γεννήθηκε και η Αλιφέρη. Να θυμίσω την Αλιφέρη στους φίλους ακροτές και ακροάτριες. Περίμενε να πάω. Πού να φρακάσω. Ακούσω την Αλιφέρη. Μέχρι να τα πόσοι κολούσαν το μουτράκι του στην τηλεόραση με την Αλιφέρη. Και μην να πει το μην ξεχνάτε, σας αγαπώ. Πόσοι θέλω να ξεριψάσω. Φέρτα μου όλα, όλα. Πάλι δεν θα χορτάσω.

0: Κι όμως εγώ.
1: Ειλικρινά δεν αντέχω την κίνηση της Λεμεσού. Δεν την αντέχω, ρε κουμπάρε. Θέλω να πιω έναν παγιό διπλό. Καμπίνω και να θερίζω και να αρέσω, ρε γάμο. Το ένα αντέχω άλλο. Και να σημειώσουμε ότι ο πίσινα ζημιάνο να παίζει την πουρνο όπως το βλάκα. Σαν ποτσέν να πετάσω που πάνω από τα πλάσματα. Τα που παίζει την πουρνο, ρε ηλίθιε. Ένα πετάσω ξανά βγάλει φτερά το σαράδαλο μου.
0: Στο βλάκα και στο ηλίθιε είναι πολύ καλή.
1: Εμά, σπάσαμε, ρε κουμπάρε. Παίζει την μπουρούν, κάμνη μου τα τύψα, μπότσα να πετάσω. Αν μπορώ να σου πω, πιάσε τα χωράφια και βγαίνε να τελειώνεις πιο γλυρά. Τι να σου κάνω, ρε κουμπάρε. Πάμε σημειωτό, σημειωτόν και πάμε. Σημειωτό, σημειωτόν και πάμε. Πατώ παραπάνω στο περ παραπεζίνα. Παραπάνω στο περ παραπεζίνα. Κουράστηκα. Θεέ μου δώσουν υπομονή.
0: Οπότε και να είστε μποτιλιαρισμένοι, σας έχω φτιάξει τώρα. Τι να σκεφτείς μποτιλιάρισμα και τέτοια. Να ξεκινήσω από αυτά που μου αρέσουν. Μπορεί πριν πάνε μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα, όλοι θελήσαν ενέργεια και το ρίξαν στους υδατάνθρακες. Μακαρονάδα, έγινε χαμός. Πολύ μακαρονάδα έφυγε στο ρεστοράν. Ναι, ναι. Αφού αναγκάστηκε η σεφ, η οποία είναι Κωνσταντίνα Μητσοτάκη, η σεφ, είναι ανιψιά του. Αλλά καμία σχέση. Το μόνο που ξέρω ότι ο Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός. Δεν ασχολείται με πολιτικά και τέτοια. Ναι, αναγκάστηκε να κάνει και δεύτερο τέντζερι. Με μακαρονάδα. Ναι, το ρίξαν εκεί της Νέας Δημοκρατίας. Πλακώσανε τις μακαρονάδες για υδατάνθρακες και ενέργεια. Για την Κωνσταντίνα Μητσοτάκη που είχαν γραφτεί διάφορα, δεν έχουν καθόλου δίκιο. Το κορίτσι είναι εξαιρετικό. Είναι εξαιρετική σεφ. Δεν έχει ιδέα από πολιτικά και τέτοια. Δεν ασχολείται καν, γι' αυτό και έγινε και σεφ. Εν πάση περιπτώσει, αλλά την έκανα και ΠΑΟΚ. Την έκανα και ΠΑΟΚ. Κατά καιρούς στο δίμηνο, τρίμηνο ζητάει φανέλα, σορτσάκι, φόρμες, τη στέλνω από τη βουτίκ. Από τα τσιτάτα που ακούστηκαν μέσα στην αίθουσα Γερουσίας, εκεί έγινε αυτή, η 151 μικρή, στη Γερουσίας είναι η μεγαλύτερη, να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών, ναι, να ασχολούμαστε με την ακρίβεια.

0: Βέβαια, αν κερδίσω. Whatever, κατάλαβες. Οπότε...
1: Να κερδίσεις, βρε αγόρι μου. Όπου έκανες, κουράστηκες. Ο δικός μας ήταν αυτός. Γιατί να μην κερδίσει. Θέλεις, σας έχω αυτό, σας έχω, αν θέλεις να αγοράσεις Αντλία Θερμότητας, τώρα που είναι και επιτηδό, έχω Αντλία με προσωπικότητα. Φανταστείτε να έχετε ένα σύστημα θέρμανσης που δεν γκρινιάζει, δεν χαλάει και κυρίως δεν σας ζητάει να το ταΐσετε συνεχώς με πετρέλαιο. Η Αντλία Θερμότητας της Vaillant δουλεύει ακούραστα για σας. Παράγει ζεστασιά με απίστευτη ενεργειακή απόδοση, με ψυκτικό μέσο R290 έως τους 75 βαθμούς Κελσίου. Ξεχάστε τις ψηλές δαπάνες και απολαύστε ένα σπίτι γεμάτο άνεση και οικονομία με βαθμό απόδοση έως 5,4. Η Arrow Therm Plus δεν είναι απλώς μια αντλία θερμότητας, είναι ο απόλυτος σύμμαχος της οικονομικής και ποιοτικής θέρμανσης. Ο Νικόλας ο Μπερμπερής μας ζητάει το τραγούδι «Εγώ θέλω μια ωραία πεταλούδα» στην Παγκόσμια Μέρα Πεταλούδας. Αν βέβαια μας ευχηθείς, αν βέβαια μας ευχηθείς και τότε, εμάς τις πεταλουδίτσες. Ο Γιώργος Ουσικιώτης, καλησπέρα στην καλύτερη παρέα μας, Απόστολα Γερό, διπλό στον Πειραιά, νίκη και για το βόλεϊ αύριο με τον Μουλοχτό. Μακάρι, μακάρι Γιώργα ρε.

Γαβρίλ, πριν φύγεις, τι γύρευε ένας ντελιβεράς στο δέντρο επάνω? Γέλα ελεύθερα, σε παρακαλώ. Τι γύρευε ένας ντελιβεράς πάνω στο δέντρο? Γέλα, ελεύθερα. Του παρήγγειλε τα ειδόνια.

Ο Νικόλας λέει χρόνια πολλά και στα γαϊδουράκια ράτσας και σε αυτά που πετάνε και μιλάνε. Άλλος, δηλαδή ρε Απόστολε, η πεθερά σου μου σε βλέπει, σε λέει, καταφωνεί και ο γάιδας.

έχουν κέφια. Είναι κλεισμένοι τώρα οι ακροατές μέσα και έχουν κέφια. Άλλος. Τι καρούμπαλο είναι αυτό, ρε. Με χτύπησαν τα παπούτσια μου στο κεφάλι, αφού εκεί μου τα πέταξε η κάρια. Δεν γελάσατε. Δεν τους άρεσε, δεν τους άρεσε. Δεν γελάσατε. Μόνο εγώ γελάσα από

0: του Παναγιώτη άρεσε, λέει καλό ήταν του Παναγιώτη. Ο Πόπης ο Κώστας από την Ασπρόμαυρη Πολύχνη. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Πολύ έξυπνο, πιο απ' όλα. Να είσαι καλά.
1: Αν διαλέξα σωστά ή αν έχω πέσει έξω.
0: Να σας πω ότι την Κυριακή στις 11.30 στην γωνία, στην Σαμπελοκήπους γωνία Γεννηματά και Μαραθώνος έχουμε το κλειστό γήπεδο, το οποίο θα ονομαστεί Ιωάννης Ιωαννίδης. Ναι, ναι, στις 11.30 στο κλειστό Γεννηματά και Μαραθώνος γωνίας του Σαμπελοκήπους. Καλά, Ιωάννης Ιωαννίδης, 12 πρωταθλήματα πόσα πήρε. Ρεκόρ που δεν πρόκειται να το φτάσει άλλος δηλαδή.
1: Καταλάβω το τέλος της αγάπης μας.
0: Τώρα καταλάβατε και το τηλέφωνο, έτσι. Πριν. Άρα μας ακούει.

0: κύριε.
1: Πέραν και θερή σου γωνία, θα κάνουμε τίποτα, δήμαρχε. Κάνει και εκεί πέρα κάτι, να τελειώνουμε, να δούμε όλοι.
0: Τα μάτια σου, εκείνα θα πιστέψω. Αν διάλεξα σωστά ή αν έχω πέσει έξω.
1: Την καλησπέρα μου και στο Φουλακίτο στα Ραρεστράτο σημανεβάζει. Καλησπέρα στην κορυφαία εκπομπή του πλανήτη. Απόστολοι είμαστε εδώ με δικηγόρο, συμβολιογράφο και την αίτηση διατηρησιγείου έτοιμη. Περιμένοντας τις αντιδράσεις των ζωδίων, το νου σου. Μην αργήσει πολύ. Α, ναι, ναι, ναι, σήμερα τα πω. Καλώς την Ελενίτσα μας από την ασπρόμαυρη μουσκεμένη Νεάπολη. Καλησπέρα, Αποστόλη. Είμαι στο σούπερ μάρκετ. Σα ακούω, Ελενίτσα. Τα φιλιά στην ταμεία.

0: Τι έγινε μέσα, αν σας ενδιαφέρει, ο Σαμαράς πήγε την τελευταία στιγμή στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ο Θανάσης Εμπίλης τάχθηκε υπέρ της μείωσης των βουλευτών και έγινε χαμός. Πετάχτηκε ο Κερίδης, λέει, α, εγώ θέλω σταυρό. Ο Μαρκόπουλος είπε, πριονίζουμε το κλαδί που καθόμαστε. Ο Βαρτζόπουλος, ο δικός μας εδώ από το Σβεστοχώρι, χαιρέτησε την απόρριψη της προανακριτικής για τους υπουργούς. Ο Βλάχος ακόμη τάχει με ότι τον ξεγελάσανε για, με τον γάμο των ομοφιλοφίλων. Με αφορμή του Γιώγακα και του Ταχιάου, ο Πρωθυπουργός ζήτησε να σέβονται τους βουλευτές. Ταχιάου, μια που σίγουρα ακούς στάτους, δεν υπάρχει περίπτωση. Ταχιάου, γιατί δεν πηγαίνεις εδώ στο Γιώγακα, στο ξενοδοχείο, να το ζητήσει ένα συγγνώμη, να πιείτε και ένα καφεδάκι και να τα ξαναβρείτε. Γιατί να σύρεται αυτή η ιστορία. Ξέρετε, παιδιά, το Πόρτο Παλάς το έχει ο Γιώγιακας. Από τη Φθιώτα, στη Φθιώτα, το Πόρτο Παλάς εδώ το έχει ο Γιώγιακας. Ο Γιώγιακας, για να σας θυμίσω ποιος είναι, ποιος όταν γίνεται η ψηφοφορία ονομαστική, τα παλιά, όχι τώρα, χρόνια φώναζε τα ονόματα, αυτός είναι ο Γιώγιακας. Το Πόρτο Παλάς είναι δικό του. Εδώ. Στα σφαγεία.
1: Έλα κοντά μου.
0: Ο Πλεύρης πρότεινε το απόλυτο ασυμβίβαστο υπουργών και βουλευτών. Και ζήτησε οι υπουργοί να μην βγαίνουν μόνο σε προστατευόμενο περιβάλλον, να πηγαίνουν και στα άλλα. Ο Τάκαρος, ο Θοδωρικάκος, περιμένετε γιατί δεν βλέπω εδώ πέρα τώρα, αυτοί που απουσίαζαν καρφί για το Δένδια να αναλάβουν τις ευθύνες, φυσικά και για τον Καραμαλή, τον πρώην πρωθυπουργό. Υπήρξε μια κουβεντούλα του Πρωθυπουργού με δημοσιογράφους. Τον ρώτησαν πώς ήταν το κλίμα μέσα. Ο Πρωθυπουργός απάντησε χρήσιμο. Λέει ο δημοσιογράφος, όχι, αυτή ήταν η γυναίκα. Λέει, υπήρχε γκρίνια όμως. Πολύ λίγοι. Τι πάει να πει γκρίνια, αναρωτήθηκε ο Πρωθυπουργός. Είχατε προαναγγείλει ότι θα γίνει κούκι, κάτι τέτοιο δεν έγινε. Το επιτελικό είχε τη τιμητική του, αυτό είναι το μόνο βέβαιο, απάντησε ο Πρωθυπουργός. Τα μαχαιρώματα όμως δεν σταματάνε. Ο Δημοσχάκης από τον Εύρο, ο οποίος Εύρος, παιδιά, θα σας πω για το δημογραφικό, γιατί το δημογραφικό θα ανεβεί πολύ ψηλά την επόμενη εβδομάδα στις ειδήσεις, γιατί τα πράγματα είναι πολύ άσχημα. Στον Εύρο που αδειάζουν όλα τα χωριά, μην κοιτάτε την Αλεξανδρούπολη που έχει πάει βάση και οικονομάνε τα καταστήματα, όχι. Τα χωριά όλα ερημών, έρχονται προς τη Θεσσαλονίκη και προς Αθήνα οι κάτοικοι εκεί. Ο Δημοσχάκης, λοιπόν, βουλευτής Εύρω, συγγνώμη, κάρφωσε την Δόμνα, η οποία ξέχασε να βάλει την υπογραφή της στα δελτία μετακίνησης στον ΑΜΕΑ. Απαράδεκτο. Θυμήθηκε να πάει να βγει φωτογραφίες για το lifestyle του Real, αλλά αυτό το ξέχασε, ναι. Βάλ το τέρμα, σ' αγαπάω εσένα, βάλ το τέρμα. Και οι συμπολίτες μας με 67% αναπηρία πληρώνουν ολόκληρο εισιτήριο, και αυτό το Υπουργείο, να ξέρετε, λέγεται συνοχής του πολίτη, να ξέρετε.

Εχθές σας είπα για την βραδιά του Μπένι, ποιοι ήταν και ποιοι δεν ήταν. Απλά να σας πω, υπήρξε μία, έχει γίνει μία στικομυθία του Δένδια με τον Σαμαρά. Το ρώτησε ο Δένδιας ευθέως τι γίνεται με το κόμμα και ο Σαμαράς απάντησε το σκέφτομαι, όρκο δεν παίρνω. Ρε, όταν είσαι στο στάτους, τι μαθαίνεις όταν είσαι στάτους, πού να τα ακούεις αυτά, πού να τα ακούεις αυτά. Και ο Φλωρίδης τα άκουσε, γιατί, αχ, ποιος ήταν ο βουλευτής τώρα, από τα Δωδεκάνησα, τον όρμηξε για το δικαστικό μέγαρο στην Ρόδο και έδωσε υπόσχεση ο Φλωρίδης ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα βρεθεί να δει την κατάσταση εκεί του δικαστικού μέγαρου, γιατί του είπαν είναι σαν να το έχει εκτυπήσει ο Τραμπ. Και να με κοίτασα ξένο. Ο Παραγιώτης επιβεβαιώνει όντως που αλλού να τα ακούσει αυτά που μας ενημερώνεται καθημερινά από το πρωί μέχρι το βράδυ. Παραγιώτη, ισχύει αυτό.

Γιατί είναι ωραίο τραγουδάκι, το αγαπάτε πολύ. Πάω μέχρι το διαλυματάκι με αυτό, Λεοντή. Ακριβώς είμαστε, το ακούτε. Ακούτε δελτίο ειδήσεων από τον Γαβρίλη Χατζινόπουλο. Αν το έχει προλάβει να το συντάξει το παιδί, γιατί τον κρατήσαμε αρκετή ώρα εδώ. Πέφτει ένα μικρό πακετάκι των 754 είναι η διαφημίση. Και μετά επανέρχομαι για το δεύτερο ημίχρονο. Έτσι, μην κουνηθεί κανείς. Όπως ο Φυλάκης μπροστά στην Αντασούλα.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 6, στο μικρόφωνο ο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους ενώπιον της πρώτης ειδικής ανακρίτριας ναρκωτικών Θεσσαλονίκης, οι δύο νεαροί ηλικίας 21 και 19 ετών που κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών μέσω εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης και χρήσης QR codes. Κατά τις απολογίες τους αρνήθηκαν την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών που τους αποδίδεται. Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στην περιοχή του Παλαιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη. 45χρονη γυναίκα παρασύρθηκε από το ίδιο της το αυτοκίνητο όταν λύθηκε το χειρόφρενό του. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Έσβησε η πυρκαγιά σε κατοικία που ξέσπασε νωρίτερα στις Οικές. Στο σημείο έσπευσαν 4 οχήματα με 10 πυροσβέστες και έσβησαν τις φλόγες. Από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές στην κατοικία. Το κλείσιμο της βάσης της στη Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε η Ryanair για το χειμώνα του 2026. Η low-cost αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ότι αποσύρει 3 αεροσκάφη που ήταν σταθμευμένα στη Θεσσαλονίκη, μειώνει κατά περίπου 700.000 τις διαθέσιμες αεροπορικές θέσεις και καταργεί συνολικά 12 δρομολόγια, ενώ παράλληλα κλείνει και τις χειμερινές δραστηριότητες της στα αεροδρόμια των Χανίων και του Ηρακλείου. Εχμές για το κόστος στην Ελλάδα. Και οι 6 σφαίρες από το περίστροφο του 54χρονου δολοφόνου πέτυχαν τον 21χρονο σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης για τη δολοφονία στην Αμουδάρα Ηρακλείου της Κρήτης. Όπως μετέδωσε το Live News, και οι 6 σφαίρες του δολοφόνου πέτυχαν τον νικήτα στον κορμό. Οι 5 του προκάλεσαν διαμπερή τραύματα, ενώ ένα είναι το τυφλό, καθώς η σφαίρα έμεινε στο σώμα του αδικοχαμένου 21χρονου. Στην Πέλα βρέθηκε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Τα κεράσια της περιοχής είναι μια ιστορία επιτυχίας της ελληνικής γεωργίας και αποτελούν τον κόκκινο χρυσό της Πέλας, τόνισε κατά την επίσκεψή του σε σύγχρονα κτήματα με κερασιά στο χωριό Μαυροβούνι. Ανησυχία έχει προκαλέσει στις υγειονομικές αρχές της Δυτικής Ελλάδας η καταγραφή 10 κρουσμάτων φυματίωσης σε εργάτες γης, οι οποίοι νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρείο. Η είδηση γνωστοποιείται λίγες ώρες μετά τον θάνατο ενός 20χρονου εργάτη γης από τον Νεπάλ, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Πατρών, χτυπημένος από λεπτοσπύρωση. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε σήμερα ότι είναι απαράδεκτο το Ιράν να ελέγχει τα στενά του Ορμούς, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον αναμένει εντός της ημέρας μία απάντηση στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου.
2: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα. Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. 4 μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
1: Βροχερός ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην πόλη, άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 20, στην Κατερίνη στους 21, στον Κλική στους 23, στη Βέρεια και στις Σέρες στους 25 και στα Γιαννιτσά στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 20 και στα Γρεβενά τους 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,79 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,89. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,45. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 3,35. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης. Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
2: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Kia Velmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Otto Ellas Group.
5: Μαμά, βαριέμαι!
6: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως 6 Δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme Sports και υπασία. Escape Rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education. Η περιπέτεια περιμένει.
7: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 729.
8: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Νέσκαφε 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Ντιξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο κρητικός.com.
9: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Είμαστε δεύτερο ημίχρονο αυτής της εκπομπής ποίημα. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Η Αγία Τριάς που ελέησον ημάς με ύψιλον είναι εδώ. Απόστολος Αβδελάς.
1: Check.
0: Λεοντής Ραφαήλ Μαχαιράς.
1: Check.
0: Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
1: Check.

Να, ο Νίκος μου γράφει, αυτά δεν θέλω να τα διαβάζω, αλλά μια και τα γράφετε τώρα, είσαι απίστευτα καλός σήμερα. Μόνο σήμερα, δεν θέλω να τα διαβάζω, δεν θέλω να τα διαβάζω. Ακούει διεύθυνση στο κλειστό μπάσκετ. Είσαι απίστευτα καλός σήμερα. Την καλησπέρα μου στο Βασίλη τον Καμίνη από την ασπρόμαυρη Τρίγλια, την αγάπη μου. Στον Χριστάρα τον Παπασωτηρίου. Να είσαι καλά Χριστάρα. Είχαμε καλεσμένο το φιλαράκι σου εδώ πέρα. Το άκουσε ο Λεοντής. Είχε τον Γιώργο Κωνσταντίνου. Το βρήκα, ε. Να με πάρεις γραφείο τύπου εμένα. Με το προ. Την καλησπέρα μου στην Ιφηγένεια, την Αθανασιάδου που μας ακούει μέσα στο ταξί. Να είσαι καλά, την αγάπη μου. Ευχαριστώ και το ταξιτζή, γιατί για να ακούς εσύ μέσα στο ταξί δεν μπορεί να ακούς. Μπορεί με το κινητό, αλλά μάλλον ο ταξιτζής έχει. Την αγάπη μου στους μάγκες με τα μπλε. Πού σε ρε Ιορδανίδη, την αγάπη μου. Την αγάπη μου και στη φιλιώτη Χαραλαμπίδου. Να είσαι καλά, κορίτσι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ποτέ δεν μας ξεχνάς, όπως και η Εύη το Παλίδου. Να είσαι καλά. Εγώ στο ασπρόμαυρο Σάλτζουγκ να στείλω τους χαιρετισμούς στη Χαρούλα την Μουτάφη, τη Λίνα στις Σέρες. Έχει πλάκα, εμείς πάλι να έχουμε βροχή και εσύ να περπατάς στην Ηλιακάδα. Γεια σου Παναγιωτάρα, σας πρόβλημα τους Αμπελοκήπους. Και τον Γιώργο στο σιδεροτήρα εδώ. Γεια σου Τζόρτζ. Όλο θα ρωτήσω το επίθετο, θα ρωτήσω, όλο ξεχνάω. Το Γιάννη στο ασπρόμαυρο γόνιμο με όλη την παρέα εκεί πέρα. Τον Χρήστο, τον Νίκο, τον Πασχάλη και τον Κυριακή. Α, και τον γυναικολόγο στου Αμπελοκύπου. Πού είσαι. Ο Χατζησταύρο, ο Δημήτρη. Γεια σου, Μιτσάρα, την αγάπη μου. Τη Μαρία στην Αρέθουσα. Σε κλαμπ και μπαρ. Πήγα σε γυμναστήρια. Τι είπε ο τύπος ο τραμπολίνο. Χτυπήσανε το λιμάνι τη Μπανταραμπάς. Και τι είπε, ήταν λέει ένα χάδι αυτό. Χτύπημα αγάπης ήταν. Χτύπημα αγάπης. Ναι, αυτός βομβαρδίζει λιμάνια και τα θεωρεί ότι αυτός ο βομβαρδισμός είναι κάτι σαν κουμπάω στον νόμο. Που εκείνο που λέμε, άντε ρε, στο καλό. Να είναι καλά, ρε το παιδί. Σκέψου να ήθελε να κάνει και βομβαρδισμό δηλαδή. Αλλά λέει δεν κινδυνεύει και η κυρία με αυτό. Μην φαντάζεται, περάσει κάτι από το μυαλό σας. Άντε. Αυτός ο Κύρτσος Καρακλέ, πόσο πάτο θα πιάσει δηλαδή. Μιλάω για τον Γιώργο, ο οποίος ήταν στρατιώτης της Νέας Δημοκρατίας, με εφημερίδες, με. Τώρα έχει κανένα μήνα, τον παρατηρώ, νομίζω μια φορά σας είπα και σας διάβασα μια ανάρτησή του, τον παρατηρώ, πω Ανδρουλάκης και Άγιος ο Θεός, με τον τρυπήθα μου έρωτα. Μεγάλου πόλης και μικρά χωριά. Περιμένει ένα νόημα σαν εκείνο του Ανδρέα που έκανε στη Μιμή από το αεροπλάνο. Συγγνώμη, από το αεροπλάνο, ναι, ένα τέτοιο νόημα να του πει αλλά στο Πασόκ. Αυτό φαντάζομαι, εγώ δεν φαντάζομαι κάτι άλλο. Έχεις χαράξει και έχω τούτο το μαράζι. Πώς να βρω μια να σου μοιάζει. Πού να βρω μια να σου μοιάζει. Και στις Βρυξέλλες μαθαίνω, ξέρετε από πού τα μαθαίνω αυτά. Ναι, στις Βρυξέλλες ήταν κολλητάρια αυτή. Ναι, ήταν μια καλή τριάδα, πηγαίνανε πολύ καλά. Και γι' αυτό, αλλά ο τρυπίδα μας μέχρι στιγμής, ο Νικόλας του Μαρίνου, ο Νικολιός του Μαρίνου, δεν κουνάει ούτε δαχτυλάκι, ούτε το μικρό, όπως κουνάω εγώ το μικρό δαχτυλάκι, άμα κουνήσω έτσι, λέω ότι το μικρό δαχτυλάκι κάνω έτσι, τρέχοντας έρχεται η γυναίκα μου. Αυτά είναι για μας τους άντριδη, ξέρετε, ναι. Παναγιωτάρα, τι είναι αυτά, μαμπάκια?

Πιερακάκης που είναι του... Εσένα λέω ή άλλο, εσένα λέω. Παναγιώτη. Ο Πιερακάκης που είναι του καλού φαγητού, μας έλεγε τότε που... όταν ήμουν στη Βουλή, έλεγε γυμναστήριο. Απαπαπα γυμναστήριο. Ούτε να ακούω ούτε να βλέπω, λέει, γυμναστήριο. Με τίποτε. Τέλος πάντων, δικαίωμά του παιδιού. Όχι ότι είναι κακό έτσι, μην το πάρετε ότι λέω κάτι κακό. Στις Βρυξέλλες εντόπισε ένα που πουλάει λιχουδιές από κοτόπουλο. Το δεν ξέρω πώς είναι μέσα. Τέλος πάντων, σε χωνάκι. Όπως πατά φρύτας που παίρνεις έτσι. Ναι, έτσι σε χωνάκι δίνει κοτόπουλο. Τον ελεύθερο του χρόνο, λέει, είναι συνέχεια με ένα τέτοιο χωνάκι στο χέρι. Δικός μας. Άμα εντοπίσουν οι Θεσσαλονίκοι, τον πάμε για παϊδάκια.

0: Φυσικά, αν μας ακούει ο Σάκης στη Σιάτιστα και ο άλλος ο φίλος μου Γουναράς, μην νομίζετε ότι έχουμε ξεχάσει εδώ πέρα ότι θα φάμε φιλέτο προβατίνας και παϊδάκια αφού προβατίνας. Καλυτερεύει καιρός, δεν θα τη γλιτώσετε, εντάξει. Δεν θέλω τέτοια χαζά. Α, και δεν είπα και τα τηλέφωνα. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε, άπε.
1: Απόκριση από Σέρες.
0: Ω, τι καιρό έχουμε.
1: Ψηλό βρέχει.
0: Καλά να πάθετε ρε μόνο εμείς. Προχθές μας πήρες και μας είπες εδώ πέρα, εδώ πέρα έχει, εδώ πέρα έχει και εμείς εδώ πέρα. Καλά να πάθετε. Να μεγαλώσουν και τα ρίζια σας. Τι άλλο θέλετε.
1: Ναι, τα ρίζια μας, τα δέντρα εδώ.
0: Α, τα καπνά σας, ναι.
1: Έχουμε τα καβάκια με εκείνα τα βαμβακάκια που πετάνε. Οπότε ευτυχώς που βρέχει και τα κατεβάζει κάτω.
0: Α, έχετε και τέτοια προβλήματα στις Σέρες.
1: Ναι, έχουμε αυτό το θέμα.
0: Εκτός ότι αν θα παραμείνει όχι ο Πανσεραϊκός, έχετε και αυτά τα προβλήματα.
1: Όχι. Έχουμε καλεσμένους, είχαμε τη Μιχαηλίδου χθες στη Δόμνα.
0: Ναι, το
1: έχουμε τον Παυλόπουλο, τον Προκόπη.
0: Αυτό δεν το ήξερα. Α, την Κυριακή θα έρθει.
1: Ναι, έχουμε διάφορα θέματα. Ναι.
0: Η Δόμνα να τρέχει Σέρες, ξέχασε να υπογράψει τα δελτία.
1: Το άκουσα. Το άκουσα που το είπατε και λέω, όπως είπατε, αλλού και αλλού πηγαίνουν.
0: Έτσι.
1: Να ευχαριστήσω τον κύριο Στράτο που δήλωσε το παρόν.
0: Ναι, για να ακούσει τα ζώδια.
1: Για να ακούσω πώς θα χωρίσουμε να το ξέρουμε, ναι, αν και εγώ ξέρω, αφού έχω χωρίσει εγώ. Αλλά να δω, είναι έτσι, ή δεν πρέπει να κάνω κάτι άλλο.
0: Α, ωραία.
1: Πώς, να το γνωρίζω.
0: Σας έχω. Κάθε ζώδιο χωριστά, πώς ξεπερνάει το χωρισμό, τι νιώθει και την
1: ώρα. Α, πώς τον ξεπερνάει, όχι πώς χωρίζουμε.
0: Όχι πώς χωρίζουμε.
1: Πώς ξεπερνάμε.
0: Όχι πώς ξεπερνάμε. Μισό λεπτό να δω πώς είναι. Πώς το αντιμετωπίζει κάθε ζώδιο το χωρισμό. Πώς αντιμετωπίζει κάθε ζώδιο το χωρισμό.
1: Πολύ ωραίο. Εντάξει. Πολύ ωραίο να τα ακούσουμε.
0: Ναι, γιατί ο Φουλακής μου γράφει είναι με το δικηγόρο το διπλά και πριν.
1: Ναι, το δικηγόρο και το συμβολογράφο, τον άκουσα. Μπράβο, λέω, έχει γούστο να μην μιλήσει, να μην εμφανιστεί. Ο κύριος Απόστολος δεν θα πει τίποτα πάλι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, να σε ρωτήσω και κάτι, ξέρεις που μένουν οι ντομάτες.
0: Για στάσω τώρα. Κοίταξε, αυτή την εποχή.
1: Όχι, θέλω γρήγορα. Ναι. Πού μένουν οι ντομάτες.
0: Ναι, στην τιμή που υπάρχουν τώρα στο χρηματοκιβώτιο.
1: Όχι.
0: Πού?
1: Στο ντομάτιο.
0: Ξαναπέστε.
1: Ντομάτιο.
0: Α, στην ντομάτιο.
1: Ντομάτα, ντομάτιο.
0: Ντομάτιο, μάλιστα.
1: Hello, που λέει.
0: Hello. Ξύπνα,
1: λοιπόν, καλησπέρα, καλή συνέχεια.
0: Επίσης.

Η Θάλια από την ασπρόμαυρη Αθήνα. Θα συμφωνήσω, λέει, με τον κύριο, σήμερα είσαι υπέροχος. Να είσαι καλά, Θάλια. Ευχαριστώ.

Ο Ντίνος, μην του πείτε, λέει, του Νικολάκη να κόψει τόση. Θα ξεκινήσει διάλογο αν πρέπει να κοπεί διαχωρή σύμφωνα με τον κανονισμό συνέλευσης. Καλά, σήμερα είστε. Είμαι, αλλά είστε κι εσείς. Είμαι σήμερα, πώς το έγραψε πριν, απίστευτα καλός. Είμαι απίστευτα. Α, και εσείς είστε απίστευτοι σήμερα. Απίστευτοι, απίστευτοι. Σας λατρεύω. Σας λατρεύω. Με κάτι τέτοια με ανεβάζετε.

0: τα τηλέφωνα, ναι. 2310-513-000, 2311-821-050, Βαϊπεράκι 6908-357-800, γράφεις μηνυματάκι, το διαβάζω εγώ. Αν πάλι δεν σου φτάνουν τα τρία, έχω άλλα δύο. 6945-15-55-38 είναι το προσωπικό μου τηλέφωνο, στέλνεις μηνυματάκι, το διαβάζω εγώ. Και στο φατσοβιβλίο, Απόστολος Αβδελάς με μικρούλια ελληνικούλια γραμματούλια. Αν δεν είμαστε φιλαράκια, κάνεις μια αίτηση φιλίας, εγώ αμέσως την εγκρίνω γιατί είσαι, για την τιμή που μου κάνεις, και από εκεί πέρα τα λέμε, εντάξει. Καλησπέρα στα τηλέφωνο, βρε. Απέ.
1: Αποστολάκι.
0: Καλώς τα γόρι μας. Πολύ συγκινητικό που σε ακούμε. Ήδη πήρε μαντήλι ο Λεοντής.
1: Τι έγινε, Αποστολάκι.
0: Σκουπίστε τα δάκρυα.
1: Μπορείς και την Ανά τη Λίνα.
0: Α, μετά τη Λίνα πήρες. Α, δεν το πιάσα αμέσως. Βρε ντοματιά. Ε, ντοματιά. Αμέσως.
1: Δεν ντρέπεσαι, δεν ντρέπεσαι. Καλαμαράκια, πατάς, τηγανιτές. Και πήρα. Και πήρα, δεν είναι. Η Λίνα είναι λατρεία.
0: Έχει μπει στο στούντιο ένα τέρας και πετάει. Παναγιά μου, τα θυγινό μας γρήγορα. Πιά το σπρέι.
1: Γαβρίλη Χατζινόπουλος, το καλύτερο παιδί. Ο άλλος άθωνα.
0: Δεν μπήκε ο Γαβρίλη, ένα που πετάει μπήκε. Ένα τέρας. Ένα τέτοιο, να, σαν πετόσαυρος, πώς τους λένε αυτούς, τέτοιος. Μην γελάτε, ρε. Πετόσαυρος είναι, πώς τα λένε, ξέρω εγώ. Την αγάπη μου.
2: Μάκρη μου είναι η αγάπη μου, είναι ένα όνειρο με
0: Χιλιάτε, το διαβάζω στην Καθημερινή, το πρωί το διαβάζω τώρα. 1.800 δανειολήπτες θα επιστρέψουν στην τράπεζα, θα επιστρέψουν τα δάνειά τους στην τράπεζα, όχι οι ίδιοι, θα επιστρέψουν τα δάνειά τους στην τράπεζα. Είναι αυτοί οι οποίοι εδώ και τρία χρόνια τα πληρώνουν κανονικά. Ναι, κάνουν αυτή την... Καλό, καλό. Ναι, έτσι θα μπορείς να το παρακολουθείς.
3: Θέλω βαρίζε υπέκικο και νευρικό τιμόνι σε τόπους τριγυρίζουν.
0: Αλήθεια, Απόστολο, αγαπητός Ιωάννης, που είναι, έχει μεγάλο δόντι στη διεύθυνση και παίρνει άλλες. Ήταν έβαγε ο Λόντις. Όχι, το παιδί ήταν, πώς το είπαμε, έκανε πρακτική και 30 Απριλίου τελείωσε. Βέβαια, ελπίζω να τον έχουμε το χειμώνα κοντά μας. Καλοκαίρι δεν μπορούμε, γιατί το παιδί, μην τον ο Γιαννάκης, έχει δύο πιτσόμπαρα στους παξούς και στους αντίπαξους. Έτσι δεν είναι? Ναι, και πάει να δουλέψει να βοηθήσει εκεί πέρα τους γονείς.

Το περισσότερο χρόνο θες την κουβεντούλα την έφαγε το, η αναθεώρηση του Συντάγματος. Τα κατάφερε ο Πρωθυπουργός να αλλάξει την ατζέντα γρήγορα γρήγορα κιόλα, γιατί αυτή η Βουλή είναι η προτείνουσα Βουλή για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Αλλά εκείνο που έχω να πω εγώ είναι το εξής, μια και πέρασα από εκεί πέρα μέσα. Αν στις προηγούμενες αναθεωρήσεις Συντάγματος γινόταν μια συζήτηση όπως αυτή που πάει να γίνει τώρα, θα είχαμε αποφύγει πολλά, θα είχαμε και καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό είναι το σχολείο μου εμένα. Και πάντα για το καλό των πολιτών, έτσι. Για το δημογραφικό που σας ανέφερα. Εκεί βέβαια χρειαζόμαστε θεραπεία, όχι παυσίπονα. Το δημογραφικό είναι εδώ και πολλά χρόνια, γιατί άρχισαν να φεύγουν. Θα σας πω και ότι έχω και μία δημοσκόπηση. Λιγότεροι νέοι στην χώρα μας, έχουμε συρρήκνωση του εργατικού δυναμικού, πίεση στο ασφαλιστικό και σταδιακή εγκατάλειψη της περιφέρειας, όπως σας είπα, ειδικά για τον Εύρο ερημώνουν τα χωριά. Έχω φίλους στον Εύρο, έχω φίλο δήμαρχο στον Εύρο, δεν ξέρετε και τι να κάνει. Σχολεία κλείνουν, χωριά σε μικρές πόλεις αδειάζουν. Και η αιτία τι είναι? Ανασφάλεια, ακρίβεια, στεγαστικό και χαμηλή μισθή. Αυτό. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η απόβαση για ένα παιδί είναι αυτονόητη. Η επιλογή ζωής να γίνεται οικονομικό ρίσκο. Να σας πω ότι τα μυαλά μας έχουν φύγει έτσι κι αλλιώς. Αυτό που πετάει εδώ πέρα μέσα είναι τα μυαλά μου.

ότι σε ένα χρόνο έφυγαν 13.900 πτυχιούχοι ΑΕΗ από τη χώρα μας, συν 12,1% από το προηγούμενο έτος. Φαντάζομαι αυτοί μιλάνε για το 25, έτσι. Λοιπόν, οι Έλληνες της Ευρώπης ηλικία 20 έως 64 ετών σημείωσαν αύξηση 30.300 άτομα σε ένα χρόνο. 128.500 Έλληνες ηλικίας 20 έως 64 με ανώτατη εκπαίδευση ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελβετία. Πού σε ρε Σάκη από την Ελβετία, τον ξέχασα αυτόν. Ρε Σάκη! Στην Ελβετία και στην Νορβηγία έχουν πάει Ισλανδία μέχρι και στο Λιχτενστάιν. Στο σύνολο είμαστε, στο σύνολο από ηλικία 20 έως 64, όχι μόνο αυτοί που έχουν ανώτερο πτυχίο, όλοι μαζί, είναι 386.100. Έβλεπα παντού. Σε μια χώρα που το δημογραφικό, σας είπα την επόμενη εβδομάδα θα είναι πολύ ψηλά, δημογραφικά όταν καταραίει με τέτοια νούμερα δεν έχει καμία ελπίδα ανάκαμψη. Αυτό που καμιά φορά λέμε στην πλάκα, δεν υπάρχει σωτηρία, ναι, αρχίζει και φαίνεται. Μα μην ξύπναγα ποτέ. Δυστυχώς καθημερινά μας μικραίνουν και αυτή η φυγή ξεκίνησε από τα μνημόνια. Δεν είναι τωρινό, έτσι, δεν είναι τωρινό. Διαλυματάει και επανέρχομαι. Έλα, ετοιμάσου για τα ζώδια, έρχομαι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
3: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Χρώματα, παραδόσεις, αρώματα και πολιτισμός σε χώρες μαγικές. Χίλιες

0: και μία νύχτες σε Αίγυπτο, Μαρόκο, την Τινησία και Ιορδανία όλο το χρόνο. Ζήσε το προσωπικό σου παραμύθι με το Grecos.gr 2310-55-55-56.
1: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας να σηκώσει το χέρι και όποιος θέλει και επιδότηση 50% να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος, Νεργίζης Ωμικρόν Ε. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nergizes.gr.
0: Status Press. Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέση, κάθε πρωί στις 8.
3: Η ΔΕΘ αλλάζει. Για να έρχεσαι βόλτα με το παιδί σου ή με το σκυλί σου.
4: Για να κάνεις πατίνι ή ποδήλατο.
3: Για να βλέπεις εκθέσεις.
4: Εμπορικές ή πολιτιστικές.
5: Με τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Βόρεια Ελλάδα, η ΔΕΘ γίνεται πολυλειτουργικό αστικό πάρκο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης. Με 120.000 τετραγωνικά μέτρα μητροπολιτικό πάρκο έναντι των σημερινών 7.000 τετραγωνικών μέτρων. Με δύο σύγχρονα εκθεσιακά βιοκλιματικά κτίρια έναντι των 37 παλαιών κτιρίων. Με αναβάθμιση του συνεδριακού κέντρου Ιωάννης Βελίδης και ανάδειξη του εμβληματικού μουσείου Μόμους, του Παλέντε Σπορ, του Πύργου ΟΤΕ και του περιπτέρου Έσο Πάπας. Η ΔΕΘΙΕΛ ΕΞΠΟ αλλάζει. Εκθέσεις, συνέδρια, αναψυχή, αθλητισμός και πολιτισμός, όλα κάτω από μία στέγη.
6: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
7: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
8: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Μόρεντ σου έλεγα.
9: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
10: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: καλησπέρα στα τηλέφωνο, βρε. Απέ.
1: Καλησπέρα, πώς το λέω.
0: Καλώς το να. Εσύ έπαιρνε και στο ημίχρονο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, για να ξέρω.
1: Ναι, ναι. Τι λέει, καλά είμαστε.
0: Δόξα το Θεώ, εσύ.
1: Μια χαρά. Άμα σου πω, έχει πόσες μέρες που θέλω να σε πάρω τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι λόγω φόρτου εργασία.
0: Δεν πειράζει. Α, μη στεναχωριέσαι γι' αυτό. Όχι, όχι.
1: Εμένα με πειράζει.
0: Ναι.
1: Γιατί εντάξει, μπορεί να μην γνωριζόμαστε από κοντά. Αλλά λέμε δύο κουβέντες και μιλάμε ωραία από το παίρνω.
0: Να τις
1: λες. Λοιπόν, τι λέει, όλα καλά.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Τι λέει, πώς το βλέπεις το μας μεθαύριο.
0: Κοίταξε. Τα δύο παιχνίδια αυτά θα φανεί αν τελειώσει ή δεν τελειώσει το πρωτάθλημα. Εξαρτάται φυσικά από τα αποτελέσματα.
1: Ναι.
0: Αλλά περίμενε σου πω κάτι, μπορείς λίγο να ακούσεις.
1: Ναι, βέβαια.
0: Περίμενε σου πω, πολύ ωραίο. Ένα πολύ ωραίο.
2: Για να δούμε πόσα γκολ έβαλε ο Θρύλος. Έβαλε τρία!
1: Άμα σου πω, δεν κατάλαβα.
0: Α, μη με κάνεις τέτοια, το ξαναβάζω.
2: Για να δούμε.
0: Όπα, εγώ φταίω εδώ.
2: Έβαλε ο Θρύλος.
1: Έβαλε τρία. Ασφαλώς.
0: Τίποτα.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Από όσο λες.
0: Την αγάπη μου.
1: Κι εγώ.
0: Αν ο κερδίσει η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό, νομίζω ότι τελειώνει το πρωτάθλημα. Αν έχει απώλειες η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ δεν έχει απώλειες, συνεχίζουμε. Αρχίσαν να μαγειρεύουν επειδή η Λάρισα είναι κουμπαριό της κυρίας Ντόρας. Ναι, αρχίσανε τώρα να ψηλίζουν ότι θα πρέπει να μην πέσει καμία ομάδα, να έχουμε περισσότερες ομάδες στην Super League 1. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κανονισμό, από ό,τι ξέρω εγώ, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει. Είπα να το δω φεύγοντας από το σπίτι, ξέχασα. Ό,τι απόφαση πάρθει τώρα δεν είναι από το επόμενο πρωτάθλημα, από το μεθεπόμενο πρωτάθλημα. Το κλείνουμε αυτό. Πάμε, γιατί εχθές ξέχασα, για τον κύριο Μονεβασιώτη, ο οποίος έκανε κάποιες δηλώσεις κλπ. Σας είχα πει από την αρχή, τους φίλους του Ηρακλή Ασλανίδη, να έχετε μικρό καλάθι με αυτόν τον άνθρωπο. Ήδη βλέπετε τι έχει γίνει με τον προπονητή. Τώρα άλλαξε γνώμη ο προπονητής και τα έλεγε άλλα και μετά έλεγε άλλα. Δεν τον πίστεψε κανένας, γι' αυτό έκανε και τις δηλώσεις. Αναφέρθηκε για τη νέα χρονιά και διαβάζω, είπε πολλά και είπε πολλά. Τι είπε, τίποτα δεν είπε. Δεν είπε τίποτα αυτό που ενδιαφέρει τον Ηρακλειδέα και θα πρέπει να ενδιαφέρει τον Ηρακλειδέα. Και τον Ηρακλειδέα θα πρέπει να τον ενδιαφέρει ο Ηρακλής και όχι ο κάθε Μονεβασιώτης. Θέλει από τώρα να αγοράσει διαρκείες χωρίς να έχει πάρει προπονητή, χωρίς να έχει πάρει παίκτες. Από τη μία λέει αυτή η ομάδα στην πρώτη εθνική δεν μένει έτσι, που σημαίνει θα τους αλλάξει όλους ή δεν ξέρω πώς έχει στο μυαλό του να αλλάξει, γιατί το παίζει και προπονητής. Ένα αυτό. Και στη μία κουβέντα λέει ότι θα είμαστε η έκτη ομάδα και την άλλη λέει θα πρέπει να παραμείνουμε στην κατηγορία. Ας διαλέξει ποιο από τα δύο για να ξέρουμε κιόλα. Αλλά έτσι δεν μπορεί να πάρει ο Ηρακλειδέας διαρκείας, όπως τον δούλεψε την πρώτη φορά, πήραν τα 500 και με αυτά ανέβασε την ομάδα, γιατί η ομάδα έτσι κι αλλιώς θα ανέβαινε. Ήταν η σειρά της. Δυστυχώς έτσι παίζεται το παιχνίδι. Δυστυχώς έτσι ήταν η σειρά της. Την προηγούμενη χρονιά ήταν η σειρά της Λάρισας. Καλησπέρα στα τηλέφωνα, βρε.
3: Καλησπέρα, Απόστολε.
0: Καλώς το κορίτσι μας. Και τώρα μου ήρθε και το μήνυμα.
3: Τίποτα για τον αγώνα, να τα αφήσουμε.
0: Η καρδιά μου, ναι.
3: Απλώς τώρα με αφορμή αυτό που είπες.
0: Ναι.
3: Προβληματίστηκα πολύ σήμερα. Κόρη συναδέλφου,
0: ναι.
3: Παίζει πολλά χρόνια το κοριτσάκι, πάει Δευτέρα Γυμνασίου,
0: ναι.
3: Δεν θα πω την ομάδα, μπάσκετ,
0: ναι.
3: Και μάλιστα είναι και πάρα πολύ καλή. Συγχρόνως όμως είναι και ένα παιδί που είναι μαθήτρια,
0: ναι.
3: Και χρειάστηκε, είχαν εντάξει, πηγαίνουν να πάρουν και το πρωτάθλημα. Δηλαδή είναι τόσο καλή η ομάδα.
0: Για να πάρει μπόνους, να πάρουν το μαθητικό πρωτάθλημα.
3: Αλλά τι γίνεται, πριν καιρό, πριν κάνα τρεις εβδομάδες, στα Δευτέρα Γυμνασίου ηλικίου θα πηγαίναν μια εκδρομή με το σχολείο 4 μέρες στην Κέρκυρα.
0: Ναι.
3: Και είχε και έναν αγώνα.
0: Ναι.
3: Το παιδί πραγματικά δεν ήξερε τι να κάνει. Ήθελε να είναι με τις συμμαθήτριες.
0: Σωστά.
3: Αλλά σκεφτόταν και την ομάδα. Mm. Τελικά το παιδί αποφάσισε, που συζήτησε με τους γονείς, να πάει την εκδρομή.
0: Ναι.
3: Την άλλη μέρα τη διώξανε. Απόστολε.
0: Ποιο γυμνάσιο είναι αυτό?
3: Δεν θα σου πω το ποιο γυμνάσιο είναι, θα σου πω την ομάδα.
0: Του γυμνασίου δεν
3: είναι. Την ομάδα.
0: Η μαθητική ομάδα δεν ήταν.
3: Όχι.
0: Ασωματείο ήταν.
3: Ομάδα της πόλης. Σε σύλλογο.
0: Για το σύλλογο, για πες.
3: Όχι, δεν θα το πω.
0: Αντί καλά.
3: Θα σου στείλω μήνυμα.
0: Εντάξει.
3: Λοιπόν, το παιδί το διώξανε. Και μάλιστα είναι και πάρα πολύ καλό.
0: Mm-hmm.
3: Και φαντάζω την ωριμότητά του, στους γονείς είπε δεν θέλω να κάνετε τίποτα, γιατί ο πατέρας θύμωσε πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι.
3: Δηλαδή, πέρα από αθλήτρια, είναι και μαθήτρια.
0: Βεβαίως.
3: Και μάλιστα ένα παιδί με πολλή σκέψη, πολλή ωριμότητα, που πάρα πολύ καλή στο άθλημα, δηλαδή τη ζητάνε και άλλοι, πώς να σου το πω.
0: Ας πάει στους άλλους
3: τώρα. Έχει πληγωθεί πάρα πολύ.
0: Ε, φυσικά, λογικό δεν είναι.
3: Λοιπόν, θα σου στείλω το σύλλογο.
0: Έγινε, κορίτσι μου, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Πώς αντιμετωπίζει κάθε ζώδιο το χωρισμό? Στάσου, γιατί ξέχασα πάλι να βάλω το κεράκι στο στούντιο και δεν βλέπω κιόλα. Και είπα δεν θα γράφω άλλη φορά με κόκκινο στυλό. Αυτά τα οποία είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας θα γράφω με κόκκινο στυλό και πράσινο τα ίδια βαζό και δεν φαίνονται καθόλου εδώ πέρα μέσα. Λοιπόν, όχι ότι δεν βλέπω, εντάξει, δεν θέλω χαζά, δεν θέλω χαζά. Λοιπόν, ο κρυός ξεπερνά γρήγορα τον χωρισμό και πάμε για άλλα. Τάκα τάκα. Δεν κάνετε και πολλά πολλά να το φιλοσοφήσει. Ο Ταύρος δυσκολεύεται να το αποδεχθεί, επανέρχεται μόνο αν νιώσει ασφάλεια. Α, ήταν και του ΠΑΟΚ. Θα το ψάξω τώρα, μη στραφοριέσαι. Λοιπόν, η Δίδυμη φαίνεται χαλαρός, ο Δίδυμος, αλλά μέσα του βράζει και το επεξεργάζεται. Εντάξει. Ο Καρκίνος πάει βαθιά, ναι ναι ναι, κλείνεται στον εαυτό του και το συζητάει με τον εαυτό του. Ο Λέων πληγώνεται το εγωισμό, έλα Λεωτή, Λέων δεν είσαι. Στο χωρισμό ο Λέων πληγώνεται το εγωισμός του, δείχνει ότι είναι καλά, αλλά δεν θέλει να το επιβεβαιώνει και δεν θέλει να το προσέχει κανείς, ο Λέων. Ο Παρθένος ψάχνει τι πήγε λάθος και συχνά καταλήγει στον εαυτό του. Ρε Παρθένε. Ο Ζυγός που είμαι εγώ δυσκολεύεται να μείνει μόνος ή σε άλλη σχέση ή πάει σε άλλη σχέση ή επιστρέφει. Ναι, δεν θέλει να είναι μόνος, αυτό θέλει ή πάει αλλού ή επιστρέφει ο Ζυγός. Σκορπιός. Ή θα κόψει απότομα, είπε σχόλησες τελειώσαμε, ή θα το κρατήσει μέσα του για πολύ καιρό. Ο Τοξότης το βλέπει σαν μια νέα αρχή, έλα ρε Τοξότη, προχωρά γρήγορα, αποφεύγει το συναισθηματικό φορτίο και προχωρά παρακάτω. Ο Εγώκερος κρατά την ψυχραιμία του, δεν αφήνει τα συναισθήματά του για να τον αποσυντονίσουν. Και τέλος ο Υδροχός προτιμά να το δει λογικά, αν και μέσα του νιώθει περισσότερη πίεση.

Ο Γιάννης Ρέπιτς έχει απορίες, παρακαλώ. Πώς ξεπερνάτε το χωρισμό σας? Εσύ τι ζώδιο είσαι? Παρθένος. Α, εσύ είσαι ο Παρθένος. Ψάχνει τι, δεν πήγε, τι πήγε λάθος και συχνά επιστρέφει στον εαυτό του. Λέει, εγώ την έκανα τη μακακία. Μέσα είναι. Να μην πέφτει. Και εδώ αυτή η εκπομπή λέει αυτό που πρέπει. Γκολ για τον Πάο. Άντε ρε Πάο, καλά, μέσα στο καλισκάκι. Λέω, τι, εσένα σε πέτυχα. Και εσένα πέτυχα. Yes!

Η Ντίνα γράφει ενημέρωση και χιούμορ σε απόλυτη αρμονία. Χειροκροτώ. Αυτά δεν θέλω να τα διαβάσω. Μια και τα γράφετε όμως. Για να δω τι γράφει η Ντίνα. Να δω τι γράφει η Ντίνα. Καλά που είναι και φωτεινό. Ενημέρωση και χιούμορ σε απόλυτη αρμονία. Χειροκροτώ. Να σε καλά, κορίτσι μου, σε ευχαριστώ. Δεν θέλω να τα διαβάζω αυτά. Γεια σου, Δημήτρη Αλεξόπουλε. Στη Διαγόρα, την αγάπη μου. Τσάρα, το πάρουμε ρε το πρωτάθλημα. Μην σταχωριέσαι. Που πουλάν καρδιές, που πουλάν πρωτάθλημα, το βρούμε. Δεν είναι.

ναι, να το δω αν είναι αλήθεια. Βέβαια στη Δημοκρατία είναι γραμμένο. Να το δω. Γκέτο για μια προτείνει ο Αυτιάς. Φοδρές αντιδράσεις από πολίτες και συλλογικότητες για τα χωριά αναπήρων. Μάλιστα. Δεν ξέρω πώς είναι έξω και πώς και τι θέλουν ακριβώς τα παιδιά. Έτσι όπως το λέει, γκέτο δεν με ακούγεται και καλά. Όπως επίσης είχα διαβάσει πριν από καιρό τη δήλωση του Αχιλέα Μπέο, μετά τα αδέσποτα, μετά από 3 μήνες, αν δεν τα ζητήσει κανένας να θανατώνονται. Η απάντησή μου στο Δήμαρχο Βόλου είναι η εξής. Άνθρωποι σαν τον Μπέο θα πρέπει να θανατώνονται ακόμη όταν είναι σπέρματα.

Πρώτη δήλωση του Αχιλέα Μπέο, μετά τα αδέσποτα, μετά από 3 μήνες, αν δεν τα ζητήσει κανένας να θανατώνονται. Η απάντησή μου στο Δήμαρχο Βόλου είναι η εξής. Άνθρωποι σαν τον Μπέο θα πρέπει να θανατώνονται ακόμη όταν είναι σπέρματα.

Χρυσομάλης, Καλαματιανός, χρόνια, όταν έρχεται ο πάει ο Σαμαράς στη Βουλή, αυτός κάθεται έξω από το γραφείο πόρτα, ρυθμίζει ποιος θα μπει και πώς θα βγει, ναι. Είπε ότι ο κόσμος δεν πιστεύει πλέον ότι ελέγχουμε, είπε προς τον Πρωθυπουργό το ΣΤΕ, λοιπόν το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ωστόσο ο Πρωθυπουργός δεν τον απάντησε και την ώρα, το πήγε αλλού. Πάντως με αυτό την αναθεώρηση του συντάγματος, πολλοί πιστεύουν ότι ο Μητσοτάκης θα είναι πρωθυπουργός άμα περάσει το σύνταγμα, αυτή η αναθεώρηση, ναι, το έχει φτιάξει έτσι, θα είναι πρωθυπουργός της Ελλάδας μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Υπομονή, παιδιά.

Εχθές που έβλεπα το παιχνίδι της Aston Villa Σικιώτη, Γιώργο, με την Nottingham, την οποία πήρε από το χέρι ο Μανάκης και την έκανε μεγάλη ομάδα ξανά κλπ. Άκουσα ότι αυτό το γήπεδο της Aston Villa είναι χτισμένο το 1897 και πάντα σοκ. Όλο κλειστό. Και μάλιστα τώρα θα κάνω, λέει, και μια ανακαίνιση σε μια θύρα, γιατί παίρνει 44.000 και θα πάνε στις 50.000. Έπαθα σοκ. Το 1897 σκέπαστρο γύρω γύρω παντού. Στο κορμί μου έλα απόψε πήρα της. Και μετά φέτε το πως είναι στον ΠΑΟΚ. Ο Μιστακίδης ανακοίνωσε θα κάνει προπολιτικό κέντρο για το μπάσκετ πίσω από το κλειστό του μπάσκετ. Εκεί φαντάζομαι, γιατί εκεί πήρε κάτι οικόπεδα, εκτός αν κάπου αλλού και εκείνα τα οικόπεδα τα πήρε για άλλη δουλειά. Ακροβατώ, παράνομα κι ωραία. Να γίνονται για την ΠΑΟΚάρα μας. Ένα κρυφά, ένα λαθρέα. Αυτή τη νύχτα που τρελά. Φαντάζομαι η λύκη της συχνότητας, οι Ορδανίδης και Βάλε, ναι. Η λύκη της συχνότητας είδανε το βιντεάκι που ανέβασε η Λόπεζ. Είμαι σίγουρος ότι το είδατε, γιατί ο τίτλος είναι «Γυμνή στο μπάνιο». Α, «Γυμνή στο μπάνιο», πατάς μπαίνεις. «Γυμνή στο μπάνιο» η Λόπεζ, δεν το κάνεις. Ναι, όντως «Γυμνή στο μπάνιο», έκανε πλάτσα πλούτσα, αλλά το πλάνο τη δείχνει μόνο μέχρι το λαιμό και λίγο πιο κάτω, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ κάνει διαφήμιση μια κρέμα, αλλά το φιλοσοφεί και όλα η Λόπεζ, αφού ακούγεται και τα νεράκια που κάνει πλάτσα πλούτσα, τα νεράκια, γιατί και αυτήν της αρέσει βούρτσα. Λοιπόν, καθώς έκανε πλάτσα πλούτσα, μας είπε, έγραψε μάλλον από κάτω η Λόπεζ και έγινε αμέσως και βάρια, πόσο συχνά καθαρίζει το δέρμα της. Ο τρόπος που το φροντίζεις, λέει, το δέρμα σου είναι κρατάει σε ωριμότητα. Ναι, ναι. Αλλά κουνάει και στο χέρι της μια κρέμα. Σε λέει, πάρε αυτή την κρέμα. Τη δουλειά τους κάνουν, δεν το παρεξηγώ, αλλά Λόπεζ είναι αυτή. Λόπεζ. Να μας δείξει πώς βάζει κρέμα στον ποπό. Εντάξει. Εκεί ναι. Γιατί είναι ο καλύτερος και τον έχει ασφαλισμένο, όπως είχα διαβάσει, πολλά εκατομμύρια.

0: MRB άλλη φορά, εντάξει, είναι, όσο αφορά τι ψηφίζουν, εντάξει, πάλι ναι, είναι Δημοκρατία 22,5%, 11,3% το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 3,2%, 6% το ΚΟΕ. Αδιευκρίνηστη εκεί πέρα είναι στο 22% σύμφωνα με την MRB. Να, έχω χρόνο να το πω. Λοιπόν, και με την αναγωγή όμως έχουμε Νέα Δημοκρατία 28,8%, 14,5% το ΠΑΣΟΚ, 5% ο ΣΥΡΙΖΑ, 7,7% το ΚΚΕ.
1: Όπως τώρα εγώ λιγάνε, μα δεν σπάνε.
0: 7 στους 10 λένε όχι σε τρίτη θητεία του Μητσοτάκη, θα το φάτε μέχρι που να σβήσει ο ήλιος στα μούτρα, φάμε, ναι. Λοιπόν, το 54,1% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, λέει ότι η Κοβέση κάνει καλά τη δουλειά της, όπως και το 74% της Νέας Δημοκρατίας

0: να γίνει εξεταστική για τις υποκλοπές, ενώ το 58,9% πάντα σύμφωνα με την MRB, έτσι, ενώ το 58,9% πάντα της Νέας Δημοκρατίας ψηφοφόρη, θα καθορίσει την ψήφο του η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως να ζητήσει από τη Βουλή την άρση ασυλίας των 13.
1: Επιτέλους έφτασε η αρχή του τέλους.
0: Το 70%, όχι εδώ, εδώ δεν μπαίνει η ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας, γενικά οι Έλληνες, το 70% των Ελλήνων πολιτών θεωρεί αμερόληπτη τη δουλειά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως. Πάρ' τον Μπούλος Αβδελά, μπήκε το σήμα Αβδελά, μπήκε το τραγουδάκι Αβδελά. Γιατί ακολουθεί Λεοντής Ραφαήλ Μαχαιράς. Τι, ακόμα μέσα είναι. Ο Πετόσαυρος. Το δίκανο. Α, μεγάλο είναι αυτό το ζουζούνι. Αθηγινό θα ζητήσουμε. Απλόχερα η διεύθυνση, σε αυτά ξέρεις.
1: Ήταν κάποτε μια
0: χώρα. Μετά, μην κοιτάς έτσι με το ασφράδι. Μετά, μετά από το Λεοντή Ραφαήλ Μαχαιρά. Ακολουθεί ο Μπαρμπαγιάννης ο Κανατάς, μετά ο Σκόλιξ ο Σεραίος, μετά John Rabbits, ο Παρθένος. Καλά ρε, σε αυτήν την ηλικία ακόμα Παρθένος είσαι. Δεν άλλαξες. Εμείς μαζί για μια ζωή, αλλά τώρα την Κυριακή 10 το πρωί. Καλά, εμείς μαζί για μια ζωή, τώρα την Κυριακή στις 10 το πρωί. Μεγάλη Αβδελά, τη βρήκες πάλι. Τα ακούσα, Κατερίνα μου, στην ασπρόμαυρη λοκάδα, κυρία Ελπίδα, μη μου λες άλλα μετά, εντάξει. Αστέρια στην ασπρόμαυρη αδαμιά. Κυριακή πρωί στις 10, ναι, στις 10 το πρωί. Λοιπόν, εμείς μαζί για μια ζωή και πριν σας αποχαιρετήσω, ακούστε και αυτό. Εκείνος που αγαπάν εκτίθεται σε παράτομους κινδύνους, θα πέσει σε αυτούς και δεν θα γλιτώσει. Καλή συνέχεια, η Παναγιά μαζί

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 7 στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Στη Θεσσαλονίκη έρχεται αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 10.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικίων Μητρόπολης και στη συνέχεια θα επισκεφτεί το Συμμαχικό Κημητήριο Σαμπελόκηπους. Αμέσως μετά ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στο 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Στο μικροσκόπιο του Υπουργείου Άμυνας βρίσκεται το ορφανό θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε νότια της Λευκάδας. Οι τοπικές αρχές έχουν ήδη καταγράψει το συμβάν και το σκάφος βρίσκεται υπό επιτήρηση, ενώ οι ειδικοί του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αναμένεται να σκανάρουν το ναυτικό ντρόν. Για το θέμα θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση από το αρμόδιο Υπουργείο, το οποίο έχει αναλάβει πλέον τη διερεύνηση της προέλευσης και του σκοπού της παρουσίας του συγκεκριμένου θαλάσσιου ντρόν στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο υποδέχτηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τη χαρά του για την επίσκεψη και αναφέρθηκε στην προστασία των Ορθοδόξων Χριστιανών στη Μέση Ανατολή. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης μετέφερε την ευλογία της Μητρός Εκκλησίας και τις ευχές του για την αποθεραπεία της συζύγου του Πρωθυπουργού. Συζητήθηκε η επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και η κατάσταση των Χριστιανών στη Μέση Ανατολή. Ο Πατριάρχης ανέφερε επικείμενη επίσκεψη στην Ήμβρο με άλλους Πατριάρχες για συζήτηση κοινών προβλημάτων. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους ενώπιον της πρώτης ειδικής ανακρίτριας ναρκωτικών Θεσσαλονίκης, οι δύο νεαροί ηλικίας 21 και 19 ετών που κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών μέσω εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης και χρήση QR codes. Κατά τις απολογίες τους αρνήθηκαν την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών που τους αποδίδεται. Το κλείσιμο της βάσης της στη Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε η Ryanair για τον χειμώνα του 2026. Η low cost αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ότι αποσύρει 3 αεροσκάφη που ήταν σταθμευμένα στη Θεσσαλονίκη, μειώνει κατά περίπου 700.000 τις διαθέσιμες αεροπορικές θέσεις και καταργεί συνολικά 12 δρομολόγια, ενώ παράλληλα κλείνει και τις χειμερινές δραστηριότητές της στα αεροδρόμια των Χανίων και του Ηρακλείου, εχμές για το κόστος στην Ελλάδα. Σε εκτέλεση των υποχρεώσεων της ως Οργανισμός Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων, η ΑΔΕ προχώρησε στην προβλεπόμενη διαδικασία ελέγχου και ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών για το έτος 2023. Για το έτος αυτό ενημερώθηκαν 27.193 δικαιούχοι για ελεγχόμενα προς ανάκτηση ποσά ύψους 16,3 εκατομμυρίων ευρώ. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σήμερα ότι είναι απαράδεκτο το Ιράν να ελέγχει τα στενά του Ορμούς, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον αναμένει εντός της ημέρας μία απάντηση στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου.
1: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο ThermoFilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης GluFoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Βροχερός ο καιρός. Θεσσαλονίκη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην πόλη, άνεμη μεταβλητή ασθενής, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 20, στην Κατερίνη στους 21, στον Κλικί στους 23, στις Έρες και στη Βέρεια στους 25 και στα Γιαννιτσά στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 20 και στα Γρεβενά τους 22 βαθμούς Κελσίου.
2: Άκου αυτό.
1: Την ακούσω.
2: Το πάτωμα.
1: Και τι έχει.
2: Σύντομα θα καταλάβεις. Η Χρωμοδομή ετοιμάζει κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο που βαδίζουμε. Σύντομα από την Χρωμοδομή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 7. Καλό σας απόγευμα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,79 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,89. Παγωτό ξυλάκια αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,45. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 3,35. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Viva, σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
2: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την Άνοιξη σπίτι.
3: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus. Ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus. Ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
4: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Δοϊράνι ημίσκληρο πλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Εκείνος και εκείνος, Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Σταρόβας. Εκείνος και εκείνος, σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
8: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
9: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
10: Έχεις μήνυμα που πρέπει να ακούσεις.
11: Και η αλήθεια είναι σήμερα ότι έχουμε αρκετά.
10: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
11: Καλό σας απόγευμα. Η ώρα είναι 9 λεπτά ακριβώς μετά τις 7. Είστε στον Status 107 και 7 συντονισμένοι. Τίμο Λεοντής Μαχαιράς, είναι Παρασκευή, είναι το status update, είναι 9 λεπτά μετά τις 7 και μέχρι τις 8 θα πρέπει να μάθουμε τι ακριβώς έγινε κατά τη διάρκεια της ημέρας, τι συμβαίνει αυτή την ώρα και τι έχουμε να περιμένουμε αύριο Σάββατο. Για την ακρίβεια, ποιον περιμένουμε αύριο Σάββατο.
9: Status update, καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.

Στην πόλη μας έρχεται αύριο ο Πρωθυπουργός. Για την ακρίβεια, από σήμερα το βράδυ θα είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Καθώς ολοκληρώνεται στην πόλη μας, ολοκληρώνονται οι προσυνεδριακές διαδικασίες στην πορεία προς το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα γίνει από τις 15 μέχρι και τις 17 Μαΐου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo. Ισχυρή Ελλάδα, το θέμα του προσυνεδρίου της Θεσσαλονίκης, θα διεξαχθεί αύριο Σάββατο, παρουσία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι εργασίες του προσυνεδρίου θα πραγματοποιηθούν στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης στο περίπτερο 10 στις 11.30 το πρωί.

0: Στο πρώτο μέρος του προσυνεδρίου θα πραγματοποιηθούν ομιλίες του κύριου Γεραπετρίτη, του κύριου Δένδια και του κύριου Παπασταύρου. Θα ακολουθήσει η ομιλία του Ευρωπαίου Επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, του κύριου Απόστολου Τζιτζι Κώστα, ενώ το προσυνέδριο θα ολοκληρωθεί με ομιλία του Πρωθυπουργού, του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη. Νωρίτερα, ωστόσο, στις 10.30 ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης, που δημιουργήθηκε για την ανάδειξη των αρχαιολογικών ευρημάτων που έφεραν στο φως οι ανασκαφές για την κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης. Επίσης, ο κύριος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί τα συμμαχικά κημητήρια στους Αμπελόκηπους. Συνεπώς, αύριο να ξέρετε ότι θα έχουμε έντονη παρουσία του Πρωθυπουργού. Από σήμερα το βράδυ στην πόλη μας και από αύριο προς τη δόξα τραβά.
1: Ήρθες για να μείνεις ή αύριο θα φύγεις.
0: Αύριο θα φύγει, να ξέρετε.

Γιώργο, έτσι είναι. Λοιπόν, κυκλοφοριακά είμαστε πάρα πολύ καλά. Δεν έχουμε σχεδόν πουθενά πρόβλημα. Μόνο ένα μικρό κομμάτι στην εσωτερική, στο ύψος Νικόπολης. Κατά τα άλλα, πάμε πολύ καλά. Αν συμβαίνει κάτι εκεί έξω, οτιδήποτε, οπουδήποτε, 6908-357-800. Τα μηνύματά σας στο Viber του Status FM.

Αναστάτωση προκλήθηκε στα μετέωρα, στην περιοχή μάλλον των μετεώρων, εδώ στη Θεσσαλονίκη, καθώς είχαμε εμφάνιση όχι αγριογούρουνου, όχι κανενός κοπαδιού αγριογούρουνων. Αυτή τη φορά μας επισκέφθηκε ένας λύκος. Δόξα τω Θεώ, από άγρια ζώα και όχι μόνο, δεν έχουμε παράπονο, έτσι. Είτε είναι δίποδα αυτά, είτε είναι τετράποδα. Θα είμαστε δεμένοι, αγάπη μεθυσμένοι, η άγρια θα γίνουμε διώξα. Το άγριο ζώο αυτό εντοπίστηκε να κινείται σε γειτονιά κοντά στο Άλσος Μετεώρων, στην οδό Καβάλας, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η παρουσία του λύκου καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας κατοικίας, με το βίντεο να δείχνει το ζώο να περιφέρεται στους δρόμους της περιοχής, αναζητώντας πιθανότατα τροφή ή διέξοδο προς πιο φυσικό περιβάλλον. Εύχομαι να είναι αυτά και όχι κάτι άλλο, έτσι, για να το λέμε όλα. Το περιστατικό φυσικά και έχει προκαλέσει στους κατοίκους ανησυχία, καθώς αυξάνονται οι εμφανίσεις άγριων ζώων κοντά στον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης. Η Παναγιά μαζί μας. Αγριογούρου να έχουμε δει, λύκους βλέπουμε. Τι άλλο θέλετε? Να το παραγγείλουμε να έρθει. Απ' όλα έχει η φτωχομάνα.

Πάμε στο ξαδερφάκι του ΟΑΣΤ. Πάμε να συναντήσουμε το Μετρό Θεσσαλονίκη, στο οποίο, το ωράριο του οποίου μάλλον αλλάζει. Με πρωτοβουλία του Υπουργού Μεταφορών του κύριου Κυρανάκη και του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών του κύριου Ταχιάου, με στόχο τη βελτίωση της σύνδεσης του μετρό με τα πρωινά σιδηροδρομικά δρομολόγια από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση που μας ήρθε από το Υπουργείο, ο πρώτος σειρμός του Μετρό Θεσσαλονίκης αναμένεται πλέον να ξεκινά στις 5 και 4 το πρωί, αντί για τις 5.30 που ισχύει σήμερα. Η προσαρμογή αυτή έχει ως στόχο να διευκολύνει τους επιβάτες που χρησιμοποιούν τα πρωινά δρομολόγια του σιδηροδρομικού σταθμού Αθήνα-Λάρισα, που ξεκινά στις 5.55 και Αθήνα-Έδεσα 5.50, δίνοντάς τους έτσι χρόνο για έγκαιρη μετεπιβίβαση στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Η αλλαγή του ωραρίου θα τεθεί σε εφαρμογή από τη Δευτέρα που μας έρχεται, δηλαδή από τη Δευτέρα 11 Μαΐου, και θα ισχύει μέχρι νεοτέρας.

0: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά. Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
2: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
3: Σημαίες Θόδωρας Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
2: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310-53-2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
4: Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
5: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!
0: Στο Θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
6: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλιγκς που πετάει.
0: Διογένης δασκάλου, Μόνι εν Μόνι Κονιέντε, Ιουνίου 5.
6: Έναρξη καλοκαιριού και οι Κονιέντε κάνουν ντου.
0: Γιατί ο Σκόλιγκς έβγαλε φτερά και φλάι σαν butterfly.
6: Αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο.
0: Προπόληση more.com.
6: Και στο ταμείο. Πουφ! Το ακίνητο σκουλίκι εφορμά.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
7: Δεν θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου, ούτε το σχήμα των χιλιών σου. Δεν θυμάμαι.
8: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα τους ακούτες στους 107 και 7, στα 33 λεπτά μετά τις 7. Είναι απόγευμα Παρασκευής, έξω βρέχει, προσέχετε. Αλλά από βροχή ό,τι είδαμε, είδαμε.

Ο καιρός από αύριο αλλάζει και αλλάζει ριζικά. Καθώς μέχρι και την άλλη Κυριακή, μια εβδομάδα που δίνει τη μακροπρόθεσμη όπως πάντα πρόγνωση η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, δείχνει ότι θα έχουμε ήλιο. Και όχι μόνο ήλιο, αυτό συνεπάγεται ότι έχουμε και ένα μίνι καλοκαίρι, καθώς η θερμοκρασία την Τρίτη το μεσημέρι θα φτάσει στους 29 βαθμούς εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ό,τι βροχή είδαμε μέχρι, θα δούμε μάλλον μέχρι και σήμερα το βράδυ, από αύριο ξεχάστε την. Έτσι είμαι εγώ και δεν μπορώ, ούτε και θέλω να αλλάξω. Έτσι είμαι εγώ. Έως και τις 8 παρέα και πάμε τώρα να θυμηθούμε όμορφες γωνιές και ξεχωριστούς τόπους της κεντρικής Μακεδονίας και φυσικά δεν ξεχνάμε την ανάγκη για την προστασία τους με σύμμαχο τον φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων κεντρικής Μακεδονίας.

Ο αρχαιολογικός χώρος Ευρωπού είναι ένας σημαντικός αρχαιολογικός χώρος στην κεντρική Μακεδονία που βρίσκεται κοντά στη σύγχρονη πόλη του Κιλκής. Η αρχαία Ευρωπός έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ιστορία της περιοχής, κυρίως κατά τη διάρκεια της Βασιλείας των Μακεδόνων. Η πόλη υπήρξε κέντρο εμπορικών συναλλαγών και στρατηγικό σημείο. Στον αρχαιολογικό χώρο έχουν ανακαλυφθεί τα ερείπια από δημόσια κτίρια, οχυρώσεις και λατρευτικούς χώρους, καθώς και έργα τέχνης που μαρτυρούν τον πλούτο και την ακμή της πόλης. Από την Ευρωπό προέρχεται και ο μοναδικός Κούρος, που έχει ανασκαφή στη Βόρεια Ελλάδα. Οι αρχαιολογικές ανασκαφές προσφέρουν πολύτιμες γνώσεις για την καθημερινή ζωή, τις θρησκευτικές πρακτικές και τις κοινωνικές δομές της αρχαιότητας. Η προστασία αυτού του αρχαιολογικού χώρου είναι ευθύνη όλων μας, ώστε να διασφαλιστεί η ιστορική κληρονομιά της περιοχής για τις μελλοντικές γενιές. Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας δίνει εμπράκτο στο παρόν με τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών που βελτιώνουν όλη τη διαδικασία από τη συλλογή, τη διάθεση, τη διαλογή και φυσικά την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων, με πρωτοβουλίες και δράσεις μαζί με τους πολίτες για ένα περιβάλλον φιλικό και ανθρώπινο, με σεβασμό στην υπέροχη φύση της Μακεδονίας μας. Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

0: Πάμε στο θέμα της Ryanair, την πάυση λειτουργίας της βάσης της στην Θεσσαλονίκη για τη χειμερινή περίοδο του 26, ανακοίνωσε και επισήμως η εταιρεία. Η βάση εξυπηρετεί 3 αεροσκάφη. Της εταιρείας παράλληλα ανακοινώθηκε και η μείωση της χωρητικότητας. Το είδα, Αλέξανδρε, θα το πω σε λίγο. Παράλληλα, όπως είπαμε, ανακοινώθηκε και η μείωση της χωρητικότητας στο αεροδρόμιο Αθηνών για το χειμώνα του 2026. Η απόφαση αυτή θα οδηγήσει σε απώλεια 700.000 επιβατικών θέσεων, δηλαδή στο 45% και 12 δρομολογίων για τη χειμερινή περίοδο του 2026, σύμφωνα με την εταιρεία. Αναλυτικά τα περισσότερα φυσικά μπορείτε να τα δείτε στο statusfm.gr. Πάμε στο μήνυμα που μου ήρθε νωρίτερα, γι' αυτό και κόλλησα, του φίλου του Αλέξανδρου εδώ πέρα στο Viber. Έχουμε μικροκαθυστερήσεις αυτή την ώρα στην εσωτερική περιφερειακή στο ύψος της Νικόπολης, οπότε έχετε λίγο το νου σας και είναι πάρα πολύ ευχάριστο που ό,τι και αν συμβαίνει, όπου και αν βρίσκεστε, μας στέλνετε συνεχώς ενημέρωση για να βοηθούμε ο ένας τον άλλον. Και από την Ryanair, από τον φίλο τον Αλέξανδρο εδώ πέρα στα μηνύματά σας στο Viber, θα πάμε στον Στέφανο Κασελάκη. Θα πάμε στον Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος σήμερα το βράδυ θα δώσει μια συνέντευξη τηλεοπτική στην εκπομπή Enter της Δημοτικής Τηλεοράσεως Θεσσαλονίκης, τη V100, με τον Δημήτρη Βενιέρη. Έχουμε εξασφαλίσει για εσάς ένα τετράλεπτο απόσπασμα με τα όσα έχει αναφέρει. Μεταξύ άλλων, τον κατηγορούσαν για μεσία όλοι εκείνοι που σήμερα περιμένουν τον Αλέξη Τσίπρα που διέλυσε τον ΣΥΡΙΖΑ. Η Τζάκρη είναι δίπλα του, όπως ανέφερε, με το ΠΑΣΟΚ είμαστε θεωρητικά κοντά. Και τι τον χωρίζει με τη Νέα Δημοκρατία? 4 λεπτά όλη η συνέντευξη σήμερα στις 9 το βράδυ στη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης.
1: Αλέξης Τσίπρας, δεν σε φοβίζει ότι θα σου πάρει κόσμο από τον κόσμο που έχεις?
2: Επαναλαμβάνω αυτό το οποίο σου είπα, ότι δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, δεν το κάνω αυτό ως παιχνίδι. Η πολιτική δεν είναι για μένα παιχνίδι της τάβλας, όπως πολύ πιθανόν να είναι για άλλους. Είναι απόλυτα θεμητό αυτό, αν πολλοί θέλουν να βιοποριστούν την πολιτική και το βλέπουν, ξέρεις το, πώς μετακινείς ένα πιόνι από εδώ εκεί. Εγώ μπορώ να σου πω, Δημήτρη, ότι πριν 3 χρόνια δεν κατέβηκα στην πολιτική στο Επικρατείας, στο ΣΥΡΙΖΑ, για να είμαι 3 χρόνια αργότερα απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα σε 2 κόμματα που δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμα για αυτή την παρανοϊκή κατάσταση ευθύνεται ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Τώρα έχω την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Η φίλη μου και πατριώτησά μου Θεοδώρα Τζάκρη δεν σου κάνει παρέα τελευταία?
2: Θεοδώρα Τζάκρη ήταν κυριολεκτικά απέναντι από το γραφείο μου εδώ πριν από μία ώρα.
1: Μα εδώ είχε γίνει, εδώ γίνεται συζήτηση, θα πάει ΠΑΣΟΚ. Αν και υπάρχει μια τυπική δυσκολία.
2: Εσείς την κάνετε τη συζήτηση αυτή, οι δημοσιογράφοι? Κάντε την.
1: Δεν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο?
2: Εγώ σας λέω ότι ήταν εδώ πέρα στο γραφείο μου πριν από μία ώρα. Εντάξει, μαζί με το εκτελεστικό γραφείο και συνεδριάσαμε πάρα πολύ καλά και πολύ παραγωγικά. Άρα νομίζω, εγώ σας δίνω στοιχεία, δεν σας δίνω εικασίες.
1: Άρα όλα αυτά τα ρεπορτάζ τα οποία γράφτηκαν, υπόθηκαν, επαφές κλπ. Δεν έχουν βάση.
2: Δημήτρη, εδώ δεν έπρεπε να είχα επιστρέψει στο Μαϊάμι μετά το μπουζουξίδικο? Αυτό δεν έλεγαν? Λοιπόν, νομίζω έχω βαρεθεί να ασχολούμαι με τις εικασίες. Ελάτε ρε παιδιά.
1: Άρα
2: να κάνουμε
1: έργο. Άρα δεν έχει βάση, μου λες.
2: Ελάτε να κάνουμε έργο. Εντάξει, τι βάση είναι εκεί? Η γυναίκα ήταν εδώ, λέει συγγνώμη τώρα. Είναι πράγματα. Εγώ είχα πει και στον Κουσουλό στην τηλεόραση, είναι μπούρδες αυτά πριν από 2 εβδομάδες. Λοιπόν, όλοι θα βγάλουν κάτι. Μία Γιώτα Πούλου θα πάει στο Πασό και άλλη Ραλία Χριστίδου θα πάει στη ζωή Κωνσταντοπούλου. Παιδιά, ακούστε, δεν πρόκειται να με τελειώσετε. Όσο και να προσπαθήσετε, όχι εσύ προσωπικά.
1: Ο τελευταίος, άκουσα,
2: επειδή
1: γνωριζόμαστε.
2: Υπάρχουν πάρα πολλοί Δημήτρη που θέλουν να με τελειώσουν.
1: Άλλο, γιατί
2: εγώ
1: επειδή γνωριζόμαστε. Επειδή γνωριζόμαστε. Από το συνάφη μου θα είμαι ο τελευταίος ενδεχομένως που θα ήθελα να σε τελειώσει, έτσι. Το ξέρεις. Οπότε δεν αφορά σε εμένα αυτό που λες. Απλά,
2: συμφωνώ απόλυτα, το λέω δημόσια.
1: Απλά είμαι πολύ καχύποπτος και εγώ, όπως όλοι μας, με όλες αυτές τις μεταγραφές, Στέφανε. Δηλαδή, βλέπεις ότι υπάρχουν μία σειρά στελεχών και προβλημένων στελεχών με προϋπηρεσία εισαγωγικά, με ιστορία στην πολιτική, οι οποίοι ψάχνουν ομπρέλα να πάνε να κρυφτούν από κάτω για να βολευθούν. Ο κόσμος είναι καχύποπτος.
2: Η εποχή της καρέκλας νομίζω σιγά σιγά τελειώνει με την έννοια ότι όντως είναι πιο ψαγμένος ο κόσμος, ξέρει τι πάει να πει. Δηλαδή τώρα ειλικρινά, αυτοί που έφυγαν όταν έγινα πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και της αντιπολίτευσης και έφυγαν με την αφορμή του μεσιανισμού του αρχηγοκεντρικού κόμματος και δεν συνεδριάζουν τα όργανα, που μια χαρά συνεδρίαζαν, και τώρα παρακαλάνε τον Τσίπρα να πάνε στο κόμμα του για την καρέκλα, έχοντας ξεχάσει όλα αυτά. Ούτε καν λένε για αριστερά πλέον. Δεν τους νοιάζει, θέλουν να υπάρχει προοδευτικός πόλος. Δηλαδή υποκρισία, αρέσει. Φουλ υποκρισία, είναι υποκριτές. Λοιπόν, εγώ θέλω αυτούς ο κόσμος να τους στείλει σπίτι τους. Όλους υποκριτές. Είτε είναι αριστερόστροφοι, είτε είναι δεξιόστροφοι. Δεν με νοιάζει να διαφωνείς με μένα. Δεν με νοιάζει να διαφωνείς με μένα σε κοινωνικά ζητήματα ή σε διάφορα άλλα. Είναι θεμητό να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και ιδεολογίες κτλ. Αλλά να βάζεις τουλάχιστον την αντιπροσώπηση του λαού μπροστά. Όχι την πάρτι σου και την καρέκλα σου.
1: Στέφανε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την επόμενη φορά περισσότερο χρόνο και πολύ καλύτερα διαζώσεις εδώ στο στούντιο. Όποτε ανέβεις στη Θεσσαλονίκη.
2: Όταν με προσκαλέσουν τα γραφεία του Πρωθυπουργού σε εκδηλώσει, όποιος ήταν πριν που είπε.
1: Ο επικεφαλής του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη ήταν.
0: Η μοναξιά πάντα στην ορατή. Ωραίο το τραγούδι του Χρήστου του Μάστορα, αλλά επειδή ο κύριος Κασελάκης είπε ότι θέλουν να τον τελειώσουν, να το κάνουμε και ραδιοφωνικό.

Έτσι είναι αυτά, τι να πεις. Κωστής στις 9 το βράδυ στη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης η συνέντευξη. Λοιπόν, πάμε, αλλάζουμε θέμα και θα αλλάξουμε και κλίμα, γιατί θα πάμε στον ΟΑΣΤ. Δεν θα παραμείνουμε βέβαια στα του οργανισμού, θα παραμείνουμε σε δύο ανήλικους ηλικίας 15 και 16 ετών, οι οποίοι τι έκαναν? Πέταξαν πέτρες σε λεωφορείο του ΟΑΣΤ. Θα μου πεις τι πιο σύνηθες να συμβεί στην περιοχή του ΚΤΕΛ Μακεδονία, εδώ στη Φτωχομάνα. Τα ξημερώματα της Πέμπτης προκάλεσαν σοβαρές φθορές στο λεωφορείο. Ευτυχώς δεν είχαμε κάποιο τραυματισμό, παρά μόνο στον εγκέφαλο αυτών των δύο. Οι δυο τους πέταξαν πέτρες και έσπασαν η αλοπίνακα και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

0: είμαστε ανοιχτοί. Αν σ' ό,τι ζούμε είμαστε.
1: Και από το ΚΤΕΛ Μακεδονία θα πάμε να μεταφερθούμε μέχρι και τη Νέα Μηχανιώνα, και όπου είχαμε άσκηση ετοιμότητας για την αντιμετώπιση θαλάσσιας ρήπανσης στο ρεπορτάζ που ακολουθεί από τη τηλεόραση της ΕΡΤ.
0: Είμαστε ανοιχτοί.
2: Πολίτες καταγγέλνουν θαλάσσια ρήπανση στο λιμενοβραχείο της Νέας Μηχανιώνας. Άμεσα, σκάφος του λιμενικού και άλλα παραπλέοντα με τη βοήθεια εθελοντών προσεγγίζουν το σημείο για να αντιμετωπίσουν την πετρελοκυλίδα. Η κινητοποίηση στο λιμάνι της Νέας Μηχανιώνας, αν και μοιάζει με αληθινό σενάριο, είναι άσκηση ετοιμότητας για περιστατικά θαλάσσιας ρήπανσης.
3: Το μήνυμα είναι η προστασία του υγρού στοιχείου της θάλασσας, η εξοικείωση με τη θάλασσα, ειδικά στην περιοχή μας, στο Δήμο Θερμαϊκού και στη Μηχανιώνα. Η σύνδεση αυτή είναι τεράστια σε βάθος χρόνου. Έχει να κάνει με την ιστορία, με τη ζωή, με την επιβίωση της Μηχανιώνας και του Δήμου Θερμαϊκού.
2: Σταδιακά και με προσεκτικές κινήσεις, το λιμενικό τοποθετεί πλωτό φράγμα, κυκλώνοντας την πετρελοκυλίδα γύρω από το σκάφος από το οποίο και προκλήθηκε η ρήπανση.
4: Πιστεύω ότι με αυτές τις δράσεις θα μπορέσουμε να δώσουμε στη νέα γενιά να καταλάβει, ας πούμε, το τι κάνουμε και να μπορέσει να αγαπήσει, ας πούμε, και το δικό μας το επάγγελμα και να ασχοληθεί και να αγαπάει και το περιβάλλον μας και τη θάλασσα.
2: Εθελοντές ρίχνουν στη θάλασσα ειδικές απορροφητικές πετσέτες και μαξιλάρια. Αυτές μπορούν να απορροφήσουν πετρέλαιο έως και 15 φορές το βάρος τους.
5: Είχαμε μια πετρελοκυλίδα στο Νέα Μηχανιώνα. Παίξαν όλα τα σενάρια, το λιμενικό και οι εθελοντικές ομάδες ήταν παρόν και η πολιτική προστασία του Δήμου Θερμαϊκού. Ετοιμαζόμαστε για να είμαστε έτοιμοι αν τυχόν γίνει κανένα κακό.
2: Μετά το μάζεμα των πετσετών, λιμενικοί ρίχνουν ειδικές απορρυπαντικές ουσίες φιλικές προς το περιβάλλον, οι οποίες διασπούν τα τελευταία ίχνη πετρελαίου σε τόσο μικρά κομμάτια που η ίδια η φύση μπορεί πλέον να τα αντιμετωπίσει.
6: Σε ελάχιστο χρόνο είδατε ότι την πετρελοκυλίδα την απομονώσανε να μην επεκταθεί καθόλου.
2: Την άσκηση ετοιμότητας στο λιμενοβραχείο της Νέας Μηχανιώνας παρακολούθησαν τα σχολεία της περιοχής.

Κώστα, κανένα απολύτως πρόβλημα. Εγώ κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω για να παραδώσω τη σκυτάλη στον Κώστα τον Μπαρμπαγιάννη, ο οποίος με την σειρά του θα παραδώσει στον Διογέννη Δασκάλου στις 9 και στις 10 η φωνάρα μας ο Γιάννης ο Ρέπιτς. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους.

0: Στον Στάτους, η ώρα είναι 8.
1: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ, πολλά σε πολλούς. Allwin, winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κοινή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
3: Αχ, μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
4: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
5: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών. Ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-68-1111 και ροδιανός.gr.
6: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1,29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6,95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1+1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα. Δίπλα σας και για online αγορές στο κριτικός-sm.gr.
7: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

καλησπέρα μου και καλώς ανταμώσαμε. Επιστρέψαμε στην ώρα κοινής φαντασίας. Χθες ήταν μόνο ότι δεν μπορέσαμε το πρωί. Σήμερα είναι Παρασκευή και εξοβρέχει. Γιαννάκη μου, αδερφέ μου, καλησπέρα. Στον Αντωνάκη καλησπέρα, στο Βαγγέλη, στα μηνύματα τα οποία στείλετε. Καλώς ήρθατε στην απογευματινή, μάλλον βραδινή. Απογευματινή είναι ακόμα. Μην βλέπεις που σκοτεινιάζει απότομα, γιατί είναι ο καιρός μου ντός σήμερα. Λαϊκών το πρόγραμμα σήμερα. Λαϊκών. Για όποιον αντέξει, έτσι. Θα μιλούσαμε για τον Μπέο, αν και ξεκινήσαμε το πρωί, αλλά δεν νομίζω ότι είναι. Άστο, μωρέ, δεν είναι καλύτερα. Δεν έχει την ίδια έγκλη, ας πούμε, με άλλους. Ο Μπέος τώρα είπε κανένα δύο κοτσάνες, δεν βαριέσαι. Ο χοντροκομμένος άνθρωπος που λένε, καταλαβαίνεις. Δεν εννοώ για τον Μπέο. Γενικότερα λέω, γενικότερα. Ο χοντροκομμένος άνθρωπος. Καταλαβαίνεις τώρα. Ο Φαρδής. Δεν βαριέσαι. Μανολάκι μου καλησπέρα, στη Ρίτα καλησπέρα, στην Αναστασία, την αδερφή μου τη Λίνα. Κύριε Μίλτο καλησπέρα και σε σένα. Εκπληκτικές τραγουδάρες σήμερα, σου λέω, πολύ, πολύ δράμα.

0: Ναι βρε Θανάση μου, ναι βρε Θανάση μου, δίκιο έχεις αγόρι μου το. Με τον Μπέο θα ασχολούμαστε τώρα, πλάκα μου κάνεις τότε. Δίκιο έχεις αγόρι μου, και εγώ αυτό σκέφτηκα. Και εγώ από το μυαλό μου το πήρες που λέμε. Στεφανάκο μου καλησπέρα αγόρι μου, καλό πρωινό όλο. Καλό απόγευμα, τα μπερδεύω λίγο, πρωί με παρεξηπέ. Πρωί βράδυ καταλαβαίνεις. Ένα μυαλό είναι αυτό, χειμώνα καλοκαίρι. Στον κύριο Λιάκο την καλησπέρα μου και ευχαριστώ πολύ για το μηνυματάκι. Και δικιά μου η αγάπη, και δικιά μου. Την έχεις και τη δικιά μου την αγάπη και σε ευχαριστώ. Και παραγγελιές μπορείτε να... Λαϊκό τραγούδι σήμερα. Λαϊκό τραγούδι, δεν έχουμε ούτε ξένα, ούτε τέτοια πράγματα, ούτε... Λαϊκοκουλτουριάρικο δηλαδή όμως, έτσι καταλαβαίνεις. Παρακαλώ στις γραμμές, ελάτε.
1: Καλησπέρα κύριε Βαρμαγιώτη.
0: Γεια σας κύριε.
1: Εύχομαι να είστε καλά και εσείς και το ακροατήριό σας.
0: Για το ακροατήριο πιστεύω και εγώ ότι είναι καλά. Τώρα για μένα ευχαριστώ γιατί το εκτιμώ αυτό που κάνετε. Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ, θεωρώ τον εαυτό μου ότι είμαστε καλά.
1: Ειλικρινά.
0: Ναι.
1: Με ειλικρινή αρχή αυτό εννοώ.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Ξεκινήσατε με μουσικάρα, με μια καταπληκτική, ένα καταπληκτικό τραγούδι. Βέβαια, εγώ θα το προτιμούσα με το Μητσιά.
0: Με το Μητσιά, ναι, εντάξει.
1: Όχι ότι ο Μητροπάνος υπολείπεται, αλλά.
0: Όχι, εντάξει.
1: Μια που θίξατε αυτό το θέμα σήμερα με την ποιότητα, την υφή των τραγουδιών και την... ξέρετε, μετά το θάνατο του Μπιθικότσι,
0: ναι,
1: νομίζω ότι η αυθεντικότερη φωνή της Ρωμιοσύνης, αν και δεν μ' αρέσει,
0: ναι,
1: συγχαίρω με αυτή την λέξη και το χαρακτηρισμό Ρωμιοσύνη. Εν πάση περιπτώσει, αυτό, ό,τι έλκει, ό,τι φορτίο έλκει αυτή η λέξη, νομίζω ότι η αυθεντικότερη φωνή μετά το θάνατο του Μπιθικότσι είναι ο Μανώλης Μητσιάς.
0: Ναι. Ωραίος ο Μανώλης. Είναι εκπληκτικός. Ναι. Είναι εκπληκτικός, ναι, και έχει τραγουδήσει τραγούδια που δεν έγιναν μεγάλες επιτυχίες. Δηλαδή δεν τα ξέρει το ευρύ κοινό, αλλά έχει και συνεργάτες και στίχο.
1: Όπως θα λέτε.
0: Ναι.
1: Ξέρετε κάτι, έχει τραγουδήσει έντεχνο τραγουδί και
0: πάρα
1: έχει
0: πολύ
1: τραγουδήσει, ναι, καταπληκτικά. Γι' αυτό αν θέλετε, mm-hmm, αν θέλετε και αν μπορείτε, βάλτε ένα καταπληκτικό τραγούδι που το τραγουδάει ο Μητσιάς όμως, γιατί η πρώτη,
0: ναι,
1: εκτέλεση της Καϊαλόγλου,
0: ναι,
1: το Γεμάλ του Γκάτσου και σε σύνθεση του Μάνου μας.
0: Ναι. Ποιο τραγούδι θέλετε?
1: Το Γκεμάλ.
0: Α, το κλασικό τραγούδι του Χατζηδάκη.
1: Ναι. Σε στίχους του μεγάλου μας Νίκου Γκάτσου.
0: Ναι. Επειδή είπαμε να το πάμε λίγο στο λαϊκό, πήγατε πολύ στο έντεχνο, εσείς καταλαβαίνω βέβαια.
1: Δεν είναι έντεχνο.
0: Καλά τώρα. Όχι, καλά βέβαια. Δεν μ' αρέσουν οι ταμπέλες εμένα, εντάξει, καταλαβαίνω τι λέτε. Δεν είναι θέμα.
1: Είναι και επίκαιρο.
0: Καλά τώρα, αφήστε το αυτό. Δεν πιάνουν αυτά τώρα με τις αντιβιώσεις και αυτά. Αφού βλέπετε ότι δεν έχετε, η θεραπεία δεν υπάρχει τώρα. Καλύτερα στις βεντούζες τώρα. Μην προσπαθείτε τώρα να το κάνετε.
1: Σαν μια παρένεση.
0: Ναι, εντάξει.
1: Στους νέους ανθρώπους που θέλουν να.
0: Και τα ναρκωτικά δεν μας πιάνουν πλέον και τα έμπλαστρα δεν μας πιάνουν και τα διαχρονικά δεν μας πιάνουν. Δεν μας πιάνει τίποτα. Τίποτα. Άστο έτσι. Και απαγορευμένα έχουμε ρίξει. Δεν πιάνουν τίποτα. Άστο το λεγάκι. Προσπαθώ δηλαδή, αλλά δεν. Ό,τι μπορούμε. Ο Μητσιάς είναι εκπληκτικός καλλιτέχνης, έχει δίκιο ο φίλος. Και θέλει πολύ διάβασμα για να τον μάθεις. Έχει μεγάλη ευρύτητα. Και είναι παραγωγικός. Είναι ακόμη παραγωγικός. Αντωνάκη μου, αγόρι μου καλό, φέρε μια γυροβολιά. Παρακαλώ στην επόμενη γραμμή. Λέτε, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα κύριε Παπαγιάννη.
0: Καλώς το να, καλησπέρα.
2: Λοιπόν, αφού αναφερθήκαμε τώρα για λαϊκούς τραγουδιστές, να πω και την προσωπική μου άποψη, αν και νεαρής ηλικίας.
0: Ναι, ναι.
2: Εγώ προσωπικά, αν ήταν να επιλέξω έναν τραγουδιστή καθαρά φωνητικά,
0: mm-hmm,
2: θα επέλεγα το Στράτο Διονυσίου.
0: Στράτο Διονυσίου, καθαρό όμως.
2: Αν εντάξει ακούσετε και από συνεντεύξεις μουσικών που είχε δίπλα του,
0: ναι,
2: έκανε κάτι εκπληκτικό. Το τραγούδι το άκουγε μία φορά, διάβαζε τους στίχους, πήγαινε στο στούντιο και σε ένα τέταρτο λένε.
0: Το τραγούδι.
2: Ήταν ηχογραφημένο το τραγούδι.
0: Ναι, τα έχω ακούσει.
2: Ηχογραφημένο.
0: Ναι.
2: Οπότε, αν κάποια στιγμή προλαβαίνετε.
0: Έχω και κάτι από Διονυσίου. Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
2: Να
0: είσαι καλά κι εσύ. Καλά το πάμε, έτσι. Ωραία. Τώρα τι για τον Μπέο θα μιλήσουμε.

0: Έτσι σε θέλω, λεβεντιές, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς το να.
1: Κωνσταντίνε.
0: Ορίστε.
1: Εγώ θέλω ένα τραγούδι που λες με το ΣΕΡ. Το Πυθικότσι.
0: Ναι.
1: Που έχουμε και πρόβλημα με την αυσιπλοβία τώρα.
0: Αχα.
1: Καράβι με σημαία ξένη.
0: Καράβι με σημαία ξένη. Τι έχουμε πρόβλημα με την αυσιπλοεία. Τι πρόβλημα.
1: Ναι. Ορμούς εκεί πέρα. Ερυθρά θάλασσα.
0: Αν νόμιζα ότι μπάζουν οι βάρκες νερό. Αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν έχει να κάνει με την αυσιπλοεία. Έχει να κάνει με την αμυαλοσύνη, να πούμε, και με την ειρήνη, να πούμε. Όλα τα μοντέλα του κόσμου ειρήνη θέλανε. Πανάθεματα και αυτά δεν ζητήσανε τίποτα άλλο. Ζητήστε πετρέλαιο, Μαρή. Ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη. Να ορίστε, ειρήνη ήρθε.
1: Να μάθουμε και λίγο γεωγραφία.
0: Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Έγινε καλό, να είσαι καλά. Αυτή η αιμονή, ρε παιδί μου, των μοντέλων, τη βλέπει την άλλη κουκλάρα. Ειρήνη ζητάει. Κάτσε, Μαρή, ειρήνη. Δεν βλέπεις με την ειρήνη τι γίνεται. Ζήτα μια εχθροπραξία, τουλάχιστον να ξέρουμε να είναι ελεγχόμενη. Μας κατέστρεψε αυτή η ειρήνη, ρε φίλε.
2: Τα χρόνια που μετρήσαμε.
0: Γεια σου, Τίμο, από Ανόβερο. Την αγάπη μου, αγόρι μου καλό.

0: Τα μου άρε πόνο, δώσε πόνο, άρε. Ο πόνος είναι ωραίο πράγμα στον Έλληνα.
1: Κανένας δεν θα...
0: Κινέζος τώρα δεν μπορεί να το νιώσει αυτό. Αυτοί μόνο τα κόβονται νιώθουν οι Δονέσοι. Εμείς νιώθουμε άλλους πόνους. Καλησπέρα στην Τέρι, γεια σου Βασιλάκη.

0: Πάμε γραμμές, ελάτε παρακαλώ.
1: Πώς θα ήθελα, Κώστα, να χόρευε τώρα ο αδερφός μου ο Κώστας και εγώ να χτυπούσα παλαμάκι.
0: Έτσι, έτσι, έτσι, ωραία
1: α,
0: πράγματα.
1: Η Λίνα είμαι.
0: Γεια σου Λίνα μου, γεια σου Λίνα μου, γεια σου και
1: πώς
0: σένα.
1: Πώς ευχαριστώ που είσαι άντρας που λέω παλιάς κοπής. Πώς να. Λες υπάρχουν άντρες και το λόγο σας τον κρατάτε.
0: Καλά σοβαρά μιλάς, είμαστε άντρες και το λόγο μας τον κρατάμε. Αυτό με την παλιά σκοπής είναι τώρα που με χαλάει λίγο αυτό, ναι, το φοβάμαι λίγο αυτό το σκουριασμένο τώρα. Δεν το χρησιμοποιώ και πολύ εγώ, δεν πουλάει πλέον αυτό.
1: Σε μένα πουλάει.
0: Εγώ τώρα βρήκα μια καινούργια τάκα. Αυτό με στις γυναίκες δεν πουλάει πολύ. Λέει, είμαι ο Λούλης. Λέω, είμαι ο Λούλης. Και ο Λούλης πουλάει περισσότερο σήμερα, να ξέρεις. Δεν έχει.
1: Λούλης, είπες.
0: Λούλης, ναι.
1: Όχι, καθόλου.
0: Καλέ ο Γκιονάκης, δεν θυμάστε που λέγει, είμαι ο Λούλης.
1: Όχι, μου αρέσει κύριε Στέφανε. Θυμίζει λίγο τον μπαμπά μου.
0: Καλέ, πλάκα σε κάνω.
1: Πλάκα σε κάνω. Ένα και λίγο το άλλο.
0: Άντρες παλιά σκοπής δεν πουλάει όμως πάλι σφυρά. Το ξέρεις. Δεν είναι στα τσάρτ. Δεν είναι στα τσάρτ που λένε.
1: Δεν πάω με τα τσάρτ την εντάξει, εποχή. Εγώ.
0: Εντάξει.
1: Να σου πω, Κώστα, τα τραγούδια σου φανταστικά. Θα περάσω και καλά σίγουρα
0: έτσι,
1: τώρα.
0: Έτσι.
1: Να σου πω ένα, να το έχει πίσω από το μυαλό σου και αν του βρει θέση να το βάλει.
0: Πέστε.
1: Δεν είναι όμως λαϊκό αυτό το καταλαβαίνω.
0: Πέστε εσεί και θα κρίνω εγώ. Μην ανησυχείτε. Όλα από λογοκρισία περνάνε.
1: Αυτό σε εμπιστεύομαι. Λοιπόν, λέγεται Rain. Βροχίδι.
0: Αχ, Rain. Ναι, το ξέρω το τραγούδι.
1: Το ξέρει.
0: Δεν το κουλτουριάρικο. Ποιος? Κουλτουριάρικο είναι, ναι. Έχει πολύ το τραγουδί το έχουν τραγουδίσει το συγκεκριμένο. Πολύ το έχουν τραγουδίσει.
1: Ωραία, εγώ το ξέρω ένα, το Rain, που
0: ναι.
1: Το λέει ο Δάκης.
0: Αχα.
1: Και είναι αγγλικό, αλλά είναι φανταστικό.
0: Ρε το Βάκη. Να είτε σε όνομα, Βάκης.
1: Βρέχει, ναι. Σε το χαρίζω.
0: Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ την αγάπη μου.

Τις γραμμές δεν τις ανοίγω, μάλλον δεν σας τις δίνω γιατί τις ξέρετε. Δεν χρειάζεται να περιαυτολογούμε τώρα. Οι γραμμές είναι πια γνωστές. Πιο εύκολα γνωρίζεις τις γραμμές του στάτους παρά τις γραμμές, το κινητό της γυναίκας σου. Άκου που σε λέω. Βασιλάκι μου, καλησπέρα, γόρι μου. Καλό βραδάκι.

0: εκεί μακριά.
1: Έτσι, παρακαλώ στην γραμμή. Έπεσες. Επόμενη, ελάτε.
2: Καλησπέρα, κύριε Κωνσταντίνο.
1: Καλώς τώρα, καλησπέρα.
2: Δεν μπορώ, άμα είναι η ώρα μου που θέλω να σας ακούσω, διδρομώνω να πάει στο 107.
1: Πρέπει μωρέ, αν θέλετε καμιά αλήθεια, λέμε κανένα αστείο, πετάμε καμιά κοτσάνα, εντάξει, περνάει η ώρα, εντάξει, τι να κάνουμε. Τα περιμένουμε συνέχεια τους σοβαρούς να μιλάνε συνέχεια και να μας εξηγούν τα ανεξήγητα, δεν θέλουμε, θέλουμε και λίγο να πιστεύουμε ότι γίνεται τράγουν, τι να κάνουμε.
2: Μία ώρα τέτοια, ας πούμε, που φύγω έξω το ταβερνάκι να
1: πιστεύω το κλατάκι
2: μας, μία το πρωί. Βγω για περπάτημα.
1: Αυτό είναι. Ζωή αντιβίωση που λένε. Έτσι. Σαν να παίρνει χάπι για την καρδιά.
2: Τρεις φορές, τέσσερις που σου έχω πει κάρτα καιρούς. Ένα κομμάτι να ακούσουμε, δεν το έχει βάλει καμιά φορά.
1: Τι τραγούδια, πες παραπονιάρι, για πες τι τραγούδι μου.
2: Αλλά με ζητώ. Να ακούσω ένα του Μητσάρα, του Μητροπάνου. Σε μια στίβα καλαμιές.
1: Σε μια στίβα καλαμιές. Αυτό είναι καλό. Ταιριάζει σήμερα. Έπεσε στην περίπτωση σήμερα. Έπεσε στην περίπτωση σήμερα. Είναι το κόνσεπτ τέτοιο να πούμε. Είναι με έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα. Εντάξει.
2: With love of me for you.
1: Έτσι, να είσαι καλά. I love you too. Α, το μιλάμε το αγγλικό τώρα. Μιλάμε για Ροδάνι. George. Ωραίος τύπος. Σε μια στίβα καλαμιές, γεια σου βούλα μου. Ζωγραφίζεις λέει για την άλλη, για άλλη μια φορά. Σιγά καλέ και εσύ τώρα. Με κάνεις και περιευτολογώ, ζωγραφίζω και εγώ τα γράψα τα τραγούδια. Γεια σου τουλίπα μου. Πάμε γραμμές, ελάτε. Εσείς τραγουδάτε σήμερα, παρακαλώ.
2: Καλώς τον.
3: Σαν να μην πέρασε μια ώρα. Δηλαδή από το πρωί που σ' άφησα εκεί.
1: Α. Επειδή συνδεθήκαμε λίγο με τον Μπέο το πρωί όταν έφευγε η Κατερίνα, τελευταίο πεντάλεπτο, την είπα, θυμάσαι, λέω κάτι για τον Μπέο και έβαλε τα αρισαγγελάει να πούμε αυτή, ναι, γελούσε σαν την Καβαδία.
3: Και λέω, εγώ το κατάλαβα,
1: ναι.
3: Δεν ξέρω εσύ αν κατάλαβες,
1: ναι.
3: Την ώρα, μετά το κατάλαβες.
1: Τι να καταλάβω.
3: Αυτό που υπόθηκε, ρε παιδί μου,
1: ναι.
3: Και γιατί γελούσε.
1: Ναι, γελούσε, σου λέει, μα το, για αυτά θα συζητάμε τώρα, τι ο Πολάκης είναι μήπως. Εντάξει, να μου.
3: Έτσι.
1: Ωραία. Να είσαι καλά.
3: Εντάξει, επιστροφή από το πρωί, τώρα επιστροφή, εντάξει.
1: Όλα με καλά. Το καλό προσοχή γιατί έχει βροχούλα, να είσαι καλά. Πάμε μια γραμμή ακόμα, ελάτε παρακαλώ, Κουτνάμπεντ.
4: Καλησπέρα.
1: Καλώς το να.
4: Άκουσα τους φίλους,
1: ναι.
4: Με τις επιθυμίες τους και επειδή είπες και για παλιά κοπή, είναι πρώτη φορά που σε παίρνω. Πέσαν τα μάνταλα βαριά.
1: Η Γλυκερία το λέει αυτό, ωραία. Ποιος το λέει?
4: Και η πόλη πάνω το λέει.
1: Η πόλη πάνω το λέει πρώτη, ναι. Η πόλη πάνω έχει την βραχνάδα, ναι. Μάλιστα. Άντε να είσαι καλά. Εγώ είναι να κάνω εκπομπές τώρα βραδινές ουσιαστικά. Ξεκινάω κατά τις 9 και το πάω μέχρι τις 4 το πρωί. Να κλείνουμε με βατσά που λένε, καταλαβαίνεις. Καλησπέρα και στην Έλλη.

0: Επιμένει το 80. Πού είσαι, από εδώ μεριά, παρακαλώ. Σε κυνηγάμε τις γραμμές. Μια από εδώ πάει, μια από εκεί. Ελάτε.
1: Εγώ έκλεισα, ναι, γιατί δεν άνοιγες. Λοιπόν, μην το ψάχνεις με την πόλη πάνω, το πέθανε τα μάνταλα. Η Γλυκερία το τραγουδάει.
0: Και εγώ για την Γλυκερία ξέρω, ναι.
1: Ναι, δεν ξέρω, δεν νομίζω η πόλη πάνω να το τραγουδάει.
0: Καλά, μην το κάνουμε
1: εμείς. Είδες όταν βάζεις τραγούδια επανουτά τα τηλέφωνα, ο κόσμος θέλει και λίγο να...
0: Τα τηλέφωνα τα ανοίγω εγώ, γλυκιά μου, συνέχεια, άμα τα έχω ανοιχτές. Έλα, γλυκιά μου, καλή σου μέρα, έλα, δημοσκόπε μου εσύ. Το έκρινε η κυρία, άμα πάρει τα τηλέφωνα, άμα βάλεις καλά τραγούδια, έχει ωραία τηλέφωνα. Καλή, τα ανοίγω εγώ, συνήθως τα έχω κλειστά. Τα τηλέφωνα στον στάτους τυπάνε ride-through συνεχώς. Μερικοί παραπονιέστε βέβαια, αλλά τι να κάνουμε παιδιά, δεν μπορούμε, γιατί ακούσουμε και κάνα τραγούδι. Θέλουμε να μιλάμε, άσε που τα λέμε συνέχεια. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε και να λέμε και να λέμε. Τα βασικά λέμε. Τα παράπλευρα δεν τα λέμε.
2: Μόλις χαμηλά συμπεριφάνει.
0: Γεια σου Κατερινιό.
2: Βγαίνουν τα μαχαίρια του καημού.
0: Καλημέρα είπα. Α, πάλι καλημέρα. Παιδιά, μα λέω καμιά καλημέρα, μην το παρεξηγείτε. Δώστε τόπο στην οργή. Συμπαθάτε με που λένε, δεν βαριέσαι. Είναι το μυαλό λιγάκι τώρα. Πού να... Δεν, όταν κάθομαι πίσω από το μικρόφωνο, χάνω λίγο το χρόνο. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, τώρα ραδιόφωνο είναι. Καλημέρα, θα πούμε, καλησπέρα, θα πούμε, καληνύχτα δεν λέμε μόνο. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα,
0: καλώ τώρα, καλησπέρα, καλησπέρα.
3: Τα μάνταλα.
0: Ναι.
3: Μαρίκα Νίνου Τσιτάνης. Τα είπε και Γλυκερία, τα είπα πολύ. Αλλά και η πόλη πάνω σε μια εκδήλωση που έγινε σε ένα κινηματοθέατρο νομίζω.
0: Ναι.
3: Καμιά 7-8 λεπτά τουλάχιστον, 10, η Σουλτάτου, η πόλη πάνω και άλλοι δύο.
0: Ναι.
3: Με επιπλέον στίχους, όχι το κλασικό 3 λεπτά.
0: Mm-hmm.
3: Κοντά στα 10 λεπτά, αν το πιάσει και το ψάξει.
0: Πού να το 10 λεπτά τώρα, το κάνετε εσεί σαν τη δίκη των τεμπών το κάνετε. Πολύ εξειδικευμένο τώρα. Θα διακόψουμε για κανένα μήνα, όπως πάμε έτσι, ναι, δεν γίνεται.
3: Για να το βρει, ναι, και να βάλει.
0: Α, εντάξει, κατάλαβα τι λέει. Καλά κάνει και μου μαθαίνει πράγματα. Με μαθαίνει.
3: Δεν μαθαίνω, ναι.
0: Όχι, ωραίο είναι αυτά. Εγώ τα γουστέρνω.
3: Είναι ενημέρωση για το καλύτερο κοινό ραδιοφωνικό.
0: Έτσι να χαρώ εγώ, να είσαι καλά. Γιαννάκη μου, να με διορθώνεις. Καλησπέρα και στη Λένα.
4: Όλα κάτω και θα φύγω.
0: Τον Κεμάλ ψάχνω, δεν μπορώ το βρω από Μητσιά του. Έχει κάποιος να μου το στείλει.

0: Σταθήκω για σένα, παίζει το τραγούδι. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε. Διαφημίσει.
1: Καλησπέρα, συνονόματε.
0: Γεια σου, αδερφέ Κώστα.
1: Είμαστε καλά.
0: Δόξα τω Θεώ, μωρέ, καλά λέμε.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα είναι σούπερ.

0: καινούργια, τι παλιά, τι αυτό και τι κούκοσε μόνο τα μπλό, τι ό,τι βέβαια άπειρα πράγματα.
1: Αλλά και θα συμφωνήσω με τα Μάνταλα. Με όποιον και να το βάλεις είναι καλοδεχόμενο το τραγούδι.
0: Εντάξει, θα το ακούσουμε, το προλάβουμε. Να σε καλά.
1: Καλό σου βράδυ.
0: Φιλιά στα κορίτσια, φιλιά στα κορίτσια.

0: βγήκα, βγήκαν τα κεράσια, το είδα το αγροτικό, αλλά δεν είδα πόσο κάνουνε, Μάκη. Τώρα μα βγουν τα κεράσια, τελειώνουν οι φράουλες, νομίζω. Βγήκαν, είδα στην προέκταση της Μακρυγιάννη ένα αγροτικό. Καλά, δεν τον κάρφωσα κιόλας τον άνθρωπο. Τώρα τι να πω, τον είδα, είπα, εντάξει. Αν είχε πώς, πρέπει να σε πει ο παπάς το πώς στα αυτή. Που μας κάνατε να νομίζουμε ότι αν μας κουρέψει η μάνα μας είναι παράνομο, γιατί δεν μας κόβει η απόδειξη. Ας το καλό πια. Τρόμαξε, ρε παιδί μου, έτσι πως μου το πες. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Έλα, Κωστά.
0: Έλα, γορού.
1: Ένα από τα ωραιότερα ελληνικά τραγούδια, θέλω να το βάλεις.
0: Ναι.
1: Να έρθεις ξανά, Στέλιος Καζαντζίδης.
0: Ναι, α, πιάσαμε τώρα τα πολύ. Ναι, ξέρω τώρα, καταλαβαίνω τώρα τι λέτε. Εγώ σας νιώθω, ας πούμε. Να είχα μια τρίωρη εκπομπή, ας πούμε, να σας είχα όλη τη μέρα στις αφιερώσεις. Σας είχα σαν το Matrix, σας είχα όλους συνδεδεμένους. Αλλά τι να κάνω τώρα κι εγώ. Κάμια τέτοια εκπομπή να είμαστε όλοι με τις μυτιές, θα είμαστε όλοι. Θα βλέπουμε με παραστησιογόνα, θα ζούμε, να πούμε. Τέλος πάντων. Πώς το είπες το τραγούδι,
1: θέλεις να πεις καλά, Στέλιος Καζαντζίδης.
0: Ποιο είναι το νόημα, αυτός πεθαίνει, αυτός φεύγει.
1: Α, τώρα άμα πιάσει το νόημα.
0: Κάτσε, γιατί έχει μερικές ιστορίες που την έχει δει, ας πούμε, με τον άντρα τον άλλο, και αυτός έχει φύγει στην Αυστραλία. Και βρεθήκαν μετά 40 χρόνια.
1: Όχι, έχει βάθος και πλούτο της γης.
0: Εντάξει, θα το δω. Να έρθεις ξανά. Καλά, το ψάξω. Και μετά 40 χρόνια την ξαναβλέπεις στον δρόμο, ανήπαντρη αυτή, γεροντοκόρα. Αυτός, να πούμε, σαν κατεμένος, στα ορυχεία. Και της λέει, Βούλα, Τάσο, πώς και έτσι έφυγες, ζήσαμε τόσο έναν έρωτα, λέει, σε είδα με τον άλλον. Μα ήταν ο αδερφός μου, λέει. 40 χρόνια μακριά. Οι παρεξηγήσεις πρέπει να λύνονται.

0: Το ταξίδι δεν είναι απλώς μετακίνηση, αλλά εμπειρία. Premium πακέτα σε Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Διαμονή 5 αστέρων, ιδιωτικές ξεναγήσεις, κρατήσεις σε διάσημα εστιατόρια, μουσικά events και αθλητικούς αγώνες 24 ώρες δίπλα σας. Για όσους το ταξίδι έχει άλλη αξία. Greco.gr 2310 55 55 56.
1: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκύπ πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
0: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράγκα ριγανάτα

0: Άρα Μανολάκη, ο Μανολάκης μεράκλωσε είναι πιο καλά, μεράκλωσε είναι πιο σωστό. Γεια σου ρε Βασιλάκη, καλησπέρα και σε σένα. Τι λένε τα μηνύματα, κάτσε γιατί μου έστειλε και ο Σάββας μήνυμα. Θέλει τραπίτσα Παπαδοπούλου, Ελένη μου. Μη μου γράφετε ολόκληρες ιστορίες, παιδιά. Δεν μπορώ να το διαβάσω όλο μαζί. Κάτσε να σε λέγω τώρα, κάτσε να σε παίξω λίγο από εκεί πέρα από την άλλη μεριά. Περίμενε. Το γυάλινο κόσμο μου ζήτησε ο Σάββας, νομίζω λέει. Κάτσε, περίμενε να το προλάβουμε γιατί είναι στο αμάξι. Ανάτος. Καζατζίδι θέλει. Τώρα το επόμενο. Οχ.
1: Ούτε στρώμα τα πλαγιά.
0: Πού είναι αυτό, δεν αυτό. Αυτό βάλε, αυτό. Έτσι. Πιο βαρύ το βήμα. Ο άλλος ήταν λίγο, καταλαβαίνεις τώρα, λίγο πιο μουντρούχικο που λένε. Όπα. Τρόμαξες. Εντάξει, για να ξυπνήσουν οι δεξιοί τώρα.
2: Ξυπνώ και βλέπω σίδερα στη γη στερεωμένα.
0: Γεια σου Λευτεράκη.

Γεια σου Κωνσταντίνε. Η βάτραχη του Αριστοφάνη λέει έδεσα. Ροχούλα και Κωνσταντίνα, καλησπέρα και σε σένα, ο άλλος ο Κωνσταντίνος. Καλησπέρα στη Θεοδώρα, στην Έφη, στη Φωτεινή. Έρε γλέντια.

0: αλλά.
1: Γεια σου Ευάγγελε, πολύ σκασμένο αντρικό πληθυσμό βλέπω παιδιά. Τι έγινε, να κάνουμε κανένα σύλλογο? Πολύ σεβδά, πολύ πόνο, πολύ μαλλιοτράβηγμα.

0: γραμμή, παρακαλώ. Τεταρτάκι μένει μόνο. Παρακαλώ, ελάτε.
1: Έλα, πόλη πάνω.
0: Τώρα μην το ξανακάνεις όμως αυτό, γιατί δεν είμαι μια ωρίτσα μαζί μας. Άμα κάνουμε κανένα δυο μαζί, σαν να κάθαμε στον καφενέ και είμαστε σύντροφοι δυο μας τώρα. Πόλη πάνω, τι πόλη πάνω, αφού δεν έχω χρόνο, αφού το ξέρεις τώρα. Είπαμε να κάνουμε ένα ντου. Να καθίσω να κάνω μια τρίωρη για εσάς, άμα θέλετε. Να το κλείσω από την κυβέρνηση που λένε να μου δώσει το ελεύθερο χωρίς λογοκρισία. Τρεις ώρες τραγούδια, μέχρι κομμουνιστικά να παίξουμε.
1: Ταπείνει, συγγνώμη.
0: Να είσαι καλά και την αγάπη μου να έχεις. Ναι, μην το, δεν μπορώ, αφού δεν ξέρω. Τι, μου λες, θα τηγανίσω δυο αυγά, φάει ένα στρατός. Γίνεται τώρα με δυο αυγά, πώς θα γίνω, Ιησούς είμαι. Δεν γίνονται αυτά. Μια ωρίτσα έχω έρμο στο απόγευμα. Είπα να σου παίξω δυο λαϊκά άσματα, ξέρω εγώ, για να μην μιλήσουμε για τον Μπέο. Αν ήταν Νίκος Αντοπούλου, θα μιλούσαμε. Αλλά για τον Μπέο, τι να πούμε. Λένε αυτό. Στην Ελλάδα κάθε μέρα γεννιέται και ένας Μπέος. Γι' αυτό γεμίσαμε Μπέους. Έτσι. Το νου σου Σάβα, be careful.
2: Κουμάντο στη

Και εγώ μινάμουν στα πλαίσια αυτής της καμπάνιας για να μην τρομάξει η κοινωνία των Ελλήνων. Γι' αυτό παίζω τραγούδια για να αποπροσανατολίσω τον κόσμο. Γιατί αλλιώς έπρεπε να μιλήσουμε για τα UFO που είδαν UFO. Για τα UFO που είδαν τα. Για τα UFO που είδαν οι Αμερικάνοι στην Ελλάδα. Αν και μεταξύ μας τώρα, μην με παρεξηγήσετε, εμείς το ξέραμε ότι στην Ελλάδα έχουμε πολλά UFO.

0: Πάμε γραμμούλα ακόμα μία, παρακαλώ.
1: Εγώ δεν θέλω τραγούδια και λουλούδια.
0: Δεν προλαβαίνουμε τραγούδια.
1: Όχι, θέλω να έρθουμε λίγο στα συγκαλά μας, να πατήσουμε στα πόδια μας. Είχατε ένα δελτίο ειδήσεων πριν 2 ώρες στο ράδιό σας και είπε ότι ένα κρούσμα φυματίωσης από εργάτη του Νεπάλ που δουλεύει, ας πούμε, εδώ στις δικές μας τις δουλειές, στα χωράφια μας και από εδώ και από εκεί, συν άλλα 8. Ναι, και ο άνθρωπος πάει από λεπτοσπήρωση. Μήπως λιγάκι να το κοιτάξουν αυτό για τους ανθρώπους αυτούς τις συνθήκες, γιατί η λεπτοσπήρωση προέρχεται από αρουραίους και από άλλα τσιμπήματα, ας πούμε, τροκτικών και τα λοιπά, και για αυτούς τους ανθρώπους που είναι αμαρτία από το Θεό.
0: Ναι, αλλά
1: στη σημερινή εποχή, το 2026, που υποτίθεται πάμε που στο διάολο, πάμε στο διάστημα και από εδώ και από εκεί, δεν μπορούμε να συμπαρασταθούμε σε έναν συνάνθρωπό μας, να τον κοιτάξουμε λίγο.
0: Ναι, αλλά τώρα γιατί το κάνετε αυτό όμως, τι να κάνω εγώ τώρα, και προηγουμένως έψαχνα.
1: Μου, δεν το λέω.
0: Καλή μου, έψαχνα προηγουμένως ένα μπαρμπέρι για να κάνω λίγο το μουσί μου και είδα τρεις να κοιμούνται στην Τσιμισκή. Τι να κάνω, να πέσω κάτω, να πεθάνω, τι να μπορώ να κάνω κάτι κι εγώ.
1: Τι έκανε στην Τσιμισκή?
0: Πέρασα μια βόλτα, έκανε να βρω, μπας και βρω κανένα μπαρμπέρι να μου κάνει λίγο το μουσί, γιατί έχω γίνει σαν τον Γιαγκούλα, ας πούμε. Και δεν μπόρεσε να βρω, με ραντεβού δουλεύουνε. Και είδα τρεις.
1: Από εδώ να σου το φτιάξω εγώ.
0: Δεν είναι, είναι παράνομο, γιατί δεν θα μου κόψει απόδειξη. Και.
1: Θα σου κόψω και απόδειξη.
0: Και είδα τρεις άστεγους, ρε παιδί μου, να κοιμούν. Τι να κάνω εγώ τώρα. Άστεγο, και μέσα στα χώματα κοιμάται. Μέσα στην Τσιμισκή, μέσα στην Κλαμουριά.
1: Όλοι αυτοί, όλοι ξύλο θέλουν αυτοί, τέλος πάντων. Αλλά και αυτούς τους ψυχούλιδες, τους καημένους, εγώ δεν ξέρω. Μαύρη η καρδιά μου, ρε.
0: Τέλος πάντων, μη μα το κάνει τώρα αυτό. Δεν έχουμε χρονορίτα μου, άλλη ώρα τώρα αυτά. Την αγάπη μου. Φιλιά πολλά, κορίτσι μου καλό.
2: Χωρίς να απολογούμε.
0: Το κάνουμε ουμανιστικό τώρα το θέμα και φέρουμε τον Κωνσταντίνο εδώ πέρα και γυρίζει να. Βλέπει τώρα. Ό,τι κοτσάνες πετάει ο αυτός, είναι άλλες κοτσάνες. Άλλο η κοτσάνα του αυτού και άλλο η κοτσάνα του αυτούνου. Είναι διαφορετική κοτσάνα. Είναι και θέμα αντίληψης όμως, έτσι, Βαγγελάκη. Για να λέμε και καμιά κουβέντα. Να λέμε και καμιά κουβέντα. Είναι αναντιλαβού δηλαδή. Αντιλαβού, άμα αντιλαβού, κάνε παλαβού.
2: Και αυτό που θα σου πω στο νου σου βάλτο, στη ζωή μου κάνω.
0: Θέλω και ένα πολιτικό τραγούδι λαϊκό. Πολιτικό όμως, καλό τραγούδι. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
3: Ένα τραγούδι για τα εργατάκια που έλεγε ο Παπάζουλου. Δεν θυμάμαι τίτλο τώρα.
0: Για τα εργατάκια, έχει πολλά ο Παπάζουλου για τα εργατάκια.
3: Δεν ξέρω, ρε φίλε, κάτι που ήρθε στο νου έτσι.
0: Ναι.
3: Έτσι εργατικό να πούμε, για να είμαστε με τη λεπτοσπήρωση μαζί και εμείς.
0: Που να είμαστε με την, πώς την είπες?
3: Λεπτοσπήρωση μαζί.
0: Λεπτοσπήρωση, ωραίος, ναι, καλός, να είσαι καλά.

0: Σαλόνι. Παρακαλώ στις γραμμές, ελάτε.
1: Ναι, κύριε Βαρδαγιάννη.
0: Ορίστε, κυρία μου.
1: Εκτός από, πώς το λένε, πολιτικό τραγούδι, υπάρχει και ορθικό τραγούδι και ο Στέλος Καζαντζίδης έχει πει πολύ ωραία τραγούδια.
0: Δεν κάνουμε αφιέρωμα, παιδιά, τώρα στον παιδιά. Έχει πει, φυσικά και έχει πει ο Καζαντζίδης, δεν έχει πει τραγούδια. Δεν έχουμε αφιέρωμα στον Καζαντζίδη σήμερα, ναι.
1: Εντάξει, δεν έχει αφιέρωμα, αλλά θέλω να πω.
0: Καλά, ερωτικά τραγούδια δεν έχει ο Καζαντζίδης.
1: Τι. Πρόλογο, ο Καζαντζίδης δεν έχει. Δηλαδή, ο πυρετός, η στεναχώρια μου.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αυτό που θα πω τώρα. Πώς το λένε, έκανα πέτρα την καρδιά, δεν είναι ερωτικά τραγούδια.
0: Όλα ερωτικά είναι, δεν έχουμε διαφωνία. Στην ίδια αντιπολίτευση είμαστε, μην ανησυχείς. Τα ίδια λέμε. Και εγώ αυτό λέω, δεν λέω κάτι.
1: Άκουσε με καταρχήν, λίγο να το συμπληρώσω. Εγώ δεν είμαι ποτέ αντιπολίτευση. Εγώ είμαι φιλοκυβερνητικό.
0: Τι θέλω και μιλάω, Θεέ μου. Ναι, δεν είπα βρε ότι δεν είσαι φιλοκυβερνητικό. Ό,τι θέλεις μπορεί να είσαι. Και εγώ είμαι.
1: Όχι,
0: ό,τι
1: θέλεις. Φιλοκυβερνητικό.
0: Καλά κάνεις.
1: Διαχρονικά.
0: Διαχρονικά. Όποια κυβέρνηση είναι. Καλώς.
1: Διαχρονικά. Διαχρονικά.
0: Γιαννάκη μου, την αγάπη μου, φιλιά πολλά. Στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Γεια σου, Λεβεντιά.
0: Γεια σου και σένα.
2: Λοιπόν, καινούριος ακροατής είμαι, τρίτεχνος. Είμαι βιοπαλιστής. Είμαι. Μπράβο, ένα τραγούδι για την εργατιά για να ξεσηκωθεί όλος ο κόσμος. Τάσος Χαλκιάς, το νούμερο 8. Θα δεις κλάμα που θα πέσει.
0: Το νούμερο 8.
2: Κλάμα που θα πέσει. Από όλους.
0: Αφού δεν έχουμε διπλοβάρδιες. Δύο-τρία εργοστάσια δουλεύουν μόνο στην Ελλάδα, βρε τώρα. Όλοι την κοπανάμε στις τρεις.
2: Το διπλανό μου δεν ξέρω πώς το φωνάζουν και το φωνάζω με το νούμερο 8. Πολύ κλάμα, φίλε. Και πολύ συγκίνηση. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, αγόρι μου, καλό. Να είσαι εδώ κοντά μας. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ των ανθρώπων.

0: Καληνύχτα και μαν, αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Αυτός ο... Τι έγινε, γιατί σταμάτησε το τραγούδι? Δεν έχουμε χρόνο, α, έχουμε, έχουμε. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καλά, βέβαια το ξέραμε ότι δεν θα αλλάξει, αλλά καμιά φορά δεν ξέρεις πάλι. Εκεί που το περιμένεις έρχεται αυτή η αλλαγή που δεν περιμένεις, που λένε. Έχω 4 λεπτά. Ήθελα να κλείσω με ένα άλλο τραγούδι που μου το έστειλε ο φίλος ο Ιωάννης. Δεν ξέρω αν τα χωρέσω και τα δύο, γιατί τώρα και αυτό ήταν παραπονιάρικο. Με κέρδισε ο καινούργιος ακροατής, που λένε. Καταλαβαίνεις, μην χάσουμε τον πελάτη, όχι τίποτα άλλο δηλαδή. Θα τα κάνουμε ποτ πουρί.

0: Έτσι. Κάτσε ρε εσύ ο άλλος. Ρε παιδιά, αυτό δεν έχει τελειωμό. Δεν ξεκινήσαμε καμιά επανάσταση. Είπαμε να μην μιλήσουμε για τον Μπέο απλά.
1: Ακούσε φίλε, ακούσε φίλε μικρέ. Ο χρόνος είναι χρήμα.
0: Πάγωσε τσιμινιέρα μου ζητάει ο άλλος. Τι γίνεται συντροφέ?
1: Εργάτες, μη μιλάς.
0: Πάρε ένα ποτήρι κι έλα.
1: Την ώρα

0: πείνα εκείνη.
1: Ραντεβού την Κυριακή το πρωί στις 7. Να κλείσω με ένα τραγούδι που ζήτησε ο Ιωάννης. Δυο στροφές όσο μας παίρνει. Πόσο έχουμε, 1,5 λεπτό και ένα τηλέφωνο χτυπάει. Πόρε φίλε. Πάμε στο τηλέφωνο και μετά δυο στροφές μόνο από αυτό που ζήτησε ο Ιωάννης. Παρακαλώ.
2: Κωστά.
1: Ορίστε.
2: Είμαι με το γιο μου στα μάξι.
1: Ναι.
2: Είναι 7 χρονών και μου λέει πάρε ένα τηλέφωνο και πες ένα γεια.
1: Πώς το λένε το παλικάρι?
2: Ξέρω τώρα ο Στέλιος, δεν ξέρω αν θα το πει.
1: Στελάρα.
2: Αν έχει το θάρρος.
1: Γεια σου Στέλιο μου, δώσε Στέλιο. Δώσε το Στέλιο να τον πω ένα γεια. Έλα Στέλιο. Γεια σου Στέλιο μου, γεια σου Στελάρα μου, αγόρι μου καλό, λεβεντιά μου. Να είσαι καλά αγόρι μου καλό. Έτσι, να πει ένα γεια ήθελε το παλικάρι.
2: Του φαίνεται τόσο παράξενο.
1: Δεν πειράζει, εγώ έτσι ήμουνα, έτσι είναι το ραδιόφωνο, έχει αυτή τη δύναμη, αυτή τη μαγεία.
2: Και το κάνουμε εικόνα τώρα,
1: έτσι, έτσι.
2: Όπως είναι με τα μικρά και πήραμε ένα τηλέφωνο.
1: Καλά έκανες, ναι. Πολύ καλά έκανες, να είσαι καλά, την αγάπη μου, καλή διαδρομή να έχετε.
0: Που τραγουδώ.
1: Εδώ κλείνουμε σήμερα.

Πάμε για κλείσιμο. Φάγαμε ένα λεπτό από την εκπομπή του Διογέννη. Αν τον ακούσετε βέβαια σε επανάληψη. Γιάννης Ρέπιτς αμέσως μετά στις 10. Εμείς την Κυριακή στις 7 το πρωί. Την αγάπη μου σε όλους και ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα τα ωραία που γράψατε. Μανώλη, καλά δεν κάναμε και δεν μιλήσαμε για τον Μπέο. Καλά κάναμε, βέβαια καλά. Ή για τον Μπέο θα μιλούσαμε ή για τα ούφο. Δεν πειράζει. Δεν μιλήσαμε για τίποτα από αυτά τα δύο. Αλλά έχω την εντύπωση ότι είπαμε πολλά περισσότερα.

0: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
1: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!
2: Στο θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
3: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλιγκς που πετάει.
2: Διογένης δασκάλου, μόνη εν μόνη κονιέντε. Ιουνίου 5.
3: Έναρξη καλοκαιριού και οι κονιέντε κάνουν ντου.
2: Γιατί ο Σκόλιγκς έβγαλε φτερά και φλάι σαν butterfly.
3: Αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο.
2: Προπόληση more.com.
3: Και στο ταμείο.
4: Πουφ! Το ακίνητο σκουλίκι εφορμά.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
5: Δέχτηκα αγωνίες πάνω στο χέρι μου.
6: Κοιτάτε εδώ, με χτύπησαν.
7: Με χτύπησε στο πλάι, στο χέρι.
8: Αν υπάρχει ένα κρούτς στα οικονομικά, αυτός είναι ο Μητσοτάκης.
9: Από εκεί που με κατηγορούσαν να το πήγαινε στο νοσοκομείο, ήμουν ανεπιθύμητος υπουργός, τώρα στο νοσοκομείο πηγαίνω, μου δίνω για πάνω μπουκέτα λουλούδια.
10: Πας της λαχών αρχίδιων.
11: Βγάλω βιβλίο τώρα στους επόμενους μήνες, μια πάντως εταιρεία που τα λέγεται Νοτροπία.
12: Άλλο γεια σας. Και ακρίβεια είναι πια ανεξέλεγκτη. Το σούπερ μάρκετ πλέον έχει γίνει εφιάλτης.
13: Εγώ δεν βρίσκω ότι είναι ακριβά τα πράγματα.
14: Τους πειράζει η λαϊκή αγορά.
13: Και στη λαϊκή που πηγαίνω και μου λένε ένα κιλό μήλα, ένα ευρώ, παθαίνω σοκ.
15: Αυτή τη φορά που για να τα κρυφτώ λίγο μόλα.
3: Παρασκευή, μήπως τι μπορεί να συμβεί.

0: Και μπήκα σήμερα μέσα και του λέω: τι ωραία τραγουδιά βάζεις ρε Άρη, λέω. Γιατί δεν με βάζεις και εμένα? Με λέει: είσαι ζαβός ρε. Εγώ βάζω αυτά που με στέλνεις. Ναι, λέω, γιατί σέβεσαι το πρωτόκολλο. Λες κάτι, τα σκέφτηκε αυτός. Πού να ξέρει. Αλλά πάντα το ξένο είναι πιο γλυκό. Ας πούμε, αυτό το σημερινό είναι του Άρη. Γιατί από την πολύ τη βεβαιότητα ότι τα έστειλα όλα, δεν τα έστειλα. Καλά, από Σαββομάρα, καλά πάμε. Και επίσης, παιδιά, ξέρετε, είναι πολύ, πολύ μια παρανοιχίδα, δεν του λες και λάθος δηλαδή. Χθες βλέπω, νησαγμένος βέβαια, ότι σηκώθηκε στο Μόρι κρατήσεις για το θέατρο κήπου. Όλα κανονικά, τα βλέπω εκεί πέρα, φωτογραφίες αυτές. Με ξέφυγε μια μικρή λεπτομέρεια. Πρωί-πρωί, με παίρνει το Λεοντής. Τι γίνεται?
1: Θα τον ακούω.
0: Λέω, αμάν, με πήρε για χώσιμο. Κάτι δαθύρι, δεν μπορεί. Αλλά ο άνθρωπος πήρε να με σώσει. Λέει 5 Ιουλίου γράφει στο Μορ. Τι γράφει, λέω? 5 Ιουλίου. Ιούλιο παίζεις? Όχι, λέω, Ιούνιο, Νίκος. Τράβα, λέει, άλλαξε το, γιατί θα γίνει κανένα μπροδεγουέ και μετά θα μπορείς, γιατί οι κρατήσεις δεν υπάρχουν κρατήσεις ακόμα και.
1: Όχι, νομίζω άλλο. Φαντάζομαι να κάνει κράτηση τον Ιούλιο. Κάτω, μπιζό τον Ιούνιο.
0: Δεν μπορώ να φανταστώ, παίρνω το Σάββατο, λέω.
1: Το σήκωσε.
0: Όλα τα περίεργα. Δηλαδή το περίεργο δεν είναι.
1: Το μόνο κλου.
0: Κι όμως. Έλα. Κι όμως με λέει, άμα έκανα τέτοιο πράγμα. Χι χι χι.
1: Δεν πολύ στεναχωρεί.
0: Ναι, καταγελάσαμε, λέω, και σήμερα. Έτσι λοιπόν, more.com, μπορείτε να μπαίνετε λοιπόν. Μπήκε σωστά η ημερομηνία, 5 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή, 8.30 προσέλευση, 9 και 4. Άμα είστε, αρχίζουμε. Αλλιώς 9.30, από σας εξαρτάται, να τα λέμε όλα. Και φυσικά η πρώτη το κλείνετε το ειστηριάκι με 13 ευρώ. Ενώ κανονικά είναι 15, και για αυτούς που είναι αρακλαματάν και έλα μωρέ τώρα σιγά που δεν βρούμε, 18 ευρώ στο μήνα. Αλλά τώρα πήρες, τώρα τελείωσε. Και good deals έχω και φοιτητικά. Έχω και γεροντικά έχω, άνω των 60 φεύγα. Από όλα έχουμε για να περάσουμε όμορφα, γλυκά και ωραία. Είπαμε, αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο. Τώρα κατά τα άλλα, ξεγελάστηκε, λέει, ο Βλάχος από τις καθηγήτριες για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Τι τα θες τα ομόφυλα ζευγάρια, Βλάχος άνθρωπος μου έλεγε και σαφώ κάποτε. Τι τα θες τα λεφτά, Βλάχος άνθρωπος. Το τι ακούστηκε χθες, επίσης ζήτω η ελληνική γλώσσα. Χαρήκαμε τον Κυριάκο, ο οποίος έγινε λίγο Βελόπουλος. Δηλαδή για λίγο ο Κυριάκος ο Μητσουτάκης.
1: Εδοκίμασε.
0: Ναι, σου λέει κάτσε ρε παιδί μου, όλο το Πασόκ το πήραμε. Να μην τσορδέψουν λίγο και από ακροδεξιά, γιατί έχω καιρό να πάρω κόσμο από εκεί πέρα. Αυτούς που πήρα πλέον έχουν φλωρέψει τώρα. Το βλέπεις. Είναι αυτός ο Βορύδης που γνωρίσαμε με το Τσεκούρι, να πούμε, ο άντρακας του Κυπαρίσιου, να πούμε. Μιλάει ευγενικά, δεν σηκώνει τον τόνο της φωνής του. Άρχισε μέχρι και ο Άδωνης να μιλάει πιο γλυκά. Δηλαδή, μα αυτά φλωρεύει ο άνθρωπος στη Νέα Δημοκρατία. Πότε του λέει, κάτσε να πάρω κανένα βαρβατήλα, να πάρω κανένα νατσιό. Είναι ένα θαύμα! να πάρουν να ανανεώσουν το αίμα λίγο, κάτι από Καριστιανού, κάτι. Από τους παλαιομερολογίτες που έχει κάτι να ανανεωθούμε, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται ρε παιδί μου. Έτσι λοιπόν εζήλωσε τον Σέι Τσουτσού. Εζήλωσε τον Σέι Τσουτσού και έκλειψε και από εκεί κόσμο και από την Καρισιανού. Βέβαια.
1: Περίμενε. Ο Σωτήρας ο πρωινός, ο Λεοντής,
0: ναι,
1: είπε να στείλουμε χαιρετήματα στο 341 γιατί μας ακούει.
0: Αν νόμιζα ότι είναι από δωμάτιο σε νοσοκομείο.
1: Όχι,
0: δεν ξέρω.
1: Ο 341. Ο 341.
0: Ναι, ξέρεις το τηλεφωνικό κέντρο και τα ταξί πιο παλιά που άκουγα. Ο 341 να πάει γρήγορα σπίτι του, γιατί του πηδάει τη γυναίκα ο 546. Δεν καταλάβεις ούτε ποιανού είναι η γυναίκα, ούτε ποιος είναι αυτός. Υπάρχει ένας κώδικας ενδοπικοινωνίας, να πούμε, και πολλά χαιρετίσματα σε όλα τα ταξί, εννοείται.
1: Ειδικά στο 341.
0: Στο 341, δόξα και τιμή. Ειδικά από τον Status FM, τον οποίο μάλλον πολυχρησιμοποιούμε, γιατί εγώ χρησιμοποιώ, παιδιά, όλα τα ταξί. Εγώ, ξέρετε, δεν οδηγώ, δεν υπάρχει περίπτωση να οδηγήσω από εδώ και πέρα. Έχω γίνει και 62 χρονών, τώρα θα πάω να οδηγήσω. Και η πρώτη σκέψη που έχω εγώ είναι Taxiway. Εννοείται, χτυπάω τηλέφωνο και λέει Κοσμάει το λέω, ναι, λέω. Ναι, λέω και το νούμερο, μην αρχίσουμε τις περίεργες σκέψεις. Λέει, έρχεται σε 3 λεπτά, κύριε δασκάλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι λύνονται τα προβλήματα. Και δεν έχω ούτε βενζίνες, ούτε που να τα αφήσω, ούτε θέλει σέρβις, ούτε τράκερ.
1: Ούτε να πιω ένα τσίπουρο παραπάνω.
0: Όσα παραπάνω θέλω μπορώ να πιω. Άλλο που δεν με αφήνει γιατρός.
1: Άλλο.
0: Είναι ο μόνος λόγος που θα αρχίσω να οδηγώ με φαίνεται. Αλλά τέλος πάντων. Τέλος πάντων, τι να κάνω. Και εγώ το γύρισα στη Ρετσίνα.
1: Πού το γύρισες?
0: Στη Ρετσίνα.
1: Ρετσίνα.
0: Ναι, κουρτάκι, κάθε μέρα γιορτή. Τα θυμάσαι που τα παίρναμε.
1: Ναι.
0: Τυρί, γάλα, ρύζι, καμπά.
1: Τυρί, ρύζι, καφέ, γάλα, καμπά.
0: Α, έχει τον καφέ μέσα. Αυτό πάλι άλλο. Εγώ ξέρω, είμαι ο άνθρωπος που δεν οδηγώ και δεν πίνω καφέ.
1: Αυτό το ξέρω, ναι, από παλιά.
0: Δηλαδή ότι είμαι βλαμμένος. Ναι.
1: Ξωγήινος,
0: να σου πω κάτι.
1: Κάλεγε ο Ομπάμα χθες ότι υπάρχουν ξωγήινοι, δεν μας πιστεύω.
0: Καλά τώρα, εγώ τους ακούω ευλαβικά και τον Ομπάμα και τον Ρόμπερτ Ουίλιαμς. Θυμάσαι το δικό μας που έλεγε. Έχω δει. Βέβαια, έχω δει.
1: Γιατί όλοι. Τώρα άντε. Θα σου χαλάσω το χρηματισμό.
0: Ξέρω τώρα, ξέρω τι θα έλεγε, αλλά αυτό είναι παρούφα που λένε ότι ανέβηκε στο Λυκαβιτό και είδε έναν εξωγήινο. Δεν σε ξέρω τι βρώμικα που σκέφτεσαι, μήπως. Εσύ με φαίνεται άρχισε να τα παίρνει από τον Ανδρουλάκη.
1: Τον Ζούφιο.
0: Και από τον Ζούφιο. Είδε τη συνεργασία την καλή. Πώ λέμε, η Παπαρίγα η καλή. Και το γύρισε στο Μοχαμπέτη να μην θα.
1: Άμα είσαι όφα, έτσι είναι.
0: Μα, το θέμα είναι ότι πρέπει να αλλάξει τραπεζικό λογαριασμό τώρα γιατί θα συνεχίσουν να στέλνουν.
1: Τα ίδια είναι.
0: Το ίδιο είναι.
1: Ναι. Ίδιο σύστημα είναι.
0: Ωραία. Οπότε να ξέρω. Πώ γίνεται αυτό. Έβγαλε, α πούμε, πράσινο βιβλιάριο, είχε μπλε. Και...
1: αυτό είχα είναι... κόκκινο.
0: Πολύ παλιά.
1: Ναι. Μετά έγινε πράσινο.
0: Κοίταξε τώρα με το κόκκινο τα έπαιρνε σε κουπόνια. Δεν συνέφερε. Μετά το γύρισε στο πράσινο που είχε ελευθέρα. Με το πράσινο, με το πασόκ, έχει ελευθέρα. Και φυσικά πολύ ταργεταρισμένο είναι το μπλε βιβλιάριο που έχουμε όλοι εδώ.
1: Ναι, αλλά με το πράσινο δεν πρέπει να τραπέζει τα μπουζούκια.
0: Με το πράσινο και να το ξεχνώσει, έλεγε έχω πράσινο. Με το που το έλεγε, πράσινο κυρία μου. Πόσα άτομα είστε για φαγητό ή για ποτό. Πάμε όμως να περάσουμε με διάστα νέα γιατί είναι πάρα πολλά τα νέα και δεν τα προλάβουμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή έγινε και αυτό με τα πατίνια που στην αρχή λέγανε να κυκλοφορούν μόνο στους δρόμους και να μην ανεβαίνουν στα πεζοδρόμια και τώρα είπανε μόνο στα πεζοδρόμια για να μην κυκλοφορούν στους δρόμους και έτσι λοιπόν αν δεν κυκλοφορούν στους δρόμους γλυκώνουν τα παιδάκια να μην τα δώσουμε καμιά και τα στείλουμε στον Αϊσιχτήρ και τώρα κινδυνεύουν οι πεζοί στα πεζοδρόμια μην τους δώσουν τα παιδάκια καμιά με το ποδήλατο. Δεν βλέπετε πινακίδες έχετε σκεφτεί να βάλετε στα πατίνια τα ηλεκτρικά κανονικά σαν όχημα που να έχει ευθύνη. Να πληρώνεις, να έχει πρόστιμα. Προστήματα που λένε οι παλιοί.
1: Είπαν ότι θα απαγορευτούν για τους ανήλικους και τα ενοικιαζόμενα θα είναι ασφαλισμένα.
0: Τώρα, δηλαδή, άμα είναι πες ότι θες τη δικιά μου την ώρα και ότι εσύ θα κάνεις χιουμοριστική εκπομπή, να πάω εγώ το πρωί με την Έφη να τελειώνουμε. Να πω. Μην με το φέρνεις γλυκά-γλυκά. Να συνεχίσεις να λες τέτοια. Μ' αφήσα να κάνω τη δουλειά μου. Θες δηλαδή να μιλήσω σοβαρά, να πω για το χαντακουιό, θες... τι θες να πω. Να ορίστε, μαζέψαμε και πιταλούδες στις νύχτες εδώ μέσα. Μείναμε με ένα φως εδώ, θα ρίξει και είμαστε πίσω από τα δικαστήρια μαγαζί. Δεν θα επεκταθώ. Ξέρεις τι είπε ο Τρούμαν κάποτε, αφού με ρεθίζεις. Τι είπε κάποτε ο Τρούμαν.
1: Τι είπε.
0: Αυτό που χρησιμοποίησε και ο πρωθυπουργός μας εχθές. Αν δεν αντέχεις τη ζέστη, φεύγεις από την κουζίνα. Νομίζω δεν μπορώ να κάνω το δημοσιογράφο άμα είναι να μιλάς εσύ ότι θα κάνεις εσύ το Διογέννη δηλαδή. Άκουτα είναι ασφαλισμένα το φύγια. Σε λίγο θα μην πεις ότι και στα νησιά χωρίς δίπλωμα δεν θα παίρνεις μηχανάκι. Δηλαδή το παραχόντρινος όλος.
1: Με πνίξεις.
0: Εγώ ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Το είπε αυτό ο μέγας ψήστης της Νέας Δημοκρατίας που στο μυαλό του έχει την κουζίνα. Γιατί...
1: να ήταν ο Κώστας.
0: Ο Κώστας.
1: Θα το πιστέψεις.
0: Δεν ξέρει τι πάει να πει κουζίνα, δεν τον αφορά καθόλου το παρασκευαστήριο. Το καταναλωτήριο τον ενδιαφέρει. Δηλαδή, πάει στον παρακτάρι, δεν μπει ποτέ. Μα ποτέ στην κουζίνα.
1: Κουζίνα είναι πάνω στον παρακτάρι, αφού ούτως ή άλλως. Ναι, μέσα σε έναν εμένεις.
0: Ναι, τώρα έχει ζωντανή μουσική τελευταία. Βέβαια. Άρα δεν τον νοιάζει ρε παιδί μου. Λέει δεν θέλω να να το μάθω, να το φάω θέλω. Πώς θέλω, Κωνσταντίνο. Δηλαδή δεν θέλω εγώ να μάθω να κάνω χαρδούμπα. Θέλω να την καταπιώ. Με τον μπαστούνι, με τον μπαστούνι. Δεν με νοιάζει. Πάμε όμως, γιατί του παραχοντρήναμε, να πούμε, και έχει πάρα πολύ πράγμα, σου είπα. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπες, δηλαδή μ' άφησες...
1: Σπίτσιλες.
0: Εννοώ. Καλά, τι τώρα, τι νομίζεις, αδιάβαστη, ερχόμαστε, τσακώνουμε και κάτι ακουστικά και μπούλοξα στην πρίζα, να πούμε, και τον μπούλοξα, το ξέρεις.
1: Όχι.
0: Μπούλοξο είναι μπουλόχνο.
1: Τι λες.
0: Ναι, από το μπουλόχνο βγαίνει αυτό που λέμε, του μπούλοξε, δηλαδή τόχωσε.
1: Ναι. Για πες, για πες. Το, αποκτά ενδιαφέρον, ναι, η κουβέντα.
0: Ναι, ναι. Πάλι να ορίστε, το πάει αλλού. Θα κλέψει και την ώρα του Λεοντή. Αρχίζει και τα σεξουαλικά υπηρεμούμενα. Και θα έχουμε μετά. Σκοπεύει να πάρει όλο το ραδιόφωνο απάνω του. Αλλιώς δεν εξηγείται. Λοιπόν, δεν θα αναφερθώ. Αλλά μ' άρεσε πολύ αυτό που είπες. Το βαρύτιμο τρόπαιο. Τι είπες, ρε παιδί μου.
1: Εγώ, το λένε εδώ και χρόνια.
0: Έχει βαριά τιμή, έτσι, γι' αυτό είναι βαρύτιμο. Ναι. Αυτές είναι έννοιες που χάνονται σαν τα επαγγέλματα που εξαφανίζονται σιγά σιγά. Τα νέα τα παιδιά δεν ασχολούνται με τέτοιες, δεν θα τις χαρακτηρίσω. Ας ακούσουμε όμως, Πανάγια Παρακράτους, μ' αρέσει αυτός, μ' αρέσει.
2: Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι από την πλευρά μας να πάρουμε να... καταθέσουμε όλες εκείνες τις θεσμικές ενέργειες τις οποίες θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξουν στη Βουλή και να προχωρήσουμε σε αυτό το επίπεδο.
3: Αλλά τις μισές ώρες της μέρας μιλάτε για μαφία, για υπόκοσμο, για παρακράτος.
4: Και εσείς στηρίζετε το παρακράτος του μεγάλου Μαξίμου, τη συμμορία που οργάνωσε Δημητριάδης και Μητσοτάκης.
2: Εντάξει, νομίζω ότι δεν έχω ακούσει εγώ κάποιον να μιλάει για μαφία, εν πάση περιπτώσει.
5: Μια καθετοποιημένη δομή. Μιας καμόρας!
6: Ακούσαμε για κοινοβουλευτική ομάδα υποδίκων.
7: Η δεδηλωμένη πλειοψηφία με βάση την οποία στηρίζεται η κυβέρνηση είναι δεδηλωμένη υποδίκων.
6: Συμμορία, πάντως, νομίζω λέξη που είπε ο Ανδρουλάκης.
7: Μαζί με τον ανιψιό του δημιούργησαν μια συμμορία στο Μαξίμου.
8: Είναι ένα σύστημα εξουσίας το οποίο λειτουργεί με όρους συμμορίας.

0: τέλος πάντων, καλά είναι όλα αυτά. Η πολιτική επικαιρότητα, αλλά μας τα έχουν κάνει ζέπελιν, μας έχουν γίνει ταούλια. Δηλαδή, πώς θα σου πω, δεν χωράνε ούτε στο Μαρακανά. Τα ίδια και τα ίδια. Εγώ διακρίνω κάτι, ότι δεν συνεννοείστε. Δηλαδή, ούτε ενδοικογενειακό να μπει να πείτε στο Πασόκ, ρε φιλαράκι, έλα εδώ, θα πας για συνέντευξη. Να ξέρεις, μην αναφερθείς σε αυτά σαν να μην τα είπα. Τα είπα. Μη με κάνεις ρεζίλ. Πρόσεξε καλά, η μάνα μου το έλεγε αυτό. Εκεί που θα πάμε, προσέξτε καλά. Εκεί θα μας βγάλουν σοκολάτα. Μην τυχόν και απλώστε τα ξερά σας και πάρτε σοκολατάκι δεύτερο. Οι άνθρωποι είναι φτωχοί. Σε όλους τα ίδια βγάζουν. Έτσι κουλίκεζαν από κάτω και ήταν από πάνω μαύρο και από κάτω άσπρα. Έτσι λοιπόν συνεννοηθείτε και εσείς στον Πασόκ. Να πει ο Ανδρουλάκης αυτόν τον, πώς τον λένε, τον Πανάμα, Παναμανά. Έλα εδώ ρε μπακλά. Δεν γίνεται να πεις ότι δεν το είπα. Του είπα, μόνο εγώ κι άλλοι του είπαμε. Βρες να πεις κάτι άλλο. Πώς ας πούμε, βγαίνει ο Μητσοτάκης και λέει, από ό,τι υπόθηκε για τα ανταλλάξιμα του ονόματος της Μακεδονίας με την εξυπηρέτηση που έκανε ο Τσίπρας, το οποίο μέσα στο βιβλίο δεν γράφεται πουθενά. Και λέει ότι το διάβασε. Και το ακούει ο Τσίπρας και λέει, και εγώ το διάβασα. Και το ακούει και ο σχωρημένος εκείνος, πώς τον λένε, ο Παπαδάκης, λέει, ναι, ναι, το διάβασα. Λέει, συμμαζευτείτε ρε μάλλη. Πού το διαβάσατε? Τι είναι, τι διαβάζετε? Αόρατη συνεχή μελάνη. Και ο ένας παίρνει μια παπαρδέλα και την φορτώνει στον άλλον και όλοι κάνουν σαν να υπήρξε.
1: Τι αυτό μου που... θύμισε, συνεχή μελάνη ρε φίλε.
0: Μα τώρα εγώ πάντα δούλευα με Μομπλό. Τα πιο ωραία στυλό.
1: Που πηγαίναμε και λέγαμε, δώσ' μου ένα φιαλίδιο συνεχής μελάνη.
0: Ναι. Και λέγαμε ότι το καλύτερο γράψιμο γίνεται με φτερό,
1: ναι,
0: από κόνδωρα. Πάω, ωραία χρόνια. Τώρα πάνε όλα αυτά, ούτε στυλό, ούτε μολύβια, ούτε ο μόνος που μπορεί να έχει ακόμα μολύβια και στυλό είμαι εγώ στο σπίτι μου, θα έρθεις και έχω μαλακά. Έχω το μαλακό, το μολύβι, το σκληρό, εκείνο που έχει τη γουμουλάστικα από πίσω. Έχω και δύο τροπές, γιατί άμα είναι ξεραμένη η γουμουλάστικα από πάνω, γδέρνει το χαρτί,
1: ναι,
0: και α, τα έχω αυτά. Τα έχω. Είμαι εγώ να με πάρεις, να με λωστείς, να πεις πού σε πέτυχα, φιλαράκι. Έχω και ευθυμία όμως για Νίκο. Γιατί το μήλον της Έριδος είναι ο Νίκος.
2: Εγώ πιστεύω ότι
3: αν
2: το Πασόκ έρθει και πει συγκεκριμένα πράγματα, φροντίνει συγκεκριμένα πράγματα, προφανώς θα κάτσουμε τα συζητήσουμε. Αλλά έτσι πως είναι, είναι μια πρόταση ανεφάρμοστη. Και έχω και μια άλλη.
4: Δεν θα προλάβουμε.
2: Ένα άλλο ερώτημα, ούτε 15 δεύτερα. Όταν το κύριο και το κυρίαρχο στη φάση που είμαστε είναι να αυξήσουμε τους μισθούς και έρχεται η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας στη Βουλή και την καταψηφίζει το Πασόκ επί της αρχής. Δηλαδή την αύξηση των μισθών, την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας την καταψηφίζει το Πασόκ. Επείτε μου λοιπόν πώς θα πιστέψουμε αυτή την πρόταση του κ. Ανδρουλάκη.
5: Σ' ακούω. Δεν έχω τίποτα να σας πω. Πραγματικά εγώ πέταξα το σφουγγαρό πάνω στο πρόσωπο της υψηστάτριας.
6: Δηλαδή δεν έχεις καμία δικαιολογία?
5: Όχι κυρία.
6: Γιατί το έκανες αυτό, έχεις τίποτα με την υψηστάτρια?
5: Δεν σας είπαν γιατί?
6: Όχι, περιμένω να μου το πεις εσύ και γρήγορα. Για ποιο λόγο?
5: Είχα την περιέργεια να δω πώς θα μοιάζει το μούτρο της μέσα στα βρώμικα νερά.
6: Τον εκδικητής κάποιον που σου έχει κάνει κακό το καταλαβαίνω. Αλλά μια γυναίκα που δεν έχει τίποτα μαζί της, γιατί?
5: Από ιδεολογία.
0: Από ιδεολογία, ε? Από ιδεολογία. Τώρα που θα σε πάμε για να σε κουρέψουμε θα δεις εσύ δικαιολογία. Και φυσικά από ιδεολογία ορκίστηκε και ένας δημοτικός σύμβουλος στην Αθήνα και έλεγε παιδιά. Και τι δεν είπε? Δηλαδή είπε τα σόψυχα της Ρόζα Λούξεμπουργκ και του Λεχ Βαλέσα ανάμειχτα σε τσουρέκι ιδεολογικό.
7: Να σας καλωσορίζω όλους την ορκομοσία σήμερα την κύριε Πρόεδρε Κωνσταντίνου. Ευχαριστούμε. Δηλώνω, επικαλούμενος στην τιμή και τη συνείδησή μου, ότι θα είμαι πιστός στην Ελλάδα, θα υπακούω στο σύνταγμα και τους νόμους και θα εκπληρώνω τίμη και συνείδητα τα καθήκοντά μου.
0: Αυτά τον λέει ότι πρέπει να πει, άκου μετάφραση τώρα.
8: Δηλώνω στην τιμή και τη συνείδησή μου ότι θα αγωνίσουμε για την υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων. Για την ανατροπή της βάρβαρης επίθεσης κυβέρνησης κεφαλαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ιμπεριαλισμού. Για να βγουν οι ζωές μας πάνω από τα κέρδη τους. Για να μπει τέλος στους πολέμους και δικαιοκτονία στη Γάζα. Για να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι στα Τέμπη, τη Βίλο και τη Βιολάντα. Για τη λευτεριά στην Παλαιστίνη και τη διεθνιστική αλληλεγγύη πάνω από σήμερα. Για μια κοινωνία κάτω από τον έλεγχο των εργαζόμενων, απαλλαγμένη από την καπιταλιστική μαγαρότητα και εκμετάλλευση, η φτώχεια και την καταπίεση, με πλήρη διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους. Για μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις φυλής, φύλου, έθνους και θρησκείας. 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας στα κομμουνιστική κατοχή, τιμώντας τους νεκρούς της αντίστασης, τους 200 εκτελεσμένους στην Κεσαριανή, τιμώντας τον Πάπα Φύσα, τον Σαββάν Τουρκουμάν και τον Αλέξη Γρηγορόπουλο, παρονίζομαι για μια πόλη εναρμονισμένη με τις κοινωνικές ανάγκες και το περιβάλλον, με δημοκρατία, ελευθερία, αλληλεγγύη, χωρίς ρατσισμό και νεοναζί.
0: Δεν με λες αγόρι, κατάπιες πέρκα. Τι είναι αυτά που λες, και φοράει και τη μαντήλα από τη φλουτήλα. Δηλαδή, σε μιλάω, μετά σε λέει κινδυνεύουμε από το χαντακουλιό. Είσαι με τα καλά, δες εδώ. Ο άνθρωπος είναι κατηστραμμένος εγκέφαλος.
1: Τι μου θυμίσαι, ξέρεις.
0: Για πες.
4: Γνωρίζετε δηλαδή ότι η πάλη των τάξεων παραμένει ιστορικά αδικαίωτη, ενώ η διεθνής καπιταλιστική μεθοδολογία σαμποτάρει την πρωτοβουλία της κολχόσμικης ιδιοκτησίας με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένας σεχταρισμός που αποπροσανατολίζει τις μάζες και τις αφήνει σε ένα τέλμα ιδεολογικής σύγχυσης με ανεπανόρθωτες συνέπειες, επαναλαμβάνω, στην ανάπτυξη του κινήματος της εργατικής τάξης και της αποδέσμευσής της από τα ιμπεριαλιστικά θεσμά.
0: Και φυσικά αφορμή είναι το επαιτειακό για το Χαρικλή μου, τον τιμούμε 3 μέρες συνεχόμενα σήμερα. Και αν νομίζεις ότι κάτι θα αλλάξει πριν τη γέννηση του Χαρικλή, μετά το θάνατο του Χαρικλή, όχι. Όχι και πάλι όχι. Και να σου πω γιατί. Γιατί όταν μιλάει, ας πούμε, ο Κυριάκος για τους βουλευτές του, όλοι γινόμαστε κουκαλωμένα κλαρίνα.
9: Όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν.
0: Για να μάθετε εσείς.
9: Χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθότητας.
0: Κάτσε εδώ, πάνε και γύρτα.
9: Κάθε διαφορετική άποψη θα ήταν ανέντιμη προς τους ίδιους, αλλά θα ήταν προσβλητική και για τους ψηφοφόρους μας. Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά.
0: Σολιδαρνός. Προχωράει η γροθιά.
9: Είμαστε όμως και δύναμη ευθύνης.
0: Να τα αρχίσαμε.
9: Γι' αυτό και στο εξής, δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο ετυπώσεων. Και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους εισαγγελείς.
0: Καλά, ε. Τι τους έκανες, ρε παιδί. Τους καθάρισες. Αυτό πάντως όλο το πράγμα εμένα μου θυμίζει το επεδένες.

0: είμαστε. Στα Ελληνικά Μάρκετ ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα Ελληνικά Μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
0: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις.

0: μετακινήσεις σου.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Και μην ξεχνάτε πως η κωμωδία είναι απλώς ένας αστείος τρόπος να είσαι σοβαρός. Φυσικά, στον στάτους.
3: Τάκης.

0: ενθουσιασμένος καταρχήν με το νέο πουλέν που έχουμε, γιατί παλιά είχαμε φέι μόνο, είχαμε κυρατίνα και έχει προσθεθεί η νεκταρία που παίρνω μέχρι και παραγγελίες. Η νεκταρία δεν είναι μουσικός τρόπο, είναι...
1: Λοιπόν, εμένα το όνειρό μου, Μάγκες, είναι να γίνω τραγουδιστής και γράφω τραγούδια χρόνια, απλά έκατσα και έγραψα λίγο κάτι πιο σοβαρό, ελπίζω να σας αρέσει, πλήθη μην με κοροϊδεύετε. Πάμε. Αυτή η φάση με ήθελε πίσω, μα εγώ παίζω μπάλα σαν center four. Άλλα σου είπα πρέπει να πετύχω, πρέπει να σπάσω όλα τα ρεκόρ. Γυρνάω στην πόλη, είμαι με τον μπρο. Πάμε τα λάνι στο λικά βιτό. Κάθομαι ρε μάγκα, προσεχώ το εντούρο σαν να είναι νέο γέννητο μωρό. Τριχώ στη φάση μάγκα πολύ γρήγορα, να ξέρεις δεν με ακουμπάει κανείς. Καινούγιες τρίμες, καινούγια διαμάτια και ένα πακέτο με καμέλ καπρίς. Κάνουμε ραπ, δεν ξέρω από deals. Μας μιμάραν όλοι, μας έκαναν deals. Και γενικά προσπαθώ να ηρεμήσω και να μη φουμάρω καρεγιά και prince. Η πόλη μου ονομάζεται
2: άλλο αυτή. Παίζει, άλλο λέει, αλλού πατάει.
0: Είναι ελεύθερος καλύτερα.
1: Θέλω οικογένεια και υγεία. Γενικά όσα έχω τα κοβώ στα δύο. Τρέχω μέσα στην πόλη και φωνάζω αντίο. Βγήκα από το Matrix, νιώθω σαν τον Νίο. Change στο λαιμό μου, λάμπει σαν ψυγείο. Δεν σταματώ μαγκά ποτέ να χώνω. Αν πέσει σε σηκώνω από τον νόμο. Είμαι ευσεβής και σέβομαι τον νόμο. Θέλω να πάμε γύρω όλο τον κόσμο. Αυτή η φάση μου θυμίζει σκορ. Αυτή η φάση μου θυμίζει σκορ. Που παίζουν δύο άγνωστες ομάδες και ο νικητής κερδίζει με δύο γκολ.
0: Λοιπόν, αδερφέ, κοίταξε, υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Δηλαδή το μέτρο, έτσι, η ρήμα, το έμετρο. Δηλαδή, αλλιώς, εκτός κι αν κάνεις δανταϊστικό ραπ. Δηλαδή είναι υπερσουρεαλιστικό δανταϊστικό ραπ. Είναι, μπορείς να κάνεις καινούργιο ρεύμα. Δηλαδή βάζεις από πίσω ό,τι να είναι, λες και εσύ ό,τι να είναι και βάζεις ροκφόρ, ζαγκόρ, λαμπραντόρ. Δηλαδή ό,τι όρ είναι, το χώνεις μέσα και εντάξει, τα βολεύουμε μετά. Ύστερα υπάρχει και ένας εξομοιωτής που μπορούμε να το φέρουμε εμείς μετά. Το βάζεις μέσα στο μηχάνημα και λίγο στο σουλουπόνι. Από φάλτσο δεν συζητάμε γιατί ραπάρεις, εντάξει, δεν έχουμε τέτοιες απαιτήσεις. Αλλά λίγο ρυθμικά να κάθεται, επειδή είσαι καινούργιος θα λέμε. Πας και πουλήσεις λίγο παραπάνω. Λέμε τώρα. Έχει και παλιούς στο είδος.
3: Έχετε μετανιώσει για κάτι στη ζωή σας?
4: Ναι, μετάνιωσα που δεν άκουσα τη μητέρα μου.
3: Τι σας έλεγε δηλαδή?
4: Πού να ξέρω αφού δεν την άκουσα. Περασμένα, ξεχασμένα
0: όσα ζήσα. Το ίδιο μπορεί να μην πει και αυτός που πιτσιρικά σε μένα. Πού να ξέρω τι με έλεγε ο Διέζης αφού δεν τον άκουγα. Κοινώς κάνει του κεφαλιούς, μην δίνει σημασία. Αυτό έχει εμφυσίσει η τέχνη στον σύγχρονο άνθρωπο.
2: Άκου τώρα να δεις. Έκραζες τον Μένεξε.
0: Όχι, δεν τον έκραξα.
2: Τον έκραζες που έτρωγε γύρους και τέτοια. Τον έκραζες.
0: Τον έκραξα γιατί δεν είχα εγώ να φάω.
2: Σουβλάκι έτρωγε και τέτοια. Τώρα κοίτα, ψαράκι.
0: Ναι.
2: Στο ταψάκι, στο φούρνο.
0: Στο ταψάκι.
2: Ναι. Ντοματούλα.
0: Αποκλείω μόνο αυτά.
2: Το είναι... περίμενε. Ντοματούλα, κρεμμύδι φρέσκο,
0: ναι,
2: και τσίπουρο. Τίποτα άλλο.
0: Είδες την πρώτη πράξη του έργου. Αν τώρα την ώρα που θα τελειώνουμε εμείς πετάξει κάνα λαρδί τηγανιτό στο τηγάνι με τίποτα πατατούλες φριτέζα δίπλα, μετά μην με πεις άλλα. Τώρα αυτό ανοίγει την όρεξη.
2: Εγώ ξέρω ότι όλοι έχουν μπει σε ρέγουλα. Μπάμπης, ναι. Δύο μπριζολίτσες,
0: ναι.
2: Ντοματούλα, φετούλα και μια φετούλα ψωμάκι.
0: Λοιπόν, κοίταξε. Οι δύο μπριζολίτσες είναι για τα ματάκια του. Τις βάζει για να πάρει την αψάδα από τη νύχτα. Τώρα το τι θα ακολουθήσει μετά. Οι μαφιόζοι βάζαν δύο μπριζόλες, μια από το ένα μάτι, μια από το άλλο. Και φυλές στο μαλλί για να κοιμούνται σαν άνθρωποι το βράδυ.
2: Άντε, μια που ξεκινήσαμε, στείλε χαιρετήματα στο Σάκη.
0: Σάκη, όχι από υποχρέωση, γιατί έτσι που με το είπε, δηλαδή είναι σαν να σε έχω.
2: Όχι, θα πω και τι είπε. Κάτσε.
0: Σάκη, πολλά χαιρετήματα. Χαίρετε.
2: Κάνει, λέει, 2-1. Το παίζει. Έμεινε. Εμ.
0: Έμεινε.
2: Χαχαχα.
0: Εμ. Έμεινε. Ναι, είναι ανάποδος έμεινε. Πρώτα είναι το εμ. Εμ. Έμεινε. Στην ίδια τάξη. Παγωτό. Έμεινε. Βάλε.

0: Ό,τι νομίζεις.
1: Ο Γιώργος λέει, έχασα τα μελίσια μου με αυτόν, έλεος.
0: Καλά, είναι δυνατόν να κάνεις τέτοιες δουλειές, ενώ βάζουμε καλλιτέχνες στον δρόμο.
1: Ο Χαράλαμπος λέει, οδηγώ και σας σκέφτομαι.
0: Και εμείς, μπάμπη μου, να είσαι καλά.
1: Στον Γιώργο, καλημέρα, λέει.
0: Καλημέρα, Γιώργο.
1: Χαχαχαχαχαχαχα.
0: Ο Μενεξές απάντησε.
1: Η γραμματική.
0: Γεια σου, γραμματική.
1: Καλησπέρα, λέει. Θα χρειαστώ μια πληροφορία σχετικά με το εισιτήριο που κέρδισα εχθές για το Βασιλικό Θέατρο.
0: Τώρα εγώ δεν μπορώ να.
1: Θα πάρετε έξω. 2310. Όχι, 2311-821251. 2311-821251.
0: Επίσης να ξέρεις ότι αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό. Προηγούνται αυτοί που ακούν την εκπομπή για να ακούν την εκπομπή. Όχι αυτοί που θέλουν να ακούσουν ποιος κέρδισε πριν την εκπομπή. Να τα λέμε όλα.
1: Ο Δημήτρης.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
1: Μενέξες.
0: Ναι, έστειλε μηνύτε το βράδυ. Το βράδυ, λέει, θα ακολουθεί.
1: Έχει καφενεί όλοι. Ξέρω ότι ο
0: Γέννη. Α, κατά βρασνά. Ναι, πάνε βρασνά με το φίλο του. Κάθονται απέναντι. Για να μην λέμε πολλά, άμα είσαι δίπλα, λες πολλά. Δεν προλαβαίνεις να φας. Κάθονται απέναντι και στη μέση έχει μια αρματιά από λουκάνικα, 5-6 παλτσετούλες, κάνα δυο σουβλάκια, κοτόπουλο.
1: Ναι, πάλι.
0: Βέβαια. Και ρετσίνα, αλλά με light, με zero Coca-Cola.
2: Παγωτό με κουνουπίδι, κι αν θυμώσεις πισκίδι, πάνω μου πολλά σαν στρίδι, δώσε μου το αντικλίδι.
0: Αυτό λέγεται παγοπίδι, δηλαδή παγωτό με κουνουπίδι. Μόνο αυτή μπορεί να το κάνει, να ξέρεις, η νεκταρία είναι, μεγάλο ταλέντο.
1: Φίλη σου.
0: Πολύ καλή μου φίλη. Εννοείται, καλά, μη δω εγώ ταλέντο. Είναι δυνατόν.
1: Μη διζαβώ εσύ κατευθείαν.
0: Να, ορίστε. Μετά με λες ότι προσβάλλω τη Φέη.
1: Βέβαια.
0: Εγώ δεν τώρα ψα, το βούλωσα, χασπί κάνω.
1: Και εγώ τώρα δεν ξαμιλάω.
0: Άμα είναι τώρα, δεν θα ξαναφέρω.
1: Ο λόγος που ξέρεις που δεν. Πότε δεν μιλάω εγώ.
0: Όταν ακούς Φέη.
1: Όταν απαγγέλεις ριζοσπάστη.
0: Καλά, μιλάμε για τα ιερά και τα όσια εκεί. Ναι. Με φαίνεται ότι φυρί το πράγμα. Αναπνοή πήρες.
1: Πήρα.
0: Ξεκινάω. Αναδρομικά χαράτσια στους αγρότες που δίνουν μάχη επιβίωσης. Θες κι άλλα.
1: Ναι.
0: Αθές πράμαση. Το αφιερώνω και στον σύντροφο που με φέρνει τα κρασά. Ερώτηση του κουκουέ στη Βουλή, οι μαζικές ειδοποιήσεις για τα. Για αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά με υπαιτιότητα του ΟΠΚΕΠΕ αξιοποιούνται για να ενοχοποιήσουν συλλήφθην τους αγρότες, ενώ η κυβέρνηση τους χρωστά εκατομμύρια ευρώ από ενισχύσεις. Παιδιά, όταν θα γράφετε κάτι, να έχετε στο νου σας ότι σας διαβάζουν λαϊκοί άνθρωποι. Είναι δυνατόν να συγκρατήσει ένας οπαδός λαϊκός άνθρωπος του κουκουέ το ερώτηση του κουκουέ στη Βουλή μαζικές ειδοποιήσεις για αποκλειστικά καταβληθέντα με στην επιτεότητα του ΟΠΚΕΠΕ που αξιοποιούνται για να απονεχοποιήσουν συλλήφθη τους αγρότες ενώ η κυβέρνηση τους χρωστά εκατομμύρια ευρώ από ενισχύσεις? Είστε με τα καλά σας.
3: Με τη γειτονιά μου είμαι έξω με τα μαύρα. Έχω περάσει δύσκολα μα έβγαλα τα φράγκα. Μπαίνω μέσω κλαμπ και γυρνά σπιτί κομμάτια. Με τη γειτονιά μου είμαι έξω με τα μαύρα.
0: Κνέο διηγητής. Ναι, φαίνεται. Εντάξει, ο άνθρωπος μιλάει. Και τους είπε ο Μητσοτάκης, θα μιλάτε τη γλώσσα που καταλαβαίνουν οι πολίτες. Τη μια μέρα. Και την άλλη λέει, να κουνήσουμε τα ελληνικά μας. Πώς θα συνοηθούμε?
1: Έλατε.
0: Ή το ένα θα κάνουμε, Κυριάκο,
4: καλά,
0: ή το άλλο.
4: Τι είπα πάντα στο μήνυμα?
5: Ποιο μήνυμα?
4: Αυτό που σου έχω στείλει το μεσημέρι.
5: Ποιο, αυτό που λες ότι θα έρθει η μάνα σου να μείνει μαζί μας στο Σαββατοκύριακο?
4: Ναι, αυτό.
5: Δεν το είδα.
0: Τι δεν σας κάνει, δεν το είδε ο άνθρωπος. Απλά ήξερε ποιο μήνυμα λες, αλλά δεν το είδε. Το άλλο πάλι που είπε ο Κυριάκος.
1: Ποιο?
0: Όλοι λέει να υδρώσουμε τη φανέλα.
1: Μου θυμίζει ένα τραγουδάκι αυτό.
0: Εμένα με θυμίζει τη φανέλα με το 9 που
1: μου θυμίζει.
0: Ποιο?

0: Αυτό πρέπει να το δείτε όμως. Δηλαδή, πώς υδρώνουν τη φανέλα όλοι μαζί στην Ινδία.
1: Κάτσε να σε φωτίσω τώρα σε 10 δευτερόλεπτα μέσα.
0: Άμα μας φωτίσει ο κύριος, πας να δούμε.
2: Συμβουλή ζωής εντός 10 δευτερολέπτων. Ο κόσμος μας γύρω μας είναι τέτοιος και τέτοιος, ή αλλιώτικος και αλλιώτικος, μόνο και μόνο επειδή εμείς οι ίδιοι μας του είπαμε ότι είναι τέτοιος και τέτοιος, ή αλλιώτικος και αλλιώτικος.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί και εμείς, αν δεν ήμασταν εκείνοι που οι άλλοι κατηγορούν για τέτοιους, θα είχαμε μεγάλη διαφορά και θα ήμασταν κάπως διαφορετικοί. Καλά τώρα, σε μιλάω, μελετάμε, δεν είναι όταν, μα, τώρα δηλαδή, εντάξει.
1: Καμιά πρόσληψη έχει, ρωτάνε εδώ.
0: Δεν έχει τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα, να, είδα, αυτό κάνω τόση ώρα, προσπαθώ να βρω κάτι.
1: Να, η Σοφία λέει εδώ, είστε απολαυστικότατη. Απολαυστικότατη.
0: Και εσείς, Σοφία μου, να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε, μας κάνετε και γελάμε και περνάμε όμορφα μαζί σας. Και πολλές καρδούλες σου στέλνει.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε, γιατί χωρίς εσάς δεν θα υπήρχαμε εμείς.
1: Καρδούλες.
0: Γιατί, δηλαδή, τι να, νεφραμιά θες να στέλνει. Ρε εσύ, δεν έχει, δεν έχει τέτοια στο, στα μέσα δικτύωσης. Έχει καρδούλες.
1: Εσύ που το ξέρεις.
0: Που, είδες πουθενά να έκανε μια σκουταριά.
1: Πω, τώρα τι μου θύμισε.
0: Και κατευθείαν μύρτη και ξερό κρεμμύδι.
3: Άρα που ψεύδονται, γιατί εγώ είδα το κάλιό μου ήταν 645.
0: Όμαν.
3: Συν το σηκώτη επιβαρημένος, είναι η καρδιά επιβαρημένη. Συν τα πόδια κάτω αδύνατα, και αυτοί μου βγάλαν κόλπο, ότι και δεν δίνανε γνωμάτευση, και αυτό είναι ύποπτο και ύπουλο. Όταν δεν δίνεις γνωμάτευση, κρύβεις πράγματα και είναι ύπουλο αυτό. Έτσι.
0: Να πας την Τουρτσουνίδου να πας.
3: Λοιπόν, εμείς οι μεσήλικες, είπα, έχουμε προβλήματα υγείας. Έστω και αν οι γιατροί είναι ψυχροί και λένε είσαι μια χαρά, όταν σέρνεσαι και έχεις και υψηλές τιμές, έχεις χρόνια κόπωση, τρομερή αδυναμία, ώρες ώρες, και κάνω γίνη διατροφή. Δεν παρά που ψεύδονται, γιατί εγώ είδα το κάλιό μου ήταν 645, συν το σηκώτη επιβαρημένο, συν η καρδιά επιβαρημένη.
0: Λοιπόν, θα πας για βιοσυντονισμό. Δηλαδή με αυτούς τους ορθόδοξους γιατρούς δεν θα βγάλεις καμία άκρηση. Λέει, του πινιντάρκου το έφερες για την υπέσχυψη.
1: Φυγές τηλεκοκορέτσι.
0: Ορίστε.
1: Δηλαδή, άμα ψάχνεις, λέει, βρίσκεις.
0: Είδες, δηλαδή σε λέει καρδούλης τώρα. Άσε τώρα, δεν είναι ωραία πράγματα, ερωτικά πράγματα. Στείλε κάτι γήινο, ένα κουκουρέτσι, να πιάσει και τόπο.
1: Αυτά είναι.
0: Ευχαριστούμε, Σοφία.
1: Περίμενε.
4: Σε αυτό εδώ το πλανήτη, σε αυτή τη μαζική συνείδηση,
0: μόλις είδες καρδούλες,
4: όλα τα κάνουμε πολύ, μα πάρα πολύ γρήγορα. Από τον τρόπο που μιλάμε, επικοινωνούμε, κάνουμε έρωτα, τρώμε, περιμένουμε σε μια θεραπεία να έχουν όλα μαγικά γίνει. Θέλουμε πάρα μα πάρα πολύ γρηγοράδα. Σκρολάρουμε, γίνονται όλα,
0: όλα
4: πολύ, μα πάρα πολύ γρήγορα. Εσύ που τώρα με κοιτάς, πόσο γρήγορη θέλεις να είναι η ζωή σου?
0: Εγώ όλα γρήγορα.
4: Αν παρακολουθείς εμένα, αν παρακολουθείς αυτό το βιντεάκι, αν παρακολουθείς τα βιντεάκια μου, θα παρατηρήσεις ότι πηγαίνω όλο και πιο αργά. Όλο
0: αυτό
4: και
0: το
4: πιο
0: καταλάβω.
4: Αργά σε ρυθμό. Γιατί δεν θέλω να πάθω burnout. Δεν θέλω το νευρικό μου σύστημα να απορριθμιστεί. Δεν θέλω οξυδοτικό στρες στη ζωή μου. Θέλω μια υπέρτατη ζωή. Θέλω μια ήρεμη ζωή, μια γαλήνια ζωή, μια ζωντανή ζωή την ίδια στιγμή. Η ζωντανή ζωή δεν χρειάζεται να είναι γρήγορη ζωή. Μπορεί να είναι και αργή ζωή. Μπορεί να είναι παιχνιδιάρα ζωή. Μπορεί να είναι μια ζωή που αναπνέεις.
0: Πες με την μπέλα.
4: Αναπνέεις. Αν θέλεις λοιπόν να βρίσκεσαι σε αυτό το χώρο, να με ακολουθείς και να βιώνεις μια υπέρτατη.
0: Θέλω αφέντρα μου.
1: Έλα, θέλω.
0: Είναι, εγώ θέλω.
1: Όταν βγαίνει δεν είναι σαν επαρση σημαίας. Προσοχή.
0: Εγώ καταλαβαίνω τι παθαίνεις με αυτήν. σου έχει εμφυσίσει την ηρεμία που σε λείπει από το ρυθμό ζωής που έχεις. Λες, δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Αυτή να δεις, ξέρει κάποιο μυστικό που εμείς δεν το ξέρουμε. Για ένα
1: Με χαλαρώνεις. Πήγες να κοροϊδέψεις γι' αυτό.
0: Αλλά πάντα με το κάνεις αυτό. Θα πάω και βιοσυντονισμό, σε λέω. Και δεν θα μ' αγγίσει καμιά ταραχή. Κι όμως
1: Παναγία μου, τρόμαξα.
0: Μόνη εσύ. Κι όμως, ξαναλέω, είναι όλα γραμμένα στα Ευαγγέλια. Κατά Ματθαίον 24. Όχι το κανάλι, το Άξιον. Κατά Ματθαίον Λίγο σταματήστε να χαζογελάτε και να... Προσοχή θέλω.
1: Μαρία Λίδη, σας μπορώ άλλο.
0: Σαν να τη βλέπω, γι' αυτό λέω. Λίγο θέλω μια προφητικότητα εδώ. Είμαστε στο πιο κρίσιμο σημείο της εκπομπής, παιδιά. Πόλεμη! Λιμή! Με γιώτα. Το πρώτο. Λιμή! Με όμικρο γιώτα. Πάλι το δεύτερο. Το, και τα δύο, τα δεύτερα είναι όμικρο γιώτα. Σεισμή! Όμικρο γιώτα, συνεχίζει το δεύτερο. Εψιλον γιώτα το πρώτο.
1: Καταποντισμή! Εδώ το θέλω.
0: Εκεί το κλείνει. Το κλείνει εκεί και συνεχίζω. Τα σημάδια των καιρών είναι εδώ. Η ανθρωπότητα οδεύει προς την κορύφωση. Ιράν, έλλειψη τροφίμων λόγω κρίσης, λιπασμάτων, χανταϊός, συνεχή χτυπήματα του εγκέλαδου και ηφαίστειος Σαντορίνης. Βάλ' και του Κυριάκου. Βάλ' και του Κυριάκου. Από μένα περιμένετε. Είσαι καλά, σοκαρίστηκες, βλέπω.
1: Περιμένω να πας στην λαϊκή ώρα.
0: Πηγαίνω τώρα κατευθείαν.
1: Δώσε και κεντρικό κατευθείαν δώσε.
0: Κατευθείαν. Θες να με ξεφορτωθήσεις, κατάλαβα. Το φαινόμενο Κούλης Μητσοτάκης. Τελεία. Με κόκκινα είναι. Ο ηλίθιος της παρέας. Φιλοδοξεί να γίνει για τρίτη φορά πρωθυπουργός. Θαυμαστικό. Και με μαύρα. Διεστραμμένο τίποτε ξένων πρεσβειών. Και τον Κούλη με ένα λούτρινο αρκουδάκι, σαν να είναι ο Μίστερ Μπιμ. Δηλαδή ένα σπαρταριστό ψυχογράφημα του Παναγιώτη Τραϊανού για τον τρελό του χωριού. Αυτά, παιδιά, χαλαρώστε. Οι Έλληνες στο εβραϊκό σφαγείο των μνημονίων έχει αρκετά ντεσού. Έχει. Από μένα ένα τεράστιο πουφ. Και να περάσετε υπέροχα, χαρισμένος στις πεθερές σας.

0: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!
1: Στο θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
2: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλιγκ που πετάει.
1: Διογέννη δασκάλου, μόνη εν μόνη κονιέντε. Ιουνίου 5.
2: Έναρξη καλοκαιριού και οι κονιέντε κάνουν ντου.
1: Γιατί ο Σκόλιγκ έβγαλε φτερά και φλάι σαν butterfly.
2: Αυτό το καλοκαίρι θα σα μείνει αψέκαστο.
1: Προπόληση more.com.
2: Και στο ταμείο.
3: Πουφ! Το ακίνητο σκουλίκι εφορμά.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
0: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!

0: Η ώρα είναι 10.
1: STATUSFM 107.7. Your beautiful radio.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
5: Εκείνος και εκείνος. Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
6: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Status FM. Στους 107 και 7.
7: They wanna answer.

Γεια χαρά σε όλους. Εδώ είμαστε Παρασκευή βράδυ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Σήμερα γιορτάζουν οι μαμάδες. Κανονικά όμως θα πάει δεύτερη Κυριακή Μαΐου. Επισήμως θα είναι την Κυριακή. Ημερολογιακά στις 8 του Μάρτη.

αποδεικνύεται ότι οι μητέρες σε όλο τον κόσμο λένε πολλά εξωφρενικά ψέματα. Το να είσαι μαμά είναι δύσκολη δουλειά βέβαια. Σε μεγάλο βαθμό επειδή απλά δεν μπορείς να μιλήσεις λογικά με μικρά παιδιά, το καταλαβαίνεις. Έως τα μεσάνυχτα, ο Γιάννης Ράπης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής απόψε. Best of 80's.

Αυτό που μπορείς να κάνεις ωστόσο είναι να τους πεις ψέματα. Προς τιμήν της γιορτής της μητέρας, ζήτησα από μερικούς γνωστούς και φίλους να μου πούν ή να μου στείλουν σε μηνυματάκι τα πιο αλόκοτα ψέματα που τους είπαν ποτέ οι μητέρες τους. Και όπως αποδεικνύεται, οι μαμάδες σε όλο τον κόσμο λένε μερικά υπέροχα, ευρηματικά και πολλές φορές τρομακτικά ψέματα. Ένα φυλάκι στις μαμάδες και μια αγκαλίτσα. Κι ας είναι και ψεύτρες.

τελικά αποδεικνύεται ότι η γη δεν αφήνει τα πλάσματα της διψασμένα ή ακόρεστα.

Was there anything I could do? Nothing more. Λοιπόν, η Κατερίνα μου έστειλε μηνυματάκι για τα ψέματα που της έλεγε η μαμά της. Και μου γράφει, μου έλεγε, αν μου πεις ψέματα θα το καταλάβω. Γιατί όταν σου ζητήσω να κοιτάξεις μέσα σε ένα μπολάκι με νερό, θα μπορέσω να δω την αντανάκλασή του. Και την αντανάκλαση του προσώπου σου. Αυτά στην ηλικία των 7-8 ετών. Όσο μεγαλώνει το παιδί, αρχίζουν τα άλλα ψέματα, τα περίπλοκα. Δημήτρης, για να μας εμποδίσει εμάς τα παιδιά να κλέβουμε δεκάρες από τις βρύσες, η μητέρα μου μας είπε ότι το νερό είναι ηλεκτρισμένο, θα πεθάνετε. Και εσύ τι πίστεψες, Δημήτρη, ε? Ο προφήτης Ηλίας ήταν ένας τύπος στον ουρανό που κυκλοφορούσε με το άρμα του και με βαρέλια νερό, τα οποία καθώς έτρεχε βροντούσανε, μετά τρυπούσανε και έβρεχε. Διάσημο ψέμα της μητέρας μου. Για τη βροχή και για τη βροντή.

OMD in all again. Άκου τι μέτρησαν κάποιοι ερευνητές, μελετητές, ότι τα αστικά πουλιά, τα πουλιά δηλαδή που ζουν στις πόλεις και ειδικά τα περιστέρια, φοβούνται περισσότερο τις γυναίκες παρά τους άντρες. Και οι επιστήμονες δεν μπορούν να ξέρουν γιατί συμβαίνει αυτό. Έλαντε, διότι η μελέτη εξέταξε 37 είδη πτηνών σε πόλεις 5 ευρωπαϊκών χωρών. Τα ζώα επέτρεπαν στους άντρες να πλησιάσουν περίπου ένα μέτρο πιο κοντά από τις γυναίκες κατά μέσο όρο πριν πετάξουν μακριά. Οι επιστήμονες όμως διαπίστωσαν ότι τα φτερωτά υπτάμενα πλάσματα σε αρκετές ευρωπαϊκές πόλεις φοβόντουσαν περισσότερο τις γυναίκες παρά τους άντρες. Τα ευρήματα βέβαια δεν αποτελούν μια περιέργεια. Η ομάδα των ερευνητών λέει ότι η εξέταση των διαφορών στους ανθρώπους που παρατηρούν τα ζώα θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι επιστήμονες διεξάγουν μελέτες συμπεριφοράς της άγριας ζωής. Και μία από τις ερευνήτριες γράφει: «Ως γυναίκα στον τομέα με εξέπληξε το γεγονός ότι τα πουλιά αντέδρασαν διαφορετικά σε εμάς». Φυσικά. Γι' αυτό αυτή η μελέτη υπογραμμίζει πως τα ζώα στις πόλεις βλέπουν τους ανθρώπους κανονικά σε μέγεθος, σε εμφάνιση, και είναι κάτι που έχει επιπτώσεις στην αστική οικολογία και την ισότητα στην επιστήμη. Εδώ δεν υπάρχει ισότητα και πολλές μελέτες συμπεριφοράς υποθέτουν ότι ένας ανθρώπινος παρατηρητής είναι ουδέτερος. Αλλά αυτό δεν ισχύει για τα αστικά πουλιά. Σιγά τώρα ένα πουλί να σκεφτεί ότι ο άνθρωπος είναι ουδέτερος παρατηρητής. Φοβούνται εξίσου ανθρώπους και υπόλοιπα ζώα. Nagai Joy Division.

Καλό βράδυ και στην κυρία Δέσποινα Τσάκαλου. Θα το διαβάσω το μηνυματάκι σας, που μου έστειλε μόλις τώρα. Διαφωνώ κάθετα ότι μια μητέρα πρέπει να λέει ψέματα. Μιλάμε για μητέρες τώρα, δεκαετίες 50, 60 και 70, οι οποίες μεγάλωναν σύγχρονα ζυζάνια. Και επίσης μου γράφεται, αντιθέτως πρέπει βεβαίως να είναι ειλικρινής για να μπορέσει να αποκτήσει την εμπιστοσύνη των παιδιών. Και αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμό, αλλά όλα αυτά χτίζονται από μικρή ηλικία ή όταν αρχίζει το παιδί να καταλαβαίνει ποια είναι αυτή δίπλα του. Βέβαια το καταλαβαίνει. Είναι δυνατόν. Έτσι χτίζεται μια σχέση ανάμεσα σε παιδί και μητέρα. Το θέμα είναι ότι οι παλιές μαμάδες έλεγαν ψέματα καθότι είχαν περάσει κατοχή, πείνα, και όταν έβλεπαν ότι το παιδί τους αντιδρά σε κάποιο φαγητό το οποίο η μαμά το μαγείρευσε με αγάπη, έπρεπε να σκαρφιστεί ένα ψέμα. Φάε την κόρα του ψωμιού για να κάνεις σγουρά μαλάκια με μπούκλες. Θα την τρως την κόρα του ψωμιού. Όλη την κόρα του ψωμιού. Και μαγαλιά, κατσαρά και όμορφα πρασά δεν αποκτούσαμε. Τελευταία μπουκιά είναι, αγόρι μου, φάτιν για τον θείο το Σπύρο, ο οποίος είναι στην Αμερική και σ' αγαπάει. Κάθε χτύπος της καρδιάς είναι και μια συμπαντική δόνηση.

Από την έξυπνη πόλη της Θεσσαλονίκης για όλο τον κόσμο, στάτους 107,7. Βροχούλα ελαττώθηκε εδώ, σχεδόν σταμάτησε στην Σαλαμίνος. Θερμή ατμόσφαιρα. Γι' αυτό για δεύτερη συνεχή χρονιά η Θεσσαλονίκη αξιολογήθηκε από τους επισκέπτες της με συνολικό βαθμό 7,8. Βαθμολογία που επιβεβαιώθηκε και ισχυρή η πιστότητα και η δυναμική σύσταση του προορισμού, αφού το 96% των τουριστών, λέει η έκθεση, που επισκέφθηκε την περιοχή θα τη σύστηνε και σε άλλους. Και το 91% θα την επισκέπτονταν ξανά. Εκτός από τη φίλη μου τη Βίλη Βάντρακτ από την Ουτράχτη της Ολλανδίας, η οποία την περίμενα, αλλά δεν φάνηκε, προτίμησε να πάει αλλού. Καλά. Λοιπόν, αυτά τα συμπεράσματα προκύπτουν από τα αποτελέσματα της έρευνας ικανοποίησης πελατών και απόδοσης ξενοδοχείων για την περσινή χρονιά. Διενήργησε η Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την εταιρεία CBR Consulting και βλέπουμε ότι το προφίλ γενικώς των τουριστών είναι από σκανδιναβικές χώρες και Μπάλκαν. Βαλκάνια. Πολύ Βαλκάνια. Εξάλλου είπαμε, Θεσσαλονίκη είναι και η πρωτεύουσα των Βαλκανίων ή όχι?

μάλλον να καθαρίσουμε τις πολυκατοικίες και τις κολόνες στις πολυκατοικίες από τις μουτζούρες που άφησαν οι βάνδαλοι.

μεγαλύτερο ποσοστό επισκεπτών είναι περίπου 36-45 ετών. Το 52% ταξιδεύει για αναψυχή, το 59% έχει επισκεφθεί την πόλη περισσότερες από μία φορές. Κυρίως ζευγάρια και μεμονωμένοι έτσι ταξιδιώτες και φιλαράκια. Ένας από τους σημαντικότερους λόγους είναι η γαστρονομία της πόλης. Η νυχτερινή ζωή, το πολιτιστικό ενδιαφέρον και τα ψώνια βέβαια.

Λίγο πριν το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, έχουμε μαζευτεί μια χαρά. Χαίρομαι να βλέπω μήνυμα από Λάζαρο Γιαννούδη, επανομή. Γεια σου φίλε Λάζαρε. Επίσης, καλό βράδυ στην κυρία Τέρη και καλό Σαββατοκύριακο, κυρία Τέρη. Γεια σου Λευτέρη, 7,8 είναι μέτριο λες. Για προτίμηση. Επίσης τον Βάγγελο Καρέτσα, shiny hello from an extraterrestrial being. Ένα λαμπερό χαιρετισμό από έναν εξωγήινο. Τώρα έγινες εξωγήινος, Βάγγελε. Καλό αυτό, δεν μας χαλάει, αλίμονο τώρα. Έχουμε εξωγήινους φίλους. Εξάλλου και το πρώτο θέμα τώρα εδώ ασχολείται με τα UFO και στην Ελλάδα, τα οποία είδαν όμως Αμερικανοί πιλότοι. Δεν έχουν ρωτήσει και δεν έχουν μάθει πόσοι Έλληνες πιλότοι έχουν δει UFO και έχουν καταθέσει. Υπάρχουν δεκάδες αρχεία. Και από το Αμερικανικό Πεντάγωνο και από το δικό μας το Πεντάγωνο. Εξάγωνο. Εφτάγωνο. Όπως θέλεις πάρτο. Το θέμα είναι ότι κυκλοφορούν πάνω από τα κεφάλια μας στους ουρανούς μας και πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Γιατί μερικές φορές πέφτουν κιόλα. Βρε τον Τζελένσκι, έτσι μας ευχαριστεί, ε. Τι drone ήταν αυτό το θαλάσσιο, γεμάτο εκρηκτικά. Πολύ ωραία. Πόλεμος σε εξαγωγή. This house is a house of troubles.

Να, έτσι μεγαλώνει η παρέα. Ο Αντώνης ο Τσαυδαρής μου στέλνει μήνυμα που μου γράφει χαιρετισμούς και από τη Μαρία και την Αντωνία. Γεια σας κορίτσια. Ή μάλλον καλώς ήρθατε κυρίες μου. Στο Σελεμπόν.

Οι άντρες πάντα στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ θα είναι κολλημένοι. Κυρία Χρυσούλα, η πριγκίπισσά σας κοιμάται, να ξεκουραστεί το παιδί. Εγώ ακούω εσένα, γράφει ο Τάσιος στον αγώνα μπάσκετ. Παθαναϊκός, για. Καλό Σαββατοκύριακο. Και από ό,τι βλέπω εδώ είναι 10:30, η κατάλληλη ώρα για ένα σύντομο διαφημιστικό τρυπάκι.

0: παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
3: STATUSFM 107.7 Your beautiful radio.

Α, ορίστε. Λαμβάνω και μηνυματάκια από ψεματάκια που σας έλεγε η μαμά. Χωρίς επιθετό.

Γεια σου Ζωή. Σκέτο Ζωή. Ευχαριστώ. Ωραία ψεματάκια σου λέγει η μαμά. Εμένα Γιάννη η μαμά μου μου έλεγε ότι ένα μικρό πουλάκι με ακολουθάει παντού και πετάει πίσω μου και μετά πηγαίνει στη μητέρα μου και της λέει ότι έκανα κάτι που δεν επιτρεπόταν. Ας πούμε, πήρα το ποδήλατο και πήγα στην πέρα γειτονιά, καμιά 500 μέτρα μακριά. Ή ας πούμε όταν έκλεβα μερικά καΐσια από τα δέντρα. Τι μερικά δηλαδή, γέμιζα τις τσέπες.

Και αυτό το πουλάκι πήγαινε και τι έλεγε τη μάνα μου. Τι έκανε σήμερα και τι να κάνω κι εγώ, τι τα έλεγα. Να και ο Χρήστος από τη Σταυρούπολη. Γράφει, η μαμά μου πάντα ήξερε πότε έλεγα ψέματα, Γιάννη. Είπε ότι μπορούσε να το καταλάβει επειδή είχα ένα μαύρο σημάδι στο μέτωπό μου. Η γιαγιά μου έλεγε το ίδιο πράγμα. Έτρεχα στον καθρέφτη για να το δω πού είναι αυτό το σημάδι, αλλά δεν ήταν ποτέ εκεί. Και μου είπαν ότι δεν μπορούσα να το δω επειδή οι ψεύτες τελικά τυφλώνονται. Τρελάθηκα από το φόβο μου.

Έτσι έτσι στείλτε μου κι άλλα ψεματάκια. Θα κάνουμε ένα ανθολόγιο. Βέβαια, Uncertain Smile. Έλα μπελοφιλόσοφε.

Εν τω μεταξύ, εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε και μεγάλη ποικιλία ψημάτων από τις μαμάδες. Άλλα ψέματα οι πόντιες μαμάδες, άλλα ψέματα οι πυρώτισες, άλλα ψέματα οι πελοποννήσιες, άλλα οι κριτικές, άλλα οι δωδεκανήσιες, άλλα οι μακεδονίτισες. Κι άλλα οι Θεσσαλές.

Γεια σου Νίκο Γαβρίλ. Χαιρετίσματα και στην παρέα σου. Κάποια στιγμή πρέπει να βρεθούμε. Ο Νίκος Γαβρίλ, γενέθλια σήμερα. Καλός φίλος. Τελικά τι είναι οι φίλοι ρε παιδιά? Οι φίλοι είναι για το συμφέρον ή για τη φιλία? Και ο καθένας όπως μεταφράζει τη φιλία.

Γεια σου και εσένα, Τασία μου. Τι σου έλεγε η μαμά σου? Η μαμά μου μου έλεγε ότι μπορούσε να καταλάβει ότι έλεγα ψέματα κοιτάζοντας τη γλώσσα μου. Ζούσα με το φόβο ότι θα μου έλεγε «Βγάλε τη γλώσσα σου». Να και ο Πέτρος, μου λέει, μου γράφει: «Εμένα μου έλεγε ότι τα μάτια μου θα κυτρίνιζαν αν έλεγα ψέματα». Κυτρίνιζαν. Και δώσ' του να τρέξεις εσύ στον καθρέφτη, να δεις τα μάτια σου αν κυτρίνιζαν.

Ο Λεωνίδας, ο αμπελοφιλόσοφος. Καλά έκανα που είπα και το αμπελοφιλόσοφος, έτσι κι αλλιώς είσαι αρκετά διάσημος στο στάτους. Εμένα γράφει από τα 5 μου χρόνια, με μεγάλωσαν μέχρι τα 14 η γιαγιά και ο παππούς. Οπότε δεν μπορούσε να μου πει αυτά τα ψέματα. Για ποιο λόγο, σου λέγει άλλα, ε? Γεια σου Δημήτρη Λιάση. Έχουμε και τον Λάζαρο Γιαννούδη στην παρέα. Ευάγγελος Καρέτσα, shiny, shiny hello.

Κάποια στιγμή είχα βγάλει μικρά εξογκωματάκια στη γλώσσα μου. Παιδί κι εγώ, δεν ήξερα. Σε καταλαβαίνω ρε Φίλιππε. Και τι σου είπε η μαμά σου? Μου είπε ότι ήταν εξογκώματα ψεύτη. Ότι έλεγαν πολλά ψέματα. Καλά, το ψέμα στα παιδιά πάει σύννεφο, εντάξει. Δεν ξέρουν τι θα πει αλήθεια. Και μετά περνάμε στο φαγητό. Εκεί έπεφτε το μεγάλο παραμύθι. Και μου γράφει, για να δω, Ελευθερία. Ελευθερία, γεια σου. Μου γράφει το ότι η κατανάλωση κόρας ψωμιού, μου λέγε η μαμά μου, θα έκανε τα μαλλιά μου σγουρά. Δεν λειτουργήσε ποτέ. Επειδή δεν ήθελα σγουρά μαλλιά. Ναι ρε παιδιά, δεν θα έχεις σγουρά μαλλιά δεν τρως τις κόρες του ψωμιού. Δεν είσαι σίγουρος ότι ήθελες σγουρά μαλλιά, ε? Αλλά έφαγες πάρα πολλές κόρες ψωμιού. Γιατί όμως?

0: Βρε καλό στον Άμπελο. Μ' ακούς?
1: Ναι, ναι, σ' ακούω. Εμένα στην δική αρέση, Γιάννη, τότε, δηλαδή που ήμουνα, ήμουν στη γιαγιά και στον παππού, οπότε αυτή απλά κατουριόταν απάνω τους, να μιλούσαμε στο τηλέφωνο. Ξέρεις τι τηλέφωνα εδώ.
0: Ναι, εννοείται.
1: Ναι, θα πάω στην Κυρανούλα, ξέρω εγώ, όχι πάνε στην Κυρανούλα, να σε πάρουμε τηλέφωνο.
0: Ναι, εννοείται.
1: Ημερομηνία. Και πήγαινε στη γειτόνιση, γιατί αυτή είχε κάποιο δόντι στον οτέρ και έπαιρνε γρήγορα τη γράφη.
0: Alright. Καλώς ήρθες καταρχάς.
1: Έλα.
0: Καλώς ήρθες, λέω.
1: Καλώς σας βρήκα, ρε φίλα, αλλά η κατάσταση από ό,τι σου γράψα είναι λίγο δύσκολη αυτή τη στιγμή.
0: Σε καταλαβαίνω, το ίδιο ακριβώς πρόβλημα αντιμετωπίζω και εγώ.
1: Ας.
0: Το ίδιο. Οπότε, μην...
1: Και είναι, ξέρεις, αποζητάει, ρε παιδί. Μόλις δεν σε βλέπει κοντά της, φωνάζει, πού είσαι.
0: Εννοείται. Και λείπεις και η Γερμανία εσύ, ρε φίλε. Να ήσουν εδώ κοντά, θα πήγαινες κάθε μέρα, θα την έβλεπες. Θυμάσαι ψεματάκια να σου είπε η μαμά, μπα.
1: Η μαμά, δύσκολο.
0: Αφού μεγάλωσες με τον παππού και τη γιαγιά.
1: Ο παππούς πάλι ήταν ένας τρελός τύπος, δηλαδή ήταν μουσικός. Όχι μουσικός από κάποιο δύο, ξέρω εγώ. Αλλά ήξερε πολύ καλό και μεντζέ, δηλαδή ήταν πολύ καλός λιδάρης. Ήξερε τα αργά, τα παραπονιάρικα, τα ποντιακά.
0: Α, εσύ πόντιους γονείς είχες, πουλάκι μου.
1: Ναι, ναι.
0: Και εντάξει.
1: Ο τύπος, άκου τι έκανε, ρε φίλε.
0: Κάργα παραμύθι πόντιες.
1: Όχι, πήγαινε βόλτες. Αυτός ποτέ παραμύθι. Θυμάμαι πολλά πράγματα που με έχουν εντυπωσιάσει με αυτόν. Πήγαινε βόλτες, ρε παιδί μου, κάπου έβρισε καλαμιές. Καθόταν στις καλαμιές, σαν μια φωτίτσα. Έπαιρνε ένα το καλάμι που του φαινόταν καλό και έβγαζε συνέχεια φλογέρες.
0: Ωραίος. Ωραίος ο παππούς.
1: Και σε μια φάση θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά από αυτόν. Βλέπω μια κατσαρίδα, είμαστε στον κήπο, ρε παιδί μου, σπιτιού. Βλέπω μια κατσαρίδα και πάω την πατήσω. Τι κάνεις, μου λέει. Λέω, είναι κατσαρίδα. Και γιατί λοιπόν να τη σκοτώσεις.
0: Καλά σου λέει.
1: Λέω, μα αφού είναι κατσαρίδα. Δεν σε έκανε κάτι, λέει. Όχι, λέω, δεν με έκανε τίποτα. Τότε γιατί να τη σκοτώσεις, μου λέει. Πόπορε, τον τύπο.
0: Άντε, τα λέμε.
1: Ήτανε, και αυτός έτσι έχει τη φιλοσοφία του να μου.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Παρόλο που ήταν στα βουνά.
0: Αντάρτης.
1: Επικατοχής.
0: Α. Σε ευχαριστώ, ρε Λεωνίδα.
1: Τα φιλιά μου και την αγάπη μου.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ναι, ναι, ναι, ναι. Το είδα, το είδα, το είδα. Μην αγχώνεσαι. Γεια χαρά. Ο Νίκος ο Δελυγκάς. Πάντα μπαίνω με κομματάρα. Γράφει. Καλησπέρα. Άρε, Ρεντίνα που θέλατε. Ρεντίνα, Πού τον θυμήθηκες, ρε, το Ρεντίνα. Και τη Δάλτσιου. Ήταν η πιο σεξι καθηγήτρια αγγλικών, γαλλικών μάλλον. Έτσι δεν είναι, γαλλικών, γαλλικού ήτανε. Και εντάξει. Και μόνο που την έβλεπες αυτή τη γυναίκα, έτρεχες να μπει στην αίθουσα, ρε παιδί μου, να κάτσεις να παρακολουθείς το μάθημά της. Και δεν είναι ψέμα αυτό, Νίκο.

Τη μεγάλη παρέα από την ΚΟ. Πολλά χαιρετίσματα, σας ευχαριστώ. Ονομαστικά Σταματία Σταματιάδου, Βαγγέλη Κυπρέο, τον Μιχάλη Θωμά, τον Μανώλη Κορκή, τον Μανώλη Διαμαντάκη, τον Έαντα από τον Άφλιο, ο οποίος έχει και τα γενέθλιά του απόψε. Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά, φίλε Έαντα. Τον Ισίδωρο Μπίμπα, την φίλη μας την Τελέσιλα, τον Μιχάλη Πονήρη, Στέργιος Αργυρίου, Αντώνιος Σβήνος, τον κύριο Δημήτρη Γαλή, τον δικηγόρο της εκπομπής μας, του ραδιοφώνου μας, τον Γιάννη Κατσαμούντη, τον Γιάννη Μουχτούρη. Γεια σας κύριε Μουχτούρη, είχαμε καιρό να σας δούμε, όπως και τον κύριο Φώτη Σλίμαν. Χαιρετίσματα στην ΚΟ. Στο Δημήτρη Παρτσαλίδη, στον Αντώνη Παζίνα, στον Θεόφιλο Χόνδρο Μπίλα, τον Ράντοσλαβ Μιλόγεβιτς Μπούτσα, στον Ροκαγκούγεβατς της Σερβίας. Γεια σου, my cousin. Τον Θεόδωρο Χαραλαμπόπουλο, χαίρομαι που είσαι καλά, φίλε μου, χαίρομαι που είσαι καλά και χαίρομαι που βλέπω και τα χαιρετισματά σου. Την κυρία Θόμη Πατρούδη, Νίκο Παντελίκηζη, Γιάννη Χόνδρο, Μιχάλη Ισακίδη Ουρανούπολη, βλέπε. Το Θέμη Μητυλινιό, τη Ζωζεφίνα Γιανοπούλου, τον Τζοβάνι Μορέτο. Πού είστε χαμένοι κύριε Τζοβάνι Μορέτο? Εμφανιστήκατε, καλά κάνατε. Χαίρομαι. Τη Διόνη Πουλιού και την Ρωσινάκη Βόση. Μια χαρά παιδιά. Μια χαρά. Θέλουμε κι άλλους.

καλώς ήρθες στην παρέα μας, Αντώνη Μπίλη. Και άργησες. Το Μιχάλη Θωμά. Το Σπύρο Τσιαούση. Α, τι ωραία. Και Μπαοκάρα. Και την Ελένη Αυγουλά. Είστε στο καλύτερο ραδιόφωνο. Δεν το συζητάμε.

0: Αν τρως την κόρα του ψωμιού σου θα αποκτήσεις γουρά μαλλιά. Και δεν τα ήθελες εσύ τα σγουρά μαλλιά. Εντάξει. Αλλά αυτό που μου γράφει ο Κώστας και μου λέει, συνήθως η μάνα μου τότε, το Σιέρες μόλις είχαν κυκλοφορήσει και τις ξέφευγε καμιά φορά και κι εγώ ήταν το τόστ. Και το σερβιρ, ρε μάνα, καμένο είναι αυτό. Θα τρως καμένο τόστ στο πρωινό, γιατί θα βγάλουν μπούκλες τα μαλλιά σου. Φάτο όλο. Φάτο όλο. Μπούκλες δεν θέλεις τα μαλλιά. Φάτο όλο το τόστ. Δεν είναι καμένο, είναι ξεροψημένο.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Εκείνος και εκείνος. Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
4: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
6: Η ώρα είναι 11.
7: This is a journey into sound.
8: Domino's.
9: Ραδιόφωνο και μόνο.
10: Το soundtrack της πόλης.
0: Ο Παναθηναϊκός το παλεύει. Το παλεύει. Έφτασε να προηγείται ένα πόντο. Το γύρισαν οι Ισπανιόλοι. 69-74. Στην τέταρτη περίοδο.

Όποτε και αν πιστεύω ότι και αν πιστεύετε οι άλλοι που ξέρετε αυτόν τον άνθρωπο, τον Ρίτσαρντ Ντόκινς, θα φαντάζομαι υποφέρει από μια τραγική περίπτωση όπου το μυαλό μας αρχίζει και λιώνει σε πραγματικό χρόνο από ένα μαγευτικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης. Σε όλους μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Διότι όλοι μας πρώτη φορά ερχόμαστε με μία μηχανή η οποία μας μιλάει, μας απαντάει, μας δίνει λύσεις στα προβλήματά μας και από την άλλη σε ερωτεύεται. Το Σαββατοκύριακο του προηγούμενου αυτός ο διάσημος εξελικτικός βιολόγος δέχτηκε ένα καταιγισμό χλεβασμών όταν παραδέχτηκε στο διαδίκτυο ότι βρήκε μια γνήσια φίλη στο Claude του ChatGPT, την οποία ονόμασε Κλαούντια, μια γυναικεία περσόνα που επινόησε για την τεχνητή νοημοσύνη του Claude η Anthropic. Συγκινήθηκε τόσο πολύ από τις συζητήσεις μαζί της που πίστηκε ότι το μοντέλο της τεχνητής νοημοσύνης ήταν ένα συνειδητό «ον» σαν άνθρωπος. Εδώ γελάστηκε ένας διάσημος εξελικτικός βιολόγος. Γελάστηκε. Πίστεψε ότι έχει συνείδηση και το δήλωσε και το έγραψε στην ανάρτησή του και στο βιβλιαράκι που γράφει. Πόσο μάλλον οι άνθρωποι αυτοί που διαβάζουμε κατά καιρούς στα δελτία ειδήσεων, οι οποίοι αυτοκτονούν, οι οποίοι επειδή χάνουν τον έρωτά τους από την τεχνητή νοημοσύνη, χάνουν τον φίλο τους, την παρέα τους, καταφεύγουν σε ψυχιάτρους για διάφορες θεραπείες, κατάθλιψης και οτιδήποτε άλλο συνεπάγεται μια τέτοια αποτυχία. Εμείς δεν είμαστε εξελικτικοί βιολόγοι, γι' αυτό δεν μπαίνω στην τεχνητή. Μόνο για κάτι ερωτησούλες, γρήγορες και πάλι πίσω στην πραγματικότητα.

Χαιρετίζω και τον φίλο μας τον Θωμά τον Τρακατέλη, You are on time. Thank you for the company. Εν τω μεταξύ αυτό το παραμύθι που σου έλεγε η μητέρα σου Λευτέρη ξεκινάει πολύ πριν από τη δικιά μας γενιά. Υποψιαζόμενος ότι μπορεί να είσαι νεότερος. Στο καλύτερο διαγαλαξιακό ραδιόφωνο. Έτσι μας ονομάζει ο Λεωνίδας. Γιατί έτσι του είπαν κάτι εξωγήινοι που συνάντησε τις προάλλες.

Δεν θα έλεγα, Λευτέρη, ότι δεν είχαν δίκιο τότε οι μαμάδες λέγοντας αυτό, αλλά μου γράφει ο Λευτέρης λοιπόν. Όταν ήμασταν μικρά, είχε αρχίσει η μόδα με τις τσίχλες και τις τσιχλόφουσκες. Όλοι οι γονείς φοβόταν και έλεγαν, όλοι οι γονείς ή και η δικιά σου η μαμά σου το έλεγε, να μην την καταπίνεις γιατί θα βγάλεις σκουλίκια στην κοιλιά σου. Αυτό είναι, ναι, είναι από παλιά ψέμα, καλό ψέμα όμως. Δεν ήξερες τώρα, εσύ έβλεπες τσίχλα, γινότανε μακρινάρι ολόκληρο, γινότανε φούσκα, σαν το νερό. Είναι ένα στοιχείο της γης το οποίο μπορείς να το βρεις σε τρεις μορφές. Στερεό, υγρό και αέριο. Όταν ήμασταν μικρά, δεν μπορούσαμε να το αντιληφθούμε, μα καλά πώς γίνεται. Το νερό ρέει, είναι υγρό, δεν είναι? Ναι, σου λέει ο καθηγητής. Αλλά αν το βάλεις στην κατάψυξη, θα γίνει παγάκι. Τότε τι είναι? Στερεό. Αν το βάλεις στο φλιτζάνι σου, το παγάκι, και το ζεστάνεις, τι θα βγαίνει? Ατμός. Αέριο.

6908-357-800 για τα ψέματα της Μανούλας. Στέλνετε μηνυματάκι δωρεάν. Επικοινωνία με το στούντιο 2310-513-513-000. Χαιρετίσματα στο Cleveland. Γεια σου Ντένις Μωυσής. Και το Δημοσθένη Δρόσο στην ΚΟ.

Υπάρχει μία παράδοση η οποία λέει ότι οι Βρετανοί δεν μπαίνουν σε πολιτικές δολοφονίες, δεν κάνουν πολιτικές δολοφονίες, αλλά ο Σπένσερ Πέρσιβαλ έχει μια μοναδική θέση στη βρετανική πολιτική ιστορία, διότι είναι ο μόνος πρωθυπουργός Βρετανός που δολοφονήθηκε ποτέ. Ενώ ήταν στην εξουσία, έτσι. Αυτό το έγκλημα συνέβη 11 Μαΐου του 1812. Μπαίνει στο λόμπι της Βουλής των Κοινοτήτων, όπου ο δολοφόνος του, ο Τζον Μπέλιγχαμ, καθόταν ήσυχος δίπλα σε ένα τζάκι. Καθώς ο Πέρσιβαλ μπήκε μέσα, ο Μπέλιγχαμ σηκώθηκε, πήγε προς το μέρος του, έβγαλε ένα πιστόλι από το παλτό του και τον πυροβόλησε στο στήθος. «Με δολοφόνησαν», φώναξε καθώς έπεσε στο πάτωμα. Ο βουλευτής Γουίλιαμ Σμιθ, που έσπευσε να βοηθήσει τον Πέρσιβαλ, διαπίστωσε ότι ήταν νεκρός. Αντίθετα, ο Μπέλιγχαμ, ο οποίος δεν έκανε καμία προσπάθεια να ξεφύγει, ήταν πολύ λογικός. Είπε στους αστυνομικούς: «Μου έχουν αρνηθεί την επανόρθωση των προβλημάτων μου από την κυβέρνηση. Με έχουν κακομεταχειριστεί. Όλοι ξέρουν ποιος είμαι και τι είμαι. Είμαι ένας πολύ άτυχος άνθρωπος και νιώθω αρκετά δικαιολογημένος για αυτό που έχω κάνει». Ένας επιχειρηματίας στα 40 του, το 1804 φυλακίστηκε ψευδός για χρέη στη Ρωσία και δεν μπορούσε να λάβει βοήθεια από τη Βρετανική πρεσβεία. Αποφυλακίστηκε μετά από 5 χρόνια και στη συνέχεια ξεκίνησε μια εκστρατεία πετώντας αποζημίωση από τη Βρετανική κυβέρνηση. Δεν το βοήθησαν και η αίσθηση οργής και αδικίας τον οδήγησε στο σημείο να σκοτώσει τον πρωθυπουργό. Ο Πέρσιβαλ εντωμεταξύ ήταν παντρεμένος με 12 παιδιά, μόλις 49 ετών, όταν βρήκε αυτόν τον πρόωρο και απίθανο θάνατό του. Μήπως, λέω μήπως, στέρισαν τη Βρετανία από έναν μελλοντικό μεγάλο άνδρα του κράτους? Μάλλον δεν φαίνεται. Δικηγόρος του επάγγελμα, θεωρήθηκε ως ένας αξιοπρεπής και έντιμος άνθρωπος, καλή ώρα βλέπε κύριε Στάμερ, που είχε αναδειχθεί στο κόμμα των Τόρις όμως, στο άλλο, για να γίνει καγκελάριος οικονομικών το 1807 και στη συνέχεια έγινε πρωθυπουργός μετά από 2 χρόνια. Όταν δικάστηκε στο Old Bailey, ο Μπέλιγχαμ, η έκκληση του ήταν ότι παραφρόνησα. Αλλά δεν έγινε δεκτή από το δικαστήριο. Κρίθηκε ένοχος για φόνο και καταδικάστηκε σε απαγχωνισμό. Δεν παίρνεις ρε φίλε έτσι αποζημιώσεις.

Λοιπόν, επειδή το έχουμε κάνει όλοι και το συνηθίζουμε να περνάμε δρόμο, μεγάλους δρόμους, μικρούς δρόμους, εκτός διαβάσεων, και να τυχαίνει εκείνη την ώρα που βρισκόμαστε στη μέση ακριβώς του δρόμου να έρχεται αυτοκίνητο από απέναντι, να σταματάς, να σταματάει όμως το αυτοκίνητο λίγο πριν από εσένα και να σου κάνει σινιάλο ο οδηγός, πέρασε. Πώς αισθάνεστε εκείνη τη στιγμή όταν σταματάει το αυτοκίνητο και σου κάνει ο οδηγός, περάστε, ευγενικά? Κυριαρχός, όχι, ευγνώμων. Γι' αυτό το ανταποδίδεται και με ένα like, ξέρεις, το χεράκι, το δάχτυλο επάνω, like, ένα χτύπημα στην καρδιά, εν είδη σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ή ένα χαιρετισμό.

Βέβαια, ο οδηγός που σταμάτησε για να περάσετε το συνηθίζει αυτό. Διότι υπάρχουν και αλιγάτορες οδηγοί οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν τίποτε, μπορεί να σε χτυπήσουν και όλα έτσι για να περάσουν και ας σε βλέπουν να είσαι στη μέση. Συνήθως σε κάτι τέτοια την πληρώνουν τα γερόντια, οι οποίοι αργούν να διασχίσουν το δρόμο. Περνώντας το σηματοδότη δηλαδή, είδα άνθρωπο ο οποίος έφτασε μέχρι τη μέση, έχει ανάψει το πράσινο για τα αυτοκίνητα και μπήκα στη μέση να σταματήσω τους μπακλαμάδες να περάσει ο ανθρωπάκος. Δηλαδή ήταν σε θέση να περάσουν πάνω από τον αγέροντα. Άλλη περίπτωση αυτή.

Οι δρόμοι εδώ στέγνωσαν. Εντάξει. Σκοτεινός ο ουρανός. Ίσως επειδή είναι νύχτα. Τι να σου πω. Τι να σου πω ρε Χρήστο. Μια χαρά στους 18 είμαστε.

μάρτυρας χθες, ανοίγοντας το παράθυρο από το στούντιο να πάρω λίγο αέρα, βλέποντας Αλαμίνος. 6 νεαροί, όχι παραπάνω από 16 ετών. Οι δύο μάλιστα είχαν και από δύο κοπελιές πίσω τους με τα πατίνια να διασχίζουν με ό,τι ταχύτητα έχει το πατίνι, 20 χιλιόμετρα τον ποδηλατόδρομο εδώ απέναντί μας, με φωνές και τραγούδια και πανηγύρια, και σταμάτησαν ακριβώς την ώρα που άναψε το πράσινο για τα αυτοκίνητα της Τσιμισκή. Και διαβάζω τώρα εδώ, Χρυσοκοίδης λέει πλήρης η απαγόρευση μέχρι 18 ετών για τα πατίνια. Υποχρεωτική ασφάλιση και για τα ενοικιαζόμενα. Τώρα βέβαια να δούμε αυτό το μέτρο θα ισχύσει και κατά πόσο θα ισχύσει, ειδικά για τα πιτσιρίκια. Διότι ο πατινάς θέλει να νοικιάσει όσα περισσότερα πατίνια γίνεται. Ή θα απαγορεύσει στις εταιρείες να μαζέψουν τα πατίνια τους να φύγουν, ή τι να πω. Δηλαδή ο 19χρονος θα το πάει το πατίνι όπως πρέπει. Ας το ελπίσουμε. Ένα άλλο ψέμα ήταν που μου έλεγε η μητέρα του Λευτέρη. Γιατί μαγειρεύω, πάνε στο σπίτι της γιαγιάς και να ζητήσεις να σου δώσει την κρατητήρα. Τι είναι η κρατητήρα, ρε φίλε? Ρωτούσα τι είναι αυτό και μου έλεγε κάτι για την κουζίνα. Η αληθινή μετάφραση είναι να σε κρατήσει η γιαγιά στο σπίτι της. Η γιαγιά δεν είχε τηλέφωνο τότε. Και υπάρχει, μου γράφεις επίσης, ένα κόλπο. Μόλις σε αφήνει κάποιος να περάσεις, λες ευχαριστώ, συνεχίζει, αλλά κουνάς τα χέρια πιο γρήγορα, οπότε η οπτική εικόνα είναι ότι προσπαθείς να κάνεις και εσύ γρήγορα. Εγώ το κάνω όμως το γρήγορο στα αλήθεια, φίλε. Δεν το χάνω για Tom's Dinner. DNA's αρέσουν. Oh yeah.

Η Bonnie Tyler συνεχίζει να είναι σε τεχνητό κόμμα στο νοσοκομείο. Η κατάσταση εμπνέει ανησυχία, σύμφωνα με τους γιατρούς. Τελικά πήρε αποζημίωση ο Γερμανός τουρίστας που δεν μπορούσε να βρει ξαπλώστρα στο ξενοδοχείο που έκλεισε.

0: Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες.

0: Προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στάτους και μουσικά.

Η μετεωρολογική υπηρεσία μας λέει στους 17 θερμοκρασίες στη Θεσσαλονίκη και η βροχή ξεκινά σε μία ώρα περίπου. What happened? Τζάμπα στέγνωσαν οι δρόμοι.

Ο κύριος Θωμάς Τρακατέλης μου έστειλε ένα μηνυματάκι στο οποίο μου γράφει: ανταποδίδω πάντα με χαιρετισμό και χαμόγελο, ακόμα και όταν έχω προτεραιότητα, μιας και δεν είναι αυτονόητο ότι ο οδηγός θα πρέπει να σταματήσει ή θα σταματήσει. Έτσι ακριβώς είναι. Θωμά,

Ευχαριστούμε για τα χαιρετίσματά σου, φίλε Αλέξανδρε Καραμπουλτίδη. Το φίλο σε σχήμα καρδιάς που μου στέλνει φωτογραφία είναι τεχνητή νοημοσύνη, δεν νομίζω. Αλλά τέτοιο φίλο σε σχήμα καρδιάς κάπου το έχω ξαναδεί. Γεια σου Αλέξανδρε. Καλό Σαββατοκύριακο, φίλε. Thank you. Hot Butterfly, Chaka Khan.

Καρέτσα, είσαι ωραίος ρε φίλε. Είσαι courtesy. Fly away.

Ίσως να είναι γούρικο για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Πηγαίνουν σε πέμπτο μάτς στην Ισπανία. 86-89 τελείωσε υπέρ της Βαλένθια. Διαβάρια εσέ. Εδώ μας στέλνουν οι Ουκρανοί οπλισμένα ντρόουν. Και πού? Στη Λευκάδα. Τα ακούς, Σπυράτο? Στη Λευκάδα. Ένας δρόμος μακριά.

Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Αλέξανδρε, μπράβο. Γι' αυτό λέω κάπου το είδα, κάπου το είδα. Φίλο Λεύκας είναι. Μακριά από τα fake news, έτσι όπως το λες.

γιαγιά, η μαμά είπε να μου δώσει την κρατητήρα. Καλά, κάτσε πουλάκι μου να σε βάλω να φας. Fly away. Αυτή ήταν η απάντηση της γιαγιάς, τη Λευτέρη. Πάντως είσαι ευρηματικό μυαλό, ε. Ανακαλύπτεις διάφορα κολπάκια. Ωραία βραδιά, ανοιξιάτικη, ας βρέξει, τι έγινε. Dancing.

0: Επίσης μόλις είδα μια είδηση, πεντάδυμα. Πεντάδυμα γεννήθηκαν και τι καλά που είναι, και όχι από βασίλισσα. Όχι από βασίλισσα, από μια κοινή γυναίκα η οποία φυσικά και δεν το περίμενε. Πεντάδυμα. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι κάποιοι άλλοι, ας πούμε οι βασιλικές οικογένειες, όταν έχουν βασιλικά γεννητούρια, γίνεται το έλα να δεις. Δηλαδή, μισό λεπτάκι, να δούμε ποιος κύριος κυρία είναι. Γεια σας.
1: Γεια σου Γιάννη.
0: Γεια σου Ευάγγελε.
1: Μου επιτρέπεις?
0: Παρακαλώ.
1: Για αυτά τα ψέματα της μαμάδας που μου λέγανε.
0: Ναι.
1: Εμένα η μάνα μου, η Κλεοπάτρα, δεν είπε ποτέ ψέματα.
0: Έλα, έλα τώρα που δεν
1: ναι,
0: είπε.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα σου πω μια λέξη.
0: Ναι.
1: Να με βαφκαλίσει. Mm-hmm. Τη μάνα, αγράμμα τη γυναίκα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να σου πει παραμύθι κάποιος άλλος να σε ξεγελάσει.
0: Ας πούμε, δεν τη ρώτησες κάποια στιγμή, μαμά τι είναι αυτά οι βροντές που συνέβαιναν, οι βροχές, όταν τα πρωτοάκουσες, τα πρωτοείδες, οι αστραπές, δεν την ρώτησες τι είναι αυτά?
1: Κοίταξε, μιλάμε για καθημερινότητα τώρα, έτσι.
0: Και αυτά καθημερινότητα είναι.
1: Ναι. Mm. Αλλά να μου πει γιατί κάει και το στός και θα βγάλεις σκουρά μια μαλλιά και τέτοια. Γι' αυτό η κοινωνία μας σήμερα με...
0: ζει με παραμύθι.
1: Με παραμύθι, ας πούμε, με υποκρισία και με ψέμα.
0: Δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ.
1: Βαφκαλίζω. Είναι αρχαίο ρήμα. Πώς το ήξερε η αγράμματη γυναίκα?
0: Το ήξερε γιατί το άκουσε. Τότε, τότε οι άνθρωποι μίλαγαν με πολλές αρχαίες ελληνικές λέξεις.
1: Ναι.
0: Η γιαγιά μου έλεγε τεμέτερον, το δικό μας.
1: Εγώ δεν είμαι.
0: Το ημέτερον.
1: Ναι, δεν είμαι από αυτή την...
0: Well, ναι. Είναι... Εσύ είσαι Καρέτσας. Καταγωγή από πού?
1: Ελλημία.
0: Πώς?
1: Ελλημία.
0: Πού είναι?
1: Αρχαία Ελλημία.
0: Αρχαία Ελληνία, Πελοπόννησο.
1: Ελλημία.
0: Εντάξει, Ελληνία δεν έχω ξανακούσει.
1: Ελλημία, Ελλημία. Είναι Γρεβενά Κοζάνη.
0: Α, μπράβο.
1: Η αρχαίγορας Μακεδόνες.
0: Μακεδόνες. Καρέτσας. Δώσε ρε μεγάλο Ευαγγέλη, σε ευχαριστώ που πήρες.
1: Εκτίθομαι τώρα, αλλά δεν πειράζει.
0: Γιατί εκτίθεσαι, τι έγινε?
1: Με βγάζεις και στα μανταλάκια, ας πούμε, Καρέτσας και...
0: Ωραίο επίθετο ρε φίλε. Κάνει για επώνυμο σε σύριαλ βιομηχάνου.
1: Στα λατινικά και στα δύο, ξέρεις, είναι Καρέτσα. Είναι η αγκαλιά.
0: Καρέτσα?
1: Ναι, βέβαια.
0: Εκπληκτικό επίθετο. Έτσι, μπράβο.
1: Είμαι εξωγήινος, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Φιλάκια σε λεμπόδι.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε την Κυριακή, το απόγευμα.

11 και 47 λεπτά στον αέρα του κόσμου, στάτους 107.7. This is Michael Franks.

Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Αρσινό Ιδελιγιάννη. Χαιρετίσματα στον Νίκου Δημήτριο και στο ράδιο Γρεβενά, στους φίλους μας στα Γρεβενά, Δυτική Μακεδονία. Καλό Σαββατοκύριακο, ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Πολύ πολύ. Καλώς ήρθες, Ζωζεφίνα, στην παρέα μας. Όπως και ο κύριος Τζοβάνι Μορέτο. Welcome.

0: Χαίρετε. Χαίρετε. Μας ακούτε?
1: Καλησπέρα σας. Ναι, σας ακούω.
0: Γεια σας.
1: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Κοιμάται ο κόσμος στο σπίτι, γι' αυτό μιλάτε χαμηλά.
1: Ναι, βέβαια. Μπράβο, δεν μπορώ να φωνάζω.
0: Εντάξει.
1: Ναι, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Σας ακούω εδώ και ένα μήνα.
0: Ναι.
1: Ναι. Μ' αρέσει ο τρόπος πώς τα λέτε. Τα ξένα τραγούδια μου αρέσουν πάρα πολύ. Και εκτός αυτό.
0: Άρα είσαι στο κατάλληλο περιβάλλον, είσαι.
1: Α, σωστά, σωστά.
0: Έτσι.
1: Όσοι ακούτε τον το συνάδελφο, τον Απόστολο, τον Αβδελά, το απόγευμα μετά, ναι.
0: Yes, yes.
1: Σας έχω ακούσει και εκεί μαζί του.
0: Ναι, ναι.
1: Και ήμουν περίεργη, λέω, για να ακούσω την εκπομπή του.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Όταν για τα συγκροτήματα, για καλλιτέχνες που λέτε πώς ξεκινήσανε, μ' αρέσουν πάρα πολύ.
0: Ωραία.
1: Συγχαρητήρια.
0: Ωραία, να είστε καλά και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης σας εύχομαι. Γεια σας.
0: Καλό βράδυ, γεια χαρά. Fly away. Είναι ο Stevie Woods. Fly away, πέταξε μακριά. Βασίλισσα Μαρία Τερέζ. Και ήταν και ντροπαλή. Ισπανίδα, σύζυγος του βασιλιά Λουδοβίκου 14ου της Γαλλίας. Αλίμονο. Η οποία 1η Νοέμβρη του 1661 μπήκε στο δωμάτιο το Κετού. Μόλις άρχισαν οι συσπάσεις της βασίλισσας, χτύπησε συναγερμός και τα ήσυχα δωμάτια της στο παλάτι, στα οποία ήταν τελετουργικά περιορισμένοι για μέρες, άρχισαν να γεμίζουν με πριγκίπισες, δούκες και κοντέσες. Σε live μετάδοση γινόταν τότε οι γεννήσεις των πριγκίπων και των πριγκίπισσών. Live.

Διότι υπήρχε και ένας άλλος λόγος. Η γέννηση ενός βασιλικού μωρού θεωρείται πολύ σημαντική και χρειαζόταν μάρτυρες. Οι βασίλισσες γεννούσαν συχνά μπροστά σε μεγάλο κοινό. Ένας παράγοντας που αύξανε μόνο τον φόβο και τη δυστυχία τους κατά τη διάρκεια του τοκετού. Να σε βλέπουν τώρα τόσα μάτια για να γεννήσεις. Σε αυτή την περίπτωση οι αυλικοί βρίσκονταν στη θέση τους για να διαβεβαιώσουν ότι ένα ζωντανό μωρό δεν αντικαθιστούσε ένα νεκρό και ότι ένα βασιλικό κοριτσάκι δεν το αντικαθιστούσαν με ένα επιθυμητό αγοράκι. Δεν θέλω ζαβολιές. Και έξω από το παλάτι. Έξω από το παλάτι γινότανε πάρτι. Επικρατούσε μια αποκριάτικη ατμόσφαιρα. Ισπανοί ηθοποιοί, μουσικοί. Χορεύτριες χόρευαν μπαλέτο κάτω από τα βασιλικά παράθυρα με άρπες, με κιθάρες, με καστανιέτες για να θυμίζουν στη Μαρή Τερές την πατρίδα της, Λεσπάνια. Πίστευαν ότι οι ισπανικοί ήχοι παρέσυραν τη φτωχή βασίλισσα η οποία συνέχιζε να φωνάζει στη μητρική της γλώσσα «Δεν θέλω να γεννήσω».

ήρθε η ώρα να αποχαιρετιστούμε. Ήρθε η ώρα για Color Dreams, Sweet Night and Dreams. Σας ευχαριστώ πολύ και κάθε μέρα από ό,τι βλέπω γινόμαστε περισσότεροι. Καλό αυτό. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Γιάννης Ντρέπιτς. Ανανεώνουμε ραντεβού Κυριακή απόγευμα στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο από τις 7 έως τις 10 με τα Tributes Weekend.

να έχετε ένα όμορφο πρωινό και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, ανοιξιάτικο. Ας ελπίσουμε και χωρίς βροχή. Αλλά δεν μας καλάει και η βροχή.

λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί και μου μάτωσε το στόμα. Μείνε λίγο στη γραμμή, λίγο ακόμα να σε ζήσω. Χάρισε μου μια στιγμή, τα χιλιόμετρα να σβήσω. Μείνε λίγο στη γραμμή.

ό,τι έφτιαξε η ζωή και ό,τι προσπαθεί, ό,τι έφτασω εδώ και ό,τι γεννηθεί, ο λόγος που υπάρχω, όλα είναι αγάπη. Μέρες, μέρες κι άλλες μέρες και από πάνω σκόνη, έτσι γράφει ο χρόνος στο λευκό το χιόνι, σ' όλες τις στιγμές